0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Ξεκίνησα από την αγάπη για τη μουσική αυτή. Δηλαδή μας άρεσαν πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά δεν υπήρχαν βέβαια που να ξέρουμε. Είχαμε 2-3 δίσκους που ξέραμε, αλλά τους είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και φαινόταν ότι εκεί πέρα έχει μια παράδοση πάρα πολύ βαθιά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και όμορφη. Και ξεκινήσαμε με αφορμή να παίζουμε αυτή τη μουσική. Αλλά όταν συναντηθήκαμε με τον Κώστα το 2003 που μιλήσαμε πρώτη φορά γι' αυτό, είπαμε ότι αν παίξουμε αυτή τη μουσική, η συμφωνία είναι ότι δεν θα παίξουμε τη μουσική αυτή ως έχει, γιατί καταρχάς τόσο καλοί ας πούμε δεν είμαστε ώστε να παίξουμε κάτι και να το αποτυπώσουμε με τον τρόπο που τραγουδιέται και παίζεται εκεί πέρα, και δεν έχουμε και παραγεγραμμένες απαιτήσεις ας πούμε. Δεν θέλουμε να βάλουμε τέτοιους στόχους που δεν υπάρχει λόγος να τους πιάσουμε, αλλά να κάνουμε κάτι το οποίο μπορούμε να το πιάσουμε και να το πετύχουμε. Και αυτό τι είναι? Είναι να δημιουργήσουμε πάνω σε αυτή τη μουσική, δηλαδή να περάσει από μέσα μας και να μας και να γράψουμε τις δικές μας εκδοχές των κομματιών αυτών, ή να γράψουμε καινούρια κομμάτια ή να μελοποιήσουμε ποίηματα και τα λοιπά. Με άλλα λόγια, να μην κόψουμε το όμορφο λουλούδι, να το πούμε έτσι, από τη γη του, αλλά να φυτέψουμε το σπόρο σε ένα άλλο χώμα, στο δικό μας.
7: Παρόλα αυτά θα πω εγώ ότι πολύ όμορφο αυτό που λέει ο Βαγγέλης με το λουλούδι και το σπόρο, και έτσι είναι. Να πω εγώ όμως το εξής. Εγώ από όσο θυμάμαι πριν από 20 χρόνια όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε, αν τότε μας έλεγες ότι θα γράφουμε δικά μας τραγούδια, δεν το πολύ πιστεύαμε. Δεν το πολύ πιστεύαμε, γιατί θεωρούσαμε ότι θα είναι κάπως αυτό, δεν θα είμαστε, δηλαδή ξεκινήσαμε να κάνουμε διασκευές. Ναι, μεν οι διασκευές ήταν πολύ δικές μας, με την έννοια ότι είχαν πολλά δικά μας στοιχεία, αλλά δεν είχαμε ως φιλοδοξία να γράψουμε δικά μας κομμάτια. Όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε δικά μας, αυτό ήρθε με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ φυσικό μετά από χρόνια, σαν να ικανοποιούσε μία ανάγκη που είχαμε.
8: Ακριβώς αυτό, και νομίζω ήταν μια πορεία που ξεκίνησε ας πούμε με αφορμή τη μουσική της Νότιας Ιταλίας και την εμπειρία που είχα εγώ προσωπικά και μετά και τα παιδιά μέσα από τα πολλά ταξίδια, αλλά ήταν μια πορεία που γέννησε και καινούργια πράγματα και έχει μεγάλη σημασία, έτσι, γιατί πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μας ακούνε και πολλές φορές δυσκολεύονται δηλαδή λένε πάμε να ακούσουμε Τσιανκαρδία που παίζουν τραγούδια από την Νότια Ιταλία. Δεν είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε. Η Νότια Ιταλία είναι η πατρίδα μας, η πατρίδα της μουσικής μας, αλλά έχουμε μια δική μας μουσική που έχει ταυτότητα, τραγούδια που άμα τα ακούσει κανείς και δεν ξέρει όλο αυτό το background, δεν είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει ότι ο ήχος ας πούμε αναφέρεται εκεί στην περιοχή αυτή. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ σημαντική κατάθεση αυτή, την οποία και εμείς οι ίδιοι ίσως την εκτιμήσουμε μετά από κάποια χρόνια. ποιο είναι αυτό το αποτύπωμα που άφησαν οι Εγκαρδία. Άρα πιστεύω ότι είναι δύο πράγματα. Είναι η κατάθεση κάποιων τραγουδιών που έχουν έμπνευση και αφετηρία τον Ιταλικό Νότο, αλλά είναι και επαφή με τον κόσμο στις συναυλίες, που πραγματικά είναι κάτι πολύ εγωιτευτικό. Γι' αυτό πολλές φορές αναφέρουμε ότι οι συναυλίες μας είναι συναντήσεις, που συναντάμε, καταρχήν συναντιόμαστε εμείς μεταξύ μας, και αυτό είναι πολύτιμο, γιατί μέσα στην εποχή που ζούμε και με τους ρυθμούς δεν μπορούμε να βρεθούμε εύκολα, παρά το γεγονός ότι θα θέλαμε μια φορά να βρεθούμε ένα βράδυ να φάμε μαζί. Όμως την ευκαιρία αυτή μας την προσφέρει το live, η συναυλία, το ταξίδι για μια περιοδία, και αυτό είναι πολύτιμο. Άρα έχουμε συναντήσεις δική μας μεταξύ μας και μετά με τον κόσμο, και νομίζω είναι από τα πιο ωραία πράγματα αυτά που μας συμβαίνουν.
9: Ναταλία, πριν πας στα διόδια και τους συναντήσεις, τι εικόνα είχες για τους Εγκαρδία?
10: Ήταν θρυλικό γκρουπ για μένα η Εγκαρδία, γιατί είχα πάει, θυμάμαι, και πιο μικρή και τους είχα ακούσει, και ήταν όντως μια πολύ δυνατή εμπειρία, γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο τότε στη μουσική σκηνή της χώρας.
7: Παγκοσμίως.
10: Αλλά μου έκανε εντύπωση εκείνη στην πρώτη συνάντηση που τους άκουσα να παίζουν, ήταν η αίσθηση ότι ήταν ακριβώς αυτό που είχα ακούσει στις ηχογραφήσεις. Και αυτό αμέσως μου δημιούργησε μια πολύ ωραία αίσθηση οικειότητας.
7: Ήταν το που παίζανε playback, Μιχάλης.
10: Που δεν είχες όταν εσείς. Ο Μιχάλης το έχει πει ωραία κάποια στιγμή, είπε ότι είναι σαν το σπιτικό φαγητό η μουσική των Εγκαρδί. Λέω, κοίτα, είναι ακριβώς αυτό. Είναι δηλαδή ό,τι είχα ακούσει τότε από τη δισκογραφία, ήταν μπροστά μου, ήταν ζωντανό και ήταν...
9: Τι πιάτο από το σπιτικό φαγητό θα σερβιρέτε τώρα?
8: Α, ναι, λοιπόν. Επειδή εγώ είμαι πιο γκρινιάρης καταρχήν της παρέας, έτσι.
9: Συνεχώς δεν φαίνεται αυτό καθόλου.
8: Συνεχώς.
7: Και δεν ισχύει κιόλας. Εγώ είμαι πιο γκρινιάρης.
8: Γιατί
7: είμαι ανικανοποιητής.
8: Γενικά δεν ικανοποιούμε εύκολα.
9: Έχεις, πώς το λένε, την τάση της λεπτομέρειας του αγιογράφου. Πρέπει όλα να είναι...
8: Εγώ θέλω να είναι όλα φρέσκα και όλα καινούργια. Ήταν λοιπόν από χρόνια που έλεγα, παιδιά, να πιάσουμε ελληνικά τραγούδια και να τα διασκευάσουμε. Ας πούμε, ένα παραδοσιακό τραγούδι. Στην αρχή με παίρνανε από πέρνανε. Τι είναι αυτό, παραδοσιακό τραγούδι, εμείς με κοροϊδεύανε. Ήρθε μόνο κάποια στιγμή που πιάσαμε και ελληνικά τραγούδια παραδοσιακά και τα διασκευάζουμε, όπως ο Τσακώνικος. Τι ωραίος χώρος.
6: Ναι, αλλά δεν το κάναμε από μόνοι μας αυτό.
8: Όχι.
6: Πήγαμε σε ένα jazz festival.
8: Ναι, είναι αυτό που έλεγα εγώ.
6: Και η δίλια ήταν ότι για να παίξουμε θα έπρεπε να παίξουμε και μια δικιά μας βερσιόν από το Τσακώνικο. Δηλαδή, όλοι λέει οι μουσικοί που παίζουν εδώ πέρα παίζουν και ένα δικό τους βερς από το Τσακώνικο.
9: Για δείξε μας πώς είναι αυτό δηλαδή.
6: Ο Τσακώνικος είναι στο παμά να πάντεψε με. Σπιτονίκο, κύρεψέ με. Αμέ.
10: Μόνιμα κι ατσάλι, πέτρα και νερό κι άλλη φωτιά που σιγώ και είναι κάπου εκεί στον ουρανό. Κάπου εκεί που ο ήλιος σβήνει σε ένα τρελό ψηλό βουνό κι απ' την άλλη ξαναβγαίνει για να διώξει μακριά κρίμα βάσανα και πόνο και έχει ανθρώπινη μιλιά. Μα σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά. Σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά. Και έχει ανθρώπινη μιλιά, και έχει ανθρώπινη μιλιά.

0: Λοιπόν, να τον ακούτε τον Κώστα όταν σας λέει να κάνετε κάτι. Και ευτυχώς που σας υποχρέωσαν και αυτοί εκεί στο φεστιβάλ να το κάνετε τελικά.
1: Φαντάσου ότι δεν είχαμε δώσει σημασία. Λέμε, κατεβαίναμε τώρα με το αυτοκίνητο και λέμε, παιδιά, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό το τσακώνικο που μας έχουν πει.
0: Έτσι, στήθηκε.
1: Ναι, και καρχίσαμε
2: και το μπάνιο μετά και δεν το είχαμε. Και λέμε, όχι, ο τσακώνικος, πω, τον ξεχάσαμε. Και μετά λέγαμε στα άπατα τώρα, μιλάγαμε, αρχίσαμε τα αστεία και πατητές και τέτοια. Και λέγαμε, λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ, θα κάνω αυτό, μετά θα μπει αυτό. Εσείς να το κάνουμε τα ραντέλα, ξέρω εγώ να το κάνω. Μέσα στη θάλασσα βγήκε στο Μιλητό και πήγαμε και στο sound check. Παίχθηκε, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, είπες την κρίσιμη λέξη, ταραντέλα. Τι είναι η ταραντέλα, Κώστα?
1: Η ταραντέλα, λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν αρκετές ταραντέλες στην Ιταλία και στον Ιταλικό Νότο, ας πούμε, σε διάφορα σημεία, το κάθε μέρος έχει τη δική του ταραντέλα. Αυτή που παίζουμε εμείς, η ταραντέλα, που προέρχεται από την ελληνόφωνη ζώνη της Απουλίας, των ελληνοφώνων χωριών, έχει το προσωνύμιο ταραντέλα πίτσικα. Πίτσικα από το ιταλικό πιτσικάρε, που σημαίνει τσιμπάω δαγκώνω, και συνδέεται με τον μύθο της αράχνης, του τσιμπήματος της αράχνης, που στην πραγματικότητα είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό με πολύ έντονες ρίζες κοινωνικές. Δηλαδή, ο πόνος των ανθρώπων και η ταλαιπωρία για πολλούς πολιτικούς, ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους εκφραζόταν μέσα από την, πώς να το πω έτσι, δίνανε στην το κακό, το ονοματίζανε αράχνη, το λέγανε αράχνη, η αράχνη με τσιμπήσε. Και η αράχνη, λοιπόν, με το δηλητήριό της ήταν αυτή που έφερνε τους ανθρώπους σε μια κρίση και είχαν την ανάγκη για θεραπεία, δηλαδή μια χωροθεραπεία, για να γλιτώσουν από το δίθεν δηλητήριο που δεν ήταν άλλο από το δηλητήριο της ζωής. Έτσι γεννήθηκε, ας πούμε, η συγκεκριμένη ταραντέλα.
2: Για αιώνες, για πολλούς αιώνες, πιστευόταν ότι υπήρχε μια αράχνη που τσιμπούσε τα κορίτσια και έρχονται σε μια κρίση μανίας. Και μάλιστα το πίστευαν, έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που το πίστευαν αυτό. Ένας παππούς το έλεγε ότι είναι αληθινό, ότι έτσι ήταν πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, κατά τη δεκαετία του 60, στις αρχές πήγανε κάποιοι ερευνητές για να βρούνε το φαινόμενο εν τη εξελίξη κάπου. Και πέτυχαν στο χωριό Στούνη μια γυναίκα η οποία ήταν σε φάση ταραντισμού, που ήταν ταραντάτα και είχε πάθει αυτή την κρίση μανίας, και τραβήξανε τα μοναδικά πλάνα,
0: τα οποία περιέχονται στο δικό σας το ντοκιμαντέρ.
2: Υπάρχουν τα πλάνα αυτά, ναι, αλλά δεν έχουν ξανατραβηχθεί αυθεντικά πλάνα από αυτό. Και ο λόγος είναι, βέβαια, ότι από τη στιγμή που ήρθε η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και τα multimedia στο τραπέζι, χάνονται οι παραδόσεις ουσιαστικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι χάνουν τον τρόπο.
0: Άρα, δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι ο ταραντισμός είναι ένα είδος εξορκισμού?
1: Βέβαια.
2: Κάπως έτσι. Πάντως βρέθηκε ότι οι λόγοι ήταν κοινωνικοπολιτικοί πιο πολύ που έφεραν τις γυναίκες σε αυτή την κρίση μανίας, και αυτό ήταν η φτωχοποίηση των περιοχών, ήταν η ξενιτιά, ήταν ότι έφευγαν έτσι φατάλ, να το πω έτσι, πολύ μοιραία, πώς είναι η λέξη, για να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Οι γυναίκες μένανε μόνες τους, μένανε ανικανοποίητες, μένανε χωρίς παιδιά ή τις παντρεύανε με κάποιον που μπορεί να μην τον θέλανε και να ήταν ερωτευμένες με κάποιον άλλον. Δηλαδή, όλες αυτές οι ιστορίες γυναικών που έζησαν αυτό το λαβύρινθο, αυτό γέννησε ουσιαστικά την ταραντέλα ανά τους αιώνες, και ήταν ένα κοινό μυστικό γυναικών η ταραντέλα ουσιαστικά. Κανείς δεν το παραδεχόταν, αλλά έτσι ήταν.
0: Και αυτό στην παράδοσή τους, ή σε περιπτώσει στον κοινωνικό τους περίγυρο, επιχειρήθηκε ένα διάστημα να κρυφτεί, να εξοβελιστεί.
2: Αυτό ήταν, δεν ήταν ευχάριστο να λες ότι υπάρχει ταραντάτα στην οικογένεια, γιατί απλούστατα ήταν μια γυναίκα που χτυπιέται με έναν τρόπο άσχημο κατά τη κοινή αισθητική της εποχής κιόλας. Δηλαδή, φαντάσου να πέφτει κάτω και να σηκώνει τα φουστάνια της, να γυρνάει μπρούμητα, να ουρλιάζει.
0: Κάπου εκεί παρεμβαίνει και η Εκκλησία, παρεμβαίνει το Βατικανό. Έρχεται και ο Άγιος Παύλος, ναι, σαν δείχνει υπόθεση.
1: Εδώ έχουμε, ας πούμε, το ότι επειδή αυτό σίγουρα παρέπεμπε σε παγανιστικές διαδικασίες, παρεμβαίνει η Εκκλησία η τοπική και ορίζει τον Απόστολο Παύλο σαν μπροστάτη όσων έχουν τσιμπηθεί από οτιδήποτε. Αναφορά σε αυτό ήταν σε μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχει ένα περιστατικό ότι τον τσίμπησε ένα φίδι σε μια επιστολή, οπότε πήρε αφορμή αυτό η εκκλησία εκεί και έβαλε, έωσε τον Απόστολο Παύλο ως προστάτη των τσιμπημένων. Όταν λέμε από οτιδήποτε εννοούμε φίδια, σκορπιούς, αράχνες.
2: Έχουν γράψει και ένα βιβλίο γι' αυτό, είναι ο ταραντισμός ηλίθιε. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Συγγνώμη παιδιά, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, αλλά θέλω στον αέρα έτσι να το πω. Είχα περάσει μια πολύ μεγάλη περίοδο που δεν διάβαζα βιβλία καθόλου. Μεγάλη, ντρέπομαι να πω πόσο ήταν, και κάποια στιγμή έπεσε το βιβλίο του Νίκου στα χέρια μου, το «Είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια», το 2015, που ήταν και μια πολύ δεινή περίοδος όπως θυμόμαστε όλοι, και αποκατέστησε τη σχέση μου με το διάβασμα και σε ευχαριστώ.
0: Του
2: μέσα
0: κόβω
2: τον
0: λόγο. Πάμε τραγούδι.
3: Θα πούμε, τραγούδι. Θα πούμε την ταραντέλα του Οστούνη, την ταραντέλα πίτσικα του Οστούνη.
1: Μια... Είναι μια δυναμική ταραντέλα που συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο αυτού του ταραντισμού.

εσύ. Θα έχεις μάτια γαλανά. Θα έχεις κορμάκι τρυφερό. Θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιώτης. Δεν είσαι εσύ για μάχητες. Δεν είσαι εσύ για το σταυρό. Εσύ νοικοκαιρόπουλε. Όχι. Όχι σκλάβος. Η προδότης. Θεριά οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Να τα οποία δεν χωράνε να τα πούμε σε αυτήν.
7: Πάντως από συνεργασίες, συναντήσεις όπως τις λέτε εσείς, είσαστε πλήρης, είστε χορτάτη. Δηλαδή και Μπακιρτζής και Σαββόπουλος και Ξιδάκης και Νταλάρας και Δελιβοριάς και Πορτοκάλογλου και η Αγγελική του Μπανάκη και τα παιδιά από την Εστουδιαντίνα. Ξεχνάω πολλούς. Ο σπουδαίος, ο Μακαρίτης, ο Ηλίας ο λογοθέτης.
8: Αλλά πιο σημαντικές, ας πούμε, ναι. Γιατί ήταν ο Ηλίας ο λογοθέτης, ήταν ταυτόχρονα και δάσκαλος και ας πούμε φίλος και συνεργάτης, αξιοπρεπέστατος. Είχαμε μια πάρα πολύ ζεστή σχέση και μάλιστα όταν πέθανε είχαμε την τιμή η γυναίκα του, η Μαρία Ζαχαρή, εξαιρετική ηθοποιός, να μας καλέσει να παίξουμε την ώρα της ταφής. Ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έχω ζήσει και η απορία μου είναι όταν εγώ συγκινούμαι δεν μπορώ να τραγουδήσω. Ενώ έβλεπα απέναντί μου τον Μιχάλη να κλαίει και να τραγουδάει ταυτόχρονα. Αυτό θέλω να μου το διδάξεις πώς το έκανες.
6: Μήπως ξέρετε εγώ πώς θέλει.
8: Εμένα μου κόβεται η ανάσταση, γινούμε λίγο, δεν μπορώ να τραγουδήσω καθόλου. Ήταν η συγκλονιστική στιγμή ας πούμε και τον αγαπούσαμε πάρα πολύ και σαν συνεργασία είχε αποτέλεσμα εξαιρετικό.
6: Και ήταν και σαν άνθρωπος ήταν πάρα πολύ έτσι σπουδαίος, πάρα πολύ διαβασμένος, ήξερε το σύννεφα και παντελόνια, με παντελόνια του Μαγιακόφσκι απ' έξω, μπορούσε να σου πει από οποιοδήποτε σημείο, οποιοδήποτε στίχο, και όχι μόνο αυτό, ήξερε την ομιλία του Σάρτρα. Πάντως έλεγε και πολλά αστεία, ήταν άνθρωπος έξω καρδιά. Και ποτέ δεν καταλάβαμε και η καταγωγή του τελικά ποια ακριβώς είναι. Έλεγε, εγώ είμαι Ιταλός, είναι από την Νάπολη, έλεγε, ας πούμε, άμα το ρώταγες.
7: Λοιπόν, ξέρετε τι προτείνω. Πάμε να ακούσουμε Εν Καρδία και Ηλία λογοθέτη.
8: Ναι, ναι.
9: Πού πάτε τώρα εσείς? Τραγουδίστε και παίξτε στο πλευρό των περιπλανωμένων λέξεων.
7: Ο σπουδαίος, ο Μακαρίτης, ο Ηλίας ο λογοθέτης.
8: Αλλά πιο σημαντικές, ας πούμε, ναι. Γιατί ήταν ο Ηλίας ο λογοθέτης, ήταν ταυτόχρονα και δάσκαλος και, ας πούμε, φίλος και συνεργάτης, αξιοπρεπέστατος. Είχαμε μια πάρα πολύ ζεστή σχέση και μάλιστα όταν πέθανε είχαμε την τιμή η γυναίκα του, η Μαρία Ζαχαρή, εξαιρετική ηθοποιός, να μας καλέσει να παίξουμε την ώρα της ταφής. Ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έχω ζήσει και η απορία μου είναι, όταν εγώ συγκινούμαι δεν μπορώ να τραγουδήσω. Ενώ έβλεπα απέναντί μου τον Μιχάλη να κλαίει και να τραγουδάει ταυτόχρονα. Αυτό θέλω να μου το διδάξεις πώς το έκανες.
10: Μήπως ξέρετε όπως θέλει.
8: Εμένα μου κόβεται η ανάσταση, γινούμε λίγο, δεν μπορώ να τραγουδήσω καθόλου. Ήταν η συγκλονιστική στιγμή, ας πούμε, και τον αγαπούσαμε πάρα πολύ και σαν συνεργασία είχε αποτέλεσμα εξαιρετικό.
6: Και ήταν και σαν άνθρωπος ήταν πάρα πολύ έτσι σπουδαίος, πάρα πολύ διαβασμένος. Ήξερε το σύννεφα και παντελόνια, με παντελόνια του Μαγιακόφσκι απ' έξω, μπορούσε να σου πει από οποιοδήποτε σημείο, οποιοδήποτε στίχο, και όχι μόνο αυτό, ήξερε την ομιλία του Σάρτρα. Πάντως έλεγε και πολλά αστεία, ήταν άνθρωπος έξω καρδιά και ποτέ δεν καταλάβαμε και η καταγωγή του τελικά ποια ακριβώς είναι. Έλεγε, εγώ είμαι Ιταλός, είναι από την Νάπολη, έλεγε, ας πούμε, άμα το ρώταγες.
7: Λοιπόν, ξέρετε τι προτείνω? Πάμε να ακούσουμε Εγκαρδία και Ηλία λογοθέτη.
8: Ναι, ναι.
9: Πού πάτε τώρα εσείς?

0: που έχω ζήσει και η απορία μου είναι όταν εγώ συγκινούμαι δεν μπορώ να τραγουδήσω. Ενώ έβλεπα απέναντί μου τον Μιχάλη να κλαίει και να τραγουδάει ταυτόχρονα. Αυτό θέλω να μου το διδάξεις πώς το έκανες.
1: Μήπως ξέρω εγώ πώς θέλεις.
0: Εμένα μου κόβεται η ανάσταση, γινούμε λίγο, δεν μπορώ να τραγουδήσω καθόλου. Ήταν η συγκλονιστική στιγμή, ας πούμε, και τον αγαπούσαμε πάρα πολύ. Και σαν συνεργασία είχε αποτέλεσμα εξαιρετικό.
2: Και ήταν και σαν άνθρωπος, ήταν πάρα πολύ έτσι σπουδαίος, πάρα πολύ διαβασμένος. Ήξερε το σύννεφα και παντελόνια, με παντελόνια του Μαγιακόφσκι απ' έξω, μπορούσε να σου πει από οποιοδήποτε σημείο, οποιοδήποτε στίχο, και όχι μόνο αυτό, ήξερε την ομιλία του Σάρτρα. Πάντως έλεγε και πολλά αστεία, ήταν άνθρωπος έξω καρδιά, και ποτέ δεν καταλάβαμε και η καταγωγή του τελικά ποια ακριβώς είναι. Έλεγε, εγώ είμαι Ιταλός, είναι από την Νάπολη, έλεγε, ας πούμε, άμα το ρώταγες.
3: Λοιπόν, ξέρετε τι προτείνω? Πάμε να ακούσουμε Εγκαρδία και η Λία Λογοθέτη.
0: Ναι, ναι.
4: Πού πάτε τώρα εσείς? Τραγουδίστε και παίξτε στο πλευρό των περιπλανωμένων λέξεων. Αντιο Λουγάνο μπέλα, ο ντολτσε θεραπεία.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πήρα στο κοραφάι μου να τσκάτσου. Να πήρα στο κοραφάι μου να τσκάτσου. Ή βρήκα να κοτσού να...

0: από ό,τι διαβάζω στην Ιταλία, καλά στην Ιταλία δεν είναι ότι σας ξέρουν, σας περιμένουν κιόλας πια, αλλά δεν είναι μόνο η Ιταλία. Βλέπω ότι στη Γερμανία υπήρχε εξαιρετική ανταπόκριση στην περιοδία που είχατε κάνει. Ναι. Είχατε φτάσει και Αλγερία, είχατε πάει Αλγερία.
1: Και Αλγερία είχαμε πάει μια φορά σε μια διοργάνωση που έκαναν στην Αλγερία οι πρεσβείες που εδρεύουν στην Αλγερία. Βέβαια δεν το έχουμε κυνηγήσει πολύ με το εξωτερικό. Τότε ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία, περάσαμε πολύ ωραία, υπήρχε ανταπόκριση, αλλά δεν έχει τύχει να ασχοληθούμε πολύ με την Ευρώπη, που νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Και στην Κορσική πήγαμε και ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν αφιερωμένη τότε όλη η εκδήλωση στην Ελλάδα, νομίζω.
1: Είχαν επιλέξει να είναι τιμόμενη χώρα η Ελλάδα, εμείς δεν το ξέρουμε, και βρεθήκαμε τιμόμενη χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει.
2: Και βλέπουμε μουσακάδες στο μπουφέ, βλέπουμε σαλάτες χωριάτικες και λέμε δεν τα ίδια φαγητά τρώνε εδώ.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
2: Και μετά μας το εξήγησαν.
1: Αλλά πάντως σίγουρα δεν είμαστε η μπάντα που παίζει στην Ευρώπη. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι στο βιογραφικό υπάρχουν οι περιοδίες που τις έχουμε κάνει πράγματι, και ίσως αυτό να είναι κάτι που να πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Νομίζω με ελληνικά τραγούδια παραδοσιακά πρέπει να πάμε στην Ευρώπη.
3: Είναι στο επόμενο 20 ετές
4: πλάνο.
1: Μια φορά, επειδή κλείσαμε τα 20 χρόνια και είπα, ξεκινάμε για τη δεύτερη 20ετία μας, που δεν ξέρω πώς θα είμαστε όταν κλείσουμε και τη δεύτερη 20ετία. Το πιο σίγουρο είναι ότι θα είμαστε μια άειλη πολιτιστική κληρονομιά.
3: Η άειλη πολιτιστική κληρονομιά στην τρίτη 20ετία, ρε Κώστα, εντάξει.
0: 18 του μηνά, Σάββατο, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο στο Πλατεία Μητροπόλεως.
0: Πλατεία Μητροπόλεως.
1: Είσοδος ελεύθερη.
0: Παιδιά, ήταν εκπληκτικό το δώρο που μας κάνατε σήμερα. Είναι ένα δώρο που θα το θυμόμαστε ως μια ξεχωριστή στιγμή αυτής της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και δίνουμε ραντεβού στην επόμενη στιγμή που εσείς θα το αποφασίσετε.
1: Α, τότε εντάξει. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε.
0: Ας την άλλη εβδομάδα θα λείπω εγώ.
1: Ναι, την παράλληλη δεν πειράζει.
0: Παιδιά, ήταν μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να είστε και εσείς καλά, ψυχή βαθιά.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμό.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε, να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Για τα κλειδιά της εκπομπής, βεβαίως, τη Δήμητρα Πανανού.
19: Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα διαφορετικά την εκπομπή. Θα κάνουμε και τα πολιτικά μας σχόλια. Έχουμε και τους πολιτικούς μας καλεσμένους.
18: Καλά, έχουμε και καλεσμένους.
19: Και πολιτική επικαιρότητα πολύ έχουμε.
18: Ναι.
19: Αλλά να ξεκινήσουμε από το Σταυρακάκι, επειδή είναι και οι μέρες και πλησιάζει και ο τελικός στην
18: Κυριακή. Αλμπισελέστε, κύριε Σταυρακάκι.
19: Καλημέρα.
20: Ναι, καλημέρα σας. Με την Αργεντινή που είναι 7 ψυχή, δεν πλήττει ποτέ.
18: Ναι.
20: Γιατί χθες το βράδυ είχαμε μια αδιανόητη ανατροπή 2-1 και προκρίθηκε στο τελικό της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία, κάτοχος του τίτλου. Θα διεκδικήσει την τέταρτη φορά το τρόπαιο, για τέταρτη φορά. 7 φορές έχει περάσει τελικό, 3 έχει καταφέρει και το έχει κατακτήσει, 3 ήταν φιναλίστ. Η Ισπανία πάει για δεύτερη φορά, ήταν το 2010 που το είχε πάρει. Πρώτο ημίχρονο γεμάτο φάουλ, μονομαχίες, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Δεύτερο ημίχρονο όλα τα λεφτά.
19: Είναι η δεύτερη φορά που κάνει ανατροπή η Αργεντινή στο αυτό το Μουντιάλ. Έτσι, έχει προηγηθεί το παιχνίδι με την Αίγυπτο και τώρα το παιχνίδι με την Αγγλία. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει μέταλλη ομάδα. Το θέμα είναι η εικόνα που δίνει. Αν σε ικανοποιεί το ποδόσφαιρο που παίζει.
20: Έχει ένα παίχτη που είναι πάρα πολύ ψυχρός και λέγεται Λαουτάρο Μαρτίνες. Γιατί το 55 ο Γκόρντον έκανε το 1-0. Πίεσε μετά ασφιχτικά η Αργεντινή. Εκμεταλλεύτηκε και τα λάθη που έκανε. Τα λάθη. Τον τρόπο που έπαιξε ο Τούιχελ για την άμυνα τη μαζική, δεν μπόρεσε μετά να πιέσει πάρα πολύ η Αργεντινή. Στο 85 παλιά του Μέση Φερναντέζ 1-1. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, ο Λαουτάρο Μαρτίνες που είχε πει στο 81ο λεπτό, τέντρα του Μέση και κάνει το 2-1.
18: Δημήτρη, πες αυτό Μαρτίνες, το ωραίο που λες για τους στόπερ.
19: Για τους στόπερ.
20: Είπα ότι είχε έτοιμος μετά το γκολ της Αργεντινής, έκανε κάποιες αλλαγές ο Τούιχελ και εκεί υποστήριξε ένα σύστημα που δεν του βγήκε. Διότι έβγαλε έξω τον Γκόρντον, έβαλε κεντρικό αμυντικό τον Κόνστα, στη συνέχεια έκανε και άλλες αλλαγές για να ενισχύσει την άμυνά του και η Αγγλία έπρεπε συνεχώς να αποκρούει τις αδιάκοπες επιθέσεις των αντιπάλων
19: της. Ρε Δημήτρη, τους είχαν κλείσει τώρα. Μετά το 1-0 τους κλείσανε. Σταδιακά υποχώρησαν την άμυνα τους και τους κλείσανε οι άλλοι. Τώρα δεν είναι τυχαία ομάδα.
20: Και όχι μόνο αυτό, ότι ο Τούιχελ όταν ρωτήθηκε μετά τη λήξη του αγώνα, υπεραμύθηκε. Ότι αυτό δεν το αλλάζω, αυτό ήταν το σκεπτικό.
18: Τι να κάνει, μα τι να κάνει τώρα, δηλαδή τι περίμενες να κάνει τώρα.
19: Να σε ακούω ρε εσύ ρίτσα με τον Δημήτρη, να συζητάτε για στόπερ, να λες εσύ στόπερ, να λέει ο Σταυρακάκης Γκόρντον.
18: Τι να κάνω, είμαι εκπαιδευμένο και
19: εγώ. Ο οποίος είναι επιθετικός βέβαια. Ωραία συζήτηση κάνετε.
20: Που δεν του βγήκε, διότι μετά τον γκολ και την ισοφάριση, μετά τον γκολ της Αγγλίας, την ισοφάριση του Ερναντές, η Αγγλία είχε κάτοχο της μπάλας, τον έλεγχο της μπάλας μόνο 12%. Η Αργεντινή ήταν 88%.
18: Άρα έχουμε τώρα αναμέτρηση παγκόσμιας πρωταθλήτριας απέναντι στην κάτοχο του ευρωπαϊκού κυπέλου.
19: Και άσε με να του κάνω την ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω. Δημήτρη Σταυρακάκη, αν η καρδιά σου είναι με μια ομάδα που έχουμε καταλάβει με ποια ομάδα είναι, που τραγουδάει ταγκό και χορεύει ταγκό κτλ. Η λογική σου με ποια ομάδα είναι.
20: Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήθελα τη Γαλλία να φτάσει. Δηλαδή δεν έφτασε η Γαλλία.
19: Με ποια ομάδα λοιπόν, ποια ομάδα θεωρείς.
20: Ο Μέση είπε είναι τρελό αυτό που κάναμε. Να είμαστε για δεύτερη φορά συνεχόμενοι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν θέλει, είπε ότι δεν συγκρίνομαι με τον Μαραντόνα. Αυτός είναι ένας. Ο Σκαλόνι, ο τεχνικός ομάδας των Αργεντίνων, εξίασε το Μέση και είπε ότι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Και το κερασάκι της τούρτας είναι ότι χθες το βράδυ μετά τη λήξη και μετά τα πανηγύρια, δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό.
19: Αυτό είναι το θέμα.
20: Για τα Φόκλαντ.
19: Ότι είναι της Αργεντινής.
20: Έγραφε Las Malvinas των Αργεντίνας. Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες.
18: Αυτό δεν έχει επιπτώσεις τώρα. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις.
20: Να δούμε τώρα ο κύριος Ινφαντίνο τι θα κάνει.
19: Αυτοί παίζουν στην Premier League, κύριε Δημήτρη.
20: Οι δύο αυτοί οι παίχτες.
19: Ναι.
20: Δεν θυμάμαι. Ήταν ο ένας. Δεν θυμάμαι.
19: Θυμάσαι ποιοι ήταν.
20: Ο ένας ο Μαρτίνες, ο Λισάνδρο και ο Λασέρ Τέσλο. που κρατούσαν το.
19: Δεν νομίζω να παίζουν στην Premier League.
20: Πάντως δεν έχει σχέση αυτό. Δεν είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει τώρα ο κύριος Ιφαντίνο. Ο οποίος, να σας πω ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή είναι μέλος, είναι αθάνατος, έχει διατάξει έρευνα για το εάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ και έγινε κάτι το παράνομο, το μεμπτό. Την ιστορία του.
18: Αν έγινε δουλίτσα, ναι, έγινε δουλίτσα,
20: ναι,
18: από ό,τι φαίνεται. Έγινε δουλίτσα.
20: Είναι αθάνατος, είναι μέλος της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής.
18: Ναι.
20: Τώρα όλα αυτά μικρή σημασία έχουν, γιατί έχουμε τελικό την Κυριακή 10 η ώρα Αργεντινή-Ισπανία. Έχουμε Σάββατο βράδυ 12 προς Κυριακή, τρίτη-τέταρτη θέση, η Γαλλία με την Αγγλία. Πάνε να κλάψουν τη μοίρα τους και οι δύο.
18: Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Μας έχεις ρίξει στο καναβάτσο, μας έχεις ρίξει.
19: Να σου κάνω μια πρόβλεψη εγώ που εσύ δεν κάνεις. Να σου κάνω μια πρόβλεψη.
20: Θα ξεπεράσει το Μέση, του σκόρερ. Και πάμε για τον τελικό την Κυριακή, όπου ο τελικός αρχίζει στις 10 και θα δούμε τι ώρα θα τελειώσει, γιατί ετοιμάζουν οι διοργανωτές 30 λεπτά διακοπή στο ημίχρονο.
19: Λοιπόν, να κάνω πρόβλεψη, Ρίσα Μπιζογλή.
18: Για κάνε πρόβλεψη.
19: Το τρόπαιο θα το πάρει η ομάδα που μιλάει ισπανικά.
18: Αυτή ήταν η πρόβλεψή σου. Μας πέθανες.
20: Ναι.
18: Μας ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει. Ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει.
20: Έχω να πω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη.
18: Ναι, ναι. Ναι. Ήρθε η ζέστη και καπάκωσε τώρα. Καπάκωσε η ζέστη.
20: Για ακόμη μια φορά δυστυχώς η Αγγλία σε παιχνίδι που έπρεπε να το πάρει και να το κρατήσει.
18: Έπρεπε, Δημήτρη μου, έπρεπε.
20: Παρουσιάστηκε νοθρή, εκεί κόλλησε. Ο Τούχελ είχε ένα σχήμα στο μυαλό του.
19: Εντάξει,
20: να
19: ναι.
20: Το πάει έτσι. Δεν,
19: με τα έπρεπε δεν γίνεται δουλίτσα, κυρία Σταυρακάκη.
18: Ναι, τα ξέρω κι εγώ τα έπρεπε. Ναι. Τα ξέρει και ο Γιώργος. Έχουμε ξέρει πόσα έπρεπε. Εμείς έπρεπε να έχουμε κάνει. Λοιπόν.
19: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη.
20: Καλή ώρα την Κυριακή, ο τελικός.
19: Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστούμε,
18: γεια,
19: ευχαριστούμε,
18: γεια σας, Δημήτρη.
19: Με ένα μήνυμα που νομίζω ότι είναι και χρηστικό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλο μας, τον Δημοσθένη.
18: Ναι.
19: Δημοσθένη Στατιδάκη, υπογράφει ο Σύμβουλος Υγείας και ασφάλειας, τεχνικός ασφαλείας. Λέει, μια έκκληση για έλεγχο στη γέφυρα του σχιστού που περνάει πάνω από τη λεωφόρα Αθηνών, κοντά στο Σκαραμαγκά. Έχουν βγει σίδερα σε κοινή θέα και περνάμε από εκεί χιλιάδες αυτοκίνητα ημέρα.
18: Μάλιστα. Να πούμε και καλημέρα σε όσες και όλες, σε όλες και όλους που έχουν στείλει μηνύματα και στη Μάρθα. Καλημέρα, Μάρθα μου, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως, γιατί μετά έχει δουλειά και δεν θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί του, με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της.
19: Τον έχουμε τώρα, ε?
18: Τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει υπομονητικά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές
19: μας στην Βουλή.
18: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από όσα συμβαίνουν, γιατί εσείς πραγματικά ξέρετε στη Μέση Ανατολή πού πάει αυτή η κατάσταση. Λέγαμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το μνημόνιο και χειρίας των δύο μηνών. Πάνε και οι δύο μήνες, πάει και ο ένας. Πάει. Πού βρισκόμαστε?
1: Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, που λέγε ο ποιητής. Κοιτάξτε.
19: Και με τον Τραμπ, κύριε Κερίδη, να δηλώνει για 300η φορά δεν έχει κερδίσει, έτσι. Δηλαδή, κάθε φορά κερδίζει αυτός ο άνθρωπος. Πού έχει κερδίσει τόσες πολλές φορές, τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί να
1: κερδίσουν? Και ότι τον παρακαλούν οι Ιρανοί.
19: Ναι.
1: Οι οποίοι δεν φαίνονται καθόλου να παρακαλούν. Κοιτάξτε, έχει τώρα ένα διέξοδο μπροστά του, διότι δεν πιάνει ούτε το καρότο, ούτε το μαστίγιο. Και είναι ασυνήθιστο σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί μέχρι τώρα περνούσε το δικό του σε διάφορα μέτωπα, είδατε, αλλά εδώ τώρα τα έχει βρει πάρα πολύ δύσκολα και είναι αυτό το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή εμείς που κάπως παρακολουθούμε τα πράγματα και του το είχαν πει και οι δικοί του, δηλαδή η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες του State Department, να μην το κάνει. Και τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εκεί που δεν υπήρχε, διότι δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς στις 28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε όλο αυτό το κακό. Δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς τα 47 χρόνια της Ισλαμικής Επανάστασης, του Ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν, έτσι δεν είναι? Ουδέποτε το Ιράν, που είχε περάσει πολλές φάσεις ακρότητας, να πούμε, είχε διανοηθεί να κλείσει και να σταματήσει η ροή του πετρελαίου. Και ξέρετε, σήμερα είμαστε πιο ευάλωτοι από ό,τι πριν από τρεις μήνες, διότι στο μεταξύ έχουν τελειώσει τα αποθέματα ή τελειώνουν τα αποθέματα. Υπάρχει τρομερή πίεση όχι τόσο στο πετρέλαιο όσο στα διυλισμένα προϊόντα, όπως η κυροζίνη, τα καύσιμα των αεροπλάνων, έτσι δεν είναι? Όχι στο αργό τόσο, στην πρώτη ύλη, όσο στα
18: παράγωγα, αυτό που λέμε, ναι.
1: Εκεί η τιμή δεν έχει αυξηθεί 20-30% σε σχέση με τα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έχει αυξηθεί 80-100-150% με κόστος για τα αεροπορικά εισιτήρια και γενικά για όλη την αλυσίδα. Άρα είμαστε σε μια δυσκολία. Οι Ιρανοί έχουν το χρόνο με το μέρος τους, με την έννοια ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ. Θέλει πάση θυσία να κρατήσει το γαλόνι κάτω από τα 4 δολάρια. Είχε φτάσει στα 5. Προ-κρίσης ήταν στα 3. Τώρα είναι κοντά στα 4 και αρχίζει ξανά και ανεβαίνει, και αυτό του κάνει πάρα πολύ κακό στο εσωτερικό σε ενδιάμεσες εκλογές. Εδώ είμαστε.
19: Φθήρει όμως.
1: Είναι στα κάγκελα, οι οποίοι βλέπουν να καταστρέφονται.
19: Φθήρεται και το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης. Σας λέω για να έχετε μια εικόνα εδώ. Είχαν γεμίσει νωρίτερα οι συναδελφοί μας, ο Ιωσήφ Καλαμανάκης και η Αμαλία Κάτζου, με μηνύματα από κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται για τις τιμές στα πρατήρια. Θυμίζω ότι πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι υπήρχε συμφωνία για πτώση στην τιμή 10 λεπτά στην μόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Αλλά εδώ σήμερα έχουν ανέβει ξανά. Είναι προφανές ότι έχουν διαβάσουν διαφορετικά τις εξελίξεις. Θέλω να πω, ακούμε τον Πρωθυπουργό.
1: Καλά, χθες ανέβηκαν 8% οι διεθνείς τιμές. Ναι. Είναι φυσικό και επόμενο σε ένα βαθμό, ξέρετε.
19: Θύρεται όμως και, πέρα... και το κεφάλαιο της κυβέρνησης με τον πόλεμο.
1: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα, ό,τι και να λέμε, η κυβέρνηση την πληρώνει. Η κυβέρνηση, ενώ δεν φταίει. Θέλω να πω, γιατί δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη αυτή, είναι ακρίβεια, αν θέλετε, Τραμπ, ακρίβεια ορμούς.
19: Σε αυτό θέλετε. Βέβαια, σας λένε τα κόμματα της αντιπολιτευσής ότι εσείς θα πρέπει να μειώσετε τον φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ πάνω στο φόρο κατανάλωσης. Και ότι δεν το κάνετε και γι' αυτό σας όχι σας προσωπικά, την κυβέρνηση, ενώ έτσι, την κατηγορούν.
1: Κοιτάξτε, η αγορά για να ισορροπήσει θα πρέπει να μειωθεί η ζήτηση. Εννοώ παγκοσμίως, διότι εάν δεν μειωθεί, αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά 12, 13, 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έτσι δεν είναι? Εάν όλοι αρχίζουν και μειώνουν τις τιμές αντί να αυξάνονται και η ζήτηση συνεχίσει να είναι στα 12, δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, δεν πρόκειται να ισορροπήσει ποτέ η αγορά.
18: Ναι. Τώρα να δούμε.
1: Η κυβέρνηση, κοιτάξτε, και έκανε και fuel pass και επέστρεψε πίσω χρήματα και παίρνει όλα τα μέτρα που μπορεί στα πλαίσια. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κανείς δεν θέλει να αυτοκτονήσει πολιτικά. Κανείς δεν έχει χρήματα τα οποία τα κρατάει σε ένα πουγγί και δεν τα δίνει αν μπορεί.
18: Καλά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει θέμα προτεραιότητων. Έχει άλλες προτεραιότητες η κυβέρνηση και άλλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Τα καρτέλ, αυτό το
18: ναι, τα καρτέλ, οι μεσάζοντες, ο ΦΠΑ, φόρο στο φόρο στα καύσιμα. Υπάρχει μια ολόκληρη παρουσίαση προγράμματος.
1: Ακούστε, επειδή είμαστε παλιοί εμείς, τον πόλεμο της ντομάτας, δεν ξέρω αν τον θυμάστε εσείς, με τον Βασίλη Κεδίκογλου τότε, υπουργό εμπορίου.
19: Από περιγραφές.
18: Ναι, από περιγραφές.
1: Αγέννητοι, εμείς λοιπόν που το έχουμε ζήσει. Πολεμάει τους μεσάζοντες στο Πασόκ από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, εντάξει τώρα, αυτά είναι για να είχαμε να λέγαμε. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να πατάς τη σχοκέρδια, και γίνανε 18.000 πέρσι. Προφανώς. Αλλά από ένα σημείο και μετά έχουμε μια αγορά η οποία είναι πολύ εξαρτώμενη από τα εισαγόμενα πετρελοειδή, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Ένα. Έχουμε μια αγορά η οποία έχει ανάπτυξη και άρα έχει μια πληθωριστική πίεση αναγκαστικά και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο κλείνει και πέφτουν κάποια επιπρόσθετα δισεκατομμύρια στην αγορά. Παρόλα αυτά, ο πληθωρισμός είδατε ότι έπεσε τον Ιούνιο μία μονάδα και δεν είναι και τόσο μακριά από τον μέσο ευρωπαϊκό, και ο συνολικός πληθωρισμός της διακυβέρνησης Μητσοτάκη από το 19 είναι κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι κοντά στο 22-23%, όταν ο ευρωπαϊκός είναι στο 29%.
18: Μάστε. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός...
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα και καταγράφεται στις...
18: Καλά, στις δημοσκοπήσεις παντού καταγράφεται.
1: Ότι... Αλλά να σας πω το άλλο. Δεν είναι τόσο πρόβλημα ακρίβειας κατά τη γνώμη μου,
18: αλλά...
1: όσο πρόβλημα χαμηλών μισθών. Στην Ελλάδα, παρά τις αυξήσεις που έχουμε δώσει,
19: σωστά είναι αυτό.
1: Είχαμε μείνει τόσο πολύ πίσω τα χρόνια της κρίσης, είχαμε τέτοια βάθος κατάρρευσης μέχρι το 19, που ακόμα και αυτό το συν 42% που έχουμε δώσει στο βασικό μισθό, περί αυτού πρόκειται, το οποίο σε πραγματικούς όρους είναι συν 20%, έτσι δεν είναι, αναφέρεσαι τον πληθωρισμό, και το οποίο θα το δώσουμε κι άλλο παραπάνω τις επόμενες εβδομάδες, θα ξεπεράσει τα 950 όπως είχαμε υποσχεθεί πριν τις εκλογές. Παρόλα αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και οι πολιτικές δυνάμεις να μας εξηγήσουν, αυτό είναι το κρίσιμο, στο δρόμο προς τις εκλογές, αυτή την κουβέντα πρέπει να κάνουμε, πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του Έλληνα ώστε να αυξηθεί ο μισθός του, να δουλεύει λιγότερο και να αμείβεται καλύτερα, να αμείβεται ευρωπαϊκά. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται να κάνει την Ελλάδα ελκυστική. Ο Αλέξης Τσίπρας την έκανε την Ελλάδα μη ελκυστική όταν κυβέρνησε.
18: Καλά, τώρα έχει επανέρχεται με άλλες προτάσεις όμως, ανανεωμένες και τελείως διαφορετικές.
19: Έχουν περάσει και 7 χρόνια.
1: Υπάρχει το εύκολο του λαϊκισμού. Πώς θα μοιράσουμε, πώς θα δώσουμε, πώς θα κάνουμε. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και παρέδωσε την οικονομία στους τοκογλύφους και την ελληνική επιχειρηματικότητα στο ξένο κεφάλαιο Μπιρ Παρά, θυμάστε, και δεν έφερε επενδύσεις στα 4 χρόνια. Εγώ θέλω να κάνω αυτή τη σοβαρή κουβέντα.
18: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε 7 χρόνια, δηλαδή μην πάμε στο παρελθόν.
19: Αυτό. Εμείς είχαμε και το άλλο, κύριε Κερίδη, είναι
1: σε σχέση με το 19, ναι. Είχαμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων πέρσι, 12,5 δις. Είχαμε ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, 17 δις. Δεν σημαίνει ότι φτάνουν. Εγώ δεν το λέω για να.
19: Το άλλο που πρέπει να συνυπολογίσετε είναι ότι υπάρχει ένα 10%. Του είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο τη MRB την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Ένα 10 με 15% που είναι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2023. Αυτοί περιμένουν να ακούσουν τι θα κάνετε από εδώ και μπρος. Αυτό είναι νομίζω το διακύβευμα και το επίμαχο.
1: Προφανώς, και αυτό πρέπει να είναι το κυβερνητικό αφήγημα στον δρόμο προς τις εκλογές. Ο κόσμος ψηφίζει για το μέλλον, δεν ψηφίζει για το παρελθόν. Θα εξηγήσουμε τα επιτεύγματα μέσα στις μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε τρομερή μείωση της ανεργίας και μια οικονομία πλήρους απασχόλησης. Έχουμε αντιστροφή του brain drain. Έχουμε αλλαγή του παραγωγικού ποντέλου με αύξηση της μεταποίησης και των εξαγωγών. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο εξωστρεφής και δυναμική σε σχέση με πριν από 10 ή 15 χρόνια. Έχουμε αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους, όπως δεν το είχαμε ποτέ στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα αποταμιεύει αντί να ξοδεύει σε σχέση με το δημόσιο και ξεπληρώνει τα δάνεια του παρελθόντος αντί να δημιουργεί νέα που θα επιβεβαιώνουν τις επόμενες γενιές. Αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε στο ασφαλιστικό, στο δημογραφικό.
18: Άλλο μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται και αυτό πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
1: Μα η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κοιτάξτε, εγώ δεν τα λέω αυτά για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Τα λέω γιατί επειδή ταξιδεύω, όπως ξέρετε, είμαι σε όλες τις επιτροπές. Τώρα γύρισα χθες από το Δουβλίνο. Είχαμε την έναρξη της Ιρλανδικής Προεδρίας. Βλέπω ότι το γεγονός ότι συγκρινόμαστε με τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, πολλές από τις οποίες μας έχουν περάσει, έτσι, η Πολωνία, η Εσθονία, η Τσεχία, που ήταν πολύ φτωχότερες από εμάς πριν από 20-30 χρόνια, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κινητοποιήσει. Και η αντιμετώπιση δεν βρίσκεται στο πώς θα μοιράσουμε λεφτά που δεν έχουμε. Η αντιμετώπιση είναι αν το πολιτικό σύστημα έμπειρο πια και όριμο από τη μεγάλη κρίση που περάσαμε σαν κοινωνία συνολικά όλοι μαζί, θα πει τα δύσκολα.
18: Τώρα να δούμε λίγο το θέμα των εκλογών και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα του το 2027 όπως ο ίδιος έχει πει.
1: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς.
18: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς γιατί ξεκίνησε μια κουβέντα από τον πρόεδρο της Βουλής.
19: Και κάποιοι υπουργοί δεν τον πιστεύουν, κύριε Κερίδη, γιατί γυρνάνε συνέχεια στις περιφέρειές τους επίσης.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν τον πιστεύουν ή αν τον θέλουν και τον πιέζουν. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή. Δεν υπάρχει καμία φωλή. Εγώ δεν μιλάω την αλήθεια. Δεν μπορώ τώρα να κρυβόμαστε. Θεωρώ ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν το θέλει. Το μέσα του, το είναι του, τα θέλω, το DNA του είναι υπέρ της εξάρτησης της τετραετίας. Το απέδειξε και την προηγούμενη φορά.
18: Άρα το θέμα είναι ποιες εισηγήσεις είναι περισσότερες. Αν είναι εκείνες που είναι για πρόωρες εκλογές ή εκείνε.
1: Ναι, που του λένε ότι έλα στη Θεσσαλονίκη. Και μέτρησε τα κουκιά, γιατί ξέρετε πολλά μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγες μέρες και ώρες στην πολιτική, και αν είναι κάντο, γιατί δεν έχει νόημα να το παρατείνεις.
18: Εσείς σε ποια πλευρά είσαστε?
1: Εγώ νομίζω ότι εν τέλει θα επικρατήσει το θέλω του.
18: Ναι.
19: Και αφού μας τα λέτε έτσι ωραία, εγώ να ρωτήσω και για τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι πρόβλημα κύριο Σαμαράς για την Δημοκρατία, κύριε Κερίδη?
1: Καλά, είναι πρόβλημα σίγουρα και για τη Νέα Δημοκρατία και για την Ελλάδα κατά συνέπεια και για τον εαυτό του, αλλά...
19: Λέτε πρόβλημα για την Ελλάδα, είπατε.
1: Πρόβλημα για την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι όταν αφετηρία της σκέψης μας είναι ότι η βέλτιστη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα με δεδομένες τις θέσεις της αντιπολίτευσης είναι η τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, οτιδήποτε τη βλάπτει, βλάπτει και τη χώρα.
19: Μάλιστα.
1: Σας μιλώ σαν νεοδημοκράτης τώρα, έτσι.
18: Ναι.
1: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
18: Βέβαια, στις δημοσκοπήσεις υπάρχει και η άποψη των συνεργασιών. Το έχουμε δει σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις που τάσσονται υπέρ μιας ευρύτερης κυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, αν ο κόσμος αποφασίσει, από εκεί και πέρα είδατε ότι το Πασόκ δυσκολεύεται. Θέλει Χάρη Δούκα. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και πήγε βέβαια σε μονοψήφια μετά το συνέδριο. Διότι έχασε όλο τον κόσμο του κέντρου. Αλλά μιλάνε για προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν τους φτάνουν τα χάλια της Αθήνας. Πού τα βλέπουμε όλοι, τι σημαίνει πρώτη ευτυχή διακυβέρνηση. Νομίζω ποτέ δεν ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Θέλει να το κάνει και εθνικά. Και εκεί θα πούμε στον Νεοδημοκράτη, τον Γκρινιάρη, αυτόν που έχει παράπονα, δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, θεμητά, αθέμητα, ξέρετε, όλα μετά από 7 χρόνια. Πρόσεξε! Πρόσεξε, γιατί έτσι θέλανε κάποιοι να στείλουν μήνυμα στον Κώστα Μπακογιάννη και τελικά το πληρώσανε οι ίδιοι. Διότι αυτό το χάλι το σημερινό το πληρώνουν όλοι, όχι μόνο οι δημότες της Αθήνας και όλοι εμείς που περνάμε από
18: μάλιστα,
1: την Αθήνα και ζούμε στο κέντρο της Αθήνας και εσείς.
18: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά.
19: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Και μετά από κάτι σπροξήματα, ένα πέρα δόθε, έλα.
1: Ετοιμαζόμαστε για τα βράδια.
0: Εσύ φύγε, εσύ. Βρήκαμε τη φόρμα μας, έλα.
2: Καλημέρα. Και σήμερα φορτωμένη μέρα από νωρίς, με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη η κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος της Ηλιούπολης και του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Και έχουμε ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εμείς πρωταζούμε και μετά γράφουμε, το ξέρουμε αυτό. Η κίνηση είναι δραματική έξω. Είναι λίγο όμως καλύτερα από χθες.
2: Κάπως καλύτερα.
0: Έτσι μου φαίνεται.
1: Ναι, είναι καλύτερα.
0: Λίγο από
1: τώρα
0: χθες. Το πρωί σε σχέση με χθες, βρε Γιώργο. Χθες το πρωί ήταν σαν να ήσουν να έδαινε στο αυτοκίνητο. Σήκωνες, ας πούμε, δεν έμενε εκεί. Μάλιστα. Δεν ήταν. Αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Παναγιώτη.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει φρέσκια είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα σε λίγο θα την κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, θα
1: αλλά ήθελα να βρούμε χρόνο για να κουβεντιάσουμε λίγο και στα πολιτικά. Ξεκινήσαμε να συζητάμε λίγο με τα μηνύματα των εγκρατών. Να πια.
0: Και μετά από κάτι σπροξήματα, ένα πέρα, δόθε, έλα.
1: Ετοιμαζόμαστε για τα βραδιά του Πολάνιου.
0: Έλα, εσύ βρήκαμε τη φόρμα μας, έλα.
2: Καλημέρα. Και σήμερα φορτωμένη μέρα από νωρίς, με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος της Ηλιούπολης και του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Και έχουμε ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εμείς πρωταζούμε και μετά γράφουμε, το ξέρουμε αυτό. Η κίνηση είναι δραματική έξω. Είναι λίγο όμως καλύτερα από χθες.
2: Κάπως καλύτερα.
0: Έτσι μου φαίνεται.
1: Ναι, είναι καλύτερα.
0: Λίγο από
1: τώρα
0: χθες.
1: Τώρα
0: το πρωί σε σχέση με χθες, βρε Γιώργο. Χθες το πρωί ήταν σαν να ήσουν να έδαινε στο αυτοκίνητο. Σήκωνες, ας πούμε, δεν έμενε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν. Αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Παναγιώτη.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει φρέσκια είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα σε λίγο θα την κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, θα την
1: αλλά ήθελα να βρούμε χρόνο για να κουβεντιάσουμε.

0: Στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκι, στο ύψος της Ηλιούπολης και του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Και έχουμε ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα. Εμείς πρωταζούμε και μετά γράφουμε, το ξέρουμε αυτό. Η κίνηση είναι δραματική έξω. Είναι λίγο όμως καλύτερα από χθες.
0: Κάπως καλύτερα.
1: Έτσι μου φαίνεται.
2: Ναι, είναι καλύτερα.
1: Λίγο από
2: τώρα
1: χθες.
2: Εννοείς.
1: Το πρωί σε σχέση με χθες, βρε Γιώργο. Χθες το πρωί ήταν σαν να ήσουν έδαινε στο αυτοκίνητο. Σήκωνε, ας πούμε, δεν έμενε εκεί. Μάλιστα. Δεν ήταν. Αυτό εννοώ.
2: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Παναγιώτη.
0: Αυτά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει φρέσκια είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα σε λίγο θα την κουβεντιάσουμε.
1: Ναι, θα
2: αλλά ήθελα να βρούμε χρόνο για να κουβεντιάσουμε λίγο και στα πολιτικά. Ξεκινήσαμε να συζητάμε λίγο με τα μηνύματα των εγγραφών. Να πιαστούμε λίγο, θα έλεγα, από την ιστορία αυτή που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θέλω να βάλω 2-3 ερωτήματα.
1: Να πούμε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε και η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, το τελευταίο πρόσωπο.
2: Το τελευταίο, δηλαδή, τελευταίο
1: πρόσωπο
2: τελευταίο.
1: Που δεν έχει αναφερθεί τις προηγούμενες ώρες, γι' αυτό το αναφέρω.
2: Κυριολευτική ομάδα με 7 βουλευτές.
1: Ναι.
2: Θυμίζω ότι 47 ήταν οι βουλευτές που εξελίξαμε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μετά 32 με την Νέα Αριστερά. Από εκεί στους 7. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εξαιρώ βεβαίως αυτούς που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αναφέρουμε στον Νίκο Παπά, στην Ρένα Δούρου, στον Χρήστο Γιαννούλη, στον κύριο Παύλο Πολάκη και στους υπόλοιπους που έχουν μείνει. Εγώ θυμάμαι, Ρίτσα Μπιζόγλη, εδώ στο Real FM, πάρα πολλούς από αυτούς που παραιτήθηκαν να παρελάβουν ραδιοφωνικά και όχι μόνο, και στη τηλεόραση και στον Αντένα και σε άλλο κανάλι. Και να λένε πόσο περήφανοι είναι για το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Το έχουν υπερασπιστεί και μέχρι τώρα το υπερασπίζουν.
2: Μέχρι προχθές κάποιοι.
1: Και εδώ και χθες που μιλήσαμε, δεν θυμάμαι, και πάλι το ίδιο. Μάλιστα. Ναι. Ναι.
2: Του θυμάμαι λοιπόν να βγαίνουν και να συζητάνε για την αγάπη που έχουν στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για
1: αλήθεια,
2: τον, το εθνικό πλεονέκτημα.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
2: Είναι δυνατόν να υποβάλει
1: παρέτηση. Εθνικό πλεονέκτημα Τσίπρα.
2: Ναι. Ναι. Όχι, τη αριστερά.
1: Ναι, αλλά βάζουν και τον Τσίπρα μέσα.
2: Τη αριστερά.
1: Ναι.
2: Είναι γιατί ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν ανακατεύω τον Τσίπρα στο σχολείο μου. Ο Τσίπρας καλά κάνει και μπορεί να θεωρεί αύριο μεθαύριο ότι εκτός από την αριστερά εκπροσωπεί τη σοσιαλδημοκρατία, το κέντρο και την κεντροδεξιά. Είναι δικαίωμά του.
1: Πού θες να καταλήξεις?
2: Καταλήγω. Καταλήγω. Ναι. Όταν λοιπόν υπερασπίζεσαι το κυβερνητικό έργο του κόμματός σου και υποβάλλεις παρέτηση και λες για προσωπικούς λόγους και δεν εξηγείς, ενώ μέχρι προχθές υπερασπίζεσαι, επαναλαμβάνω, τις κυβερνητικές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με συγχωρείς, αλλά εγώ σκέφτομαι πονηρά. Εκνευρίζομαι.
1: Τι σημαίνει για προσωπικούς λόγους?
2: Σου εξηγώ. Δεν μπορεί να υπερασπίζεσαι το σπίτι σου. Έτσι το παιδί έγραφαν οι περισσότεροι.
1: Δεν θέλω να συνεχίσω να είμαι σε αυτό το σπίτι. Υπερασπίζομαι λοιπόν το σπίτι μου, θα συνεχίσω. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό το σπίτι.
2: Γιατί δεν θες?
1: Γιατί είναι δημοκρατικές διαδικασίες.
2: Γιατί θες την επόμενη μέρα να έχεις βουλευτική αποζημίωση. Γι' αυτό, Ρίτσα μου, δεν θες.
1: Εννοείς ότι δεν παρετούνται
2: όταν από, λέει ο
1: ότι
2: Γιαννούλης,
1: πρέπει να παρετηθούν από όλα και από, από βουλευτές.
2: Ο Γιαννούλης πριν από κανένα δύο εβδομάδες του εδώ στο Real FM μας είπε ότι εγώ κατά πάσα πιθανότητα μετά του ΣΥΡΙΖΑ θα πάω σπίτι μου. Θα τον έχουμε και σήμερα να τον ρωτήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο παπάς, ο Νίκος ο παπάς εννοώ, μας είπε ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Η Ρένα Δούρου το ίδιο έχει πει. Ο Παύλος
1: Μπλέκ το ίδιο. Είναι μετακίνητα. Αυτή είναι που θα ψηφίσουν και οι νέοι πρόεδροι.
2: Λοιπόν, εγώ στους υπολογισμούς μου έχω ηθικό πλεονέκτημα όταν πάω σε ένα κόμμα ή παρετούμε, αλλά δεν δίνω και την έδρα. Ανεξαρτητοποιούμε απλώς.
1: Α, λες αυτό που λέει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν διαφωνώ.
2: Και πηγαίνω. Ναι, εντάξει. Καλά κάνεις και διαφωνείς. Εσύ έχεις την άποψή σου και εγώ έχω τη δική μου. Και πηγαίνεις σε ένα κόμμα για το οποίο χθες μας έλεγε, για παράδειγμα, ο κύριος Τεμπονέρας και προχθές η κυρία Κωφονικολάκου, δεν έχει διαμορφώσει ακόμα πρόγραμμα. Οι άνθρωποι και καλά κάνουν και το
1: ίδιο. Διαμορφώνουν σιγά έτοιμοι. Σιγά. Ναι.
2: Λένε, θα πάμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης
1: και θα έχει την ολότητά του.
2: Άρα τι πας να ακολουθήσεις? Ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις? Πας να ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις ή πας να τοποθετηθείς σε επίκαιρη θέση για την επόμενη μέρα, ώστε να εκλέγεσαι και να συνεχίσεις να παίρνεις βουλευτική αποζημίωση?
1: Δεν υπάρχει αυτό που λες, Γιώργο.
2: Εγώ ρωτάω. Είπα, θα θέσω ερωτήματα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι σίγουρος. Ερωτήματα θέτω.
1: Ναι.
2: Και οι άλλοι
1: θέτεις γενικά, λες.
2: Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω.
1: Γενικά, ναι.
2: οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω, εγώ ναι. τους αξιολογώ διαφορετικά πλέον. Γιατί στο δικό μου το αξιακό σύστημα.
1: Α, το λες γενικά, εσύ ναι. μιλάς γενικά.
2: Στο ναι. δικό μου το αξιακό σύστημα, όταν βάζει ναι. νερό το καράβι και φεύγουν και τα ποντίκια, εγώ μετράω όποιος μείνει στη γέφυρα και στο εγκαταστάσιο.
1: Ναι, στο δικό σου αξιακό σύστημα.
2: Στο δικό
1: ναι.
2: μου.
1: Ναι. Ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Από τη δική σου πλευρά, όπως το λες, έχεις δίκιο. Υπάρχει δυνατότητα να εξαρτοποιήσω οποιοδήποτε που να σκεφτεί διαφορετικά. Υπερασπίζομαι το σπίτι μου, δεν σημαίνει ότι μένω στο ίδιο σπίτι για πάντα. Έχω μια άλλη προοπτική.

0: είναι πιο λογικό και πιο ηθικό.
1: Υπερασπίζομαι το σπίτι μου. Τι σημαίνει δεμένο στο ίδιο σπίτι? Υπερασπίζομαι το σπίτι μου, αλλά υπερασπίζομαι και ένα άλλο σπίτι.
0: Αποχωρεί από το κόμμα. Πρώτη φορά βλέπουμε κόμμα.
1: Βουλευτές
0: να φεύγουν από κόμμα.
1: Γιατί αποχωρεί?
0: Πρώτη φορά το βλέπεις.
1: Να μας το πει. Γιατί αποχωρεί?
0: Το είπε, ο καθένας έχει βγάλει μια επιστολή παρέτησης. Ότι φεύγω για τους χι λόγους, για τους ψι λόγους.
1: Δεν μου κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος δεν υπάρχει πλέον.
0: Δεν είπανε, δεν γράφουνε για Φάμελο.
1: Γιατί
0: δεν γράφει
1: γιατί
0: για Φάμελο. Αποχωρεί ο καθένας για τον καθένα.
1: Ο Κασελάκης δεν τους έκανε. Τον πετάξανε όπως τον πετάξανε από το Μπουζουξίδικο. Μαζί και όσοι τον πίστευαν. Μετά πάνε στο Φάμελο. Τώρα φεύγουν, αλλά δεν μας λένε γιατί φεύγουν.
0: Λες
1: και εμείς όλοι
0: ο καθένας έχει βγάλει μια επιστολή και εξηγεί τους λόγους που ο καθένας κρίνει ότι θα είναι. Γιατί δεν έχει δώσει την έδρα. Το πιο φυσιολογικό, όπως λες και εσύ, είναι να παραδοθεί η έδρα στο κόμμα. Αυτό είναι το πιο φυσιολογικό.
1: Το έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και μπράβο του. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν παραιτήθηκε και είπε πάρτε και την έδρα.
0: Προφανώς μπορεί και εκείνοι το επόμενο χρονικό διάστημα να το δούνε. Δεν έχουν πάρει καμία θέση στην Ελλάδα. 100 φορές μας το έχουν πει τα στελέχη που εκπροσωπούν την Ελλάδα ότι δεν υπάρχει γραμμή προτεραιότητα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί εδώ συζητάμε για εγκληματικές κυβερνήσεις, για ηθικούς και ανήθικους, για συστήματα. Και όταν έρχεται η ώρα να κριθούμε στις πράξεις, εκεί φαινόμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτά που λέμε. Εμένα εκείνη το πρόβλημά μου.
0: Α, σένα, ναι. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω τελείως διαφορετικά. Υπάρχει δυνατότητα παρέτησης. Είναι οι πρώτοι βουλευτές που παρετούνται. Δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα αυτή που είδαμε χθες στην πρώην αξιωματική αντιπολίτευση. 7 βουλευτές να κάθονται μέσα στα άδεια έδρανα, εννοείται. Το τι θα πράξουν από εδώ και πέρα και παρακάτω δεν το ξέρω. Επίσης. Η Ελλάδα το έχει πει σε όλους τους τόνους. Έρθετε, δεν έρθετε, θα πάτε στο myelas.gr.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εκεί θα πάτε, θα δούμε τι θα γίνει. Αν θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει.
1: Να πάνε όπου θέλουν. Δικαίωμά τους είναι. Αλλά ας διαμορφώσει πρώτα πρόγραμμα ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οι ίδιοι εκπροσωποί της λένε, παιδιά, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε λεπτομέρειες. Για την παιδεία, για την οικονομία.
0: Διαμορφώσει και να παραιτηθούν μετά οι άνθρωποι.
1: Ρε, ας το ακούσουν. Αυτό δεν λέει. Συγγνώμη, να πάμε λίγο στα τυπικά. Να ξανασυστηθούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Ποιες είναι οι θέσεις,
1: άλλο
0: αυτό
1: και άλλο ποντάρο. Σε ένα δυνατό άλογο για να είμαι την επόμενη μέρα στο κοινοβούλιο. Λέω τώρα εγώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, δεν νομίζω είναι έτσι, γιατί έχει περιγράψει ακριβώς τι θα γίνει και περιγράφει τομέα-τομέα. Και όντως την ολότητά του το πρόγραμμα. Δεν ξέρω
1: αν ο κ. Στεμπανέρας μας είπε ότι θα το ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα καθοδόν.
0: Άρα λες εσύ να κάτσουν λίγο ακόμα βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Και με τον καιρό σιγά-σιγά μολύνουν το πρόγραμμα της Ελλάς να φύγουν.
1: Φεύγεις και πας ένα κόμμα για το οποίο δεν ξέρεις ποιες είναι ακριβώς.
0: Μα δεν πήγαν στο κόμμα, δεν τους θέλει το κόμμα ακόμα.
1: Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Μα θα μπουν σε γραμμή προτεραιότητα.
1: Να πάνε μια βόλτα στο.
0: Φεύγουν για να, σωστό είναι αυτό. Αλλά αυτό έχει δρόμο ακόμα. Έχει ζυμώσει ακόμα
1: ναι,
0: για να
1: αλλά όμως εγώ έχω πρόβλημα με έναν τύπο ο οποίος βγαίνει και φωνάζει σε κάθε θέμα και είναι στα κάγκελα και υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Για καλά κάνει και τον υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά
1: και
0: δείχνει με τον δάχτυλο
1: η ανήθικη, η έτσι, η δεξιή, αυτό που εκείνο. Ναι. Και πάει και περιμένει τώρα με ποιο τρόπο θα βρεθεί σε ένα κόμμα το οποίο θα του δώσει θέση στα βουλευτικά έδρανα.
0: Κάτσε να το δούμε, θα του δώσει.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Γιατί
1: είμαστε.
0: Ακόμα δεν είναι σίγουρο.
1: Έρχεται η ζωή μέσα σε μήνες, σε χρόνια και ναι. Αποκαλύπτει.
0: Να πάμε στη διαφημίση, γιατί έχουμε μετά να βγάλουμε την Κάτια Καραχάλιου για το θέμα των διώξεων. Να πάμε.

0: Τι ώρα είναι, Ρεσί? Είναι 52 λεπτά μετά τις 10. Πάμε σε λίγο στις 11. Και έχουμε Ευαγγέλια Ρετέο, γιατί είπαμε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μικροφώνησα.
1: Ο λίγον τι.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε πλέον στο τελικό στάδιο και ασκεί διώξει σε 22 κατηγορουμένους. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ένταλμα αυτό αφορά τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις και η δικογραφία έχει να κάνει με οργανωμένη απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίκεντρο ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το 2021.
0: Βαγγέλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτοί οι 4 για τους οποίους συζητάμε, είναι από αυτούς που γνωρίζουμε από προηγούμενες δικογραφίες ή είναι καινούργια πρόσωπα?
2: Αυτό προς το παρόν δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει, τουλάχιστον εγώ δεν έχω κάποια πληροφόρηση περισσότερη όσον αφορά τα ονόματα ή το ενδεχόμενο ονομάτων αυτών των τεσσάρων. Αλλά έχουμε ουσιαστικά πλέον μια τελική κίνηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, θα ξεκινήσει και μια πολύ μεγάλη πολιτική. Θα έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική διάσταση, ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι είχε μέχρι τώρα η υπόθεση, και όλα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς θεωρούν ότι η έρευνα έχει πλέον συγκεντρώσει επαρκής
1: στοιχεία, λες εσύ, και αποδείξεις
2: για να περάσει αυτό το στάδιο, το επόμενο στάδιο της προκατακτικής.
1: Νομίζω, Βαγγέλη, ότι ήταν και άλλοι εν ενεργεία βουλευτές. Προφανώς αποσύρθηκαν τα ονόματά τους λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Δηλαδή, για τους 4 εν ενεργεία προκύπτουν τα αποδεικτικά στοιχεία, για τους άλλους δεν υπάρχουν.
2: Προφανώς, και γι' αυτό και περάσαμε σε αυτό το στάδιο των ποινικών διώξεων, όπου πλέον οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν σαφείς εξηγήσεις ενώπιον των αρμοδίων ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών. Έτσι, έχουμε πλέον το τελικό ουσιαστικά στάδιο αυτής της διαδικασίας, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει ένας νέος κύκλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει καιρό. Πόσο καιρό είναι? Καιρό δεν είναι αυτό?
0: Η υπόθεση αυτή ως προς την δημοσιοποίησή της έχει κλείσει πάνω από ένα χρόνο. Πρέπει να είναι 13-14 μήνες η υπόθεση.
1: Και αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση και αυτή είναι αρκετό καιρό που τώρα έχουμε τις διώξεις. Δηλαδή και αυτή δεν τη συζητάμε καιρό, σωστά το λέω, Γιώργο?
0: Το συζητάμε καιρό. Αλλά εγώ εδώ θέλω να βάλω και μία ακόμα συνιστόσα στο φίλο μας, τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Αν δεν το γνωρίζει, το δικαιολογώ. Ειδικά είναι στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, είναι εξαιρετικός. Το τεχνικό έγγραφο, κύριε Βαγγέλη μας, το πόρισμα της κυρίας Παρασκευής στη Χεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φτάσει στα Βρυξέλλες ή όχι ακόμα?
2: Σε αυτό δυστυχώς δεν έχω γνώση. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Το λέω γιατί είναι ένα έγγραφο για το οποίο συζητήσαμε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το οποίο είχε μια πορεία χρονικά. Συνέπεσε δηλαδή με τη συζήτηση που γινόταν στο Κοινοβούλιο για εξεταστικές επιτροπές και για την δεύτερη δικογραφία. Από το 1,2 εκατομμύρια ευρώ είχε κατεβάσει, τις υποψίες για ζημιά στα κοινοτικά χρήματα στα 115.000 ευρώ και είχε απαλλάξει περισσότερους από τα πολιτικά πρόσωπα. Γι' αυτό λέω, αν έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το έγγραφο της κυρίας, το πόρισμα μάλλον της κυρίας Παρασκευής Χεροπούλου.
2: Δεν το ξέρω, αλλά λογικά θα υποθέτει κανείς ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σίγουρα θα έχει λάβει υπόψη της και αυτήν.
0: Το πρόβλημα μας, κύριε Βαγγέλη, είναι ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω, εγώ προσωπικά, γιατί δεν εστάλει το έγγραφο στο Κοινοβούλιο το συγκεκριμένο. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα, δηλαδή. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και μπρος.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια.

0: Τα τέσσερα ονόματα τα οποία τα βλέπουμε τώρα και στην δημόσια τηλεόραση των πολιτικών για τους οποίους μας είπε ο Βαγγέλης Αρετέος, από ό,τι καταλαβαίνω είναι τέσσερα ονόματα που έχουν ήδη συζητηθεί.
1: Ναι, είναι ονόματα που τα ξέρουμε πάνω.
0: Τα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα εμείς θα σου πω να μην τα πούμε τώρα, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση.
1: Όχι, δεν έχουμε. Τουλάχιστον απλά το βλέπουμε τώρα, βλέπουμε τα ονόματα κι εμείς, αλλά δεν έχουμε την επίσημη ενημέρωση.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ στο real.gr και στο nikos.gr αυτή την ώρα για το θέμα. Προφανώς και θα έχει εξελίξεις, είπαμε. Είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο από πολιτικό καύσωνα. Γιατί ακόμα κανονικό καύσωνα δεν έχουμε δει. Ζεστάθηκες καθόλου εσύ?
1: Έρχεται τώρα ένας καύσωνας ημέρας. Θα έχουμε ημέρας. Αυτό της Ιταλίας. Ναι.
0: Αύριο που είναι Παρασκευή και κλείνουμε φίλο.
1: Ή Σάββατο, καλά νομίζω μάσκα. Σάββατο ναι. Έρχεται αυτό της Ιταλίας, τα σαραντάρια. Και μετά έρχεται ένα κύμα με αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει 27 βαθμούς και το βράδυ σε αρκετές περιοχές θα χρειάζεται ζακέτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι Ιούλιος, να σου θυμίσω.
0: Γιατί εμείς που θα πάμε στο Ιόνιο, να παγώσει τώρα που ζέστανε η θάλασσα.
1: Κατάλαβες,
0: να μην μπορούμε να κάνουμε μπανιό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεέ. Ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Έχετε εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Ο Βολάνης τι κάνει, τον Τζολιά?
15: Κάθε και περιμένει ανάμεσά μας. Έμαθε ποιος είναι ο Τόνι Κούκοτς που σου λέει σε λέει.
16: Έμαθα, αλλά δεν μοιάζω πολύ.
15: Δεν μοιάζει πολύ.
16: Είχε πάντα πολύ μαλλί εκείνος εδώ.
15: Γιατί εσύ δεν έχεις?
16: Τώρα είναι
14: άμα, το, άμα το αφήσει ακούρευτο.
15: Ναι.
14: Άμα γίνει και εσύ.
16: Το προτείνετε δηλαδή.
14: Έλα, προχώρα.
16: Αφού έτσι ξεκινήσαμε.
14: Για πες μας τι κίνηση τώρα, για βάλε τα πράγματα σε μια σειρά.
16: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στα δύο ρεύματα της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
14: 15 λεπτά είναι ακόμα.
16: Ναι, ναι.
15: Κακοφόρμησε το πράγμα. Και έχουμε και καλοκαίρι, παιδιά, συγκρατηθείτε. Μου πει, έχουμε πάρει όλα τα αυτοκίνητα. Να κάνουμε τώρα.
14: Τι να κάνω, πώς να φύγουν κιόλας. Μακάρι να φύγουν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, να διάσει και λίγο η πόλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Πάρε τα μουσική σου και προχώρα, αγάπη μου.
15: Με αυτά που μας είπε, θα κρυώσει θάλασσα την επόμενη εβδομάδα. Τι να πάμε, εσύ, εδώ θα μείνουμε όλοι.
14: Ναι,
15: τα κατάφερε.
14: Μα γι' αυτό το είπα, για να είσαι στις επάλξεις. Ναι. Να πέσεις πάνω κατά πάνω στην είδηση.
15: Ναι.
14: Λοιπόν, εσείς μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 και θα ακούσετε την Βάσια Κούτρα στον ήχο εδώ μαζί μας, η Κατερίνα Βουτσά, στα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού. Mail στο ντύπαπα.κυριαλεφέμ.gr.
15: Που είπαμε ότι είναι στο ντύπαπα.κυριαλεφέμ.gr, δεν είπες. Ναι. Δεν είπες. Εντάξει.
14: Δεν το είπα.
15: Το είπες.
14: Γιατί με κάνει να μην το έχω πει, να το έχω σκεφτεί, αλλά να μην το έχω αποδώσει.
15: Να σας πω τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

Αργό λίγο γιατί βλέπω την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για, για τις διώξεις. Πριν από λίγη ώρα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημιάς. Και λέει για την αξιωματική αντιπολίτευση και τα λοιπά, οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη που βιάστηκαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο αυτόκλητου δικαστή. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες λοιπόν στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Να σας πω και εγώ ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό InStyle, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή
1: σας ημέρα, γραμματέα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη είστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να ζητήσουμε το σχόλιο σας για τις διώξεις 22 κατηγορούμενους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι άλλοι 7 φαίνεται ότι κρίθηκαν αθώοι.
2: Ακούστε. Το ΠΑΣΟΚ, το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το βλέπει αλακάρτ. Είναι άλλο πράγμα να αφαιθεί η δικαιοσύνη να κρίνει και άλλο πράγμα να χρησιμοποιείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να κρίνει. Αυτό θέλω να πω και να πω ότι η κυβέρνηση μπορεί να δίνει διάφορα πάσα, αμνηστία πάσα δεν μπορεί να δώσει.
0: Σε ποιες περιπτώσεις εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση εμπόδισε τη δικαιοσύνη, σε ποιες περιπτώσεις
2: πολιτικών? Για τους υπουργούς. Ενώ έγινε άρση ασυλίας, ναι, στους βουλευτές, mm-hmm, στους υπουργούς δεν έγινε άρση ασυλίας.
0: Αναφέρεσαι στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη, υποθέτω.
2: Και στον κύριο Λιβανό και στην κυρία Ραπατζή.
0: Μάλιστα. Τώρα,
2: τα λέω αυτά.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη. Έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη να λέει, όσοι συναδέλφους μας τον έχουν ρωτήσει, ότι εγώ ήμουνα αντικείμενο μιας επιτροπής, βρέθηκαν μέσα και είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε, λέει, ξέρω εγώ, περισσότερες από 100 καταθέσεις. Δεν είπε κάποιος κάτι συγκεκριμένο για μένα.
2: Ακούστε, κύριε Παγάνη, εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι large όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας βουλευτών και είναι πολύ τρίκ όταν πρόκειται, λέει μπάστα όπως θα λέγαμε στα ιταλικά, όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας.
0: Αν είναι λάρτς η κυβέρνηση όμως,
2: αν το κρίνουν οι πολίτες.
0: Κύριε γραμματέα, αν είναι λάρτς η κυβέρνηση στο, υπό το πρίσμα που περιγράφεται, δεν είναι και ο τομέας της δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, κύριος Χρήστος Ρεκλαμάνης, ο οποίος είχε ερωτηθεί από συναδέλφους μας, αν γνώριζε το ΠΑΣΟΚ για το πόρισμα Τιχεροπούλου, αν θα είχε καταθέσει αίτημα για προανακτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε απαντήσει όχι. Ορθά, κοφτά το είχε απαντήσει.
2: Δεν μπαίνω εγώ στην ουσία, δεν καταλάβατε. Εγώ με ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη δήλωση σήμερα και σας είπα.
1: Γραμματέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο.
2: Παιδιά, εγώ δεν την έχω διαβάσει.
1: Όχι, δεν μένω σε αυτό καθόλου. Δεν μένω στην ουσία. Εγώ ζήτησα.
0: Το ξέρουμε.
2: Να κρίνω κάτι που δεν το έχω διαβάσει.
1: Μίλησα ένα σχόλιο. Απλά θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.
2: Εμείς δεν προδικάζουμε κανενός την ενοχή, γιατί σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ότι 7 εκρίθησαν ότι δεν υπάρχει θέμα και 4 οδηγούνται στο πλημμυριοδικείο, δεν κατάλαβα. Και αυτοί έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, πρέπει να το σεβαστούμε, αλλά δεν κατάλαβα, δεν πάνε στο πλημμυριοδικείο.
0: Μάλιστα.
2: 4.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Γι' αυτό λέω, να είμαστε προσεκτικοί και επαναλαμβάνω, ακόμα και η πρόταση που είχε η κυβέρνηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείχνει την υποκρισία του πράγματος.
1: Να αρθούμε λίγο στις προτάσεις που κατέβησε.
0: Συγγνώμη, στο οποίο όμως δεν συνενέσατε εσείς για να αλλάξει.
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Για πείτε μας.
2: Εμείς
0: για το άρθρο 86 λέω.
2: Ακούστε, όχι, δεν καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Εμείς είπαμε ότι στο περιεχόμενο της αναθεώρησης θα το συζητήσουμε στην άλλη Βουλή. Που θα χρειαστούν 180 βουλευτές. Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή τώρα με 180 για να έχει 151 στην άλλη Βουλή. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει με τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Αλήθεια είναι αυτό, έχει μια πολύ γενική ενημέρωση. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Και όταν κάνουμε συζήτηση τέτοιου τύπου, δημιουργούμε σύγχυση στον κόσμο. Γιατί εμείς έχουμε προτείνει, για παράδειγμα, να αλλάξει το άρθρο για την αναθεώρηση και να είναι 180 στην πρώτη Βουλή και 180 στη δεύτερη. Τότε δεν θα μιλάγαμε, δεν θα είχαμε αυτή την κουβέντα ανίσχυε.
1: Να δούμε λίγο τις προτάσεις για την παιδεία. Ένα έτσι με τίτλους που κατέθεσε εχθές ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ναι. Όσο, ακούστε, ό,τι έχω διαβάσει θα σας πω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Γιατί χθες είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να μιλάω σε μια καταπληκτική εκδήλωση γεμάτη αίθουσα πριν το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία στην Κατερίνη. Με πάνω από 200 άτομα. Η κεντρική αίθουσα στην Κατερίνη.
1: Προεκλογική δική σας ήταν ή είχε να κάνει με το κόμμα?
2: Εγώ δεν είμαι υποψήφιος.
1: Ωραία, αυτό λέω. Είχε να κάνει με το κόμμα, δηλαδή.
2: Ήταν
1: μια...
2: του Πασόκ εκδήλωση,
1: ναι,
2: 15
1: ναι.
2: Ιουλίου, πάνω από 200 άτομα στην Κατερίνη. Ας το τολμήσουν και άλλα κόμματα.
1: Ναι, είχε πολύ κόσμο, θέλετε να πείτε. Και αυτό όμως, μια και το θέσατε πριν, μας πείτε για την παιδεία που έχει μια ουσία. Δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, αυτή η κίνηση μέσα στον κόσμο δεν περνάει.
2: Ναι. Να το πω έτσι κάπως μεταφορικά. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που βγάζουν τέλειες φωτογραφίες και υπάρχουν άλλες που βγάζουν στολές. Διαλέξτε την φωτογραφική.
0: Χαίρομαι μηχανή. Που το λέτε αυτό, γιατί εγώ είχα τη χαρά και την τιμή 5 χρόνια στο παλιό Μέγκα να δέχομαι τις οδηγίες του σκηνοθέτη μας, του Τάσου Μπερσίμ. Ήταν στο Μέγκα τότε.
1: Ναι,
2: έχω δίκιο.
0: Επειδή είσαστε παλαιός εσείς στο Πασόκ, τον έχετε δει κι αλλού. Στη συγκεντρώση του Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Καλά, στο Πασόκ είμαι παλαιό μέλος, αλλά όχι κομματικό τέλος.
1: Αλλά τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, ότι δεν είναι η σωστή φωτογραφία, ας πούμε. Δεν έχει καθαρίσει η φωτογραφία, ότι στον δρόμο προς εκλογές θα καθαρίσουν.
2: Οι πολίτες που τις βλέπουν κρίνουν. Αλλά σας είπα, 200 και άτομα εχθές στην Κατερίνη, ας δοκιμάσει κι άλλο κόμμα να το κάνει.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που θέλω, γιατί είναι η κουβέντα με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή, όχι μόνο αυτή, όλες τις εκπομπές ξεκινάμε δυστυχώς με αυτή την αφορμή. Ακρίβεια, κύριε Γραμματέα. Με ποιο τρόπο θεωρείτε, πώς θα μπορούσα, αν μπορείτε να μας πείτε 3-4 πράγματα που θα έκανε το Πασόκ αν ήταν η κυβέρνηση για να την αντιμετωπίσει, μέσα βέβαια σε αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον πόλεμο και στην Ουκρασία και στην Ουκρανία και στον Περσικό.
2: Ακούστε, προσέξτε, εάν πάψουμε να χρησιμοποιούμε την ακρίβεια ως φόρο πρακτικό μηχανισμό για να δημιουργούμε υπεραπόδοση της οικονομίας και των εσόδων και μετά να μοιράζουμε επιδόματα, θα συνεννοηθούμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να αντιθασέψουμε την ακρίβεια. Έτσι, ναι. Λοιπόν, να δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες. Γιατί δηλαδή στην Ελλάδα θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ΦΠΑ? Γιατί θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης? Γιατί θεωρείται άβατο για να βάλουμε πλαφόν, ας πούμε, εκεί που θα ελέγξεις τις χοντρικές, για παράδειγμα? Γιατί λέμε για 200 κωδικούς και μετά ψάχνουμε μια εβδομάδα να βρούμε τους 200 κωδικούς?
0: Το πράσινο μανταλάκι, το κόκκινο μανταλάκι, το μπλε μανταλάκι και είναι καθένας ξεχωριστός κωδικός.
2: Εντάξει, λοιπόν, ναι. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακρίβεια είναι η ακρίβεια που έχει, άλλο να το πω διαφορετικά. Ποια είναι η σχέση έμεσων και άμεσων φόρων στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κυριαρχούν οι έμεσοι. Τι πληρώνουν τους έμεσους? Οι φτωχοί άνθρωποι και οι μεσαίοι.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Και αν δείτε από πού προέρχεται η υπεραπόδοση των εσόδων, προέρχεται από τους έμεσους φόρους.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εμείς αυστηρούς πραγματικούς ελέγχους, προσλήψεις προσωπικού για να μπορεί να γίνονται οι έλεγχοι, χρησιμοποίηση εργαλείων για να μειώνονται οι τιμές, έλεγχος στις τιμές από το χωράφι στο ράφι, πραγματικός έλεγχος των τιμών και μια πολιτική η οποία θα θέλει να σπάσει την καρτελοποίηση των τροφίμων.
1: Μάλιστα. Γραμματέα, να σας ευχαριστήσουμε
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Το μήνυμα από την περιφέρεια που φέρνω, να ξέρετε.
1: Α, για πείτε μας, ναι.
2: Το μήνυμα που φέρνω από την περιφέρεια είναι ότι και το Πασόκ και τον Ιούλιο μήνα είναι απολύτως ενεργός σαν να έχουμε εκλογές την Κυριακή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γραμματέα, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήθελες, δεν ήθελες, δελτίο το κατάτησες. Το κάνω.
1: Το φέρα από εδώ, το ζούπηξα από εκεί, το πήγα από εκεί.
0: Έκανε πάσα τηλεοπτική 30 δευτερολέπτων. Ήρθε ο πρώτος καλεσμένος, μετά ο δεύτερος.
1: Δεν πρόλαβε άνθρωπος να πει τίποτα.
0: Ωραία να σε παρακολουθάμε.
1: Το ζούπηξα.
0: Σε βλέπω από εκεί.
1: Λοιπόν, μην ξεχάσετε ότι σήμερα τα μεσάνυχτα στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, αξίζει να τη δείτε.

0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι στη συνέχεια, γιατί της λέω τώρα της Ρίτσας ότι το έχει κάνει δελτίο, έχουμε να συζητήσουμε ακόμα τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, αλλά θα προηγηθεί όμως η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, την οποία θα την ρωτήσουμε για την υπόθεση αυτή.
1: Βεβαίως, για την υπόθεση αυτή. Ναι.
0: Και πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση του χρόνου, κυρία Μπιζόπουλου.
1: Ναι, κύριε Παγάνη, έχετε δύο λεπτά όμως, εντάξει, δεν είναι.
0: Δύο ολόκληρα λεπτά έχω.
1: Δύο ολόκληρα λεπτά.
0: Έχω συγκλονιστεί από την τραγωδία αυτή στη Χαλκιδική. Με την οικογένεια που.
1: Απίθανο πράγμα. Ήρθαν να πάνε διακοπές στη Χαλκιδική οι άνθρωποι και δεν
0: έκανε. Μια οικογένεια. Και ένα 7χρονο.
1: Χαροπαλεύει το παιδί.
0: Ναι.
1: Το μωρό νεκρό, μάνα πατέρας επίσης. Και το χαροπαλεύει το παιδί. Έμεινε ορφανό, μακάρι να ζήσει. Αν και είναι πολύ
0: πολύ. Το διαβάζω στο real.gr και δεν πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορώ να το.
1: Ναι, είδε καμιά φορά. Τι σου γράφει.
0: Το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι στη Μάνη, δεν ξέρω αν το είδες εσύ αυτό.
1: Ποιο?
0: Σε ένα ξενοδοχείο, ωραίο ξενοδοχείο. Έχεις πάει στη Μάνη, έτσι δεν είναι?
1: Έχω περάσει, έχω πάει.
0: Την πέτρα, τη θάλασσα, αυτό το φως,
1: ναι, που ναι, θα ναι, συνδυάζει. Ναι, το ξέρω.
0: Η Μάνη, πανέμορφη.
1: Ναι, είναι όντως πολύ όμορφη.
0: Εκεί που κάθεσαι.
1: Και αν δεν έχω πάει τόσο με τον Ρογκάκο τόσο καιρό, οπότε είναι.
0: Μπράβο, ναι,
1: σαν να είμαι κάθε μέρα στη Μάνη.
0: Φαντάσου,
1: ναι.
0: Βάλε τον εαυτό, τοποθέτησε τον εαυτό σου.
1: Βάλε με κάπου.
0: Σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο.
1: Να πίνω κάτι ή όχι?
0: Πίνεις κάτι, ναι. Πίνεις ένα, αυτό που σου αρέσει. Ένα ποτό που σου αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στη βεράντα.
1: Είμαι στη βεράντα.
0: Θαυμάζεις, βλέπεις τη θάλασσα.
1: Ήλιο, κατάσταση.
0: Απόγευμα,
1: δεν έχει πολύ.
0: Βλέπεις και μια πισινούλα που κατοικεί. Εντάξει, ρε παιδί μου, θάλασσα πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να ανοίξω μια μπουκιά στην πισίνα. Και εκεί που κάθεσαι ξαφνικά, ακούς ένα μπαμ και βρίσκεται αυτοκίνητο μέσα στην πισίνα.
1: Όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτή θα μπορούσα να είμαι εγώ που θα
0: ανοίξω. Ανοίγει η πόρτα,
1: ναι.
0: Βγαίνει ο οδηγός, βγάζει και το παιδί, είχε ένα παιδάκι πίσω. Ήταν και κάτι. Ευτυχώς ήταν καλά στην υγεία του.
1: Τι λες που ήταν καλά οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Το αυτοκίνητο στην πισίνα μέσα.
1: Θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτή που είναι στο μπαλκόνι.
0: Θα μένεις.
1: Να ξέρεις.
0: Θα μένεις, θα έλεγες. Φεύγω τώρα. Διαμαρτύρομαι.
1: Κοίταξε, επειδή όταν πάει κάτι κόντρα, δεν το πάω κι εγώ.
0: Φαντάζεσαι να λες τι ωραία πισίνα.
1: Δεν το πάω κι εγώ.
0: Φτάνει στο ξενοδοχείο και το απόγευμα.
1: Να σου έρθει το κεφάλι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα, λατρεμένη Σόφη, Σόφη Μαραγκίδου. Όντως, οι τελευταίες, ειδικά το δυστύχημα με την οικογένεια, είναι θλιβερό, είναι τραγωδία. Λέει, είναι πολύ πιο θλιβερές, είναι χειρότερες, λέει, οι ειδήσεις από τα ανέκδοτα που μας λέει ένας καλός φίλος. Τώρα, μάλλον, βέβαια, πιάνει η Σόφη το περιστατικό που πήγα να σου περιγράψω με το αυτοκίνητο στην πισίνα.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Νομίζω. Τι με κοιτάς, Κατερίνα.
2: Συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
3: Ενίστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Σε απιστία και ηθική αυτουργία για, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
8: Ναι, νομικά το λέω, ηθική αυτουργία δεν είναι ότι παίρνω, βάζω χρήματα, ζητώ και παίρνω χρήματα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια κατηγορία, δεν το συζητώ, βεβαίως σοβαρή, πρέπει να αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση, δεν είναι καταδίκη, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεκμήριο αθωότητας προφανώς, έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αθωότητά τους. Εμείς πάντοτε αυτό που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι ότι οι δικαστικές αρχές, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της πάντοτε και καλά την κάνει, χωρίς παρεμβάσεις, ούτε και εμείς να βγάζουμε αποφάσεις από τα ραδιόφωνα. Αλλά το λέω αυτό όμως γιατί πρέπει να θυμηθούμε και κάτι. Πριν από λίγους μήνες είχε δημιουργηθεί τεράστιος θόρυβος γύρω από αυτό το ζήτημα. Δηλαδή μιλούσαν τότε για 11 βουλευτές, πολιτικός σεισμός, να το πω έτσι, μια υπόθεση δηλαδή που την παρουσίαζαν η αντιπολίτευση ότι είναι ένα αποδεδειγμένο σκάνδαλο.
1: Μα και 4 πολλοί δεν είναι. Έχετε δίκιο, άλλο 11, άλλο 4, αλλά και 4 είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για ενεργεία βουλευτές, μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Όπως και να έχει, δεν είναι πολύ. Και 4 και ένας δηλαδή.
8: Προς Θεού, δεν πρόκειται να το υποτιμήσω. Θέλω να απαντήσω θεσμικά, αλλά δεν γίνεται όμως να μην σχολιάσω πολιτικά το ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα όμως από τον θόρυβο όλων αυτών των τεράστιο που είχε δημιουργηθεί και που, να το δούμε και λίγο ανθρώπινα, δημιούργησε ένα κόστος πολιτικό και προσωπικό σε κάποια πρόσωπα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος βουλευτής σε μια μικρή κοινωνία, σε μια έτσι στην περιφέρεια, σε μια επαρχία πόλη ας πούμε, γίνεται δακτυλοδεικτούμενος στην κοινωνία. Αυτό κύριε Μπιζόγλη δεν σε πλήττει κοινωνικά, πολιτικά, επαγγελματικά?
0: Ναι, αλλά σας λέει τώρα η Ρίτσα ότι εξακολουθεί το πρόβλημα ένα, και δεύτερον, δεν ξέρω αν ακούσατε, μπορεί να μην τον ακούσατε, γιατί έχετε σίγουρα μεγάλο τεράστιο φόρτο. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε, μαζί με τα υπόλοιπα, η πλειοψηφία κοινοβουλευτική εμπόδισε την έρευνα με το νόμο περί ευθύνης υπουργών για τους τέσσερις, λέει, που έχουν διατελέσει οι υπουργοί. Θέλω να πω, σας χρεώνει και αυτό η αντιπολίτευση.
8: Εμείς να έχουμε εμποδίσει, που από την πρώτη στιγμή μονίμως απαντούμε ότι σεβόμαστε τις αρχές, τις διαδικασίες και άρσεις ασυλιών και έλεγχο και έρευνα και τα πάντα όλα. Βεβαίως και οι κατηγορίες για τους τέσσερις εν ενεργεία, για την ηθική αυτουργία είναι σοβαρές και πρέπει να εξεταστούν, αλλά να δούμε και αναλυτικά και σε ποια στοιχεία στηρίζονται και πώς τεκμηριώνονται και τι περιλαμβάνουν. Εγώ θα έλεγα ότι μέχρι τότε ούτε να προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη, ούτε να καταδικάσουμε τους ανθρώπους χωρίς απόφαση, να κάνει τη δουλειά της και στο τέλος θα κρυθούν όλοι με βάση τα στοιχεία. Όμως, συζητάμε τώρα αυτό, αλλά να δούμε λίγο την ουσία της υπόθεσης για τον ΟΠΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΚΕΠΕ έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Παγάνη, ότι είναι μια διαχρονική υπόθεση που έχει λάθη, παστολιάσω πολιτικά, το ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα όμως, από τον θόρυβο όλων αυτών των τεράστιο που είχε δημιουργηθεί και που, να το δούμε και λίγο ανθρώπινα, δημιούργησε ένα κόστος πολιτικό και προσωπικό σε κάποια πρόσωπα. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος βουλευτής σε μια μικρή κοινωνία, σε μια έτσι στην περιφέρεια, σε μια επαρχία πόλη ας πούμε, γίνεται δακτυλοδεικτούμενος στην κοινωνία, αυτό κύριε Μπιζόγλη δεν σε πλήττει κοινωνικά, πολιτικά, επαγγελματικά?
0: Ναι, αλλά σας λέει τώρα η Ρίτσα ότι εξακολουθεί το πρόβλημα ένα, και δεύτερον, δεν ξέρω αν ακούσατε, μπορεί να μην τον ακούσατε, γιατί έχετε σίγουρα μεγάλο τεράστιο φόρτο. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε, μαζί με τα υπόλοιπα, η πλειοψηφία κοινοβουλευτική εμπόδισε την έρευνα με το νόμο περί ευθύνης υπουργών για τους τέσσερις, λέει, που έχουν διατελέσει οι υπουργοί. Θέλω να πω, σας χρεώνει και αυτό η αντιπολίτευση.
8: Εμείς να έχουμε εμποδίσει, που από την πρώτη στιγμή μονίμως απαντούμε ότι σεβόμαστε τις αρχές, τις διαδικασίες και άρσεις ασυλιών και έλεγχο και έρευνα και τα πάντα όλα. Βεβαίως και οι κατηγορίες για τους τέσσερις εν ενεργεία, για την ηθική αυτουργία είναι σοβαρές και πρέπει να εξεταστούν, αλλά να δούμε και αναλυτικά και σε ποια στοιχεία στηρίζονται και πώς τεκμηριώνονται και τι περιλαμβάνουν. Εγώ θα έλεγα ότι μέχρι τότε ούτε να προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη, ούτε να καταδικάσουμε τους ανθρώπους χωρίς απόφαση, να κάνει τη δουλειά της και στο τέλος θα κρυθούν όλοι με βάση τα στοιχεία. Όμως, συζητάμε τώρα αυτό, αλλά να δούμε λίγο την ουσία της υπόθεσης για τον ΟΠΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΚΕΠΕ έχουμε πει πολλές φορές

0: Τώρα η Ρίτσα ότι εξακολουθεί το πρόβλημα ένα και δεύτερον, δεν ξέρω αν ακούσατε, μπορεί να μην τον ακούσατε γιατί έχετε σίγουρα μεγάλο δράστιο φόρτο. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε μαζί με τα υπόλοιπα η πλειοψηφία κοινοβουλευτική εμπόδισε την έρευνα με το νόμο περί ευθύνης υπουργών για τους τέσσερις λέει που έχουν διατελέσει οι υπουργοί. Θέλω να πω σας χρεώνει και αυτό η αντιπολίτευση.
1: Εμείς να έχουμε εμποδίσει που από την πρώτη στιγμή μονίμως απαντούμε ότι σεβόμαστε τις αρχές, τις διαδικασίες και άρσης ασυλιών και έλεγχο και έρευνα και τα πάντα όλα. Βεβαίως και οι κατηγορίες για τους τέσσερις εν ενεργεία, για την ηθική αυτουργία είναι σοβαρές και πρέπει να εξεταστούν, αλλά να δούμε και αναλυτικά και σε ποια στοιχεία στηρίζονται και πώς τεκμηριώνονται και τι περιλαμβάνουν. Εγώ θα έλεγα ότι μέχρι τότε ούτε να προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη, ούτε να καταδικάσουμε τους ανθρώπους χωρίς απόφαση, να κάνει τη δουλειά της και στο τέλος θα κρυφθούν όλοι με βάση τα στοιχεία. Όμως, συζητάμε τώρα αυτό, αλλά να δούμε λίγο την ουσία της υπόθεσης για τον ΟΠΚΠ. Για τον ΟΠΚΠ έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Παγάνη, ότι είναι μια διαχρονική υπόθεση που έχει λάθη, παθογένειες, προβλήματα τα οποία χτίστηκαν μέσα σε πάρα πολλά χρόνια. Εμείς βεβαίως και προσπαθήσαμε, η αλήθεια είναι σταδιακά, να διορθώσουμε κάπως αυτή την κατάσταση. Σας λέω πρώτη, δεν τα καταφέραμε στο βαθμό που έπρεπε και το έχουμε παραδεχθεί αυτό πάρα πολλές φορές καθαρά. Όταν φάνηκε ότι αυτό το παλιό σύστημα, έτσι όπως δούλευε, δεν διορθωνόταν με μπαλώματα αριστερά και δεξιά, τότε πήραμε την απόφαση να κοπεί, όπως είχε πει τότε και ο Πρωθυπουργός, αυτός ο γόρδιος δεσμός και το περάσαμε στη διαδικασία στην ΑΔΕ. Αυτό έγινε με κόστος, γιατί κάθε αλλαγή προφανώς έχει τις δυσκολίες, αλλά σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μετάβαση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει πετύχει. Γιατί αν δει κανείς το ύψος των πληρωμών που γίνονται σήμερα, θα δει ότι μέσα σε αυτό το εξάμηνο έχουν γίνει όλες οι πληρωμές που είχαμε δεσμευτεί ότι θα γίνουν, υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Αλλά σε όλο αυτό, κύριε Παγάνη, και κλείνω με αυτό και κυρία Μπιζόγλη, όταν η αντιπολίτευση μας κατηγορούσε και εξακολουθεί να μας κατηγορεί βεβαίως για τον ΟΠΚΠ, όταν πήραμε αυτή την απόφαση να περάσουμε τη διαδικασία στην ΑΔΕ, γιατί την πολέμησαν αυτή την αλλαγή, το καινούριο, που πολεμά τη διαφάνεια, που πολεμά ένα μηχανισμό.
2: Ναι, πλέον, να μείνουμε σε αυτό, κυρία Σδούκου.
1: Με περισσότερους ελέγχους. Αυτό.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια πολύ γρήγορη εφιλόμενη απάντηση στο φίλο μου τον Στέλιο.
3: Γρήγορη,
2: τον παλιόπεδο. Λοιπόν, κύριε Στέλιο, ειδικά για τις θέσεις του Πασόκ για την παιδεία, σας πιάνω λίγο φάουλ, στο real.gr, χθες το βράδυ, 20:35 ανάρτηση Ανδρουλάκης, Εθνική Προτεραιότητα και Δημόσιο Αγαθό, η Παιδεία, αναλυτικά οι θέσεις. Γιώργος Παπανδρέου, ναι στην αλλαγή του άρθρου 16, όχι στα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και Διαμαντοπούλου, Αριστοτέλης και Τεχνική Νοημοσύνη, το Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος. Τρεις αναρτήσεις αναλυτικές. Το λέω, μας βάζετε.
3: Καλά, και εμείς το πρώτο θέμα που ρωτήσαμε στον κύριο Βαρδακαστάνη για την παιδεία ήταν.
2: Επειδή λέει, δεν βάλατε πουθενά.
3: Δεν το πρόσεξε, δεν το έχει προσέξει. Λογικό είναι, δεν μπορεί να μας προσέξει συνεχόμενα. Να πούμε λοιπόν ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο, με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και να κλείσεις ραντεβού με τον ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγες λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει, τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
3: Και να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, έχουμε σύλληψη και τέταρτου ατόμου για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τέταρτο άτομο πριν από λίγο έγινε γνωστό, απλά για να σας έχουμε πάντα ενημερωμένους.
2: Ευθύς αμέσως να υποδεχθούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία. Έχουμε λίγο χρόνο, θα το διορθώσουμε τις επόμενες ημέρες.
3: Έχουμε κάνα δεκαλεπτάκι, έχουμε.
2: Ναι, καλημέρα σας.
3: Γιατί είναι συνάδελφος πάνω απ' όλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Έφυγε τρέχοντας πριν μας ακούσει.
2: Όχι, έκανε. Τέτοια είσαι.
3: Α, από σένα γίνονται αυτά, όχι από μένα.
2: Σου δελτίο κανένα. Εμένα Τσαπιζόμπλη δεν με έχει βγάλει
3: εμένα
2: ακόμα, άρα δεν θα με βγάλει. Τον άφησε στο παράθυρο να περιμένει, Ρίτσα.
3: Τον έχουμε τώρα, λες.
2: Τον έχουμε.
3: Καλημέρα.
2: Γιαννούλη.
4: Ναι.
2: Να τους, τον έχουμε.
3: Τώρα ναι.
4: Υπήρχε περίπτωση να λείψω. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί η δική σας προσωπική, το δικό σας προσωπικό στίγμα με οδήγησε να κάνω μια παρέτηση στο εμπάργκο της δημόσιας παρουσίας μου εν όψη των εξελίξεων μέχρι να υπάρχει αποτέλεσμα και να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά.
2: Σας ευχαριστούμε και πολύ σας και μας θυμάται.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Πριν από λίγο παραιτήθηκε και η κυρία Τσαπανίδη. Το τελευταίο όνομα αναφέρω, γιατί πια και εμείς την εικόνα που είδαμε χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν πραγματικά απογοητευτική. Θέλουμε να μας δώσετε ένα στίγμα.
4: Κοιτάξτε να δείτε, απογοητευτικό θα ήταν να μην υπάρχει έστω ούτε μία πιθανότητα προοπτικής μιας στοιχειώδους προσπάθειας να επανεκκινήσουν κάποια πράγματα για να μην συμβούν σωρευτικά όλα τα λάθη από το 19 μέχρι το 26 σε λίγες μέρες. Ένα κόμμα το στέλνει στο σπίτι του ή στη Βουλή πλάος. Οι πολίτες, οι ψηφοφόροι. Και αυτό κρίνεται με εκλογές και όχι με δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι δεν πετάει κανένας και τη σκούφια του με την εικόνα μιας κοινοβουλευτικής ομάδας με 7 ή 8 συμμετέχοντες. από 47, αλλά δεν μπορώ να υιοθετήσω και αυτές τις ακραίες και βερμπαλιστικές κρίσεις ότι είναι χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού. Χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού είναι να είναι οι μισοί βουλευτές της πλειοψηφίας υποδιερεύνηση από τη δικαιοσύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευτελισμός του κοινοβουλίου είναι η καταπαραγγελία νομοθέτηση. Ευτελισμός της κοινοβουλευτικής αισθητικής δεν είναι οι 7 βουλευτές. Ευτελισμός είναι οι άβουλοι και μοιραίοι βουλευτές της συμπολίτευσης που ό,τι και αν τους πεις σηκώνουν το χεράκι αδιακρίτως.
3: Βλέπαμε την
4: ανακοίνωση,
3: τη σχολιάζαμε πριν από λίγη ώρα με τον Γιώργο εδώ, την ανακοίνωση των πηγών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που καλεί τους βουλευτές.
4: Ναι, αλλά έχετε άποψη
3: όμως, κύριε Γιαννουλή. Καλεί τους βουλευτές που παραιτήθηκαν να παραδώσουν τις έδρες τους. Ότι αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών, και όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αυτό θέλω να σας θυμίσω ότι είναι και μια καταστατική υποχρέωση των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ υπέγραφε μια, ας το πούμε, δέσμευση, μια δήλωση συμμετοχής ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης παραδίδει την έδρα στο κόμμα. Δεν τηρήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν τηρήθηκε στην πρώτη διάσπαση που έγινε με την Νέα Αριστερά. Δεν τηρήθηκε.
3: Και μιλάει και για σχέδιο, προμελετημένο σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αν αποδειχθεί ότι αυτοί οι βουλευτές θέλουν να πάνε στην Ελλάς. Δηλαδή είναι συγκεκριμένες οι δηλώσεις που έχουν αναφερθεί.
4: Κοιτάξτε να δείτε, όταν φτάσουμε στο σημείο να μπούμε σε μια ιστορική αποτίμηση το τι έγινε από το 19 μέχρι σήμερα, θα γίνουν γνωστά πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή υποστηριχτής σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι όποιος οθεί τα πράγματα σε πρωτόγνωρες και πρωτοφανείς καταστάσεις.
2: Και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται.
4: Μέσα, μιλάω για μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρόβλημα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απέναντί μας. Μπορούμε να διατηρήσουμε την αυτοτέλειά μας χωρίς να εφευρίσκουμε αόρατους εχθρούς, συνωμοσίες, σχέδια, Ιουλιανά, αποστασίες κτλ. Ήταν κοινό μυστικό ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός συναδέλφων άκουγε με πολύ προσοχή τον οδικό χάρτη για να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η μεγάλη εικόνα που όλους μας κινητοποιεί προς την ίδια κατεύθυνση είναι αν μπορέσουμε ο καθένας με τη μικρή ή με τη μεγαλύτερη συμμετοχή που μπορεί να έχει να υπάρξει ένα προοδευτικό μέτωπο που θα βοηθήσει να υπάρξουν πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, να μην συμβαίνουν αυτά που ντροπιάζουν τη χώρα και στο εξωτερικό με τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την διασπάθηση δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Δεν πιστεύω ότι τα εσωτερικά μας αυτή τη στιγμή είναι το μείζον πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας. Ελπίζω με σύνεση το Σάββατο να εκλέξουμε πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα, να γίνει και την επιτροπή και να συζητηθεί και ο δικός χάρτης των επόμενων κινήσεων. Το να επιλέγουμε εχθρούς που ή συνωμοσίες ή να υποδεικνύουμε χωρίς να λέμε ονόματα ευγενικώς και ορίστως δεν βοηθούν ούτε μας ούτε η γενική απέτηση του 70% των πολιτών. Κάντε κάτι όλοι μαζί για να φύγουν.
2: Πάντως εγώ είμαι απόλυτο σεβασμό.
4: Κανένας δεν λέει κάντε κάτι όλοι μαζί για να βγει ο Γιαννούλης βουλευτής.
2: Στο γεγονός ότι εσείς κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, δηλαδή αντιπολίτευση, και σας το δίνω αυτό και συνεχίζετε να το κάνετε. Φίλος ο οποίος μας ακούει, εγώ θα πάρω την παρατήρησή του και θα σας τη θέσω σεβόμενος, επαναλαμβάνω, ότι κάνετε αντιπολίτευση. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πραγματικά χαίρομαι. Λοιπόν, λέει φίλος που στέλνει το μήνυμα. Από την κυβέρνηση υπάρχουν 4 σε δίωξη για πλημελήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι οι άλλοι αρχιοθετήθηκαν. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη δική μαγεία, υπάρχουν καταδικαστέντα στελέχη για υποθέσεις. Πώς λοιπόν δικαιολογείται η εικόνα που δίνει ο Γιαννούλης για τη διαφθορά και τα λοιπά και αυτά που μας περιγράψατε?
4: Γιατί οι υποθέσεις που, που διερευνώνται, κύριε Παγάνη, αφορούν τη διασπάθηση δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Μακάρι να είναι αθώοι όλοι. Έχετε την εντύπωση ότι έχω το φθόνο ή την νησικακία να καταδικάσω αθώο άνθρωπο? Όχι. Αλλά δεν έχω και την αυταπάτη ότι για τις υποθέσεις αυτές, σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, έχει γίνει συνειδητή προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να βρεθούν σε ένα φυσικό δικαστή που θα τους απαλλάξει με δόξα και τιμή, εφόσον πραγματικά δεν έχουν διαπράξει αυτά για τα οποία διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πώς γίνεται μόνο με τον ορισμό της πλειοψηφίας με τους 150 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να βγάζουμε αθωωτική απόφαση? Στον αντίποδα λέω να μην βγάζουμε καταδικαστική εκ προημίου. Ναι, σύμφωνο. Αλλά και εκ προημίου να βγάζουμε αθωωτική χωρίς να δίνουμε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να το διερευνήσει περαιτέρω. Να φέρουμε στις υποθέσεις Βορύδια, Βγενάκη, τις πιο σοβαρές, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί να ρωτήσω κάτι, αποτελεί σημείο σύγκρισης η καταδίκη σε βαθμό πλημελήματος για τις τηλεοπτικές άδειες? Είναι ίσης βαρύτητας? Δεν προσπαθώ να διακρίνω.
3: Ναι, για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα να συγκρίνουμε.
4: Ναι, ναι. Τώρα μιλάμε για μήλα και πορτοκάλια.
3: Ναι. Να δούμε τώρα το θέμα της Προεδρίας του κόμματος. Φαίνεται ότι είναι δύο υποψήφοι, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης καλεί την κυρία Δούρου με όλους τους τρόπους να εγκαταλείψει.
4: No comment.
3: Θεωρείτε ότι από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει, δεν θα είναι ομαλό όλο αυτό το πράγμα, τουλάχιστον το κλίμα? Γιατί το λέω αυτό, κύριε Γιαννούλη, γιατί εσείς σας άνθρωπος που παρακολουθείτε τις δηλώσεις, δεν φαίνεται
4: μπορεί
3: ότι πάμε...
4: Μπορεί να γίνει ομαλότατο αν σταματήσουμε να ρίχνουμε νερό στο μήλο της έντασης.
3: Α, βέβαια.
4: Γιατί μια διαρροή κύκλων και όχι μια γενναία αυτοπρόσωπη δήλωση με το περιεχόμενο αυτό, φύγεση από την διαδικασία της υποψηφιότητας για να μείνω μόνο εγώ γιατί μόνο εγώ μπορώ, με συγχωρείτε, με οδηγεί μόνο στο να μην συνεχίζω το σχολείο μου.
2: Και οι καμένες γέφυρες με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βοηθούν. Βοηθούν στην επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
4: Καμένες είπατε?
2: Οι καμένες γέφυρες. Δεν είναι, η ανυπαρξία δηλαδή.
4: Η πολιτική, κύριε Παγάνη, χωρίς να θεωρηθεί υπεκφυγή, στα έτσι λίγα χρόνια, μάλλον είμαι αρκετά μεγαλύτερος από εσάς. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλές ανατροπές. Και έχω δει πάρα πολλές ανατροπές με δύο αφετηρίες. Όταν η ιστορία και η συγκυρία με επιβάλλουν για το καλό του λαού, των εργαζόμενων, και η άλλη εκδοχή είναι όταν οι ανατροπές και οι αλλαγές επιβάλλονται από τη μετοδοξία ή τις υπέρμετρες φιλοδοξίες κάποιων. Θέλω και επιλέγω να υπηρετήσω την πρώτη.
3: Κύριε Γιαννούλη,
4: ανατροπών χωρίς αντιπαραθέσεις, με όλους όσοι μπορούν και θέλουν να συμβάλλουν στο να αλλάξει η μοίρα αυτού του τόπου.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε μετά τον καταιγισμό, χωρίς ανάσα. Πάνω κατά πάνω.
2: Δελτίο έκανε.
3: Ναι.
2: Κοίτα και η Βουτσά είναι σε γρήγορη στην
3: κλέπη. Δεν έχει
2: δει, δεν έχει
3: χαλαρώσει. Μία αριστερά, μία δεξιά. Γι' αυτό είναι, ξέρει, είναι σε πρόγραμμα. Είναι και σε πρόγραμμα. Μάνος, Μπάμπης ακολουθούν. Να είστε καλά. Αύριο.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με
3: ασφάλεια. Η ώρα είναι 6.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Tea!

Με αυτό το τραγούδι κανονικά θα πρέπει να αφήσουμε όλο να χορεύουμε, γιατί είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Λες και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 6, όχι στο Real FM στο Μαρούσι, αλλά σε μια παραλία. Δεν θα πω πίνοντας μοχίτο, γιατί πραγματικά είναι 6 ώρα το πρωί. Τέλος πάντων, θα ταξιδέψουμε ότι είναι 4 η ώρα το απόγευμα και πίνουμε μοχίτο. Λοιπόν, Real FM 97 και 8, όπως είπαμε, μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Στεφανία Κασίμα, Αλέξανδρος Κόντης, ο Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. 17 Ιουλίου, Παρασκευή. Και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, όχι όλες. Λοιπόν, η Αλέκα, Σάντρα, Σάσα, αυτά τα ονόματα γιορτάζουν, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας, της Μεγαλομάρτυρος. Εγώ η αλήθεια δεν ήξερα ότι σήμερα γιορτάζουν οι Αλεξάνδρες, θα είμαι ειλικρινής. Νόμιζα ότι έχουμε μία τέλεια Αυγούστου, 30 πόσο είναι, 31, ναι, κάπου εκεί. Και το Μάρτιο Αλέξιος. Αυτά, δεν ήξερα κάτι άλλο για σήμερα. Λοιπόν, πάμε στον Κερούλη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, και ξανά το μεσημερό απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά, με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταθερή, δεν θα έχει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, μέχρι έθριος ο καιρός, 24 με 36 περίπου βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, και Θεσσαλονίκη επίσης έθριος, μπορεί το μεσημεράκι στα γύρω ορεινά να υπάρχουν κάποιες τοπικές βροχούλες, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Αυτά.
1: Μόνο αυτά.
0: Όχι, έχω και άλλα για τον καιρό, αν θες, γιατί έρχονται και σαραντάρια τις επόμενες
1: μέρες. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα.
0: Έρχονται και σαραντάρια τις επόμενες μέρες, μην νομίζεις. Οπότε
1: αυτό θα γίνει γύρω στην Κυριακή με Δευτέρα.
0: Ναι, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν, έτσι προβλέπουν. Τις επόμενες μέρες μπορεί και 40-41.
1: Καιρός ήταν, λες, ή θα μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει αυτό το πράγμα.
0: Καιρός ήταν, δεν έχουμε καθόλου.
1: Πέρυσι είχε πιάσει 40.
0: Εγώ το καταλαβαίνω από τα τέρατα που βγαίνουν.
1: Να σου πω, τα τέρατα στην περιοχή σου βγαίνουν και με μικρότερη θερμοκρασία, νομίζω.
0: Όχι, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, ναι.
1: Ναι, κάνουν πάρτι.
0: Κάνουν πάρτι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα που πατέρατα, τα τέρατα, παιδιά, για όσους. Ακούτε τυχαία την εκπομπή, είναι κατσαρίδες. Λοιπόν, θα έπρεπε να το ξέρετε.
1: Νομίζω όταν ακούει η τέρας ο κόσμος, πάει το μυαλό του κατευθείαν στις κατσαρίδες.
0: Δεν νομίζω, μπορεί να πηγαίνει και κάπου αλλού, η αλήθεια είναι. Δεν είναι ο απόλυτος χαρακτηρισμός για ένα τόσο μικρό σατανικό πλασματάκι.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι το αντίπαλον δέος για τον άνθρωπο που έχει δημιουργήσει φύση. Πώς έχει δημιουργήσει, παιδί μου, σκύλος, γάτα, κάτι
0: τέτοιο. Τέτοια λέγε μου, αυτά μπορείς να με παίρνεις κάθε βράδυ τηλέφωνο να μου τα λες. Να γελάω, μπας και δεν τις φοβηθώ.
1: Δεν την έχω πρόχειρη. Θέλω να τη βρω όμως. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα.
0: Ποια έρευνα, ρε εσύ, τώρα.
1: Επιστημονική, κάτσε, ρε παιδάκι. Μπορεί να μιλάμε με ντοκουμέντα.
0: Ποια επιστημονική, δεν έχεις δει το βίντεο.
1: Άκου να δεις τώρα. Η κατσαρίδα έχει 6 πόδια. Δεν έχει 8.
0: Τι λες τώρα.
1: Τα περισσότερα από τα έντομα έχουν 8 πόδια.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Άκου να δεις τώρα. Ο ρυθμός του περπατήματός του.
0: Ναι.
1: Του ζώου αυτού.
0: Η βάσια απ' έξω από το τζάμι.
1: Άκου να δεις, με το που φέρνεις στο μυαλό σου το ρυθμό περπατήματος που περπατάει η κατσαρίδα.
0: Ναι.
1: Δεν ανατριχιάζεις λίγο.
0: Με το που τη βλέπω να τριχιάζω εγώ.
1: Κάτι,
0: δεν
1: λέει, κάτι λέει ότι κάνει αυτός ο ρυθμός στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Θέλω να βρω την έρευνα, να έρθω εδώ πέρα εμπεριστατωμένα, να συναναλύσω. Θα σου διαβάσω.
0: Ωραία.
1: Θα σου διαβάζω κανένα μισά ώρα για τις κατσαρίδες.
0: Αν δεν προλάβουμε και δεν τη βρεις και στις διακοπές μην ανησυχείς.
1: Θα τη στείλω σε mail.
0: Audiobook. Λοιπόν, το βίντεο το είδες.
1: Ποιο βίντεο.
0: Παιδιά, το έχουμε αναδείξει στο Ελληνικό από χθες. Το παίξαν όλοι με ένα βίντεο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Ο άντρας μου είπε, θα ήθελα να σου λέω στη θέση της, να έχεις γίνει viral μέχρι και στον αστερισμό της Ανδρομέδας.
1: Με την κοπέλα αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που
0: λοιπόν,
1: είναι live.
0: Είναι μια δημοσιογράφος, παιδιά,
1: είναι στο πέτο της, ρεσί.
0: Εδώ στο Boost, εμφανίζει μια κατσαρίδα.
1: Δεν είδα το βίντεο. Είδα το θέμα. Είδα τη φωτογραφία μόνο με το ζωάκι αυτό. Δεν θέλω καν να αναφέρω. Στο πέτο, πραγματικά, πάνω στο σακάκι της. Η κοπελίτσα ατάραχε, αλλά δεν ήθελα.
0: Υποδειγματικός επαγγελματισμός.
1: Δεν θα ήμουν ατάραχος αν ήμουν στη θέση της.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Υποδειγματικός επαγγελματισμός. Δηλαδή, δεν έχω τι να πω. Εγώ θα τον είχα ομολογώ, θα είχα φύγει εννοείται. Μην είχα πάθει και ανακοπή στον αέρα. Αλλά μπράβο της. Μπράβο της. Δηλαδή, πραγματικά. Το είχε καταλάβει, εγώ νόμιζα ότι στην αρχή.
1: Ότι δεν το είχε καταλάβει.
0: Λέω που αποκλείεται να περπατάει αυτό το τέρας πάνω και μην το έχει καταλάβει.
1: Αύξηση κατευθείαν, φίλες και φίλοι, στο αμερικανικό δίκτυο.
0: Μπράβο στην κοπέλα, μπράβο. Λοιπόν.
1: Παναγιά μου, τώρα άνοιξα τον ενικό και μου ήρθε πω που Παναγιά.
0: Είδες πιστόπα, γι' αυτό μην το βλέπεις. Κουνιέται κιόλας, το έχουμε κάνει να κουνιέται και ένα γυφάκι. Καλημέρα στον Παύλο, πρωινός από τον Ντίσελτος και στο Γρηγόρη. Είδες πιστάπα. Όσοι δεν το είδατε, παιδιά, το βίντεο, μπείτε στο ενικό να το δείτε και κλείστε το μετά. Όχι το ενικό, το βίντεο. Γιατί είναι λίγο τραγωδία.
1: Φτιάξτε το λιγάκι, άκου να δεις. Μπορεί να βάλεις λίγο να το επιξελάρεις. Που λέμε και σε εφημερίδες. Δεν θέλω, δεν θέλω να το βλέπω.
0: Αν δεν βλέπεις το εντομάκι, το είδες Νίκοση. Εντάξει, δεν τα χάνει αυτά. Λοιπόν, σε λίγο θα μας πει ο Σταυρακάκης τα παραπολιτικά του Μουντιάλ. Ποιος θα πάει, ποιος δεν θα πάει, στον τελικό, ποιος θα είναι ο διαιτητής.
1: Πόσο θα στοιχεί στο εισιτήριο.
0: Όλα αυτά θα μας τα πει όλα τα κουτσομπολιά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τα παραπολιτικά, τα pre-games.
1: Νομίζω είναι γύρω στις 5.000 δολάρια. Ναι. Το μέσο κόστος του εισιτήριου, αυτό το είχα διαβάσει πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Θέλω να ρωτήσω το Δημήτρη
0: αν
1: γι' αυτό.
0: Έχει πέσει, τι, όχι.
1: Αν, όχι, δεν ξέρω πώς έχει κοιμανθεί, αν έχει πλειοδοτήσει κάποιος πλέον. Γιατί πραγματικά αυτό το Μουντιάλ έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Καταρχάς, προς το τέλος του, από τη φάση των 32 και έπειτα, οι αγώνες είναι πραγματικά, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, έχουν ανατροπές, είναι suspense. Παίζεται και ωραίο ποδόσφαιρο, όχι στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά με πολύ πάθος, με πολύ ψυχή βλέπεις τους παίκτες. Επίσης, αυτό το hydration break με έχει χαλάσει πάρα πολύ. Ναι. Έχει παραβιάσει κάτι που στο ποδόσφαιρο ήταν ιερό
0: αυτό
1: και δεν το πειράζανε καθόλου.
0: Το
1: hydration break είναι αυτό που γίνεται στο 22,5 ή στο 25 λεπτό. Σταματάει ο αγώνας.
0: Μάλιστα.
1: Και καλά τώρα για να πιούν νερό οι παίκτες.
0: Καλά κάνουν οι άνθρωποι.
1: Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να ισχύσει, Στεφανία μου, γιατί το 90 λεπτό ήταν απαραβίαστο.
0: Ρε, εσύ τους είναι εξαντλημένοι οι άνθρωποι. Ούτε νερό με τους αμήνες.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Καλά κάνανε.
1: Άκου να δεις. Ποτέ δεν προβλεπόταν αυτό και στις πόλεις όπως η Ατλάντα, ας πούμε, ή άλλες που γίνονταν οι αγώνες, δεν επικρατούσαν καιρικές συνθήκες που θα δικαιολογούσαν αυτό. Δεν γίνεται στο Κατάρ, ας πούμε, το καλοκαίρι. Και στο Κατάρ το είχαν βάλει το Νοέμβρη.
0: Το
1: 2022, για να μην υποστούν αυτοί οι παίκτες αυτές τις συνθήκες. Τέλος πάντων, το παρακάμπτουμε αυτό. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα και κάτι που ξεχώρισε το φετινό Μουντιάλ. 48 ομάδες επίσης. Δηλαδή στην αρχή.
0: Και νομίζω ότι στο επόμενο συζητιούνται να είναι και περισσότερες.
1: 64. Δεν ξέρω. Δηλαδή στις 48 ομάδες εγώ δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω. Όχι μόνο να δω τους αγώνες. Εντάξει, οκ, ήταν και περίεργες οι ώρες. Αλλά να keeping track που λέμε και στο χωριό μου.
0: Ναι,
1: για να δω τι κάνει κάθε ομάδα.
0: Εγώ
1: τι παίκτες
0: έχει. Εγώ το βλέπα μέχρι το προηγούμενο Μουντιάλ. Φέτος δεν έχω δει.
1: Μέχρι
0: πολύ,
1: το 22 ξέραμε ποιες είναι οι ομάδες. Δηλαδή μπορούσα να σου πω απ' έξω και τις 32 ομάδες. Τώρα τις 48 δεν μπορώ να σου πω απ' έξω.
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα θα μας τα πει ο Σταυρακάκης σε λίγο. Καταλάβα ότι ο Κόντης βλέπει Μουντιάλ. Φανατικά άσχετα τι λέει τώρα, αν δεν κάνει keeping track. Κάτι βλέπει. Λοιπόν, είχαμε έκτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Δεν φαίνεται η κατάσταση.
1: Πολύ αρνητικό.
0: Είναι αρνητικό. Έκτη συνεχόμενη έτσι. Και όλα αυτά μετά τα χτυπήματα του Ιράν
1: και
0: σε εμπορικά πλοία.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Τώρα. Το τι έχουν κάνει τις τελευταίες ώρες με αμερικανικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένο μαχητικών αεροσκαφών, drones, πολεμικών πλοίων, εκτόξευσαν, χτύπησαν δεκάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους με όπλα ακριβίας, μεταξύ αυτών και εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, αεράμινα, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης. Λοιπόν, θέλει, λέει CENTCOM, ότι προσπαθεί η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ότι συνεχίζει να υποβαθμίζει τις προσπαθεί μάλλον να υποβαθμίσει στρατηγικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά τη χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. 50.000 στρατιώτες σε όλη τη χώρα.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Σε όλη τη Μέση Ανατολή, συγγνώμη.
1: Σε όλη τη Μέση Ανατολή είναι 50.000 στρατιώτες Αμερικανοί, οι οποίοι είναι σε ετοιμότητα. Τώρα Τα ξημερώματα της Παρασκευής επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό, δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για το σιδηροδρομικό σταθμό που έγινε στόχος του αμερικανικού εχθρού στην περιοχή Μπαντάρ Αμπάς, όπως ανέφερε η ιρανική κρατική τηλεόραση, που έκανε επίσης λόγο για δύο τραυματίες. Επίσης, το αεροδρόμιο της πόλης Ιρανσάρ στα νοτιοανατολικά του Ιράν επλήγει από τουλάχιστον ένα βλήμα του αμερικανικού εχθρού, χρησιμοποιώ τη φρασιολογία των ιρανικών μέσων ενημέρωσης, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ωστόσο, φαίνεται να έχουν σκοτωθεί τρεις άνθρωποι και να τραυματίστηκαν άλλοι 9 σε δύο γέφυρες που χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, επίσης στην νοτιοανατολική περιοχή του Ιράν. Τώρα, ο αριθμός των νεκρών από τα αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν έχει ανέλθει στους 7. Δηλαδή, ναι, μιλάμε περίπου για 10 νεκρούς, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, από τα σημερινά χτυπήματα. Αυτό, Στεφανία μου, ξέρεις πώς ονομάζεται. Κλιμάκωση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λέγεται κάπως αλλιώς.
0: Και το, και το Κατάρ δήλωσε ότι αναχέτησε μια πυραυλική επίθεση. Και το Κουβέιτ, διαβάζω τώρα στο CNN, ότι απάντησε σε απειλές και ενεργοποιήθηκαν σύρινες στο Μπαχρέιν.
1: Ναι, αυτό τώρα αφορά τις ιρανικές απαντήσεις.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να δούμε πώς εξελίσσονται οι ιρανικές απαντήσεις.
0: Το Ιράν προειδοποίησε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι μια αδιάσπαστη κόκκινη γραμμή. Λοιπόν, και έχει απαντήσει με σκληρό τρόπο στις απειλές του Τραμπ να χτυπήσει για τις τα χτυπήματα των ιρανικών υποδομών. Επίσης, γράφει το CNN ουσιαστικά καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει δηλώσει δημόσια την προθυμία της να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Αν και η αλήθεια είναι ότι διάβασα ότι εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλές μεταξύ Άσουτων και Τεχεράνης και το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, κατηγορώντας το ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Το βασικό είναι, και εξέφρασε την ανησυχία του και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας γι' αυτό, είναι η ενέργεια. Μεταξύ άλλων, όχι το βασικό. Το ένα είναι, το λέω αυτό που αφορά όλο τον κόσμο, οι επιπτώσεις στην οικονομία. Γιατί οι τιμές του πετρελαίου
1: έχουν ανέβει και τσιμπήσαν και οι τιμές στην Αγγλία, ναι, να σου πω.
0: Και τώρα, περίμενε,
1: στα πρατήρα καυσίμων.
0: Τα συμβόλαια μελλοντικής εκκλήρωσης του Brent έχουν άνω-δάνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι, και τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου ενισχύθηκαν και αυτά και διαμορφώθηκαν λίγο κάτω από τα $70 το βαρέλι, καλύπτοντας από όλες τις προηγούμενες συνεδρίασεις. Λοιπόν, αυτά. Αμερικανικό αργό, ναι, είναι λίγο κάτω από το 80. Σωστά.
1: Πάμε στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Πάμε στο Δημήτρη Σταυρακάκη. Μετά θα πούμε για το διάγγελμα Τραμπ που κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση εκλογές.
1: Τώρα θα ακούσουμε διάγγελμα Σταυρακάκη.
0: Τώρα θα ακούσουμε διάγγελμα να μας πάει για τον Τραμπ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καταρχήν να σας πω ότι δεν προπονήθηκαν χθες με την Ισπανία ο Γιαμάλ και ο Πέδρο Πόρο για προληπτικούς λόγους και οι δύο. Έχει ένα θέμα στο μυρό, τον αριστερό μυρό του ο Γιαμάλ, και ήταν με επίδεσμο. Όμως αυτά που μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα είναι ότι δεν τίθεται θέμα και για τους δύο τελικό της Κυριακής, ότι θα είναι κανονικά, και για προληπτικούς λόγους θες έκαναν ξεχωριστά προπόνηση, έκαναν ατομικό πρόγραμμα. Βγήκε ο διαιτητής του τελικού, ο Σλοβαίνος της κατηγορίας Elite της UEFA, θα σφυρίξει τον τελικό της Κυριακής στις 10, ο Σλάβκο Βίτσιτς θα είναι ο διαιτητής, ένας πολύ καλός ρέφερι. Τα εισιτήρια δεν προλαβαίνεις να πας. Αν ήθελες να πας, ναι, θα πρέπει να έχεις δώσει για τον τελικό τώρα, ναι, από 8 έως 10.000 δολάρια κυμαίνονται.
1: Αυτές είναι οι μέσες τιμές.
2: Ναι, φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι αν ήταν μεταπόληση, θα ήταν κάτι πολύ πολύ παραπάνω.
0: Τιμή ευκαιρίας.
2: Τιμή ευκαιρίας.
1: Συγγνώμη Δημήτρη, ναι, από την εμπειρία σου, έχουμε ξαναδεί τόσες ψηλές τιμές σε τελικούς. Μέση τιμή τώρα σου λέω.
2: τέτοιες τιμές ήταν και στο Κατάρ αρκετά
1: ακριβές,
2: τιμημένες. Δεν είναι. Μην ξεχνάμε ότι όμως και πού απευθύνεται, σε τι κόσμο απευθύνεται.
1: Στις
2: Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι άλλο το βιωτικό επίπεδο, όπου ο κόσμος το θεωρεί έτσι πάρτι, πανηγύρια, γιορτή, να πάει να δει το ποδόσφαιρο, που δεν, πολλοί από αυτούς μπορεί να μην το έχουν ξαναδεί ποτέ.
1: Ναι.
2: Να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Το βλέπουν ως κάτι φολκλωρικό, ας πούμε,
2: ναι,
1: κάτι
2: το
1: πολύ ιδιαίτερο.
2: Μπράβο, σωστά. Και συν τις χώρες που παίζουν, που εγώ τις θυμάμαι τις 48, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
2: Και ήταν καλό που έγινε αυτό.
1: Έτσι λες.
2: Έγινε, έδωσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και μην ξεχνάτε ότι πήγαν και χώρες οι οποίες ποτέ δεν θα πηγαίνανε.
1: Κουρασάο, πράσινο ακροτήριο.
2: Το Κουρασάο είναι μια
0: μάθημα. Μάθαμε και κάποιες χώρες.
2: Το πράσινο ακροτήριο όμως. Ναι. Παραδείγματος χάρη με τρεις ισοπαλίες πήγε στους 32.
1: Ήταν εξαιρετική ομάδα.
2: Και μην ξεχνάμε και τα λεφτά που θα πάρουν αυτές οι ομοσπονδίες του ποδοσφαίρου. 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ θα πάρουν οι ομάδες που δεν μπήκαν στους 32. Παραπάνω
1: όσοι προχώρησαν.
2: Όσοι προχωρούν ανεβαίνει η τιμή. 40 είναι νομίζω για τον πρώτο.
1: Όπως επίσης, συγγνώμη.
2: Οπότε να το πω εγώ έτσι ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Του Ουσμπεκιστάν, παραδείγματος χάρη, θα πάρει 11 εκατομμύρια. Θα φάνε κάποια και θα γίνουν οι παρεμβάσεις, αλλά θα μείνουν και κάτι στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ουσμπεκιστάν για κάποια γήπεδα, για χίλια πράγματα.
1: Να σου
2: οπότε
1: πω τώρα,
2: για αυτές τις χώρες είναι σημαντικό.
1: Αυτό ακριβώς που λες τώρα ήταν και η απάντηση στην κριτική για το Hydration Break. Δηλαδή,
2: αυτό
1: ότι
2: είναι
1: το Hydration
2: ιστορία.
1: Break δίνει χώρο για διαφημίσεις που φέρουν περισσότερα έσοδα.
2: Στην FIFA όμως πάνε αυτά.
1: Και τα επιστρέφει η FIFA στις ομοσπονδίες.
2: Εντάξει, τα επιστρέφει η FIFA. Είναι σχετικό αυτό, αλλά τα έσοδα της FIFA μέσω αυτής της ιστορίας, η οποία ήταν σε ένα παιχνίδι που έβρεχε και σταματήσανε. Σταματήσανε να γίνει η διακοπή για να πιούν νερό.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: δεν κολλάει, αυτό σου κατάλαβε Στεφανία. Δεν είναι οι συνθήκες αυτές οι οποίες ήταν αρκετές για να
2: προκαλέσουν
1: αυτήν την αγκαιότητα.
2: Άλλο είναι να γίνει ένα δίλεπτο διακοπή, και άλλο αυτό που σχεδιάζουν και στον τελικό, Αλέξανδρε και Στεφανία. Και εκεί θα είναι 30 λεπτά περίπου διακοπή του ημιχρόνου.
0: Ναι, για να κάνουν και κάποια.
2: Ναι, για να κάνουν. Ακόμα δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Καταλαβαίνει κανείς ότι ένας αθλητής τέτοιο επίπεδο, όταν παίζει τελικό και έχει παίξει 45 λεπτά και μετά σταματάει.
1: Για μισή ώρα.
2: Και 20 λεπτά εγώ σου βάζω. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά.
1: Αυτό γίνεται γιατί έχει προγραμματιστεί ένα σόου στο
2: Έχει προγραμματιστεί σόου, έχουν προγραμματίσει διάφορα. Η τελική ώρα αρχίσει από τις 8.30 ώρα το βράδυ της Κυριακής. Καλλιτέχνες πολύ. Θέλουν να κάνουν το σόου τους. Νομίζω, εντάξει, είναι λογικό αυτό. Αλλά.
1: Εσύ όμως έχουν παραβιαστεί τα ιερά και τα όσα του ποδοσφαίρου. Και το 90 λεπτό.
2: Το 90 λεπτό, ας το πες ότι με τις καθυστερήσεις πήγαινε.
1: Και το 15
2: παραπάνω.
1: Λεπτό του ημιχρόνου.
2: Το ημίχρονο, κάποια ημίχρονα ήταν 17, 18, 20 λεπτά. Εγώ τα μέτρησα και 16 λεπτά ένα ημίχρονο και 17 μέχρι να βγούνε. Έχουν τέτοια. Λοιπόν, τώρα η είδηση είναι ότι θα πάει, θα κάνει την εμφάνισή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι εκεί. Το ανακοίνωσε επίσημα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρολίν Λεβίτ, η οποία λέει: ανυπομονούμε για τον τελικό της Κυριακής και γνωρίζω ότι θα είναι ο πρόεδρος. Ανυπομονεί να βρεθεί εκεί. Τόνισε: η παρουσία του θα αποτελέσει την κορύφωση αυτού που ήταν το παγκόσμιο κύπελο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, το ασφαλέστερο και το πιο επιτυχημένο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, και λέει ότι είμαι βέβαιη ότι θα σας δώσει μια διασκεδαστική απάντηση όταν τη ρώτησαν ποια ομάδα υποστηρίζει.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Λοιπόν, τώρα δεν θα είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος λένε για τα γούρια δεν πάει και θα μείνει στον Buenos Aires.
1: Αρκετοί το κάνουν.
2: Θα πάει. Δεν ξέρω πως έχουν τίποτα, δεν μιλούνται με τον άλλον. Δεν έχουν κάποιες καλές σχέσεις. Θα πάει όμως ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φελίπε, με τη σύζυγό του, τη Λετίθια και τις δύο κόρες του, θα είναι εκεί στον τελικό. Δεν έχουμε ακόμα τι θα κάνει ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα,
1: It's a terrible country,
2: αγαπιούνται πολύ
1: ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Λοιπόν, και η FIFA αποφάσισε να ανοίξει πειθαρχική διαδικασία κατά της Αργεντινής μετά το πανό που εμφανίστηκε και είχε αναφορά τα νησιά Φόκλαντ ή τα νησιά Μαλβίνας, όπως τα λένε στην Αργεντινή. Ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και πολιτικό και ιστορικό επίπεδο που έχει αυτή όλη αυτή η ιστορία. Θα εξετάσει την υπόθεση για πιθανές κυρώσεις, αλλά δεν πρόκειται να έχουν άμεση ισχύ. Οπότε αυτοί που παίξανε,
0: ναι, δεν,
2: στα
0: ημιτελικά,
2: θα παίξουν
0: κανονικά. Δεν έχει σχέση με τον τελικό, ναι,
2: ναι. Γιατί ο ένας ήταν ο ποδοσφαιριστής της Manchester United και ο άλλος ήταν στην Γαλλία, όχι στην Betis.
1: Στη
2: Real Betis. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα, αν γίνει κάποια τιμωρία, θα. Και επίσης φαίνεται και ότι μέσα στα αποδυτήρια.
0: Δημήτρη.
2: Ναι,
0: ναι, επειδή πρέπει να κλείσουμε.
2: Μέσα στα αποδυτήρια, ο άλλος που με παρακολουθεί μετά με κοιτάει στα μάτια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά μιλάμε μισή ώρα για το Μουντιάλ.
1: Έλα, θα τα πούμε και μετά στο διάλειμμα.
2: Μέσα στα αποδυτήρια, να σας πω εγώ της Αργεντινής, μετά τα πανηγύρια, η μία αναφορά ήταν και για τα Φόκλαντ.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Τα στα μάτια.
1: Έχει πολύ ένα μάτια αυτό.
0: Ναι, ναι. Αν σας αφήσουμε να μιλάτε για το Μουντιάλ, μπορεί να μιλάτε μέσα στις 10 το πρωί.
1: Πάω λίγο έξω να συνεχίσω.
0: Ναι, εντάξει, ήμουν σίγουρη.
1: Θες λοιπόν να πεις την αναφορά, λοιπόν. Να συνεχίσω.
0: Να τελειώσουμε λίγο με το. Γιατί έχουμε πάρα πολύ επικαιρότητα.
1: Έχουμε πάρα πολύ επικαιρότητα. Η αλήθεια είναι.
0: Να τελειώσουμε λίγο και με το. Μια που ήμασταν μέσα στο πεδίο, στον αστερισμό Τραμπ, να μιλήσουμε λίγο για το διάγγελμά του. Συγγνώμη. Που απίφθινε από το Λευκό Οίκο προς το Αμερικανικό Έθνος τα ξημερώματα και αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στις εκλογές του 2020 εξαπολύοντας κατηγορίες κατά της Κίνας. Δήλωσε ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 20 παρά την αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που διαπίστωσε το Πεκίνο δεν είχε αλλοιώσει την ψηφοφορία. Λοιπόν, 25 λεπτά διάγγελμα έκανε, προσπαθώντας να αναδείξει ως κεντρικό πολιτικό ζήτημα την εκλογική ασφάλεια και όλα αυτά προφανώς ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Λοιπόν, που οι Ρεπουμπλικάνοι αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να χάσουν τον έλεγχο ενός ή και των δύο σωμάτων. Οπότε στο συγκεκριμένο θέμα είπαμε ότι έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές ο Τραμπ. Την κατηγόρησε λοιπόν την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για ευπάθειες σοκαριστικές, όπως είπε, του εκλογικού συστήματος και ζήτησε από την επικεφαλής του FBI και τις υπηρεσίες πληροφοριών να διερευνήσουν, να προχωρήσουν σε έρευνα σχετικά με την Κίνα.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 90.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει.
1: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασίμη.
0: Αλέξανδρος Κόντης, στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα.
1: Απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr όπως έχει κάνει ο φίλος μας ο Τζον από την Τάμπα της Φλόριντας. Έχουμε μία από τις πιο πλούσιες γλώσσες στον κόσμο και συνεχίζεται να πετά τα αγγλικά. Έχω την Ελληνίδα γιαγιά εδώ στη Φλόριντα. Έχω βάλει να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο και με ρωτάει συνέχεια τι λέτε. Ή Μαρτον, έχεις δίκιο, φίλε Γιάννη.
0: Για ποιο, για το Keep the, πώς το πες?
1: Το Keep the Track.
0: Α, το Keep the Track.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Πέταξε και κάτι άλλο το οποίο δεν το θυμάμαι, ναι. Αλλά το Keep the Track μάλλον έγραψε. Έχετε δίκιο, κύριε Γιάννη. Τα φιλιά μου και σε εσάς και στην γιαγιά σας. Συνεχίζουμε ελληνικότατα.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε. Να σας πω το εξής. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, και τώρα έχουμε και λέμε, πού θες να πάμε, Στεφανία, θες να πάμε Μαρφίν, θες να πάμε ΟΠΕΚΕΠΕ, θες να συνεχίσουμε διάγγελμα Τραμπ.
0: Μπορείς να διαλέξεις, θες, το μόνο που έχει από το διάγγελμα Τραμπ είναι ότι
1: στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα τώρα, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή έχει γίνει ένας κακός χαμός, ειδικά από χθες.
0: Θες να πάμε στην ακρίβεια.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητούσαμε αν δεν είχαμε όλα αυτά τα θέματα.
0: Γιατί
1: είναι το μόνιμο ζήτημα, ναι, που αφορά τους Έλληνες πολίτες.
0: Μια που κάνω και μια δίαιτα που έχει πολύ κρέας.
1: Ναι.
0: Παναγιά μου. Λοιπόν, στην πρώτη μέρα. Να ένας λόγος, τα έλεγα στη βάση.
1: Τι κρέας, κοτόπουλο, χοιρινό, μοσχαρίσιο.
0: Μοσχαρίσιο και κοτόπουλο. Πρέπει να είναι άπαχο, το ζωγραφικό. Πρόσεξε τώρα. Διαβάζω στο Ενικός πόσο για τις τιμές που.
1: Στο κρέας.
0: Στο κρέας, το μοσχάρι συγκεκριμένα, νομίζω. Λοιπόν, έως και 50% μέσα σε 3 χρόνια. Εξαιρετικό. Λοιπόν.
1: Ξαναπέστο.
0: Κρεοπωλείο το βλέπεις και τρέχεις.
1: Ξαναπέστο. Μέχρι πέντε.
0: Ναι. Σύμφωνα με επαγγελματίες αγοράς, οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες φτάνουν ακόμη και το 50%.
1: Λοιπόν. Σε σχέση με το 2023.
0: Ναι, από το 2023. Εντάξει. Είναι ρεπορτάζ του Αντένα. Μοσχαρίσιος κιμάς, ο οποίος το 23 κόστιζε από 13 έως 14 ευρώ το κιλό, πωλείται σήμερα από 15 έως 17. Ανάλογα με τη μία αναφωνική εταιρεία ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι, αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, και τώρα έχουμε και λέμε, πού θες να πάμε, Στεφανία, θες να πάμε Μαρφίν, θες να πάμε ΟΠΕΚΕΠΕ, θες να συνεχίσουμε διάγγελμα Τραμπ.
0: Μπορείς να διαλέξεις, θες, το μόνο που έχει από το διάγγελμα Τραμπ είναι ότι
1: στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή έχει γίνει ένας κακός χαμός, ειδικά από χθες.
0: Θες να πάμε στην ακρίβεια.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητούσαμε αν δεν είχαμε όλα αυτά τα θέματα.
0: Γιατί
1: είναι το μόνιμο ζήτημα, ναι, που αφορά τους Έλληνες πολίτες.
0: Μια που κάνω και μια δίαιτα που έχει πολύ κρέας.
1: Ναι.
0: Παναγιά μου. Λοιπόν, στην πρώτη μέρα. Να ένας λόγος, τα έλεγα στη βάση.
1: Τι κρέας, κοτόπουλο, χοιρινό, μοσχαρίσιο.
0: Μοσχαρίσιο και κοτόπουλο. Πρέπει να είναι άπαχο, το ζωγραφικό. Πρόσεξε τώρα. Διαβάζω στο Ενικός πόσο για τις τιμές που.
1: Στο κρέας.
0: Στο κρέας, το μοσχάρι συγκεκριμένα, νομίζω. Λοιπόν, έως και 50% μέσα σε 3 χρόνια. Εξαιρετικό. Λοιπόν.
1: Ξαναπέστο.
0: Κρεοπωλείο το βλέπεις και τρέχεις.
1: Ξαναπέστο. Μέχρι πέντε.
0: Ναι. Σύμφωνα με επαγγελματίες αγοράς, οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες φτάνουν ακόμη και το 50%.
1: Λοιπόν. Σε σχέση με το 2023.
0: Ναι, από το 2023. Εντάξει. Είναι ρεπορτάζ του Αντένα. Μοσχαρίσιος κιμάς, ο οποίος το 23 κόστιζε από 13.

0: Πουτίν, θες να πάμε από ΠΚΕΠΕ, θες να συνεχίσουμε διάγγελμα Τραμπ.
1: Μπορείς να διαλέξεις. Το μόνο που έχει από το διάγγελμα Τραμπ είναι ότι.
0: Στη δολοφονία της Βάγιας Νέσ τώρα. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή έχει γίνει ένας κακός χαμός, ειδικά από χθες.
1: Θες να πάμε στην ακρίβεια.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητούσαμε αν δεν είχαμε όλα αυτά τα θέματα.
1: Γιατί
0: είναι το μόνιμο ζήτημα που αφορά τους Έλληνες πολίτες.
1: Μια που κάνω και μια δίαιτα που έχει πολύ κρέας.
0: Ναι.
1: Παναγιά μου. Λοιπόν, στην πρώτη μέρα. Ένας λόγος, θα έλεγα στη βάση.
0: Τι κρέας, κοτόπουλο, χοιρινό, μοσχαρίσιο.
1: Μοσχαρίσιο και κοτόπουλο. Πρέπει να είναι άπαχο, το ξέρω. Πρόσεξε τώρα. Διαβάζω στο Ενικός πόσο για τις τιμές που.
0: Στο κρέας.
1: Στο κρέας, το μοσχάρι συγκεκριμένα, νομίζω. Λοιπόν, έως και 50% μέσα σε 3 χρόνια. Εξαιρετικό. Λοιπόν.
0: Ξαναπέστο.
1: Κρεοπολείο το βλέπεις και τρέχεις.
0: Ξαναπέστο. Μέχρι πέντε.
1: Ναι. Σύμφωνα με επαγγελματίες αγοράς, οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες φτάνουν ακόμη και το 50%.
0: Λοιπόν. Σε σχέση με το 2023.
1: Ναι, από το 2023. Εντάξει. Είναι ρεπορτάζ του Αντένα. Μοσχαρίσιος κιμάς, ο οποίος το 23 κόστιζε από 13 έως 14 ευρώ το κιλό, πωλείται σήμερα από 15 έως 17, ανάλογα με τιμή αναφοράς, δηλαδή αύξηση προσεγγίσης το 30%. Μοσχαρίσια σπάλα, 23, 11 έως 13 ευρώ, σήμερα 16 έως 17. Μοσχαρίσια μπριζόλα, το 23, 12 έως 14, σήμερα 17 έως 18 ευρώ το κιλό. Και βάλε και κάτι παραπάνω τώρα που το σκέφτομαι. Λοιπόν, ξέρετε την μπριζόλα. Η μπριζόλα μπορεί να ξεπεράσει και αυτό. Λοιπόν, και στο χοιρινό, αλλά το μοσχάρι είναι έτσι όνειρο η άνοδος. Και ξέρεις κάτι, να προσπαθείς και να διατηρήσεις ταυτόχρονα και την ποιότητα των προϊόντων που αγοράζεις. Τα νοικοκυριά, δηλαδή εμείς όλοι μας.
0: Εσύ ξέρεις τι, τσαντίζομαι πάρα πολύ. Ειλικρινά τη μιλάω, τσαντίζομαι, δεν είναι μόνο αυτά τα προϊόντα κρέατος τα οποία.
1: Γι' αυτό στρέφονται πιο πολύ στο κοτόπουλο οι καταναλωτές, γιατί είναι πιο οικονομικό.
0: Εννοείται ότι είναι πιο οικονομικό, αλλά υπάρχει μια σειρά από πάρα πολλά προϊόντα που έχουν αυξηθεί τόσο πολύ. Πριν από λίγο μετά την περίοδο της πανδημίας, δηλαδή το 2022, έβρισκες τα φθηνότερα αυγά 10 λεπτά το ένα. Ναι. Έχει φτάσει να βρίσκεις το φθηνότερο αυγό 23 λεπτά το ένα. Λένε, για...
1: Και να σου λένε κιόλας ότι οι τιμές δεν θα, ότι παγώνουν, ότι μειώνονται από τι, από αυτό που έχει φτάσει.
0: Πόσες μειώνονται.
1: Μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό, ότι θα. Ή ότι παγώνουν στα ύψη 1 και μειώνονται ελάχιστα γιατί έχουν πάει στα ύψη. Αυτή είναι η αλήθεια
0: και
1: τώρα.
0: Και ξέρεις τι, νομίζω ότι δεν είναι αυτή η λύση. Αλλά ενδεχομένως κάτι θα μπορούσε να έχει γίνει.
1: Όχι, η λύση, να σου πω κάτι. Η λύση, οι τιμές είναι λίγο σχετικές, Αλέξανδρε. Η τιμή μπορεί να είναι όσο θες, αρκεί να είναι και ο μισθός σου έτσι.
0: Εντάξει, οκ. Αν ανέβαιναν και τα δύο πράγματα, ας πούμε, αν είχαμε δεκαετία το 80 και είχαμε αυτόματα χρηματική προσαρμογή.
1: Ναι, αλλά το βλέπεις ότι ανεβαίνουν μόνο οι τιμές.
0: Εδώ πέρα ανεβαίνουν μόνο οι τιμές.
1: Ή τουλάχιστον αν ανεβαίνουν οι μισθοί, δεν ανεβαίνουν με τον ίδιο ρυθμό. Δεν ανεβαίνουν όλα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει βελτίωση στους μισθούς σε σχέση με πριν από κάποια χρόνια που είμαστε σε μνημόνια. Αλλά πρώτον, μη συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με τα μνημόνια. Εντάξει, θα τη συγκρίνουμε ωραία σε επίπεδο πολιτικής, ωραία να πανηγυρίσουμε τέλεια. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει λίγο, όσο και αν έχουν έτσι μπήσει
0: την
1: λίγο.
0: Στην περίοδο των μνημονίων,
1: πρέπει
0: όλοι
1: να...
0: οι Έλληνες είχαν υποστεί μια τεράστια οικονομική ζημιά. Μια πολύ μεγάλη μείωση.
1: Και καταστροφή.
0: Βεβαίως, αρκετοί υπέστησαν δυστυχώς καταστροφή. Τώρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν πλουτίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο.
1: Εσύ πέρα πόσοι έχουν πλουτίσει. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν βελτίωση στο εισόδημά τους. Εγώ μιλάω και για
0: και εννοείται ότι υπάρχουν
1: ανθρώπους μισθωτούς που βλέπουν
0: βελτίωση το εισόδημά τους σε σχέση με πριν από 7, 8, 10 χρόνια. Όμως δεν είναι ικανοί για να ουσιαστικά διατηρήσει την αγοραστική μας δύναμη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όταν βλέπεις το αυγό από 10 λεπτά να πηγαίνει στα 20, 22, 23, όταν βλέπεις το κρέας από τα 15 ευρώ να πηγαίνει στα 22 ευρώ το κιλό, όταν βλέπεις
1: τα ενίκια, μπράβο, αυτό
0: να αυξάνονται
1: τόσο
0: πολύ.
1: Είναι ένα συνολικό. Και έρχεται μετά και μια διεθνής κρίση, για παράδειγμα, και κουμπώνει και σε όλο αυτό. Και
0: πάει και η βενζίνη, πάει και το πετρέλαιο θέρμανσης, πάει και το φυσικό αέριο κτλ. Να σου πω όμως τι ήθελα να τονίσω.

0: Ειλικρινά δεν ξέρω αν αυτή είναι η λύση και αν θα έχει οποιοδήποτε αντίκτυπο. Ωστόσο έχω πάρα πολύ καιρό να δω αλυσίδες λιανικής σούπερ μάρκετ να καταλογίζονται πρόστιμα.
1: Καιρό.
0: Και έχω πάρα πολύ καιρό να το δω αυτό. Το φθινόπωρο ήταν δύο σούπερ μάρκετ, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, που είχαν πληρώσει κάποιο πρόστιμο. Πριν από αυτό ήταν πριν από το 2023 τα προηγούμενα πρόστιμα. Όλο αυτό το χρονικό, ναι, όλη αυτή τη χρονική διάρκεια εννοείται ότι η ακρίβεια καλπάζει, εννοείται ότι η εσχροκέρδεια καλπάζει, δυστυχώς αρκετοί εσχροκερδούν σε βάρος των καταναλωτών και δυστυχώς δεν είναι λύση για μένα να υπάρχουν πλατφόρμες και να βάζουμε τους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές και να πηγαίνουν από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις κατεβάσει και στην σχετική πλατφόρμα,
1: ναι,
0: την έχω δει και εγώ, υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλήσεις στις τιμές των προϊόντων.
1: Υπάρχουν, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να μπουν περισσότερα
0: προϊόντα. Θεωρώ ότι εννοείται θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα
1: προϊόντα. Θα μπορούν, ναι, απλώς βλέπω πότε έχουν μπει τώρα τα τελευταία. Ναι,
0: αλλά να σου πω.
1: Ναι, έχει σημασία. Κανονικά έτσι όπως είναι θα πρέπει να μπαίνουν σίγουρα περισσότερα.
0: Να σου πω λοιπόν τι θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτή η πλατφόρμα,
1: ναι,
0: από το ίδιο το κράτος.
1: Το λέγαμε και το λέγαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Από το ίδιο,
1: που βγήκε στον αέρα ότι θα μπορούσε να αποτελέσει,
0: δηλαδή,
1: ένα εργαλείο.
0: Γιατί το ίδιο το κράτος δεν πάει στο σούπερ μάρκετ που έχει 10 ευρώ τον καφέ, τη συσκευασία, και να του πει κάτσε ρε φίλε, εσύ γιατί το έχεις 10 ευρώ και άλλο το έχει 7,5.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό σου λέω, λέγαμε την πρώτη στιγμή που βγήκε.
0: Άρα λοιπόν,
1: αυτή
0: αν δεν γίνουν αυτές οι επιθετικές ενέργειες από την πλευρά των αρχών, δεν νομίζω να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Θα έρθει Σεπτέμβρης και θα έχουμε και άλλες αυξήσεις.
1: Ναι, Σεπτέμβρης πότε θα έχουμε μειώσει. Αν έχουμε να αυξήσεις, τελείωσε. Μην ξεχνάς τη λίστα με αυτή με τα προϊόντα που περιμένουμε να μειωθούν.
0: Για να δούμε.
1: Με τους κωδικούς.
0: Για να δούμε.
1: Μακάρι να μην βγεις αληθινός. Αν και πολλοί το πιστεύουν αυτό που λες, ειδικά στην ενέργεια, αν συνεχιστεί η κρίση στην Μέση Ανατολή, γιατί μην ξεχνάμε, μετά τον χειμώνα θα χρειαζόμαστε και πετρελαιάκι θέρμανσης, σκοαέρια, όλα αυτά, για να ζεσταθούμε. Αυτός είναι εξάλλου και ένας λόγος, Αλέξανδρε.
0: Ναι.
1: Μια που το πήγα τώρα Μεσολαμίας.
0: Ναι.
1: Που επειδή ακριβώς κάποιοι πιστεύουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θα υπάρχει με την ακρίβεια αυτή, πως θα βγάλουμε χειμώνα, είναι που και κάποιοι εισηγούνται και πρόωρες εκλογές.
0: Ναι.
1: Εξάλλου.
0: Βεβαίως, να σου πω κάτι.
1: Όλα συνδέονται στη ζωή.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τι άκουσα.
1: Ναι.
0: Να σου το πω.
1: Βεβαίως να
0: το
1: πεις.
0: Λοιπόν.
1: Αν μπορείς να το πεις.
0: Ουσιαστικά μετά το, λίγο, πολύ λίγο μετά το 15 Αύγουστο,
1: ναι,
0: ενδέχεται να ληφθεί απόφαση,
1: ναι,
0: γιατί θα δούμε τότε πώς πάμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχουμε καπατζάρι το 30-31 ας πούμε, και πιστεύουμε ότι είμαστε κοντά, εκεί πέρα θα λάβουμε και την απόφαση για εκλογές το φθινόπωρο. Αν δεν,
1: ναι,
0: θα το συνεχίσουμε λίγο να δούμε πώς θα πάει, για να πάει προς την άνοιξη.
1: Νομίζω ότι θα... έχω την αίσθηση ότι... είναι πολύ θεσμικός ο κύριος Μητσοτάκης. Έχω την αίσθηση. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα...
0: Και εγώ την ίδια αίσθηση, συμφωνώ μαζί σου.
1: Το πάει μέχρι το τέλος.
0: Αλλά σου είπα, σου λέω ότι άκουσα.
1: Ναι, ναι. Και τώρα, άσε με τώρα, γιατί έχω και αυτό με τις ημερομηνίες, δεν μπορώ δηλαδή κάθε
0: τι,
1: φορά. Δεν μπορώ κάθε φορά.
0: Βάζουμε
1: όλα τα Σαββατοκύριακα του χρόνου και αν πετύχουμε, αν έχουμε πετύχει, πότε θα γίνουν εκλογές. Εντάξει τώρα.
0: Ναι, και άμυνα είναι μια-δύο εβδομάδες πριν ή μετά, λέμε εντάξει, μέσα πέσαμε.
1: Μέσα πέσαμε. Έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα χρηστικά θέματα. Είναι και στο Ενικός. Για παράταση για τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θα δείτε, αν μπείτε, όλες τις νέες προθεσμίες για τους δικαιούχους και λεπτομέρειες. Λέω εντάχει δικαιούχοι των προγράμματων Εξοικονομώ 21-23-25. Εξοικονομώ, ένα καινή ζωή για νέους. Θα έχω δυνατότητα να ολοκληρώσω παρεμβάσεις με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30 Νοεμβρίου του 2026, εφόσον υπάγονται σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες. Οπότε μπείτε στο ενικός.gr για να δείτε λεπτομέρειες, όπως να δείτε λεπτομέρειες και για τις αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, γιατί εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση.
0: Σπεύσατε, μην τα αφήσετε τελευταία στιγμή. Όποιος έχει πάθει, έχει μάθει.
1: Και, και για, για πολύτεκνες οικογένειες επίσης, ναι, καταργείται κάθε εισοδηματικό όριο. Λοιπόν, πάμε σε
0: ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αλέξανδρε.
1: Στεφανία.
0: Παρακαλώ.
1: Ξεκίνα εσύ.
0: Α, συγγνώμη.
1: Όχι, θα ξεκινήσω εγώ λοιπόν. Τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διώκονται πλέον μαζί με άλλα 18 άτομα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για τους κύριους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα, συναδελφός τους, επιπλέον και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης μέσω υπολογιστή. Είναι όλα όσα προέκυψαν μετά από την χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μαζί με αυτούς διώκονται άλλα 18 άτομα. Πρόκειται για υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν άμεση σχέση με την διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων. Και να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι υπάρχει, εκτός από όλο το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, το οποίο
0: τσακώνονται από χθες σε πολιτικό επίπεδο.
1: Εννοείται ότι τσακώνονται από χθες σε πολιτικό επίπεδο. Εννοείται ότι πρέπει να σημειώνουμε ότι είναι πλημέλημα. Εννοείται ότι πρέπει να σημειώνουμε ότι άλλοι 7 της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά απαλλάσσονται από κάθε κατηγορία. Θέλω να επισημάνω όμως κάτι ακόμα. Ότι
0: παρακαλώ.
1: Υπάρχει εδώ πέρα και ένα ηθικό ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει φωτιστεί και δεν έχει επισημανθεί τόσο όσο το αξίζει. Όλη αυτή η διαδικασία, πες ότι δεν υπήρχε καμία δίωξη. Τι είναι, Στεφανία,
0: υπάρχει
1: για μένα.
0: Όμως.
1: Υπάρχει δίωξη, ναι. Όλη αυτή η διαδικασία, λοιπόν, είναι η επιτομή του πελατειακού κράτους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχω εγώ, Στεφανία μου, ένα πρόβλημα σαν πολίτης και πάω σε σένα που είσαι βουλευτής.
0: Αν
1: είσαι
0: τα καταφέρω. Μέλος,
1: αν τα καταφέρεις, ναι. Εγώ πιστεύω είμαι μαζί σου, θα σε ψήφιζα. Και επειδή σε ψηφίζω και επειδή στηρίζω και το κόμμα με το οποίο βάζεις λοιπόν υποψηφιότητα, έρχομαι στο γραφείο σου ή σε παίρνω τηλέφωνο ή σε θερμοπαρακαλώ να ασχοληθείς με το προσωπικό μου ζήτημα. Αν είμαι ψηφοφόρος άλλου κόμματος, παρότι θα αντιμετωπίζω το ίδιο ζήτημα, δεν θα μπορώ να έρθω στο γραφείο σου να ζητήσω χάρη.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι ουσιαστικά η επιτομή μιας σχέσης που θέλουμε να αφήσουμε στο παρελθόν. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε, δεν θέλουμε να έχουμε κοινωνίες όπου οι πολίτες στηρίζουν ένα κόμμα, στηρίζουν ένα βουλευτή για να λύσει τα προσωπικά του προβλήματα. Διότι, το επισημαίνω, νομίζω ξεκάθαρα, ότι αυτό αποκλεί όλους τους υπόλοιπους πολίτες που δεν ψηφίζουν τον βουλευτή αυτό, δεν ψηφίζουν το συγκεκριμένο κόμμα, από το να λύσουν με αυτόν τον τρόπο τα προσωπικά τους προβλήματα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
0: Θα συμφωνήσω, συμφωνώ 100% με όλο αυτό και νομίζω ότι και η υπόθεση του ΠΚΠ είναι μία από τις υποθέσεις που βεβαιώνει αυτή την ύπαρξη ενός βαθύτατα συστημικού προβλήματος. Μπορεί το συγκεκριμένο να έχει έτσι μία μεγαλύτερη κυβερνητική σφραγίδα, να το πω έτσι, αλλά το πρόβλημα είναι δομικό. Αυτό όμως που εμένα με ενοχλεί, ότι για άλλη μία φορά οι δικαστικές εξελίξεις μπορούν να μετατραπούν σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, εκμετάλλευση επικοινωνιακού πολέμου. Κάθε πλευρά διαβάζει τα γεγονότα όπως την βολεύει, να το πούμε απλά. Γι' αυτό και χθες υπήρχε σύγκρουση σε πολιτικό επίπεδο.
1: Και θα συνεχιστεί.
0: Γιατί, μισό λεπτάκι,
1: ναι,
0: γιατί δεν το παρακολουθούν και όλοι οι ακροατές όλες τις εξελίξεις. Δηλαδή, η κυβέρνηση από τη μία πλευρά επιχειρεί να παρουσιάσει την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για τους 9 από τους 13 ως πλήρη δικαίωση. Και ουσιαστικά σαν πυροδοτώντας και λίγο ξανά την ένταση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω ότι αυτό φάνηκε και από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση ουσιαστικά εστιάζει σε αυτούς τους εν ενεργεία βουλευτές οι οποίοι παραπέμπονται τελικά για ποινικά αδικήματα, ακόμη και πλημελήματα σε συνδυασμό και με τη δίωξη των υπολείπων ατόμων. Δηλαδή έχουμε τον κύριο Τσουκαλά να μιλάει για γαλάζιο σκάνδαλο και ότι για πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνει με τη γυδά της στην πλάτη. και κυβερνητικούς αξιωματούχους να διώχονται μαζικά, και από την άλλη πλευρά την κυβέρνηση να λέει ότι το Πασόκ οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια και τελικά απαλλάχθηκαν.
1: Εντάξει, οκ. Και να μην ζητήσει συγγνώμη από τους άλλους 4, οκ. Okay.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι αυτό είναι το νόημα.
1: Όχι το νόημα, αυτό είναι η συζήτηση που γίνεται. Δεν ξέρω πόσο αυτή η συζήτηση έχει νόημα.
0: Σε αυτό συμφωνώ κατά πόσο έχει νόημα. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει πανηγυρισμός τέτοιος. Υπάρχουν διώξεις σε βάρος.
1: Ναι, είναι σε βαθμό πλημελήματος.
0: Είναι σε βαθμό πλημελήματος, αλλά εντάξει, μην τα θεωρούμε και αυτονόητα.
1: Και την καταδίκη του κυρίου Παπά. Τη θυμάσαι, από το ΣΥΡΙΖΑ του Νίκου Παπά, 13-0.
0: Ναι, ήτανε, θυμάμαι.
1: Σε βαθμό πλημμυρίματος
0: ήτανε. Ακόμα τη λένε.
1: Αλλά είναι σημαία για
0: ακόμα τη λένε
1: κόμμα,
0: τα στελέχη δηλαδή, της okay. Νέας Δημοκρατίας αυτή την καταδίκη.
1: Δεν λέμε ότι έβαλαν ένα ευρώ στην τσέπη οι βουλευτές αυτοί που κατηγορούνται από την
0: εισαγγελία.
1: Είναι θέμα όμως, λειτουργήσαν εντός εισαγωγικών ως μεσάζοντες σε μια συνθήκη από την οποία χάθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Το βασικό είναι.
1: Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τουλάχιστον.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω, ας την αφήσουμε και τη δικαιοσύνη γενικότερα να κάνει την δουλειά της.
1: Την ανακοίνωση μεταφέρουμε. Ναι,
0: το λέω γενικά. Η δικαιοσύνη δεν μπορούμε να την κρίνουμε. Αλλά καρ δεν είπα να μην την κρίνουμε. Όλα μπορούμε να τα κρίνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να την κρίνουμε αλλά καρ. Ο κύριος, το μεταξύ, ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες, ο κύριος Μαρινάκης χθες στο briefing, απαντώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στα ελληνικά, είπε ότι απαντώντας σε ερώτηση, δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι σε εκλογές 4 βουλευτές σε βάρος των οποίων ασκήθηκε η δίωξη. Και είπε ότι υπογράμμισε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Πάντα,
0: και εκείνος είπε να ζητήσουν συγγνώμη η αντιπολίτευση. Το ίδιο ακριβώς είπε. Τώρα, ποιες διαδικασίες ακολουθούν? Θα είναι πολύ γρήγορες διαδικασίες, γιατί παραγράφονται και τα αδικήματα σύντομα, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, οπότε μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα και στους 22 κατηγορουμένους. Μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την επίδοσή τους θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί και η δίκη. Είναι και αυτή η επιτάχυνση, είναι, θυμάσαι, από την νομοθετική ρύθμιση που είχε προωθήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αυτή που θεσπίζει fast track διαδικασία.
1: Συγγνώμη, άρα αυτό σημαίνει ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει προσδιοριστεί
0: θεωρητικά,
1: η δίκη.
0: Θεωρητικά.
1: Και για τους 22, μεταξύ των οποίων οι 4 είναι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
0: Καλημέρα, Σπύρο Παπαδάκη. Καλημέρα. Τι κάνεις, Θεέ μου, Παναγία μου, τέτοια ώρα ξύπνου. Λοιπόν. Α, ξέρω τι κάνει ξύπνιο, αφού έχει εκπομπή. Λοιπόν. θα μιλήσουμε λίγο αργότερα ξανά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί θα έχουμε μια συνέντευξη.
1: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
0: Με τον κύριο Σενετάκη, οπότε θα τα πούμε και στην συνέχεια.
1: Μέχρι λοιπόν αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, τον βουλευτή του νομού Ηρακλείου, που είναι στην λίστα των 4, πρέπει να σας πούμε για την καμπάνια Milestones. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του, από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Πάμε για διάλειμμα.
0: Πάμε.
1: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Πολιανδρή.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430. Αν ψάχνεις ακίνητο... Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
7: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Προκριματικό γύρο Europa League. Η Ουκρανική ομάδα απέκλεισε στη Ρουμανία με 4-2 στα πέναλτι την Κλουζ. Το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα γίνει στις 23 Ιουλίου στο Λιούμπλιν της Πολωνίας, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η Δυνάμο, και η δεύτερη αναμέτρηση στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή, και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σχεδόν 7 λεπτά μετά τις 7. Real FM 97 και 8. Αλέξανδρος Κόντης.
1: Στεφανία Κασίμη.
0: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα.
1: Απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σπύρο από το ταξί. Καλημέρα στον κύριο Θανάση. Καλημέρα.
0: Έρχεται
1: και στον κύριο
0: Σπύρος, έρχεται.
1: Έρχεται. Καλημέρα και στον κύριο Βάιο.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο στην, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς έχει καταγράψει ο τύπος την επικαιρότητα. Να πούμε δύο πραγματάκια απλώς. Το ένα έχει να κάνει με το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν για τις νέες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές της εμπριστικής επίθεσης. Λοιπόν, και ταυτόχρονα αποκαλύπτονται για την πολλές λεπτομέρειες για την έρευνα των αρχών που οδήγησε στην ταυτοποίηση των τριών βασικών κατηγορουμένων. Λοιπόν, στο βίντεο φαίνεται η δράση της ομάδας που φέρεται να αποσπάστηκε σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία από την 12 μελή ομάδα των αντιεξιωστών που συμμετείχε στα επεισόδια εκείνης της ημέρας. Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, επαναλαμβάνω, οι τρεις από τους πέντε έχουν ταυτοποιηθεί και συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τους υπόλοιπους. Αλλά οι εικόνες είναι συγκλονιστικές γιατί αποτυπώνουν τον πανικό που επικρατεί στο εσωτερικό της τράπεζας μετά τη ρήψη Μολότοφ. Τώρα, και έχουν είδες και τις φωτογραφίες, έχουν δημοσιευτεί και κάποιες λεπτομέρειες από αυτή την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Λοιπόν, έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ στο nikos.gr και στο real.gr. Φαντάζομαι και πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στη Real News της Κυριακής.
1: Καλώς φαντάζεσαι.
0: Ήμουν σίγουρη, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, οι δύο προφυλακισμένοι, 42χρονοι, οδηγούνται σε δύο διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο 42χρονος με το προσωνύμιο Ψηλός, που φέρεται να έχει σπάσει και τη βιτρίνα της τράπεζας, θα μεταφερθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου. Και ο εναερίτης, με αυτό το έτσι τον έχουμε μάθει τις τελευταίες μέρες, τον οποίο οι αρχές πάντα αποδίδουν καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο στις φυλακές Ναυπλίου. Λοιπόν, αυτά για την υπόθεση της.
1: Πάμε στις εφημερίδες.
0: Μαρφίν, ναι. Και μία τελευταία αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση Άννα Τσβάγια Νέστορα. Το ακούσατε και στο δελτίο κατά τη διάρκεια εκδήλωση του Ed-Part με θέμα την αναζωοποίηση πολιτικής τρομοκρατίας. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικά προφανώς, αλλά έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, πέστη εγκάβματα σε ποσοστό 80% μέσα στο σπίτι και κατέληξε και εκτελέστηκε, λέει, μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Λοιπόν, αυτά. Είχαμε και τέταρτη σύλληψη χθες για την υπόθεση, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες, ναι. Ξεκινάω με την κόντρα.
1: Ξεκινάω.
0: Λοιπόν, τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τη σηματοδοτεί σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, τέσσερις παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμη, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ, ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, η ΗΠΑ. Τσίπρα σε μέλη της Ελλάδας, πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής γιατί μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων. Νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί οφειλετών. Πολίτικο αποθεώνει τον Πιερακάκη και τον χαρακτηρίζει κρυφόπλο της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα. Είναι κάποια από τα θέματα της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα, εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια, υπουργών και βουλευτών για απλά πλημελήματα σε δίκη, οι βουλευτές Κρέκας, Παπακώστα, Μπουκόρος και Σενετάκης, διώξεις σε συνολικά 22 εμπλεκόμενους και Κυριάκος Μητσοτάκης, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες.
0: Λοιπόν, Δημοκρατία. Θράσος χωρίς όρια. Σκάνδαλο ΠΚΠ μετά τις παραπομπές των τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών. Αντί να απολογηθεί, ο Μητσοτάκης δάει και τα αρέστα, κάνει λόγο για διασυρμότημα πολιτικών και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ακόμη, ατελείωτο σούσουρο διαδρόμου Πενταγώνου, προσβολή στον αρχηγό ΓΕΘΑ ή θύμα φάρσας μαζί με τον Μίστερ Όνεξ. Ερωτάει η εφημερίδα και προκλητικό σταχιάος για τα 200 ρηγματωμένα σπίτια στην Κυψέλη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος σε μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Στροφή αγοραστών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Πίνακες με τις εμπορικές αξίες σε 167 περιοχές σε όλη τη χώρα.
0: Εστία, 22 διώξεις βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Το πρώτο κύμα διώξεων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΚΠ περιλαμβάνει και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κλητήρια εξπρές λόγω παραγραφής.
1: Εφημερίδα των Συντακτών, στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Ζητούν και τα αρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέζη και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύντομα η δίκη των τεσσάρων ομαδικά πειρά από τα κόμματα.
0: Καθημερινή μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες αρμόδιες αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Ακόμη άνοδος βάσου πολυτεχνικές κεντρικές σχολές, πέφτουν οι νομικές. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΚΠ μέσω πολιτικής θύελας. Πυράβλους για πάτριο ζητεί το Κίεβο από την Αθήνα. Είναι κάποιο από τα θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Τα νέα, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΚΠ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευσης. Ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ.
0: Το μανιφέστο έπεσε η μάσκα της Κοβέση. Ο ΠΚΠ κατέρευσε και Βορία Νοβάρτης νούμερο 2 ελήψη στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβαλε εκούσα άκουσα στο αρχείο 7 συν 2 υποθέσεις. Πώς διαπλεκόμενα ΜΜΕ και τοξική αντιπολίτευση κρέμασε στα μανταλάκια 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο.
1: Ο ριζοσπάστης, οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Με μαζική συμμετοχή στα αποεργοστάσια, ναυπηγεία, διυλιστήρια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους, η χθεσινή αναμέτρηση με την εργοδοσία.
0: Εσπρέσο. Νίκησε τους δαίμονές του, έχασε από τον καρκίνο. Το τραγικό τέλος του Λορέτζο Καριέρης, ηλικία 51 ετών, και το θαύμα που ζητούσε ο σύζυγός του, Έλενα Κατραβά. Τα αγκάθια στην ψυχή του από την Πολιτάρα έχει σχέση με τη μητέρα του Ματούλα που δεν βγήκαν ποτέ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη ελεύθερη ώρα. Δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες. 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στον ομό εκβιασμό, γράφει ελεύθερη ώρα. Και πολιτικά, φιάσκο Κοβέση, βαριά εκτεθειμένη Ευρωπαία εισαγγελέα μετά την αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων για τον ΟΠΚΠ, τη λένε βουλευτές και πρώην υπουργοί που τους είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια.

0: Λοιπόν, Στεφανία, τι λες να πάμε τώρα να συζητήσουμε και το θέμα της Κυψέλης.
1: Γι' αυτό δεν το έχουμε συζητήσει, γιατί θα το συζητήσουμε με τον ειδικό.
0: Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν την χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών, τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη. Κύριε Καρίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Χαρά και τιμή δική μου να μιλάω μαζί σας και να έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, πάντα ευγενέστατος και πάντα εμπεριστατωμένος σε όλα όσα λέτε. Το πρώτο που θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω, είναι αν κατά την άποψή σας υπάρχει ζήτημα ασφάλειας. Και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε και το περιστατικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Είναι δεδομένο ότι εξαιτίας και αυτού η ανησυχία κορυφώνεται για τις περίπου 15 πολυκατοικίες, για τα περίπου 200 διαμερίσματα, τα οποία φαίνεται να έχουν υποστεί κάποιες ρογμές λόγω των εργασιών για την γραμμή 4 του μετρό.
2: Λοιπόν, χωρίς να έχω κάνει κάποια εξειδικευμένη επιτόπου έρευνα, θεωρώ ότι γενικώς αυτό το φαινόμενο ως προς την ασφάλεια των κατασκευών δεν εμπνέει ιδιαίτερους φόβους. Όμως, προσέξτε, θα πρέπει ο κάθε πολυκατοικία να αναθέσει σε ένα μηχανικό, και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς έμπειρους μηχανικούς που γνωρίζουν το αντικείμενο, να κάνει μια έρευνα. Δεν είναι τόσο δύσκολο, είναι ένα πρωινό το πολύ, να γυρίσει το κτίριο, να του υποδείξουν που είναι οι ρογμές, και γιατί προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι εκεί που ζουν μέσα στο σπίτι βλέπουν από πρώτο χέρι που είναι οι ρογμές. Λοιπόν, να υποδείξουν, θα δει και ο ίδιος με την εμπειρία που έχει να εξετάσει το κτίριο και θα αποφανθεί. Όμως εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω, ότι είναι όλα αυτά, δηλαδή η έρευνα, η διαπίστωση, θα πρέπει να καταγραφούν τεκμηριωμένα, δηλαδή θα πρέπει να μετρηθεί το μέγιστο πλάτος της ρογμής. Θα πρέπει, ένα παράδειγμα σας λέω πώς πρέπει να γίνει, με ένα μολύβι να γραφτεί που αρχίζει, που τελειώνει η ρογμή πάνω στον τοίχο, και η ημερομηνία δίπλα, το πλάτος δηλαδή της ρογμής, και μετά, επειδή ισχυρίζομαι και θεωρώ ότι έτσι το πιστεύω, ότι το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο, τώρα λοιπόν κάνουμε αυτή την έρευνα και λέμε στους κατοίκους, ναι, είναι ασφαλές, μπορείτε να μείνετε μέσα, όμως σε μια εβδομάδα 10 μέρες πρέπει να επαναληφθεί τα ίδια σημεία η έρευνα, για να δούμε, να συγκρίνουμε και να δούμε αυξηθήκαν οι ρογμές, μείναν οι ίδιες. Επομένως, ανάλογα με αυτό το αποτέλεσμα θα προχωρήσει η περαιτέρω διαδικασία. Ναι. Δεν πρέπει δηλαδή αυτή τη στιγμή, όπως ακούω, να αρχίσουν οι επισκευές ή οτιδήποτε. Πρέπει να έχουμε λίγη υπομονή, δηλαδή να ησυχάσουμε, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, διότι το φαινόμενο είναι δυναμικό. Δηλαδή,
1: αυτό δηλαδή, συγγνώμη, είπατε κάποια στιγμή ότι είναι χειρότερο από σεισμό. Γιατί?
2: Ναι, το είπα. Διότι καταρχήν είναι παρόμοιο, ομόλογο, δηλαδή οι ζημιές που γίνονται είναι ομόλογες, όπως τις αποκαλούμε τεχνικά στην τεχνία, διατμητικού τύπου. Δηλαδή, όπως έρχεται ο σεισμός και χτυπάει από μία μπάντα το κτίριο και μετακινείται και δημιουργούνται αυτές οι ρογμές, ενδεχομένως και σταθέροντα στοιχεία ανάλογα με την ένταση του σεισμού, κατά αναλογία το ίδιο όταν υποχωρήσει το έδαφος, υποχωρήσει σχετικά το ένα, και αυτό πρέπει να διευκρινίσω τι εννοώ, η μία πλευρά σε σχέση με την άλλη που λέγεται σχετική καθίζηση. Οπότε εντείνεται το κτίριο, παραμορφώνεται, δημιουργούνται ρογμές κλπ. Εδώ επανέρχομαι, όπως είπα, υπάρχει η άλλη περίπτωση, το κτίριο να γύρει χωρίς να ενταθεί, δηλαδή να αποκολληθεί από το γειτονικό του. Αυτό δεν είναι σημαντικό από πλευράς στατικής αντοχής, ευστάθειας κλπ. Απλά έγινε το κτίριο. 1, 2, 3 εκατοστά είναι εντός των αποδεκτών ορίων, δηλαδή το να αποκολληθεί, δεν δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Και μάλιστα θα μπορούσα να πω απορροφάται και η παραμόρφωση του εδάφους κατά αυτόν τον τρόπο ανεμάκτως, ας το πούμε έτσι, για το κτίριο. Βέβαια πρέπει να πω το εξής, ότι οι πραγματικές καθιζήσεις περιορίζονται από την ύπαρξη των κτιρίων. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω τεχνικά. Το κτίριο, κατά κάποιο τρόπο να το θεωρήσουμε ως επέκταση του εδάφους που είναι κολλημένο πάνω στο έδαφος, επομένως διά της δισκαμψίας του, που έχει μια δισκαμψία πολύ μεγαλύτερη από το έδαφος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
2: Περιορίζει την παραμόρφωση του εδάφους σε σχέση με την ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους. Δηλαδή, εάν θέλουμε να δούμε τις πραγματικές παραμορφώσεις του εδάφους, θα πρέπει να πάμε στο ελεύθερο έδαφος, εκεί στον δρόμο, στον ελεύθερο ή σε ελεύθερα οικόπεδα, όπου εκεί εκδηλώνεται η πραγματική παραμόρφωση.
0: Βέβαια, κύριε Καρύδη, στην Κυψέλη δεν υπάρχουν ελεύθερα οικόπεδα. Και βέβαια.
2: Οι δρόμοι
0: καταλαβαίνω ότι είναι ένα καλό πεδίο για να γίνουν αυτές οι έρευνες. Ωστόσο, είναι δεδομένο επίσης ότι εδώ πέρα φαίνεται ότι έχουν γίνει κάποιες αστοχίες. Δεν ξέρω αν κι εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει με διαφορετικό τρόπο οι εργασίες, οι έρευνες για τον αντίκτυπο που αυτές θα έχουν για τα σπίτια και τα κτίρια της περιοχής. Ποια είναι η άποψή σας?
2: Κοιτάτε, η άποψή μου είναι ότι καταρχήν η Μετρό έχει όλα τα τεχνικά και κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Επομένως έχει και μεγάλη εμπειρία και προφανώς δεν θέλει καθιοδήποτε τρόπο να δημιουργήσει προβλήματα σε μια περιοχή που είναι απαραίτητη η κατασκευή και είναι ευπρόσδεκτη να γίνει εκεί το σταθμός και να περάσει το μετρό. Όμως υπάρχουν πολλές παράμετροι οι οποίοι είναι σχεδόν αστάθμητοι, θα μπορούσα να σας πω ποιες είναι αυτές. Πρώτον, ως προς το έδαφος, έχουμε δύο βασικά ρέματα τα οποία τα έχουμε μπαζώσει. Ποια είναι αυτά? Είναι η Φωκίωνος Νέγρη, που παλιά ήταν ρέμα.
1: Ναι, με τα ρέματα, για πείτε μας ποια είναι, ναι.
2: Λοιπόν, και το δεύτερο είναι η Ευελπίδων, που και αυτό είναι ρέμα. Δηλαδή, εγώ έχω ένα παλιό χάρτη της Αθήνας, όπου βλέπω εκεί από τα Τουρκοβούνια, που είναι όπως το βλέπουμε από νότο δεξιά προς τα πάνω τα Τουρκοβούνια, τα νερά λοιπόν από το βουναλάκι αυτά κατεβαίνουν σε δύο ρέματα, τα οποία συνεχίζουν από κάτω με οχετούς, δηλαδή είναι υπαρκτά.
0: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό? Συγγνώμη. Σημαίνει ότι υπάρχει νερό, υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας, και μάλιστα έχω προσωπική εμπειρία από πολυκατοικίες της στενέδου της περιοχής αυτής, που αντλούν νερά μονίμως με αντλίες κάτω από στα υπόγεια που είναι στα γκαράζ από κάτω κλπ. Mm-hmm. Ένα λοιπόν είναι ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, ο οποίος είναι αρκετά υψηλός. Ένα πρόβλημα σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι τα εδάφη εκεί είναι μαλακά, είναι ένα είδος μπαζώματος που έχουν κατέβει από το βουνό παλιά, μπάζα, χώματα κλπ. Και είναι αρκετά μαλακό, επομένως δεν είναι βραχώδες για να πει κανείς ότι είναι στερεό, και υποφέρει σε ενδεχόμενη καθίζηση, αφαίρεση ή δόνηση που δημιουργεί ο μετροπόντικας. Αυτό καθιζάνει. Και επιπλέον θέλω να πω ότι κατά τη φάση της λειτουργίας του μετροπόντικα δημιουργούνται δαιονύσεις, σαν να γινόταν μικροσεισμοί. Οι άνθρωποι το έχουν πει, το έχουν δηλώσει, και πάντα έτσι γίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και πάλι το έδαφος καθιζάνει, και διαφορετικά βέβαια καθιζάνει αλλού. Έχει περισσότερο, αλλού λιγότερο. Γιατί το βραχώδες υπόβαθρο είναι ανώμαλο. Δηλαδή το πάχος του μαλακού εδάφους αλλού είναι μικρό, αλλού είναι μεγαλύτερο. Επομένως, όλες αυτές οι παράμετροι δημιουργούν κάποιο πρόβλημα τελικής αστοχίας και αυτό που βλέπουμε σήμερα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Είναι εξαιρετικά όλα όσα μας είπατε και μας δίνουν μια εικόνα του τι έχει συμβεί. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Και εσείς καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ. Δεξιά.
4: Γιατί εσύ.
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι,
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
9: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
10: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
9: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
10: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα.
11: Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
9: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
12: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι όλοι.
19: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
19: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
19: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
21: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
22: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
21: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κατά από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερίοελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, School of Rock, ένας αποτυχημένος μουσικός προσποιείται τον δάσκαλο σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους ροκ μπάντα. Η απολαυστική μουσική κωμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Μάξιμος Ανετάκης, βουλευτής Ηρακλείου, ο οποίος είναι ένας από τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εναντίον των οποίων έχουν απαγγελθεί πλέον διώξεις από χθες για πλημελήματα όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κύριε Ανετάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
23: Καλημέρα στους ακροατές σας από Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, καταρχάς, αν δεν κάνουμε μεγάλο λάθος, σήμερα είναι και τα γενέθλιά σας, οπότε να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά. Βεβαίως, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η καλύτερη συνθήκη να γιορτάσετε τα γενέθλιά σας μετά τις θεσινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
23: Μας ευχήθηκε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εντάξει, είναι και αυτό κάτι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.
1: Για κάνετε μας ένα πρώτο σχόλιο μετά την ανακοίνωση.
23: Να σας πω, καταρχάς να πούμε το γενικό περί της συνολικής ανακοίνωσης, αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και από τον Πρωθυπουργό και από τον εκπρόσωπο, ότι όλη αυτή η ιστορία η οποία είχε αναφερθεί ως μέγα σκάνδαλο και ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είμαστε υπόδικοι και είμαστε κυβέρνηση υποδίκων, κατέρευσε νομίζω με πάταγο. Από τους 15 συναδέλφους οι οποίοι είχε στείλει η εισαγγελία κάλεσμα για να πάμε να δώσουμε τις εξηγήσεις μας, οι 11 ουσιαστικά υποθέσεις είτε στην ελληνική εισαγγελία της ΕΜΕΠΕ έχουν πάει στο αρχείο, και για τις υπόλοιπες που έμειναν το ποσό και οι καταγγελίες οι οποίες μας αφορούν είναι πλημελιματικού χαρακτήρα, και οι 4 μαζί αθροίζουμε ένα ποσό νομίζω της τάξης των 7.000 ευρώ, εκ των οποίων δεν είναι και ότι όλοι έχουμε και οικονομική ζημιά. Για μένα, ναι, πραγματικά με στεναχωρεί το γεγονός ότι θα πρέπει να πάω να αποδείξω το δίκαιο μου στα δικαστήρια. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν περίμενα, να σας πω, και άλλη εξέλιξη, διότι από την πρώτη στιγμή είχα διαπιστώσει ότι έπρεπε αυτός ο έλεγχος, με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η κυρία εισαγγελέας Τα πράγματα έχουν να κάνουν με την επικοινωνία και όχι με την ουσία του τι παρήγαγε αυτή η επικοινωνία. Εγώ λοιπόν ως βουλευτής δέχτηκα ένα αίτημα από έναν πραγματικό αγρότη γιατί είχε ένα πρόβλημα με τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έθεσα το πρόβλημα αυτό στις αρχές και το πρόβλημα αυτό, αφού αφορούσε και άλλους αγρότες, όπως αποδείχθηκε, όπως διαρκώς αποδεικνύεται μαθαίνοντας από τη λειτουργία πολλών πραγμάτων, από τους πολίτες, προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση, θεραπεύτηκε από την ίδια τη διοίκηση. Η κυρία Εισαγγελέα νομίζει ότι θεραπεύτηκε μόνο για τον δικό μας αγρότη και κατόπιν της παρέμβασής μας.
0: Ναι, ναι. Είναι όμως σωστό τώρα αυτό, κυρία Σενετάκη. Δηλαδή, πρέπει να συνεχίσουν οι πολίτες να παίρνουν τους βουλευτές για τα δικά τους προβλήματα.
1: Κάναμε νωρίτερα και ένα σχόλιο για τις πελατειακές σχέσεις και γενικότερα το σύστημα, ότι το πρόβλημα είναι δομικό στην ουσία.
23: Ωραία, θέλετε να σας το κάνω λίγο πιο γενικό. Κάθε μέρα στη Βουλή ψηφίζουμε νόμους. Αυτοί οι νόμοι έχουν πάει σε μια διαβούλευση. Εμείς οι βουλευτές διαβουλευόμαστε με τους τοπικούς φορείς και εισηγούμαστε προτάσεις. Αν αρχίσουμε να λέμε ότι κάθε μεταφορά πρότασης είναι προβληματική, τότε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με εμάς μπορεί να επεκταθεί και σε επίπεδο νομοθετικό. Πείτε μου εσείς πού σταματάει αυτή η παρέμβαση του βουλευτή.
0: Δεν ξέρουμε πού μπορεί να σταματήσει αυτή.
23: Με στεναχωρεί το γεγονός ότι θα πρέπει να πάω να αποδείξω το δίκαιο μου στα δικαστήρια. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν περίμενα να σας πω και άλλη εξέλιξη, διότι από την πρώτη στιγμή είχα διαπιστώσει ότι έπρεπε αυτός ο έλεγχος, με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η κυρία Εισαγγελέας τα πράγματα, έχουν να κάνουν με την επικοινωνία και όχι με την ουσία του τι παρήγαγε αυτή η επικοινωνία. Εγώ λοιπόν ως βουλευτής δέχτηκα ένα αίτημα από έναν πραγματικό αγρότη γιατί είχε ένα πρόβλημα με τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έθεσα το πρόβλημα αυτό στις αρχές και το πρόβλημα αυτό, αφού αφορούσε και άλλους αγρότες, όπως αποδείχθηκε, όπως διαρκώς αποδεικνύεται μαθαίνοντας από τη λειτουργία πολλών πραγμάτων, από τους πολίτες, προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση, θεραπεύτηκε από την ίδια τη διοίκηση. Η κυρία Εισαγγελέα νομίζει ότι θεραπεύτηκε μόνο για τον δικό μας αγρότη και κατόπιν της παρέμβασής μας.
0: Ναι, ναι. Είναι όμως σωστό τώρα αυτό, κυρία Σενετάκη. Δηλαδή, πρέπει να συνεχίσουν οι πολίτες να παίρνουν τους βουλευτές για τα δικά τους προβλήματα.
1: Κάναμε νωρίτερα και ένα σχόλιο για τις πελατειακές σχέσεις και γενικότερα το σύστημα, ότι το πρόβλημα είναι δομικό στην ουσία.
23: Ωραία, θέλετε να σας το κάνω λίγο πιο γενικό. Κάθε μέρα στη Βουλή ψηφίζουμε νόμους. Αυτοί οι νόμοι έχουν πάει σε μια διαβούλευση. Εμείς οι βουλευτές διαβουλευόμαστε με τους τοπικούς φορείς και εισηγούμαστε προτάσεις. Αν αρχίσουμε να λέμε ότι κάθε μεταφορά πρότασης είναι προβληματική, τότε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με εμάς μπορεί να επεκταθεί και σε επίπεδο νομοθετικό. Πείτε μου

0: ο αγρότη γιατί είχε ένα πρόβλημα με τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έθεσα το πρόβλημα αυτό στις αρχές και το πρόβλημα αυτό, αφού αφορούσε και άλλους αγρότες, όπως αποδείχθηκε, όπως διαρκώς αποδεικνύεται μαθαίνοντας από τη λειτουργία πολλών πραγμάτων, από τους πολίτες, προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση, θεραπεύτηκε από την ίδια τη διοίκηση. Η κυρία Εισαγγελέα νομίζει ότι θεραπεύτηκε μόνο για τον δικό μας αγρότη και κατόπιν της παρέμβασής μας.
1: Ναι, ναι. Είναι όμως σωστό τώρα αυτό, κυρία Σενετάκη. Δηλαδή, πρέπει να συνεχίσουν οι πολίτες να παίρνουν τους βουλευτές για τα δικά τους προβλήματα.
2: Κάναμε νωρίτερα και ένα σχόλιο για τις πελατειακές σχέσεις και γενικότερα το σύστημα, ότι το πρόβλημα είναι δομικό στην ουσία.
0: Ωραία, θέλετε να σας το κάνω λίγο πιο γενικό. Κάθε μέρα στη Βουλή ψηφίζουμε νόμους. Αυτοί οι νόμοι έχουν πάει σε μια διαβούλευση. Εμείς οι βουλευτές διαβουλευόμαστε με τους τοπικούς φορείς και εισηγούμαστε προτάσεις. Αν αρχίσουμε να λέμε ότι κάθε μεταφορά πρότασης είναι προβληματική, τότε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με εμάς μπορεί να επεκταθεί και σε επίπεδο νομοθετικό. Πείτε μου εσείς πού σταματάει αυτή η παρέμβαση του βουλευτή.
1: Δεν ξέρουμε πού μπορεί να σταματήσει αυτή η παρέμβαση του βουλευτή.
0: Θα το θέτω γιατί αυτό που συζητάμε τώρα, εμείς, εγώ ως βουλευτής εδώ το κάνω καθημερινά, να εισηγούμε, να υποδεικνύω προβλήματα σε μια νομοθεσία, να εισηγούμε αλλαγές μιας νομοθεσίας. Αυτό τι είναι, πελατειακό ή είναι θεσμικό για τη λειτουργία του κράτους? Τώρα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Για εσάς τι είναι λοιπόν, είναι θεσμικό για τη λειτουργία του κράτους να παίρνουν οι πολίτες βουλευτές να τους λύσουν τα προβλήματά τους?
0: Θα σας πω. Καταρχάς, επειδή μιλάμε επί ένα συγκεκριμένο πράγμα και σας λέω για τη διαδικασία, καλό είναι να μιλάμε επ' αυτού. Δεν είναι ότι μπαίνει ο κάθε πολίτης, λέει ότι θέλει και εμείς το μεταφέρουμε για να έχουμε αυτό που λέμε πελατειακή σχέση. Από εκεί και πέρα έχουμε και ένα θεσμικό ρόλο. Λοιπόν, αυτό που λέω εγώ τώρα είναι ότι πρέπει να προστατέψουμε το θεσμικό μας ρόλο.
2: Ναι, είναι σαφές, εντάξει. Στην κριτική της αντιπολίτευσης πάντως, γιατί βλέπουμε την κυβέρνηση από τη μία πλευρά να πανηγυρίζει, αυτό είναι αλήθεια. Και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη που έσυρε ουσιαστικά, που μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων, τα είπατε εσείς. Η αντιπολίτευση ωστόσο επιμένει ότι πρόκειται.
0: Εγώ μετέφερα αυτά που έλεγε.
2: Ναι. Λοιπόν, όχι. Εννοώ ότι που είπατε ότι η αντιπολίτευση παρουσίασε. Ναι. Που μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων και όλα αυτά. Εδώ εννοώ να μην επαναλαμβάνομαι, γι' αυτό το είπα έτσι. Εσείς πώς απαντάτε στην κριτική αυτή? Θεωρείτε καταρχάς ότι πρέπει να πανηγυρίζει η κυβέρνηση?
0: Κοιτάξτε, δεν πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση απλά απαντά στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης. Εδώ έχουμε 3-4 υπουργούς.
2: Ναι, αλλά είναι όντως γαλάζιοι. Συγγνώμη.
0: Δεν διαφωνώ. Οι οποίοι όμως παρετήθηκαν για λόγους ευθυξίας, επειδή η εισαγγελέας τους κάλεσε να δώσουν εξηγήσεις. Και από τις εξηγήσεις πίστηκε ότι δεν υπάρχει κάτι και προχωράμε κανονικά. Και μέχρι να γίνει αυτή η διαδικασία, επιχειρήθηκε από τη μεριά της αντιπολίτευσης, όπως πολύ συχνά συμβαίνει, και με τοξικό λόγο αλλά και με υπερβολές, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως μια εγκληματική οργάνωση, γιατί σώνει και καλά. Πρέπει αυτό το οποίο εμείς λέμε, ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πρόβλημα διαχρονικά, να φύγει το διαχρονικά και να γίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπλε.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, με συγχωρείτε, αλλά ποιος σε αυτή τη χώρα πιστεύει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν λειτουργούσε καλά μόνο την τελευταία 7 ετία?
2: Ναι. Θεωρείτε ότι υπήρξε βιασύνη στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας?
0: Λοιπόν, επ' αυτού, γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι βγαίνουν και πολύ πιο επιθετικά και δεν τους αδικώ καθόλου. Εγώ θα σας πω μόνο τα γεγονότα τα οποία βίωσα εγώ. Λοιπόν, έρχεται τον Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου, η κλήτευση στη Βουλή για να γίνει η άρση της ασυλίας μας, προκειμένου να μπορέσουμε να πάμε να δώσουμε εξηγήσεις στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν τη διαδικασία, βλέπουμε ότι αυτό το περίφημο πόρισμα της Τιχεροπούλου ζητήθηκε μετά από αυτό που ζήτησε η εισαγγελέα σε εμάς, να γίνει η άρση της ασυλίας μας. Εσείς αυτό πώς το βλέπετε? Δηλαδή, δεν ήθελε τα πρώτα τα επαρκή στοιχεία, τα οποία μπορεί από αυτό το πόρισμα κάποιοι συνάδελφοι να μην χρειάστηκε καν

0: θα δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις.
1: Θα άλλαζε κάτι, θεωρείτε, αν υπήρχε.
0: Είναι το ίδιο να καλείς 15 και το ίδιο να καλείς 5. Δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει τι συνεπάγεται όταν ένας εισαγγελέας καλεί ένα βουλευτή για εξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Το πολιτικό impact το οποίο έχει, το πολιτικό αντίκτυπο το οποίο έχει αυτό, δεν είναι ξεκάθαρο σε όλους μας. Προφανώς και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργεί απρόσκοπτα, αλλά πρέπει να λειτουργεί και με στοιχεία. Όταν λοιπόν, αφού ζητήσεις την άρση ασυλίας, ζητάς το πόρισμα, ζητάς την τεκμηρίωση αυτών των οποίων θες να κατηγορήσεις τους ανθρώπους, δεν είναι ένα πρόβλημα στη λειτουργία αυτό?
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Τώρα, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Επίσης, η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προβάλλει το γεγονός ότι οι κατηγορίες αφορούν είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Βεβαίως, πλημέλημα ήταν και το αδίκημα του κυρίου Νίκου Παπά από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κυβέρνηση το είχε κάνει σημαία. Πώς το σχολιάζετε? Δεν παραμένει σοβαρό?
0: Ο κ. Νίκος Παπάς δικάστηκε ως υπουργός ότι πήγε να παρέμβει στη διαδικασία των αδειών που αφορά την ενημέρωση, και ο οποίος δικάστηκε μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
1: Τον απλαιότητα Υπουργό Δικαιοσύνης, ναι, σωστά.
0: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε αν εγώ πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο του ΠΚΠ γιατί ένας αγρότης δεν πληρώθηκε ως όφιλε, ως έπρεπε ο ΠΚΠ να τον πληρώσει τη συνδεδεμένη του ενίσχυση 2.500 ευρώ. Εγώ σας λέω τα δεδομένα και κάντε εσείς τη σύγκριση.
1: Ναι, εντάξει, τώρα μην πάμε πίσω στη δικογραφία να διαβάσουμε διαλόγους. Προφανώς υπάρχουν και.
0: Κοιτάξτε, οι διάλογοι, ακούστε λίγο, θα σας πω, γιατί δεν θέλω να κρύβομαι καθόλου και δεν είναι ωραιοποιώ την κατάσταση. Ήδη από την πρώτη στιγμή έχουμε βγει. Ο κάθε διάλογος που γίνεται, ο οποίος βγαίνει στον αέρα, μπορεί να έχει μέσα και στοιχεία τα οποία προφανώς θα δημοσιοποιηθούν, καθότι είναι ένας ιδιωτικός διάλογος. Δεν ακούγονται ωραία, ειδικά όταν ακούς μόνο αυτό το κομμάτι και δεν ακούς όλη τη συνομιλία στην οποία εγώ παροτρύνω και λέω στον πρόεδρο: φτιάξτε έναν οργανισμό σωστό. Mm-hmm. Λοιπόν, προφανώς οι διάλογοι δεν ομορφαίνουν την εικόνα, αλλά από εκεί πέρα δεν κάνουμε νομική διαδικασία όμως με ένα απόσπασμα διαλόγου, κάνουμε με το συνολικά στοιχεία τα οποία έχουμε.
1: Κύριε Σενετάκη, βλέπετε, σας ρώτησα νωρίτερα αν θεωρείτε βιαστική την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν προσέθεσα δύο πράγματα, αν τη θεωρείτε πλημελή και αν βλέπετε πολιτικά κίνητρα. Γιατί έχουν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα διάφορα πράγματα και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστά, και σας το είπα και εγώ πριν. Υπάρχουν στοιχεία στην διαδικασία τα οποία δημιουργούν, σε μένα τουλάχιστον που είμαι εμπλεκόμενος, προβληματισμό γιατί γίνανε με αυτόν τον τρόπο. Και θα μείνω σε αυτή τη δήλωση. Τώρα, προθέσεις δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν, δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια εισαγγελέας κυνηγάει εμένα.
1: Το λέω γιατί έχουν ακουστεί στο δημόσιο διάλογο.
2: Και αναρωτιόμαστε κι εμείς τι πρόθεση μπορεί να έχει πολιτική η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Δεν τις αρνούμε, γι' αυτό και σας μίλησα για να κάνετε κι εσείς τη δική σας κρίση με μια λεπτομέρεια, με μια σειρά γεγονότων που έγιναν κατά τη δική μας δίωξη.
1: Μάλιστα. Υποψήφιος θα. Ναι, συγγνώμη.
0: Οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερα ο κόσμος να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Γιατί προφανώς και εγώ τώρα που είμαι κατηγορούμενος, τι θα λέω? Ό,τι και να λέω, δεν είμαι αντικειμενικός. Έτσι.
2: Ερώτησε, λοιπόν, Στεφανία, υποψήφιος θα είστε στις επόμενες εκλογές?
1: Για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, γιατί ξέρουμε ότι.
0: Νομίζω, ναι, νομίζω ότι έχει απαντηθεί αυτό και από τα χείλη του Πρωθυπουργού και πραγματικά πιστεύω ότι. Η περίπτωση η δική μου δεν έχει να κάνει με κάποιο αδίκημα το οποίο ούτε έχω κάνει, έτσι, και πιστεύω ότι θα και γρήγορα θα μπορούμε να δικαιωθούμε και στα δικαστήρια.
2: Τον Οκτώβριο λοιπόν αναμένεται, αν δεν κάνουμε λάθος, η δίκη σας.
0: Είναι η διαδικασία που γίνεται πρώτη φορά μετά την ψήφιση της τροπολογίας για να μπορούμε να έχουμε γρήγορη δίκη, για να μην έχουμε αυτό το βάρος απάνω μας και να συζητάμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να είμαστε στα ψηφοδέλτια.
2: Θα το αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Κύριε
2: να είστε
1: Σενετάκη,
2: καλά. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε και για τις απαντήσεις που δώσατε. Ευχαριστούμε. Πάντα που
0: βρήκατε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Έχουμε και άλλα θέματα, έχετε στείλει και πολλά μηνυματάκια και για την συνέντευξη και για πολλά ακόμη.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τάπα, τσούρος, κλαθαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 3FM 97,8, φίλες και φίλοι, και πρέπει να κάνουμε και την αναφορά στο Park Your Cinema Kids. Το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι. Στεφανία, πολλά μηνύματα.
1: Πολλά μηνύματα, επειδή έχουμε και κάποιες πολιτικές εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό, γιατί έχουμε εξελίξει. Ήθελα να πω για τον Τσίπρα, αλλά φαίνεται ότι έχουμε εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε και για αποχώρηση του κυρίου Γιάννη Ραγκούση. Σημειώνουμε ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μπαράζ παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στα όρια ύπαρξης κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Σήμερα στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στις 10.30. Λοιπόν, αύριο δεν κάνω λάθος, θα γίνει και εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουν μείνει στους 14 οι βουλευτές μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις. Βασικά νομίζω ότι είναι 15. Εκκρεμούσε, αν δεν κάνω λάθος, η παρέτηση του κυρίου Κεδίκογλου, ο οποίος το είχε ανακοινώσει και κάνει δήλωση, αλλά δεν ξέρω αν επισήμως είχε στείλει την επιστολή που είχε πει στον πρόεδρο της Βουλής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτό ενδεχομένως να ήταν οργανωμένο, ενορχιστρωμένο, να γίνουν μαζικά όλες μαζί αυτές τις παραιτήσεις πριν και το Σάββατο, πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.
1: Ενορχιστρωμένο δεν ξέρω, πάντως μία συνεννόηση, κρίνοντας και από το κείμενο το οποίο διαβάζω στην επιστολή, ενδεχομένως έχουν μία κοινή γραμμή. Αυτό καταλαβαίνω. Χθες είδαμε και την πρώτη, να το πω έτσι, επίσημη επίθεση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, υπήρχαν πηγές οι οποίες ουσιαστικά τον κατηγορούν για οργανωμένο σχέδιο. Mm-hmm. Και ζητά από όσους έχουν αναξαρτοποιηθεί να παραδώσουν τις έδρες, γιατί δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Δεν ξέρω ποιοι θα τις παραλάβουν, βέβαια, σε τέτοια περίπτωση, η παράδοση των έδρων.
1: Ναι, προφανώς γι' αυτό είναι η ιστορία. Όλοι.
0: Όχι, δεν ξέρω αν έχουν μείνει και άτομα πίσω στα προηγούμενα ψηφοδέλτια του 23, τα οποία θα μπορούσαν να παραλάβουν τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ και να τις διατηρήσουν ως έδρες του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοίτα, θα σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ο κύριος Πολάκης, διάβαζα μια ανάρτηση του εκεί, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
0: ναι,
1: στο Facebook νομίζω.
0: Ναι.
1: Ο οποίος αναφερόταν σε, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιους, αναφερόταν σε δύο βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν και τους λέει, ας πούμε, γιατί επιλέγεις την ανεξαρτητοποίηση. Επικαλείται και κάποια ρεπορτάζ, γιατί ουσιαστικά τη θέση σου, αν παραιτηθείς, θα την πάρουν στελέχοι που θα στηρίξουν εμένα. Mm-hmm. Άρα όχι απλά θα πάρουν την έδρα και δεν θα ανεξαρτοποιηθούν, θα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα στηρίξουν τον κύριο Πολάκη, όπως λέει ο ίδιος, και θα δυναμώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε πάει, γίνεται, κάνει ό,τι μπορεί, όποιος μπορεί, δεν λέει, φωτογραφίζει τον Τσίπρα για να μην γίνει αυτό, να μην ισχυροποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας χθες πάντως είχε την πρώτη διαδικτική συνομιλία με πολίτες. Ήταν αρκετή ώρα, θα έλεγα, είδα λίγο. Η Ελλάς γεννήθηκε για να ανατρέψει το σημερινό συσχετισμό δύναμης, και είπε σε σχέση για τους βουλευτές, επανέλαβε τους δύο όρους που έχει θέσει. Αυτό που λέγαμε χθες και λέγαμε ισχύει, θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Μπράβο, είπε ότι δεν κάνουμε παζάρια, ότι δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εκλέθηκαν άλλα κόμματα. Άρα δεν θα είναι μέλη μας και ενεργοί βουλευτές. Και το δεύτερο που είπε, ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για καμία και για κανένα. Νομίζω απάντησε εμέσως.
0: Πολύ πυκνή λοιπόν η πολιτική επικαιρότητα. Ακούσαμε και τι μας δήλωσε προηγουμένως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Ανετάκης, που κατηγορείται πλέον για το πλημέλημα σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι.
1: Ακολουθεί
0: ο Σπύρος Παπαδάκης και η Αμαλία.
1: Σπύρος Παπαδάκης
0: και η Αμαλία Κάτζου. Ήμασταν η Στεφανία Κασίμη
1: και ο Αλέξανδρος Κόντης
0: και ο Νίκος Σαπρανίδης, που ήταν το αφεντικό στο στούντιο, αλλά και η Βάσια Κούτρα, που απάντησε στο 211-200-8200.
1: Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να περάσετε υπέροχα.
1: Από Δευτέρα εδώ θα είμαστε.
0: Για χαρά.
2: Real FM.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα?
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταθμιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
12: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Ανώτερη η ώρα είναι 8.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
16: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
17: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
20: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
21: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
20: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
21: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
20: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
21: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
20: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
21: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
22: Γιώργο Πεινάς.
23: Έχω μία πείνα.
22: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
23: Να πάμε.
22: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
24: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Οπα! Τι έγινε?
1: Όλα καλά.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Με τρολάριο Σαπρανίδης.
0: 97,8, Real FM. Τι κάνεις εσύ εδώ?
1: Σου λέω, με τρολάριο Σαπρανίδης.
0: Έχει βάλει χοτέλ. Καλαμαράκης.
1: Πρόσεξε, έχει βάλει χοτέλ Καλιφόρνια, ξενοδοχείο Καλιφόρνια, παραλία
0: ένα πράγμα. Ναι. Πες με τον πόνο μας.
1: Και τα οικονομικά μας είναι ότι πρέπει για Καλιφόρνια. Για LA, φύγαμε αύριο το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Χθες το μεσημέρι.
0: Εντάξει, το Ιωσήφ για να μην έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο τον Παπαδάκη εδώ που θα κάνουμε μαζί παρέα μέχρι τις 10, γιατί το Ιωσήφακος έχει μια δουλειά, ανηλυμένη υποχρέωση και δεν θα είναι σήμερα το παλικάρι μας.
1: Καλημέρα μας.
0: Καλημέρα Ιωσήφακο, οπότε από Δευτέρα πια εδώ.
1: Από Δευτέρα.
0: Ναι, το έκανε τριήμερο. Βέβαια έχει ανηλυμένη υποχρέωση, γι' αυτό και απουσιάζει από τις επάλξεις του ραδιοφώνου του Real FM.
1: Εγώ πάλι κανονικά από το επόμενο Σαββατοκύριακο, είμαι σε άδεια.
0: Πότε είσαι άδεια?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι σε άδεια.
0: Α, είσαι μόνο νοητικά εδώ.
1: Όχι.
0: Είναι σαν να μην σε βλέπω.
1: Όχι, με βλέπεις. Η άδεια δεν με βλέπει. Κατάλαβες? Δηλαδή κανονίζουμε, ας πούμε, είχαμε κανονίσει ωραία πράγματα και γενικότερα, ναι, αλλά πήγε, έχει πάει η γυναίκα μου, περνάει καλά.
0: Μπράβο, αυτό είναι το σημαντικό. Αφού περνάει καλά η γυναίκα σου, περνάει καλά. Άσε που είσαι μόνος σου εδώ, άρα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Πού το βάζεις αυτό?
1: Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
0: Δεν θα απαντήσεις.
1: Αλλά θα την αφήσω να
0: ιωρίσω. Προσέχεις.
1: Δεν προσέχει.
0: Γιατί με τα παντούφλα. Παντούφλα.
1: Μιούλ κιόλα. Όχι απλή παντούφλα.
0: Το μιούλ πονάει, να ξέρεις. Το τακουνάκι του μιούλ.
1: Το τακουνάκι του μιούλ.
0: Το μιούλ δεν είναι καλό.
1: Η αλήθεια είναι ακόμα δεν έχω εμπειρία. Ελπίζω να μην την αποκτήσω και ποτέ. Τώρα στα 51 μου, δηλαδή έλεος.
0: Πιο μικρός από μένα είσαι. Όχι από τον Ιωσήφ που έκλεισε χθες τα 54.
1: Τα 54 έκλεισε χθες.
0: Και εγώ τα έχω κλείσει από το Μάιο, αλλά δεν είχα καμία. Πω, μικρότερο είναι ο Σπύρος Παπαδάκης. Παπαναγία.
1: Βενιαμίν, ναι.
0: Θα
1: δώσω του χρόνου Πανελλήνιες. Δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Τώρα βγάζεις δόντια. Έτσι. Και εσύ μπόι, η κοιλιά είναι μπόι αυτή.
1: Εννοείται. Αυτό μου λέγανε πάντα. Μην αφήσει το παιδί να φάει, θα το πάρει σε μπόι.
0: Αυτό λένε και του Καλαμαράκη.
1: Δεν το πήραμε σε μπόι.
0: Ούτε ο Καλαμαράκης, αλλά επίσης επειδή είναι 30. Λέει ότι είναι 34 και θα το πάρει σε μπόι. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων άστο να το πιστεύει, να ζει στη δική του έτσι φαντασίωση, καταλαβαίνεις.
1: Στο μεταξύ, εγώ πιστεύω ξεκάθαρα ότι δεν είμαστε χοντροί, είμαστε κοντοί. Ναι, μη γελάς ρε παιδί μου. Εάν δηλαδή ήμασταν στα ίδια κιλά, εάν θέλεις άνοιξε το πριν βγάλουμε λίγο την μπέμπελη. Να πάρουμε και κάποια.
0: Για πες το κοντί, εξήγησέ μου το, για να πάμε μετά στη βαριά επικαιρότητα.
1: Ωραία, να σου εξηγήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Στα ίδια κιλά που είμαστε.
0: Ναι.
1: Εάν ήμασταν 10 πόντους πιο ψηλοί.
0: Δεν θα φέρω το ζώο.
1: Θα ήμασταν φέτες, παιδί μου.
0: Παιδί μου, θα ήσουν. Εντάξει, οκ.
1: Θα ήμασταν σε άλλο επίπεδο, θα περνάγαμε σε άλλο στάδιο.
0: Άρα 10 πόντους σου λείπουνε.
1: 10 πόντους στο
0: ύψος, έτσι.
1: Ναι, στο ύψος, γιατί στο.
0: Στο πλάτος, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε θέματα.
1: Κανένα πολύ.
0: Ωραία, μια χαρά, μια χαρά, το άκουσα κι αυτό. Απ' την άλλη, εσύ λέει ότι η κυλίτσα τι είναι, σαν καραμελίτσα, ο άντρας με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα, κάπως έτσι το είπε, αν το λέω σωστά. Και συμφωνούν να ξέρει πολλές ακροάτριες με τον Ιωσήφ. Κυρίως το fan club του, που χθες όμως. Θέλω να ενημερώσω το Σαπρανίδη, γιατί είχε τη φαϊνή ιδέα χθες ο Ιωσήφ. Θυμάσαι, Νίκολα μου, ο Νικόλας Σαπρανίδης είναι εδώ στον ήχο. Λοιπόν, να ανεβάσουμε μια φωτογραφία που είχε τα γενέθλιά του για να μας πει, πούν οι φίλοι μας, ποιος δείχνει πιο νεότερος. Γιατί εκείνος επιμένει ότι φαίνεται 10 χρόνια νεότερος. Έλαμδε!
1: 10 χρόνια σε σχέση με τι?
0: 10 χρόνια νεότερος σε σχέση με μένα. Ότι εγώ φαίνομαι 10. Από μένα φαίνεται. Ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, δυστυχώς για κακή του τύχη. Για κακή του τύχη, πραγματικά.
1: Για κακή του τύχη, ο κόσμος δεν είναι στραβός.
0: Ο κόσμος τρώει και καροτάκι και ψαράκι και γράφουν όλοι στα μηνύματα στο Instagram και στο Facebook. 10 χρόνια μεγαλύτερη, μικρότερη, να πω, μικρότερη Αμαλία, κόρη σου είναι, του λέει, άλλη αδερφή σου είναι. Και έχει πέσει να ξέρετε, έχει πέσει να πεθάνει. Εγώ σας το λέω, τη Δευτέρα δεν είναι, η ψυχολογία του είναι στα τάρταρα. Πραγματικά, Ιωσήφ μου, δεν φταίω εγώ. Εγώ σου το είπα, μην προκαλείς την τύχη σου.
1: Ο κόσμος. Ό,τι πει ο κόσμος. Το είπε και ο Μητσοτάκης. Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος. Το έχει πει και ο Μαρινάκης, ο Παύλος.
0: Ό,τι
1: ψηφίσει ο κόσμος.
0: Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος.
1: Ναι, δεν θα βγάλουν άλλοι αποφάσεις.
0: Ναι, το λένε όμως και στο Πασόκ αυτό, ότι η κάλπη είναι. Όχι, η δημοσκόπηση δεν είναι κάλπη. Και και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα ότι, όπα, 16-17 μας δίνουν τσαβάνι ενώ, αλλά δεν είναι κάλπη. Όλοι δηλαδή, ό,τι πει ο κόσμος.
1: Τώρα, μπράβο. Πριν περάσουμε στα βαριά, θέλω να πω μια ατάκα έτσι, ναι. Περί κοιλιάς.
0: Να πεις.
1: Που έχει πει η Κατερίνα Στικούδη. Που, να ξέρεις, εγώ την πιστεύω την Κατερίνα Στικούδη.
0: Μπράβο, είσαι σε καλό δρόμο.
1: Ναι. Άντρας χωρίς κοιλιά, ναι. Σπίτι χωρίς μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Απλά η δικιά μας η κοιλίτσα
0: είναι. Ο παλιάτσος λέει.
1: Είναι σε τέτοιο, είναι σε βεράντα.
0: Λέει, καλησπέρα Σπύρο. Καλώς όρισε στο Δύρο που κατά κύριο λόγο κοροϊδεύουμε τον Ιωσήφ. Καλημέρα, Μάλια, ο παλιάτος. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο μου. Καλημέρα. Λοιπόν...
1: Με προειδεάζει ότι έχω να περάσω απίστευτη καζούρα. Δεν πειράζει, παιδιά, εδώ είμαστε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι η οικοδέσποινά σας.
0: Όχι, εντάξει, είμαστε μαζευγάρι. Είπε το διαφωνικό εννοώ, γιατί με είναι προσέξτε, γιατί ακούγονται και διάφορα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται και πολλά για να βγει καμιά φήμη. Λοιπόν, και ο Σπύρος Παπαδάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο που κόψαμε και την άδειά του για να είναι εδώ.
1: Όχι, ούτως ή άλλως είχα ενημερώσει εγώ
0: ότι είσαι πάντα πρόθυμος.
1: Αφού είμαι στο κανάλι. Δουλεύω στο κανάλι. Τώρα τι να πάω εκεί, τι να έρθω εδώ. Δεν είναι τίποτα ίσα. Μου έλειψε η αλήθεια, είναι το ραδιοφωνάκι πάρα πολύ.
0: Είναι πραγματικά ναρκωτικό το ραδιόφωνο. Όντως. Πραγματικά για εμάς που είμαστε τυχεροί.
1: Ψυχοθεραπεία. Αυτό είναι το μόνο.
0: Το έχω πει εγώ αυτό. Εμείς είμαστε τυχεροί που κάνουμε ραδιόφωνο πραγματικά. Έτσι. Και επειδή κάποιοι τυχαίνει να κάνουμε και τηλεόραση, άμα εγώ το βάλω στο ζύγι, πάντα το ραδιόφωνο είναι. Κοίτα. Πολύ πιο πολύ μέσα στην καρδιά μου. Επειδή, πολύ πιο πολύ.
1: Θα σου πω, επειδή είμαι δημοσιογραφικά, γεννήθηκα επαγγελματικά στην τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι αγάπη. Το ραδιόφωνο όμως είναι παντοτινός έρωτας.
0: Ναι, ναι. Αυραίο.
1: Νομίζω είσαι ότι και... αυτό με έχει πιάσει.
0: Πόσο ποιητικό.
1: Τουλάχιστον.
0: Αυτό. Μας γράψεις και εσύ κανένα πείμα σαν αυτό με τα βρακιά που μας είπε ο Ιωσήφ Καλαμάκης φέρει τον ποιητή, δεν θυμάμαι και πώς λέγεται. Μήπως Νίκο θυμάσαι εσύ πώς λέγεται τον ποιητή, δεν το θυμάμαι, παιδιά. Ο ποιητής με τις μπάμιες και το σοταρισμένο σκόρδο και την μαγιονέζα που λέει και για τα βρακιά από και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά.
1: Είμαι λάτρης του ποιητή Φανφάρα.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε. Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλώσουμε λίγο την επικαιρότητα.
1: Επικαιρότητα, πού την είδες στην επικαιρότητα? Πρώτα απ' όλα, ρε Αμάλια, φεύγω με άδεια και σας αφήνω με ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρο. Γυρίζω να κάνω εκπομπή και βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ όχι μισιακό, 7 και ο Κούκος. Και δεν ξέρουμε κιόλας, μέχρι 8 και 12 7 και ο Κούκος.
0: Ο κ. Ραγκούσης τελευταία, απαρτίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και
0: ο κ. Ραγκούσης. Βέβαια, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, έχουμε μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Έχουμε μια, θέλω να πω, ένα μπιφ μεταξύ του κυρίου Πολάκη και τη κυρία Δούρου, που και οι δύο θα διεκδικήσουν την ηγεσία. Και η κυρία Δούρου δεν κάνει πίσω. Παρόλο που ο κ. Πολάκης. Καθόλου ευγενικά. Της είπε να αποσυρθεί, οικειοθελώς, εκείνη δεν το κάνει. Και βεβαίως περιμένουμε τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος. Μιλάνε για να εξαρτητοποιήσει. Τι θα κάνει η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ένα κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και των στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες στην πρώτη διαδικτυακή συζήτηση με στελέχη της Ελλάς έριξε τα καρφάκι του. Δεν θέλουμε ενεργεία βουλευτές, δεν υπάρχουν θέσεις, ρεζερβέ το επανέλαβε.
1: Απάντησε, έχω την εντύπωση, και σε αυτό το non-paper που κυκλοφόρησε από την πολιτική γραμματεία εχθές, που εμένα εκεί που έπεσε το μάτι μου, να δεις, παρόλα τη στραβωμάρα μου, πήγε και έπεσε το μάτι μου στο ερώτημα που εστάλει προς τον κύριο Τσίπρα. Ναι,
0: αν
1: αυτός
0: είναι πίσω από όλο αυτό,
1: αν
0: από είναι πίσω,
1: και αν να απαντήσει, να απαντήσει, εάν αυτούς τους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές θα τους πάρει στο κόμμα του.
0: Ναι.
1: Ήτανε ευθεία η ερώτηση στον κύριο Τσίπρα.
0: Κοίτα τώρα, μεταξύ μας, θα πω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει, είναι βουλευτής και κάνει μια πολιτική επιλογή. Είναι δικαίωμα σε κάθε βουλευτή να μην θέλει να είναι, πάει σε ένα άλλο κόμμα. Και βέβαια και σε έναν περίπου και όμορο χώρο. Και δει σε έναν στον Αλέξη Τσίπρα που ήταν πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, το ότι ανεξαρτητοποιούνται και κρατούν την έδρα, εκεί για μένα υπάρχει ένα ηθικό θέμα. Είναι ένα θέμα που έχει και ηθική διάσταση γι' αυτό. Και γιατί τι λένε διάφοροι στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι έχουν μείνει, ότι οι συγκεκριμένοι που φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται και δεν αφήνουν την έδρα, δεν την παραδίδουν, είχαν επιπλήξει πρώην συντρόφους τους που κάνανε ακριβώς το ίδιο. Άρα ωραία είναι τα λες για τον άλλον, αλλά όταν αφορά εσένα το θέμα, τι κάνεις, κλείνεις τα μάτια?
1: Πρώτα απ' όλα,
0: δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι πίσω ο Αλέξη Τσίπρα. Ήταν σχέδιο, τα ακούω και αυτά τώρα, ότι ο Τσίπρα σχεδίασε να τον εξαϊλώσει και να κάνει. Δεν μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ έτσι ένα παρασκήνιο, ξέρεις. Ένα πράγμα ότι στο παρασκήνιο γίνονται πράγματα. Η Αμαλία δεν αντιδρά σε όλα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει.
1: Όχι, δεν αντιδρά και δεν ξέρω κιόλας εάν αυτή η κατάσταση και αυτή η εικόνα που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα έξω, που βγάζει προς τα έξω, εάν συμφέρει και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, διότι κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει το πράγμα, ενδέχεται να το χρεωθεί κιόλας.
0: Ναι, ήδη το χρεώνουν.
1: Του το χρεώνουν, απλά είναι τόσο αδύναμη η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, που οτιδήποτε και να λένε και τα πειρά, οπουδήποτε και να τα στέλνουν, δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη ισχύ. Δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Το βασικό είναι το εξής. Βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο έχει στην κυριολεξία διαλυθεί, σκόνη και θρύψαλα.
0: Ιστορικό κόμμα.
1: Βλέπουμε,
0: ε?
1: Ιστορικό κόμμα, ασφαλώς. Το 2015 κυβερνούσε τη χώρα. Το 2019 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Βέβαια.
1: Το 2023
0: ήταν αξιωματική.
1: Επίσης ο ελληνικός λαός το επέλεξε να είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα είναι τέταρτη δύναμη.
0: Τέταρτη και πάει για πέμπτη.
1: Και πάει για πέμπτη.
0: Αν φύγουν κι άλλοι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι κάτω από τον κύριο Βελόπουλο θα είναι.
1: Θα είναι κάτω κομμουνιστικό από τον
0: κόμμα και ο Βελόπουλος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν υπάρχουν κι άλλες, που θα υπάρξουν και νέες παρετήσεις.
1: Λοιπόν, η εικόνα λοιπόν είναι ζωφερή, είναι πάρα πολύ άσχημη γιατί την έλεγα την κύριο Βασίλη την οποία είπε.
0: Προβληματική είναι.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα είχε παρετηθεί και θα ήταν ήδη.
0: Γιατί δεν παρετήθηκε?
1: Διότι είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον η κυρία Γεροβασίλη αυτό το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την Βουλή.
0: Το θεσμικό το σέβεται, κομμάτι. Το σέβεται,
1: θεσμικό
0: βέβαια,
1: κομμάτι,
0: βέβαια.
1: Το σέβεται.
0: Συμφωνώ.
1: Και πάρα πολύ καλά κάνει.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει κρύψει τις προθέσεις της και την προτίμησή της.
0: Καλά, λίγο.
1: Αλλά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Και την ίδια ώρα μου έκανε, προκάλεσε εντύπωση αυτή η ατάκα της κυρίας Διαμαντοπούλου εκ των κορυφαίων στελεχών του Πασόκ εδώ και χρόνια, δεν είναι τυχαία, ναι, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι οι δημοσκοπήσεις μας δημιουργούν μελαγχολία. Είναι μελαγχολική στο Πασόκ από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Που εντάξει, πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια μελαγχολία λόγω των δημοσκοπήσεων. Αν και στο Πασόκ ξανά λένε ότι η δημοσκόπηση δεν είναι κάλπη. Δεν είναι κάλπη, σου λέει, αλλά δεδομένα. Και ότι αυτό το μπουστάρισμα,
1: ναι,
0: που έχει το κόμμα Τσίπρα, το νέο κόμμα Τσίπρα, είναι λογικό και αναμενόμενο και από το φθινόπωρο όλο αυτό θα ξεφουσκώσει.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις, ναι, δεν είναι κάλπη, ασφαλώς και δεν είναι κάλπη.
0: Είναι η φωτογραφία της στιγμής.
1: Ναι, η φωτογραφία της στιγμής όμως, όταν
0: δείχνει
1: επαναλαμβάνεται
0: τάση
1: και δείχνει την ίδια ακριβώς στάση, κάτι σημαίνει. Mm-hmm. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για φωτογραφία της στιγμής, δεν μιλάμε καν για ταινία μικρού μήκους. Μιλάμε για ταινία.
0: Θρίλερ είναι αυτό.
1: Μιλάμε για ταινία θρίλερ, το οποίο
0: έχει
1: και sequel, έχει και franchise, ναι, έχει, ναι, δύο πράγματα. Το θέμα είναι το εξής. Δεν βλέπουν την αντιμετώπιση του κόσμου.
0: Ναι.
1: Δεν τη βλέπουν.
0: Αυτό πρέπει να το δουν.
1: Μιλώντας με στελέχη του Πασόκ, είναι προβληματισμένοι περισσότερο με τον τρόπο που αντιδρά ο κόσμος όταν πηγαίνουν σε διάφορες περιοδίες.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπουν επίσης ότι, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, προσπαθεί κάποια πραγματάκια ο Νίκος Ανδρουλάκης με το δικό του,
0: εντάξει,
1: τρόπο.
0: Εντάξει, έχει πρόγραμμα το Πασόκ για διάφορα ζητήματα.
1: Δεν μπορεί να τα περάσει στον κόσμο.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να, θα συμφωνήσω. Όμως και για την παιδεία έχει πρόταση. Για το στεγαστικό, πρόταση. Για τις συντάξεις, να μου πεις βγαίνουν τα νούμερα, τα κουκιά δεν βγαίνουν. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι τελευταία έχει αντιστρέψει την ατζέντα πολύ στην καθημερινότητα του πολίτη και σε θέματα που ασχολούν την κοινωνία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μόνο για την αντιπολίτευση. Τα λέμε στην κυβέρνηση όλα καλά.
1: Στην κυβέρνηση ασφαλώς και δεν είναι όλα καλά.
0: Α, λέω και εγώ. Νομίζω ότι είναι όλα καλά.
1: Άλλα θεματάκια, έχουν άλλους πονοκεφάλους. Ασχολούνται με άλλα πράγματα.
0: Με το Σαμαρά.
1: Πρώτα απ' όλα ασχολούνται και με το κομμάτι με τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι ενδεχομένως να μην περίμεναν ότι τόσο νωρίς ο κύριος Τσίπρας θα είχε αυτή τη δυναμική. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ασφαλώς με τον Αντώνη Σαμαρά. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς, όπως μου έλεγαν χθες χαρακτηριστικά κάποιοι από τους πολύ στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, αποτελεί ανάχωμα για το 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρους, δεξιούς ψηφοφόρους, όπως μου τους χαρακτηρίζουν, που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη και του έδωσαν το 41%. Στις ευρωεκλογές όμως απήχαν, έμειναν στο σπίτι τους και ακόμα φαίνεται ότι παραμένουν στον καναπέ και δεν έχουν καμία διάθεση να πάνε να ψηφίσουν. Θα πάνε να ψηφίσουν μόνο εάν τους πείσει ο Αντώνης Σαμαράς ότι μπορεί να είναι ένα πραγματικό ανάχωμα σε πράγματα τα οποία τους έχουν πληγώσει. Και όσο και να σου κάνει εντύπωση, εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ, δεν μπορώ να το κατανοήσω, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα, είναι προσωπικό σχόλιο. Τους έχει πληγώσει υπερβολικά αυτό το οποίο έγινε με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι πραγματικά όλη η διαδικασία, λένε, τους έχει αφήσει μία θλίψη. Δεν περίμεναν η Νέα Δημοκρατία, ένα κεντροδεξιό κόμμα όπως το έχουν στο μυαλό τους, να έχει ότι έβαλε μία τέτοια ατζέντα. Εάν μέσα σε αυτή την εξίσωση βάλουμε και το κομμάτι της ακρίβειας, βάλουμε και το κομμάτι που έχει αποτύχει πλήρως η κυβέρνηση και να το πούμε αυτό, βάλουμε γενικότερα τα οικονομικά ζητήματα, το στεγαστικό και πάει λέγοντας, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η δημοσκοπική λειψιδρία και για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει κολλήσει βελόνα στο 29%, αν μιλάμε για εκτίμηση ψήφου. στο 29%.
0: Ναι. Λοιπόν, okay, αυτό είναι το σχόλιο του Σπύρου. Πάμε λίγο τώρα στην επικαιρότητα, γιατί νομίζω ότι το θέμα σήμερα είναι ο ΠΚΠ.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι. Ναι. Εντάξει, γιατί κάποιοι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μπαίνουν οι υποθέσεις στο αρχείο. 7, 9.
1: Κοίταξε, από την τελευταία φουρνιά οι δύο ήταν από την προηγούμενη φουρνιά.
0: Ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Βασιλείου, αρχιοθετήθηκε η υπόθεση, έκλεισε τέλος, ναι. Και τώρα έχουμε...
1: Και έχουμε και τους υπόλοιπους 7
0: και
1: που αρχιοθετήθηκε η υπόθεση και για
0: γιατί
1: τους
0: δεν,
1: συγκεκριμένους 7.
0: Δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, άρα πάει η υπόθεση, πάει στις καλένδες, ναι. Άρα... Τι λένε από την κυβέρνηση, ότι αδίκως στοχοποιήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και ζητάνε μάλιστα από την αντιπολίτευση μια συγγνώμη για τις βαριές εκφράσεις, κυβέρνηση, υποδίκων κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω να ζητήσει συγγνώμη αντιπολίτευση. Άκουσα χθες τον κύριο Τσουκαλά και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και γενικώς της αντιπολίτευσης.
1: Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι οι υποθέσεις που αρχιοθετήθηκαν και να πούμε και τα ονόματα, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, έτσι. Τα λέμε αυτό, βάζουμε αυτή την φρασούλα μπροστά, διότι μιλάμε για δικογραφία. Μιλάμε για την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Στην προκειμένη περίπτωση για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέως. Ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης, ο Νότης ο Μηταράκης, ο Κώστας ο Τσιάρας, ο Δημήτρης ο Βαρτζόπουλος, τον οποίο θα τον έχουμε και όλα σήμερα, να δούμε τελικά, επειδή, ακούστηκε το όνομά τους. Ο κύριος Βαρτζόπουλος έχασε και τη θέση του. Όπως και ο κύριος Τσιάρας, όπως και ο κύριος Κεφαλογιάννης, έτσι. Και Λάκης Βασιλιάδης, Θεόφιλος Λεονταρίδης είναι οι 7. Να δούμε αν σκέφτονται να κάνουν το οτιδήποτε
0: νομικά.
1: Γιατί όντως έχουν φυγεί.
0: Για τους τέσσερις όμως, οι τέσσερις παραπέμπονται.
1: Οι τέσσερις παραπέμπονται. Κώστας Κρέκας, ναι. Ο πρώην γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, έχει και αυτό τη βαρύτητά του. Ο Μάξιμος ο Σενετάκης, τον ακούσαμε νωρίτερα, ναι, στην Στεφανία Κασίμη και τον Αλέξανδρο Κόντι. Ο Χρήστος ο Μπουκόρος και η Κατερίνα Παπακώστα, η οποία Κατερίνα Παπακώστα έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια. Ναι. Δεν θα είναι ξανά σε ψηφοδέλτια.
0: Οι συγκεκριμένοι τέσσερις θα είναι στα ψηφοδέλτια.
1: Άκουσα τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, για ποιο λόγο να
0: για
1: μην
0: είναι. Για πλημελήματα βέβαια.
1: Είναι για πλημελήματα.
0: Πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει. Κακούργημα. Έτσι.
1: Συμφωνώ. Δεν υπάρχει πουθενά κακούργημα. Εάν όμως διαβάσουμε τις κατηγορίες, είναι διόλου ευκαταφρόνητες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε και μία, τουλάχιστον φαντάζομαι ούτε η Αμαλία, δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
0: Δεν δικάζω κανέναν, δεν μπορώ, και εσύ και εγώ δεν είμαστε εδώ πέρα.
1: Να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Είναι άλλο το κομμάτι της δικαιοσύνης. Ναι, και άλλο το κομμάτι.
0: Πολύ ντόρος έγινε και αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις. Εγώ αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό και η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω και εσύ το ξέρεις καλύτερα, εξαπολύει τα βέλη της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Το είπε ξεκάθαρο ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Χθες.
1: Ναι. Το ότι τώρα λέει αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και θα δούμε τι θα γίνει και με τους τέσσερις, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έριξε τα βέλη λοιπόν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βλέπουμε ότι υπάρχει και μια διαφορετική τακτική από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρόλο που οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθουν και άλλες δικογραφίες. Ότι ναι. Οι έρευνες συνεχίζονται, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής.
0: Πάντως, να πω ότι τις υποθέσεις που αρχιοθετήθηκαν δεν το αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη, είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για το ακούω διάφορα. Έτσι, το σκέλος, ναι, στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι δικαστές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Γιατί δεν προέκυψαν στοιχεία. Αυτό λέω και αυτό λένε και νομίζω και αυτό λένε για την αρχιοθέτηση των συγκεκριμένων υποθέσεων. Το θέμα είναι όμως, έγινε ντόρος, έγινε θόρυβος, έχασαν κάποιοι τη θέση τους. Γιατί το να λες, έχεις κάνει αυτό, καλά, δεν έχει, λέει, επιβεβαιωθεί πουθενά κάποιο οικονομικό κίνητρο ή ότι υπήρχε κάποια οικονομική διάσταση σε όλες αυτές τις υποθέσεις.
1: Πριν βγουν τα ονόματα και πριν γίνει όλη αυτή η ιστορία, δεν το ξέρανε.
0: Δεν το
1: γνώριζαν.
0: Αυτό ρωτάω και εγώ και επίσης.
1: Μήπως λοιπόν υπάρχει μια αλφα προχειρότητα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή όσο το συζητάμε, αναγκαστικά θα πρέπει να μπούμε σε πολύ δύσκολες ατραπούς και δεν νομίζω ότι είναι η ώρα. Επαναλαμβάνω, ας κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Είναι άλλο το πολιτικό κομμάτι και άλλο το κομμάτι της δικαιοσύνης. Λοιπόν, πάνω μου την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Θα το προωθήσουμε το μήνυμά σου. Ο Πάνος στις 8 η ώρα ακριβώς με το καλημέρα. Γενικότερα, υπάρχει μια αγάπη. Υπάρχει ένα.
0: Εντάξει, ναι, και η κριτική καλά είναι και η αγάπη καλή είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλους.
1: Ασφαλώς. Υποθητή, λοιπόν, στέλνει μια όμορφη καλημέρα από τη Σαντορίνη.
0: Πανέμορφη Σαντορίνη, υποθητή μου, καλημέρα.
1: Ωραίο όνομα και ωραίο.
0: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ό,τι θέλει το κορίτσι μας.
0: Γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα μετά. Καλημέρα. Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση θα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαιρόμαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
1: Λοιπόν, να πάμε μια βολτίζα στο Λουτράκι, το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ.
0: Πανέμορφο, και εκεί που θα με πας είναι...
1: Και αγαπάω υπερβολικά και το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, πρέπει να σου πω, έχω περάσει απίστευτες στιγμές. Στο Λουτράκι, λοιπόν, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο, δίπλα στον Κορινθιακό, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, παρακαλώ, συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Σπεύσατε.
0: Λοιπόν, μας ακούει ο Κώστας Τσουκαλάς και καλημέρα στον Κώστα Τσουκαλά και τον
1: Εκπρόσωπο. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε.
0: Λοιπόν, και άκουγε όλα αυτά που λέγαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έστειλε ένα μήνυμα. Ναι, λέει, αυτή είναι η διαδικασία. Να, αυτή είναι η διαδικασία. Αν δεν είχαμε ζητήσει άρση ασυλίας, δεν θα είχε παρεμπευθεί κανείς. Συγγνώμη, πρέπει να επιμένει ο κ. Τσουκαλάς. Πρέπει να ζητήσει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να παραπέμπονται βουλευτές και αυτή να ζητά και τα ρέστα. Είναι η απάντηση σε όλα αυτά που λέγαμε του κ. Τσουκαλά.
1: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό.
0: Πάμε. Και θα επιστρέψουμε.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να
2: συνεργαστείτε. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης.
4: Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Αν δεν δουλεύαμε, θα χορεύαμε κιόλα.
1: Ναι.
0: Είναι γεγονό. Αλλά μπορούμε να χορεύουμε δουλεύοντα ή να δουλεύουμε χορεύοντα. Να χορεύουμε δουλεύοντα.
1: Τι λε τώρα, κάτι χάνω.
0: Είναι Παρασκευούλα σήμερα.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Συνηθίζουμε να λέμε το πολύ πρωινό, εκεί στο 5 με 8, ότι Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα τη εβδομάδα, είναι πρώτη του Σαββατοκυριακού. Οπότε να περάσετε όμορφα.
1: Και φεύγουν γεμάτα τα πλοία, έβλεπα το πρωί. Λοιπόν, κάτσε να πούμε λίγο το του καιρού και θα πάμε. Εντάξει, παίρνετε ότι σήμερα και χθες ήταν ζεστή μέρα και σήμερα θα είναι. Από την Κυριακή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα,
0: ναι,
1: θα δούμε και σαραντάρια. Δηλαδή, λένε οι μετρολόγοι ότι στην Ελλάδα το σαραντάρι το καλοκαίρι είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι ότι είναι στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Ναι. Όμως, παιδιά, η ζέστη την καταλαβαίνουμε και το βράδυ. Δεν πέφτει η θερμοκρασία. Θα είναι ζεστές πολλοί ημέρες οι επόμενες μέχρι την Δευτέρα. Τρίτη λέει ότι ίσως και δροσίσει. Μάλλον θα δροσίσει. Όσοι φύγετε, γιατί φεύγουν πάρα πολύ για διακοπές. Είναι αυτό το τελευταίο 15ήμερο του Ιουλίου που πολλοί επιλέγουν πια. Και γιατί είναι πιο οικονομικές οι τιμές, ίσως σε κάποια μέρη, αλλά και γιατί έχει λιγότερο κόσμο. Τα πλοία φεύγουν γεμάτα. Όσοι φύγετε να περάσετε όμορφα, έτσι, όσοι φύγετε.
0: Εμείς σήμερα νοητά, μια παξούς θα την πάμε.
1: Παξί, ωραία.
0: Ναι. Σαν τα κύθυρα ένα πράγμα. Πώς το λέει το τραγούδι, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα δούμε, ούτε τους παξούς.
1: Εγώ θα δω την Καλαμάτα πάντως το Σάββατο.
0: Εσύ την Καλαμάτα.
1: Έτσι.
0: Εξαιρετική Καλαμάτα. Ο Βασιλόπουλος εκεί έχει κάνει εκπληκτική δουλειά.
1: Λατρεύω. Ο Δήμαρχος δεν ήξερα τον άνθρωπο, πραγματικά, ναι, αλλά πραγματικά η πόλη έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Βρίσκεται σε ένα επενδυτικό boom, θα έλεγα.
0: Όντως.
1: Έτσι. Και γιατί πάω συχνά. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Οι τιμές είναι πάρα πολύ λογικές και στην εστίαση και στις ομπρέλες. Δεν πληρώνεις ομπρέλες. Αν πληρώνεις 10 ευρώ το σετ και αν. Δηλαδή είναι ότι πάρεις, ναι, και αυτό το έχουν κρατήσει εκεί στην παραλία της Καλαμάτας και σε όλη την παραλία.
0: Θυμάμαι ότι πέρυσι τους είχε βάλει, τους είχε τραβήξει το αυτάκι ο.
1: Ναι. Άρα βλέπετε πώς λειτουργεί καμιά φορά και όλο αυτό. Αν οι τοπικοί άρχοντες τραβήξουν και το αυτάκι. Γενικότερα λοιπόν θέλω να πω ότι όσοι φύγετε, θα δροσιστείτε κιόλας και αν είστε και κοντά σε παραλία ή σε βουνό, γιατί κάποιοι πληγούν και το βουνό. Σου λέει, εμείς θέλουμε να πάμε στο Παρνασσό. Πάμε στα Ζαγοροχώρια. Εγώ δεν θα πήγαινα καλοκαίρι, μ' αρέσουν αυτά τα μέρη, όχι για καλοκαίρι. Αλλά το ακούω κι αυτό.
0: Δηλαδή άμα πας Χωρογόρια και δεν έχει λίγο χιονάκι, τι να το κάνεις. Ναι. Θα μου πεις εκεί δροσούλα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Κάτω από τον πλάτανο.
1: Ναι.
0: Και παίρνεις τηλέφωνο, ας πούμε, και λες, έλα, πού είσαι, κάνω διακοπές. Πού κάνεις διακοπές, πού πλατσουρίζεις, α, είμαι σε Ζαχοροχώρια. Εκείνη την ώρα του λες, χαιρέτα μου τον πλάτανο.
1: Ο Καλαμαράκης είναι το Ζαχοροχωρίον. Του αρέσει το βουνό.
0: Είναι καταπληκτικά σε Ζαχοροχώρια.
1: Και επειδή καταπίνει χιλιόμετρα, λέμε τώρα, έτσι λέει ο ίδιος. Ο Νικόλας, αν παίζει, αν λέω ψέματα, καταπίνει λίγα χιλιόμετρα. Δηλαδή, τι καταπίνει, πάει εκεί μια. Μπράβο, Νίκο μου στην πιλωτή εκεί. Πηγαίνει πάνω, λέει, στα βουνά. Όταν πηγαίνει και κάνει.
0: Χιλιόμετρα πρέπει να είναι κάποιο τοπικό γλυκό. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Χθες του φέραν και γλυκά, του φέραν τούρτα, του στείλε η Σόφη τούρτα, του στείλε ο Real Blogger ένα προφτερούλ. Τα πήρε, τα εξαφάνισε. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη ω Νίκο.
0: Σίγουρη.
1: Μπράβο. Έτσι, είμαι σίγουρη ότι τα έχει κατατροπώσει. Είμαι σίγουρη.
0: Πώς το έλεγε ο τέτοιος στην ταινία με τον Κωνσταντάρα, φάγανε. Σε προκειμένη περίπτωση,
1: λέει,
0: μόνο
1: δεν τρώω, λέει, το καλοκαίρι πολύ. Γιατί προσέχω τη σιλουέτα μου. Ποια σιλουέτα του προσέχει το καλοκαίρι? Έχει πάει όλα τα γλυκά που υπάρχουν. Έχει τάραξει τα ζαχαροπλαστεία. Έτσι λέει. Έτσι. Καταπίνει χιλιόμετρα και προσέχει τη σιλουέτα του. Εγώ τα λέω.
0: Μπορεί να έχει κόψει τους υδατάνθρακες.
1: Τρώει μόνο πρωτεΐνη.
0: Τρώει μόνο πρωτεΐνη, ακριβώς. Λοιπόν, έλεγες για το γερούλι ότι θα φτάσει σε 40.
1: Ζεστούλα που λένε και στο χωριό μου.
0: Οπότε μην πάρετε ζακέτα, διότι θα βγάλετε την μπέμπελη. Από ό,τι βλέπω, ούτε μπρελίτσα χρειάζεται, ούτε τίποτα. Είναι ένας απίστευτος καταγάλανος αττικός ουρανός. Όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε να βουτήξετε στη θάλασσα.
1: Και καυτός.
0: Και καυτός, πάρα πολύ καυτός.
1: Και το μεσημέρι θα είναι πιο καυτός.
0: Όπως είναι καυτά και τα γεγονότα τα οποία τρέχουν δεξιά και αριστερά.
1: Απόστο.
0: Ναι. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ακούτε την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη, πρέπει να πω. Σπύρο Παπαδάκη. Όχι, ο Σπύρος Παπαδάκης είναι. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει ανηλυμένη υποχρέωση. Το ξαναλέμε, γιατί υπάρχει ένα fan club που ανησυχεί για τον Ιωσήφ. Στα μέρη, όχι για καλοκαίρι. Αλλά το ακούω κι αυτό.
0: Είναι. Δηλαδή, άμα πας στα Ζαχοροχώρια και δεν έχει λίγο χιονάκι, τι να το κάνεις. Θα μου πεις εκεί δροσούλα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Κάτω από τον πλάτανο.
1: Ναι.
0: Και παίρνεις τηλέφωνο, ας πούμε, και λες, έλα, πού είσαι, κάνω διακοπές. Πού κάνεις διακοπές, πού πλατσουρίζεις, α, είμαι στα Ζαχοροχώρια. Εκείνη την ώρα του λες, χαιρέτα μου τον πλάτανο.
1: Ο Καλαμαράκης είναι το Ζαχοροχωρίον. Του αρέσει το βουνό.
0: Είναι καταπληκτικά στα Ζαχοροχώρια.
1: Και επειδή καταπίνει χιλιόμετρα, λέμε τώρα, έτσι λέει ο ίδιος. Ο Νικόλας, αν παίζει, αν λέω ψέματα, καταπίνει λίγα χιλιόμετρα. Δηλαδή, τι καταπίνει, πάει εκεί μια. Μπράβο, Νίκο μου στην πιλωτή εκεί. Πηγαίνει πάνω, λέει, στα βουνά όταν πηγαίνει και κάνει.
0: Χιλιόμετρα πρέπει να είναι κάποιο τοπικό γλυκό. δεν εξηγείτε διαφορετικά.
1: Χθες του φέραν και γλυκά, του φέραν τούρτα, του στείλε η Σόφη τούρτα, του στείλε ο Real Blogger ένα προφτερούλ, τα πήρε, τα εξαφάνισε. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη ω Νίκο.
0: Σίγουρη.
1: Μπράβο. Έτσι, είμαι σίγουρη ότι τα έχει κατατροπώσει. Είμαι σίγουρη.
0: Πώς λοιπόν, το έλεγε ο τέτοιος στην ταινία με τον Κωνσταντάρα, φάγανε. Σε προκειμένη περίπτωση.
1: Λέει,
0: μόνο
1: δεν
0: τούρτες.
1: Τρώω, λέει, το καλοκαίρι πολύ, γιατί προσέχω τη σιλουέτα μου. Ποια σιλουέτα προσέχει το καλοκαίρι, έχει φάει όλα τα γλυκά που υπάρχουν. Έχει τάραξει τα ζαχαροπλαστεία. Έτσι λέει. Έτσι, καταπίνει χιλιόμετρα και προσέχει τη σιλουέτα του. Εγώ τα λέω.
0: Μπορεί να έχει κόψει του υδατάνθρακε.
1: Τρώει μόνο πρωτεΐνη.
0: Τρώει μόνο πρωτεΐνη, ακριβώς. Λοιπόν, έλεγες για το γκερούλι ότι θα φτάσει σε 40.
1: Ζεστούλα που λένε και στο χωριό μου.
0: Οπότε μην πάρετε ζακέτα, διότι θα βγάλετε την μπέμπελη. Από ό,τι βλέπω, ούτε μπρελίτσα χρειάζεται, ούτε τίποτα. Είναι ένας απίστευτος καταγάλανος αττικός ουρανός. Όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε να βουτήξετε στη θάλασσα.
1: Και καυτός.
0: Και καυτός, πάρα πολύ καυτός.
1: Και το μεσημέρι θα είναι πιο καυτός.
0: Όπως είναι καυτά και τα γεγονότα τα οποία τρέχουν δεξιά και αριστερά.
1: Απόστο.
0: Ναι. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ακούτε την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη, που είναι από Σπύρο Παπαδάκη. Όχι, ο Σπύρος Παπαδάκης είναι.

0: τοπικό γλυκό. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Χθες του φέραν και γλυκά, του φέραν τούρτα, του στείλε η Σόφη τούρτα, του στείλε ο Real Blogger ένα προφτερούλ, τα πήρε, τα εξαφάνισε. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη ως Νίκο.
0: Σίγουρη.
1: Μπράβο. Έτσι, είμαι σίγουρη ότι τα έχει κατατροπώσει. Είμαι σίγουρη.
0: Πώς λοιπόν, το έλεγε ο τέτοιος στην ταινία με τον Κωνσταντάρα, φάγανε. Σε προκειμένη περίπτωση,
1: λέει,
0: μόνο
1: δεν τρώω, λέει, το καλοκαίρι πολύ. Γιατί προσέχονται τη σιλουέτα μου. Ποια σιλουέτα του προσέχει το καλοκαίρι? Έχει φάει όλα τα γλυκά που υπάρχουν. Έχει τάραξει τα ζαχαροπλαστεία. Έτσι λέει. Έτσι, καταπίνει χιλιόμετρα και προσέχει τη σιλουέτα του. Εγώ τα λέω.
0: Μπορεί να έχει κόψει τους υδατάνθρακες.
1: Τρώει μόνο πρωτεΐνη.
0: Τρώει μόνο πρωτεΐνη, ακριβώς. Λοιπόν, έλεγες για το γερούλι ότι θα φτάσει σε 40.
1: Ζεστούλα που λένε και στο χωριό μου.
0: Οπότε μην πάρετε ζακέτα, διότι θα βγάλετε την μπέμπελη. Από ό,τι βλέπω, ούτε μπρελίτσα χρειάζεται, ούτε τίποτα. Είναι ένας απίστευτος καταγάλανος αττικός ουρανός. Όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε να βουτήξετε στη θάλασσα.
1: Και καυτός.
0: Και καυτός, πάρα πολύ καυτός.
1: Και το μεσημέρι θα είναι πιο καυτός.
0: Όπως είναι καυτά και τα γεγονότα τα οποία τρέχουν δεξιά και αριστερά. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ακούτε την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που είναι ο Σπύρο Παπαδάκη. Όχι, ο Σπύρος Παπαδάκης είναι. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει ανηλυμένη υποχρέωση. Το ξαναλέμε γιατί υπάρχει ένα fan club που ανησυχεί για τον Ιωσήφ όταν δεν τον ακούει στο ραδιόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Σας λέω λοιπόν, είναι στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, το παλικάρι μας έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Λοιπόν, από Δευτέρα θα τον έχετε εδώ και θα τον απολαμβάνετε. Νίκο Σαπρανίδη είναι εδώ ο απόλυτο άρχοντα στο cockpit του Real FM.
1: Α, και Βάσια Κούτρα.
0: 211-200-8200
1: και βεβαίως στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, ο Δανιήλ στέλνει καλημέρα στους Μολάους από τη Γάβδο. Είμαι Μολαίτης.
1: Το ξέρω, βέβαια. Μ' αρέσουν οι Μολαίτες και μ' αρέσει και αυτή η πλευρά, να ξέρεις. Όλοι. Έχω κάνει διακόπες εκεί.
0: Στους πρόποδες του όρους Κουρκούλα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η περιοχή. Γενικώς μ' αρέσει η Πελοπόννησος. Και εγώ είμαι από την Ηλία. Μ' αρέσει. Εντάξει, τώρα μην αρχίσετε τώρα τα μηνύματα.
0: Καλά,
1: από την Ηλία και από το ένα.
0: Μισό λεπτάκι. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που έκανε κάποιο που δεν ξέρω ποιο είναι, ψάχνω να τον βρω, ο νομός Ηλίας δεν είναι στην Πελοπόννησο. Είναι στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Έχει μετακομίσει. Είναι φοβερό αυτό. Σε ποιον ήθελα να ξέρω τι βγαίνει. Είναι τα κουκιά,
1: ακριβώς,
0: να μου πεις.
1: Δεν ξέρω, αλλά να,
0: δεν
1: πω, να πω κάτι. Επειδή ακούω διάφορα για τον ομό Ηλίας, για τον πύργο, εγώ είμαι έξω από την Αμαλιάδα, οι γονείς μου δηλαδή. Λοιπόν, μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Έχουμε πολύ ωραία καρπούζια. Έχουμε πολύ ωραία ντομάτα. Τα καρπούζια επίσης, να πω, φέτος από πέρσι σαπίζουν στο χωράφι. Το λέω και αυτό, γιατί εγώ και συγγενείς που ασχολούνται, γιατί δεν του συμφέρει η τιμή την οποία τα παίρνουν οι χονδρέμποροι. Άρα τα αφήνουν, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους εκεί. Δεν βγάζουν το μεροκάματο. Όμως έχουμε φανταστικές παραλίες. Και δεν είναι μόνο η Κουρούτα.
0: Είναι
1: η Φίνες, η Κυλίνη. Έχει και άλλα μέρη. Το λέω γιατί εδώ πέρα ξέρουμε μόνο την Κουρούτα. Και ξέρεις γιατί ξέρουμε ποιος πάει στην Κουρούτα από εδώ πέρα. Ο Μπογιόπλος.
0: Πάει ο Νίκος ο Βασιλιάς.
1: Ναι, είναι ο
0: Βασιλιάς της Κουρούτας.
1: Μπράβο. Καλημέρα, Μπογιό. Λοιπόν, να μας ακούει. Ναι, είναι ο Βασιλιάς της Κουρούτας. Εκεί με τη. Θυμάστε αυτή την πολυθρονωτική κόκκινη. Και εκεί κάθεται ο Μπογιόπλος. Εκεί. Αλλά είναι καταπληκτική παραλία.
0: Ναι, όντως.
1: Και έχει αναβαθμιστεί και έχει και καλές ξενοδοχειακές μονάδες πλέον όλη αυτή η Ηλία, εννοώ. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Αυτό να το πω.
0: Είδατε πόσες λέξεις χρησιμοποίησε η Αμαλία η Κάντζου για να διαφημίσει τον νομό της, τον νομό Ηλίας.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω μόνο μία λέξη. Μονεμβασιά.
1: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά εσύ. Λες μία μονεμβασιά και τελείωσε.
0: Και τελειώνει.
1: Λοιπόν,
0: πάμε
1: λίγο παρακάτω. Ο Πάμπλος
0: από το Ντίζελντορφ, να του πούμε μία καλημέρα. Ο Γιώργος. Ποια άδεια, ρε φίλε Σπύρο, αφού είσαι καθημερινά στην αυτεμπορική, τώρα σοβαρά θα πας πουθενά? Ούτε μέχρι το Λουτράκι.
1: Ούτε εκεί στο ξενοδοχείο.
0: Ούτε μέχρι το Λουτράκι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έχει προκαλεστεί αίσθηση η αναφορά του Υπουργού Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, σε εκδήλωση του State Department για την επανόδο της πολιτικής τρομοκρατίας, η αναφορά του στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είπε ξεκάθαρο ότι μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Αυτό είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και παίζει και παντού αυτή η δήλωση.
0: Όντως. Έφτασε λοιπόν μέχρι το Λευκό Οίκο αυτό το περιστατικό. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ανεβάζοντας γενικότερα ειδησιογραφικά αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το τραγικό, αυτή η τραγωδία.
1: Εντάξει, είναι δολοφονική επίθεση, δεν είναι.
0: Καλά, δεν το συνέβη. Εκ των πραγμάτων. Οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν υπάρξει, βρίσκονται ήδη.
1: Θα πούμε και για τη Μαρφίνα, γιατί υπάρχουν διάφορα. Είδαμε και ένα βίντεο, ήρθε στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο. Πάντως είπε, βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα, αυτά είπε μεταξύ άλλων Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της, στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα, επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξιωματικό.

0: αξίωμα. Αυτά, αυτό ναι. ανέφερε ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ρε λες όλη αυτή η τοξικότητα που έχει αρχίσει και δημιουργείται στο πολιτικό σκηνικό να φέρει νωρίτερα τις εκλογές.
0: Ο Κρίς ο Μητσοτάκης επιμένει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Τα σημάδια που ναι, λέει και ο λαός.
0: Επειδή έχασα την προηγούμενη φορά, έχασα το στοίχημα. Γιατί είχα πει ότι θα γίνουν, αλλά εξάντλησε τετραετία. Δεν ξέρω να βάζω για το Μητσοτάκη. Για τις εκλογές δεν βάζω στοίχημα. Αλήθεια το λέω.
1: Κάποιοι έχουν αρχίσει και λένε ότι επειδή είναι θεσμικός ο κύριος Μητσοτάκης, θα πάει μέχρι. Θα εξαντλήσει τελείως την τετραετία.
0: Ναι, κάτσε να δούμε τι θα συμβεί ενδιάμεσα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση όμως αυτό τώρα. Δηλαδή να κάνουμε και λίγο την ανάλυση, να θυμηθούμε τη δουλειά μας ως πολιτικοί ρεπόρτερ, ως πολιτικοί αναλυτές. 1η Ιουνίου αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα.
0: Γι' αυτό είπε η Άνοιξη.
1: Λοιπόν, okay. Ακριβώς η Άνοιξη λοιπόν ως χρονικό.
0: Φεβρουάριος, Μάρτιος.
1: Φεβρουάριος δεν είναι Άνοιξη.
0: Είναι λίγο χειμώνας. Εντάξει, κοντά στην Άνοιξη.
1: Μιλάμε για Μάρτιο.
0: Ναι. Περίμενε τώρα, γιατί έχει μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Είναι η ώρα της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Και ο φίλος σου σήμερα που τον πειράζει, λείπει. Να δω ποιον θα πειράξει.
1: Κάτι θα βρει ο Παναγιώτης, αλλά βλέπεις ότι δεν τον κοιτάω καν τον Παναγιώτη, διότι για να μπει και στο στούντιο μας φαίνει άσχημα μαντάτα.
0: Για πες τα, Παναγιώτη μου.
1: Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ, θα μπορέσουμε να μετακινηθούμε ή να το κόψουμε ποδαράτο.
2: Καλημέρα αρχικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια χαλαρή Παρασκευή. Δεν θα είμαι πολύ. Δεν θα με ακρηγορήσω αρκετά.
0: Καλά είναι τα πράγματα.
2: Εντάξει. Ναι, μια.
0: Κατάλαβα.
2: Σχετικό είναι αυτό.
1: Δεν θα με ακρηγορήσω, λέει. Απλά... Εντάξει. Χαλαρή Παρασκευή, εντάξει είναι τα πράγματα. Εντάξει.
2: Το λέω για την ψυχολογία των οδηγών, μην του επηρεάζω αρνητικά.
1: Αν είσαι κολλημένο στην κίνηση, ό,τι και να πει αρνητικά είναι η ψυχολογία. Είναι η ψυχολογία.
2: Σωστό, σωστό.
1: Για πες.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό, στην Άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην Άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Αλεξάνδρας, γιατί η κίνηση, δεν καταλαβαίνω.
2: Α, τώρα λείπει, δεν έχω κάτι να πω.
0: Α, αυτό είναι. Ο ιστρός, του έρχονται όλα, θα βλέπει τον Ιησού Καλαμαράκη. Ναι, ναι, ναι. Εκεί τότε.
1: Όταν βλέπει Παναθηναϊκό, εκεί. Τώρα όλοι εδώ πέρα είμαστε.
0: Ναι, του κόκκινου.
1: Ναι, του κόκκινου.
2: Ισχύει, ισχύει. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από το ύψος του Θησίου και στα δύο ρεύματα στο Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου, όπως και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Τι εντάξει, ρε Παναγιώτη, αυτό είναι πανελευθερία.
2: Πιο περιορισμένη κατάσταση.
0: Εντάξει, είναι πάντως, παιδιά, που ερχόμουν το πρωί ήταν άδεια η Κηφισίας. Πραγματικά, εντάξει, ήταν πολύ χαλαρική. Βέβαια, τώρα είναι άλλη ώρα. Γιατί εγώ ξεκινάω πρωί. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις, Παναγιώτη?
1: Αυτά τώρα.
0: Αυτά είναι.
1: Κάτι μεταγραφικά, κάτι
0: δεν έχεις. Τίποτα αθλητικά δεν έχεις, τίποτα σήμερα.
1: Ο Γιαλαμπόσελ.
2: Γιαμπουσέλ.
1: Δεν μπορώ να πω το όνομά του και είναι παικταράς, έτσι. Δεν τον κοροϊδεύω. Απλά
0: δεν
1: μπορώ να θυμηθώ το όνομά του.
0: Τι
1: να
0: κάνω τώρα.
2: Καλό είναι, καλό.
0: Γιατί λέτε για τον Γιαμπουσέλ, δεν κατάλαβα.
2: Επειδή ήρθε χθες στο αεροδρόμιο γι' αυτό.
0: Ήρθε.
1: Είχε κόσμο.
2: Είχε πολύ κόσμο.
1: Είχε κόσμο. Μεταγραφή αεροδρομίου.
2: Εντάξει, στον Ολυμπιακό έχουμε κάνει την καλή επιλογή του Γάλλου διεθνή. Το Φουρνιέ δεν θέλουμε.
1: Στο Παναθηναϊκό γενικότερα θα μιλάνε μόνο γαλλικά. Γιατί νομίζω πόσοι είναι οι Γάλλοι τώρα, τέσσερις.
2: Αρκετοί, ναι.
1: Παρλεβού Φρανσέ.
0: Εντάξει.
1: Bonjour στο Παναθηναϊκό.
0: Bonjour.
1: Bonjour και σε εσένα, Παναγιώτη.
0: Ο ΑΚΑ δεν είναι, καλά το πάει. Τίποτα άλλο.
1: Γαλλιστή, ο ΑΚΑ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λέει η μαμά μου, ωραίος ο Σπύρος. Έχει χιούμορ. Η μανούλα μου, κύριε Κωστούλα. Μαμά,
1: κυρία
0: καλημέρα,
1: Κωστούλα,
0: μαμάκα.
1: Την αγάπη μας.
0: Μην το βλέπεις έτσι, έχει χιούμορ.
1: Ναι. Δεν καταλαβαίνω τι είναι.
0: Τι είναι αυτό,
1: όχι μαζί σου. Κοίτα, δεις, ρίξαμε φάμπρικα τώρα με τις διακοπές. Ο Αβραάμ λέει, ο Σπύρος Αμαλία μας δεν έχει υψηλές απαιτήσεις για διακοπές.
0: Ναι.
1: Θέλει μόνο το κλιματιστικό στο φουλ, κοντομάνικο και άντε μία λεκάνη με κρύο νερό να βουτάει τα πόδια. Το τελευταίο, να ξέρεις, με τσάκισε. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά η εικόνα με τη λεκάνη με τα πόδια, δεν ξέρω, με παραπέμπει σε μια άλλη εποχή. Άντε να το κάνω αυτό σε 20. Ναι, σε άλλη ηλικία, να το κάνω σε 20-25 χρόνια, ρε παιδάκι μου. Τι κοιτά τα πόδια. Φοράω παπουτσάκια.
0: Το ξαναθέω.
1: Και τα παπουτσάκια αυτά είναι, ξέρει, και είναι και από μια άλλη εποχή.
0: Ωραία, μια
1: χαρά. Τι
0: ωραίε εποχέ. Τι καλέ εποχέ.
1: Τα φοράμε, ξέρει. Μία φορά το.
0: Να μην χαλάσουν. Σε παρακαλώ.
1: Δεν ξαναγοράζονται αυτά τελείω.
0: Όχι, ρε, πα καλά τώρα. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά και καλό Σαββατοκύριακο από Αρμενία. Είναι ο Μιχάλης. Ετοιμαζόμαστε και εμείς για την πανέμορφη Μονεβασιά. Σας στέλνουμε τις ευχές μας για ένα όμορφο καλοκαίρι. Την αγάπη μας από Γέρεβαν, ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, να περάσετε όμορφα. Καλώς να έρθει στην πατρίδα και να κάνετε πολλά πολλά μπάνια.
1: Λοιπόν, η Ιφηγένεια λέει. Μ' αρέσει, λέει, αυτό που είπατε. Δεν είμαστε χοντροί, είμαστε κοντοί. Όσο για τις κοιλίτσες των αντρών, οι άντρες έχουν στομάχια, όχι κοιλιά. Ναι, και πρέπει να έχουμε και γερό στομάχι για να μπορούμε. Να μπορούμε έτσι, πώς το λέω, να περνάμε καλά μαζί σας. Διότι αυτό δεν.
0: Ναι, ναι, φτάνει. Μην πει άλλο. Ροδάνει πάει η γλώσσα σου σήμερα. Δηλαδή, τι.
1: Γιατί εχθές πώς πήγε.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις να σπουδάσεις δωρεάν, αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, σου έχω τα καλύτερα νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος, Lead Lab Learner Work, ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εδώ μιλάμε για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία. Αφού συνδυάζεις δωρεάν σπουδές στην ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα μετά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Και το καλύτερο, μόλις ολοκληρώσεις τα 2 χρόνια το πρόγραμμα με επιτυχία, αναλαμβάνεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό από 1530 ευρώ. 1530 ευρώ. Γίνεται καλύτερο? Δεν γίνεται. Κάνε το επόμενο βήμα σου, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.
1: Αμαλία, κυρίες και κύριοι, κύριε Σαπρανίδη, όσοι δοκιμάσαμε, κυρία Κούτρα και εσείς έξω να ακούτε, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801-11-34-34-34.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
3: Real FM

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών Deima Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. Deima Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: επανήλθαμε. Πού είσαι, τι κοιτάς, δεν κατάλαβα.
1: Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά,
0: γιατί
1: πάνω κάτω.
0: Γιατί δεν κοιτάς εμένα, δεν κατάλαβα, δεν είναι όμορφη.
1: Τα γυαλιά.
0: Σπύρος Παπαδάκης σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αμαλία Κάτζου.
0: Να λέμε αυτά.
1: Νίκος Απρανίδης. Βάσια Κούτρα.
0: Ναι.
1: Τα γυαλιά, ξέρεις, είναι.
0: Και εγώ τα κοντά, χωρίς κοντά. Πρεσβειοποία.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ούγα έρχεται μόνο του. Κατά τον γύρα εννοώ. Εντάξει, να κάνουμε. Εντάξει, μην κοιτάς τον Ιωσήφ που δεν βλέπει κοντά, αλλά αρνείται να βάλει γυαλιά. Εντάξει.
1: Η πλάκα είναι μεγάλη. Είναι κάποια στιγμή στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Είμαι καλωδιωμένος για να βγω για να δώσω ρεπορτάζ. Κάνει η Sky και μία τελευταία είδηση. Τρέχει ο. Το αρχισυντάκτης εκεί μου το δίνει σε χαρτάκι. Λέω ναι, μου έχει έρθει το μήνυμα στο κινητό. Μου λέει σου το έδωσα και σε χαρτάκι. Λέω δεν θέλω τίποτα από αυτά. Μπορείς να φέρεις τα γυαλιά μου από το γραφείο.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Εγώ δεν βλέπω ούτε καν μηνύματα άμα δεν φοράω γυαλιά. Δεν βλέπω κάτι ψήρες έτσι. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος. Σπύρο, εμείς οι χοντροί δεν παίζει κανένα ρόλο αν είμαστε κοντοί. Το θέμα είναι πως είμαστε αλεξίσφαιροι. Σταματάμε και σφαίρα. Αμαλία, οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα. Την καλημέρα μου και τα φιλιά μου. Γιώργο, είσαι σε mood καλαμαράκι. Είσαι σε mood καλαμαράκι και Σπύρο Παπαδάκι. Είσαστε στο ίδιο mood.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Περνάμε καλά όταν καθόμαστε στο τραπέζι και αυτό φαίνεται προς τα έξω.
0: Δηλαδή, τρώω το δικό σου φαγητό και το διπλανού.
1: Εντάξει,
0: και του παραδίπλα.
1: Αν μου το επιτρέπει. Δηλαδή, ας πούμε, να σου πω κάτι, η γυναίκα μου, με το που. Πρώτα απ' όλα, βγαίνουμε έξω για να φάμε.
0: Ναι.
1: Η Μαρία έχει το εξής στυλ.
0: Ναι.
1: Που πεινάω υπερβολικά. Θέλω και αυτό, θέλω και αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και το παράλληλο. Παραγγέλνω και εγώ ένα πιάτο, κυρίως για μένα, γιατί ξέρω πώς θα είναι η κατάληξη. Στις τρεις πρώτες πυρουνιές, πόπο φούσκωσα.
0: Και τα τρώω εσύ τα υπόλοιπα.
1: Και τα τρώω εγώ τα υπόλοιπα.
0: Γι' αυτό έχεις κάνει την κοιλιά.
1: Εντάξει. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει.
0: Εγώ μπράβο σου, δηλαδή σου δίνω συγχαρητήρια.
1: Που τρώω το φαγητό της.
0: Ναι, που τρώω το φαγητό και δεν μένει.
1: Δεν μένει, δεν είναι. Το έχω σε.
0: Κακό.
1: Τέτοιο, το
0: είναι
1: σε κακό.
0: Έτσι, σε παρακαλώ. Αυτά στο χωριό μου το λένε. Δεν αφήνεις.
1: Δεν αφήνεις.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Όχι, καθόλου.
0: Έτσι, κάποιοι πεινάνε, έλεγε η γιά μου. Φάει το φαγητό σου, κάποιοι πεινάνε.
1: Στη χειρότερη των περιπτώσεων το παίρνουμε πακετάκι στο σπίτι. Αλλά και πάλι στο σπίτι.
0: Πάλι στο τρως.
1: Ναι, το τρώω εγώ για ποιο λόγο.
0: Για ποιο λόγο.
1: Διότι. Τώρα ρε παιδί μου, να παραγγείλουμε κάτι έξω ή κάτι να μαγειρέψω. Τα leftover θα φάμε. Και τα τρώω εγώ. Οπότε η κατάληξη είναι η ίδια
0: πω,
1: σε μένα.
0: Τώρα έχω καταλάβει γιατί η κοιλιά αυτή. Ναι. Δεν έχει κοιλιά βέβαια. Έτσι το λέω. Δεν έχει ο άνθρωπος δηλαδή. Τον έχω.
1: Η Μαρία είναι μια καλονή, λιγερόκορμη και όλα τα σχετικά. Ναι, και εγώ όσο πάω και μετά στο τέλος ξέρεις τι μου λέει. Πάχινες. Δεν πάει καλά το πράγμα. Αλλιώς σε γνώρισα.
0: Αρχίζουν αυτά.
1: Ναι, μα δεν φταίω εγώ ότι μην παραγγέλνεις τόσα. Θα μου στερήσεις και το φαγητό από
0: ναι,
1: πάνω.
0: Ναι.
1: Δεν σας βρίσκει πουθενά κανένας.
0: Και άμα περνάς και κλιμακτήριο να ξέρεις. Εκεί είναι πρόβλημα.
1: Δεν έχουμε φτάσει αυτό σε ακόμα.
0: Εγώ το λέω για μένα, δεν το λέω για τη Μαρία.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και η αλήθεια είναι ότι με τρομάζει η σκέψη.
0: Σε τρομάζει, να σε τρομάζει. Το λέω εγώ. Λοιπόν, να σας πω ότι όχι, ο Ιωσήφ έχει μια ανήλυμα γιατί στέλνετε μηνύματα. Υποχρέωση και δεν βρίσκεται. Είναι μια χαρά στην υγεία του. Όχι, δεν είναι σε παραλία. Όχι, δεν έχει. Γιατί μου λένε πάρα πολύ, πες του να προσέχει του λογοκέφαλου. Μα δεν είναι σε παραλία. Έχει μια ανήλυμα υποχρέωση και λείπει. Σήμερα το παλικάρι μας είναι μια χαρά. Χέρι άκρα υγεία.
1: Και το έχουμε λύσει το θέμα με του λογοκέφαλου. Και η πρωινή εκπομπή με τη Στεφανία το έχουμε λύσει. Και τα παιδιά εδώ, ο Ιωσήφ με την Αμαλία.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε βγάλει το κόσμο τα ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Άφοβα, οι λαγοκέφαλοι είναι στα βαθιά. Στα ριχά,
0: τι
1: απλά
0: είναι.
1: Προσοχή στις μαρίδες.
0: Και στις γόπες που λέει ο κύριος Στομνάλιμο. Που λέει να. Τώρα, αυτή είναι η βενζίνη.
1: Συγγνώμη, ποιος μας τρολάρει.
0: Ο κύριος τρολάρει, από τον άλλο που τον έβαλε ο Ιωσήφ. Ναι, γιατί η βενζίνη ακρίβηνε.
1: Ασφαλώς.
0: Πάει στο Βρόντο το δεκάλεπτο της μείωσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε συμφωνία με τα δηληστήρια και το πεντάλεπτο στο ντίζελ. Γιατί ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί. Και βλέπουμε τα καύσιμα στην Αγγλία εννοώ, τη βενζίνη και το ντίζελ να ανεβαίνουν.
1: Την ημέρα που έκανε τις εξαγγελίες ο κύριος Μητσοτάκης, που αναφέρθηκε σε αυτό.
0: Δεν έχουμε και τον Ιωσήφ γιατί κάνει δειγματοληψία. Ναι, ναι, ναι, πάμε.
1: Την ημέρα λοιπόν που το είπε αυτό, την αμέσως επόμενη ημέρα βγάλαμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου και μας είπε το εξής. Μίλησε για μείωση 10 λεπτών ο κύριος Μητσοτάκης την ώρα που η αύξηση έχει φτάσει ήδη τα 12 λεπτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε με τα καύσιμα και την ακρίβεια για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.

0: FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
17: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 21χρονος Καταλανός αριστερός εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα που αγωνίζονταν στη Γιρόνα. Θα μεταβεί σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο γενήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: τραγουδάρες.
1: Ναι.
0: Καλοκαιρινή διάθεση.
1: Εντάξει.
0: Ναι, καλοκαιρινό.
1: Ποιος,
0: μου.
1: Έχει καλ... ποιος έχει καλοκαιρινή διάθεση.
0: Ρε παιδί μου, άσε τώρα να το πω εγώ μπας και.
1: Για, πες το, πες το. Συγγνώμη, σε διακόψα.
0: Σήμερα το πρωί, όπως ερχόμουν, σταμάτησα σε ένα βενζινάδικο.
1: Είσαι καλά στην υγεία σου?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Ανέβασες, γιατί εγώ ανεβάζω.
0: Ανέβασα πίεση, σφιγμούς, ναι. όλα. Πέρασα από όλα τα.
1: Ξαναλέω.
0: Καταπληκτικά.
1: Κάτσε να δω τώρα, επειδή εγώ, ναι. ξέρεις εδώ πέρα, είμαι του πετρελαίου. Ναι. Είμαι εκπρόσωπος του πετρελαίου. Mm-hmm. Λοιπόν, το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 83,8 δολάρια το βαρέλι, με μια πτώση 0,50%, σταθερά πάνω από το 80 δολάρια. Ξαναλέω ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο, το ντίζελ, είναι αυξημένο στην Αγγλία. Παρόλο που έχει περάσει μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στα ντίζελ, μετά τη συμφωνία κυβέρνηση δηληστηρίων, παρόλα αυτά, επειδή ανεβαίνουν τιμές. Και είχαν ανέβει τιμές στις διεθνείς αγορές και παραμένουν ψηλά. Δεν νομίζω ότι αυτή. Δηλαδή, τι έγινε με αυτή τη μείωση? Μείνανε εκεί τα καύσιμα, δεν ανέβηκαν. Παρόλη την άνοδο στις διεθνείς αγορές του μαύρου χρυσού.
0: Γκρινιάζοντας, διότι έχω και αυτό το κακό συνήθειο να γκρινιάζω.
1: Σε γκρινιάζεις λοιπόν.
0: Γκρινιάζοντας λοιπόν σε κάποιους ανθρώπους εκεί στην πλατεία Συντάγματος, σε εκείνο το κτίριο το μεγάλο. Και μετά συνομιλώντας και με κάποιους άλλους μέσα στο κτίριο με τους Κίονες στην Ηρώδο Αττικού. Άκουσα την εξής απάντηση. Ήταν σαν στερεοφωνικό στο κεφάλι μου αυτό το οποίο μου είπαν. Φαντάσου αν δεν είχε γίνει συμφωνία που είχε φτάσει η βενζίνη. Μα τώρα είναι λογική αυτή?
1: Δεν είναι λογική.
0: Έλεος. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα? Να παραμείνει η βενζίνη κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.
1: Όχι, σε κάποια παρατηρία είναι πάνω από 2 ευρώ.
0: Μιλάω για το σύνολο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να είναι 1,999 δεν μας χαλάει, αλλά το να είναι 2,001 μας δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα και το ένα και το άλλο. Και εφόσον είναι έκτακτες οι καταστάσεις, και ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο με προβληματίζει υπερβολικά και φοβάμαι και με ανησυχεί. Επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Έχουμε αλλεπάλληλα χτυπήματα.
0: Έχουμε αναζωπήρωση και, για τα καλά.
1: Και επικίνδυνη αναζωπήρωση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και έχουν σταματήσει και συνομιλίες, λέει.
0: Εάν. Καλά, συνομιλίες την ώρα που γίνεται το έλα να δεις. Εάν λοιπόν αυξηθεί η τιμή του Brent, τώρα είπες ότι είναι στα 80 δολάρια.
1: 83
0: δολάρια. Αν ξαναφτάσει δηλαδή στα 100 δολάρια. Χτυπάω ξύλο. Εδώ η βενζίνη πόσο θα φτάσει?
1: Δεν ξέρω.
0: Το πετρέλαιο κίνηση πόσο θα φτάσει?
1: Διαβάζω έναν τίτλο. Στα άκρη σύγκρουση είπα Ιράν, έκτη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών, Τεχεράνη απειλεί όλο τον περσικό κόλπο. Η ναι. κατάσταση ξεφύγει πάλι.
0: Ξεφύγει, ακριβώς.
1: Άρα θα ξεφύγει στην ελληνική αγορά. Θα υπάρχει μια αναστάτωση για ακόμα μια φορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για τις τιμές που θα δούμε στην Αγγλία. Από την άλλη πλευρά, βλέποντας χθες δελτία ειδήσεων, ο κόσμος τι λέει? Ότι χρειάζεται διπλάσια χρήματα για το κόστος στα καύσιμα. Δηλαδή, όσοι μετακινούνται με το αυτοκίνητό τους, πλέον θέλουν το διπλάσιο. Εγώ δεν ξέρω αν είναι το διπλάσιο, εγώ σίγουρα είναι συν 35%. Εγώ είναι ναι. Το μήνα το καύσιμο πλέον λόγω του πολέμου και της ακρίβειας που υπάρχει στα καύσιμα. Άρα, πήγε στράφη αυτή η συμφωνία και αυτή η μείωση.
0: Θα πρέπει
1: εκ των πραγμάτων. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλή μείωση.
0: Ναι.
1: Για τέτοιο πράγμα δεν μπορώ να το πω. Ναι. Αλλά δεν θα το κάνω.
0: Θα πρέπει εκ των πραγμάτων να λάβει νέα μέτρα, να πάρει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, να βρουν τον τρόπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο ειδικός φορός κατανάλωσης, ναι, είναι ζεστό χρήμα για τα ταμεία. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά είναι έκτακτες οι περιστάσεις. Είναι έκτακτες οι καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν και έκτακτα μέτρα. Και νομίζω ότι πρέπει να το βάλουν πολύ καλά στο μυαλό τους εκεί στην κυβέρνηση με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
1: Και να πω επίσης ότι δεν ανεβαίνει το πετρέλαιο ή ύπταται σε υψηλά επίπεδα και παραμένει εκεί. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που ανεβαίνει. Yeah. Ανεβαίνουν τα πάντα. Γιατί ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος, το ενεργειακό κόστος. Άρα είναι μια αλυσίδα πραγμάτων και φτάνει μέχρι και το πιάτο μας. Ονόητο. Άρα θα είναι μια δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση το θέμα της ακρίβειας γενικότερα, που παραμένει και είναι το σοβαρότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Mm-hmm. Έτσι. Και το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι. Και επειδή, ξαναλέω, ότι είναι πολύ ψηλά η τιμή ακόμα του μαύρου χρυσού, του πετρελαίου δηλαδή, είναι ένας πονοκέφαλος για το κυβερνητικό επιτελείο.
0: Και όλη αυτή η κατάσταση, επειδή είμαστε σε τουριστική περίοδο, επειδή τα πράγματα έχουν φτάσει. Είμαστε, όπως και να το κάνουμε, έχουμε ξεπεράσει το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, είμαστε στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου. Και ο κόσμος προετοιμάζεται για να πάει διακοπές. Να δούμε τι θα γίνει και με τους τουρίστες που θα έρθουν από το εξωτερικό. Η κατάσταση πρώτον στη Μέση Ανατολή. Δεύτερον, το κομμάτι της ακρίβειας, διότι έχει ακουστεί προς τα έξω ότι τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ακριβά.
1: Αυτό δεν λοιπόν έχει ακουστεί, είναι ακριβά.
0: Έχει ακουστεί και προς τα έξω.
1: Ναι, λέω, θέλω να πω, είναι ακριβά και με δεδομένο.
0: Όχι, έχει ακουστεί στους άλλους. Εμείς το βιώνουμε κάθε μέρα.
1: Και ότι η αγοραστική δύναμη, γιατί ακούω κάτι συγκρίσεις που τρελαίνομαι, δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ τώρα. Ναι, υπάρχει ακρίβεια και στην Ολλανδία, είναι άλλη μισθή. Υπάρχει ακρίβεια και στη Γερμανία. Υπάρχει ακρίβεια και στη Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά τα δέχομαι. Βεβαίως.
0: Είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ, Αμαλία μου, για να πας στη δουλειά σου, πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητό σου, διότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα πρέπει να κάνεις το σταυρό σου για να πας την ώρα σου στην ισοπροβλησμό σου.
1: Χθες μηνύματα ότι έχει μεγάλες καθυστερήσεις στον ηλεκτρικό και στο μετρό.
0: Γεγονός. Επειδή εχθές μετακινήθηκα με προαστιακό και με ΙΣΑΠ, γιατί έτσι το λέμε οι παλιοί, υπήρχαν καθυστερήσεις. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο mood. Βέβαια, εντάξει, θα ρωτήσουμε τον Δήμαρχο,
1: ναι,
0: πώς πάει η τουριστική κίνηση.
1: Ναι, η τουριστική κίνηση και με δεδομένο ότι και τα ακτοπλοϊκά έχουν παραμείνει, γιατί δεν υπάρχουν αυξήσεις, αλλά έχουν παραμείνει ψηλά.
0: Καλά.
1: Αυτό λέω. Ότι δεν
0: είναι αυξηθεί πέρυσι και πρόπερσι όμως.
1: Αυτό λέω. Θα μας πει όμως για ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ο κύριος συνονόματος Σπύρος Βλαχόπουλος, ο δήμαρχος εκεί στους πανέμορφους Παξούς. Που ευελπιστούμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να τους δούμε. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Έχουμε στείλει αντιπροσώπου.
1: Εντάξει, εσύ είπες για αντιπροσώπου θα τους δει. Λοιπόν, κύριε Βλαχόπουλε.
0: Καλημέρα,
1: κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα μου σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς πάνε τα πράγματα πρώτα απ' όλα εκεί στο πανέμορφο νησί σας, πώς είναι η κίνηση η τουριστική, σφίζει το νησί από κόσμο ή είναι τα πράγματα πεσμένα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
2: Δόξα τω Θεώ να είμαστε έτσι ευχαριστημένοι, καλή είναι η σεζόν. Είναι λίγο κάτω από τις προηγούμενες δύο σεζόν μέχρι στιγμής. Σίγουρα επηρεάστηκε ένα σημαντικό μέρος των επισκεπτών μας από τα όσα έγιναν στον Περσικό, γιατί εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με ανθρώπους από τη Μεγάλη Βρετανία. Ξέρετε ότι εκεί ο πόλεμος είχε ένα αρνητικό αντίκτυπο σε σχέση με την επιλογή της χώρας που θα κάνουν διακοπές και όχι του νησιού ή της πόλης, γιατί μερικοί νομίζουν ότι άλλαξαν την κράτηση και αντί να πάνε Ρόδο ας πούμε επέλεξαν την Κέρκυρα. Δεν συμβαίνει αυτό, συνήθως αλλάζουν χώρα όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε.
1: Άρα η πληρότητα πού κυμαίνεται αυτή την εποχή στο νησί?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε πια στα μέσα Ιουλίου, εκτιμώ ότι είναι γύρω στο 70 με 80%. Και από εδώ και μπρος και μέχρι 20 Αυγούστου είναι το πιο έτσι υψηλό σημείο της τουριστικής περίοδου. Θα πιάσουμε αυτά τα ποσοστά της υψηλής περίοδου του 90%. Αλλά ξέρετε, η σεζόν δεν κρίνεται από δύο μήνες, κρίνεται από πέντε μήνες. Και η δική μου εκτίμηση, έτσι εμπειρικά, γιατί δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, ότι δύσκολα θα είμαστε στα επίπεδα των δύο τελευταίων χρόνων. Μάλλον θα είναι λίγο χαμηλότερα.
1: Πάντως, συγγνώμη, υπάρχει μια αίσθηση και ακούω από τους ανθρώπους που έχουν καταστήματα εστίασης ότι θα είναι ότι ναι, μπορεί να έχουμε τουρισμό και έχουμε αρκετό τουρισμό και πάμε για ρεκόρ, όμως δεν ξοδεύουν. Δηλαδή, ακούω γκρίνιες και δυσαρέσκεια από τους ανθρώπους που έχουν σε τουριστικές περιοχές καταστήματα εστίασης, ότι είναι μειωμένος ο τζίρος, ότι και αυτοί που πάνε παίρνουν πολύ λιγότερα. Έτσι, παραγγέλνουν λιγότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ισχύει αυτό στο δικό σας νησί?
2: Κυρία Κάντζου, νομίζω ναι, ισχύει. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αγοραστική δύναμη που έχουν οι επισκέπτες, είτε είναι Βρετανοί, είτε είναι Ιταλοί, είτε είναι Βόρειο-Ευρωπαίοι, είτε είναι Έλληνες. Καταρχήν, το χαρακτηριστικό του Έλληνα, όπου τα τελευταία χρόνια ήταν ο δεύτερος, ας πούμε, σε αριθμό αφίξεων στο νησί, είναι ότι χαλάει. Έχει τη διάθεση να πάει διακοπές, να φάει καλά, να διασκεδάσει, να έχει ένα καλό κατάλημα. Εκεί λοιπόν είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει η ίδια άνεση που υπήρχε πριν προμνημονίου. Θα πάμε εκεί, γιατί όταν ξεπεράσαμε, ας πούμε, την κρίση, υπήρχαν δύο χρονιές που έσπαγαν ρεκόρ, γιατί ο κόσμος ήθελε να ξεσκάσει. Είχε περάσει πολύ δύσκολα και ήθελε να ξεσκάσει. Εν πάση περιπτώσει, με όρους έτσι κανονικής κατάστασης έχουν περιοριστεί λίγο τα διαθέσιμα όλων των εθνικοτήτων που έρχονται στους Παξούς, και υπάρχει και μια στροφή έτσι λίγο προς την διαμονή, all inclusive, με την έννοια all inclusive στη βίλα που τα κάνω μόνος μου δηλαδή.
1: Και μαγειρεύω ίσως. Ψωνίζω, μαγειρεύω, πάω σούπερ μάρκετ και μαγειρεύω.
2: Αυτό. Παραγγέλνω πικά ποτά και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
2: Είναι μια μεταβολή σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι έτσι να μην είμαστε και μεμφίμηροι, σε γενικές γραμμές είναι καλά τα πράγματα, έτσι να είμαστε ρεαλιστές, να καταλαβαίνουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο
1: ζούμε. Και το διεθνές περιβάλλον, γιατί αυτό παίζει ρόλο.
2: Εννοείται και το διεθνές περιβάλλον.
0: Επειδή πάντα τα παράπονα τα κάνουμε στο Δήμαρχο. Τα παράπονα τα οποία δέχεται ο Δήμαρχος εκεί στο νησί σας, ποια είναι, κύριε Βλαχόπουλε? Δηλαδή, τι είναι αυτό που προβληματίζει περισσότερο, πρώτα απ' όλα τους συμπολίτες σας, εκεί τους νησιώτες, και κατά δεύτερον ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται και συναντά κατά κάποιον τρόπο τον Δήμαρχο. Τι του ζητά, τι είναι αυτό το οποίο τον προβληματίζει και θα ήθελε ενδεχομένως να αλλάξει στην πορεία του χρόνου?
2: Κοιτάξτε, με κάθε ειλικρίνεια σας το λέω, εγώ είμαι 12 χρόνια δήμαρχος. Οι περιπτώσεις που κάποιος επισκέπτης ήρθε να με βρει στο γραφείο ή του είπε κάποιος όταν πέρναγα από την πλατεία, να, αυτός είναι ο δήμαρχος, και ήθελε να μου πει κάτι για να τονίσει, ας πούμε, ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Ωστόσο,
0: αυτό σημαίνει ότι κάνετε καλή δουλειά.
2: Ναι, δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι αυτό είναι που θα μείνει και στο τέλος, δηλαδή. Το λέω και στους συνεργάτες μου, μετρήστε πόσοι θα σας λένε καλημέρα όταν δεν θα είστε πια στη θέση αυτή του δήμαρχου, του αντιδήμαρχου, του Δημοτικού Συμβούλου. Νομίζω εκεί είναι το τελικό κριτήριο, έτσι, για το αν τα πήγες καλά. Σας έλεγα ότι οι φορές που είχα παράπονο από κάποιον άνθρωπο που μπορεί να αφορούσε, ας πούμε, την κατάσταση ενός δρόμου ή να αφορούσε την παροχή νερού σε έναν οικισμό κάπως απομακρυσμένο από τους κεντρικούς οικισμούς, δεν ήταν πολύ. Ωστόσο, υπάρχει μια γενικότερη έτσι δυσκολία στο να καλύψεις όλες τις ανάγκες που σχετίζονται με τις υποδομές για τις οποίες έχει την ευθύνη ο Δήμος, σε συνθήκες ανάπτυξης και μάλιστα έντονης ανάπτυξης. Τι θέλω να πω? Το τελευταίο master plan που εκπονήθηκε για το πρόγραμμα Greco Islands από το Υπουργείο δείχνει ότι η Παξή είναι ένα από τα 39 νησιά που περιλαμβάνει το πρόγραμμα που έχει διψήφιους αριθμούς ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τρέχεις με πολύ μεγάλες ταχύτητες στο θέμα της συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών και της δημιουργίας καινούριων. Και εκεί το θέμα δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το αν μπορείς να βρεις χρηματοδοτικά εργαλεία για να κάνεις αυτές τις παρεμβάσεις και τα έργα. Έχει να κάνει με τις διαδικασίες. Το είπα και στην πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας του Βασίλη του Κικίλια, ότι το πρόβλημα όχι μόνο του Δημάρχου του Μπαξών, θεωρώ όλων των Δημάρχων της χώρας, είναι οι σύνθετες, οι πολύπλοκες διαδικασίες που τελικά δεν εξυπηρετούν τίποτα. Δηλαδή, φτιάχτηκαν για να έχουμε να λέμε ότι η διαχείριση είναι απολύτως ελεγχόμενη και νόμιμη και τα λοιπά. Δεν ισχύει. Το μόνο που κάνει αυτό το περίπλοκο σύστημα διαδικασιών και των πολυεπίπεδων έτσι εγκρίσεων που χρειάζονται κάθε φορά είναι να φρενάρει τις δυνατότητες που έχουν οι Δήμοι να υποστηρίξουν τους τόπους τους.
1: Άρα πρέπει να είναι πιο εύκολα, δηλαδή να σταματήσει η γεροφακαρδία.
0: Και επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Κικίλια, και να κλείσουμε με αυτό, τώρα για να έρθει κάποιος στους Παξούς με αυτοκίνητο πρέπει να φτάσει στην Οικουμενίτσα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι,
0: πρέπει να κάνει ολόκληρο ταξίδι.
2: Για να έρθει με αυτοκίνητο θα έρθει από Οικουμενίτσα και από Κέρκυρα, εννοείται, γιατί το ferry boat ξεκινάει από Κέρκυρα, πάει Οικουμενίτσα και μετά έρχεται.
0: Και στην Κέρκυρα όμως, για να πας, πρέπει να πάρεις ένα άλλο πλοίο για να φτάσεις στην Κέρκυρα. Ενώ βρίσκεται σε άλλα σημεία, πολύ πιο κοντά βρίσκονται οι Παξοί σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Και θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση που να ταλαιπωρείται λιγότερο ο κόσμος, αυτός ο οποίος έρχεται στο νησί σας.
2: Κοιτάξτε, με όρους απόστασης το κοντινότερο λιμάνι για μας είναι η Οικουμενίτσα.
1: Μάλιστα.
2: Και Παύλα.
1: Μάλιστα. Κύριε Βλαχόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημαρχέ. Καλή σεζόν, υπόλοιπο σεζόν τουριστική. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ και εγώ να πω μόνο, επειδή μιλάμε για αυτοπλοεία, δύο δρομολόγια την ημέρα έχει τώρα από Οικουμενίτσα. Και πάρα πολλά δρομολόγια από Κέρκυρα. Δηλαδή, όποιος θέλει να ταξιδέψει χωρίς αυτοκίνητο, από Κέρκυρα οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Και τα εισιτήρια δεν είναι πολύ ακριβά. Με τα συμβατικά πλοία είναι 15 ευρώ, με τα δελφίνια είναι στα 30.
1: Λογικές. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο.
0: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Παξών. Ο Δήμαρχος Παξών.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος.
1: Ο Σωτήρης μας ακούει στην Αμοργό. Και λέει,
0: γεια σου, ρε Σωτήρη.
1: Γεια σου, Σωτήρη μου. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω για τα άλλα νησιά, αλλά στην Αμοργό έχει μεγάλη τουριστική μείωση σε σχέση με πέρσι. Που είναι ένα πανέμορφο νησί, Αμοργός. Έχει μεγάλη μείωση σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα.
0: Πρέπει αυτά. Κάποιοι το έλεγαν νωρίς ότι θα γίνει και φώναζαν για να προστατεύσουν το κομμάτι του τουρισμού.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Γενικώς, κάποιοι επιλέγουν πια και την υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχει τακτοπλοϊκά, επειδή βρίσκει πιο οικονομικά καταλήματα, πιο οικονομικό φαγητό. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω για την Ηλία, για τη Μεσσηνία. Είναι πιο. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και όχι διαφημιστικό, γιατί τώρα θα κάνει ζέστη το Σαββατοκυριακό. Θες να πας κάπου και κοντά στην Αθήνα. Πού θα πας? Στο Wyndham Hotel θα πας. Γιατί μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων προσφέρει 5 υπηρεσίες. Πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλό επίπεδο φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr, DEI παρακαλώ, και μάθετε περισσότερα.
1: Λοιπόν, επειδή όμως θα μάθουμε περισσότερα τώρα, γιατί ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος βεβαίως για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα και πάλι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα επηρεάσουμε δυσάρεστα την ψυχολογία των οδηγών. Έχουμε περισσότερα να πούμε. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η Πέτρου Ουράλη από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Αυξήθηκε η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή παραμένει η ροή στη Σμάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος στη Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην Κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
0: Παναγιώτη, περίμενε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή εσύ έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματα, έτσι υπάρχει κίνηση, αλλά οι ανεξαρτητοποιήσεις είναι με ταχύτητα λεμάν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης.
1: Εξαιρετικός, κύριε Λιγκουρέτζο. Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, πώς περνάτε?
4: Πρωί σήμερα.
1: Τις ανεξαρτητοποίησεις γίνεται στη Βουλή.
0: Το ανάγνωσμα.
4: Εντελώς.
1: Τι συμβαίνει, τι έχουμε?
4: Δεν ξέρω αν πλέον είναι είδηση, αλλά έχουμε μια ακόμα ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας έστειλε επιστολή στο Προεδρείο της Βουλής, ανακοινώνει την ανεξαρτητοποίησή του, δεν παραδίδει και αυτό στην έδρα.
0: Γιατί ποιος έρχεται μετά? Ποιος έρχεται
4: αυτό
0: μετά?
4: Δεν το ξέρω τώρα. Δεν είμαι τόσο καλό στα μυστικά της ετωλοακαρνανίας να έχω ψάξει ποιος είναι ο αυλόνικος εκεί.
0: Συνήθως αλλά... αυτοί που δεν ανεξαρτητοποιούν, μάλλον που δεν παραδίδουν την έδρα τους και απλά ανεξαρτητοποιούνται, αυτός που έρχεται εξωπίσω τους είναι λιγάκι.
1: Ωραία, και έχουμε και
0: επικίνδυνος.
1: Άρα τέλος και ο κύριος Ζαμπάρας από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ο κύριος Ζαμπάρας φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγη ώρα μίλησα με τον κύριο Κόκαλη, τον βουλευτή Λάρισα.
1: Μάλιστα.
4: Γιατί ο κύριος Κόκαλης είναι μεταξύ αυτών, τον οποίο ακούγεται το όνομα, εντόνως για αποχώρηση.
1: Θα φύγει, θα εξαρτοποιηθεί και εκείνος.
4: θα παραιτηθεί από ό,τι μου είπε. Δεν θα κρατήσει την έδρα εντός στις αρχές επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα είναι στην Αθήνα. Θα πάει στον πρόεδρο της Βουλής και θα δηλώσει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Το λέμε πλέον ως είδηση, γιατί είναι κάτι σπάνιο.
1: Περιμένουμε από
4: πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα παρέδιδαν την έδρα προκειμένου να κάνουν αυτό που είχε πει ο κύριος Τσίπρας. Παραιτηθείτε και ελάτε. Αλλά φαίνεται ότι ο κανόνας πλέον είναι εξαρτητοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Κόκαλης εντός της ημέρας πιθανότατα θα προβεί σε μια δήλωση με την οποία θα γνωστοποιεί ότι θα παραιτηθεί στις αρχές επόμενης.
1: Υπάρχει μια πληροφορία και για την κυρία Γεροβασίλη. Ξέρουμε κάτι, ότι εντός της ημέρας αναμένεται να εξαρτητοποιηθεί.
4: Και η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Καλαματιανός είναι σε αυτό το group. Τον
1: ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
5: Ποιο την έχουν κλείσει, παιδί μου.
4: Εδώ
5: έχουν κλειδώσει.
4: Να σημειώσουμε ότι αν η κυρία Γεροβασίλη είτε ανεξαρτητοποιηθεί είτε φυσικά παραιτηθεί, θα πρέπει να έχουμε εκλογή Προεδρείου, Αντιπροέδρου Βουλής. Και το δεύτερο είναι ότι προφανώς θα έχουμε και χωροταξικές αλλαγές πλέον στην Ολομέλεια, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι με 9 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάθεται πλέον μπροστά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
6: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
10: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
12: Μετά την νίκη πρόκριση κόντρα στην Αγγλία με 2-1, η Αργεντινή κατέριψε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ το οποίο κρατούσε 96 χρόνια. Με τα 2 τέρματα στον ημιτελικό, η φετινή φουρνιά της Αλμπισελέστε έφτασε τα 19 σε 7 αναμετρήσεις. Τα περισσότερα που έχει πετύχει στην ιστορία της χώρας στη διοργάνωση. Με την αμέσως προηγούμενη καλύτερη επίδοσή της να είναι στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930, όπου είχε 18 τέρματα σε 5 αγώνες. Στη διοργάνωση του 1978 που έγινε στην Αργεντινή, είχαν πετύχει 15 γκολ σε 7 παιχνίδια και το 2022 στο Κατάρ επίσης 15 τέρματα σε 7 αγώνες.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
19: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
20: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
20: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
20: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
21: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
22: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
21: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
23: Στους 97,8. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο μαζί με τον Σπύρο Παπαδάκη και έχουμε και την ανεξαρτητοποίηση. Έχουμε δε τη δήλωσή της, της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Το συζητούσαμε, δες και το ξέραμε. Είχαμε ρωτήσαμε πριν τον Γιώργο Τολικουρέτζο, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι ότι ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, άρα δεν αφήνει την έδρα της, δεν την παραδίδει, αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, από τη θέση μου, λέει, μεταξύ άλλων της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν ευνίδιες δυσλειτουργίες, θα το αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες. Είναι εκτενής η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη. Οπότε, ουσιαστικά τι λέει η κυρία Γεροβασίλη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και η Όλγα η Γεροβασίλη άνοιξε την πόρτα και έφυγε.
1: Εντάξει, πριν την Κεντρική Επιτροπή, τσόπου. Γιατί πιέζουν και όσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι εσείς που θέλετε να φύγετε και να πάτε και ή βλέπετε προς το κόμμα του κύριου Αλέξη Τσίπρα, μην έρθετε και μην συμμετέχετε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Κυρία Γεροβασίλη ήταν και παραμένει εκτός στενών. Ήταν στον κύκλο του κύριου Τσίπρα και παραμένει, έτσι,
0: συνομιλητών. Ήταν προσιλωμένη. Με
1: αξιοπρέπεια.
0: Με συνέπεια έχει κινηθεί η κυρία Γεροβασίλη.
1: Έχει και θεσμική.
0: Και πάρα πολύ θεσμική.
1: Οπότε έχουμε τον κύριο Ζαμπάρα, έχουμε τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος μέσα στην επόμενη εβδομάδα έτσι αναμένεται να απαντηθεί και να παραδώσει και την έδρα του. Σπάνιο, δεν το κάναμε πολύ αυτό. Και η κυρία Γεροβασίλη που ανεξαρτητοποιείται.
0: Σήμερα πάντως έχουμε δύο.
1: Δύο.
0: Επισήμως την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο και τον κύριο Ζαμπάρα. Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που έχει απομείνει δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Έτσι, για να τα λέμε αυτά σε κάθε περίπτωση. Να ανοίξουμε μια μικρή παρενθεσούλα, γιατί εχθές που το συζητούσαμε με την Αμαλία είχαμε την εξής απορία. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρέδωσαν τον υπουργικό του στόκο. Και μιλάμε για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Ήταν θέμα συζήτησης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι κάτι δεν έχουν κάνει καλά, ρε παιδί μου, και τους κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα κύριε Βαρτζόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βαρτζόπουλε.
0: Για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Στοχοποιήθηκαν. Ναι. Όπως και ο κύριος Βαρτζόπουλος.
0: Θα κάνετε κάτι από εδώ και πέρα.
1: Μετά,
0: πλέον έχει αρχιοθετηθεί η υπόθεσή σας όσον αφορά
1: την
0: εμπλοκή σας. Ακριβώς. Θα κάνετε κάτι για να. Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
1: Να δικαιωθεί. Έτσι. Ηθικά τουλάχιστον.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το αν θα δικαιωθούμε εμείς ηθικά ή όχι θα το αποφασίσουμε οι Έλληνες εκλογές στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτή είναι η μοίρα του βουλευτού. Ο βουλευτής κρίνεται κάθε 4 χρόνια στις εκλογές όπου θέτει υποψηφιότητα. Αυτός είναι ο τελικός κριτής. Εμείς είμαστε λαοί, είμαστε εντολοδόκοι του ελληνικού λαού. Εντολής μας είναι οι πολίτες. Κατά συνέπεια, εμείς προοδοτούμε στους πολίτες και οι πολίτες είναι κριτές μας. Αυτοί είναι εκείνοι οι θα μας δικαιώσουν. Εν προκειμένου βεβαίως έχουν γευθεί δύο ζητήματα. Το ένα και το ουσιαστικό. Το έδωσε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Έδωσε ο Πρωθυπουργός, είπε χθες ότι είναι προφανές ότι με τον τρόπο λειτουργίας της, το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
0: Κύριε Βαρτζόπουλε, ναι, λίγο να, κάνει... να μην μετακινήσετε γιατί χάθηκε για λίγο το σήμα σας, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, το ελληνικό τμήμα της Ελληνικής Αγγελίας εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό που είπε ο πρόεδρος. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Πώς έχει γίνει αυτό. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό.
0: Μισό λεπτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Διότι καταλάβαμε ότι. Όχι υπονοούμενα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, τώρα το ακούω και από εσάς, είναι ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τι στοχοποιείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
2: Όχι, δεν στοχοποιούμε εμείς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Τότε?
2: Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία, ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, μάλλον, ο οποίος δεν μεταβάλλεται και στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει όπως πρέπει να συμμετέχει και να έχει κανένα λόγο να αμφισβητεί σε αυτή τη συμμετοχή.
1: Άρα πώς εμπλέκεται?
2: Εδώ πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό τμήμα της ελληνικής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πώς είναι πλάκη σε αυτόν τον εσωτερικό πολιτικό τις εκλογές. Αυτή είναι η μοίρα του βουλευτού. Ο βουλευτής κρίνεται κάθε 4 χρόνια στις εκλογές όπου θέτει υποψηφιότητα. Αυτός είναι ο τελικός κριτής. Εμείς είμαστε εντολοδόκοι του ελληνικού λαού. Εντολής μας είναι οι πολίτες. Κατά συνέπεια, εμείς προοδοτούμε στους πολίτες και οι πολίτες είναι κριτές μας. Τι είναι εκείνοι οι οποίοι θα μας δικαιώσουν? Εν προκειμένου βεβαίως έχουν γευθεί δύο ζητήματα. Το ένα και το ουσιαστικό. Το έδωσε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Έδωσε ο Πρωθυπουργός, είπε χθες ότι είναι προφανές ότι με τον τρόπο λειτουργίας της, το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
0: Κύριε Βαρτζόπουλε, ναι, λίγο να, μην μετακινήσετε γιατί χάθηκε για λίγο το σήμα σας, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, το ελληνικό τμήμα της Ελληνικής Αγγελίας εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό που είπε ο πρόεδρος. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Πώς έχει γίνει αυτό. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό.
0: Μισό λεπτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Διότι καταλάβαμε ότι. Όχι υπονοούμενα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, τώρα το ακούω και από εσάς. Είναι ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι στοχοποιείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
2: Όχι, δεν στοχοποιούμε εμείς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Τότε?
2: Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία, ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, μάλλον, ο οποίος δεν μεταβάλλεται και στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει όπως πρέπει να συμμετέχει. Και να έχει κανένα λόγο να αμφισβητεί σε αυτή τη συμμετοχή.
1: Άρα πώς εμπλέκεται?
2: Εδώ πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

0: της Αγγελίας.
1: Κύριε Βαρζόπουλε, ναι, λίγο να, μην μετακινήσετε, γιατί χάθηκε για λίγο το σήμα σας, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, το ελληνικό τμήμα της Ελληνικής Αγγελίας εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό που είπε ο Πρόεδρος. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Πώς έχει γίνει αυτό, ποιος ευθύνεται γι' αυτό.
1: Μισό λεπτό, κύριε Βαρτζόπουλε, διότι καταλάβαμε ότι, όχι υπονοούμενα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, η περιραίουσα ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, τώρα το ακούω και από εσάς, είναι ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι στοχοποιείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
0: Όχι, δεν στοχοποιούμε εμείς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
1: τότε.
0: Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία, ένας ευρωπαϊκός οργανισμός μάλλον, ο οποίος δεν μεταβάλλεται και στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει όπως πρέπει να συμμετέχει και δεν έχει κανένα λόγο να τον αμφισβητεί σε αυτή τη συμμετοχή.
2: Άρα πώς εμπλέκεται?
0: Εδώ πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό τμήμα της ελληνικής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πώς είναι πλάκι σε αυτόν τον εσωτερικό πολιτικό κομμάτι.
1: Δεν φταίει η Κοβέση, φταίει η Παπανδρέου δηλαδή.
0: Δεν είναι βέβαιο ότι φταίνει η εισαγγελίες αυτή καθεαυτή, διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι εισαγγελίες είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια δικανική εμπειρία, αλλά δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν εξειδικευμένη γνώση για να εκτιμήσουν, παραδείγματος χάρη, το περιεχόμενο από μαγνητοφωνήσεων ή να συντάξουν τα κατηγορητήρια χωρίς την συνεπικούρηση πραγματογνωμόνων, τεχνικών πραγματογνωμόνων, οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Και εδώ ακριβώς υπήρξε τεράστιο έλλειμμα. Είδατε τι διαφορά υπήρξε μεταξύ των πρώτων κατηγορητηρίων και μετά την εξέλιξη αυτών των ίδιων των κατηγορητηρίων μετά από την εμπλοκή ενός τεχνικού πραγματογνώμου που πραγματικώς ευνοίζει περί τίνος επρόκειτο, της κυρίας Τιχεροπούλου, προς τιμήν της. Παλιού αυτή. Το οποίο άλλαξε τα πάντα. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, τι εννοώ. Εννοώ ότι η πρώτη κατηγορία εν συνόλου ήταν πάνω από το εκατομμύριο. Η δεύτερη κατηγορία ήταν κάτω από 100.000. Συνολικά. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπήρξε πρεμιλής προετοιμασία.
1: Δικαιωθήκατε. Μισό λεπτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Δικαιωθήκατε λοιπόν από την πλευρά της δικαιοσύνης. Η υπόθεσή σας αρχιοθετήθηκε. Δικαιωθήκατε πολιτικά με τη δήλωση την οποία έκανε εχθές ο Πρωθυπουργός.
2: Βέβαια.
1: Νομικά θα κινηθείτε εναντίον του?
0: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινηθεί κανείς.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς δεν είμαστε νομικοί, ούτε είμαστε απλοί πολίτες. Εμείς είμαστε, ο δικός μου ρόλος ως εκπροσώπου του ελληνικού λαού, μαζί με άλλους 299, δεν είναι να διώκω νομικά αυτόν ο οποίος δεν κάνει την δουλειά του σωστά. Η δική μου δουλειά είναι να ελέγχω ποιος δεν κάνει την δουλειά του σωστά και να δημιουργώ το πλαίσιο για να την κάνει από εδώ και πέρα αυτός, ο οποίος θα πρέπει φυσικά να ελεγχθεί κιόλας. Να αξιολογηθεί. Εγώ να αξιολογούμε κάθε 4 χρόνια, όπως είπαμε, ή κάθε φορά που γίνονται εκλογές.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτοί οι υπάλληλοι, και δεν σας επαναλαμβάνω, δεν είναι κατά ανάγκη ο τρόπος λειτουργίας αυτών των ιδίων των εισαγγελέων, οι οποίοι έχουν μια δικανική κρίση.
1: Εντάξει, είστε σαφείς. Και ξεκινάτε προεκλογική εκστρατεία εκεί στη Θεσσαλονίκη, διότι είναι και δύσκολα τα πράγματα, διότι υπάρχει ένα ανάχωμα από ό,τι μας λένε που λέγεται Αντώνη Σαμαράς εκεί στη Θεσσαλονίκη, που σας δημιουργεί και διάφορα ζητηματάκια.
0: Δεν νομίζω ότι μας δημιουργεί.
2: Και ο κ. Βελόπουλος και η κ. Λατινοπούλου στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ένα ζήτημα ξεχωριστό, δηλαδή ότι το. Για να το πω διαφορετικά, επειδή αναφέρεται και την κυρία Λατινοπούλου, υπάρχει ταύτιση αυτών των δύο. Αυτού του σταυρού που παίρνει σήμερα δημοσκοπικό η κυρία Λατινοπούλου, του θα πάρει και ο κ. Σαμαράς.
2: Μάλιστα. Κύριε Βαρτζόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Βαρτζόπουλος. Πάμε τώρα, είναι Παρασκευή σήμερα. Κυριακή έχουμε Real News, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρι μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέες UV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο άπεπι βράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Αναφέραμε λοιπόν για, και την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Την περιμέναμε. Εντάξει, και ξαναλέω ότι ό,τι γίνει θα γίνει μέχρι σήμερα, γιατί αύριο έχουμε κεντρική επιτροπή. Εκεί θα έχουμε τη μεγάλη μάχη.

0: Ρένα Ντούρουμε, Πολάκη, Παύλο Πολάκη για την ηγεσία. Εντάξει,
1: και
0: τον
1: Νίκο
0: Πολάκη.
1: Παπά κάπου στη μέση.
0: Νίκο Παπά που παίζει ένα πιο θεσμικό ρόλο, ναι, και πιο συντονιστικό θα έλεγα.
1: Ελάτε να οργανωθούμε, μπράβο, ο καθένας να αναλάβει από ένα πόστο.
0: Μπράβο,
1: διότι πρέπει να σώσουμε την κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι ο κύριος Πολάκης δεν συμφωνεί μαζί,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι.
1: Θέλει να τα πάρει όλα, διότι όπως έχει δηλώσει.
0: Δεν θέλει συλλογική αυτό που λέει ο κύριος, ναι, Παπάς, συλλογική ηγεσία.
1: Εάν λέει πάρω εγώ το κόμμα, θα το βάλω στη Βουλή.
0: Ναι,
1: εάν,
0: ναι,
1: το πάρει Δούρου, δεν θα το βάλει στη Βουλή.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το καταλαβαίνω πώς μπορεί να το πει αυτό. Υποτιμάς και τον αντίπαλό σου. Αφήνεις να εξελιχθεί η διαδικασία. Και ότι, βέβαια, η κυρία Δούρου έχει με το μέρος της, νομίζω, 5 βουλευτές σίγουρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρω πώς θα μείνουν τώρα. δεν μπορώ, έχω χάσει και το λογαριασμό. Πόσοι μένουν, πόσοι έχουν φύγει τώρα.
1: Αυτό, ναι, είναι ένα θέμα. Έτσι. Πόσοι θα απομείνουν.
0: Δηλαδή, κυρία Κρήτα, ο κύριος Γιαννούλης.
1: Θα είναι οι συσχετισμοί.
0: Ναι, ναι, οι συσχετισμοί. Τώρα θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι πια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αποξηματική αντιπολίτευση το 23. Πλέον έχει εξαλειωθεί. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να επιστρέψει. Ένα ιστορικό κόμμα. Εμένα δεν με χαροποιεί όλο αυτό που συμβαίνει εκεί στο
1: νομίζω
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κανέναν.
0: Έτσι. Εντάξει, τώρα τι έφταξε για όλο αυτό. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θα την κάνουμε εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρέασε πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν αναμενόμενο.
1: Ήταν ταχύτατη η ουσία αυτή η οποία. Τέλος πάντων, η παρουσία του Αλέξη
0: είναι
1: Τσίπρα.
0: Είναι καταλυτική στην κέντρο αριστερά.
1: Ήταν λεκό. Καταλυτική.
0: Τώρα, τι να πούμε τώρα, ότι.
1: Επιταχυντής εξελίξεων,
0: μπράβο,
1: ο κύριος Τσίπρας.
0: Επιταχυντής εξελίξεων. Και δεν ξέρω αν.
1: Κέντρο αριστερή πολιτική.
0: Ισχύει αυτό που λένε πάρα πολύ, ότι είναι ο φυσικός ηγέτης της κέντρο αριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας, ως πρόσωπο μιλώ. Mm. Έτσι, πολλοί μιλούν για ένα προσωποκεντρικό κόμμα. Ναι, το κόμμα είναι σίγουρα είναι ο. Ο Αλέξης Τσίπρας, αλλήμωνο, πρώην πρωθυπουργός, έχει κυβερνήσει, τι περιμένουμε να μην είναι.
1: Συγγνώμη τώρα, Αμαλία μου, και στη Νέα Δημοκρατία δεν λένε το ισχυρό χαρτί που παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Γι' αυτό το λέω. Σε αυτή τη φάση φυσικά. Έτσι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Απόλυτα. Πάντως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Να πούμε το διαγωνισμό, προλαβαίνουμε. Ό,τι μας πει ο κύριος Απρανίδης, προλαβαίνουμε. Ναι. Ωραία, γιατί έχουμε και διαγωνισμό. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκίνησε έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν. Πού θα πάνε, ξέρεις.
1: Για πες.
0: Τρεις ημέρες στη Μονεβασιά.
1: Έλα ρε πατρίδα.
0: Έλα,
1: να περάσετε και από τους Μολάους.
0: Έτσι, ωραία λεφτά.
1: Να πάτε στην πλατεία στο Λούι.
0: Και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δωρεοεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο κοτόπουλο, είπα. Στο κοτόπουλο.gr.
1: Μια πίνα την έρχομαι.
0: Ναι, ξέρετε, για κατοπουλάκι. Λοιπόν, και όμως έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από τη CJH. Σαλπάρεις καθημερινά, παρακαλώ, από Ραφίνα, με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα τη CJH. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 εβδόμου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέριστα ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και φύγατε για Μονεβασιά.
1: Στα γουρλίδικα τα παιδιά,
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ξέρω ότι ξερογλύφεται ο Νιφλής για Μονεβασιά, για Μολάους.
0: Να τα αφήσει αυτά ο
1: Νιφλής. Για όλα εκείνα τα μέρη.
0: Να τα αφήσει αυτά ο Νιφλής.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να σου πω ότι είχα προβληματιστεί υπερβολικά και το μοιράστηκα μαζί σου για δύο γεγονότα. Το πρώτο, η πολυκατοικία που έφεσε στα Πετράλωνα αναγκάστηκε ο εισαγγελέας να καλέσει τον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Περιφερειάρχη Αττικής προκειμένου να δουν ποιανού είναι η αρμοδιότητα για να μαζέψουν τα μπάζα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας πρόκειται να ορίσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες έχουν παγώσει. Έχουμε κοντά μας τον αντιδήμαρχο στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας της Αθήνας, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Λέω για να μας λύσει κάποιες απορίες στο σύντομο χρόνο που έχουμε. Καλημέρα σας, κύριε αντιδήμαρχε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
0: Είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα τελικά για να μπορέσουμε να βρούμε τις αρμοδιότητες σε αυτή τη χώρα και ειδικά σε αυτή την πρωτεύουσα? Ποιος ευθύνεται γιατί και ποιανού είναι αρμοδιότητα, σε τι και πάει λέγοντας?
2: Όχι, νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά όταν κάποιος θέλει να αναλάβει ευθύνες και δεν φοβάται, έτσι.
0: Εξηγήστε μας.
2: Ας πούμε να σας πω για την περίπτωση της Κυψέλης. Εκ των πραγμάτων, όταν γίνονται κάποιες εργασίες οι οποίες προκαλούν ζημιές ή υπάρχει κάποια βεβαιότητα ή υπάρχει κάποιος κίνδυνος από το έργο, εκ των πραγμάτων αυτός ο οποίος ασκεί το έργο και αυτός που έχει την εποπτεία του έργου οφείλει να κάνει κάποιες κινήσεις. Αν δεν τις κάνει, πολύ σωστά ο Δήμαρχος πηγαίνει στον εισαγγελέα και λέει: παιδιά, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Και αν θυμάστε, γι' αυτό έγινε και από εκεί ξεκίνησε η όλη ιστορία.
0: Ναι, ναι.
2: Και πήρε τη δημοσιότητα που πήρε και αναγκάστηκαν όλοι μετά να αρχίσουν να το συζητάνε το ζήτημα. Όταν από πίεση κατοίκων, από πρωτοβουλία κατοίκων, ο Δήμαρχος κινήθηκε άμεσα και πήγε στον εισαγγελέα και είπε:
1: όταν κινητοποιήθηκαν όμως οι κάτοικοι και πήρε δημοσιότητα το σχετικό θέμα.
2: Μπράβο.
0: Δεν θα έπρεπε νωρίτερα?
2: Από το Μάρτιο υπάρχει αυτό το ζήτημα και οι κάτοικοι είχαν απευθυνθεί στην εταιρεία και ουσιαστικά δεν είχαν. Ας το πω έτσι όσο πιο μπορώ, δεν είχαν την ανταπόκριση που έπρεπε να έχουν, ούτε την ενημέρωση που έπρεπε να έχουν. Έπρεπε να κινητοποιηθεί ο Δήμαρχος, έπρεπε να κινητοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, έπρεπε να κινητοποιηθούν όλοι αυτοί για να υπάρχει το απλό, η επικοινωνία και η συνεννόηση και να δούμε ποια πρωτόκολλα υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι είναι ασφαλείς να μένουν μέσα στα σπίτια τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και οι αυτοπτήσεις?
0: Εσείς δεν είχατε ενημερωθεί νωρίτερα, πριν λάβει πάρει τέτοια δημοσιότητα το θέμα, κύριε αντιδήμαρχε?
2: Μα από τη δική τους ενημέρωση ξεκίνησε η διαδικασία αυτή και πήρε και ο Δήμος και ο Δήμαρχος την πρωτοβουλία να ξεκινήσει να πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις, να κάνει και συνάντηση με το μετρό, να κάνει και μια έκκληση του εισαγγελέα στη συνάντηση που είχαν και να επέμβει και ο εισαγγελέας. Άρα η κινητοποίηση των πολιτών και η συνεργασία που είχαν με το Δήμο είναι που εκκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Και μακάρι να μην είχαν φτάσει σε αυτό.
1: Άρα η περιφέρεια Αττικής δεν έχει καμία ευθύνη για όλα αυτά. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Είναι ένα έργο το οποίο το ασκεί μια εταιρεία η οποία έχει εποπτεύοντα φορέα το Υπουργείο Υποδομών. Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Άρα εκ των πραγμάτων είναι πολύ ξεκάθαρη η ροή των διαδικασιών. Ας το πάμε όμως και ένα βήμα παρακάτω. Η πολιτική προστασία, ξέρετε, έχει και μία. Δεν αφορά μόνο τις φυσικές καταστροφές, αφορά και τις τεχνολογικές καταστροφές ή την απειλή από αυτές. Που τεχνολογική απειλή είναι, μπορεί να είναι και ένα έργο υποδομής. Άρα σε αυτή την περίπτωση μπορεί και αυτεπάγγελτα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, παραδείγματος χάρη, να επέμβει και να πει: εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Άρα μπορεί το ΤΕΕ, μπορεί κάποιος άλλος φορέας να αναλάβει να δει τι συμβαίνει και πώς θα θεραπεύσουμε το πρόβλημα. Γιατί αν συνεχίσει ο Μετροπόντικας χωρίς να το θεραπεύσουμε, θα έχουμε άλλα 200 διαμέρισματα με πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή.
1: Ναι,
0: μέλλον το πράγμα.
1: Εντάξει, μας λέει απλώς, νομίζω, και ως αντιδήμαρχος, ότι ήταν ευθύνη της εταιρείας φυσικά. Του Υπουργείου που εποπτεύει τα έργα και την εταιρεία και του Δημάρχου Αθηναίων. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Ο Δήμαρχος Αθηναίων επενεύει διότι πολύ απλά δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη με τις υπηρεσίες που έπρεπε. Ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν έχει ευθύνη για το έργο του μετρό.
1: Μάλιστα. Άρα επενεύει γι' αυτό λόγο. Καταλαβαίνω.
0: Εξαιρετικά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Αντιδήμαρχε.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ξεκαθάρισε το τοπίο, νομίζω.
0: Έτσι, καλά έκανε και Βαλονίκος. Αγάπη.
1: Αγάπη μόνο.
0: Ένα
1: άρα παρενέβη ο Δήμος, γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχαν συνοηθεί μεταξύ τους. Μάλιστα, η εταιρεία
0: είναι,
1: με το.
0: Μα είναι φοβερό αυτό το
1: 200
0: πράγμα.
1: Διαμερίσματα.
0: 200 διαμερίσματα. Γενικότερα συμβαίνουν πράγματα και τελικά.
1: Από το Μάρτι.
0: Καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες
1: το Μάρτιο
0: δεν μπορούν να απευθυνθούν, μάλλον δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν για να βρουν το δίκιο τους. Και φτάνουν στο σημείο να απευθύνονται στο δημοσιογράφο.
1: Στα μέσα ενημέρωσης.
0: Ακριβώς.
1: Και να πάρει δημοσιότητα.
0: Να πάρει δημοσιότητα για να κάποιος να ασχοληθούν κάποιοι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: τι γίνεται όμως.
1: Ξεχάσαμε να πούμε ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή.
0: Ναι.
1: Γιορτάζουν οι Μαρίνες, οι Μαρίνοι και χρόνια τους πολλά. Είναι της Αγίας Μαρίνας. Μεγάλη γιορτή. Καλοκαίρι.
0: Γιορτάζει για το εκκλησάκι μας, πρέπει να σου πω, εκεί σε γειτονίτσα μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Πορτοράφτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Την αγάπη μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και έχει και τα γενέθλιά της η αγαπημένη μας Κατερίνα από την Πάτμο.
0: Γεια σου, ρε Κατερίνα.
1: Χιλιόχρονη και όλα τα καλά, Κατερινάκι μου. Υγεία και ευτυχία. Και τύχη και όλα τα καλά. Άρα έχουμε και γιορτή. Και να πούμε και μια καλημέρα. Έχει στείλει πολλά μηνύματα ο Χρήστος. Χρήστο μου, να σε καλά. Και ο Πάνος λέει: επειδή μου ξέφυγε σε κάτι σε κοτόπουλο, έχω όλο λέει το νου μου στο φαγητό.
0: Εντάξει, όλοι μας το έχουμε το νου μας στο φαγητό.
1: Τι να κάνουμε, παιδί μου, μια πόλη
0: στο φαγητό. Ναι, ξεκινάμε πάρα πολύ νωρίς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η Σόφη Μαραγκίδου.
1: Σόφη
0: καλημέρα.
1: Σόφη μα.
0: Καλό τριήμερο σε σένα, Αμαλία μα, και στον Ιωσήφ μα, όπου και αν είναι. Έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση σήμερα.
1: Ακριβώ.
0: Στο Σπύρο μα λέει τι να ευχηθώ. Που μπορεί και αυτό το σουκού να είναι παρέα με τον Δημήτρη. Ξέρεις κάτι, ρε Σόφη, που δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ξέρεις κάτι.
1: Τελειώνουμε.
0: Πρέπει να τελειώσουμε.
1: Πρέπει να τελειώσουμε. Πρέπει να φύγαμε.
0: Πας και φύγω το Σαββατοκύριακο.
1: Να φύγεις, να φύγεις. Γιατί. Ναι. Να πούμε σε όλους τους ακροατές μας, τους ευχαριστούμε πολύ. Ότι ακολουθούν ήδη Τσαμπιζόγλου και ο Γιώργος Παγάνης. Εμείς. Δηλαδή.
0: Εσύ.
1: Εγώ με τον
0: Ιωσήφ. Τη Δευτέρα.
1: Αύριο
0: είναι Σάββατο. Θέλεις και αύριο.
1: Όχι, όχι.
0: Μη λες πράγματα, μην έρχεσαι πράγματα που μπορεί να συμβούν.
1: Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Έτσι για αυτή, έτσι εδώ τη ραδιοφωνική παρέα. Να είστε καλά, καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά.
3: Real FM. Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικήριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικήριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Ρίτσα,
1: έλα.
0: Να σου πω κάτι. Όταν ήμουν παιδί.
1: Ναι. Ξεκινά ωραία, για
0: ναι. Ονειρευόμουν να πάντα να ξέρει δύο δουλειές.
1: Ναι.
0: Η μία είναι αυτή που βάζουν το. Εγώ του σέβομαι απολύτως και δεν κάνω πλάκα βέβαια. Βάζουν το ποτηριάκι με το νερό στο κοινοβούλιο όταν μιλάει ο μιλητής.
1: Ναι, ναι.
0: Την ημιά.
1: Αυτή τη δουλειά ονειρευόσουν. Ναι, θα μεσολαβούσα εγώ.
0: Η άλλη.
1: Εγώ θα μεσολαβήσω.
0: Η άλλη να είμαι βουλευτής και να αλλάζω κόμματα.
1: Α, θες και το βουλευτή Λύκης.
0: Αλλά να αλλάζω κόμματα όμως.
1: Θες και το βουλευτή Λύκης. Όλοι το βουλευτή Λύκης σας θέλετε.
0: Και να μπαίνω σε μια διαδικασία, ρε παιδί μου, ένα χρόνο, δύο, τρία. Να ανανεώνομαι.
1: Ναι, αλλά τον βουλευτή Λύκη το θέλει όμως.
0: Να ανανεώνουμε σε επίπεδο θέσεων, ιδεολογία,
1: ναι, ναι,
0: κοσμοθεωρία.
1: Πάντως βουλευτή.
0: Μετάγγιση, αυτό λέγεται μετάγγιση ιδεολογική, ψυχολογική ρε.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι η δουλίτσα που προηγείται. Ότι είσαι βουλευτή.
0: Αυτό είναι λεπτομέρεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι λεπτομέρεια.
1: Καλή σα ημέρα, καλημέρα σε όλε, καλημέρα σε όλου. Εδώ είμαστε, θα είμαστε δηλαδή για τι επόμενε δύο ώρε. Μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 είναι η Βάσια Κούτρα.
0: Δεν την αποσυντονίζω με τίποτα, ρε Νίκο. Προσπαθώ τώρα 15 μέρες.
1: Ο Νίκος Απρανίδης, λοιπόν, το ακούσατε από τον Γιώργο, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Την παραγωγή τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Mail studio papakirialfm.gr.
0: Θέλω να σου πω.
1: Πάρτε όλα τα πράγματα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Μην ξεκινάς μέση-μέση προς το τέλος. Γιατί θα χαθούμε στη μετάφραση.
0: Εντάξει, καλά.
1: Πάρτε από την αρχή τα πράγματα. Εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
0: Ναι,
1: για
0: ναι,
1: πάμε.
0: Ναι, όχι. Και το κάνεις και πολύ ωραία στο δελτίο. Γιατί έχει αρχή, μέση, τέλος το δελτίο.
1: Το λες εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος.
0: Ναι, και εγώ σε παρακολουθώ. Και εγώ κόσμος είμαι. Δεν είμαι κόσμος εγώ. Τι
1: είπαμε. Ο τέταρτος έχει πεθάνει, ο πατέρας μου.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις.
1: Ναι, πολλές.
0: Εδώ κάνανε εκπομπή πριν τα παιδιά και τους κάγανε εκεί για να ξετοποιήσει. Έβγαινε ο Λικουρέτζος, έλεγε γεια σας παιδιά, καλημέρα. Έχουμε δύο.
1: Ναι.
0: Έρχονται άλλες τρεις. Είπε ο Λικουρέτζος ότι θα έρθει και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Από εβδομάδα όμως, αλλά ναι. Αυτός θα κάνει όλο το πακέτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα παραιτηθεί και από τη βουλευτική θέση.
1: Ναι, ο καθένας όπως σκέφτεται. Όπως σκέφτεται και κρίνει. Οι υπόλοιποι είναι ο κύριος Καλαματιανός, ο κύριος Ζαμπάρας, η κυρία Γεροβασίλη. Έφυγε και ο κύριος Δραγκούσης, δεν είναι βουλευτής, αλλά έφυγε και εκείνος από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Νομίζω 51-52 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές τώρα μέσα στο κοινοβούλιο. Τι? Ναι, τόσοι πρέπει να είναι. Κάπου ναι. Εκεί πρέπει να είναι οι ανεξάρτητοι. Βέβαια, το ρεκόρ να σου θυμίσω ήταν το 2012. Τότε είχαμε 63 ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Χαμός είχε γίνει τότε.
1: Θυμάσαι. Βέβαια, ήταν πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση.
0: Καλά, κοίταξε. Στο μυαλό κάποιων που πρόκειται να ανακοινώσουν κόμμα, το 12 έχει κινηθεί ότι η κατάσταση μπορεί να αποτελέσει άλλοθη, να ξέρεις. Σταματάω εδώ, δεν λέω άλλα. Πάμε παρακάτω.
1: Άλλωση.
0: Ας γυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα ρίχνεις το αυτό, πετάς κάτι, πετάς ένα κερματάκι και το αφήνεις έτσι.
0: Ναι, γιατί κοίτα. Αυτό το οποίο θα συμβεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, παύλα μήνες,
1: ναι.
0: Θα υπάρξει ένταση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα του Άδωνη Σαμαρά, αν τελικώς προχωρήσει και στην ολοκλήρωση.
1: Καλά, υπάρχει ένταση έτσι κι αλλιώς τώρα.
0: Και τώρα υπάρχει.
1: Τώρα
0: και έχουμε κλιμάκωση.
1: Και φύγαμε από τις είναι καλός πρωθυπουργός, είναι καλός κτλ. Φύγαμε, πέρασαμε στο άλλο.
0: Τώρα είναι αντίπαλος.
1: Έφυγε. Είναι πολιτικός αντίπαλος τώρα.
0: Ακριβώς. Και επειδή το λέμε ότι είναι πολιτικός αντίπαλος, εγώ θα επιμείνω πολύ σύντομα για να μην σε κουράζω, γιατί δεν θέλω και να φλιάρω κιόλας. Στο χθεσινό μου σχόλιο, δεν γίνεται να υποστηρίζεις. Ένα ακόμα και καλά κάνεις, το οποίο το έχεις στηρίξει με την προσωπική σου δουλειά, εργασία, με την σκέψη σου, με τις ερωτήσεις που καταθέτεις στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο, και έρχεται η ώρα παραιτήσει και λες για προσωπικούς λόγους. Δεν γίνεται.
1: Τι
0: πώς θα σε βγάλω εγώ στο ραδιόφωνο, στο Real FM με την Μπιζόγλη, θα σε ρωτήσω.
1: Δεν το σκέφτηκε όταν παραιτήθηκε.
0: Για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Θα έρθεις να μου υπερασπιστείς την κυβέρνηση και καλά θα κάνεις, γιατί αυτή είναι η άποψή σου. Αλλά έχεις παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως. Γιατί παρέτησε, πες μας γιατί παρέτησε. Γιατί
1: η κυρία Γεροβασίλη, εγώ δεν είδα
0: κάτι. Η κυρία Γεροβασίλη είναι η μοναδική η οποία
1: δίνει. Η επιστολή της είναι ξεκάθαρη και τι πίστευε και τι πιστεύει.
0: Βεβαίως.
1: Και τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15, γιατί όλα
0: περίμενε.
1: Αυτά.
0: Εξαιρώ την κυρία Γεροβασίλη. Εξαιρώ αυτούς όλους και όλες που αναλύουν γιατί φεύγουν. Εξαιρώ τον Άλεξ Τσίπρα, προφανώς, ο οποίος τι έκανε όταν έφυγε, παρέδωσε και την βουλευτική έδρα. Και βέβαια αυτούς που μένουν. Γιατί αυτοί που μένουν είναι αυτοί που κλαίνε τώρα.
1: Ναι, αυτοί που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.
0: Μέσα στα συντρίμια να βρουν τη δυνατότητα κάτι να φτιάξουν.
1: Έχουν κάνει μια άλλη επιλογή. Αλλά εγώ βλέπω αρκετές επιστολές που εκφράζουν. Ότι λέει η κυρία Γεροβασίλη, ο στόχος και οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείνα σχήμα. Έτσι πορεύτηκα και θα συνεχίσω να πορεύομαι με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές, τις οποίες έχει αναλύσει πιο πάνω έτσι, στην επιστολή της. Και τώρα δεν εκφράζονται.
0: Αλλιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Προφανώς.
0: Κάτσε ρε Σιρίτσα. Πώς έχεις επικρατήσει τότε ιδεολογικά εναντί του μεγάλου σου αντιπάλου που είναι η Νέα Δημοκρατία, όταν εσύ παραδέχεσαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλοιώθηκε? Και πώς αλλοιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν είναι διαρκείας η αλλοιώση, βρε Γιώργο μου.
0: Τι
1: η αλλοιώση είναι
0: δεν
1: προς
0: είναι.
1: Τα... Ναι, βέβαια, δεν είναι διαρκείας.
0: Δεν είναι διαρκείας.
1: Όχι, δεν
0: από
1: είναι.
0: Από το 23 και μετά δεν είναι αλλοιώση, τι είναι?
1: Σταδιακή, δεν είναι. Αν το έβλεπα από την αρχή η κυρία Γεωργοβασίλη, όποιος, δεν λέω τώρα για την κυρία Γεωργοβασίλη, για τον όποιο έχει παραιτηθεί, θα το έκανε νωρίτερα, υποθέτω.
0: Κάτσε ρε Σιρίτσα, ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ με Στέφανο Κασελάκη όταν φτάσαν στο σημείο εκεί στο βήμα του συνεδρίου να, στην ουσία να διαφωνούν μπροστά στις κάμερες.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Έχει, έχουν και δύσκολες στιγμές τα κόμματα.
0: Τώρα αυτή είναι εύκολη για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη. Αυτή είναι διαλυτική. Mm-hmm. Έχουμε μπει στη διαλυτική στιγμή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να θυμίσω απλώς γιατί εμένα μου αρέσουν και τα. Πώς να τα πω τώρα, τα κοινότοπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι διάδοχο σχήμα του ΚΚΕ εσωτερικού, του συνασπισμού, με πολύ μεγάλες προσωπικότητες, με πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική ιστορία. Το λέω και αυτό. Δεν είναι ένα μαγαζάκι το οποίο το κλείνεις, το κλειδώνεις, το παρατάς και λες και τώρα ας πάει και το παλιάμπελο. Δεν πειράζει.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας που διαφωνεί με τη γραμμή και έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μπορεί
0: τη
1: να
0: γραμμή
1: φεύγει.
0: Γραμμή πιο βρε, Ρίτσα.
1: Αυτή τη γραμμή που έχει.
0: Ποια γραμμή.
1: Την όποια γραμμή.
0: Ο Φάμελος τελείωσε. Πριν το Φάμελο ο Κασελάκης εκδιώχθηκε. Ήτανε 5 υποψήφοι, πώς ήταν, 5-6 υποψήφοι για τις εσωκομματικές εκλογές. Οι δύο φύγανε εκτός ΣΥΡΙΖΑ με το που χάσανε. Κάτσε ρε.
1: Τι θες να κάνει, δηλαδή Γιώργο, τι θέλεις, να φύγουν,
0: όχι,
1: να πάρουν
0: να,
1: μαζέψουν ένα πούλμαν τότε,
0: όχι,
1: και να φύγουν.
0: Είμαι ρομαντικός, Ρίτσα.
1: Προσπαθήσανε λοιπόν με εκείνες τις αναποδιές να ξαναφέρουν τα ίσα.
0: Ναι.
1: Να ξαναφέρουν το καράβι.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Δεν τα καταφέρανε και τώρα φεύγει ο
0: καθένας. Ο ρομαντισμός στην πολιτική. Δεν μπορώ ρε, εσύ, το κοινικό. Δεν μπορώ τον κινησμό. Μου τη βιδώνει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μα ζυγίζονται τα πράγματα στην πολιτική. Δεν ζυγίζονται τα πράγματα
0: ο
1: στην πολιτική.
0: Ο κινησμός ζυγίζεται, Ρίτσα μου.
1: Ζυγίζονται τα πράγματα.
0: Ο κινησμός.
1: Και κοιτάς το επόμενο βήμα σου. Όταν οι αρχές οι οποίες εσύ με τις οποίες εκλέχθηκες δεν υπηρετούνται από το ό,τι συμβαίνει τώρα με στο κόμμα σου. Αποχωρείς.
0: Απέναντι σε ποιον αυτό σου λέω, δεν έχει σήμερα πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει παραιτηθεί ο Φάμελος.
1: Καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται μέσα. Τι,
0: ποιο καταγγε...
1: Μα ποιον πλανήτη Άρη.
0: Δεν καταλαβαίνω ποιον καταγγέλουν. Αυτό λέω. Ποιος είναι που καταγγέλλεται?
1: Δεν καταγγέλλεται πρόσωπο, καταγγέλλεται κατάσταση.
0: Καταγγέλλεται κατάσταση. Στην οποία συμμετέχουν όμως, γιατί μέχρι χθες ήταν κομμάτι του προβλήματος.
1: Τι να κάνουν, να ανέβουν πάνω και να επιδείξουν, τι να κάνουν. Περιμένανε να ισορροπήσει το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Δεν ισορρόπησε ποτέ,
0: αντίληψη...
1: δεν προχώρησε ποτέ. Πάμε
0: Ωραία.
1: Παρακάτω.
0: Πάμε στη ζωή λοιπόν. Η αντίληψη όταν το καράβι μπάζει νερά, φεύγω μαζί με τα ποντίκια ή πριν τα ποντίκια, εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Δεν νομίζω ότι φύγανε όταν το καράβι έμπαζε νερά, γιατί το καράβι έμπαζε νερά το 23. Τότε μείνανε λοιπόν.
0: Ο, δεν έμπαζε καθόλου το 23.
1: Έμπαζε.
0: Με 17,8 καθόλου δεν έμπαζε.
1: Έμπαζε, εννοώ, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μετά με τον κύριο Κασελάκη και τα λοιπά.
0: Τον κύριο Κασελάκη.
1: Υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν πολλές σκηνές που δεν ήταν συνηθισμένες για την αριστερά. Δεν έφυγαν τότε, φεύγουν τώρα.
0: Ναι, αλλά εμένα επαναλαμβάνω, επειδή πάμε σε εκλογές, γιατί είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια ακήρυχτη προεκλογική περίοδο. Πώς θα υπερασπιστούν ως, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο βουλευτές ενός άλλου κόμματος, αν όχι βουλευτές, υποψήφιοι βουλευτές?
1: Δεν διαγράφεις το παρελθόν σου.
0: Πώς θα υπερασπιστείς το κυβερνητικό έργο ενός κόμματος το οποίο δεν το άντεξε στο τέλος και το καταγγέλεις? Και δεν καταγγείλεις κάποιον πρόεδρο, δεν υπάρχει πρόεδρος να καταγγείλεις.
1: Συγγνώμη, αλλά βλέπω και την επιστολή της κυρίας κύριο Βασίλη. Επίσης το υπερασπίζεται.
0: Ποιο υπερασπίζεται?
1: Το κόμμα που κυβέρνησε. Πάρα πολύ ωραία το υπερασπίζεται.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Ωραία, ναι.
1: Και φεύγει.
0: Okay.
1: Υπερασπίζομαι. Δεν διαγράφω το παρελθόν μου. Δεν το διαγράφω, ρε παιδάκι μου, το παρελθόν μου. Δεν αρνούμε αυτά που έζησα. Πάω παρακάτω.
0: Εντάξει.
1: Πάω παρακάτω. Το παρακάτω δεν ξέρω ποιο θα είναι. Αλλά παρακάτω πάει. Τι άλλο.
0: Εντάξει, okay.

0: υπάρχει και ένας φίλος εδώ που μας ακούει.
1: Ναι, και λέει.
0: Είναι και φίλος και φίλος μου. Και συνάδελφος.
1: Α, και συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Καλέ μας συνάδελφε.
0: Ναι, και λέει: η μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία ήταν από το 19 στο 23 με Τσίπρα. Και τους υπόλοιπους που δεν είχαν φύγει. Άρα τι θα υπερασπιστούν, το ΣΥΡΙΖΑ το 15, το 19 ή το 23. Όλα αυτά είναι διλήμματα.
1: Ναι, εντάξει, μας τα λύνουν οι άνθρωποι με τις επιστολές τους. Έτσι είναι αυτό εδώ. Εμείς έχουμε τα διλήμματα, εκείνοι έχουν τις επιστολές. Και τις κινήσεις.

0: Ήρθε ο Βολάνιος.
1: Να τον δούμε, να δούμε την κίνηση.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, μια χαρά.
0: Ως ακροατής ακόμα, μια χαρά ακούγεσα.
2: Ακούγομαι, ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσα.
1: Για πες.
0: Το κάνει κόντρα, μου το κάνει κόντρα, κατάλαβες, δεν ακούγεται.
1: Σταματάει να μιλάει.
2: Όχι, θα τα πω, θα τα πω.
1: Πάρε φορά,
0: είσαι αποφασισμένος?
2: Ναι.
1: Πάρε φορά, καρδούλα μου.
2: Είμαι έτοιμος.
0: Ναι.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου Πειραιός στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης και κλείνει η ροή στο ύψος του Πανόρμου και στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχά και από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Σασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Νομίζω ότι όσο που οδήγησα και οδηγώ σε μεγάλο μέρος της Αθήνας, ήταν λίγο καλύτερα, έτσι μου φάνηκε σήμερα.
2: Ισχύνε. Στους κεντρικούς άξονες, οδικούς άξονες είναι πιο περιορισμένη κατάσταση.
1: Εντάξει.
2: Κηφισίας, Κηφισό, όλα αυτά.
1: Μου φάνηκε λίγο καλύτερα, μου φάνηκε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, να πάμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε δίωξε 4 εν ενεργεία βουλευτές. Οι υπόλοιποι 7 υποθέσεις τους τέθηκαν στο αρχείο, όπως είδατε και από χθες, το λέγαμε και χθες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Υπουργό και βουλευτή Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Είναι ένας από τους 7 που η υπόθεσή του τέθηκε στο, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα
0: σας,
1: κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι μια διαφορετική μέρα για σας. Είχατε ζητήσει από την αρχή, είχατε παραιτηθεί βεβαίως και από την θέση του Υπουργού, έτσι ώστε από την αρχή, και είχατε ζητήσει και τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Μπήκε στο αρχείο, θα θέλαμε το σχόλιο σας. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα?
2: Εγώ από την πρώτη στιγμή, όσον αφορά την υπόθεση, δεν ζήτησα καμία ειδική μεταχείριση, με την έννοια ότι παραιτήθηκα πράγματι από τη θέση μου ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ζήτησα την άρση ασυλίας μου και ως νομικός είπα ότι ο πλέον αρμόδιος χώρος είναι η δικαιοσύνη και ειδικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς να πούμε και στους ακροατές σας, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, ότι η χθεσινή απόφαση αρχιοθέτησης όσον αφορά τουλάχιστον το πρόσωπό μου είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όχι της ελληνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, η ίδια αρχή η οποία έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή έκρινε ότι όσον αφορά εμένα δεν προκύπτει η παραμικρή ένδειξη ενοχής ή κάποιες παράνομες πράξεις. Το σημαντικότερο απ' όλα όμως, και θέλω να το πω αυτό, γιατί εγώ δεν είχα κάποιον διάλογο με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν κάποιος πρώην συνεργάτης μου και για τον πρώην συνεργάτη μου υπάρχει αυτή τη στιγμή απόφαση αρχειοθέτησης, όπως επίσης και για τη δική μου υπόθεση και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, τι είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι για τους διαλόγους που είχε ο πρώην συνεργάτης μου δεν προκύπτει το παραμικρό, παράτυπο, παράνομο όσον αφορά τα ζητήματα αυτά.
0: Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι, γιατί υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση ότι επί 3 μήνες συζητούσαμε στις δικές σας υποθέσεις το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πληγεί ως ένα βαθμό και το πολιτικό σας κύρος. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε ξανά υποψήφιος? Πώς θα κινηθείτε?
2: Καταρχάς, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει εξ αρχής ότι μέχρι να υπάρξει και μια τελεστίδικη απόφαση όσον αφορά όσοι παραπεμφθούν τέλος πάντων στα δικαστήρια, ότι όλοι θα είναι στη ψηφοδέλτια. Εγώ από την αρχή είπα ότι προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος εφόσον βεβαίως δεν υπάρχει κάποια άλλη αρνητική εξέλιξη. Νομίζω ειδικά και μετά αυτή την απόφαση την χθεσινή, που ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι θα γίνονταν έτσι, προφανώς και θα είμαι ξανά, μάλλον υπάρχει θέληση να είμαι ξανά υποψήφιος στον νομό Ρεθύμνης, όπου και εκλέγομαι.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή είστε και νομικός, ως προς το χειρισμό με το πόρισμα της κυρίας Τσιχεροπούλου, για το οποίο ακούσαμε, αποκαλύφθηκε ότι ενώ γινόταν η συζήτηση στο κοινοβούλιο για την μοίρα τη δική σας, και δεν αναφέρομαι σας προσωπικά, όσοι βρέθηκαν, εν πάση περιπτώσει, στην ερευνητική προσοχή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για το χαρτί λοιπόν αυτό, το οποίο έβαζε τα πράγματα σε μία τάξη, αλλά δεν ήρθε στο κοινοβούλιο. Υπάρχει περίπτωση εσείς να κινηθείτε νομικά, να μάθετε γιατί να ρωτήσετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ελληνικό τμήμα, γιατί δεν διαβάστηκε το συγκεκριμένο χαρτί εγκαίρως στο κοινοβούλιο?
2: Θα σας πάω ένα βήμα πίσω και θα σας πω τη γνώμη μου γενικά για το χειρισμό της υπόθεσης, και το έχω πει μάλιστα και την πρώτη στιγμή. Ίσως είμαι και λίγο αιρετικός σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει μία πολιτική μεθόδευση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και το λέω και τώρα που υπάρχει και η αρχειοθέτηση της υπόθεσής μου. Υπάρχουν όμως πολλές προχειρότητες, πολλή βιασύνη, και αν θέλετε από την νομική σκοπιά τη δική μου, βλέπω ότι αυτή η βιασύνη προήλθε κυρίως από το γεγονός ότι φτάναμε πολύ κοντά στους χρόνους παραγραφής όσον αφορά τα πλημελήματα. Θυμίζω ότι ήδη από τον Αύγουστο του παρόντος έτους αρχίζουν και παραγράφονται τα αδικήματα. Επομένως, υπήρχε μια βιασύνη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς είχε πέσει σε μια σειρά από ας το πούμε αρχικές ενδείξεις, να σταλεί υπόθεση στην η δικογραφία στην Βουλή, προκειμένου να διερευνηθεί και να μην υπάρχει, αν θέλετε, η αιτίαση ότι κάποια από αυτά τα δικήματα παρεγράφησαν.
0: Γιατί το έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αυτό που λένε αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για να ανανεώσει τη θητεία της. Δηλαδή, ζητούσε την ανανέωση της θητείας της, και ήταν μια μορφή πίεσης. Θεωρείτε και εσείς αυτό, συμφωνείτε σε αυτή την άποψη?
2: Κοιτάξτε, για ζητήματα τα οποία δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν μπορώ να υιοθετήσω κάποιες εικασίες. Εγώ σας λέω ότι είδα πάρα πολλές βιασύνες, πάρα πολλές προχειρότητες και πάρα πολλά κενά στην ίδια τη δικογραφία. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Επαναλαμβάνω, έχω μια, αν θέλετε, ίσως αιρετική άποψη σε σχέση με άλλους συναδέλφους μου. Δεν βλέπω κάποια πολιτική μεθόδευση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόθεση με τον τρόπο που έγινε ο χειρισμός, έστω και έμεσα, δεν είχε και πολιτικά αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε ότι παραιτηθήκαμε 2 υπουργοί, 1 υπουργός. Παραιτήθηκε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο οποίος Μηταράκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος και εκείνος αρχιοθετήθηκε. Άρα, μπορεί να μην υπήρχε, αν θέλετε, πρόθεση πολιτική, αλλά παρήξαν και πολιτικά αποτελέσματα. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να απαντήσω και το ερώτημά σας, ένας από τους λόγους που είχα μιλήσει για κενά στην δικογραφία για προχειρότητες ήταν και αυτό με το πόλεμο του Χεροπούλου. Δηλαδή, η Βουλή των Ελλήνων ήχθη σε ένα συμπέρασμα, σε μια απόφαση όσον αφορά τις άρσεις ασυλιών, χωρίς να υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία στη δικογραφία μέσα. Άρα θέλω να πω ότι πολλές φορές δυστυχώς βλέπουμε και υιοθετούμε κάποιες απόψεις στο δημόσιο διάλογο, συνολικά θα πω, είτε μιλάμε για εμάς τους πολιτικούς, είτε και για εσάς τους δημοσιογράφους, συνολικά πάντα μιλώντας, όχι προσωπικά, που είναι, βλέπουμε ότι στην πορεία τελικώς δεν ισχύει με βάση τα πραγματικά περιστατικά.
1: Θεωρείτε ότι στηριχθήκατε πολιτικά από την κυβέρνηση? Γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα την εποχή εκείνη που έλεγαν ότι βιάστηκε για την αυτή την εθελοντική αποπομπή.
2: Κοιτάξτε, εγώ όφυλα να παραιτηθώ και όφυλα να παραιτηθώ διότι έχω ένα συγκεκριμένο αξιακό κώδικα, ο οποίος λέει το εξής: ότι από τη στιγμή που υπάρχει εμπλοκή του ονόματός μου σε μια υπόθεση η οποία διερευνάται, θα ήθελα, χωρίς να υπάρχει το θεσμικό βάρος του Υπουργού και χωρίς να κρύβομαι πίσω από την βουλευτική μου ασυλία, να πάω στο μόνο θεσμικά αρμόδιο χώρο που είναι η δικαιοσύνη, εμπροκειμένου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να πω τις απόψεις μου, να πω τα πραγματικά περιστατικά. Και βεβαίως νιώθω μια δικαίωση, γιατί τελικώς οι ίδιοι οι οποίοι έστειλαν, όπως σας είπατε, την υπόθεση στη Βουλή, με κρίνανε ότι τελικώς δεν υπάρχει ούτε απλή ένδειξη.
0: Πάντως η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, γιατί θέλω να πω, μπορεί η δική σας υπόθεση, κύριε Κεφαλογιάννη, να τέθηκε στο αρχείο, η δικογραφία εννοώ, αλλά υπάρχουν άλλοι τέσσερις βουλευτές εν ενεργεία, οι οποίοι όχι, οι οποίοι διώκονται κανονικά. Θέλω να πω, η αντιπολίτευση αντιδρά και λέει ότι η κυβέρνηση πιάστηκε με την κίδα στην πλάτη. Δηλαδή παραμένει η υπόθεση ανοιχτή και είναι αρκετά σοβαρή.
2: Πάλι επικαλούμενος τη δικηγορική μου ιδιότητα, θα σας πω, κάνω μια εκτίμηση ότι και οι τέσσερις συνάδελφοι οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο θα αθωωθούν. Επομένως, στο τέλος της ημέρας, και νομίζω ότι τουλάχιστον σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ας δώσουμε το τεκμήριο της αθωότητας σε αυτούς τους ανθρώπους. Στο τέλος της ημέρας, νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι στην ουσία πανηγυρική αθώση για τους τέσσερις αυτούς. Θυμίζω ότι συνολικά οι υποθέσεις ήταν 13, ήδη έχουμε 9 αρχιοθετήσεις. Για να μας καταλάβει κάποιος ο οποίος δεν είναι νομικός, όταν λέμε αρχιοθέτηση.
1: Αυτό να εξηγήσετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί πολιτικά η αρχιοθέτηση, συγγνώμη, λένε κάποιοι αντιπαλοί σας, όχι της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχιοθέτηση δεν είναι απαλλαγή.
2: Η αρχιοθέτηση τι σημαίνει νομικά? Σημαίνει ότι ο εισαγγελικός λειτουργός κρίνει ότι δεν υπάρχει ούτε καν απλή ένδειξη ενοχής. Άρα δεν είναι να παίζουμε τις λέξεις. Τυπικά τίθεται στο αρχείο με την έννοια ότι αν προκύψει κάποιο νέο στοιχείο, ανασύρεται ανά πάσα στιγμή, εφόσον βέβαια δεν έχει παραγραφεί, αλλά αρχιοθέτηση σημαίνει ότι δεν υπάρχει καν απλή ένδειξη. Αντιθέτως, αν ασκείται ποινική δίωξη, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες επαρκείς ενδείξεις ενοχής και μετά βεβαίως μπορεί να οδηγηθεί στην αθώωση. Άρα, όσον αφορά το νομικό σκέλος, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο όταν κρίνουμε αν υπάρχει απλή ένδειξη. Εφόσον κρίνεται ότι δεν υπάρχει, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε στην καθημερινή διαφώση.
0: Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ. Δεξιά.
3: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14,05 €. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από
16: Πειραιά. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
17: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
18: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
20: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
19: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
20: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
19: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
22: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
21: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
22: Είμαστε καλά για τώρα.
21: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
22: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
21: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
22: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης Ιωαννιναρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
0: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
1: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
0: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: αυτό δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ρωτάω, τι σε ρωτάω τώρα, σε έναν ρωτιέμαι μόνο μου, γιατί εσύ είσαι μια.
1: Νέα κοπέλα.
0: Ναι.
1: Αυτό θες να
0: αυτό δεν ήταν
1: εκεί. Που... Πάντα αυτά όταν ξεκινάνε έτσι γύρω-γύρω, Κατερίνα, να ξέρει ότι καταλήγουν εκεί. Έλα, καρδούλα μου. Πείτε μου να με φορτίζετε όλοι
0: εκεί
1: το
0: εκεί που αλλάζαμε τηλεόραση, από α πούμε πηγαίναμε σε έγχρωμη και καθόμασταν και την κοιτάζαμε αυτή την ΑΕΔΟ. Γιατί είναι εξαιρετική.
1: Ναι, ναι. Εκεί ναι. Ήταν. Τότε.
0: Εκεί τότε δεν ήταν.
1: Καλά, και εγώ το ξέρω, το έχω ζήσει
0: έτσι
1: και
0: μου έχουν περιγράψει η παλαιότερη.
1: Ναι, μωρέ, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ξέρεις τι δεν είπαμε, Σερίτσα. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr.
1: Δεν το είπαμε.
0: Δεν το είπαμε.
1: Δεν το είπαμε. Ότι το είπα, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
0: Έχουν έρθει πάντως αρκετά μηνύματα. Να ξέρεις. Πάρα πολλά.
1: Προφανώς για αυτά που είπαμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Προφανώς.
0: Λοιπόν, είπες ότι έχουμε Κατερίνα Μπούτσα στη ρύθμιση των ήχων.
1: Όχι, γιατί είχαμε αλλαγή. Είχα μείνει σε Νίκο Σαπρανίδη.
0: Πάντα να ξέρεις.
1: Άλλαξε τη σκυτάλυση.
0: Η Κατερίνα Μπούτσα παίρνει προστατευτικά μέτρα όταν είμαι εγώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Κοιτάει να δει σε ποια κατάσταση είμαι και αν δεν λέω ανέκδοτα μπαίνει.

0: Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να υποδεχθούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί είναι και πολλά τα θέματα και μπορεί να είμαστε στην Θερινή Ραστόνη, έχουμε πολιτικό καύσωνα όμως.
1: Ποια Θερινή Ραστόνη, πώς και την είδα. Καλημέρα,
0: καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε.
1: Να ξεκινήσουμε από τις διώξεις στους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ.
2: Τώρα, δεν
1: ναι, να δούμε και τι, γιατί είδα και την ανάρτηση που κάνατε, άκουσα και κάποιες δηλώσεις σας. Θέλαμε να ακούσουμε και
2: την. Να ακούσει ο κόσμος λίγο την ουσία.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Κατηγορούνται τέσσερις βουλευτές μετά από όλη αυτή τη φασαρία για ενδεχόμενη ζημία στον περιπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σύνολο και οι τέσσερις, αν υποτεθεί ότι θα καταδικάζονται και οι τέσσερις. Και γίνεται το μέγιστο της ζημίας που, που βρίσκει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρετε πόσο είναι το μέγιστο της ζημίας?
0: 115.000.
2: 13.500.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αυτή η συζήτηση τώρα σοβαρή που κάνει ένα πολιτικό σύστημα ένα χρόνο, ο φοβερός φάκελος στο ΠΚΠ, ότι μπορεί, γιατί αυτό μένει να αποδείξει σε δικαστήριο. Εγώ λέω θα δοθούν και οι τέσσερις. Αν υποτεθεί ότι δίκαιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είναι και οι τέσσερις ένοχοι. Ποτέ έχει υποστεί ζημία ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.000 ευρώ. Όχι ότι πήραν τα 13.000 ευρώ οι βουλευτές, ότι πληρώθηκαν κάπου που δεν έπρεπε να πληρωθούν. Αυτό είναι το σκάνδαλο.
0: Κύριε Υπουργέ, θα σας πούνε όμως, γιατί σας τα λένε ήδη και δεν χρειάζεται να τα ακούσετε από
2: μένα. Δεν έγινε νομικά. Όπως ακούει τώρα το ραδιόφωνο και ακούει για ποιο πράγμα γίνεται η φασαρία τόσο καιρό, καταλαβαίνω ότι είναι λάθος.
1: Οξύτατε σαν τράση από την αντιπολίτευση.
0: Θα σας πούνε ακριβώς από την αντιπολίτευση ότι ο Φραπές και η κυρία με τα πολυτελή αυτοκίνητα και οι άλλοι εκεί προέκυψαν από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Δεν είναι ούτε ο Φραπές κατηγορούμενος, ούτε η άλλη κυρία. Δεν μιλάμε για αυτές τις κατηγορίες και από ό,τι ξέρω δεν έχουν πάρει τις κατηγορίες ακόμα σε αυτούς που αναφέρετε. Κάτσε να κατηγορηθούν πρώτα.
1: Ναι,
2: γιατί ακούμε φραπές και κυρία, κατηγορίες ακόμα δεν έχουμε δει.
1: Απλώς είδατε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και το Πασόκ είπε ότι πιάστηκε η κυβέρνηση με την κίδα στην πλάτη.
2: Το Πασόκ που έχει ο κ. Ζωδράκης,
1: ότι καταραίει το αφήγημα Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δύο κουμπάρους που συλληφθήκαν για τον ΟΠΚΕΠΕ. Δύο, όχι έναν, δύο.
0: Ναι.
2: Θα μιλήσει το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη που λέγαν τόσο καιρό κυβέρνηση υποδίκων και φοβερό σκάνδαλο και τρομερό σκάνδαλο για αυτό που συζητάμε τώρα,
0: είναι να υπουργέ,
2: σοβαρή,
0: και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα άλλαξε 3 υπουργούς και 5 διοικητές στο συγκεκριμένο οργανισμό.
2: Έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη και γι' αυτό λόγο και άλλαξε τον ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Άλλο το πολιτικό ζήτημα και άλλο το ποινικό. Όταν μιλάμε για διώξεις λεπτό, μιλάμε για ποινικό ζήτημα. Είναι κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλη σοβαρό ποινικό ζήτημα για βουλευτές ότι μπορεί οι τέσσερις αν το συνόλο λόγω των τηλεφωνημάτων τους να έκαναν δυνατή τη ζημία των 13.500 ευρώ το συνόλο στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Άρα,
2: δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πληρώνει το μισθό της κυρίας Κοβεσή των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και να κάνουν την έρευνα αυτή 2 χρόνια, ξέρετε πώς θα μεταμοδεύσει. 300.000, 400.000.
1: Καλά, η δουλειά τους δεν είναι όμως, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει
2: για
1: να το κάνουν.
2: Είναι σκάνδαλο 13.500.
1: Άρα γιατί το έκαναν αυτό, κύριε Υπουργέ, κύριε Κοβεσί και οποιοδήποτε. Γιατί, δηλαδή για ποιο λόγο το έκαναν.
2: Παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα απλά ήρεμα και λογικά. Ένας ακροατής του Real που με ακούει, φανατικός του Τσίπρα, θεωρεί σημαντικό ζήτημα ποινικό ότι μπορεί ο βουλευτής Κρέκας να προκάλεσε ζημία 780 ευρώ. Για το Θεό! Μα για το Θεό επιτέλους!
0: Από αυτές τις υποθέσεις βγαίνουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι και λένε εμείς είμαστε έντιμοι. Δεν μπλεκόμαστε σε σκάνδαλα. Δεν έχουμε ούτε μια υποτυπώδη συμμετοχή, ούτε μια κατηγορία. Και δεν είναι μόνο ότι το λέει το Πασόκ, το λένε και άλλοι, όπως έχετε ακούσει. Έχετε απαντήσει και
1: εσείς. Πασόκ είπε ότι πιάστηκε η κυβέρνηση με την κίδα στην πλάτη.
2: Το Πασόκ που έχει ο κ. Ζωδράκης.
1: Ότι καταραίει το αφήγημα Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δύο κουμπάρους που συλληφθήκαν για τον ΟΠΚΕΠΕ. Δύο, όχι έναν, δύο.
0: Ναι.
2: Θα μιλήσει ο Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη που λέγαν τόσο καιρό κυβέρνηση υποδίκων και φοβερό σκάνδαλο και τρομερό σκάνδαλο για αυτό που συζητάμε τώρα,
0: είναι σοβαρή
2: ανθρωπίνη ανθρώπινη.
0: Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα άλλαξε 3 υπουργούς και 5 διοικητές στο συγκεκριμένο οργανισμό.
2: Έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη και γι' αυτό λόγο και άλλαξε τον ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Άλλο το πολιτικό ζήτημα και άλλο το ποινικό. Όταν μιλάμε για διώξεις λεπτών, μιλάμε για ποινικό ζήτημα. Είναι κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλη σοβαρό ποινικό ζήτημα για βουλευτές ότι μπορεί οι τέσσερις αν το συνόλο λόγω των τηλεφωνημάτων τους να έκαναν δυνατή τη ζημία των 13.500 ευρώ το συνόλο στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Άρα,
2: δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πληρώνει το μισθό της κυρίας Κοβεσί των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων και να κάνουν την έρευνα αυτή δύο χρόνια, ξέρετε πώς θα μεταμοδεύσει. 300.000-400.000
1: ευρώ. Καλά, η δουλειά τους δεν είναι όμως, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει
2: για
1: να το κάνουν.
2: Για να κάνουν σκάνδαλο 13.500.
1: Άρα γιατί το έκαναν αυτό, κύριε Υπουργέ, κύριε Κοβεσί και οποιοδήποτε. Γιατί, για δηλαδή, για ποιο λόγο το έκαναν.
2: Παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα απλά ήρεμα και λογικά. Ένας ακροατής του Real που με ακούει, φανατικός του Τσίπρα, θεωρεί σημαντικό ζήτημα ποινικό ότι μπορεί ο βουλευτής Κρέκας να προκάλεσε ζημία 780 ευρώ. Μα για το Θεό! Μα για το Θεό, επιτέλους!
0: Από αυτές τις υποθέσεις βγαίνουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι και λένε εμείς είμαστε έντιμοι. Δεν μπλεκόμαστε σε σκάνδαλα, δεν έχουμε ούτε μια υποτυπώδη συμμετοχή, ούτε μια κατηγορία.

0: Ναι. Άλλο το πολιτικό ζήτημα και άλλο το ποινικό. Όταν μιλάμε για διώξη λεπτό, μιλάμε για ποινικό ζήτημα. Είναι, κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλη, σοβαρό ποινικό ζήτημα για βουλευτές ότι μπορεί οι τέσσερις αν το συνόλο λόγω των τηλεφωνημάτων τους να έκαναν δυνατή τη ζημία των 13.500 ευρώ το συνόλο στον προβολημό της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Άρα,
0: δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πληρώνει το μισθό της κυρίας Κοβεσή των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και να κάνουν την έρευνα αυτή δύο χρόνια, ξέρετε πώς θα μεταμοσχεύσει. 300.000 ευρώ.
1: Καλά, η δουλειά τους δεν είναι όμως, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει να το κάνουν.
0: Για να μας κάνουν σκάνδαλο 13.500.
1: Άρα γιατί το έκαναν αυτό, κύριε Υπουργέ, κύριε Κοβεσή και οποιοδήποτε. Δηλαδή για ποιο λόγο το έκαναν?
0: Ναι, παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα απλά ήρεμα και λογικά. Ένας ακροατής του Real που με ακούει, φανατικός του Τσίπρα, θεωρεί σημαντικό ζήτημα ποινικό ότι μπορεί ο βουλευτής Κρέκας να προκάλεσε ζημία 780 ευρώ. Μα για το Θεό! Μα για το Θεό επιτέλους!
2: Από αυτές τις υποθέσεις βγαίνουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι και λένε εμείς είμαστε έντιμοι. Δεν μπλεκόμαστε σε σκάνδαλα. Δεν έχουμε ούτε μια υποτυπώδη συμμετοχή, ούτε μια κατηγορία. Και δεν είναι μόνο ότι το λέει το Πασόκ, το λένε και άλλοι, όπως έχετε ακούσει. Έχετε απαντήσει κιόλας πρόσφατα και σηκώθηκε και αέρας και μάλλον έντονη συζήτηση δημόσια για την απάντησή σας.
0: Ποιος το είπε αυτό?
2: Το λένε και από το Πασόκ, δεν λένε από το Πασόκ ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σύστημα
0: που
2: η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετούσε τους γαλάζιους.
0: Το Πασόκ ξεφτυλίστηκε για άλλη μια φορά. Ξεφτυλίστηκε. Ήταν αυτό το πολιτικό με για να σχοληθούμε στη Βουλή, να λέω τόσο καιρό. Αλήθεια τώρα πείτε μου, σοβαρά τώρα. Όχι τώρα για να τσακωθούμε ήδη με Γεωργιάζη που θα με συμπαθείτε. Είναι τώρα σοβαρό πολιτικό ζήτημα αν ο Κρέκας πήρε τηλέφωνο και πέσει ζημία Ευρωπαϊκή Ένωση 780 ευρώ. Είναι αυτό σοβαρό ζήτημα να το συζητάμε τα αλήθεια?
2: Όχι, αλλά εσείς κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και η καλύτερη εικόνα να υπάρχουν διάλογοι όπου να είναι μέσα.
0: Σιγά τους διαλόγους. Σιγά
2: να συμμετέχουν υπουργοί και προβλεπμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και δεν το είχατε φανταστεί στη ζωή που μπορεί οι βουλευτές να πάρουν τηλέφωνο στον ΠΚΠΕ στην εφορία στην Πολωνία ή οπουδήποτε άλλο. Δεν το ξεφράζει στη ζωή ποτέ αυτό. Αποκλείεται. Από μένα το ακούσατε.
1: Άρα,
0: κύριε Κοβεσή.
1: Άρα θεωρείτε, κύριε Υπουργέ.
0: Μιλάμε σοβαρά τώρα, μιλάμε τρίκες.
1: Άρα θεωρείτε, κύριε Υπουργέ, ότι και αυτές οι τέσσερις υποθέσεις δεν θα προχωρήσουν. Και αυτές οι τέσσερις, για τους τέσσερις που έχουμε.
0: Τέσσερις θα αθωθούν αναγκαστικά, είναι τρίκες, σας είπα. Κανονικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να βάλει στο αρχείο όλες τις υποθέσεις. Είχα πει δύο μηνών όταν ξεκίνησε η ιστορία ότι στο τέλος θα γίνει το εξής. Θα παραπέμπουν σε κάποια επιλέξη. Τρεις με τέσσερις το πολύ για την τιμή των όπλων ως φίλος οικής είχα πει και αυτοί θα αθωθούν μετά στο δικαστήριο. Ό,τι είπα έγινε. Κατηγορήθηκαν 13 άνθρωποι, 9 μπήκαν στο αρχείο και 4 παραπέμπουν σε βαθμό πλημελήματος. Ξέρετε το πλημέλημα.
1: Θα θωθούν, λέτε. Εννοείται θα θωθούν και αυτοί.
2: Πάμε να το ρωτήσουμε για τα πολιτικά.
0: Μα είναι δυνατόν να μην αποδοθούν. Όποιο διαβάσει αυτέ τι δικογραφίε, εγώ απορώ με τι κουράγιο η κυρία Παπανδρέου θα τη πάει στο δικαστήριο. Που θα γελάνε στην έδρα, θα γελάνε. Θα μαζεύουν τη δικαστήρια. Τι μα έφερε εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα γελάνε. Είναι για γέλια.
1: Έβλεπα την ανάρτηση που κάνατε χθες, κύριε Υπουργέ, και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που την καλύτερα να πάει στο Λουξεμβούργο για αυτή την επέκταση της θητείας της τα 5 χρόνια.
0: Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Αυτό είναι αστείο. Αυτό είναι το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει.
1: Ναι.
0: Η κυρία Κοβεσή, εγώ πιστεύω τώρα που θα φύγει από την θέση αυτή, ολοκληρώνει τη θητεία της, ο διάδοχος θα τα ρυθμίσει αυτά. Θέλω να πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα είδος δικαστικού ακτιβισμού δικού της, γιατί η γυναίκα δεν ξέρει από ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει έρθει από άλλα συστήματα, δεν έχει εντρυφήσει. Κακός μπήκε στη θητεία, αλλά κατάλληλη της. Λοιπόν, η ιδέα που διεκδικεί για τον εαυτό της ότι υπάρχει δίθεν ένας ευρωπαϊκός κανόνας που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το πρώτο όργανο του δυτικού κόσμου που αυτοανανεώνεται, εγώ προσωπικά θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό να πηγαίνει στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Θέλω πολύ να πάει. Θέλω πραγματικά να πάει. Τώρα που έχει τηθεί στον Άριο Πάγο, κανονικά πρέπει να πάει στο Λουξεμβούργο.
1: Ναι.
0: Για να προσβάλλει τα βάρη του Αρίου Πάγου. Λοιπόν, θέλω πολύ να δω. Εάν οι δικαστές του Λουξεμβούργου που δεν έχουν δικαίωμα αυτοανανέωσης και ορίζονται εθνικά κράτη, θα ψηφίσουν οι δικαστές που δεν αυτοανανεώνονται ότι ειδικά οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αυτοανανεώνονται.
2: Τώρα επειδή το λέτε.
0: Έχετε καταλάβει τι λέει η κυρία Κοβεσή, ξέρετε τι λέει.
2: Ναι.
0: Λέει ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μπορεί να είναι οι ίδιοι ΕΣΑΗ. Για πάντα. όσο υπάρχει ήλιο στο σύμπαν, θα είναι οι ίδιοι Ευρωπαίοι
2: και, και έχει απειλήσει και με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Θα αλλά... σας είπα να πάει, σας είπα.
2: Ωραία, κύριε Υπουργέ. Αφού το λέτε αυτό, να σας φέρω λοιπόν στο μυαλό ένα τίτλο από κάποια μηνύματα που έρχονται.
0: Έχει κάτι και έχει παρεμεινέ, ναι, στο Ευρωπαϊκό Κανονικό.

0: κατά ναι. πώς την βολεύει
1: ναι.
0: με κίνδυνο να δημιουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μεγαλύτερο θεσμικό έκτρωμα όλων των εποχών.
2: Και γιατί τον κάνει αυτό τον πολιτικό ακτιβισμό, κύριε Κουβεσί, θεωρείτε, εσείς έχετε πολιτικό κριτήριο.
0: Σε κομμουνιστική χώρα δεν είχε μεγάλη επαφή με τα ευρωπαϊκά δυτικά πρότυπα. Τη βάλανε εκεί πέρα προφανώς γιατί ήταν ηρωίδα στη χώρα και καλά κατά τη διαφθορά και ήθελαν να δείξουν οι Ευρωπαίοι πόσο αδιάφθοροι είναι. Βάλα μια κατάλληλη γυναίκα, αυτή λίγη θητεία, την πάμε παρακάτω.
1: Επ' αυτού λοιπόν, πολλά μηνύματα και το απόγευμα όταν είμαι με τον Χουδαλάκη και τώρα που είμαι με τη Ρίτσα. Τα οποία έρχονται προφανώς από ακρατές.
0: Δεν οποίοι... ξέρεις να πει αυτό ανανέωση. Ναι. Εγώ είμαι βουλευτής. Άμα σας πω, παιδιά, επειδή με βγάλατε βουλευτή το 2007, εγώ κάθε 4 χρόνια θα ξαναψηφίσω τον εαυτό μου για βουλευτή. Γεια σας. Νομίζω λογικό είσαι αυτό.
1: Προφανώς και δεν είναι. Αλλά για πάμε λίγο σε αυτό που θα σας ρωτήσω να μας απαντήσετε.
0: Τι λέει αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, λένε οι ακροατές, οι οποίοι αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και θα γίνουν ποτέ. Αλλά λένε, απαιτεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη, η ηγεσία της οποίας ορίζεται από την κυβέρνηση, αλλά όταν συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί μας λένε ότι κρατάνε αμφιβολίες. Απάντηση λοιπόν από αυτού.
0: Εγώ κρίνω πράξεις. Εγώ έχω ψηφίσει τον οργανισμό, έχω ψηφίσει τον νόμο για να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θέλω να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά ποιο σα είπε ότι οι πράξεις των δικαστών, όλων των δικαστών, μένουν ανέλεγκτες από την κοινή γνώμη. Εδώ δεν έχουμε μόνο από τον έλεγχο της κοινής γνώμης. Έχουμε ήδη τη μύτα της κόβεση από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Έχει υποστεί ήττα από το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο απέτυχε την αποφασή για πενταετή μονομερή ανανέωση, και απέτυχε και στον ολομέλεια του Αρείου Πάγου πανηγυρικά. Έχει υποστεί δύο δικαστικές ήττες η κυρία Κοβέση. Όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει υποστεί αντίστοιχα ήττα στην Ιταλία, όπου ζήτησε να έρθει ασυλία 9 ανθρώπων και δεν ήρθε. Έχει υποστεί αντίστοιχη ήττα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ζήτησε να έρθει ασυλία στον Ευρωβουλευτή και δεν ήρθε. Τα έχετε να ρωτήσει καθόλου αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μιλάμε για προβλήματα μόνο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης ή της ελληνικής δικαιοσύνης. Μιλάμε για προβλήματα που έχει ανά την Ευρώπη, ανά τις χώρες των Ευρωπαϊκών. Τα έχει κάνει θάλασσα, σαλάτα, πρόσωπο. Ξέρεις, θα πει να πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αιτείται την άρση ασυλίας Ευρωβουλευτού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σφίζει όχι. Που είχα λάβει στο μέγεθο ΣΥΤΑ. Καλά, εδώ είναι ο Μητσοτάκης, ο διεφθαρμένος, ο Γεωργιάδης που φωνάζει, λέει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είπαν όχι. Δεν σας απασχολεί αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε και στο πολιτικό κομμάτι, κυρία Μπιζόγλη, στο χρόνο που
2: έχουμε. Βεβαίως, να πάμε, βεβαίως.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας βλέπω, όχι μόνο εγώ, οι περισσότεροι από τους φίλους που μας παρακολουθούν τώρα, μας ακούνε μάλλον, είσαστε στα νοσοκομεία, είσαστε στην πρώτη γραμμή των επιχειρημάτων της κυβέρνησης, σε όποια υπόθεση προκύπτει. Υπάρχουν όμως άλλοι συναδελφοί σας υπουργοί που έχουν μπει σε μια διαδικασία επισκέψεων στην περιφέρειά τους, ξαναεπισκέψεων. Είναι σε μια διαδικασία, πώς θα το πω τώρα, πώς λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κάπως έχουν κατεβάσει τα μολύβια.
0: Όχι.
1: Πλησιάζουν οι εκλογές γι' αυτό.
0: Η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικότατα, είναι και πάρα πολύ παραγωγική. Είμαστε στη φάση που τελειώνουν τα μία ανάκτηση αντιδικτύων, κάνουν άπειρα πράγματα κάθε μέρα. Δεν έχει καθόλου κατεβάσει το μολύβι κανένα υπουργό τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τελείως λάθος αυτό που λέτε. Όλοι προχωρούμε κανονικά τις δουλειές μας. Τώρα ότι παράλληλα ασχολούμαστε και τις εκλογικές μας περιφέρειες, πολύ καλό είναι. Και εγώ πήγα στην εκλογική μου περιφέρεια κάθε μέρα, κάθε απόγευμα είμαι. Κάνω τραπέζια, κάνω ομιλίες, αλλά μόνο.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν τα σενάρια που λένε και το μας είπε και ο κύριος Κερίδης εδώ μιλώντας στην εκπομπή ότι ο Πρωθυπουργός έχετε εισηγήσεις για να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Μία. Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ναι. Αν δεν θα σας προλέψω για μήνα, θα σας πω και το Μάιο. Το 27 θα γίνουν. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μα είμαστε. Είμαστε ήδη επισήμως σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε στους τελευταίους 8 μήνες πρώτων εκλογών. Τι θα κάνουν οι βουλευτές, θα κάνουν εκστρατεία.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν συμμερίζεστε εσείς τις απόψεις που λένε για εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το 27.
2: Μάλιστα.
1: Ακόμα και αν ο πόλεμος, κύριε Υπουργέ, συνεχιστεί για πολλούς μήνες και δούμε ότι επηρεάζει τη ζωή μας περισσότερο.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Η κυβέρνηση σε λέει για 4 χρόνια. Κανονικά θα πρέπει να γίνει τον Ιούνιο του 27, αλλά επειδή υπάρχει η Ευρωπαϊκή Προεδρία, προφανώς θα γίνουν λίγο νωρίτερα.
1: Να το κάνω εγώ το δύσκολο ερώτημα τώρα, δεν κάνεις εσύ. Θα το κάνω εγώ.
0: Τελευταίο ερώτημα είναι γιατί λίγο πνίγομαι.
1: Ναι. Εδώ βλέπουμε σήμερα τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και χθες και προχθές, αλλά και στην δική σας την παράταξη, στην ευρύτερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα θέμα το οποίο προκύπτει τους τελευταίους μήνες και σιγά σιγά φαίνεται ότι θα είναι για εσάς, για την Νέα Δημοκρατία, πρόβλημα. Αναφέρομαι στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει ότι τους επόμενους μήνες το ανακοινώνει. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βλέπει τον Σαμαρά ως αντίπαλο.
0: Πρώτα απ' όλα καθίσει να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Προς το παρόν ακούω και ακόμα δεν βλέπω. Άμα κάνει κόμμα θα με ρωτήσετε. Αν κάνει κόμμα δεν έχω λόγο να αποφύγω την ερώτηση. Προφανώς δεν είναι πολιτικός αντίπαλος. Τι ερώτηση είναι αυτή.
1: Μάλιστα. Ξεκάθαρος, εγώ ξέρω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορείς να πεις ότι θες για αυτόν. Ναι. Αλλά θα σου πει πάντα αυτό που σκέφτεται.
2: Να μας πει και μια κουβέντα, κύριε Υπουργέ, για να σας αφήσουμε γιατί, για το Υπουργείο σας δηλαδή.
0: Επειδή... Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για το Υπουργείο με την ακουστούν.
2: Ναι, γι' αυτό το ρωτώ.
0: Πάω στην Κόρινθο πριν από 10 μέρες να κάνω τα γένεια των νέων ΤΕΠ. Βγαίνει ένας στο TikTok και λέει: ντροπή, ο Γεωργιάδης εγκαινίασε τα νέα ΤΕΠ και δεν είχαν μηχανήματα.
1: Το διάβασα και εγώ αυτό. Ναι.
0: Φυσικά τα νέα ΤΕΠ λειτουργούν κανονικότητα με καινούργια μηχανήματα και να πάνε και άλλα μηχανήματα. Τώρα έχουμε προσκλήσει και γιατρούς, τα κάνουμε όλα.
1: Αυτό ήταν γιατρός όμως, Υπουργέ.
0: Όχι, αυτό το ανέβασε ένα γιατρός. Αντί να βγει και ένας γιατρός και του απάντησε, του λέει: ελάτε τα μηχανήματα που δουλεύουν μια χαρά στα ΤΕΠ. Ανέβασαν ένα του γιατρού εγώ μέσα στα ΤΕΠ κατευθείαν. Τώρα, προχθές πάει πρωθυπουργό στην Ιστιαία. Στην Ιστιαία έχουμε φτιάξει ένα καινούργιο κέντρο υγείας που έχουμε κάνει state of the art. Ναι, από τα καλύτερα μου έργα. Εκτός από την ανακαίνιση του κέντρου και εκτός από τη στελέχωσή του με πολύ προσωπικό, με δική μου υπουργική απόφαση έφτιαξα εκεί και μονάδα αιμοκάθαρσης. Για ποιο λόγο βάζουμε αιμοκάθαρση σε ένα κέντρο υγείας, δεν είναι κάποιο που συνηθίζεται, αλλά η Ιστιαία είναι σε ένα πολύ απομονωμένο μέρος. Η απόσταση για κάποιον κάτοικο της περιοχής για να πάει στη Χαλκίνα να κάνει αιμοκάθαρση είναι αρκετή ώρα να πάει και να γυρίσει. Ένας αιμοκαθαρόμενος χρειάζεται να το κάνει αυτό 3 φορές την εβδομάδα, άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και έτσι έβγαλα υπουργεία προς μερικούς μήνες και ίδρυσα μονάδα αιμοκάθαρσης στο κέντρο υγείας της Ιστιαίας. Την είδα πρωθυπουργός, χάρηκε, η μονάδα ήδη λειτουργεί. Αρχίζουμε το ίδιο. Ντροπή στο Γεωργιάδη. Έκανε μονάδα αιμοκάθαρσης στην Ιστιαία και δεν έχει βάλει νεφρολόγο. Εντάξει, η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Και έχει κάνει ήδη και τους πρώτους.
2: Έχει και γιατρό δηλαδή.
1: Και τα μηχανήματα. Ναι. Έγραψε...
0: Και τα μηχανήματα.
1: Και τα μηχανήματα στα κουτιά, λέγαμε.
0: Ναι. Βγήκε χθες ένας ασθενής, λοιπόν, του πήρε ένα site και από την Εύβοια. Τώρα ανέβασα και αυτό. Που την όπου τελείωσε η αιμοκάθαρσή του στο κέντρο υγείας Ιστιαίας. Και λέει πώς φάνηκε, λέει: άλλαξε η ζωή μου. Την να πω, ευχαριστώ. Είμαι τρισευτυχισμένος. Γλιτώνω 3 φορές την εβδομάδα, 3 ώρες ταξίδι. Μπράβο στον υπουργό κτλ. Ο ασθενής που κάνει την αιμοκάθαρση τα λέγε. Και στο βίντεο, στο TikTok και στο Twitter με βρίζανε που δίφανε δεν έκανα μονάδα. Δηλαδή αντί να χαρούνε που προχωράει το ΕΣΥ, αντί να πούνε ρε παιδάκι μου, κάνουμε ένα βήμα μπρος. Δεν λέω τα φτιάξαμε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά κάνουμε ένα βήμα μπρος, κάτω και βρίζουμε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Ω, φτάσαμε.
11: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μας είπε Μάιο του 27. Λέει, αν μπορούσα να το.
1: Το προχώρησε λίγο παρακάτω, βέβαια. Ναι. Ναι. Καλά, είπε και άλλα. Δεν είμαι μόνο αυτό, αλλά ναι. Στο θέμα των εκλογών, Μάιο του
0: 27 είπε.
1: Το προχώρησε λίγο παρακάτω.
0: Το προχώρησε λίγο παρακάτω, ναι.
1: Μην γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας εμείς κανονικά.
0: Όχι, βέβαια. Mm. Και εσύ του Μαΐου είσαι, παιδί.
1: Ναι, δεν φαίνεται.
0: Εμείς του Μαΐου είμαστε ξεχωριστοί, έχουμε μια άβρα, ρε παιδί.
1: Πού την είδες εσύ? Γιατί εγώ δεν τη βλέπω. Ούτε άβρα, ούτε μαύρα. Τίποτα δεν.
0: Μια μαύρα έχουμε.
1: Ναι.
0: Να σας πω τώρα πριν να με κόψει η φίλη μου η Κατερίνα Βουτσά ότι έχετε πολύ δυνατή Real News, να ξέρετε, με αποκλειστικά θέματα, με συνεντεύξεις, με αρθρογραφία. Έρχεται με δύο εξαιρετικά περιοδικά, περιοδικό In Style, Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Hunts, η Isabelle Leiber. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
1: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Mm-hmm. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στην νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη...
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά, εχθρίως με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για μας είναι χαρά να τα υποδεχόμαστε και για αυτά που είπε ο Υπουργός και για αυτά που είπαμε εμείς και για αυτά που δεν είπαμε εμείς. Γιατί κάνετε τοποθετήσεις και για αυτά που δεν είπαμε.
1: Εσύ.
0: Έχετε κι εσείς την οπτική σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είδες φωτογραφία που μας έχει στείλει η Σόφη Μαραγκίδου.
0: Πάντα είναι γλυκίτα τη Σόφη, έχει έναν τρόπο.
1: Που φαίνεται. Κυκλάδες πρέπει τώρα να είναι αυτό.
0: Κυκλάδες είναι τι να είναι.
1: Τη βλέπεις και σκέφτεσαι έτσι ρομαντισμό τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ποια? Δεν τα θυμάμαι εγώ.
1: Σκέφτομαι τα ξέγανα στα χρόνια στο Βυζάντιο. Τις παλιές φωτογραφίες με τους μαθητές μου. Τι?
0: Τι σου κατακουζινός είσαι. Τι να. Την τούτα. Πάμε λίγο Παναγιώτη Βολάνιο για να δούμε την κίνηση. Έλα Παναγιώτη μου.
2: Καλημέρα και πάλι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών παραμένει από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραβαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις, της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Καλά το λες και είναι φορτωμένη και η ισχυστού. Ακριβώς γιατί όπως λες Παναγιώτη έχουμε έξοδο, έτσι.
2: Ναι.
1: Φεύγει κόσμος. Τώρα φεύγουν για διακοπές, φεύγουν για Σαββατοκύριακο, φεύγουν παντούς.
2: Καλό είναι, καλό είναι.
1: Ναι. Καλά να περάσουν.
0: Καλημέρα στον Αντώνη από τον Πειραιά που μας έχει στείλει μήνυμα, στο Βασίλη που είναι για σεζόν στη Χαλκιδική και ζητάει να δει πώς θα πάει το μάτς ο τελικός του Μουντιάλ για να το παίξει. Να δει πώς είναι αυτό.
1: Ζητάει να
0: το
1: κάνουμε πρόβλεψη.
0: Όχι εμείς ακριβώς, έχει έναν τρόπο που το λέει, που το διατυπώνει.
1: Εγώ έκανα χθες μία. Αλλά εσύ γέλαγες.
0: Τι
1: έκανα. Είπα ότι αυτός που θα κερδίσει θα μιλάει ισπανικά.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Λοιπόν, στην Κατερίνα την Κάβουρα, πάει και τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, Κατερινούλα μου.
1: Χρόνια πολλά Κατερίνα μας, να είσαι καλά, να έχεις υγεία και χαμόγελο.
0: Το Σωτήρι από την Αμοργό που λέει αν παραιτηθεί κάποιος στις 15 του μηνός βουλευτής, αν παίρνει ολόκληρη τη μισθοδοσία,
1: σωστή
0: τι
1: αυτό,
0: προβλέπετε.
1: Σωστή και αυτό. Έχουν την εντύπωση την παίρνουν ολόκληρη, αδερφέ.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Στον πάνω.
1: Ποιος παραιτήθηκε από βουλευτής?
0: Ποιος?
1: Παραιτήθηκε κάποιος από βουλευτής?
0: Ναι.
1: Ποιος?
0: Θα παραιτηθούν.
1: Από βουλευτής?
0: Ναι, και από βουλευτής. Ναι, ναι. Μέσα αυτούς που θα παραιτηθούν και από βουλευτές.
1: Κάτσε
0: ναι.
1: Να παραιτηθούν πρώτα, ρε Σίριτσα. Περίμενε.
0: Ναι, κάτσε. Εντάξει. Δηλαδή, άκουγα το δικό μας, το Γιώργο τον Λικουρέτζο που μίλησε.
1: Για το Βασιλικό καλή.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ότι έρχεται αυτή.
0: Ναι, και είπε ότι θα παραιτηθεί και από βουλευτές.
1: Από εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, κάτσε
0: ναι.
1: Να το συζητήσουμε όταν θα γίνει.
0: Ναι, ναι. Χαρά, θέλω να πω ότι το δικό του ρεπορτάζ, το δικό του βασιζόμαστε και το λέει. Άλλωστε έχουν παραιτηθεί. Δεν έχει παραιτηθεί η κυρία Νοτοπούλου, δεν έχει παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος.
1: Από βουλευτές.
0: Από βουλευτές.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Βασίλη, σας ευχαριστώ για το μήνυμα αυτό, θα το διαβάσω εγώ. Η Ρίτσα, πέραν από όμορφη, γοητευτική και σαγηνευτική, είναι και νεοτάτη. Άρα δεν έχει να θυμάται για τα προηγούμενα χρόνια που πέρασαν. Την καλημέρα μου.
0: Ωχ, Παναγία. Α, τον νεοτάτη απέχω βέβαια, αλλά τον ευχαριστούμε πολύ γιατί
1: παρακαλώ,
0: στα μάτια του σας είμαστε νέοι, στην πραγματικότητα, στην ταυτότητα που δεν έχουμε ανανεώσει και δεν έχουμε πειράξει ακόμα.
1: Γιατί?
0: Δεν έχουμε ανανεώσει.
1: Φοβάσαι το 5G?
0: Δεν φοβάμαι τίποτα από αυτά. Φοβάμαι την εγγραφή της ηλικίας. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει και το τίποτα άλλο.
1: Και εγώ, αν ποτέ χαθώ,
0: αυτό
1: ξέρεις...
0: που θα υπάρχει ηλικία σε μικρότερη διάσταση, βέβαια, αλλά θα υπάρχει ηλικία. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Αν ποτέ και εγώ εξαφανιστώ, φοβάμαι μόνο για τη φωτογραφία που θα χρησιμοποιήσουν.
0: Καλά, κάποια θα βρούμε, Γιώργο, μη σε νοιάζει.
1: Αυτό,
0: ένα.
1: Να είναι καλή, αν γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Είναι μια πολύ δύσκολη, δύσκολα 24 ώρα, πάρα πολύ για
1: τον. Εμείς σας ευχαριστούμε που βγαίνετε σε τόσο κρίσιμες ώρες για το ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία.
0: Έχει για πρωτοφανή εικόνα διάλυσης.
3: Κοιτάξτε, η υποχρέωση του βουλευτή είναι και στα δύσκολα, δεν είναι μόνο στα εύκολα. Εδώ έχουμε μια κατάσταση κρισιακή. Οφείλουμε να βγαίνουμε και να λέμε την άποψή μας για να εκτιμάει και ο κόσμος, να πληροφορείται ο κόσμος μάλλον το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ και να ακούει και μια φωνή μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι από διαρροές, κύκλους και ρεπορτάζ.
1: Παρακολουθώ τον χώρο, συγγνώμη Ρίτσα. Εγώ τον χώρο στον οποίο εσείς πολιτεύεστε τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια πλέον. Όχι μόνο ως δημοσιογράφος και ως φοιτητής και ως μαθητής. Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή διαβάζω και προσπαθώ να βγάλω τίτλο από τις επιστολές αποχωρήσεων. Αλλοιώσατε τόσο πολύ τον χαρακτήρα σας και την ιδεολογία σας και την πρακτική σας και τις εσωτερικές διαδικασίες που πλέον δεν χωράτε, δεν χωρούν μάλλον βουλευτές της αριστεράς που σας θεωρούν παρελθόν ή θεωρούν ότι έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία τον κύκλο του, τον ιστορικό.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς αυτή η ερώτηση θα πρέπει να απευθύνεται στις συντρόφους και στους συντρόφους που φεύγουν. Το δεύτερο είναι ότι ό,τι έχει γίνει, είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων. Δεν έγινε ξαφνικά, δεν ήπιαμε ένα σιροπάκι και ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε αριστερή και ξυπνήσαμε δεξί. Τρίτον, στις εποχές της κρίσης οι αξίες και οι αρχές της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης οφείλουν να είναι παρούσες και να μην κοιτάζει ο καθένας την πολιτική του επιβίωση. Όσοι και όσες μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Θα δώσουμε μια μάχη. Δεν μπορώ να είμαι αφελώς αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και μετά οι πολίτες θα μας κρίνουν.
0: Εσείς είστε από αυτούς που θα μείνετε.
3: Το έχω πει, ναι. Εγώ θα ολοκληρώσω την θητεία μου, την κοινοβουλευτική. Με εξέλεξαν εδραμηνές και εδραμηνοί με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 19 και το 23. Θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
0: Για πείτε μας τώρα, τι άποψη έχετε για τους βουλευτές που παρετούνται μεν από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν παραδίδουν την έδρα τους. Θέλω να πω, είδαμε και μια ανακοίνωση κύκλων της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, που λέει ότι τέλος πάντων έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, και πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους.
3: Κοιτάξτε, εγώ να μην κάνω έτσι βαρύγδουπες δηλώσεις, να πω ότι όλοι ως υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθούμε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας. Ανάμεσα στους όρους του πρωτοκόλλου είναι και ότι αν και εφόσον διαφωνήσουμε και φύγουμε, οφείλουμε να παραδώσουμε την έδρα. Αυτό είναι αποτυπωμένο, είναι καταγραμμένο και υπογεγραμμένο. Ένα. Δεύτερον, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μέσα στο κόμμα από συντρόφους. Η δική μου η άποψη με βάση αυτά που ισχύουν είναι, ναι μεν ο βουλευτής έχει απεριόριση ελευθερία γνώμης, αλλά με βάση τον εκλογικό νόμο ο συνδυασμός παίρνει την έδρα και μετά την καταλαμβάνει ο βουλευτής με τις περισσότερες ψήφους. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει το όριο του 3% εισόδου στη Βουλή. Επομένως, αφού μπει ο συνδυασμός στη Βουλή, μετά θα δούμε πού πηγαίνουν οι έδρες και ποιοι τις καταλαμβάνουν. Άρα και νομικά και πολιτικά και κυρίως ηθικά νομίζω ότι η στάση μας είναι αυτή που υπαγορεύεται από όσα σας είπα. Οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες. Θυμίζω ότι στην περίπτωση της αποχώρησης των βουλευτών που μετά δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά, αυτή ήταν αυτή η κριτική που ασκούσαμε.
0: Ναι.
3: Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμό. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε βουλευτής κρίνεται από το αξιακό του φορτίο, κρίνεται από τη συνείδησή του και κρίνεται και από τον κόσμο. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Στο τελευταίο που λέτε πάντως, δημοσκοπικά φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει, το είπατε και εσείς, πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή η κρίση του κόσμου αυτή τη στιγμή, τολμώ να την χαρακτηρίσω όπως αποτυπώνεται, δεν μου είναι ευχάριστο αυτό που θα πω, αλλά μοιάζει να είναι αρνητική για τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία. Έχει αποδεκατιστεί.
3: Κοιτάξτε, εμείς το βιώνουμε, δεν ζούμε εκτός κοινωνίας. Μιλάμε με τους συντρόφους μας, με τους φίλους μας, το βλέπουμε. Όταν στελέχη αποχωρούν είτε ψηνομαρχιακές είτε από τη Βουλή, καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια όχι αποστράτευση, μια διαδικασία απόσυρσης ουσιαστικά. Αυτό έχουμε δύο δυνατότητες. Ή να καθίσουμε να το δούμε, να το βλέπουμε ως παρατηρητές, ή να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε το κλίμα. Με την εκλογή αύριο Προέδρου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και ταυτόχρονα με την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα πετύχει, ξαναλέω, όμως έχουμε υποχρέωση να την κάνουμε απέναντι στην προσωπική μας ιστορία, στην ιστορία του χώρου και να σας πω και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει ένα μικρό αλλά υπαρκτό ρεύμα της αναντρικής αριστεράς στη χώρα, το οποίο έφτασε να γίνει και κυβέρνηση το 2015-19. Περάσαμε πολλές φορές από αυτές τις φουρτούνες. Εγώ είμαι από την Κίτη αυτού του πράγματος. Δεν ήμουν ποτέ στο Πασόκ, δεν ήμουν ποτέ στον.
1: Είστε γηγενείς πολιτικά.
3: Ακριβώς. Yeah. Εγώ είμαι στην Κίτη. Είμαι από το Ρήγα Φεραίρο της Μεταπολίτευσης, από το ΚΚΕ εσωτερικού, την ΕΑΡΑ, από αυτό το ρεύμα είμαι. Έχουμε μείνει εκτός Βουλής το 81, έχουμε μείνει το 90, τα έχουμε ζήσει αυτά. Έχουμε περάσει δηλαδή πολύ δύσκολα. Οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και μετά θα κρυθούμε.
0: Είδαμε και στις διαρροές κύκλων από την Κουμουνδούρου που καλούσε την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει αν όλοι αυτοί οι βουλευτές που έχουν ανεξαρτοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Και αν πει νέα, έλεγαν, δεν είναι μονομένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο προμελετημένο αποσταθεροποίησης και διάλυσης του κόμματος?
3: Κοιτάξτε, εγώ γενικώς στην πολιτική προσπαθώ να αναλύω τα γεγονότα. Αυτά είναι οι εικασίες που δεν μας βοηθούν. Ένα. Δεύτερον, φοβούμαι ότι αν εμπλακούμε σε μια τέτοια συζήτηση που δεν μας προσφέρει και τίποτα, αφήνουμε το βασικό πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουμε. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά προήλθαν από τις δικές μας αδυναμίες, από τις δικές μας ανεπάρκειες και κυρίως από το ότι φανήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων. Αν δεν συζητήσουμε εμείς γιατί έγινε η εκλογή Κασελάκη, γιατί έγινε η διάσπαση με τη Νέα Αριστερά, γιατί ο κόσμος φεύγει, γιατί το να λέμε ότι υπάρχει κάποιος εκεί έστω με τις ικανότητες του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος απεργάζεται τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν μας βοηθάει σε τίποτα.
1: Και πόσο θα αντέξετε, κύριε Ξανθόπουλε, πόσο λέω θα αντέξετε ο ΣΥΡΙΖΑ αν είστε απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα? Το λέω γιατί είναι σαφές, δημοσκοπικά καταγράφεται ως ο δεύτερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Κοιτάξτε,
1: θα αντέξετε.
3: Να πω καταρχάς το γεγονός ότι καταγράφεται ως δεύτερος πόλος επιβεβαιώνει την ορθότητα της αρχικής μας γραμμής ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και να μην πάμε αντιπαραθετικά. Από τη στιγμή που όμως που ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορηματικά είπε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η συνεργασία με τα κόμματα, πρέπει να αντιδράσουμε και να αναπροσαρμόσουμε τη γραμμή μας. Σας είπα και προηγουμένως, εμείς οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και μετά οι πολίτες θα κρίνουν. Και θα κρίνουν οι πολίτες με βάση τα στοιχεία που εμείς θα τους παρουσιάσουμε. Αν γίνουμε σοβαροί, αν γίνουμε πιο συλλογικοί, αν γίνουμε πιο ξεκάθαροι και κοιτάξουμε τα προβλήματα της κοινωνίας και τους πούμε ότι εδώ εμείς ως αριστερά προτείνουμε αυτά. Έτσι θα κρίνουν οι πολίτες.
0: Βέβαια, κύριε Ξανθόπουλε, οι δηλώσεις που ακούμε τα τελευταία 24 ώρα, για παράδειγμα ο κ. Πολάκης μίλησε για φάμελο του εξώστη, δεν είναι και σε τέτοιο κλίμα, στο κλίμα που εσείς προσπαθείτε να μεταφέρετε.
3: Ο καθένας μας έχει την ευθύνη.
0: Κάλεσε, ας πούμε, την κυρία Δούρου να μην κατέβει σε πολύ οξυστόνους. Δεν είναι έτσι.
3: Ακούστε λίγο, ο καθένας μας έχει ευθύνη και των πράξεών του και των λεγόμενων του. Εγώ γενικώς είμαι ένας άνθρωπος διαλλακτικός, αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάτε ότι αυτό το διάστημα μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου μου έλαχε να είμαι και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι αύριο που θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος. Άρα εγώ θεωρώ ότι έχοντας και αυτό το θεσμικό ρόλο θα πρέπει να παίξω να είμαι ενωτικός. Και αυτό το έκανα και στην περασμένη Κεντρική Επιτροπή. Σας θυμίζω ότι είναι δική μου η πρόταση να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή της περασμένης εβδομάδας, να προσδιοριστεί για αύριο, έτσι ώστε να συμπέσει με αυτήν που επρόκειτο να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία. Έγινε δεκτό το αίτημά μου, η πρότασή μου έγινε δεκτή με την έννοια ότι δεν αναβλήθηκε, συζητήσαμε, αλλά διακόπηκε για αύριο το Σάββατο. Βέβαια η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα δεν συνεδρίασε, υπήρξαν απαραιτήσεις, εμφανίστηκε η κρίση και στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο, οπότε συνεδριάζουμε με βάση την απόφαση της περασμένης εβδομάδας. Το λέω αυτό ότι εγώ στο μέτρο που με αφορά θα εξακολουθήσω να είμαι ενωτικός.
0: Εσείς ναι, δεν, αλλά όπως είπατε και εσείς, τα κόμματα πρέπει να έχουν μια... Είναι η όλη εικόνα που δίνουν προς τα έξω. Δεν είναι μόνο εσείς.
3: Κύριε Μπιζόγλιο, ο καθένας μας κρίνεται. Εγώ δεν θα φορτωθώ τις δηλώσεις κανενός συντρόφου, όπως και κανένα σύντροφος δεν θα φορτωθεί τις δικές μου. Θα πάμε ενωτικά, συλλογικά και αλληλέγγυα. Αν μπορέσουμε να πάμε, καλώς. Αν δεν μπορέσουμε να πάμε, ο κόσμος θα μας δώσει αυτό που μας αναλογεί.
0: Θα είναι δύο υποψήφοι. Τώρα θα είναι ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου.
3: Θα λήξει η προθεσμία σήμερα το μεσημέρι αργά. Θα δούμε ποιοι είναι και θα σας το ανακοινώσουμε.
1: Μέχρι τώρα είναι δύο.
3: Δεν έχω δει πόσα με μέλη είναι υποψηφιότητες. Mm-hmm. Θα κατεβώ σε λίγο στη Βουλή και θα τα δω. Δεν έχω εικόνα. Μάλιστα. Μπορεί να μην έχει βάλει ακόμη τυπικά και κανένας. Δεν το παρακολουθώ. Σας το λέω να το ευθέως.
1: Και επειδή έχετε αυτή την ενωτική διάθεση, να ρωτήσω αν ισχύει και για έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, από Διευθυντική Συμμαχία, και αναφέρομαι στις υπόλοιπες δυνάμεις, οι οποίες δεν θα βρεθούν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρομαι δηλαδή στην αριστερά, στους απομείνουν, στο Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη. Το βλέπετε αυτό, θα το συζητούσατε?
3: Κοιτάξτε, ο πυρήνας της νέας πρότασης είναι με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Άρα, απριόρι, εκ των προτέρων δεν μπορεί να αποκλείσουμε, δεν θέλω τουλάχιστον εγώ να αποκλειστεί κανένας, αλλά είναι προφανές με τον κύριο Βαρουφάκη, ας πούμε, ο οποίος θεωρεί έγκλημα καθοσιώσεως το συμβιβασμό του 2015, που για μας κράτησε τη χώρα όρθια στο ευρώ, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να υπάρξει, φαντάζομαι, σύγκληση και σύμπτωση. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας με το Μέρα 25, ενδεχομένως, ας πούμε, να το συζητήσουμε. Αλλά οι πολιτικές διαφωνίες υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, η πρόταση ούτως ή άλλως είναι στο τραπέζι, δηλαδή με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Αυτά όμως σε επόμενο στάδιο προέχει η ανασυγκρότηση του κόμματος, γιατί ταυτοχρόνως είμαστε πολύ επιβαρημένοι για να κάνουμε δύο πράγματα.
1: Έχετε δίκιο. Προφανώς και αυτό είναι το κρίσιμο τώρα που πρέπει να αντιμετωπίσετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
3: Εγώ.
0: Να είστε καλά, σας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα μου. Γεια σας.
1: Συγγνώμη, Ρίτσα, μια αντίληψη που με πολύ μεγάλο σεβασμό θα διαβάσω, διαφορετική από αυτή που εγώ εξέφρασα στην αρχή της εκπομπής μας ως πρόλογο, ως σχόλιο. Λέει ο Σπύρος, οι βουλευτές όντως έχουν εκλεγεί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συγκεκριμένα επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε όποιος ανεξαρτοποιείται, κοιτάζοντας το κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μήπως είναι αυτός που τιμάει τους ψηφοφόρους του, οι οποίοι και αυτοί έχουν μετακινηθεί όπως και επικεφαλής στο νέο κόμμα. Δεν νομίζω ότι κάποιος ψήφισε τον Ξανθόπουλο με επικεφαλής τον Πολάκη ή την κυρία Δούρου. Θεμητή, σεβαστή απολύτως η σκέψη σας, κύριε Σπύρο, που διαφωνώ, αλλά αυτό έχει να κάνει με μένα προσωπικά. Εγώ δεν ψηφίζω ποτέ πρόσωπο, ψηφίζω ιδέες, ψηφίζω προγράμματα. Δέχομαι όμως ότι στην Ελλάδα η πλειοψηφία του κόσμου ψηφίζει, ταυτίζεται με πρόσωπα. Έτσι δεν είναι, κυρία Πιζόγλη?
0: Ναι, απλώς σου είπα ότι εγώ είχα διαφωνία με σένα ότι μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να παραιτηθεί. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν το είδαμε πρώτη φορά. Θα το ξαναδούμε. Θα το ξαναδούμε. Δεν είναι πρώτη φορά. Σου είπατε ότι το 2012 είχαμε 63 ανεξάρτητους. Ναι. Θα το δούμε.
1: Να είναι τηρούμε και τα προσχήματα όμως. Να τηρούμε και τα προσχήματα. Εγώ εκεί επιμένω.
0: Ναι, εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται. Ο καθένας θα κριθεί από τους ψηφοφόρους του.
1: Βεβαίως.
0: Αυτοί που τον ψήφισαν θα δούμε πώς θα το σκεφτούν όταν θα πάνε ξανά στην κάλπη.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Πάμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphaband Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε
9: είστε
8: το κλίμα.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
14: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Καλημέρα σας, 36 λεπτά μετά τις 11 εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 με την κυρία Ρίτσα Πιζόγλη. Εδώ είναι
1: ο κύριος Γιώργος Παγάνης, λοιπόν.
0: Και Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, Βάσια Κούτρα στο 2.12.200.8.200, στο ούτιο παπά, κυρία lfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα όσα έχετε στείλει μέχρι τώρα και είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, στο θέμα των καυσίμων τώρα που μας αφορά όλους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο κόσμος ταξιδεύει, πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσαν τα δηληστήρια ότι θα πουλήσουν με έκπτωση τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά ως το τέλος Αυγούστου, που πρακτικά σημαίνει ότι στηρίζουν με εισφορά 40 εκατομμυρίων ευρώ τον καταναλωτή, τα μισά η Hellenic Energy και τα μισά η Motor Oil. 40 εκατομμύρια, δεν τα λες και λίγα. Τι έχει γίνει όμως στο μεταξύ? Όσοι περίμεναν ότι οι τιμές στα καύσιμα θα αποκλιμακωθούν μετά την ανακοίνωση των μέτρων, διαψεύστηκαν από τις διεθνείς αγορές. Από τις 10 Ιουλίου, οι διεθνείς τιμές βενζίνης και ντίζελ συνέχισαν να ανεβαίνουν υπό το βάρος των νέων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι η έκταση έκπτωση των, που χρηματοδοτούν τα ελληνικά αντιληστήρια δεν έρχεται να συνοδεύσει μια πτώση των τιμών, αλλά τουλάχιστον είναι ένα ανάχωμα για να μην δούμε νέες αυξήσεις που διαφορετικά θα περνούσαν στην ελληνική αγορά. Και λογικά θα δούμε και μείωση τιμών σταδιακά, εφόσον υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά μπορείς να τις σώσεις.

0: Θα πω στο φίλο μου το Θανάση. Πράγματι, Θανάση, κάποιες φορές κάνω ότι δεν ακούω, άλλες φορές κάνω ότι δεν βλέπω. Το δεν πεινάω θέλει λίγη δουλειά ακόμα, γιατί δεν το έχω φτιάξει. Αλλά θα το καταφέρω και αυτό κάποια στιγμή.
1: Είναι όλα μέσα στο μυαλό. Είναι, πώς το λένε, ένα κουμπί είναι, δεν το λένε, ότι όλα είναι στο μυαλό. Και το θέμα της πείνας και της, το, αυτό τον ξέρεις, πείνα, δίψε και αυτά. Αλλά εντάξει. Και εγώ δεν το έχω καταφέρει το θέμα της πείνας.
0: Ναι, γιατί έχεις πρόβλημα εσύ.
1: Όχι, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Ναι, δεν μπορώ να το ελέγξω. Θα ήθελα να το ελέγξω απόλυτα, ρε παιδί μου, να το διαχειρίζομαι που λένε. Δεν το διαχειρίζομαι.
0: Βλέπεις την ψυχή και λες τώρα πόσο να έχει να φάει, κάνα δύο χρόνια.
1: Παιδί μου, όχι. Το πρόσωπο είναι κομμένο. Ναι. Δεν ακολουθεί και το υπόλοιπο. Το πρόσωπο είναι κομμένο λόγω κούρασης. Δεν είναι κομμένο και το σώμα. Το πρόσωπο πάντα κόβει, κόβει. Κόβω εκεί.
0: Ενώ εγώ παλιότερα έτρωγα τι έβρισκα μπροστά μου, τώρα κοιτάω και πίσω μου.
1: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κατρίνη να πούμε από το Πασόκ, να μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, και βεβαίως με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Να πω στο φίλο μου το Θανάση, πράγματι Θανάση, κάποιες φορές κάνω ότι δεν ακούω, άλλες φορές κάνω ότι δεν βλέπω. Το δεν πεινάω θέλει λίγη δουλειά ακόμα γιατί δεν το έχω φτιάξει. Αλλά θα το καταφέρω και αυτό κάποια στιγμή.
1: Είναι όλα μέσα στο μυαλό, είναι. Πώς το λένε, ένα κουμπί είναι, δεν το λένε ότι όλα είναι στο μυαλό. Και το θέμα της πείνας και της, το αυτό τον ξέρεις, πείνα, δίψε και αυτά. Αλλά εντάξει. Και εγώ δεν το έχω καταφέρει το θέμα της πείνας.
0: Ναι, γιατί έχεις πρόβλημα εσύ.
1: Όχι, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Θα ήθελα να το ελέγξω απόλυτα, ρε παιδί μου, να το διαχειρίζομαι που λένε. Δεν το διαχειρίζομαι.
0: Βλέπεις την ψόλη και λες τώρα πόσο να έχει να φάει, κάνα δύο χρόνια.
1: Παιδί μου, όχι. Το πρόσωπο είναι κομμένο. Δεν ακολουθεί και το υπόλοιπο. Το πρόσωπο είναι κομμένο λόγω κούρασης. Δεν είναι κομμένο και το σώμα. Το πρόσωπο πάντα κόβει, κόβει. Κόβω εκεί.
0: Ενώ εγώ. Παλιότερα έτρωγα τι έβρισκα μπροστά μου, τώρα κοιτάω και πίσω μου.
1: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κατρίνη να πούμε από το Πασόκ, να μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, και βεβαίως με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Να πω στο φίλο μου το Θανάση. Πράγματι, Θανάση, κάποιες φορές κάνω ότι δεν ακούω, άλλες φορές κάνω ότι δεν βλέπω. Το δεν πεινάω θέλει λίγη δουλειά ακόμα, γιατί δεν το έχω φτιάξει. Θα το καταφέρω και αυτό κάποια στιγμή.
1: Είναι όλα μέσα στο μυαλό. Είναι, πώς το λένε, ένα κουμπί είναι, δεν το λένε, ότι όλα είναι στο μυαλό. Και το θέμα της πείνας και της, το αυτό τον ξέρεις, πείνα, δίψε και αυτά. Αλλά εντάξει. Και εγώ δεν το έχω καταφέρει το θέμα της πείνας.
0: Ναι, γιατί έχεις πρόβλημα εσύ.
1: Όχι, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Θα ήθελα να το ελέγξω απόλυτα, ρε παιδί μου, να το διαχειρίζομαι που λένε. Δεν το διαχειρίζομαι.
0: Βλέπεις τη ζωή και λες τώρα πόσο να έχει να φάει κανένα δύο χρόνια.
1: Παιδί μου, όχι. Το πρόσωπο είναι κομμένο. Δεν ακολουθεί και το υπόλοιπο. Το πρόσωπο είναι κομμένο λόγω κούρασης. Δεν είναι κομμένο και το σώμα. Το πρόσωπο πάντα κόβει, κόβει. Κόβω εκεί.
0: Ενώ εγώ παλιότερα έτρωγα τι έβρισκα μπροστά μου, τώρα κοιτάω και πίσω μου.
1: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κατρίνη να πούμε από το Πασόκ, να μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, και βεβαίως με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μάκη. Τώρα βλέπω ανάποδα τα μήνυματα. Για να πάμε προς τα πάνω. Καλημέρα στο Μάκη που μας έχει στείλει μήνυμα. Στον Βασίλη που και εκείνος ακολουθεί, ο Βασίλης ο Κάβαλος, και εκείνον την καλημέρα μας. Στον Παναγιώτη από το. Από τη Δυτική Μάνη, από τα μέρη του Νίκου. Μπράβο. Παντού είναι. Δεν τελειώνω. Στο Θανάση και σε εκείνον την καλημέρα αναφέρεται σε ό,τι συμβαίνει στη Λιβύη. Ο Σπύρος που λέει για τους βουλευτές ότι εκλέχτηκαν ή όχι, με ποια σημαία εκλέχτηκαν, αυτό που έλεγες εσύ νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Στο Λεωνάρδο, καλημέρα Λεωνάρδο.

αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: Διαβάζω στο real.gr για άγρια επίθεση, λέει, σκύλου έξω από φούρνο στο νοσοκομείο 66χρονος, νεκρό το κατοικίδιό του.
1: Ναι.
0: Βεβαίως θέλω να σου πω τι άλλο ήθελα να σου πω. Ο Τραμπ κατηγορεί την Κίνα πως προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές του 2020. Μεγαλύτερη πειρατεία δεδομένων στην ιστορία.
1: Καλά, δεν υπάρχει αυτό που λέει. Αυτό που είπε είναι ότι επί της ουσίας η Κίνα ελέγχει ψηφιακά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών. Ότι αυτό έγινε στις εκλογές του 20. Ελέγχει δηλαδή όλο το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ. Έχει διευθύνσεις, ονόματα κτλ.
0: Και αυτά είναι τώρα εκ του πονηρού. Βάζει μέσα πλατφόρμες, Ρίτσα. Και αν ισχύει αυτό για τη μία πλευρά, γιατί να μην ισχύει για την άλλη, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί το ξαναφέρνει.
0: Αν οι ασιατικές πλατφόρμες έχουν τα στοιχεία του Παγάνη όλα, γιατί τα έχει βάλει αυτός μέσα, γιατί θέλει να ανεβάζει βιντεάκια, ας πούμε, ή φωτογραφίες, γιατί να μην τα έχουν και άλλες πλατφόρμες.
1: Ναι, αυτός λέει ότι επί της ουσίας επηρέασαν το εκλογικό. Αυτό λέει πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι στις εκλογές του 2020 και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το εκλογικό μου σύστημα, ναι. Και πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της επιστολικής ψήφου. Δηλαδή, ναι, πώς θα είναι να έχουμε καλύτερες δικλείδες ασφαλείας. Ναι. Δηλαδή, έβαλε πολλά πράγματα μέσα στο θέμα.
0: Μάλιστα. Αυτά που συζητάνε εκεί, γεγονός πάντως είναι ότι μετά από 2-3 χρόνια τα συζητάμε και εμείς στην Ευρώπη. Μην κάνουμε ότι είμαστε αδιάφοροι, γιατί ό,τι γίνεται εκεί, γίνεται συζήτηση μετά, με μια χρονική καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Άντε να δούμε που θα πάει το πράγμα. Σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό In Style, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται

0: πάμε σε διαφημίσεις.
1: Να πάμε σε διαφημίσεις. Λέει ο Διονύσης ότι περιμένει ανέκδοτο στο τέλος. Και επειδή έχω εδώ συνδυασμό, είναι η Ρίτσα.
0: Ναι.
1: Και είναι και η Κατερίνα εδώ, η Ρίτσα από την
0: Ελλάδα. Τι, χρυσό συνδυασμό είναι.
1: Είναι χρυσό συνδυασμό. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παλιό καλό ανέκδοτο στο τέλος όμως.
0: Δεν θα προλάβει, νομίζω. Έχουμε μετά τον κύριο Κατρίνη. Θα δούμε.
1: Μετά τον κύριο Κατρίνη.
0: Αν έχει χρόνο. Αλλιώ βγαίνει και σου. Βγαίνει και στο Μάνου με τον Μπάμπι να το πει.
1: Γενικά που το λέει. Για να
0: μπορεί να προλάβει να το πει στο Μάνου.
1: Όχι, θα προλάβω το πω σε σένα και στη βουτσά.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Περισσότεροι από 60.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά έως και την Κυριακή. Έκτακτα δρομολόγια στα υπεραστικά κτέλ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Προθεσμία ζητά ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για το δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Η αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην υπόθεση που κινούνται οι έρευνες των αστυνομικών για τις άλλες δύο επιθέσεις. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Το πρώτο νεκροταφείο, η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Αυτή την Κυριακή, 2 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε 2 νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Τον άλλαξα και κόμμα, επειδή είναι η εποχή που αλλάζουν κόμματα. Ναι, έλα. Λοιπόν, το ξαναπάω από την αρχή. Πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μας ευνηλιάσατε πρωί-πρωί και δεν είναι και, και δημοφιλής περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, κάνει... όχι τίποτα άλλο.
1: Αυτά να ξέρετε τα κάνει η Μπιζόγλη, είναι τα mind games της Μπιζόγλη, κύριε
0: Κατρίνη. Ναι, ναι, τα mind games.
2: Προσπαθεί να εκμεύσει, μάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε την σφοδρή αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Λέει η κυβέρνηση, μας καταγγέλλατε ως κυβέρνηση υποδίκων. Επί της ουσίας, τέσσερις είναι αυτοί που διώκονται και από ό,τι φαίνεται οι υποθέσεις τους δεν θα προχωρήσουν.
2: Αυτό, καταρχάς αυτό δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν ή όχι. Καλό να μην προδικάζουν κάποιοι τη δικαστική απόφαση, αλλά είναι πραγματικά πορείας άξιων. Πώς η κυβέρνηση πανηγυρίζει που τέσσερα στελέχη της παραπέμπονται και ασκείται δίωξη για τη γνωστή, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δύο διευθυντές γραφείων υπουργών. Άρα σε λέω ότι τελικά δεν δίωξη. Κανένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, τώρα καλύτερα. Γιατί προηγούμενα σας πρόσφατα.
2: Ναι, ναι. Ναι. Σε λίγο θα μας πείσουν ότι δεν υπήρχε καμία δίωξη, κανένα ζήτημα, ότι ποτέ δεν υπήρχε σκάνδαλο ΠΚΠ, ότι δεν καταδικάστηκε ο κύριος Μελάς και η κυρία Ρέπα, ότι δεν υπάρχει μια σειρά διώξεων που ασκήθηκαν σε πάρα πολλά στελέχη εμπλεκόμενα και διορισμένα από τη Νέα Δημοκρατία, και ότι όλα αυτά ξαφνικά απαλήφθησαν επειδή από τους 11 ή 7 δεν ασκήθηκε δίωξη. Νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και προσοχή από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κατανοητή προσπάθεια να βγουν έτσι μπροστά και να πούνε πράγματα έτσι ώστε να βγάλουν από πάνω τους τη ρετσινιά που το σκάνδαλο του ΠΚΠ έχει κολλήσει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όλα τα στελέχη, όλες οι υποθέσεις, όλες οι διώξεις που ασκήθηκαν αφορούν την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, αλλά νομίζω ότι δεν πείθουν πλέον κανένα.
1: Καλά, yeah. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης που φιλοξενήσαμε νωρίτερα μας είπε και για δύο στελέχη δικά σας, τα οποία ήταν και μάλιστα φιλή, στο φιλικό κύκλο του Προέδρου. Θέλω να πω, και επίσης θέλω να βάλω και στο, για να μας απαντήσετε στην.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι γνωστός, ναι, ότι πάντα ρίχνει λάστο στον ανεμιστήρα και πάντα είναι επισπεύδων και είναι ο προπομπός μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης από την κυβέρνηση. Τώρα, αν ο κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εξομοιώσει τους βουλευτές, διευθυντές γραφείων, τους προέδρους, τους υπηρεσιακούς που τοποθετήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας με κάποιους από τους παραλήπτες των παράνομων επιδοτήσεων, είναι δικαίωμά του να το επιχειρεί. Όμως εδώ καταλαβαίνετε ότι το σκάνδαλο αυτό έχει ονοματεπώνυμο Νέα Δημοκρατία, υπογραφή κυβέρνηση Μητσοτάκη και συγκεκριμένα πρόσωπα. Χασάπη, Φραπέ, κυρία Σαμαρτίδου, τους βουλευτές που ασκήθηκαν δίωξη, τον κύριο Μελά που καταδικάστηκε, ο οποίος ήταν και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πέρα από πρόεδρος του ΠΚΠ, και μια σειρά στελεχών που θα δούμε εν ευθέτω χρόνο, και θα έχετε ενδιαφέρον τότε να καλέσετε τον κύριο Γεωργιάδη ή πιο, όποιον άλλο από τη Νέα Δημοκρατία τολμήσει να βγει τότε να υπερασπιστεί αυτή τη γραμμή, να δούμε τελικά τι χρώμα και τι πρόσωπο έχει.
0: Εννοείται ότι έρχεται και άλλη δικογραφία, θα δούμε και άλλα πράγματα και άλλα ονόματα ή σε αυτά που ξέρουμε.
2: Εννοούμε, ναι, εννοούμε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία παραπέμπονται και δεν είναι μόνο κοινοβουλευτικά, είναι και υπηρεσιακά, είναι και μετακλητά, είναι γνωστοί για τις επιλεκτικές σχέσεις του με το σύστημα του Μαξίμου. Όλοι αυτοί ήταν οι αυτούργοι, ηθικοί αυτούργοι και παραλήπτες ενός σκανδάλου που αφαίρεσε εκατομμύρια ευρώ από πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους για να τα δώσει στους κολλητούς του συστήματος Μαξίμου.
0: Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, τις κινήσεις του. Παρουσιάσατε το πρώτο κομμάτι για την παιδεία. Ο πρόεδρος παρουσίασε το θέμα της παιδείας. Δηλαδή, μία
2: και όχι πρώτη... μόνο.
0: Και όχι μόνο.
2: Κύριε Μπιζόγλη, ναι, εμείς τις τελευταίες 10 μέρες, γιατί πρέπει να το λέμε, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις θέσεις του για τους μικρομεσαίους, για τους επαγγελματίες.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια, ναι.
2: Για τους συνταξιούχους, για την παιδεία. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια και τη δημόσια υγεία, για μια σειρά θεμάτων της καθημερινότητας που καίνε τον κόσμο. Και προσέξτε, ακόμα και για την ακρίβεια, εδώ το ΠΑΣΟΚ τρεις μήνες πριν έλεγε μειώστε επιτέλους τον ειδικό φόρο για να πέσει η τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Φτάσαμε να εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης μείωση 10 λεπτών και σήμερα που μιλάμε η βενζίνη έχει αυξηθεί 30 λεπτά ήδη. Άρα, αν η κυβέρνηση άκουγε μερικές από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, και η καθημερινότητα ήταν καλύτερη, αλλά και πολλά ζητήματα όπως το θέμα της παιδείας που νομίζω μας αφορά όλους και είναι νομίζω προϋπόθεση για να αλλάξουμε πολλά πράγματα και σαν κοινωνία, αλλά και σαν κράτος και διοίκηση.
0: Καλά, και η 13η πράγματα... σύνταξη. Και αυτό ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ.
2: Εμείς είχαμε 17 μέτρα για τους συνταξιούχους, 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ, μια σειρά από καταστάσεων από τον νόμο Κατρούγκαλο που μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας τον ψήφισε. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει κάποια από τα στελέχη του κύριου Τσίπρα να λέει ότι θα καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλο σε καμία από τις εκδοχές του. Άρα, μια σειρά προτάσεων για συνταξιούχους, για τους επαγγελματίες, για τη δημόσια παιδεία, για τη δημόσια υγεία, το Παπαδρίν. Άρα το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που δεν θα αργήσουν, κυρία Μπιζόλου και κύριε Παγάνη. Και αυτό είναι σαφές παρά τις...
0: Τι το φθινόπωρο, λέτε δηλαδή τώρα 27 Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
2: Κοιτάξτε, την ημερομηνία θα διαθέσει ο Πρωθυπουργός. Είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται πολύ σοβαρά να πάει σε εκλογές.
1: Εσείς όμως θα μας πείτε, θα καθορίσετε το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ όταν γίνουν οι εκλογές?
2: Αυτό έλεγα πριν. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι αυτή η πλειοψηφική τάση που είναι πάνω από το 80% και θέλει αλλαγή διακυβέρνησης, αλλά πολυδιασπάται στην αντιπολίτευση, σε ψήφο διαμαρτυρίας, αντίδραση συναισθηματική, αλλά και ψήφο επιλογής, όπως θεωρούμε ότι είναι η ψήφο στο ΠΑΣΟΚ, γιατί για το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα και θέσεις. Εμείς λοιπόν θα παλέψουμε αυτή η πλειοψηφία, αντί να πάει ως αντίδραση στις εκλογές, να πάει ως αναλλακτική κυβερνητική πρόταση για μια αλλαγή με σταθερότητα και ασφάλεια σαν αυτή την οποία εγγυάται το ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι στο χέρι μας, δουλεύουμε σε αυτό, να αυξήσουμε τα ποσοστά μας, να απαιτήσουμε την νίκη στις εκλογές, να έχουμε την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, κάτι που με βάση τις δημοσκοπήσεις σήμερα φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είναι ανέφικτο, γιατί είναι ρευστό το σκηνικό και αυξάνεται η τάση αλλαγής αυτής της κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν θα κρυφούμε όλο το επόμενο διάστημα και εμείς ως ΠΑΣΟΚ αλλά και οι Έλληνες πολίτες θα κρίνουμε την ψήφο τους αν θέλουν αλλαγή διακυβέρνησης και να υπάρχει μια κυβερνητική προοπτική ή απλά μια ψήφο αντίδρασης που ουσιαστικά θα δικαιώσει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Είναι ωραίο το δίλημα που βάζετε. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει εκεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος μπορεί να σκέφτεται να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ή κάποιο άλλο κόμμα. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο, ίσως σε μία από τις επόμενες ημέρες. Αν έχετε τη διάθεση.
2: Κύριε Παγάνη, κύριε Μπιζόγλη, τη δύναμη την έχει ο ελληνικός λαός και με την ψήφο του θα καθορίσει το πού θέλει να οδηγηθεί η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη. Να είστε καλά.
2: Καλά, Κυριακό. Γεια σας. Γεια σας.
1: Δελτίο το κάνεις, πάλι προλάβαμε, ούτε ρωτήσεις να κάνουμε.
0: Τίποτα. Και δεν ακούσαμε και τις απόψεις σου. Δεν ακούσαμε ανέκδοτα, δεν ακούσαμε τίποτα. Και απόψεις διατυπωμένες και ούτε ανέκδοτα.
1: Λοιπόν,
0: πώς το στερήθηκα αυτό σήμερα.
1: Ένα ζευγάρι παλιό και αγαπημένο. Ένα ζευγάρι.
0: Παλιόγλυκο.
1: Γυρνάει λοιπόν η κοπέλα και λέει η κυρία στον κύριο του, λέει ρε Τάκη, με απατάς? Και απαντάει ο Τάκης. Όχι, λέμε. Τι έχετε πάθει όλες σήμερα?
0: Τελείωσε. Έτσι τελειώνουν τα ανέκδοτα του Γιώργου. Σα σφαίρα. Ξαφνικό θάνατο είναι. Και εγώ έτσι το βλέπω.
1: Όχι, με προκάλεις και μου είπες δεν προλάβεις να πεις ανέκδοτο. Γι' αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά πάντα προλαβαίνεις να στριμώξεις ένα τόσο ωραίο ανέκδοτο. Και εντάξει, δεν είναι, ξέρεις, το θέμα μου είναι το αυτό που πραγματικά δεν μπορώ να.
1: Ποιο δεν μπορείς.
0: Που το λέει, εμείς μένουμε παγωτά και ο Γιώργος γελάει.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή ο Γιώργος τουλάχιστον το χαίρεται. Υπάρχει κάποιος σε αυτή την ομάδα που χαίρεται το ανέκδοτο που λέει. Ο ίδιος.
1: Έχεις μια ευγενική έκφραση, όπως και ο Κουδαλάκης. Η
0: Βουτσά
1: στην αρχή είναι αγριεμένη όταν τα ακούει.
0: Στην αρχή, αλλά μαλακώνει όμως. Μαλακώνουμε όμως σιγά σιγά στον δρόμο, μαλακώνεις, ναι, κατάλαβες. Ναι. Απλά είναι το πάντα το τέλος σου είναι απότομο.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Να ειδοποιεί.
1: Να μην προλαβαίνει να επεξεργαστεί το μυαλό.
0: Καραβαγκό, ειδοποιεί αγόρι μου. Λοιπόν, ακολουθεί Μάνος και Μπάμπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε. Καλή
1: σας,
0: συνέχεια.
3: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2 21 40 41 66.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2 21 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

Καλησπέρα. 5 λεπτά μετά τη μία στο Radio 1 και τους 98,1. Παρασκευή 17 Ιουλίου στην καρδιά του καλοκαιριού. Το είπα ακόμα όταν κυκλοφόρησε. Το κοινό και η κριτική έπαθαν ένα σοκ με το πόσο πανομοιότυπη ήταν η χρειά του Τζούλιαν με τη φωνή του πατέρα του Τζον Λένον και αυτό το χαρακτηριστικό καλπάζον synth pop reggae μπάσο του. Βασικά κλείνει και το μάτι στις δουλειές των πολλής παρατήρησης. Απογείωσε το πρώτο άλμπουμ του Τζούλιαν Λένον, βαλό το τίτλος, έφτασε το νούμερο 1 στο Billboard Adult Billboard Charts. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι στις μουσικές και στα λόγια του Ράδιο 1, ο Γιάννης Παντελιδάκης.

Βλέπω εδώ την τιμητική του σήμερα Παρασκευή και weekend μπροστά. Έχουν η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, η Αλέξο, η Αλέκα, η Σάντρα και η Σάσα. Χρόνια σας πολλά. Και όπως συνεχίζουμε να λέμε, καύτε.

Αυτό που έρχεται ηχογραφήθηκε πριν από το παγκόσμιο hit που είχαν κάνει οι δυο τους στο The Garden's Mine, αλλά κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά, το 1983. Παραγωγή βέβαια ανήκει στον θρελικό George Martin, άνθρωπος πίσω από τους Beatles.

τεράστια εμπορική επιτυχία, παραμένοντας στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 για 6 εβδομάδες, αποτελώντας την τελευταία top 10 έτσι, επιτυχία του Paul McCartney στην Αμερική τουλάχιστον για εκείνη τη δεκαετία. Και σας έχω πει ότι κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ο Paul McCartney έδωσε συμβουλή στον Michael Jackson να επενδύσει στα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών τον Beatles, μια συμβολή που ο Μάικλ ακολούθησε κατά γράμμα, αγοράζοντας αργότερα ολόκληρο τον κατάλογο των Beatles, γεγονός που πιο έφεραν και τη φιλία τους, γιατί έβγαλε πάρα πολλά λεφτά. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα θα το ακούσετε, το ακούτε μόνο από εδώ και όχι πανελλαδικά, παγκόσμια, Jane S. Ολόφωσκο. Your Way ο τίτλος, το 254 Mix. Μόνο στο ράδιο 1 στους 98.

Ο τύπος φρεσκάρει τον ήχο του 54 με κόρνες, strings, βιολιά. Και αυτά τα βόγκαλ στα γυναικεία που σκάνε με την.

0: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
14: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

Στο ραδιόνιο και στο 98,1 εσείς βέβαια στέλνετε μηνύματα μέσω Viber στο 1214 κενό 1214 κενό Live Radio 1 να μας καταλάβετε από το cover.

είναι άλλος τσίνος αυτό που έρχεται, El Ritmo. El Ritmo, και μιας και λέμε για El Ritmo, έρχεται η επιστήμη με μια τρομερή έρευνα. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Όσλο, οι άνθρωποι που ακούνε ρυθμική λατινόφωνη pop μουσική το μεσημέρι αυξάνουν την ταχύτητα που πληκτρολογούν στον υπολογιστή κατά 22%. Βέβαια, η ίδια έρευνα έδειξε ότι αυξάνονται και τα ορθογραφικά λάθη κατά 15%, επειδή ο εγκέφαλος χορεύει αντί να σκέφτεται. Εντάξει, τουλάχιστον να τελειώσετε τη δουλειά σας γρήγορα.

Dallos Chinos. El ρυθμό από τον Buenos Aires, Αργεντινή αυτή. Και ένα όνομα που βγήκε κατά λάθος όταν πρώτο ξεκίνησαν. Ένα φίλο του είπε: σας βρήκα όνομα να λέγεστε The Chinese Band. Αυτοί μπερδεύτηκαν, το παράξουν στα ισπανικά και το έκαναν Dallos Chinos Band. Κινέζοι Band, δηλαδή. Indie pop stars της Αργεντινής, Λατινικής Αμερικής βασικά. Είναι από τα πιο διάσημα έτσι, συγκροτήματα της ανεξάρτητης pop σκηνής στην Αργεντινή. Έχουν προταθεί αρκετές φορές για τα λατινικά βραβεία Grammy. Σύγχρονος ήχος από τα 70's όμως να πηγάζει και τα 80's.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

7 λεπτά μετά την μία στο ράδιο 98,1. 17 Ιουλίου 1982 αυτό εδώ φέρει η Κάρα σκαρφαλώνει επίσημα στο νούμερο 1 στα τσάρτ της Μεγάλης Βρετανίας, 2 ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία της μόνης ταινίας, αλλά βέβαια χάρη και στην τεράστια επιτυχία της τηλεοπτικής σειράς. Εγώ δεν την πρόλαβα, είμαι πολύ μικρός, μην σας πω και γέννητος. Ποιος γελάει? Ο σκηνοθέτης της ταινίας, παιδιά, ο Άλαν Πάρκερ, μισούσε θανάσιμο το τραγούδι όταν το άκουσε σε demo. Είπε, μα τι ανοησία είναι αυτή. Τελικά πίστηκε και το έβαλε το κομμάτι στο soundtrack και κέρδισε μάλιστα και το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Η Ρεν Κάρα τώρα μπήκε στο στούντιο και έγραψε τα φωνητικά του κομματιού σε μόλις 2 λήψεις. Και πώς θυμάστε αυτή τη σκηνή, την εμβληματική σκηνή που μαθητές χορεύουν πάνω στα κίτρινα ταξί της Νέας Υόρκης. Γυρίστηκε χωρίς επίσημη άδεια από το Δήμο. Οι χορευτές απλά έκλεισαν τον δρόμο και άρχισαν να χορεύουν προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Σούπερ. Και να σας πω, τόσα χρόνια μετά, δεν ξέρω αυτή τη φορά πώς θα ήταν η αντίδραση. Το Δήμο, λέω εγώ, έτσι, όχι το... Τη ομάδα τη ειδική που άμα βλέπει άλλο χρώμα ανθρώπου. Πυροβολή κιόλα. Σπάνιο βινίλιο αυτό. Το έχω και σε μια άκρη disco, super disco perfection mix 11 λεπτά fame. $6,900 δραχμές.

λοιπόν και μια διευκρίνηση, παιδιά. Γιατί πολλοί μπερδεύονται. Η Ρεν Κάρα, παρά το Ειρήνη στο όνομά της, δεν είχε καθόλου ελληνικό αίμα. Γέννημα θρέμα νεοϊκέζα. Με ρίζες από Πόρτο Ρίκο και Κούβα.

Ειρήνη Κάρα είναι το σωστό βέβαια. Δεν είχα μια σχέση με τα φαινόμενα, αλλά...

Λοιπόν, όσοι τώρα στεναχωρέθηκαν, γιατί πίστευαν ότι η Βενκάρα είναι Ελληνίδα, ο κύριος που έρχεται μετά είναι πέρα για πέρα.

17 Ιουλίου του 1976 τώρα, ο δικός μας, ο τεράστιος Ντέμις Ρούσος, κατάκτουσε την κορυφή της Μεγάλης Βρετανίας, έτσι, με το Verusos Phenomenon, ένα άλμπουμ. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ έχει το κομμάτι που θα ακούσουμε. Ο Ντέμις Ρούσος έγραψε το κομμάτι του 1973 επειδή ο ξάδελφός του Βαγγέλης Παπαθανασίου, κοιτάξτε να δείτε τώρα συνδέσεις, είχε τεράστια επιτυχία και ο Ντέμις Ρούσος ήθελε ένα δικό του παγκόσμιο pop hit και το κατάφερε. Το τραγούδι είναι τόσο αγαπητό στις μεγαλύτερες ηλικίες, στη Μεγάλη Βρετανία, ακόμη και DJ της εποχής το αποκαλούσαν χιουμοριστικά ο μαγνήτης για γιαγιάδες.

Υπάρχει και μια ιστορική γκάφα. Εγώ το έχω δει αυτό. Όταν το τραγούδι πήγε στο νούμερο 1, η διάσημη εκπομπή Top of the Pops του BBC έβαλε κατά λάθος να παίξει το βίντεο κλιπ σε λάθος ταχύτητα. Με αποτέλεσμα η φωνή του Ντέμιουρ να ακούγεται σαν στρουμφάκι ένα πράγμα. Και αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, το έχουν διακομωδήσει και ο τεράστιος Άκης Μπουλάς με το Γιάννη Ζουγανέλη. Δεν θυμάμαι το όνομα της εκπομπής στην ΕΡΤ που κάναν όμως.

Α, πολύ πίσω. Αλλά το παίζουν έτσι πολύ φρεσκάρισμένο. Πέτουλα Κλάρκ κάνει τον ντεμπούτο της στη βρετανική τηλεόραση Cabaret TV σε ηλικία 15 ετών το 1946, παιδιά. Η οποία ξεκίνησε ως guest στο ραδιοφωνικό, στο ραδιόφωνο, μόλις 9 ετών. Έκανε την πρώτη της ταινία ένα χρόνο αργότερα. Put your shoes.

πως ήθιστε κάθε χρόνο, ιδίως το καλοκαίρι, εκεί λίγο πριν το καλοκαίρι που βγαίνουν τα κομμάτια και θα μας συντροφεύσουν το καλοκαίρι. Κάποια πετυχαίνουν, κάποια δεν πετυχαίνουν. Από τα 90's καμιά δεκαριά, μη σας πω 20 αριά. Από τα 80's άλλα 10, από τα 70's επίσης άλλα 10. Κάπως έτσι και για το επόμενο που έρχεται. Έχουν κάνει όμως πολύ καλή δουλειά. Διασκευάρα από τα 70's, Space Disco ύμνος, Spacer, Sailor με Beat Devotion, σε παραγωγή βέβαια των μυθικών Chic, το original. Νοεμή, Μούγλη και Αγκόρια στο Spacers. Μια εκρατική φανταστική ηλεκτροδιασκευή σε έναν ύμνο του 79.

να ακούσουμε πριν το διαφημιστικό break μια αποκλειστικότητα όσον αφορά τους στίχους, οποιαδήποτε ομοιότης η κατάσταση είναι εντελώς συμπτωματική, προϊόν μυθοπλασίας, έτσι για να μην παρεξηγιόμαστε. Jane Asked Plastic Night Space Disco. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κουνηθείς έστω και στην καρέκλα.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
2: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
13: Ωραία! Και για συσκευασία?
2: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
13: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
2: Άνεση και ποιότητα.
13: Ήδη μνημόσυνο?
2: Με σεβασμό και φροντίδα.
13: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
2: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
13: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης, η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
17: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

1977 Space Magic Fly. Το γαλλικό συγκρότημα της Space Disco έχουν βάλει και αυτοί το λιθαράκι τους στη σημερινή ηλεκτρονική μουσική που ακούτε, παρακαλώ. Και αν έβγαιναν με κράνη Daft Punk πολλά χρόνια αργότερα, και οι ίδιοι το 1977 έβγαιναν σκηνή φορώντας στολές, αστροναύτη και κράνη δεκαετίες πριν το κάνει Daft Punk. Το Magic Fly έγινε τεράστιο hit στη Σοβιετική Ένωση το 1977. Η κυβέρνηση θεώρησε ότι η ηλεκτρονική μουσική χωρίς στίχους προωθούσε την επιστήμη και την κατάρτιση του διαστήματος. Εντάξει, μουσικά το έχουν πετύχει οι τύποι. Μαρσό, καλλιτέχνης, το όνομα. Popcorn τώρα. Ελληνική υπόθεση. Μαρσό είναι ελληνικό synth-pop δίδυμο από την Θεσσαλονίκη. Αποτελείται από την Μαριανίνα και Σοφία. Έχουν κάνει τεράστια καριέρα στο εξωτερικό και τις λατρεύουν οι τυπές mod, για να ξέρετε.

προηγούμενο κομμάτι έχει συνεισφέρει στη σημερινή ηλεκτρονική μουσική εδώ. Αυτό εδώ γράφτηκε αρχικά από τον Guest. '77 Space Magic Fly. Γαλλικό συγκρότημα της Space Disco, έχουν βάλει και αυτοί το λιθαράκι τους στη σημερινή ηλεκτρονική μουσική που ακούτε, παρακαλώ. Και αν έβγαιναν με Cranny Daft Punk πολλά χρόνια αργότερα, και οι ίδιοι το 77 έβγαιναν σκηνή φορώντας στολές, αστροναύτη και κράνι, δεκαετίες πριν το Cranny Daft Punk. Το Magic Fly έγινε τεράστιο hit στη Σοβιετική Ένωση το 1977. Η κυβέρνηση θεώρησε ότι η ηλεκτρονική μουσική χωρίς στίχους προωθούσε την επιστήμη και την κατάρτιση του διαστήματος. Εντάξει, μουσικά το έχουν πετύχει οι τύποι. Μαρσό. Καλλιτέχνης. Το όνομα Popcorn τώρα. Ελληνική υπόθεση. Μαρσό είναι ελληνικό synth-pop δίδυμο από την Θεσσαλονίκη. Αποτελείται από την Μαρία Νίνα και Σοφία. Έχουν κάνει τεράστια καριέρα στο εξωτερικό και τις λατρεύουν οι τυπές mod, για να ξέρετε.

Με τεράστιο hit στη Σοβιετική Ένωση το 1977. Η κυβέρνηση θεώρησε ότι η ηλεκτρονική μουσική χωρίς στίχους προωθούσε την επιστήμη και την κατάρτιση του διαστήματος. Εντάξει, μουσικά το έχουν πετύχει οι τύποι. Μαρσό, καλλιτέχνης, το όνομα. Popcorn τώρα. Ελληνική υπόθεση. Μαρσό είναι ελληνικό synth-pop δίδυμο από την Θεσσαλονίκη. Αποτελείται από την Μαριανίνα και Σοφία. Έχουν κάνει τεράστια καριέρα στο εξωτερικό και τις λατρεύουν οι τυπές mod, για να ξέρετε.

προηγούμενο κομμάτι έχει συνεισφέρει στη σημερινή ηλεκτρονική μουσική εδώ. Αυτό εδώ γράφτηκε αρχικά από τον Gerson Kingsley 1969 και θεωρείται το πρώτο electronic dance κομμάτι στην ιστορία.

Το πρώτο ηλεκτρονικό dance κομμάτι στην ιστορία 1969, το original φυσικά, για τον Κίλι, και αργότερα παρακλάδια πολλά, ηλεκτρονικές μουσικές, και γεννήθη το High Energy 1983, θεωρείται απόλυτος ύμνος της High Energy disco σκηνής τα ήτης. Μικέλη Μπράουν τώρα είναι και η μητέρα της Σινίτα, πασίγνωση από τα 90's.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε μια απίστευτη φωτογραφία να δείχνει τον 20χρονο, τότε Lionel Messi, να κρατάει και να κάνει μπάνιο τον μόλις λίγο μηνών Lamine Yamal, το σημερινό superstar της Εθνικής Ισπανίας. Η φωτογράφηση αυτή έγινε το Δεκέμβριο του 2007 για ένα ευρωευρωπαϊκό ημερολόγιο της UNICEF. Η οικογένεια του Γιαμάλ είχε κερδίσει μια κλήρωση στη γειτονιά του στη Βαρκελόνη για να φωτογραφηθεί το μωρό τους με έναν παίκτη της Μπαρτσελόνα και από καθαρή τύχη τους έτυχε ο Μέση. 20 χρόνια τώρα μετά είναι αντίπαλοι. Ο ένας είναι εξωπραγματικός παίκτης και άλλος από τους καλύτερους στον πλανήτη. Η επιλογή του μωρού τώρα έγινε τυχαία αποτελική κλήρωση. Το να κληρωθεί ένα μωρό που θα γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι σπάνιο. Το να εξελιχθεί αυτό το τυχαίο μωρό, ρε παιδί μου, σε ένα από τους καλύτερους παίχτες του κόσμου και να οδηγεί στην Ισπανία στην κορυφή. Στατιστικά πυροελάχιστο, έτσι. Ο Μέση τότε βασικά ήταν ένα απλό μεγάλο ταλέντο και εξελίχθηκε σε κορυφή όλων των εποχών. Ξεκάθαρα, με Αργεντινή για το τελικό.

βλέπω λοιπόν αυτή τη φωτογραφία του Μέση να λόγει τον Γιαμάλ. Αποκλείεται μία στο δισεκατομμύριο να κάτσει τέτοια σύμπτωση να παίζουν αντίπαλοι τώρα. Οι μαθηματικοί βέβαια λένε ότι υπάρχουν μερικά πράγματα στον κόσμο με ακόμα μικρότερη πιθανότητα να συμβούν. Για παράδειγμα, ας πούμε, το να δούμε πραγματική οικονομική εφημερίδα στην Ελλάδα. Μα τι βρώμικο μυαλό έχω, παιδί μου. Μέσω, ξέρετε, των υποσχέσεων των πολιτικών μας. Ναι. Σύμφωνα με μία εντελώς ανεπίσημη μελέτη του Ινστιτούτου, ζει σε Μάη μου να φάστρε φίλοι, η πιθανότητα να βγουν αληθινές τουλάχιστον οι προεκλογικές δεσμεύσεις για μειώσεις φόρων, για αυξήσεις μισθών, είναι ακριβώς η ίδια με το να σε λούζει ο Μέση στις κάθε ενός σου τραγουδάει.

Μου στέλνει εδώ ένας φίλος. Υπάρχει κι άλλο, λέει. Αποκλείεται. Μία στο δισεκατομμύριο να κάτσει. Μία στο δισεκατομμύριο να κάτσει μία βουλευτής να πει ότι οι προηγούμενοι που έδωσαν το 13ο μισθό δεν τον ήθελαν οι συνταξιούχοι. Γι' αυτό και εμείς τους ακούσαμε. Και γι' αυτό και την κόψαμε τη 13η. Εντάξει, δηλαδή που να πάει το μυαλό σας, δηλαδή.

αυτά και για σήμερα. Άλλη μια εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Άκρος καλοκαιρινός καιρός, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Όσοι έχετε την ευκαιρία, βουτήξτε στη θάλασσα, στο νερό και μείνετε εκεί όσες πιο πολλές ώρες μπορείτε. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι. Στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελιδάκης. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε Δευτέρα λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Μέχρι Ηλιούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
15: Το θέμα της ημέρας. μαζική αναμένεται να είναι αυτό το τριήμερο η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Έως και την Κυριακή έχουν προγραμματίσει να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου περισσότεροι από 60.000 ταξιδιώτες. Τα πλοία για τα νησιά φεύγουν με μεγάλες πληρότητες. Έκτακτα δρομολόγια προβλέπονται και από τα κτέλ Κηφισού. Το πρώτο κύμα των πολιτών εγκαταλείπει άρον-άρον τα μεγάλα αστικά κέντρα Κασιανή Βραχά, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης.
16: Βρισκόμαστε, Βασίλη, στην καρδιά του καλοκαιριού και πριν, λίγο πριν από τον πρώτο, από το πρώτο κύμα καύσωνα, με την έξοδο των αδειούχων να κορυφώνεται. Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο των προτιμήσεων των εκδρομέων, με την επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής να αυξάνεται καθημερινά. 23 είναι τα δρομολόγια που αναχωρούν σήμερα από τον Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, μεταφέροντας σχεδόν 19.000 επιβάτες. 57 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι του Λαβρίου τώρα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια σήμερα, εξυπηρετώντας περίπου 5.000 ταξιδιώτες. Από τη Ραφίνα αναχωρούν 15 δρομολόγια εντός της ημέρας για τα νησιά του Αιγαίου, με περισσότερους από 8.800 επιβάτες. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν από σήμερα έως και την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Το προηγούμενο διάστημα, μόνο από τον Πειραιά, Βασίλη, αναχώρησαν σχεδόν 20.000 επιβάτες, αναζητώντας λίγες ημέρες ξεκούρασης στα ελληνικά νησιά. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς και για τους περισσότερους εργαζόμενους αρχίζει η καλοκαιρινή τους άδεια. Συστήνεται στους ταξιδιώτες να πηγαίνουν στα λιμάνια τουλάχιστον 50 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου, ενώ όσοι έχουν και το όχημά τους μαζί συστήνεται να προσέρχονται τουλάχιστον μία ώρα πριν. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που οδηγούν στα λιμάνια της Αττικής. Καλό θα ήταν οι εκδρομείς να υπολογίσουν τις καθυστερήσεις πριν ξεκινήσουν για τους λιμένες, ενώ οι αρχές συστήνουν μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων. Ας ακούσουμε ταξιδιώτες που βρέθηκαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Μίλησαν στην κρατική τηλεόραση.
17: Θα πάμε σκάρο. Άμα πάμε για πάρτι, λέει.
18: Για πάρτι.
17: Και για μπάνια.
19: Πάμε στα Κουφονίσια τα υπέροχα.
20: Τρεις-τέσσερις
19: το πλάνο. Εντάξει, κατάλαβες. Τώρα είμαστε πάντα φλού.
21: Μα για το άραγμα. Πας και τσιλάρεις. Ναι, ακριβώς.
22: Πάμε Νάξ. Τέσσερα βράδια. Είμαστε για πάρτι στο μπάνιο μας.
23: Άξο. Μέχρι την Τρίτη.
24: Έχουμε και άλλες μέρες
23: μετά. Αντίβαρο. Σύγχνο.
15: Τα στοιχεία Κασιανή από τα αεροδρόμια τι δείχνουν?
16: Και στα αεροδρόμια της χώρας, Βασίλη, παρατηρείται αυξημένη κίνηση με ταξιδιώτες από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Μόνο τον Ιούνιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό την διαχείριση της Fraport διακινήθηκαν 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή 250.000 περισσότεροι σε σύγκριση με το 2025, ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,7%.
15: Ανάμεσα σε αυτούς τους ταξιδιώτες είναι και αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό. Τώρα έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει και στα κτέλ Κηφισού.
16: Γεμάτα να χωρούν, Βασίλη, και τα υπεραστικά λεωφορεία. Ενδεικτικά, από τα κτέλ Κηφισού προς Θεσσαλονίκη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 9 δρομολόγια που αναχωρούν με πληρότητες που φτάνουν το 100%, ενώ χρειάστηκε να προγραμματιστούν 2 επιπλέον λόγω της αυξημένης ζήτησης. Από τα κτέλ Λιωσίων τώρα, διπλά αναχωρούν τα λεωφορεία για το λιμάνι Μαντουδίου, ενώ τα δρομολόγια για Ειδυψώ και Κύμη φτάνουν με πληρότητα 100%. Είναι μεγάλη ζήτηση για έβια.
15: Πολλοί συμπολίτες μας τώρα, Κασιανή, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους. Γι' αυτό το λόγο προγραμματίζονται και έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εξόδους των εθνικών οδών.
16: Αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχιάς στους αυτοκινητοδρόμους όλης της επικράτειας. Από τις 4 το απόγευμα σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Οι ίδιες ρυθμίσεις θα ισχύσουν και την Κυριακή από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, αυτή τη φορά στις εισόδους των εθνικών οδών. Τα τελευταία Σαββατοκύριακα, Βασίλη, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Φαίνεται πως πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας προτιμούν κοντινές ολικοήμερες αποδράσεις, που όταν συνδυάζονται με τους λοόμενους που αποχωρούν από τις παραλίες, δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων.
15: Είναι και λόγω οικονομικής στενότητας, Κασιανή.
16: Ναι, το βλέπουμε και στις έρευνες ότι προχωρούν, προτιμούν οι πολίτες και εργαζόμενοι λιγότερες μέρες σε πιο κοντινές αποστάσεις. Αυτή την ώρα, μας τα είπε και ο Παναγιώτης Βολάνιος, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, ενώ τόσο η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών όσο και η άνοδος του Κηφισού προς την Αθηνών Λαμία είναι μπλοκαρισμένες και οι καθυστερήσεις αυτές αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ώρες.
15: Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ζώνες ασφαλείας, αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ όταν πιάνουμε τη μόνη και χαμηλές ταχύτητες για να φύγουμε και να επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια. ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε στους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, τα μελτέμια επιμένουν καθώς επικρατούν άνεμοι που φτάνουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Αλλά δεν αναμένεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η μαζική φυγή Τάσο Αρνιακέ γίνεται με σχετικά δροσερό καιρό λόγω των βοριάδων. Πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό τα επόμενα 24 ώρα, τι δείχνουν οι προβλέψεις?
0: Οι προβλέψεις, Βασίλη Τερζάκη, δείχνουν ότι θα αρχίσει να μας επισκέπτεται ο πρώτος ήπιος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού για την Ελλάδα, καθώς περιμένουμε τον υδράργυρο από αύριο να αγγίξει τους 40, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα περιμένουμε, αλλά και την Τρίτη, να ξεπεράσει τους 41, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου, όμως προσοχή, όχι παντού, αλλά τα 41 και τα 42 θα είναι στις κλειστές παιδινές περιοχές, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Λαμίας, η πεδιάδα της Βιωτίας, η Αργολίδα. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Από την άλλη, δεν φαίνεται το βράδυ η θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς, θα είναι χαμηλότερα στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα βράδια θα είναι σχετικά δροσερά, όχι τόσο δροσερά όσο την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε, όμως θα είναι δροσερά και δεν θα κρατήσει και πολύ, αφού από την Τρίτη το βράδυ και κυρίως την Τετάρτη και μετά οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν, επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες στα βουνά. Με άλλα λόγια, θα είναι ένας σύντομος καύσωνας. Καύσωνας όμως, αφού η υδάργυρος θα φτάσει και τους 40 με 41. Έτσι, αύριο Σάββατο περιμένουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μπόρες μάλιστα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στα βουνά της Ροδόπης. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά τα 6 μποφόρ, ρηπές έως και 7. Δεν θα έχουμε πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς τα καράβια θα κινηθούν κανονικά σε όλα τα πελάγη μας. Κάποιες δυσκολίες όμως θα υπάρχουν στην κίνηση των φουσκωτών μικρών ελαφρών σκαφών. Η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 37 με 39, δεν αποκλείται να δούμε και κανένα σαραντάρι στην Θεσσαλία, ενώ στις Κυκλάδες μόνο 32 θα βαθμούς περιμένουμε, και στα υπόλοιπα νησιά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι η πεδιάδα της Μεσαράς στην Κρήτη, θα φτάσουμε τους 34 με 36. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, βορειαδάκι 4 με 5, στα νυχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 35 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου. Όμως στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, από τον Οροπό, το Μαραθώνα μέχρι την Ραφίνα, το Μάτι, τη Λούτσα και το Λαύριο, θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε επίσης λιακάδα, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα για κάποιες μπούρες, κυρίως ψηλά στο Χορτιάτι. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου.
15: Άρα μας είπε, Στάσο, ότι έως και την Τρίτη περίπου αναμένουμε, ναι, 40-41, ναι, βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
0: Όχι στην Αττική.
15: Με τα μελτέμια τι γίνεται? Το βοριαδάκι θα συνεχιστεί?
0: Εξασθενεί λιγάκι το μελτέμι, θα πέσουμε στα 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Δεν θα έλεγα ότι εξασθενεί τελείως, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κατεβάσει λίγο ταχύτητα και αυτό θα έχει σαν συνέπεια και την άνοδο της θερμοκρασίας.
15: Και οι βροχές και οι καταιγίδες που περιμένουμε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδος
0: θα είναι αρκετές. Θα είναι πιο εκτεταμένες, θα επηρεάσουν εκτός από τα βουνά και ορεινές περιοχές χαμηλότερα, στην κεντρική και βόρειο Ελλάδα κυρίως.
15: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε θερινούς ρυθμούς μπαίνει και το λεκανοπέδιο, καθώς μειώνονται οι συχνότητες διέλευσης των σειρμών του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από τις στάσεις. Μειώνονται επίσης τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ και ενισχύονται οι γραμμές προς αεροδρόμιο Πειραιά και τις κοντινές παραλίες. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Σε ισχύ έχει τεθεί, όπως είπες Βασίλη, το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική, με τον ΟΑΣΑ και τη Στασή να προσαρμόζουν τα μέσα στη μειωμένη επιβατική κίνηση που καταγράφεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η σταδιακή επιστροφή στο χειμερινό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου. Η βασικότερη αλλαγή αφορά τις περισσότερες λεωφοριακές γραμμές και τα τρόλεϊ, όπου τα δρομολόγια πραγματοποιούνται πιο αραιά. Παρά τις αλλαγές, οι συγκοινωνιακοί φορείς επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όσων παραμένουν στην Αττική. τούτου. Αυξημένη συγκοινωνιακή κάλυψη προβλέπεται στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο λιμάνι του Πειραιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής, όπου η βιβατική κίνηση αυξάνεται τους ερινούς μήνες. Παράλληλα, η λεωφορειακή γραμμή 122 που συνδέει τη Βάρκιζα με τον σταθμό μετρό Αργυρούπολη θα εκτελεί πλέον δρομολόγια καθημερινά και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περίοδου, να πούμε ότι τίθενται προσωρινά εκτός λειτουργίας οι φοιτητικές λεωφορειακές γραμμές 242, 250 και Ε90, καθώς η ζήτηση για τις συγκεκριμένες διαδρομές περιορίζεται σημαντικά κατά τη θερινή περίοδο.
15: Να ενημερώσουμε τον κόσμο ανά πόσα λεπτά θα έχουμε διελεύσεις σειρμών στα μέσα σταθερής τροχιάς, Σοφία.
3: Πλέον λοιπόν στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου τα δρομολόγια διεξάγονται κάθε 7 με 7,5 λεπτά τις εργάσιμες ημέρες. Στη γραμμή 2 του μετρό, κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, και κάθε 5 έως 7 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Στη γραμμή 3 του μετρό, λόγω εργασιών αναβάθμισης, τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής και κάθε 5,5 έως 8 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Το τραμ θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με δρομολόγια περίπου ανά 12 λεπτά έως τις 10 το βράδυ, διευκολύνοντας κυρίως τις μετακινήσεις προς τις παραλίες της Αττικής. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια και τυχόν αλλαγές μέσω της εφαρμογής τηλεματικής και της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΑ.
15: Αίσθηση προκαλεί τώρα, Σοφία, ανάρτηση που δείχνει εργαζόμενο σε τουριστική επιχείρηση στην Πάρο να σερβίρει κρασί σε πελάτες μέσα στη θάλασσα. Πώς σχολιάζουν το περιστατικό επαγγελματίες του κλάδου, καθώς ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε συμβεί και στη Ρόδο και είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων?
3: Πράγματι, Βασίλη, είναι οι έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει αυτό το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έναν σερβιτόρο σε παραλία της Πάρου να μπαίνει στη θάλασσα προκειμένου να εξυπηρετήσει λιόμενους οι οποίοι παρέμειναν μέσα στο νερό. Το περιστατικό του επαναφέρει στο προσκήνιο εικόνες που είχαν καταγραφεί πριν από 2 χρόνια στη Ρόδο και είχαν προκαλέσει αντιδράσεις για τις εργασιακές συνθήκες. Το βίντεο προέρχεται από γνωστή παραλία της Πάρου, όπου ο εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης φαίνεται να μπαίνει στα ριχά για να γεμίσει τα ποτήρια πελατών με κρασί, ενώ εκείνοι απολαμβάνουν το ποτό τους χωρίς να βγουν από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar κλείθηκε να δώσει εξηγήσεις στο λιμεναρχείο αλλά και την αστυνομία, ενώ η Ένωση Κατασηματαρχών Πάρου αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα.
15: Το κύμα φυγής των πολιτών, όπως είπαμε, σταδιακά κορυφώνεται. Πολλοί, λόγω της οικονομικής στενότητας, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους σε κοντινούς προορισμούς για να γλιτώσουν το κόστος των εισιτηρίων. Η νέα ανάφλεξη, ωστόσο, στη Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει τις τιμές του μαύρου χρυσού. Η Συμφωνία Κυβέρνησης Διελιστηρίων επιχειρεί να βάλει ανάχωμα στις ανατιμήσεις Σύση Σταυροπιεράκου, ωστόσο η πρωτοβουλία από το ράλι ανόδου σχεδόν εξανεμίζεται.
2: Πράγματι, Βασίλη, αν δούμε ότι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα στον κόλπο, στον περσικό κόλπο εντείνεται και επηρεάζει τις διεθνείς αγορές, είναι αναμενόμενο και στην ελληνική αγορά να καταγράφεται μια άνοδος των τιμών. Να πούμε ότι το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, από τα περίπου 71 δολάρια στις αρχές Ιουλίου, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τα 85 δολάρια, ενώ την ίδια ώρα ανωδικά κινείται το φυσικό αέριο με την τιμή του να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή πάνω από τα 57 ευρώ η κιλοβατόρα, καταγράφοντας υψηλό περίπου 3 και περισσότερων μηνών. Οι εκτιμήσεις της αγοράς μάλιστα κάνουν λόγο για διατήρηση των υψηλών τιμών, καθώς δεν φαίνεται άμεση αποκλιμάκωση. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, ναι, φαίνεται ότι η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών που έγινε από την κυβέρνηση με την επιδότηση στην αμόλυπτη και στο πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπαραστεί από τις εξελίξεις στην αγορά, καθώς συνέπεσε με την μεγάλη αύξηση των τιμών στα δηληστηριακά προϊόντα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυπτης είναι πάνω από 1,97 ευρώ ένα λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζει να κρυβαίνει και εδώ είναι το αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1 ευρώ και 88 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένο κατά περίπου 4,5 λεπτά, Μάλιστα, προβλέψεις είναι ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης που πλησιάζει την τιμή της αμόλυβδης την επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο υψηλή και θα φτάσει να πωλείται και πάλι ακριβότερα από την αμόλυβδη. Η τιμή του έχει καταγράψει ήδη αύξηση άνω των 30 λεπτών στα πρατήρια μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τα πρατήρια που σήμερα παρέλαβαν ντίζελ το πωλούν ακόμα και 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα που πωλείται και η αμόλυβδη. Τώρα, οι τιμές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στην αμόλυβδη είναι αυτές που αναφέραμε, αλλά σε τουλάχιστον 15 νομούς της χώρας η μέση τιμή ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ. Και βέβαια πρωταθλητές στην ακρίβεια είναι τα νησιά των Κυκλάδων, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο. Εκτός όμως από τα καύσιμα έχουμε και το μέτωπο του ρεύματος. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου. Ναι, η χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος χθες και σήμερα καταγράφει σημαντική άνοδο ανά μεγαβατόρα. Χθες ήταν 142 και 135 ευρώ αντίστοιχα. Η μέση τιμή από τις αρχές του μήνα έχει πιάσει ήδη τα 115 ευρώ, κάτι που αυξάνει πολύ τις πιθανότητες στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Αυγούστου να υπάρξουν αυξημένες τιμές.
15: Και το λες αυτό γιατί εσείς οι Σταυροπιεράκου θυμόμαστε τους προηγούμενους μήνες ότι πολλοί πάροχοι είχαν απορροφήσει τις αυξήσεις αυτές.
2: Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο ερώτημα, αν και σε αυτή την περίπτωση θα βάλουν πλάτη οι πάροχοι, θα απορροφήσουν τις τιμές, θα τις συγκρατήσουν ώστε να μην τα νοικοκυριά μην βρεθούν αντιμέτωπα με νέες μεγάλες αυξήσεις.
15: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για τον δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αναφορά στην υπόθεση έκανε και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στο δικαστικό Μέγαρο οδηγήθηκε σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Φέρεται να ήταν αυτός που πήρε τα κλειδιά του σπιτιού που χρησιμοποίησαν οι δύο δράστες ως ορμητήριο και καταφύγιο πριν και μετά την επίθεση. Χθες πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του στην Άνω Πόλη, χωρίς σύμφωνα με πληροφορίες να προκύψουν αξιόλογα ευρήματα. Φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας και να πέταξε το κινητό του. Έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης ομάδας αντιεξουσιαστών, ενώ όπως είπατε και εσείς, ο συλληφθής έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και πάμε στην δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης πολιτικής τρομοκρατίας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα. Είπε, βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε όπως είπα από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη του τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία, είπε, της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
15: Βροχή ήταν και σήμερα οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμο ο Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν νωρίτερα Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει μάλιστα η πολιτική γραμματεία εν ώψη της αυριανής κεντρικής επιτροπής. Να πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς η μαζική φυγή βουλευτών από το κόμμα της Κουμουνδούρου αλλάζει τα δεδομένα του κοινοβουλευτικού χάρτη. Η κυρία Γεροβασίλη, Γιώργο, ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής. Τι με λιγενέστε?
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θα σου έλεγα, Βασίλη, ότι για την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, επί της ουσίας έχουμε την πρόθεση ανεξαρτητοποίησης για την πρώτη και παρέτησης για τον δεύτερο. Ναι. Καθώς φαίνεται πως όπως και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, θα λειτουργήσει με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση αυτές οι εξελίξεις. Η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα.
15: Ο λόγος.
5: Φαίνεται ότι εκεί το γεγονός ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής και υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις μπροστά.
15: Για να μην υπάρξει πρόβλημα στις συνεδριάσεις που είναι προγραμματισμένες.
5: Πολύ σωστά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι και το Προεδρείο χρειάζεται να έχει αρκετούς αντιπροέδρους προκειμένου να ανεβαίνουν στις πολύ ωραίες συνεδριάσεις.
15: Άρα, για να ακριβολογούμε, Γιώργο, είχαμε προαναγγελία ανεξαρτητοποίησης.
5: Ακριβώς, από την κυρία Γεροβασίλη και από τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Θυμίζω ότι προαναγγελία απαραίτησης έχουμε και από τον κύριο Σημειών και Δίκογλου. Περιμένουμε τις παραιτήσεις των δύο βουλευτών, του κύριου Κόκαλη και του κυρίου Κεδίκογλου, εντός της επόμενης εβδομάδας. Και εκεί βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι αναπληρωτές τους, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν τη βουλευτική έδρα μετά την παραίτηση των δύο. Σήμερα είχαμε την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Μίλτου Ζαμπάρα από την Ετωλακαρνανία και του κυρίου Διονύση Καλαματιανού, μέχρι πρότινος γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σε επίπεδο Βουλής, αυτό που αναμένεται να απασχολήσει άμεσα στην περίπτωση της ανεξαρτητοποίησης της κυρίας Γεροβασίλη είναι η εκλογή νέου αντιπροέδρου της Βουλής. Θυμίζω ότι με βάση την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής, από τη στιγμή που αφήνει την έδρα του κόμματος με το οποίο εξελέγει ή έστω αποχωρεί από το κόμμα με το οποίο εξελέγει, τότε χάνει και την ιδιότητα του αντιπροέδρου ο εκάστοτε αντιπρόεδρος, από όποια κοινοβουλευτική ομάδα και προέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εκλογή προέδρου θα πρέπει κάποια στιγμή, ενδεχομένως αυτό να γίνει μετά την επαναφορά από τις θερινές διακοπές, τις εργασίες της Βουλής, να προτείνει νέο πρόσωπο το οποίο θα καλύψει τη θέση αντιπροέδρου. Και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα που προκύπτει μετά τη συνεχής αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τη μεγάλη μείωση της κοινοβουλευτικής της δύναμης είναι τι πρόκειται να γίνει χωροταξικά στη Βουλή. Αυτή την ώρα οι ανεξάρτητοι νομίζω ότι έχουν
15: αυτό πιάσει... Αυτό θα σε ρωτούσα, πώς είναι πλέον οι ανεξάρτητοι?
5: Νομίζω ότι έχουν πιάσει τον αριθμό 60 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγήκε το 2023 με 47 βουλευτές και κατέλαβε τα μπροστινά έδρανα στη Βουλή, είναι πάρα πολύ πιθανό να μείνει με λιγότερους από 10 βουλευτές. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατά τα μπροστινά έδρανα στην αίθουσα της Ολομέλειας.
15: Όλοι μιλούν για μονοψήφιο αριθμό βουλευτών.
5: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κάτω και από την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και μένει να δούμε πώς ο πρόεδρος της Βουλής αμέσως μετά την επαναφορά στις εργασίες από τις θερινές διακοπές θα ρυθμίσει και αυτό το ζήτημα. Δεν αποκλείεται να έχουμε μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ολομέλειας, δηλαδή να έρθει μπροστά άλλη κοινοβουλευτική ομάδα και να πάει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ.
15: Αλλάζει λοιπόν το κοινοβουλευτικό τοπίο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
6: Ό,τι έχει γίνει, είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων. Δεν έγινε ξαφνικά, δεν ήπιαμε ένα σιροπάκι και ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε αριστερή και ξυπνήσαμε δεξί. Τρίτον, στις εποχές της κρίσης, οι αξίες και οι αρχές της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, οφείλουν να είναι παρούσες και να μην κοιτάζει ο καθένας την πολιτική του επιβίωση. Όσοι και όσες μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Θα δώσουμε μία μάχη. Δεν μπορώ να είμαι αφελώς αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και μετά, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
15: Να αλλάξουμε θέμα. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος που έκανε βόλτα με το κατοικίδιό του έξω από φούρνο στα Βρυλίσια. Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για νοσηλεία, ενώ οι δαγκωματιές απέβησαν μοιραίες για το σκυλί του. Η Πελαγία Κατσούλη έχει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.
7: Έτσι ακριβώς είναι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Δυσάρεστο περιστατικό. Λίγο μετά τις 7.30 περίπου το πρωί, έξω από φούρνο επί της οδού Κύπρου στα Βρυλίσια, μία 48χρονη είχε μπει μέσα στο μαγαζί και είχε δέσει, όπως λέει η αστυνομία, το σκύλο της έξω από το κατάστημα. Όμως το ζώο για κάποιο λόγο κατάφερε να λυθεί και εκείνη τη στιγμή που περνούσε ένας 66χρονος από το σημείο αυτό μαζί με ένα μικρόσωμο σκύλι που είχε, το ζώο λύθηκε, τους επιτέθηκε. Αρχικά επιτέθηκε στο μικρό σκυλί, το οποίο, όπως λένε οι περίοικοι, σχεδόν το κατασπάραξε και στη συνέχεια στον 66χρονο, τον οποίο τραυμάτισε αρκετά σοβαρά στο χέρι, στο μυρό, στην ομοπλάτη και στο γόνατο. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν την 48χρονη, βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.
15: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
20: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
24: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
24: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43. Και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
28: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
29: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
30: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλα. Να
29: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
31: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
32: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
34: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. Τα 6 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πλήθος κόσμου απέτησε φοροτιμή στη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πριν από λίγο μεταφέρθηκε στην τελευταία κατοικία της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συνάδελφοι, φίλοι και απλός κόσμος είπαν στη σπουδαία ηθοποιό το ίστατο χαίρε. Έλαβε το τελευταίο θερμό χειροκρότημα, το οποίο θα τη συνοδεύει στη γειτονιά των Αγγέλων. Η παρακαταθήκη που αφήνει είναι σπουδαία. Όλοι ωστόσο οι παρευρισκόμενοι μίλησαν για το ήθος και το ύφος της Νίκη Κότσου, λέγοντας ότι ήταν υποδειγματικό.
1: Ναι, Βασίλη, αυλαία για τη Μάρο Κοντού. Η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Η Μάρο Κοντού οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και πλήθος κόσμου να δίνουν το παρόν για το τελευταίο αντίο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών και ακολούθησε η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην τελετή, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ο επικίδιος που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στενός φίλος της σπουδαίας ηθοποιού επί σειρά ετών. Όπως είπε, καλή μου Μάρο, θα μας λείψεις πολύ, μιλώντας για μια γυναίκα με ψυχή, χιούμορ και αξιοπρέπεια. Η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της δημόσιας ζωής, καθώς συνδέθηκαν με βαθιά προσωπική φιλία. Η Μάρο Κοντού του είχε εκμυστηρευτεί και μία από τις τελευταίες επιθυμίες της, όταν η αγαπημένη τους παρέα βρέθηκε ξανά γύρω από το τραπέζι να αφήσουν μία θέση καινή για εκείνη, με ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο μπροστά στην καρέκλα της, όπως συνήθιζε στις κοινές τους συναντήσεις. Η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε από τον Νικήτα Κακλαμάνη χθες το βράδυ, ο οποίος φρόντισε να υπάρχει στο τραπέζι της παρέας τους το ουίσκι και το τσιγάρο όπως ακριβώς το είχε ζητήσει. Ιδιαίτερη ήταν και η επιθυμία της οικογένειας, η οποία ζήτησε αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, έναν οργανισμό με τον οποίο η Μάρο Κοντού είχε στενή και ουσιαστική σχέση, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του την περίοδο 2004-2006, προσφέροντας σημαντικό κοινωνικό έργο. Με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια επεδίωξε, αν και τελικά τα στεφάνια ήταν πολλά, η μνήμη της να τιμηθεί μέσα από μια πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, αξίες που τη χαρακτήρισαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Το τελευταίο αντίο είπαν οι συνάδελφοί της από τη σειρά, την τελευταία που συμμετείχε η Γη της Ελιάς, μεταξύ των οποίων Ανδρέας Γεωργίου και Άιτζελα Γερέκου. Επίσης ήταν εκεί για να την αποχαιρετήσουν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Ευελίνα Παπούλια, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Κοραλία Καράντι, ο Χάρης Ρώμας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Γιώργος Καραμίχος, η Νίκη Παλικαράκη, η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Έλενα Ακρίτα, ο Ρέστης Ανδρεαδάκης, αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής όπως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Γιώργος Βουλγαράκης. Με την ολοκλήρωση της τελετής, Βασίλη, έπεσε η αυλαία σε μια σπουδαία πορεία 7 δεκαετιών. Ωστόσο, η παρουσία της Μάρος Κοντού παρέμεινε ζωντανή μέσα από τις εμβληματικές ερμηνείες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και μέσα από την ανθρωπιά, όπως είπες, και την αξιοπρέπεια που τη συνόδευαν σε κάθε βήμα της ζωής της.
0: Και θα συνοδεύει η παρουσία της μέσω των ταινιών της και τις επόμενες γενιές. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, η Έλενα Ακρίτα, η Άντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου.
2: Η Μάρο πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της.
3: Όταν η Μάρο Κοντού είπε «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη», στην επική ταινία του Γιώργου του Τζαβέλα, πολλές καταπιεσμένες γυναίκες στις σκοτεινές αίθουσες του σινεμά της δεκαετίας του 60 είπανε «Μπράβο, κοπελάρα μου». Η Μάρο ήταν αυτόνομη, δεν βασίστηκε σε κανέναν άντρα, ήταν ένα πραγματικό αντράκι με μέσα, με αρχοντιά ψυχής.
4: Ήξερα ότι η Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή, γεμάτη από γενοδορία, αγάπη, καλοσύνη για όλους μας.
5: Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει, να προσφέρει αγάπη σε όλους. Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ.
0: Ενημερώνουν, κυρίες κύριοι, ότι έχουμε νεότερα από την Κουμουνδούρου με μια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που χρήζει πολλών ερμηνεών. Γιάννη Τσακίρη.
6: Δεν χρησιμοποιούν ερμηνεών τελικά, Βασίλη, καθώς πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι μίλησα με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και είναι ξεκάθαρο ότι ο κριτικός βουλευτής αποσύρεται από την κούρσα διεκδίκησης της ηγεσίας της, να είναι δηλαδή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας απέναντι στη Ρένα Δούρου.
0: Άρα είναι μια τελευταία εξέλιξη που ανατρέπει τα πάντα που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής.
6: Ακριβώς. Ανέβασε μια ανάρτηση από τα Σφακιά ο κριτικός βουλευτής, ο οποίος έγραφε: «Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλωνών κουμάντα», μια μαντινάδα δηλαδή, και έγραφε χαρακτηριστικά χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε», καταλήγει στην ανάρτηση που, όπως καταλαβαίνεις, αμέσως σήμανε συναγερμός. Επικοινωνήσαμε με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και υποστήριξε.
3: Επική ταινία του Γιώργου του Τζαβέλα. Πολλές καταπιεσμένες γυναίκες στις σκοτεινές αίθουσες του σινεμά της δεκαετίας του 60 είπανε: «Μπράβο, κοπελάρα μου». Η Μάρο ήταν αυτόνομη. Δεν βασίστηκε σε κανέναν άντρα. Ήταν ένα πραγματικό μπαντράκι με μπέσα, με αρχοντιά ψυχής.
4: Ήξερα ότι η Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή, γεμάτη από γενοδορία, αγάπη, καλοσύνη για όλους μας.
5: Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει, να προσφέρει αγάπη σε όλους. Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ.
0: Ενημερώνουν, κυρίες κύριοι, ότι έχουμε νεότερα από την Κουμουνδούρου με μία ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που χρήζει πολλών ερμηνεών. Γιάννη Τσακίρη.
6: Δεν χρήζει πολλών ερμηνεών τελικά, Βασίλη, καθώς πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι μίλησα με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και είναι ξεκάθαρο ότι ο κριτικός βουλευτής αποσύρεται από την κούρσα διεκδίκησης της ηγεσίας της, να είναι δηλαδή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας απέναντι στη Ρένα Δούρου.
0: Είναι μια τελευταία εξέλιξη που ανατρέπει τα πάντα που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής.
6: Ακριβώς. Ανέβασε μια ανάρτηση από τα Σφακιά ο κριτικός βουλευτής, ο οποίος έγραφε: «Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλωνών κουμάντα», μια μαντινάδα δηλαδή, και έγραφε χαρακτηριστικά χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε», καταλήγει στην ανάρτηση που, όπως καταλαβαίνεις, αμέσως σήμανε συναγερμός.

0: να κάνει αυτό που αγαπάει, να προσφέρει αγάπη σε όλους. Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ.
1: Ενημερώνουν κυρίες κύριοι ότι έχουμε νεότερα από την Κουμουνδούρου με μια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που χρήζει πολλών ερμηνεών. Γιάννη Τσακίρη.
2: Δεν χρήζει πολλών ερμηνεών τελικά, Βασίλη, καθώς πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι μίλησα με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και είναι ξεκάθαρο ότι ο κριτικός βουλευτής αποσύρεται από την κούρσα διεκδίκησης της ηγεσίας της, να είναι δηλαδή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας απέναντι στη Ρένα Δούρου.
1: Άρα είναι μια τελευταία εξέλιξη που ανατρέπει τα πάντα που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής.
2: Ακριβώς. Ανέβασε μια ανάρτηση από τα Σφακιά ο κριτικός βουλευτής, ο οποίος έγραφε: Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλωνών κουμάντα, μια μαντινάδα δηλαδή, και έγραφε χαρακτηριστικά χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε, καταλήγει στην ανάρτηση του. Όπως καταλαβαίνεις, αμέσως σήμανε συναγερμός. Επικοινωνήσαμε με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και υποστηρικτή του και μας είπε ότι δεν πρόκειται να κατέβει, δεν θα είναι υποψήφιος. Τα κουκιά άλλωστε δεν βγαίνουν και δεν έχει κανένα νόημα να κατέβει για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα μας ενημέρωσαν ότι γύρω στις 3 θα έχουν ήδη μια σύσκεψη και όταν το ρώτησα χαρακτηριστικά αν θα δώσει το παρόν στην Κεντρική Επιτροπή, είπε ότι πιθανότατα θα είναι εκεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι πλέον έχουμε μια εξέλιξη που αλλάζει, όπως είπες και εσύ, τα πάντα. Η Ρένα Δούρου ουσιαστικά ως μόνη υποψήφια θα είναι και η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αύριο το πρωί στις 9 με 11 θα ψηφίσουν οι εναπομείναντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μετά θα έχουμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, εκεί που θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος, μέχρι να δούμε αν τελικά όντως θα δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης και ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, καθώς δεν αποκλείεται, έτσι όπως πάει η κατάσταση, να έχουμε μια διάσπαση μέσα στη διάσπαση. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα.
1: Αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη. Καρπούς φαίνεται ότι αποδίδουν οι αυστηροί τροχονομικοί έλεγχοι και η αύξηση των προστήμων στους παραβατές οδηγούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα πέρυσι κατέγραψε μείωση 22% στα τροχιά δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες ήταν οι λιγότερες από το 1963. Σε αυτό συνέβαλε βέβαια και η βελτίωση του οδικού δικτύου. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
3: Κατά 22% μειώθηκαν τα τροχιά δυστυχήματα στην Ελλάδα το 2025 σε σχέση με το 2024. Οι 517 καταγεγραμμένοι θάνατοι στους δρόμους της χώρας μας πέρυσι αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση από το 1963 που ήταν 598. Παρότι η Ελλάδα παρέμεινε το 2025 πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε θανάτους σε τροχιά δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων, η σημαντικά πτωτική πορεία του συγκεκριμένου δίκτυα αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για την κατάσταση στους δρόμους της χώρας μας. Συγκεκριμένα, οι 50 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων το 2025 στους ελληνικούς δρόμους ξεπερνούν μεν τους 43 του μέσου όρου μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως αντιστοιχούν ταυτόχρονα σε μείωση 22% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, να πούμε ότι η περσινή επίδοση των 517 θυμάτων στους δρόμους της Ελλάδας αποτελεί μείωση της τάξης του 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη επίδοση του 2015, όταν 793 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, και 69% σε σύγκριση με το 2005, όταν είχαν καταγραφεί στους ελληνικούς δρόμους 1.658 θάνατοι. Όπως επισημαίνεται από ειδικούς, καθοριστικό ρόλο στη μείωση των τροχιών δυστυχημάτων έπαιξαν η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και η συστηματικότερη έλεγχη της τροχιάς σε όλη τη χώρα. Να σημειωθεί ότι η πιο άσχημη χρονιά για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα ήταν το 1998, όταν στους ελληνικούς δρόμους καταγράφηκαν 2.182 θάνατοι σε τροχιά δυστυχήματα. Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Αττικής, μίλησε στο Real FM και εξήγησε τι βοήθησε ώστε να μειωθούν τα τροχιά δυστυχήματα στη χώρα μας, ενώ επισήμανε και το τι θα πρέπει να γίνει ακόμη ώστε να υπάρξει περαιτέρω μείωση αυτών.
4: Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια εφαρμογής της νομοθεσίας. Οι νόμοι βγαίνουν για να τους τηρούμε και να παραμένουμε όλοι ασφαλείς σε ένα κοινόβιο των δρόμων. Θεωρώ πως με το νέο σύστημα Οδυσσέας, το οποίο ουσιαστικά έχει τα τρία συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία και με την περιφέρεια και τις περιφέρειες γενικότερα, ιδιαίτερα η προσπάθεια της τροχέας να τηρείται ο νόμος, αλλά και η περιφέρεια Αττικής έβαλε

0: τις κάμερες στις 388, έτσι ώστε επιτηρείται και το κόκκινο φανάρι μια εγκληματική ενέργεια. Και άλλες τέτοιες λοιπόν σε αυτό το δίκτυο καμερών να προσθεθούν, ελπίζω πολλές, έτσι ώστε σιγά σιγά να αλλάξει ο Έλληνας νοοτροπία και κουλτούρα και αντιμετώπιση το δρόμο. Και αυτό μπορεί δυστυχώς να γίνεται γιατί προστατεύουμε τα χρήματά μας και το πορτοφόλι μας και το δίπλωμά μας σε σχέση με τη ζωή μας. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον, όχι μπορεί, σίγουρα αυτός ο τρόπος αλλάζει νοοτροπίες όπως είχε αποδειχθεί και σε άλλες μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης. Και εκεί λειτουργούν συστήματα τα οποία είναι χιλιάδες κάμερες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν αυτά αποτελέσματα. Ελπίζω να συνεχιστεί και σιγά σιγά να δούμε μια διαφορετική συμπεριφορά με λιγότερους νεκρούς κάθε χρόνο για να φτάσουμε στο σημείο 0, το οποίο βέβαια είναι τοπικό.
1: Σημαντικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός, όπως αναφέρει η έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Ο κλάδος έχει μπει πλέον σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης, με κύριο χαρακτηριστικό τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου είναι πλέον πραγματικότητα, Εύα Οικονομάκη, καθώς καταγράφεται σταθερή αύξηση των ξένων αφίξεων πέραν των μηνών που ήταν παραδοσιακά φορτωμένοι.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ο ελληνικός τουρισμός λοιπόν φαίνεται πως κάνει ένα ακόμη βήμα προς την άγγιση της εποχικότητας, καθώς όλο και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να ταξιδέψουν στη χώρα μας και εκτός των μηνών που καταγράφεται υψηλή ζήτηση. Τα στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, στα οποία και επεξεργάστηκε το EOV στην τελευταία έκθεσή του, δείχνουν ότι την περίοδο από το 2023 έως και το 2025 αυξήθηκε αισθητά το ποσοστό των διεθνών αφίξεων που πραγματοποιούνται εκτός του τρίτου τριμήνου, δηλαδή πέρα από τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ανάλογη να πούμε ότι είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τις τουριστικές τις πράξεις. Μετά το 2022 λοιπόν, τα έσοδα που καταγράφονται εκτός της καλοκαιρινής περιόδου ακολουθούν ανωδική πορεία. Μάλιστα, το 2025, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 46% των συνολικών εισπράξεων από επισκέπτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 50% από ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Την ίδια στιγμή, Βασίλη, να πούμε ότι αυξάνεται και η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση τους μήνες εκτός αιχμής, παρά το γεγονός ότι η διάρκεια των ταξιδιών διεθνώς γίνεται ολοένα και μικρότερη. Στα θετικά στοιχεία προσμετράται και η μείωση της διαφοράς στη διάρκεια παραμονής μεταξύ του καλοκαιριού και των υπόλοιπων εποχών. Και να πούμε, Βασίλη, ότι αυτή η μετατόπιση ενισχύει και την ανθεκτικότητα του τουρισμού και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη του κλάδου με μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους, όπως είπες και εσύ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Στο έλεος των πυρκαγιών βρίσκεται ο Καναδάς, που έχει περισσότερα από 850 ενεργά μέτωπα. Μαύροι καπνοί έχουν καλύψει πολλές περιοχές και η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και με βάρκες.
3: Δυστυχώς, Βασίλη, οι πυρκαγιές στον Καναδά έχουν λάβει ιστορικές διαστάσεις, με τις φλόγες να επεκτείνονται διαρκώς στο βορειοδυτικό Οντάριο. Μόνο χθες ξέσπασαν 23 νέες πυρκαγιές, τουλάχιστον 500 μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα. Ο καπνός έχει φτάσει και έχει καλύψει και μια πολύ μεγάλη ζώνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Μεσοδυτικές έως τις Βορειοανατολικές Πολιτείες. Εικόνες δείχνουν τη Νέα Υόρκη και τον Ντιτρόιτ να έχουν χαθεί μέσα στον καπνό. Οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση προειδοποιήσεων προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο αυτό είναι δυνατόν και να αποφεύγουν τον αποπνικτικό και αυθυνηγιεινό αέρα. Οι καναδικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα, καλώντας επίσης τους κατοίκους του Τορόντο να μην βγαίνουν έξω. Περίπου 24 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στον Καναδά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να προστατευτούν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Όπως είπες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στο Οντάριο αναμένεται να σημειωθούν αρκετά εκτεταμένες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες, αλλά η βροχή ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να βοηθήσει το έργο των πυροσβεστών.
1: Διάγγελμα τώρα, Τζένι, προς τον Αμερικανικό λαό, απίφθινε ο Τραμπ, κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και δήλωσε πως θα προχωρήσει σε αποχαρακτηρισμό απόρριτων πληροφοριών.
3: Στο διάγγελμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε πως η Κίνα απέκτησε παράνομα τουλάχιστον 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων ήδη από τις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ έκανε λόγο και τη μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, γιατί είναι άλλωστε εδώ και χρόνια χωρίς να έχει παρουσιάσει αποδείξεις πως του έκλεψαν τη νίκη σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση και ότι δεν κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν. Το Πεκίνο από την πλευρά του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, καλεί την Ουάσινγκτον να πάψει να χρησιμοποιεί την Κίνα ως προεκλογικό ζήτημα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αναφέρει ως κακόβουλες συκοφαντίες και κατασκευάσματα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως, ο Τραμπ αξίωσε επίσης να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων εθνικής εμβέλειας, που προτίμησαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας την ομιλία του από το Λευκό Οίκο χθες, υποστηρίζοντας πως ενέχονται και αυτά σε συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος θα αρχίσει με μεταγραφές και αποχωρήσεις από τις ομάδες της Super League. Δημήτρη.
4: Έτσι είναι, γιατί αποχωρεί από την ΑΕΚ μετά από 4 χρόνια ο διεθνής Μεξικανός μεσοεπιθετικός Ορμπελίν Πινέδα. Θα στεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, την Μοντερέι, στην οποία προπονητής είναι ο πρώην τεχνικός της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Μοντερέι στην ΑΕΚ για την απόκτησή του. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασία στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 29χρονος Καταλανός αριστερός εξτρέμ Ζολ Ρόκα, που αγωνίζονταν στη Χιρόνα. Μεταβαίνει σήμερα στην Ολλανδία για να σωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Φιλικό παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό στις 7.30 το απόγευμα με την Ολλανδική Φορτούνα Σίνταρτ. Εκτός δράσης, σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό. Για ένα χρόνο θα μείνει ο Ισλανδός στόπερ Σβέρι Ίγκανσον, που τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με την Rapid Viennis. Υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Επίσης, για 6 εβδομάδες θα λείψει από τους πράσινους ο Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω ρήξης εσωπλαγίου συνδέσμου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 29χρονος διεθνής αμυντικός Παντελής Χατζηδιάκος, που αγωνίζεται στην Κοπενχάγη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν αποτελεί από τον ΠΑΟΚ ο διεθνής Μεξικανός δεξιός μπακ Χόρχε Σάντσες, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του και στην Άτλας. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η Ουκρανική ομάδα απέκλεισε στην Ρουμανία 4-2 στα πέναλτι την Κρούζ. Πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου στο Λιούμπιν στην Πολωνία, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η Ουκρανική ομάδα. Και η δεύτερη αναμέτρηση 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Τώρα πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, Βασίλη, όπου ακριβώς ο πρόεδρος Τραμπ θα δώσει.
1: Ο ίδιος θα απονέμει το βραβείο στον νικητή.
4: Βέβαια, okay. Είναι πλέον δεδομένο, γιατί ανακοινώθηκε επίσημα από τον Λευκό Οίκο η παρουσία του στον τελικό της Κυριακής ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη. Παρουσία του Προέδρου, λοιπόν, θα κάνει και την απονομή του τροπέου. Διαιτητής ο Σλοβένος Ελίτ της κατηγορίας UEFA, Σλβάκο Σβιντιτς, θα διευθύνει το παιχνίδι. Πρέπει να πούμε τώρα ότι για μία ακόμη πρωτοπορία έχει ετοιμάσει FIFA για τον τελικό, καθώς οι παίκτες της ομάδας που θα κατακτήσουν το τρόπαιο ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα παραλάβουν εκτός από το κύπελο και ειδικά δαχτυλίδια πρωταθλητή στα πρότυπα των μεγάλων αμερικανικών διοργανώσεων, όπως γίνεται στο NBA. Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει μικρογραφία του τροπαίου του Μουντιάλ με ειδική χάραξη στο εσωτερικό του. Πάμε και πάλι στα εγχώρια θέματα. Ξεκίνημα στα εντός έδρας παιχνίδια της Super League θα έχουν και οι 5 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την έδρα τους. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή. Στα άλλα παιχνίδια, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League 22 Αυγούστου. Ο πρόεδρος ΣΕΠΟ Μάγκης Γκαγκάτσης ζήτησε από τις ομάδες της Super League να εστιάσουν και στη χρησιμοποίηση Ελλήνων παιχτών κάτω των 21 ετών, όπως γίνεται στο κύπελο Ελλάδος.
5: Η Super League 1 είναι η τελευταία στην Ευρώπη όσον αφορά την αξιοποίηση ποδοσφαιριστών κάτω των 21. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Στο κύπελο Ελλάδος, το οποίο διοργανώνει η ΕΠΟ, όπως γνωρίζετε, προσπαθούμε να επιβάλλουμε την χρησιμοποίηση νέων ποδοσφαιριστών και πραγματικά κάποια στιγμή, επειδή είναι γνωστό ότι οι προπονητές ούτως ή άλλως αρέσκονται πιο πολύ συνήθως στους έμπειρους παίκτες, να σκεφτούμε να γίνει και στη Super League. Είναι νέα παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, θέλουν να μπουν στις ομάδες, θέλουν να παίξουν και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό εδώ δημιουργεί μια κρίση γενικότερη στο ποδόσφαιρό μας, γενικότερη στα νέα παιδιά, με αποτέλεσμα οι εθνικές μας ομάδες να μην μπορούν στη συνέχεια να πετυχαίνουν και όλα αυτά εδώ τα οποία θέλουμε.
4: Τέλος, την Αμερικάνιδα Αλίσια Πάρκς αντιμετωπίζει Μαρία Σάκαρη στον προημιτελικό του Athens Open. Πρώτο σερβίς 7.30 το απόγευμα στο κέντρο της σφαίρισης του ΟΑΚΑ.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
6: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάθοδο από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr την ανάρτηση με τη μαντινάδα του Παύλου Πολάκη προς απόσυρση υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στο real.gr ο ΠΚΠ ολόκληρη πράξη αρχαιοθέτησης για τους 7 νυν και τους 2 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Οι κυβερνοασφάλειες για τις επιχειρήσεις αποτελούν την κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια πρωτοφανή ψηφιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Checkpoint, οι κρίσιμες εκθέσεις κινδύνου που ευπάθεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αγγίζοντας το 42,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης να κατακλείζονται καθημερινά με αμέτρητες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, μόλις το 7,8% αυτών των ειδοποιήσεων απαιτεί πραγματικά άμεση αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ευπάθειες χαμηλού ρίσκου που δεν επηρεάζουν ζωτικά συστήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λύση βρίσκεται στην έξυπνη προτεραιοποίηση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν επενδύσεων σε εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης κινδύνου. Αξιολογώντας την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε απειλής, οι οργανισμοί μπορούν να εστιάζουν αποκλειστικά στο κρίσιμο 7,8%. Αυτή η στοχευμένη στρατηγική μετατρέπει το χαοτικό όγκο δεδομένων σε αποτελεσματική θωράκιση, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ 167 Ελλήνων επιχειρηματιών αναδεικνύει η δεύτερη έκδοση του επιχειρηματικού βαρόμετρου EY για το 2026, με το 53% να σχεδιάζει προσλήψεις παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται κατά 83%, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων εστιάζουν κυρίως στη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους. Κύρια εμπόδια παραμένουν το ασταθές κανονιστικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευμένου ταλέντου και το υψηλό λειτουργικό κόστος. Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα αναζητά τη μετάβαση από την απλή ανθεκτικότητα στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη ανησυχία για τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως ο τουρισμός, γεγονός που περιορίζει τη χρηματοδότηση καινοτόμων τομέων. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη προσωπικού, οι εταιρείες στρέφονται όλο ένα και περισσότερο σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το 77% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό. Ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η γραφειοκρατία και η έλλειψη προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με όσα αναδεικνύει έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την KPMG και βασίστηκε στις απαντήσεις 382 επιχειρήσεων από 9 βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το αυξημένο κόστος λειτουργίας παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το 65% αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% επισημαίνει το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, το 69% καταγράφει σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών την τελευταία διετία. Το 65% θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος επηρεάζει καθοριστικά τη βιωσιμότητά του και το 54% δηλώνει ότι έχει περιορίσει την παραγωγή ή τη λειτουργία της επιχείρησής του εξαιτίας της ενεργειακής επιβάρυνσης.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Στην Πειραιώς είμαστε...
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τάπα τσούρο, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν.
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
16: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολογοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Απαντάει η κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου. Επαναλαμβάνω 211-200-8200. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Όσοι και όσες θέλετε να στείλετε κάποιο email στην εκπομπή, στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr.

0: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, όπως την Τετάρτη, την Πέμπτη, έτσι και σήμερα μαζί. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, θα είμαστε μαζί για το επόμενο δύο ώρο, όποια κύριο ποιος κύριος μπορεί να βγει στον αέρα, ό,τι κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο για την αθλητική επικαιρότητα, που σήμερα βέβαια όλο το βάρος πέφτει στην ΑΕΚ, δεδομένου ότι συμφώνησε με την Μοντερέι για τον Πινέδα, για τη μεταγραφή του Πινέδα στην ομάδα του Ματίας Αλμίδα. Τον ήθελε, τον πήρε. Εντάξει, άμα κρίνω τώρα από τα social media, υπάρχει γκρίνια, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι και την επιθυμία του παίχτη, ο οποίος ήθελε να γυρίσει στην πατρίδα του, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με 8 εκατομμύρια ευρώ, θα τα δούμε στην συνέχεια. Είναι το θέμα που κυριαρχεί. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει τον Φαν Τρόγγελεν από την Τουρκία, ειδικά τώρα που τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά ο Ίγκασον. Οπωσδήποτε χρειάζεται ένα στόπερ, μην σας πω δύο, κανονικά για μένα θέλει δύο, πάση περιπτώσει ένα ενδυνάμει βασικό στόπερ, είναι και αριστεροπόδαρος. Στον Ολυμπιακό κυριαρχεί το θέμα του Τζολάκη. Οι Άγγλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει συμφωνία για να συνεχίσει την καριέρα του στη ΧΑΛ. Στον ΠΑΟ ο κομμάτος βγήκε και είπε ότι σύντομα θα δείτε και επόμενες μεταγραφές. Δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με τον Βιερίνια. Στο μπάσκετ δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Ήρθε χθες ο Γιαμπουσέλε, τον Ρόμπινσον Έρλ ανακοίνωσε ο Άρης. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Και φυσικά όλοι είμαστε στο ρυθμό του τελικού του Μουντιάλ την Κυριακή το βράδυ. Η Αργεντινή κόντρα στην Ισπανία, 10 το βράδυ από την κρατική τηλεόραση του Νιου Τζέρσι, παρουσία του Τραμπ. Ενώ να πούμε, ήδη έχουν κάνει και κάποια δημοσιεύματα που βλέπω σε ξένα site ότι θα έχει πάρα πολύ αέρα, φοβούνται μήπως υπάρχει ένας μικρός τυφώνας εισαγωγικά, συζητάνε πάλι για αναβολή του τελικού. Όλα αυτά βέβαια είναι πολύ πρόωρα να τα λέμε, πάντως προκαλεί τεράστια εντύπωση τα νούμερα που πραγματικά μας ζαλίζουν όσον αφορά τον τελικό. Όταν λέω τα νούμερα, εννοώ τα εισιτήρια, το κόστος. Τα είπα και τις προάλλες, αλλά εδώ τώρα τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή στη θύρα 21 που είναι η VIP, εν πάση περιπτώσει, το εισιτήριο έχει φτάσει τα 28.479 δολάρια. Αυτά είναι επίσημα που σας λέω. Έχουν ανακοινωθεί στην Αμερική. Έσπασε το ρεκόρ ακόμα και το Super Bowl, που είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει αυτό. 29.000 δολάρια. Παναλαμβάνω, 29.000 δολάρια. Για ένα παιχνίδι, και ας είναι ο τελικός, και ας παίζει ο Μέση με το Γιαμάλ, και ας έπαιζε ο Μέση με το Ρονάλντο. Το πιο φθηνό, κυρίες και κύριοι, κοστίζει 7.451 δολάρια και ο μέσος όρος τιμής για τον τελικό είναι 11.327 δολάρια. Για να ακούσουμε τον κύριο Λευτέρη από το Βύρονα, η πρώτη γραμμή. Γεια σας, κύριε Λευτέρη. Ακούω τη φωνή μου, κύριε Λευτέρη, το ραδιόφωνο κλείστε.
1: Κοστίζει 7.450.
0: Κύριε Λευτέρη.
2: Ναι, ναι.
0: Το ραδιόφωνο κλείστε γιατί ακούμε τη φωνή μου.
2: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Ωραία. Λοιπόν, μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, στον αέρα είστε, γεια σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Ήθελα να μιλήσω για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ.
0: Βεβαίως.
2: Μου αρέσει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αλλά τώρα το συγχάθηκα. Και θα σας πω γιατί. Πώς γίνεται ένας μπασκετμπολίστας ή ένας ποδοσφαιριστής, μιλάμε ο πιο χειρότερος, έτσι, το να παίρνει 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, 3 εκατομμύρια για να τα βγάλει ένας Έλληνας.
0: 100 ζωές θέλει.
2: Εργαζόμενος.
0: Ναι.
2: Θέλει 300 χρόνια. 300 χρόνια για να δουλέψει για να σοφαρίσει τα 3 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε. 300 χρόνια για να σοφαρίσει τα 3 εκατομμύρια που θα πάρει αυτός. Και αυτός θα τα βγάλει ξεκούραστα ένα χρόνο, ενώ αυτός και τα 300 χρόνια θα δουλεύει, καταλαβαίνει πως δουλεύει. Λοιπόν, πείτε μου εμένα, τι να με συγκινήσει από ένα ποδοσφαιριστή ή ένα μπασκετμπολίστα? Τι έχει παραγίνει το κακό, κύριε Κολοκοτρώνη? Τελικά το ποδόσφαιρο έχει και το μπάσκετ. Γενικά ο αθλητισμός έχει γίνει business. Business δισεκατομμυρίων. Και οικονομάνε πάρα πολλοί παράγοντες. Πάρα πολλοί. Από εταιρείες που από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι, όπως τα λέτε, έτσι.
2: Καταλάβατε.
0: Έτσι είναι.
2: Πείτε μου, τώρα εγώ τώρα. Α, τώρα πω για το παγκόσμιο. Τι ποδόσφαιρο παίζετε? Άθλιο. Το Αγγλία με την. Που έβλεπα Αγγλία-Αργεντινή. με παίρνει ο ύπνος. Ποιο ποδόσφαιρο? Τίποτα. Καλά, εντάξει, εμένα δεν πω. Και έλεγα, αν θα δω τον αγώνα, τον τελικό. Έλεγα.
0: Να.
2: Αλλά όπως σας είπα τώρα γι' αυτό, λοιπόν, δεν γίνεται τώρα να βλέπω εγώ έναν αγώνα και να βλέπω τους εκατομμυριούχους. Και όχι μόνο αυτό, αυτοί μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όχι για να παίξουν μπαλά, για να δείξουν το βαμμένο μαλλί τους, τα τατουάζ και. Μιλάμε τατουάζ για το μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Για μένα συχάθηκα πραγματικά τον αθλητισμό. Τον συχάθηκα. Δεν είναι για μένα. Ας καθίσουν οι πλούσιοι να το βλέπουν.
0: Λοιπόν, καλώς κύριε Ελευθερή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πριν πω, επειδή έχω υποσχεθεί με ένα-δύο τραγούδια και κρατάω τον λόγο μου, έτσι, έχω μια παραγγελιά για τον Πασκάλι τον Τερζή. Είναι το καινούριο που είχε βγάλει, τα καινούργια μάλλον. Το θέλω να είσαι πάντα εκεί, το οποίο το έχει γράψει η Βίκη Γεροθόδουρη, μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου. Ακούσουμε λοιπόν το Πασκάλι με την απίστευτη φωνάρα και θα τα πούμε για τον Πινέδα.

0: Γεια σου Κοσμά, από τα Γιάννα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στάθη, ήρθε και το email, είμαστε ok, εντάξει. Γιάννη, χαίρομαι που βρήκε 1.400 ευρώ δολάρια το Μαϊάμι, ο Γιάννης από το Μαϊάμι. Ό,τι διάβασα χθες και σήμερα, τα νούμερα που λέω συγκεκριμένα είναι της Οργανωτικής Επιτροπής. Δεν είναι από το μυαλό μου, έτσι. Και μιλάμε για σειρά VIP. Το διευκρίνησα. Εσύ έχεις βρει 1.400 δολάρια. Πάλι καλά. Βέβαια, γιατί είναι φτηνό, 1.400 δολάρια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εφόσον το βρήκες, μπράβο σου και να χαρείς τον αγώνα. Λοιπόν, Πινέδα, έλεγα και χθες ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει πρόταση. Όμως το γεγονός ότι βγήκε ο Νίκολιτς και είπε ότι να ξεκαθαρίσει τη θέση του ο Πινέδα, κάτι σήμαινε. Αυτό είναι η λογική. Σήμερα λοιπόν έγινε γνωστό ότι όντως υπάρχει αυτή, όχι η πρόταση, δεν είναι πρόταση, γιατί όταν καταθέτεις ρήτρα για ομάδες στο Μεξικό, αν την καταθέσεις τη ρήτρα, δεν μπορεί να φρενάρει, εκτός αν δεν συμφωνεί όσον αφορά το πώς θα καταβληθεί αυτή η ρήτρα. Η ΑΕΚ συμφώνησε. Θα δώσουν 4 εκατομμύρια ευρώ τώρα και τα 4 το επόμενο καλοκαίρι. 8 εκατομμύρια. Εδώ τώρα δίστανται οι απόψεις, όπως το βλέπει ο καθένας. Άλλος λέει ότι είναι πολλά, άλλος λέει ότι είναι μια χαρά τιμή. Περισσότεροι λένε ότι είναι λίγα. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι είναι λίγα για την αξία του Πινέδα, ο οποίος είναι στα 30 του. Ένας Πινέδα, ο οποίος από τους καλύτερους ξένους που έχουν φορέσει αυτή τη φανέλα της ΑΕΚ, 174 μάτς, 20 γκολ, 17 assist, πήρε 2 πρωτάθληματα, ένα κύπελο, μια τετραετία, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάμε, πρόσφερε στην ΑΕΚ, έτσι. Εγώ κάποια στιγμή, σαν είπα από το χρόνο, είχα πει ότι καλό θα είναι αυτή η ρήτρα να γίνει μια αναπροσαρμογή, να αυξηθεί τουλάχιστον από 12 ως 15 εκατομμύρια. Αυτή ήταν η άποψή μου, και φυσικά να γίνει και αναπροσαρμογή των αποδοχών του Πινέδα. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως δεν έγινε. Οπότε η ΑΕΚ πριν 4 χρόνια ξόδεψε 6-7 εκατομμύρια, τον πήρε στην αρχή δανεικό από θέλετα κλπ. Και τώρα έρχεται στα 30 του και τον δίνει 8 εκατομμύρια. Με τα δεδομένα της αγοράς, τα οικονομικά δεν είναι πολλά τα λεφτά. Επαναλαμβάνω, με τα δεδομένα της αγοράς, τα λεφτά θα μπορούσε να ήταν πολύ περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει, η είδηση λοιπόν είναι ότι τέρμα ο Πινέδα για την ΑΕΚ. Ένας Πινέδα που θα παίρνει στη Μοντερέι 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο χωρίς την εφορία για τετραετές συμβόλαιο, απίστευτα ποσά, και για τα δεδομένα στο Μεξικό, για έναν παίκτη 30 ετών που πλέον έχει χάσει και τη θέση του στην εθνική ομάδα στο Μεξικό. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι δικά του θέματα, δεν μας ενδιαφέρουν. Πλέον τώρα θα πρέπει η ΑΕΚ να βρει έναν παίκτη εφάμιλο, ανάλογης αξίας ή και καλύτερο. Ο Νίκολιτς ήθελε μια τριάδα. Τον Πινέδα, τον Μαρίν και τον Γκάιρινεν. Υποτίθεται, θεωρητικά, θα ξεκινάει με Πινέδα, ξεκινούσε με Πινέδα και τον Μαρίν, και ο Γκάιρινεν θα ερχόταν σαν η λύση, είτε να παίζει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα βλέπει αυτά ο Σέρβος προπονητής. Τώρα θέλει έναν παίκτη ο οποίος να κάνει τη δουλειά του Πινέδα, που δεν ήταν εύκολη. Ναι, μεν ο παίκτης αυτός δεν ήταν εξάρι, ήταν περισσότερο ένα οχτάρι δημιουργικό, όμως έκανε και τη δουλειά του εξαριού μαζί με τον Μαρίν. Και βέβαια, επειδή ακριβώς ο Νίκολιτς δεν είχε κλασικό κόφτη, πώς έπαιζε η ΑΕΚ, πάρα πολύ κοντά τις γραμμές, φοβερό τρέξιμο, ήθελε να μην φαίνονται τα κενά και τα κατάφερε. Στην αρχή υπήρχαν προβλήματα, όμως στην πορεία τα κατάφερε, η ομάδα βρήκε τη συνοχή, βρήκε τη χημεία της, βρήκε ισορροπία και στο τέλος πήρε και το πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν είναι υπέρ του προπονητή. Εγώ προσωπικά, όσοι με ακούτε, ξέρετε ότι δίνω μεγάλη σημασία στο εξάρι. Γενικά στη ραχοκοκαλιά μιας ομάδας, που για μένα είναι ο τελευταίος παίκτης στην άμυνα. Εντάξει, τώρα παίζουν έτσι όπως παίζουν, δεν υπάρχει τελευταίος στα δικά μου μάτια. Αυτός, σε πάση περιπτώσει, που ηγείται. Το παλιό σεντερμπάκ, η σκούπα, το παλιό πεντάρι που λέγαμε. Μπροστά του ο παίκτης στο εξάρι, το οχταροδεκάρι και ο σεντερφόρ. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά μιας ομάδας. Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν είχε εξάρι. Όμως και ο Πινέδα και ο Μαρίν έκαναν μια εξαιρετική δουλειά. Και αυτό πιστώνεται στον Νίκολιτς. Το θέμα λοιπόν είναι τώρα πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΑΕΚ έχει λύση. Δηλαδή δεν ξέρω βέβαια πότε θα σκάσει αυτή η είδηση. Πάντως η ΑΕΚ έχει λύση. Σε λίγες μέρες θα βρει τον αντικαταστάτη, γιατί επαναλαμβάνω θέλει βασικό. Από εκεί και πέρα το τι άλλο θα κάνει, εάν δηλαδή, γιατί ο Γεωργίεφ π.χ. υποτίθεται ότι θα ήταν πίσω από το Ρώτα, όμως βλέπουμε στα φιλικά και στην προετοιμασία το χρησιμοποιεί ως στόπερ, άρα μήπως πάρεις και έναν δεξιό πιστοφύλακα. Δεν μπορεί να παίζει ο Ρώτα όλα τα παιχνίδια όπως έπαιξε πέρυσι. Ενδεχομένως να πάρεις ακόμα ένα στόπερ, γιατί ο Αλεξίου αποκτήθηκε για να υπάρχει ένας πιτσιρικάς να παίζει στο κύπελο. Βέβαια αυτός ο παίκτης έχουν ακουστεί πολύ καλά λόγια και θα τον δει ο Νίκολιτς, και θα δούνε τι άλλο θα κάνουν. Αν θα πάρουν ακόμα έναν ακραίο, αυτό θα εξαρτηθεί και αν θα φύγουν ο Λιούμπισιτς, αν θα φύγει ο Ελίασον κλπ. Αυτά είναι, δεν είναι πρώτης γραμμής. Αυτή τη στιγμή το θέμα που απασχολεί την ΑΕΚ είναι αυτό του Πινέδα, γιατί καταλαβαίνετε διαφορετικά είναι να κάνεις τα σχέδιά σου με το συγκεκριμένο παίκτη και να ξέρεις ότι έχεις το κεφάλι σου ήσυχο στη μεσαία γραμμή, και διαφορετικό είναι τέλη Ιουλίου να σου λέει ο παίκτης ότι εγώ φεύγω, γιατί ήταν η επιθυμία του. Τώρα κάποιοι που στέλνετε μηνύματα, που φωνάζετε, που βρίζετε, ό,τι και να λέτε, η ΑΕΚ ήθελε να τον κρατήσει. Βέβαια δεν του έκανε την τεράστια προσφορά. Σας έχω πει, ο Πινέδα έπαιρνε ένα 300, η ΑΕΚ του πήγε ένα 850 και με τα μπόνους ανέβαινε πάνω από τα 2 εκατομμύρια. Ο Πινέδα αυτό που ήθελε ήταν 2,3 με 2,5, και τελικά στο Μεξικό θα πάρει 3 εξασφαλισμένα, επαναλαμβάνω, με την εφορία από την Monterrey. Και το πιο σημαντικό είναι, για να μην λέμε πολλά, ότι ο Πινέδα πήγε και γύρισε σπίτι του και έχει τον Αλμίδα, που ξέρετε ότι είναι σχέση πατέρα με γιου. Τον έφερε στην ΑΕΚ, τον ήθελε, δεν μπορούσε να τον πάρει στη Σεβίλη, αλλά τα δεδομένα εκεί. Τον παίρνει λοιπόν στη Μοντερέ. Ήθελε και ο παίκτης να φύγει. Το να φωνάζετε, να βρίζετε, ας πούμε, βλέπω εδώ ο Νίκος από τη Φιλαδέλφια, ο Χρήστος από τον Περισσό. Παιδιά, ό,τι και να λέτε, η Γιάννα από τη Νέα Ιωνία, δηλαδή δεν μπορεί να τον κρατήσει. Ένας παίκτης θα θέλει να φύγει, δεν μπορεί να τον κρατήσει η ομάδα. Όχι να λέγεται Ηλιόπουλος Μελισανίδης, όπως και να λέγεται. Είναι η επιθυμία του παίκτη. Το να μου πεις, να μου κάνεις κριτική ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ ως ΠΑΕ να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί η ρήτρα ήταν μόνο για το Μεξικό. Για την Ευρώπη δεν υπήρχε ρήτρα. Δηλαδή, αν ερχόταν μια ομάδα από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Αγγλία, δεν θα τον έδινες 8, θα τον έδινες 15. Λογικό νομίζω είναι. Για να ακούσουμε τον κύριο Νεόφυτο από το Μενίδη. Γεια σας, κύριε Νεόφυτο.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ρία Λεπτά, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω για το Τολιόπουλο. Ήθελα πάρα πολύ να το πάρω με αυτό το παίχτη στο μπάσκετ, αλλά ο Άρης, αυτός μάλλον αισθηματικά ήταν και πιο δεμένος με τον Άρη, και καλά έκανε. Εντάξει,
0: θα έχει και μουρμούρα στο σπίτι, η γυναίκα του είναι Παουκζού, αθλήτρια του Πάουκ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά το παιδί σου λέει, εντάξει, δεν κοιτάει και το συμφέρον του, που νιώθει καλύτερα.
1: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, αυτός μπορεί αισθηματικά...
0: Ναι, σου λέει εκεί, εκεί νιώθω καλύτερα. Θα αναδειχθώ πιο σωστά. Εντάξει.
1: Μα πέσει και βασικός εκεί και στα δύο ημίχρονα, και είναι πιστοάρι. Άμα έχετε προσέξει, σε όλη τη σεζόν που πέρασε ήταν και πιο φορμαρισμένο. Τώρα στο Παναθηναϊκό τι έγινε, μάλλον εγώ πιστεύω ο Τούρκος λίγο πρέπει να τον έχει πάει τον Τολιόπουλο. Δεν ξέρω, έτσι.
0: Όχι, δεν του φέρθηκε, δεν του φέρθηκε καλά. Κατά γενική ομολογία και γενικά στους Έλληνες, και στο Ρωκαβόπουλο και στο Μήτογλου, δεν φέρθηκε σωστά.
1: Ναι, εγώ δεν νομίζω ο κύριο Γιαννακόπουλος να φταίει σε αυτό. Γιατί τα βάλαμε και με το κύριο Γιαννακόπουλο ότι δεν βάζει για το λιόγου, αφού.
0: Δεν μπορούν, κύριε Νεόφυτε, δεν μπορούν. Όπως είπαν και Αγγελόπουλοι, δεν μπορεί να έχει 14 παίκτες και 10-12 να παίρνουν από 3 εκατομμύρια ο καθένας. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Τώρα είδαμε όλοι το παιχνίδι. Εγώ τι να πω, αυτό το παιχνίδι, όπως έχω πει, ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ αντιαθλητικό. Η Αγγλία με την Αργεντινή, λες και παίζανε αυτό το αμερικάνικο, αυτοί που είναι φουσκωμένοι, πώς τους λένε,
0: το ράγμπι.
1: και μου πήγε περίεργο γιατί είναι δύο ομάδες τεράστιες τεχνικές και λέω πώς παίζουν αυτοί. Και άμα πρόσεξες κύριε Γιώργο και στον εθνικό ύμνο, είδες με τι πάθος στον
0: τόπο. Η Αργεντίνη.
1: Πολλές και ετοιμαζόταν.
0: Αυτή ετοιμαζόταν για πόλεμο. Για πόλεμο ετοιμαζόταν.
1: Ναι, λες και στο Βιετνάμ ετοιμαζόταν.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, τώρα μας έμεινε αυτό το τεράστιο παιχνίδι, τεράστιο διαφάνω. Μα κάνα γίνει ένα. Άντε οι Ισπανοί με τους Αργεντινούς έχουν καλές σχέσεις και νομίζω μιλάνε και την ίδια γλώσσα και δεν νομίζω να έχουν επεισόδια. Πάλι με την Αγγλία μπορεί να είχαν και, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, μήπως όντως με το Μαραντόνα με το χέρι είχαν και αποθυμένα.
0: Εντάξει, αυτό τώρα έγινε μια φορά. Το 2002 βέβαια είχαν κερδίσει με το πέναλτι του Μπέκαμ. Είχαν πάρει την εκδίκησή τους.
1: Θα παρακολουθήσουμε και την εκπομπή που κάνει τέτοια ώρα.
0: Ωραία κύριε Νόφτη. Να είστε καλά. Ναι. Έκλεισε η γραμμή. Να είστε καλά κύριε Νόφτη. Ευχαριστώ πολύ. Μια και είπε για Αγγλία. Υποτίθεται ανακοινώθηκε ότι στηρίζει η Αγγλία τον Τούχελ. Εγώ λοιπόν θα σας πω μία είδηση κατευθείαν από το νησί, μιλώντας με ένα πολύ μεγάλο δημοσιογράφο Βρετανό, ο οποίος μου μετέφερε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις και το κρατάμε με τον Γκουαρδιόλα. Ο Γκουαρδιόλα από τότε που έφυγε από τη Σίτη είναι ελεύθερος. Δεν έχει πει τι θέλει να κάνει. Τον πολιορκεί η Εθνική Ιταλίας. Υπήρχαν και δημοσιεύματα στην Ιταλία που λέγανε ότι είναι κοντά σε συμφωνία. Αλλά στην Αγγλία, σύμφωνα με τον συνάδελφο, τον θεωρούν ιδανική λύση γιατί είναι πολλά χρόνια στο νησί. Έκανε την Σίτη να είναι σούπερ ομαδάρα. Την έφτασε στην κορυφή. Ξέρουμε ποιος είναι. Δεν ξέρω αν είναι ο κορυφαίος από τους κορυφαίους προπονητές στον κόσμο. Και εκτιμούν ότι με τον Γκουαρδιόλα η Εθνική Αγγλία θα μπορεί να βρει τα πατήματά της, μπορεί να μπει σε έναν άλλο δρόμο. Επαναλαμβάνω, είναι είδηση χθεσινοβραδινή από τη Βρετανία, δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά.
15: Ξεκινήσουμε.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
17: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
16: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα. Να είσαι καλά, Ιωάννα μου. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε. Ξέρεις ότι εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και ποτέ δεν πέφτω έξω. Όλα καλά. Και πραγματικά χαίρομαι. Λοιπόν, κυρία Σουζάνα μου, λοιπόν, Γιάννη, έχουμε το. Η εγγόνα λέει τη Σουζάνα θέλει το. Τη σβήση. Αυτό πώς το λένε, το Αιγαίο. Για άμα το έχουμε, για να το βάλουμε, να το βάλουμε. Εντάξει, βάλαμε τον Τερζή, θέλει τώρα η γιαγιά για την εγγόνα της, αυτό της Βύσης, ωραίο τραγούδι, εντάξει, ωραίο τραγούδι, να το βάλουμε γιατί όχι, με μεγάλη χαρά. Γεια σου Σωτήρη Τριφυλάρα, ελπίζω να είσαι καλά, οικογένεια, εντάξει, εντάξει. Ο Πασχάλης είναι μια ιστορία, ο άνθρωπος έχει αποσυρθεί, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα πράγματα. Το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του, εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Γεώργιος μου λέει, έχετε δει λίγο τι γίνεται στα social για το πώς παίρνει η Αργεντινή τα μάτς, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι είναι στημένα κάποια παιχνίδια, ότι υπάρχουν μεγάλες ανοχές σε Μέση, Γιαμάλ και ούτω καθεξής? Το ακούω παντού, όπου και να ψάξω να ρωτήσω, όλοι πιστεύουν ότι δεν είναι 100% καθαρό το Μουντιάλ. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς. Όχι, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά, κύριε Γιώργο, δεν τα πιστεύω αυτά. Θα ακούσουμε μια ακροάτρια, μην περιμένει η κυρία, και θα σας απαντήσω. Κυρία Κατερίνα.
1: Ναι. Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη. Τι κάνετε?
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καλά είστε?
1: Εντάξει, ζέστη πολύ, πολύ.
0: Εντάξει, καλοκαίρι είναι, τι θα κάνουμε.
1: Δεν την αντέχω. Δεν αντέχω τίποτα αυτόν τον καιρό.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: τι
1: αντέχω
0: να κάνω.
1: Αυτή τη μαυρίλα που κυκλοφορεί, που υπάρχει γύρω μας. Όλα αυτά δεν τα... Είναι πρωτόγνωρα, κύριε Κολοκοτρώνη, δεν ξέρω. Είναι η κακή, πολύ κακή η χρονιά. Τέλος πάντων, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τους πολέμους, με τα παιδάκια αυτά που σκοτώνονται, δεν ξέρω, δεν είναι καλά, δεν είναι καλά πράγματα.
0: Ναι, γενικά οι ειδήσεις δεν είναι καλές, τι να κάνουμε, έχουμε μπει στο χορό, χορεύουμε, ναι. Αυτή είναι η ζωή μας, τι να σας δένετε, τι να πούμε, ό,τι και να πούμε.
1: Η ζωή δεν έπρεπε να είναι έτσι, κύριε Κολοκοτρώνη, μία είναι.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να επικαιρόμαστε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν. Τέλος πάντων, σας πήρα για να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να ξεκουραστείτε, ναι. Να γυρίσετε καλά, χαρούμενο.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Ευτυχισμένος να είστε, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Και εσείς, κυρία μου, και εσείς.
1: Να πω ότι έχασα τη Γαλλία μου. Ήμουνα με δύο για το Μουντιάλ, ήμουνα με δύο ομάδες. Ευτυχώς παραμένει η μία, η Αργεντινή. Την αγαπώ πολύ και ελπίζω να το πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως σας ακούω, βεβαίως.
1: Λοιπόν, θα σας χάσω αυτό τον καιρό.
0: Όχι, γιατί τον Αύγουστο θα παίξουν 19 εκπομπές με αφιερώματα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: 19 εκπομπές. Επομένως, ουσιαστικά ωραία. Δεν με χάνετε καθόλου. Θα με ακούτε κάθε μέρα.
1: Ναι, πρέπει να ξεκουραστείτε, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει. Είναι η δουλειά τέτοια. Η δουλειά αυτή η δικιά μας δεν είναι εύκολο να καθίσεις χωρίς να ασχοληθείς. Δηλαδή και να μην έχεις ραδιόφωνο, έχεις τηλεόραση. Και να μην έχεις τηλεόραση, έχεις εφημερίδα. Είναι πολλά, είναι πολλά. Δεν είναι εύκολο. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε και εμείς σαν άνθρωποι να γεμίσουμε λίγο τις μπαταρίες μας.
1: Να είστε λοιπόν, να περάσετε καλά με την οικογένεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Καλή ενδάμωση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Αυτό είναι το δικό μου.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Κατερίνα μου, και εσείς. Και εσείς ό,τι επιθυμείτε. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, απλά να θυμίσω ότι αύριο ακούτε 2-5 Κουγιουμτζή την Κυριακή Πυθαγόρα. Και θα είμαστε μαζί το διήμερο 25-26 Ιουλίου. Θα είμαστε κανονικά το Σάββατο 25 του μηνός με τηλέφωνα και την Κυριακή 26, τελευταία εκπομπή αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί. Με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, για να απαντήσω στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, και εγώ τα διαβάζω. Υπάρχουν και συνωμοσιολόγοι και λένε τα δικά τους. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε την Αγγλία. Η Αργεντινή κέρδισε από το διαιτητή, έκανε κάτι ο διαιτητής, τη βοήθησε? Όχι. Αυτή που βοήθησε την Αργεντινή ήταν η Αγγλία. Η ίδια η Αγγλία. Με την ιτοπαθή τακτική του προπονητή της που γύρισε τόσο πίσω. Με την Αίγυπτο. Έγινε τίποτα με τη διαιτησία? Η Αιγύπτη ήταν 2-0 και δεν πιστεύαν να τα κερδίσουν. Ήρθε το 2-1 και τα κάνανε πάνω τους. Να το πω έτσι, όπως είπα χθες για την Αγγλία, το ίδιο ισχύει για την Αίγυπτο. Η Αργεντινή έφτασε εκεί που έφτασε, διότι είναι πολεμιστές. Το πιστεύουν, το νιώθουν, έχουν απίστευτο πάθος για την εθνική τους. Θέλουν ένα ακόμα μουντιάλ, το τελευταίο του Μέση, ο οποίος, όπως είπα και χθες, ο Μέση μετά τα 34-35 έχει πετύχει πράγματα και θάματα. Γιατί παλιά το μυαλό του ήταν στην Μπαρτσελόνα. Τα είχε δώσει όλα. Η εθνική Αργεντινή ήταν σε δεύτερη μοίρα. Ενώ τώρα βλέπετε ότι για μένα δεν διάλεξε τυχαία το MLS. Σύν ότι πήρε πολλά λεφτά και είναι βασιλιάς στο Μαϊάμι. Αλλά είναι άλλες οι απαιτήσεις. Γι' αυτό τώρα μπορεί και κρατάει τον εαυτό του και τον διαχειρίζεται. Η Ισπανία. Η Ισπανία την ξέρουμε. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Μπορεί να μην έχει την ατομική ποιότητα των Γάλλων, αλλά έχει ομαδική ποιότητα. Έχει ταυτότητα στο παιχνίδι της. Δηλαδή πριν το Μουντιάλ, τι λέγαμε όλοι. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή. Και λέγαμε άντε outsider την Αγγλία που εγώ δεν το πίστευα. Το έλεγα. Και το έγραφα και το έλεγα. Αλλά δεν μου είπα είναι έκπληξη ο τελικός Ισπανία-Αργεντινή ή να ήταν Ισπανία-Γαλλία ή Γαλλία-Αργεντινή. Κάπου εκεί θα πήγαινε το πράγμα. Ο κύριος Βασίλης από την Οικία. Κύριε Βασίλη.
2: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
2: Σας παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Σας ακούω τακτικότατα. Τακτικά πάντα σας ακούω και όλες τις εκπομπές του Ριάλ. Δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο, να σας πω την αλήθεια μου. Εγώ γεννήμα χρημανικιώτης, γενικός είμαι. Το γενικό επίπεδο δεν είχα μιλά, αλλά μας χάρισε χαρές. Κάποια στιγμή βγήκαμε και Ευρώπη.
0: Ο Ιωνικός ήταν η πρώτη ομάδα που ασχολήθηκα ρεπορτάζ. Ήταν το 1983 με πρόεδρο το Σπανό, τον πατέρα του Γιώργου.
2: Πρόεδρο και... ήταν Κανελάκη.
0: Όχι, το 83 σας λέω.
2: Όχι, σας λέω, για εμάς
0: πρόεδρο. Α, εντάξει. Και γενικός αρχηγός, εκεί γνώρισα, γενικός αρχηγός τότε που ασχολήθηκα εγώ ήταν ο Μελισσανίδης.
2: Βέβαια,
0: 1983.
2: Η μετέπειτα μεγάλη.
0: Μετά, εντάξει, ο Κανελάκης ήταν μετά. Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, τι να. Να ας πούμε προηγουμένως μιλήσατε για τη Ραγκοκοαλιά. Όταν ο Ιωνικός έφτασε τόσο ψηλά που έφτασε, την άμυνα ήταν ο Κλάεβιτ, η μέση ήταν ο Αντριόλη και μπροστά ήταν ο Μπρούστερ.
0: Ναι, ο Σκοτσέλος.
2: Βέβαια, τριάδα τότε, εκπληκτική τριάδα δηλαδή. Η Ραγκοκοαλιά που έφτασε προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Η Ραγκοκοαλιά και έπαιξε εκπληκτικό ποδοσφαίρο. Δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδοσφαίρο, πιο πολύ τοπικιστικά με τον Ιωνικό. Εμένα τα αθλήματα που.
0: Φέτος η ομάδα είναι γάμα εθνική, έτσι.
2: Ναι.
0: Τι θα κάνει φέτος, πώς είναι, τι λένε.
2: Θα σας πω ότι έχω χάσει την επαφή μου, ότι πλέον δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο. Κάποτε είχαμε και σε άλλα γήπεδα, αλλά δεν πειράζει. Γεια σας, αγαπημένα. Πέρα από το πηγητικό, ότι ας πούμε είναι για εμάς ο Γενικός είναι σημείο συνάντησης. Όλοι οι συμμαχητές από το 62 χρονών, όσοι έχουμε μείνει, βρισκόμασταν στο γήπεδο Ιωνικού, ήταν ο τόπος συνάντησης πάντα. Ας πούμε, το Κυριακή Παρακυριακή θα βρισκόμασταν εκεί.
0: Ναι.
2: Ήταν πιο συναισθηματικά. Αλλά εντάξει, εμένα τα αθλήματα που μου αρέσουν υπερβολικά είναι ας πούμε το πόλο. Το πόλο χαίρομαι να βλέπω πόλο. Βόλεϊ σε υψηλό επίπεδο, τέτοια αθλήματα.
0: Ναι. Δηλαδή, πολύ ωραία.
2: Μπάσκετ δεν μπορώ να το πια γιατί είναι όλοι ξένοι. Όπως και το ποδόσφαιρο. Με τη άλλη που έκατσα να δω ένα πόδο με ουσίασε. Δεν έχω να πω πολλά για το ποδόσφαιρο. Θέλω να σα πω συγχαρητήρια στι εκπομπέ. Τις μουσικές κυρίως και μια εκπομπή που ήταν όχι συγκινητική, ήταν η εκπομπή αυτή που βάλατε του Μητροπάνου τα δεύτερα τραγούδια.
0: Ναι, τα κρυφά που λέμε.
2: Τα κρυφά. Mm. Αυτά θα παίξουν κάποια στιγμή στη Μαλή.
0: Αυτά μισό λεπτό να σας πω και πότε τα έχω υπολογίσει.
2: Μα μην μου το λέτε. Θα σας ακούω. Αν θα παίξουν.
0: Λοιπόν,
2: εγώ,
0: εδώ για απλά να το πω και στον κόσμο. 16 του μηνός, 16 Αυγούστου.
2: Ναι.
0: 16 Αυγούστου θα παίξουν τα κρυφά και μία μέρα πριν, δηλαδή το 15 Αυγούστου που είναι έτσι η μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή θα είναι τα παραδοσιακά που σημείωσαν τεράστια επιτυχία και την επόμενη μέρα κρυφά. Είναι. Τα κρυφά 16 Αυγούστου. Γιατί τα ζητάει πολλοί κόσμος. Γιατί πολλοί δεν τα ξέρανε. Δεν τα ξέρανε αυτά τα κομμάτια. Ότι έχει πει ο Μητροπάνος τόσο μεγάλα κομμάτια.
2: Το λατρεύω και μόλις άκουσα τώρα να τραγουδάει αυτά τα κομμάτια ο Μητροπάνος και να του δίνει τέτοια διάσταση.
0: Αφού κάποιοι μου λέγανε ότι τα λέει και καλύτερα, ας πούμε, π.χ. το Καζατσίδη ή το Διονυσίου.
2: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει τώρα. Εντάξει.
2: Ναι, δεν είναι κανένα και ο Μητροπάνος να μιλήσει κανένα, ήταν από μόνο και όλοι αυτοί πάνω από
0: αυτά. Είναι τραγουδάρες.
2: Σε μερικά πολλά κλάματα δηλαδή εκεί στο άξενε τώρα. τώρα, δηλαδή τώρα θα ακούσα το Μητροπάνο, τις αγάπησε.
0: Τις αγάπησε αίματα, ε. Τις, ναι,
2: βέβαια. Τι εξέλεσες, άρα.
0: Ναι, αυτό.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Εμένα και τη σύζυγό μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Για να είναι αυτό και να ακούμε. Αύριο έχουμε Ούβατε, Κουγιουμτζή, μάλλον.
0: Κουγιουμτζή, ναι, Σταύρο Κουγιουμτζή. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
2: Λατρεμένο εδώ και Σταύρο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και στον.
2: Περιβολικά είναι, α πούμε, το πόλο. Το πόλο χαίρομαι να βλέπω πόλο. Βόλεϊ σε υψηλό επίπεδο. Τέτοια αθλήματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Μπάσκετ και δεν μπορώ να το πια γιατί είναι όλοι ξένοι. Όπω και το ποδόσφαιρο. Με τι άλλο που έκατσα να δω ένα πώ δεν μου ζητήσε. Δεν έχω να πω πολλά για το ποδόσφαιρο. Θέλω να σα πω συγχαρητήρια για τι εκπομπέ. Τι μουσικέ κυρίω. Και μια εκπομπή που ήταν. Όχι στην κινητική, ήταν η εκπομπή αυτή που βάλατε το Μητροπάνο τα δεύτερα τραγούδια.
0: Ναι, τα κρυφά που λέμε.
2: Τα κρυφά. Mm. Αυτά θα παίξουν κάποια στιγμή στη Μαλίτη.
0: Αυτά μισό λεπτό να σας πω και πότε τα έχω υπολογίσει.
2: Μα μη μου το λέτε. Θα σας ακούω, αν θα παίξουν.
0: Λοιπόν, εδώ για απλά να το πω και στον κόσμο. 16 του μηνός, 16 Αυγούστου.
2: Ναι.
0: 16 Αυγούστου θα παίξουν τα κρυφά και μία μέρα πριν, δηλαδή το 15 Αυγούστου που είναι έτσι η μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή θα είναι τα παραδοσιακά που σημείωσαν τεράστια επιτυχία και την επόμενη μέρα κρυφά. Τα κρυφά 16 Αυγούστου. Γιατί τα ζητάει πολλοί κόσμος. Γιατί πολλοί δεν τα ξέρανε. Δεν τα ξέρανε αυτά τα κομμάτια. Ότι έχει πει ο Μητροπάνος τόσο μεγάλα κομμάτια.
2: Το λατρεύω και μόλις άκουσα τώρα να τραγουδάει αυτά τα κομμάτια Μητροπάνος και να του δίνει τέτοια διάσταση.
0: Αφού κάποιοι μου λέγανε ότι τα λέει και καλύτερα, α πούμε, π.χ. το Καζατσίδη ή το Διονυσίου.
2: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο καθένα όπω τα βλέπει τώρα. Εντάξει.
2: Ναι, δεν είναι και ένα και Μητροπάνος να μιλήσει κανένα, ήταν από μόνο και όλοι αυτοί που αναφέρονται.
0: Είναι τραγουδάρε. Τρομερέ.
2: Σε μερικά πολλά κλάμα δηλαδή εκεί θα άξενε εσύ τώρα. Δηλαδή τώρα θα ακούσα το Μητροπάνο τις αγάπησε.
0: Τις αγάπησε αίματα, ε. Τις, ναι,
2: τι εξέλεσες άρα.
0: Ναι, αυτό.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Εμένα και τη σύζυγό μου.
0: Ευχαριστώ
2: για
0: πολύ.
2: Για να είναι αυτός και να ακούμε. Αύριο έχουμε Ούβατε, Κουγιουμτζή, μάλλον.
0: Κουγιουμτζή, ναι. Σταύρο Κουγιουμτζή. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
2: Λατρεμένο εδώ και Σταύρο.

0: Τώρα πω και στον κόσμο. 16 του μηνός, 16 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: 16 Αυγούστου θα παίξουν τα κρυφά και μία μέρα πριν, δηλαδή το 15 Αυγούστου, που είναι έτσι η μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή θα είναι τα παραδοσιακά που σημείωσαν τεράστια επιτυχία. Και την επόμενη μέρα κρυφά. Είναι. Τα κρυφά 16 Αυγούστου. Γιατί τα ζητάει πολλοί κόσμος. Γιατί πολλοί δεν τα ξέρανε. Δεν τα ξέρανε αυτά τα κομμάτια. Ότι έχει πει ο Μητροπάνος τόσο μεγάλα κομμάτια.
1: Το λατρεύω και μόλις άκουσα τώρα να τραγουδάει αυτά τα κομμάτια Μητροπάνος και να του δίνει τέτοια διάσταση.
0: Αφού κάποιοι μου λέγανε ότι τα λέει και καλύτερα, α πούμε, π.χ. το Καζατσίδη ή το Διονυσίου.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο καθένα όπω τα βλέπει τώρα, εντάξει.
1: Ναι, δεν είχε ένα και Μητροπάνο να μιμηθεί κανένα, ήταν από μόνο και όλοι αυτοί πάνω από.
0: Είναι τραγουδάρε. Τρομερέ.
1: Σε μερικά πολλά κλάμα δηλαδή εκεί στο άξενε. Τώρα δηλαδή τώρα θα ακούσα τον Μητροπάνο τις αγάπης.
0: Τις αγάπης αίματα, ναι, βέβαια.
1: Τι εκτέλεσε άρα.
0: Ναι, αυτό.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Εμένα και τη σύζυγό μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι δυνατός και να ακούμε. Αύριο έχουμε Ουμπατε Κουγιουμτζή, μάλλον.
0: Κουγιουμτζή, ναι. Σταύρο Κουγιουμτζή. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
1: Λατρεμένο εδώ και Σταύρο.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και στον Νίκο με την οικογένειά του. Που είναι τώρα, μου λέει, έχει κινησούλα. Παιδιά, τώρα είναι Παρασκευή, 17 Ιουλίου, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Εντάξει, λίγο στην αρχή θα έχετε μια ταλαιπωρία, καλή διάθεση, δεν τρέχουμε στον δρόμο, να πάμε υγιείς, να πάμε με ασφάλεια, να περάσουμε καλά και να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Αυτό προέχει. Θετική διάθεση, ραδιοφωνάκι, μουσικούλα, δεν τρέχει τίποτα. Καλώς στον Παναγιώτη Κόρινθο. Έλα,
2: καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλά, όλα μια χαρά. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Δόξα τω Θεώ, τώρα γυρίσαμε το μεσημέρι από μπάνιο. Κατά τύχη έβαλα το ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι.
2: Έψαχνα, λέω, να ακούσω τώρα, λέω, κανένα μουσική και έπεσα αυτή την υπερασπιστή εδώ πέρα και λέω, πάει, εδώ είναι ο φίλος του. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο για Παναθηναϊκό και λίγο για Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Στεναχωρήθηκα πολύ για τον Ίγκασον προχθές. Επειδή έχω πάθει κι εγώ ολικά συντηρητικά κατάγματα και γενικά διάφορα. Και δεν ήμουν από παιδάκι ήσυχος, γενικά έτρεχα, έπεσα, ξέρεις, πολύ και αυτά. Μιλάμε για πόνο τρελό, έτσι. Ο άνθρωπος τον είδα πως φάταζε και θυμήθηκα, ξέρεις, τα δικά μου και αυτά. Δυστυχώς. Βλέπω όμως ότι πάμε να καλύψουμε με παιχταρά το Ντρόγκελερ. Πάει να κλείσει για Παναθηναϊκό.
0: Ναι, έτσι βλέπω, έτσι διαβάζω, τώρα θα δούμε.
2: Έτσι γίνεται. Τώρα εντάξει, έχω δικές συμφωνίες. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι ας το δούμε, γιατί μέχρι να υπογράψει εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Τόσα που έχω, μία με Βαλαντσιούνας, μία με τόσα ονόματα που ακούστηκαν πέρυσι και δεν περάσαν να τα κουμπίσανε, λέω, κάτσε, λέω, να το έχω λίγο.
0: Καλά, ο Βαλαντσιούνας ήρθε εδώ. Δεν ήταν κάτι να πεις ότι ήταν επικοινωνιακό. Ήρθε εδώ. Τώρα, αν τυχόν δεν.
2: Είναι αυτό που λέμε, μέχρι να υπογράψει όμως πόσες μεταγραφές θα
0: κάνει. Ναι, γιατί. Εντάξει. Και δηλαδή και ο Μπογκδάνοβιτς, αν δεν βρισκόταν ομάδα στο NBA, θα τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Είναι λογικό.
2: Όχι, ήθελε ο ίδιος ο Μπογκδάνοβιτς.
0: Ναι, για τη δεκαετία, τα ξέρω. Ναι, για τη δεκαετία.
2: Ήθελε να μείνει για να πάρει και καλά έκανε ο άνθρωπος τώρα, γιατί. Οκ, πάνω απ' όλα και η υγεία των παιδιών του, γιατί δεν ξέρει ποτέ, ας έχει έτσι, την περίθαλψη. Λοιπόν, τώρα για το Μουντιάλ. Ως γνήσιος Αργεντίνος, θα πω βάμος Αργεντίνα, γιατί Μέση, εγώ μεγάλωσα με Μέση και Ρονάλντο. Και όλα αυτά τα παιδιά, Ντι Μαρία και άλλους παιχταράδες, Μασεράνο, τους ξέρετε. Έτσι, μεγαλώσαμε με αυτούς, μας έμαθαν την μπάλα, οπότε είμαστε δυνατά με Αργεντινή. Θα δούμε πολύ ωραία για Μαλ, ένα 18χρονο με ένα 39χρονο. Που για μένα τον έχει, το Γιαμάλ. Κατ' εμέ, στο στυλ παιχνιδιού και στο ποδοσφαιρικό του μυαλό. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίχτης, έτσι. Είναι παιχταράς. Αλλά ο Μέση είναι άλλη σκοπή, άλλη εμπειρία, άλλη πιο βαριά φανέλα κατ' εμέ στο Μουντιάλ. Το μόνο σίγουρο, θα δούμε έναν τέλειο τελικό. Και μακάρι να μην έχουμε πάλι εξαγωνιστικά. Δηλαδή να μείνουμε στις γραμμές του γηπέδου και να μην χρειάζεται τη Δευτέρα, αντί να συζητάμε έναν τελικό που μένει στην ιστορία για το θέαμα και τα γκολ, να συζητάμε ένα τελικό λόγω διαιτησίας. Αυτό εγώ θα πω, σαν γνήσιος φιλάθλος. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Και θα τα ξαναπούμε σήμερα.
0: Ωραία. Έγινε, Παναγιώτη. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και μετά, μια το έχει ζητήσει, μου λες τώρα για. Όταν μου λες για εγγόνι, χτυπάς ευαίσθητη χόρτη. Έτσι. Να ακούσουμε τη Βύση στο Αιγαίο.
3: Real FM. Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση, και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot.

0: ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Πεζό. Πεζό Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25.
11: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Σύριο FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Ράδιο 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, μου ζητάτε την πρώτη αγωνιστική. 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Εντάξει, θα διαβάσω μόνο την πρώτη αγωνιστική, γιατί πού να θυμάστε όλες τις αγωνιστικές, δεν έχει νόημα, θα φάμε χρόνο. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής. Τώρα για τον Ηρακλή που με ρωτάει ο Νίκος από Θεσσαλονίκη, άλλη ομάδα θα είναι. Έχει κάνει τόσες μεταγραφές, Ιταλό προπονητή. Εγώ βλέπεις τα φιλικά παιχνίδια και δεν κριτικάρω. Τι να σου πω τώρα για τον Ηρακλή ή για την Καλαμάτα, ας πούμε, που και αυτή έχει κάνει, ξέρω εγώ, 14 μεταγραφές. Πρώτα θα δω και μετά θα κρίνω. Δεν μπορώ να σας πω έτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, Πανετολικός Αστέρας και ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Που θα παίξουν και την τελευταία αγωνιστική, μάλιστα. Δεν είναι ισχύει ότι και πέρυσι. Δηλαδή δεν σημαίνει πρώτη αγωνιστική. Θα είναι και η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Είναι ανακατεμένα, να μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα ντέρμπι που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Βάζω μέσα και τον Άρη, γιατί και το ΠΑΟΚ Άρης είναι ντέρμπι, αλλά και όσες οι ομάδες του ΠΟΚ που ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη δεν παίρνανε καλά στο Χαριλάου. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, 5-6 Σεπτεμβρίου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι το πρώτο ντέρμπι. Και ΑΕΚ Άρης. 12-13 Σεπτεμβρίου έχουμε το ΠΑΟΚ Άρης, τέταρτη αγωνιστική. Έκτη αγωνιστική παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ντέρμπι αιωνίων, 10-11 Οκτωβρίου. Ένατη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΑΕΚ, είναι 31 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου. Δέκατη αγωνιστική έχουμε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, 7-8 Νοεμβρίου. Δωδέκατη αγωνιστική, 28-29 Νοεμβρίου, Άρης Ολυμπιακός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δέκατη τρίτη αγωνιστική, 5-6 Δεκεμβρίου, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Άρης. 14η αγωνιστική, 12-3 Δεκεμβρίου, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 15η αγωνιστική, 19-20 Δεκεμβρίου, Άρης ΑΕΚ, έχουμε διακοπή μετά λόγω των γιορτών. Και πάμε 9-10 Ιανουαρίου. Έχουμε αρκετές μέρες. Με Άρης ΠΑΟΚ, 16η αγωνιστική. 17η ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει Χαριλάο και υποδέχεται Ολυμπιακό. 16-17 Ιανουαρίου. 19η αγωνιστική, 30-31 Ιανουαρίου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δηλαδή παίζει την 6η Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ξανά τη 19η. Αυτό που σας έλεγα πριν. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Την 20η Άρης Παναθηναϊκός, 6-7 Φεβρουαρίου. 21η ΠΑΟΚ ΑΕΚ, 13-14 Φεβρουαρίου. 23η Ολυμπιακός Άρης. 24η ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και 26η που τελειώνει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, 20-21 Μαρτίου τελειώνει η κανονική διάρκεια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Είναι όπως πέρυσι, 1-4, 5-8, 9-14, έτσι. Τώρα, θυμίζω, ο πρωταθλητής πάει στα play-off του Champions League, μονοπάτι πρωταθλητών. Ο κυπελούχος, όπως ήταν ο Όφη, στα play-off του Europa, ο δεύτερος της βαθμολογίας, δεύτερο προγραμματικό του Champions League, μονοπάτι μη πρωταθλητών, ο τρίτος δεύτερο προγραμματικό του Europa, όπως είναι τώρα ο ΠΑΟΚ, και ο τέταρτος δεύτερος προγραμματικός του Conference League. Οι ομάδες που θα παίξουν 5-8 θα βγει η πρώτη στην Ευρώπη, στην περίπτωση που ο κυπελούχος έχει δεν τον έχουν, έχει πάει σε μία από τις άλλες θέσεις που είναι από το 1 στο 4. Ενώ τώρα δεν βγήκε ομάδα από το 5-8 γιατί πήρε το κύπελο Όφη. Εάν το κύπελο το πάρουν μία από το 1-4, τότε ο πρώτος από το 5-8 θα πάει στην Ευρώπη. Και μετά έχουμε το 9-14. Είπαμε και χθες ότι στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίκας έγινε μία πρόταση από τον Ηρακλή, ο οποίος ήθελε να γίνει αναδιάρθρωση από το μεθεπόμενο πρωτάθλημα 16 ομάδες, αλλά τελικά δεν πέρασε. Οι περισσότερες ομάδες δεν ήθελαν την αναδιάρθρωση. Συνεχίζουμε με 14 ομάδες. Στη Super League 2 τώρα δεν υπάρχουν play-off, play-out. Από το νέο πρωτάθλημα 15 αγωνιστικές πρώτο γύρο, 15 αγωνιστικές στο δεύτερο, 30 αγωνιστικές, ανεβαίνουν 2, 4 πέφτουν στη Γάμα Εθνική. Και στην πρώτη του ομιλία ο Αλαφούζος, ο νέος πρόεδρος της Λίκα, είπαμε ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα ο Μαρινάκης, έδωσε έμφαση στο στοίχημα, αυτό που άφησε να νοηθεί ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, προφανώς σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, για να πάρουν οι ομάδες περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Αυτά τα χρήματα τα παίρνουν τα τελευταία χρόνια και είναι τρομερή ανάσα. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί. Άλλοι πρόεδροι όπως ο Μαρινάκης ή ο Σαββίδης έφεραν μεγάλες χορηγίες. Προφανώς το στοίχημα του πρόεδρου του Παναθηναϊκού είναι να δοθούν στις ομάδες περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Έτσι, από τα κέρδη του στοιχήματος που είναι, ξέρετε, πάρα πολλά, παίζει ο κόσμος και οι ομάδες εισπράττουν αρκετά εκατομμύρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
1: Real FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Η ώρα είναι 4.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
15: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: στους 97,8.
1: Είμαστε τώρα για τη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας, Real FM, ο Γιώργος Χολοκοτρώνης, μέχρι τις 5, 2, 11, 200, 200, 8, 200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πήγα να πνιγώ. Λοιπόν, 2, 11, 200, 8, 200. Να δούμε τον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και τη Δευτέρα 20, αφορά 7 τυχερούς. Ένα τρίμερο στη Μονεβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 ως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Σαλπάρις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8:20, στις 11 και στις 2:20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ και 70 λεπτά για άνδρωση μία ώρα και από 28 και 70 για τίνους σε δύο ώρες. Μήκονο πάρω και νάξω γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου από Προσάνδρο, Τίνο και Μήκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου. Στις 15 Ιουλίου που είχαμε εκπομπή την Πέμπτη, είχα απολογίσει να παίξουμε κάποια τραγούδια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, γιατί 15 Ιουλίου του 43 γεννήθηκε, όμως προέκυψε ο θάνατος της Μάρος Κοντού. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε ένα-δύο κομμάτια, εφόσον προλάβουμε, και το ένα είναι τα θερινά σινεμά και η στοιχική μουσική είναι του ίδιου και το τραγουδάνε τρεις τεράστιες φωνές, η Χάρης Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη και η Μαρινέλα.

0: Ιωάννα μου, ευχαριστώ. Κύριε Γιάννη, ξέρεις πάρα πολύ καλά, επειδή είσαι του χώρου, ότι ο κόσμος δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία και κακό στους δημιουργούς. Όλοι λέμε, το είπε ο Νταλάρας, το είπε η Αλεξίου, η Μαρινέλα, ο Καζατζίδης. Η δημιουργή είναι το Α και το Ω, ο συνθέτης και ο στιγουργός. Και σε αυτό φταίμε κι εμείς, μουσική παραγωγή, ραδιοφωνική παραγωγή κλπ. Δεν προβάλλονται οι άνθρωποι. Διότι υπάρχουν απίστευτα τραγούδια. Λες, το έγραψε ο Τάδε και δεν το ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δημήτρη. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
0: Πώς πάμε?
1: Μια χαρούλα εδώ στην κίνηση, ταλαιπωρία, έχει έξοδο σήμερα.
0: Ναι, σήμερα. Ναι.
1: Φεύγουν εν ώψη αδειών καλοκαιρινών και έχει λίγο κίνησούλα, ας πούμε, λίγο τάδε.
0: Έχει, εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, το θέμα είναι να βγει ο κόσμος να περάσει καλά.
1: Έτσι, λοιπόν, θα κάνω μια ερώτηση,
0: ναι,
1: για να δείτε ότι ο κόσμος δεν προσέχει πολλά πράγματα. Λένε για τους προπονητές στις εθνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Ο τον Αντζελότη ήταν ένα. Ποιος είναι ο προπονητής της Αργεντινής? Ξέρει κανένας? Εγώ σας λέω δεν το ξέρω.
0: Ναι. Κατάλαβα που το πάτε. Κατάλαβα, ναι.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί οι παίχτες κάνουν τις ομάδες, οι προπονητές δεν την κάνουν την ομάδα. Πάρε τον καλύτερο προπονητή. Τον έβαλε, ας πούμε, φυσιολογικά. Θεωρητικά είναι ο Αντζελότη. Ο Αντζελότη. Τι έκανε ο Αντζελότη με τη Βραζιλία? Τίποτα. Τίποτα. Γιατί αυτούς τους παίχτες έχει. Έχει παίχτες του τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν είναι μάγος. Και το ίδιο γίνεται, αν θυμόσαστε, εσείς που είμαστε συνομήλικοι τουλάχιστον, θυμάστε την παλιά Αγγλία του 82. Με Τρέβορ Μπρούκινγκ, με Κέβιν Κίγκαν, με Ιαν Χόντλ, με Τρις Γουόντλ, με παιχταράδες. Τι έκανε, κύριε Γιώργο μου? Τίποτα δεν έκανε. Θυμάται κανείς τον προπονητή αυτής της ομάδος? Μπορεί να το θυμόμαστε εσείς και εγώ. Αλλά δεν θυμούνται. Ο προπονητής είναι ένας αφανής. Δηλαδή θα λένε. Μετά όταν του πεις ποιος πήρε το παγκόσμιο κύπελλο, ναι, και ποιον είχε προπονητή.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ναι, δεν θα το ξέρει. Γι' αυτό επιμένω ότι οι παίκτες κάνουν την ομάδα. Και αυτό που είπατε και προηγουμένως, ας πούμε, που αναφερθήκατε κάπου σε κάποια φάση στο Μέση. Λοιπόν, πραγματικά είναι ένας παίκτης που παίρνει τον προπονητή και τον κάνει πρωταθλητή κόσμου.
0: No.
1: Και μετά θα λένε ότι ο προπονητής πήρε το Μουντιάλ. Ποιος προπονητής τώρα, άμα δεν έχεις παίκτες, δεν γίνεται δουλειά. Αυτά ήθελα να
0: συμφωνούμε.
1: Και για την ομάδα μου τον Ολυμπιακό, θα δούμε, ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε. Θα δούμε πώς πηγαίνει, εγώ παρακολουθώ, βλέπω και θα δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, κύριε Γιώργο μου.
0: Ωραία, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή δουλειά. Ο Σωτήρης από την Αμοργό με ρωτάει αν ξέρω κάτι για Ελίασον και Παναθηναϊκό. Πρώτη φορά το ακούω, Σωτήρη. Ελίασον για Παναθηναϊκό δεν ξέρω. Δηλαδή, ο Ελίασον έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Άρα, για να πάει στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τον πληρώσει. Τώρα, πόσο το κοστολογεί η ΑΕΚ, φαντάζομαι, κάποια εκατομμύρια. Το ξέρω. 2, 3, 4, ξέρω εγώ. Δεν είναι. Παλιά λέγανε για 6-7. Εντάξει, το παιδί δεν παίζει τώρα. Άρα, δεν μπορεί να ζητήσει τόσα λεφτά, αλλά δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Πάντως, δεν το έχω ακούσει. Έτσι, δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν, ο Νίκος από τον Πειραιά για τον Ελκαμπή. Κοίτανε, ο Ελκαμπή, αυτό που άκουσα, ότι τελικά δεν θα εξαντλήσει όλη την άδειά του, γιατί μετά το παγκόσμιο κύπελο είχε άδεια 15 ημερών. Και ήρθε σε συνεννόηση με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού την άλλη εβδομάδα να πάει πιο γρήγορα στην Ολλανδία. Δηλαδή, ουσιαστικά τι θα έχει χάσει? 10 μέρες προπονήσεις, όχι κάτι το φοβερό. Είναι δική του επιθυμία. Γιατί δεν έπαιξε και στο Μουντιάλ. Ελάχιστα. Αλλαγή. Και διψάει να παίξει ποδόσφαιρο. Εν τω μεταξύ, καταλαβαίνει και αυτός ότι υπάρχει μια αλφαγκρίνια στον Ολυμπιακό. Κυρίως στον κόσμο. Μετά την επιστροφή του από το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Είχε και τα ψυχολογικά του. Εν πάση περιπτώσει, ένας μεγάλος παίκτης. Δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός για μένα πολύ καλά έκανε. Και το ανανέωσε το συμβόλαιο. Του άξιζε, είναι σκόρερ, βοηθάει και σε αυτόν θα στηριχτεί ο προπονητής του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ. Όσον αφορά τώρα για τον Ταρέμι, ο Ταρέμι, σαν είπα από τον χρόνο, έχουμε πει ότι στον Ολυμπιακό περιμένουν πρόταση. Αυτό έχει πει ο μάνατζερ του. Και θυμάστε πέρυσι που έλεγα ότι ο Ταρέμι, επειδή θέλει να τον βάλει ο Μεντιλίμπαρ μέσα στην ομάδα, ανακατεύει την ομάδα και δημιουργεί θέματα. Επειδή είναι ο Ταρέμι. Μεταξύ, αν τα βάλουμε κάτω Ταρέμι και Ελκάμπι, ασφαλώς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο Ταρέμι είναι πολύ μεγαλύτερο όνομα. Και σου λέει τώρα ο Μεντιλίμπαρ πώς θα τον έχω στον πάγκο και προσπάθησε να βάλει και τους δύο κλπ. Λίγο πολύ είναι γνωστά αυτά. Ο Ταρέμι λοιπόν υποστηρίζει ότι θα φέρει πρόταση. Ακόμα δεν έχει έρθει κάτι. Θεωρητικά είναι παίδες του Ολυμπιακού. Έτσι είναι αυτός, είναι ο Ελκάμπι, ο Γιάρεμτσουκ, που υποτίθεται τον θέλει Λιόν αλλά δεν πληρώνει, και έχεις και τον Κλέιτον. Καλά, αυτόν με το που ήρθε, είτε τον είδαμε είτε δεν τον είδαμε, ένα και το αυτό είναι. Για να ακούσουμε τον Γιώργο από το Αγρίνιο. Έλα Γιώργο.
2: Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Καλά, ωραία. Ζέστη πολύ.
0: Ναι, παντού κάνει ζέστη, παντού κάνει ζέστη.
2: Παντού και το. Καλό Σάββατο θέλω να κατέβω και Σπάρτη κάτω για μια κοινωνική υποχρέωση εκεί που έχουμε.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, και εκεί βέβαια και Σπάρτη από ό,τι ακούω έχει και εκεί πολύ ζέστη.
0: Παντού σε όλη την Ελλάδα τώρα έχει ζέστη, ναι.
2: Ναι, έχουν αλλάξει τώρα. Περιοχές είχαμε κάποτε εμείς Λάρισα, Αγρίνιο, τώρα παντού Σπάρτη.
0: Ναι, έχουν
2: πόλεις,
0: να δει στην Αργολίδα τι γίνεται.
2: Ναι, και στην Αργολίδα.
0: Η Αργολίδα πάντα, δηλαδή όταν λέμε έχει πολύ ζέστη, πάει αμέσως στο μυαλό σου σε νομό Λαρίσης και νομό Αργολίδας.
2: Ναι.
0: Χαμός. Τέλος πάντων, τα κάνουμε.
2: Τώρα με αυτά που λες με τον Νταρέμι και με τη Λίμπαρ που λες, Γιώργη, για τον Ελκαμπή. Καλά, ο Ελκαμπή εντάξει, είναι, έχει προσφέρει, έχει δώσει πιο πολλά μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή ο Νταρέμι δεν έχει δώσει και πιο πολλά. Δεν ξέρω, με τη Λίμπαρ έκανε για κίνηση να τους προσαρμόσει και τους δύο μαζί. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τους βάλει ξανά. Δεν είναι δηλαδή δύσκολο να τους ξαναβάλει και τους δύο. Απλώς είναι πώς η χημεία, ακόμη είναι θέμα χημείας όλα και στον αθλητισμό.
0: Ναι, έτσι όπως έπαιζε πέρυσι, υπήρχε κενό όμως από πίσω στα χαφ. Τώρα έχεις χαφ, υποτίθεται. Δηλαδή παίρνεις παίχτες που για μένα θέλεις, εφόσον τον Φορτούνι τον υπολογίζεις να έρχεται από τα άκρα, που θα μπορούσε ο Φορτούνι σε κάποια μάτς να βοηθάει και πίσω από το center forward, γιατί το ξέρει καλά. Τέλος πάντων, αυτά τα δύο προπονητής.
2: Καλά, εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, Γιώργη. Τώρα με Φορτούνι και με τέτοια και με Μασούρα που ακούω, και τώρα σε λίγο θα μας φέρει και το Τσιμίκα. Αυτός ο Ολυμπιακός δεν είναι τώρα Ολυμπιακός.
0: Ναι, θέλεις κάτι περισσότερο, θέλεις κάτι άλλο. Συμφωνούμε.
2: Τώρα τι θα κάνουμε τώρα, είναι αργή αυτοί οι παίχτες να με. Εντάξει, έχουν προσφέρει, εντάξει, καλοί παίχτες, καλός παίχτης ο Φορτούνης για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι τώρα το παιδί να με τρέχει λιγότερο από το, όχι μόνο από το Μέση και από το Ρονάλντο και από όλους, και έχει και 5-6 χρόνια μικρότερος, όπως είναι 7. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα το παιδί και ποτέ δεν έτρεχε. Και ο Φορτούνης, τα έχουμε ξαναπεί, είναι ένας καλός παίχτης, πολύ καλός παίχτης για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι ηγετής. Δεν είναι ηγετής. Πώς θα το κάνουμε? Πιο πολύ ηγέτης είναι ο Καρέτσας, πιο πολύ ηγέτης είναι ο Κωνσταντέλιας παρά ο Φουρτούνης. Λοιπόν, δεν είναι ηγέτης το παιδί να είναι. Δεν μπορεί να ηγηθεί. Όσες φορές έπαιζε παλιά από ό,τι θυμόμαστε, και ο Φουρτούνης πότε αναδείχθηκε? Όταν ήταν ο Ντομίγκες. Γιατί ο Φουρτούνης έπαιζε ελεύθερα, ήταν αρχηγός, ήταν ηγέτης, μεγάλος ηγέτης ο Ντομίγκε, ο Τζόρι Ντομίγκε. Όπως και ο Μπαγάσα ήταν και αυτός ηγέτης πολύ καλός, αλλά για μένα ο μεγαλύτερος ηγέτης που έχει παίξει τώρα τελευταία στον Ολυμπιακό ήταν ο Ντομίγκες. Μεγάλη κλάση.
0: Ναι, τσόρι, εντάξει, και εμένα μου άρεσε πολύ.
2: Μεγάλη κλάση.
0: Ναι, ναι.
2: Θυμάμαι χρόνια πότε παίζαμε, τότε που ήταν ο Μπέντο στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός Πανατολικός 0-1 στο ημίχρονο και χάσαμε 3-4 γκολ ακόμη με ένα Καμαρά εκεί που είχαμε ένα μαύρο που είχε ο Πανατολικός. Και λέω, παιδιά, θα μας βάλουν, θα χάσει ο Ολυμπιακός. Και μετά στο ημίχρονο. Το λέγαν και οι ίδιοι Ολυμπιακοί, θυμάμαι, λέγαν θα, όλοι δηλαδή, λέγαν θα χάσουμε, λέγαν θα χάσουμε από τον Πανατολικό. Λέω, όχι μόνο θα χάσετε από τον Πανατολικό, λέω, θα χάσετε και από την Κολοπεντινίτσα. Και στο επίγνωμα θυμάσαι τη δηλώση του κάναν, του Μπέντο. Mm. Του λέει, γιατί τον άλλαξε στο Φορτούνι, λέω, ποιον βάζει μέσα στον Ντομίγκες. Όπου 4 θα φάμε, φάγαμε 3 νομίζω. Λοιπόν, έβαλε 3-4 γκολ. Είναι μεγάλη ηγέτης ήταν ο Ντομίγκες. Ο Φορτούνης είναι, ξέρει μπάλα το παιδί, είναι πολύ καλό παιδί, εντάξει, ξέρει μπάλα, γνωρίζει, είναι Ολυμπιακός, σκίζεται, κάνει, αλλά. Αυτό που έχουν οι Έλληνες παίχτες, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχουν τη φυσική κατάσταση. Δεν έχουν, από μικρή δεν έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο να ανεβούνε. Βλέπεις, έφυγε ο Γιαννούλης, πήγε έξω, πώς ανέβηκε. Έφυγε ο Τζόλης που ήταν εδώ στον ΠΑΟΚ. Ταλέντα όλοι είναι αυτοί. Πόσο ανέβηκε. Δεν ξέρω αν έγινε μεταγραφή του Τζόλης.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι θέμα χρόνου.
2: Λέω, ο Τζόλης πώς τρέχει. Πώς τρέχει το παλικάρι με την εθνική ομάδα, εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και λέω, ένα Τζόλης, όλοι αυτοί δηλαδή, γιατί έξω ξέρουν να δουλεύουν. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Έχουμε αυτά τα άτομα που σου λέω, Κώστα Αντέλιας, όλοι αυτοί. Είναι ταλέντα. Αλλά τι γίνεται, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Το ταλέντο για να αξιοποιηθεί πρέπει να δουλέψει. Αν δεν δουλέψει, θα μείνει ταλέντο. Εγώ έχω γνωρίσει και σαν προπονητή σε άλλα αθλήματα, πέρασαν πολλά ταλέντα από τα χέρια μου. Και όμως δεν δουλέψανε και μείναν ταλέντα. Πάει, εξαφανιστήκανε. Και κάποιοι άλλοι που ήταν μέτροι και προσπαθούσαν εκεί στην προπόνηση, αυτού του αγώνε, και το ένα και το άλλο, και για να δεχτήκαν και εκείνα. Τι γίνεται όμως έτσι, πρέπει τα ταλέντα να προσεχτούν. Τώρα εδώ με την περίπτωση να πάμε με τον Κωνσταντέλια που ήθελα να μιλήσω και κάποια άλλη στιγμή και στην τηλεόραση. Δεν ξέρω τι γίνεται όλα αυτά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύω ο καθένας και τι κάνει. Σημασία έχει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Τώρα ή εκτός και το παιδί που παντρεύτηκε, θέλει να κοιτάξει την οικογένειά του. Δεν ξέρω τι λεφτά πήρε από το Σαββίδι, πόσα του έδωσε για να μείνει και δεν έφυγε έξω. Ο καθένας κοιτάζει. Του λέει: εγώ θα κάνω οικογένεια, θα μείνω εδώ. Όπως και εγώ, κακά τα ψέματα. Κοίταγα, μπήκα γυμναστική ακαδημία, μετά με βάλαν και στο δημόσιο, σε ένοπλες δυνάμεις και όλα αυτά. Και μετά από εκεί σου τυχαίνει κάτι και λες: τώρα κάνω οικογένεια.
0: Άστε.
2: Μετά βλέπεις και πιτσιρικάδες ταλέντα που έρχονται από πίσω και λες: σταματάω, σηκώνομαι και φεύγω. Όπως ο Μάνταλος. Μάνταλος καλά έκανε το παλικάρι. Μπράβο του. Δίνει χώρο.
0: Ωραία, Τζορτζ. Ωραία.
2: Λοιπόν
0: αυτά... θα τα πούμε και εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλώς από τον Κύριακο. Καλώς από τον Κύριακο. Πάμε και στον κύριο Κώστα από την Κλειφάδα. Κύριε Κώστα. Μας ακούει ο κύριος Κώστας από την Κλειφάδα. Τον έχεις στη γραμμή. Από ό,τι μου λέει ο Γιάννης, είστε στη γραμμή, δεν ακούγεστε κύριε Κώστα. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, με ρωτάει ένας κύριος Παναγιώτης αν έχουμε κάποιο θέμα με την υπόθεση Κάλλενς. Ο Κάλλενς, ναι, είχε θέμα καρδιακό το παλικάρι αυτό. Μέχρι την περασμένη σεζόν είχε συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση μεγάλη τότε ότι στα επινίκια πήγε για κάλιασε τον Ηλιόπουλο. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, η ΑΕΚ του φέρθηκε σπαθάτα που λέμε. Τίμησε το συμβόλαιο και γενικά τον βοήθησε. Το παιδί αυτή τη στιγμή είναι. Το παρακολουθεί. Το παρακολουθεί. Έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο από ό,τι γνωρίζω σε επαγγελματικό επίπεδο. Αλλά το παρακολουθεί. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Κώστα, τώρα αυτά δεν είναι για την εκπομπή να τα διαβάζουμε. Είναι αλλού τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Το έχετε στείλει και δύο φορές. Και μου κάνει εντύπωση. Γεια σου, μεγάλη σεντερμπακάρα νικητέα, παικτάρας. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχει βγει και στον αέρα. Εντάξει. Ο Γεώργιος μου λέει ότι μαζεύτηκαν 14 εκατομμύρια υπογραφές ηλεκτρονικές κατά της Αργεντινής. Βέβαια δεν μπορώ να βρω το link, αλλά γίνεται ένας χαμός. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Εγώ ρωτήθηκα και σας είπα ότι κατά τη γνώμη μου δεν βλέπω κάτι επιλείψιμο. Δεν βλέπω αυτό το σπρόξιμο από τη διαιτησία. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις απόψεις του. Εύχομαι στις Μαρίνες χρόνια πολλά για την ονομαστική τους γιορτή και ιδιαίτερα στο δικό μου Μαρινάκι. Το αγαπώ πολύ, μου λέει η Κατερίνα. Σήμερα γιορτάζουν οι Μαρίνες. Α, δεν το ξέρω, είναι σήμερα χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σου Τζίμι. Ευχαριστώ πάρα πολύ Τζίμι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, βλέπω εδώ τα μηνύματα. Ο Άκης από το Αμβούργο. Αν έλειπε αυτή η βαριά σκία που έριξαν ο πρόεδρος της FIFA και ο Τραμπ, θα έλεγα ότι αυτό το παγκόσμιο ήταν πραγματικά μια μεγάλη επιτυχία. Οι αγώνες ήταν εξαιρετικοί, γεμάτη ένταση, ανατροπές και ευχάριστες εκπλήξεις. Όσο για τον ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή, όποιο και ήταν το αποτέλεσμα, ήταν ένας αγώνας που άξιζε να παρακολουθήσει κανείς και σίγουρα θα μας μείνει στη μνήμη. Πάντως, για νικητή θα προτιμούσα μια χώρα εκτός Ευρώπης. Θεωρώ ότι για αυτές τις χώρες η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου έχει διαφορετική βαρύτητα και ξεχωριστή αξία. Είναι αλλιώς να σηκώνεις το κύπελλο όταν εκπροσωπείς μια χώρα εντός της παραδοσιακής ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής δύναμης. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι αρχικά είχα αποφασίσει να μποϊκοτάρω το Μουντιάλ. Τελικά όμως ως ποδοσφαιρόφιλος δεν άντεξα και παρακολούθησα αρκετούς αγώνες και ειλικρινά δεν το μετάνιωσα γιατί το θέμα άξιζε. Καλή συνέχεια, εσύ τι πιστεύεις και λοιπά. Εγώ στοιχηματίζω για Αργεντινή. Είπα και χθες, γενικά εγώ δεν κάνω προγνωστικά. Πριν τον αγώνα Γαλλία-Ισπανία, είχα τονίσει ότι κατά τη γνώμη μου θα πάρει την πρόκριση η ομάδα που θα έχει την μπάλα στα πόδια. Αυτό πιστεύω και για τον τελικό. Και η ομάδα που θα πάρει την μπάλα στα πόδια είναι η Ισπανία. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα κερδίσει η Ισπανία. Γιατί εδώ οι Αργεντινοί, εκτός ότι ξέρουν τους Ισπανούς, ο Μέση, μόνο ο Μέση φτάνει. Είναι πολεμιστές. Τα δίνουν όλα. Και εγώ είδα ότι μετά το 1-0 της Αγγλίας, παρά το γεγονός ότι η Αγγλία έκλεισε το μάτι στην Αργεντινή, έλα και κάνουμε επίθεση, είδα και πολύ καλή μπάλα. Ήταν τα καλύτερα παιχνίδια της Αργεντινής. Λοιπόν, την μπάλα θα την έχουν οι Ισπανοί. Αυτή είναι η ταυτότητά τους. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο οι Ισπανοί. Θέλουν να ελέγξουν το ρυθμό. Σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Και έχουν και πολύ δυνατή άμυνα. Και δυνατή άμυνα είναι γιατί έχουν την μπάλα στα πόδια. Γι' αυτό θα την έχουν την μπάλα. Όχι για να πανασκοράρουν. Δηλαδή το μέλημά τους δεν είναι το γκολ. Σας έχω ξαναπεί, είναι η φιλοσοφία Κρόιφ. Έχω την μπάλα στα πόδια μου για να δέχομαι λιγότερες επιθέσεις. Να μην κινδυνεύει πολύ η άμυνά μου. Από εκεί ξεκινάνε. Και να ξέρετε ότι όταν ο ποδοσφαιριστής έχει την μπάλα στα πόδια, ξεκουράζεται. Και σωματικά και το μυαλό του. Όταν ο ποδοσφαιριστής αμήνεται, δηλαδή αυτό που έκαναν οι Άγγλοι, ήταν φοβερά κουραστικό. Όχι τόσο σωματικό, πνευματικό. Και γι' αυτό την πατήσανε. Εδώ ήταν όλη η άμυνα των Εγγλέζων μπροστά από τον Πίκφορντ, πήγαινε η μπάλα στο Φερνάντες και δεν πήγαινε ένας να μην σουτάρει. Γιατί δεν ήταν πολύ καλά πνευματικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ανήκει στο παρελθόν. Εδώ έχουμε έναν τελικό. Σε έναν τελικό τα πάντα μπορούν να γίνουν. Μπορεί θεωρητικά η Αργεντινή να έχει τον πρώτο λόγο, 7ος τελικός. 3 τρόπαια έχει πάρει. Είναι μεγαλύτερο όνομα σε μουντιάλ από την Ισπανία. Όμως η Ισπανία είναι αυτό που λέω ότι έχει ταυτότητα. Και για μένα σημαντικό ότι βλέπω το προπονητή, το Τελαφουέντε, έχει ενώσει την Ισπανία. Ξέρετε, με τα φιλετικά. Οι Καταλανοί, οι Ανδαλουσιάνοι, οι Μαδριλένοι, οι Καστιγιάνοι και όλα αυτά έχουν τα θέματα τους στην Ισπανία. Χρόνια τα είχαν. Με τον Τελαφουέντε δεν το βλέπω αυτό. Και βλέπω ένα Γιαμάλ που πάντα παίζει για την ομάδα και όχι για τον εαυτό του. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
8: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις.
19: Σκηνοθεσία.
20: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
18: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
18: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
21: Στους 97,8.

Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News in Style για τα μακρυπούλια. Η Victoria Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και στις αθλητικές σελίδες έχουμε μία συνέντευξη βόμβα από ένα θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο οποίος αναφέρεται στο Μουντιάλ και κυρίως στον τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Πραγματικά θα κάνει η αίσθηση το όνομα του μεγάλου άσου που μιλάει στη Real News. Από εκεί και πέρα, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, για βασικό του ποδοσφαιριστή, διεθνή ποδοσφαιριστή. Ποιος είναι ο Κρίστιανσεν, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Δανός. Έχουμε επίσης τα πάντα για τον Άλλη, τον παίκτη που ήρθε από τη Σουηδία, Εθνική Σουηδίας, για τον ΠΑΟΚ. Και επίσης ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, πραγματικά είναι που πρέπει να το διαβάσετε, τι σημαίνει salary cap στην Ευρωλίκα, στο μπάσκετ. Ένα σας λέω ότι τα μεγάλα συμβόλαια που έχουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει τον Ναν, τον Ντέιβις και τον Γιαμπουσέλε και ο Ολυμπιακός έχει τον Φουρνιέ, Βεζέκοφ, Φουρνιέ και τον Μορένο τώρα που πήρε, δεν είναι μέσα στα 10 εκατομμύρια ευρώ τα οποία υποτίθεται ότι είναι το ταβάνι. Υπάρχουν παραθυράκια τα οποία ξέρουν ότι τα εκμεταλλεύονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και όλες οι μεγάλες ομάδες βέβαια, οι οποίες ξεφεύγουν από το προϋπολογισμό της Ευρωλίκας. Καμία δεν έχει σχέση το salary cap της Ευρωλίκας με αυτό που έχει το NBA. Καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι του Λουκιανού Κελαϊδόνη που έχει γράψει τη μουσική στην Κεφαλονίτισσα. Το τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερώτηση για τον Νταβιτασβίλη από τον Χρήστο τον Κολονό. Είναι ο Γεωργιανός εξτρέμ της Εντετιέν και πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε διαφερθεί. Εντάξει, τότε άκουγα τιμές 25 κλπ. Και ότι τον θέλανε και άλλες ομάδες, δεν πήγε πουθενά. Τώρα πριν 2-3 μέρες γράφτηκε ότι ο Ολυμπιακός δίνει 13 εκατομμύρια, πολλά τα χρήματα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό αληθεύει. Και ότι η Σεντετιέν είπε όχι. Δεν ξέρω αν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ο Νταβιτασβίλη. Και ο Νίκος από το πέραμα, ναι, το δείχνει είναι αύριο το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρτ, την Ολλανδική 7.30, Κοσμοτέ 1. Μπορείτε να δείτε το παιχνίδι. Γιάννης Λάρισα, καλώς τον.
1: Έλα Γιώργο, τι κάνεις?
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Όλα καλά, πώς θα πας?
0: Εσύ, εδώ, στον αγώνα, εσύ τι γίνεται εκεί
1: στον
0: πέρα?
1: Στον αγώνα, Αύγουστο θα πάρεις άδεια.
0: Ναι, τέλος Ιουλίου θα φύγω.
1: Εγώ στον αγώνα, τι να κάνω?
0: Όλος ο κόσμος, γιατί ποιος δεν αγωνίζεται? Τι, ναι, χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα.
1: Αύγουστο ή και τέλη Αυγούστου που μου αρέσει εμένα, δεν έχει πολύ κόσμο. Λοιπόν,
0: αρχές. Οι καλύτερες διακοπές είναι ένα Ιούνιο ή Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Ειδικά Σεπτέμβριο που είναι ακόμα καλοκαίρι, ο κόσμος έχει γυρίσει. Και οι θάλασσες καλύτερες και καλύτερη εξυπηρέτηση όπου πας στα μαγαζιά, στα εστιατόρια κλπ.
1: Δεν πας στην παραλία και να έχει, ξέρω εγώ, 35, ξέρω εγώ, 36 βαθμούς
0: κάτω. Είναι διαφορετικά. Ναι, όντως. Τέλος πάντων. Εντάξει, ο καθένας ό,τι μπορεί. Εδώ υπάρχουν, Γιάννη, υπάρχουν συνάνθρωποι μας που δεν μπορούν να φύγουν. Αν πάνε μια-δυο μέρες, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Να πούμε λίγο ένα κοινωνικό, αυτό ακούω από γνωστούς μου που μιλάω δηλαδή. Οι πιο πολλοί θα πάνε σε συγγενείς στους που έχουν σπίτια κοντά στην
0: κατάσταση.
1: Εδώ εντάξει, πολλοί κάποιοι έχουν κοντά εδώ, αλλά εδώ κοντά ας πούμε.
0: Ή ας πούμε πάνε διήμερο. Να, τώρα οι εθνικές εδώ γίνεται χαμός στην έξοδο. Πέρα. Λοιπόν, πάνε τώρα, φεύγουν Παρασκευή, λοιπόν, Κυριακή βράδυ γυρίζουν. Κατάλαβες.
1: Ξέρω, το γνωρίζω. Ναι. Τι θέλω να πω. Αυτός ο καλός παίχτης που έλεγες τώρα,
0: ο Νταβιτασβίλη,
1: ναι, ο Γεωργιάνος, αλλά αυτό πιστεύω και εγώ τώρα στην ηλικία του, δύσκολο να έρθει η Ελλάδα, μακάρι, αλλά το βλέπω δύσκολο να έρθει τώρα η Ελλάδα, θα κοιτάξει να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Εγώ αυτό βλέπω στο γαλλικό, μακάρι να πέσω έξω,
0: ναι.
1: Αλλά είναι πολύ δύσκολο, εκτός άμα ανέβει η προσφορά. Αν και είναι ήδη μεγάλη, αν ανέβει κι άλλο, τι να πω, δεν γνωρίζω τώρα. Ότι είναι καλός παίκτης, ναι, το
0: γενικά ο Ολυμπιακός θα πάει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θα πάει στη μεταγραφική περίοδο.
1: Ναι, αυτό βλέπω.
0: Δηλαδή είναι ακόμα, είναι μεγάλο το καλοκαίρι. Είναι μεγάλο το και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ τώρα. Ο Παναθηναϊκός που θέλει οκτάρι, ο ΠΑΟΚ θέλει 2-3 παίκτες βασικούς ακόμα.
1: Ναι. Απλά δεν μου άρεσε που δεν πήρε αυτόν από τον Γκόριτς, το Σέρβο είναι καλό παικτάκι.
0: Ο Στάνιτς. Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Εάν ξεκινάς από 3 και μου πάνε 9, εντάξει ρε παιδιά.
1: Τι με έχεις τώρα με το γειτονικό λαό και εσύ τώρα.
0: Εντάξει τώρα, δεν ξέρω.
1: Να κοιτάξουν, να πάρουν όσα μπορούν και εσύ. Λέγαμε και απλά βλέπω πάλι την ομάδα πάει να την κάνει μίξη τέτοιου Ισπανο-Πορτογαλική. Δεν λέω, καλούς παίκτες έχουν οι χώρες. Ειδικά η Ισπανία, αλλά παιδί μου, εντάξει, και άλλες αγορές να κοιτάξουν. Κάτσε τότε στο παγκόσμιο που σου είχα πει δυο τέτοιο εκτάκια, πόσο να κάναν αυτοί. Θα μου πεις πια ξένο από την Νότια Αφρική, αλλά εντάξει. Ξέρω εγώ, δοκίμασέ τους, δοκίμασε και άλλες αγορές. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό τους που αυτοί εκεί, ξέρεις, Νότια Αφρική, την ίδια ώρα έχουμε τα πάντα. Δεν θα θέλω μεγάλη περίοδο προσαρμογή. Ήταν ένα σχέμα που έπαιζε και μπάθηκε εξτρέμου Μουρμπού, πώς σου λένε, κάπως έτσι εκεί έπαιζε στα δεξιά και ένας πιτσιρικάς εκεί χαφ, εξάρι, πώς αναθέλαν αυτοί τώρα?
0: Τι να σου πω τώρα, γενικά είναι, εντάξει, αλλά τώρα οι τιμές άμα μπαίνουν γραφεία μάνατζερ και λοιπά, δεν βλέπεις στην Αργεντινή ένας παίκτης που κάνει 9 καταλήγει 5 από τις προμήθειες, τι παίρνουν τα...
1: Βλέπω μόνο να πάνε σε Ισπανία, Πορτογαλία, λέω Γαλλία και Αργεντινή. Ναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Ναι. Γενικά υστερούμε σε αυτό στην αγορά της Αφρικής, υστερούμε, δεν ασχολούμαστε. Κακώς δεν ασχολούμαστε. Βλέπεις οι Γάλλοι που παίρνουν τους έγχρωμους και πώς τους, και το πώς τους δουλεύουν.
1: Την εθνική.
0: Έτσι, δεν ασχολούμαστε εμείς και κακώς.
1: Μόνο ο Ντίνια ήταν λευκός και δεν το λέω ρατσιστικά.
0: Ενώ όχι, ότι... δεν είναι θέμα ρατσισμού. Όχι, δεν έχουν θέμα.
1: Ότι έχουν, πώς το λέω.
0: Εάν πιάσεις τον έγχρωμο και τον δουλεύσεις και τον βάλεις σε ευρωπαϊκά καλούπια, ναι, και θα οικονομήσεις και θα βοηθήσει την ομάδα σου.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Δεν είχαμε πόσους παικταρά του Ντουρέ, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
0: Να.
1: Που πέρασε για λίγο, αλλά εντάξει, δεν μπορούσε να κάτσει αυτός το περισσότερο. Και πιστεύω τώρα. Για το μπάσκετ είναι ακόμα νωρίς. Αν και γίνονται και εκεί, γίνανε ήδη καλές κινήσεις. Αλλά για το ποδόσφαιρο αυτό με φοβίζει, Γιώργο. Μακάρι στο τέλος που λες εσύ να έχουμε ένα-δυο παικταράδες τύπου. Αν όχι Τζουβάνι, παικτάκια, πόσο να κάνανε αυτοί. Θα μου πεις πια το ξένο από τη Νότια Αφρική. Αλλά εντάξει. Ξέρω εγώ, δοκίμασέ τους. Δοκίμασε και άσχημα που λες. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεφτικό τους που αυτοί, ξέρεις, Νότια Αφρική.

0: Εντάξει, τώρα οι τιμές, άμα μπαίνουν γραφεία μάνατζερ και λοιπά, δεν βλέπεις την Αργεντινή. Ένας παίκτης που κάνει 9 καταλήγει 5 από τις προμήθειες. Τι παίρνουν τα...
1: Βλέπω μόνο να πάνε σε Ισπανία, Πορτογαλία, λέω Γαλλία και Αργεντινή. Να. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Να.
1: Εντάξει,
0: γενικά υστερούμε σε αυτό στην αγορά της Αφρικής. Υστερούμε, δεν ασχολούμαστε. Κακώς δεν ασχολούμαστε. Βλέπεις οι Γάλλοι που παίρνουν τους έγχρωμους και, πώς τους, και το πώς τους δουλεύουν. Έτσι, δεν ασχολούμαστε εμείς και κακώς.
1: Μόνο ο Ντίνι ήταν λευκός και δεν το λέω ρατσιστικά.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ρατσισμού. Όχι, δεν έχουν
1: θέμα. Πώς το λέω.
0: Εάν πιάσεις τον έγχρωμο και τον δουλεύσεις και τον βάλεις σε ευρωπαϊκά καλούπια, και θα οικονομήσεις και θα βοηθήσεις την ομάδα σου.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Δεν είχαμε πόσους παιχταρά του Ντουρέ, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
0: Να.
1: Που πέρασε για λίγο, αλλά εντάξει, δεν μπορούσε να κάτσει αυτό το περισσότερο. Και πιστεύω τώρα. Για το μπάσκετ είναι ακόμα νωρίς, αν και γίνονται και εκεί γίνανε ήδη καλές κινήσεις, αλλά για το ποδόσφαιρο αυτό με φοβίζει, Γιώργο. Μακάρι στο τέλος που λες εσύ να έχουμε ένα-δυο παικταράδες τύπου, αν όχι Τζιουβάνι, ξέρω εγώ.
0: Ξέρει ο Μαρινάκης, Ολυμπιακός είναι, ξέρει ότι ο κόσμος θέλει τουλάχιστον ένα μεγάλο όνομα.
1: Σίγουρα,
0: γιατί
1: σίγουρα,
0: τώρα αυτοί που έρχονται δεν είναι τίποτα μεταξύ μας. Εντάξει, λοιπόν, θέλει ένα όνομα. Πρέπει να χτυπήσει ένα όνομα.
1: Και αυτές τις αγορές μόνο και για
0: και αν δώσει, δώσει τον Τζολάκη που το έχω πει πολύ καιρό, θα τον δώσει τον Τζολάκη και θα πάρει τουλάχιστον 20 με 25. Εντάξει, δεν μπορείς να μην πάρεις και ένα όνομα στην ομάδα, δεν γίνεται.
1: Ναι, άμα τον δώσει με τόσα εννοείται.
0: Ρε, τόσο θα τον δώσει, τόσο θα πάει.
1: Γιατί ακούστηκε κάτι για 10-12.
0: Όχι.
1: Μακάρι να πάει το παιδί, απλά δεν ξέρω αν θέλει να πάει στη Χάρη. Γιατί
0: θέλει, γιατί θα είναι πρώτος. Θέλει και θα είναι πρώτος. Θα παίζει εκεί.
1: Από αυτή την άποψη. Γιατί ακούσα ότι τον ζητάει και η Άρσεναλ, αλλά για
0: η Άρσεναλ θα είναι δεύτερος. Έχει τον Ισπανό.
1: Εγώ να σου πω, εντάξει, καλά.
0: Εκτός, υπόσεξε, εκτός αν περιμένουν, γιατί για μένα δεν θα είναι έκπληξη, δεν μου το έχει πει κανένα, βάζω στο μυαλό μου, επειδή βλέπω το Μαρτίνες πάει καλά, μήπως φύγει από την Άστον Βίλα και δεν ξέρω η Άστον Βίλα αν θέλει να πάρει τον Τζολάκη.
1: Γι' αυτό έχει ακουστεί. Καλά, στη Βίλα θα ήταν καλύτερα.
0: Γι' αυτό λέω ότι αν καθυστερήσει από αυτή την άποψη θα καθυστερήσει.
1: Τον έπαιρνε βασικό λες η Βίλα,
0: αντί για τον Μαρτίνες. Εντάξει, γιατί. Θα πάρει ένα παιδί 23 χρονών. Μια χαρά είναι, δεν κατάλαβα.
1: Ούτε ξέρει, μπορεί να πάρει η Αργεντινή με καλή.
0: Ο Τζολάκης είναι εξαιρετικό θεματοφύλακα. Στα 23 του.
1: Δεν έχει άδικο αυτό. Μπορεί να το πάρει η Αργεντινή με καλές επεμβάσεις του.
0: Μα ήδη μιλάει η Άστον Βίλα, μιλάει με τη Γιουβέντους. Εδώ και ένα μήνα.
1: Και εκεί η Γιουβέντους που δίνει, ξέρω εγώ, 30, να δώσει 40. Άμα κάνει καλή τέτοιο, ξέρω εγώ.
0: Μπάσφερ.
1: Λοιπόν, και να πω συγχαρητήρια και στον Τζόλι.
0: Ναι, ο Τζόλι που πάει για Άστον.
1: Ορίστο. Που εδώ είδαμε στα μέρη μας δεν τον πολύ χρησιμοποιούσαν, γιατί εντάξει δεν είναι όλοι,
0: εκεί,
1: δεν
0: εντάξει,
1: όλοι
0: εκεί, αναδείχθηκε διαφορετικά άλλο το επίπεδο τώρα στο εξωτερικό.
1: Και το παιδί νωρίς στην Όριτς που ήταν ανώριμος, αλλά ευτυχώς μετά γύρισε εκεί στη Γερμανία, βρήκε τα πατήματά του μετά στην Μπρίζα, έκανε πολύ καλές χρονιές. Μπορούσε να έχει φτωχοπέρις, αλλά ήθελε κάτι καλύτερο. Που εγώ δηλαδή καθόμουν και έβλεπα, χάζευα την Πρίζα, όχι μόνο επειδή έπαιζε Έλληνας κιόλας, αλλά επειδή έβλεπες μια ομάδα με αρχή και τέλος, με τον προηγούμενο προπονητή του λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έβλεπε τον Τζόλι, αλλά έτρεχε, πώς θα το πω, σε μια ευθεία γραμμή στο γήπεδο. Δεν πήγαινε δηλαδή μια δεξιά, μια αριστερά να σπαταλάει, πώς να το πω, κούρας. Και έπαιζε τα πάντα. Έπαιζε και σαν εξτρέμ στην ουσία, αλλά στην ουσία ήταν και σαν οχτάρι. Μισού ποσά, δηλαδή. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, όλοι οι παίχτες.
0: Ωραία, Γιάννη μου, λοιπόν, τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε και στην Κάτια. Καλώ την κυρία Κάτια. Τι γίνεται.
2: Βρήκες κάποιον που κατέχει πράγμα που λέτε και τα λέγατε όλη αυτή την ώρα.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ όμως σε όλα όσα λέγατε, γιατί σα ακούω από το τηλέφωνο.
0: Ωραία, ωραία.
2: Οπότε είμαστε σαν δίδυμα εμείς. Δύο από άλλη μαμά και άλλο μπαμπά. Λέμε τα ίδια πράγματα. Πού θα πας κάτω στα Πάτρια?
0: Θα πάω λίγο Μάνι. Εντάξει, θα πάω λίγο Μάνι και θα πάω και στο. Ναι, θα πάω Μάνι, θα πάω αγαπημένη και θα πάω και στο εξοχικό μου κάτω, Αργολίδη.
2: Θα πάτε όλοι μαζί?
0: Όχι, όλοι μαζί, όχι. Η μικρή κόρη μου είναι Χανιά. Η μεγάλη είναι με το δικό του, οι δυο του, το ζευγαράκι. Εντάξει.
2: Δεν μπορώ να πω ότι το παγκόσμιο με ενθουσιάζει πολύ, παρότι

0: Που εγώ το ακούω από το τρανζίστορ, αλλά ξέρεις, όταν έχεις μεγάλη φαντασία, ακούς τι λένε. Γι' αυτό.
1: Εντάξει, δεν έχεις χάσει και τίποτα
0: από το ιδιαίτερο. Να ξεφουσκώσουν τόσο πολύ.
1: Βρήκα το μάστορά τους από τους Ισπανούς.
0: Ναι, γιατί οι Ισπανοί, είδες, όπως λέει, θέλουν την μπάλα στα πόδια τους και μία φορά να σου ξεκλείγουν την πάτησε.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο να τους αντιμετωπίσεις τους Ισπανούς έτσι όπως πέσουν. Δεν είναι εύκολο.
0: Πιο πολύ με πείραξε που ο Χάλαντ δεν συνεχίζει να παίζει.
1: Εντάξει, καλά πήγαν. Οι Νορβηγοί καλά πήγαν και κερδίσαν και τις εντυπώσεις.
0: Καλά πήγανε και μπράβο τους. Ναι. Έγραψα και συγχαρητήρια στην Νορβηγίδα φίλη μου εκεί που ξέρεις ότι είμαι μέλος της Διεθνούς Αλληλογραφίας. Οπότε τα κουβεντιάζουμε.
1: Όταν γυρίσανε στο Όσλο μαζευτήκαν 100.000 κόσμος.
0: Αμέ.
1: Χαμός
0: έγινε. Κερδίσανε και εγώ δεν ξέρω τι. Ναι. Και μπράβο τους.
1: Έτσι, σωστό.
0: Γιατί εδώ
1: σωστό.
0: Στην Ελλάδα μία νίκη κάνουμε όλοι μαζί και άμα τυχόν συμβεί κάποια ατυχία, όλοι έχουν εξαφανιστεί.
1: Έτσι,
0: το θέμα είναι
1: έτσι.
0: Να υποστηρίζεις την ομάδα σου, είτε εθνική είναι, είτε είναι η ομάδα, η Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι και να συμβαίνει, και στα καλά και στα άσχημα. Και όπως και εσύ, εγώ τα φιλικά δεν τα δίνω σημασία.
1: Να.
0: Αλλά έγιναν και τα δυσάρεστα σε αυτό το τελευταίο, όχι που χάσανε δηλαδή, αλλά που τραυματίστηκαν παιδιά λίγο πριν το παιχνίδι αυτό.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, έρχεται σαραντάρι λέει.
1: Έρχεται.
0: Ναι, ναι. Έχουμε και τα μελτέμια.
1: Και θέλει προσοχή γενικά.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Λοιπόν, χάρηκα.
1: Έγινε, θα τα πούμε.
0: Καλά.
1: Ευχαριστώ
0: εγώ
1: πολύ επίσης.
0: Θα είμαι έτσι κι αλλιώς. Θα ακούω και τις επαναλήψεις.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο από τις διαφημίσεις και 48. Για πάμε.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, ο προπονητής της ΧΑΛ, ο Γιακίροβιτς ο Βόσνιος, βγήκε μόλις τώρα στο BBC και είπε ότι κατά 95% η μεταγραφή του Τζολάκη έχει ολοκληρωθεί και ότι ο παίκτης ανυπομονεί να έρθει στην προετοιμασία της ομάδας μας. Όταν βγαίνει λοιπόν ο προπονητής της ομάδας της ΧΑΛ, είναι ο Φώτης της στην Premier League και λέει κάτι τέτοιο, το θεωρούμε δεδομένο, άρα ο Τζολάκης φεύγει, συνεχίζει την καριέρα του στη ΧΑΛ, στην Αγγλία, Premier League, θα είναι βασικός. Είναι μεγάλος θεματοφύλακας, τον πιστεύω, να πάει καλά, το έχουμε ανάγκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήδη έχουμε το Τζόλι που πήγε στην Arsenal, περιμένουμε ανακοίνωση. Πάει ο Τζολάκης και ξεκινάει και οι προπονήσεις ο Τζίμας, να ευχηθούμε σε αυτό το παιδί, τον παλιό του ΠΑΟΚ, θυμάστε τον πιτσιρικά που είχε το σοβαρό τραυματισμό, ξεκινάει προπονήσεις στην Brighton. Είναι και ο Κοστούλας, μακάρι τα παιδιά αυτά να αναδειχθούν και να ακούγεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλώς τον.
12: Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνεις.
1: Εδώ, στον αγώνα. Πώς πάμε,
12: ε? Καλά, καλά. Εδώ.
1: Πινέδα, για πες μας για Πινέδα, πώς το αντιμετωπίζεις.
12: Νομίζω ότι για εμάς τους φιλάθλους της ΑΕΚ ήταν ένα σοκ. Έτσι. Κάθε χρόνο βέβαια μας βασάνιζε αυτό. Φεύγει, μένει, φεύγει, μένει. Αλλά νομίζω το φετινό ήταν λίγο απρόσμενο, αλλά και οριστικό. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Τώρα πάει, τελείωσε. Ναι, ναι, τελείωσε.
12: Ναι, ναι. Πιστεύω ότι ήταν ίσως ο πιο επιδραστικός παίκτης στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Συνδέει όλη την ομάδα, όλες τις γραμμές με το βαρόμετρο. Ο καλός Πινέδα, είχε μια καλή παρουσία η ΑΕΚ αγωνιστικά. Τώρα η δυσκολία που πιστεύω εγώ υπάρχει αυτή τη στιγμή θα φανεί μάλλον. Ανάλογα και την κλήρωση θα έχουμε στο Champions League. Μακάρι να μην φανεί αυτό το κενό, αλλά είναι νομίζω μεγάλη απώλεια. Ένα παιδί το οποίο έκανε δύο πολύ καλές χρονιές που πήραμε δύο πρωταθλήματα, έτσι, γιατί αυτές οι δύο χρονιές του ξεχώριζαν στην ΑΕΚ. Ένα ακούραστο παιδί, ας πούμε, ερχόταν την Πέμπτη, ξέρω εγώ, με υπερατλαντικό ταξίδι και την Κυριακή ήταν
1: τίμιος,
12: ο πρωταγωνιστής, ξέρω εγώ.
1: Τίμιος.
12: Ναι. Αλλά αυτή είναι η μοίρα των μεγάλων ποδοσφαιριστών. Ας πούμε, όπως τώρα και άκουσα, δεν το ήξερα, φεύγει και ο Τζολάκης. Καλό είναι οι ποδοσφαιριστές να πάνε να παίξουν εκεί που θέλουν. Δεν μπορείς ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος, αυτή είναι η άποψή μου, θέλει να πάει κάπου να τον κρατήσεις όσο και να του δώσεις. Και εδώ πιστεύω δεν ήταν μόνο το οικονομικό κομμάτι. Βέβαια για την αξία του πιστεύω ότι παίρνει πολύ λίγα η ΑΕΚ.
1: Ναι.
12: Βέβαια βγάζει κάποια χρήματα παραπάνω. Είχε δώσει γύρω στα 6 τότε.
1: Ναι, 6,5 έδωσε. Ναι. Βέβαια εντάξει, άλλα τα λεφτά τότε και άλλα τώρα.
12: Ναι, μιλάγαμε όμως ότι ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή.
1: Ναι, ναι, όντως.
12: Στην ιστορία της τότε, όντως, ξέρω να το θυμάσαι.
1: Όντως έτσι.
12: Αλλά τώρα λες 8 εκατομμύρια και μου παίρνει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι.
12: Ψηφίστηκε ας πούμε ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος. Το ρότερο γκολ, το τρίτο που έβαλε με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο team εκεί και τον κύριο Νίκολιτς και εγώ θα σταθώ εκτός από τον Πινέδα σε αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Νίκολιτς προχθές που μίλησε για ανταγωνιστικές διάδες και εκεί πιστεύω πρέπει να δώσουμε μια βαρύτητα, έτσι, δηλαδή να μην υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν τη φανέλα στο σπίτι.
1: Αυτή είναι η επιτυχία μιας ομάδας.
12: Μπράβο.
1: Έτσι.
12: Να καλυφθούν δηλαδή κάποια κενά, γιατί ας πούμε τώρα εμένα Γιώργο μου το έχω πει παλιά, δεν με καλύπτει η διάδα Πενεράης Πήλιος αριστερά για Champions League.
1: Ναι.
12: Χρειάζονται κάποιοι παίκτες που να σου δώσουν ποιοτικά το κάτι παραπάνω. Αν θέλουμε να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι, αν θέλουμε η ομάδα να σταθεί στο Champions League αξιοπρεπώς. Το να πας και όπως πήγες την άλλη φορά και να κάνεις 6 ήττες και να φύγεις, εντάξει δεν μου λέει και τίποτα. Με κατάλαβες. Αλλά ο Πινέδα πιστεύω ήταν σοκ για τους φιλάθλους της ΑΕΚ και θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό. Και ανάλογα με το ποια θα είναι η πορεία της ομάδας θα υπάρχουν και οι κριτικές. Ξέρεις, άμα πάει καλά η ομάδα θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα ο Πινέδα. Άμα κάπου η ομάδα κάνει στραβοπατήματα, όλοι θα λέμε για το, γιατί έφυγε.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
12: Καλά να περάσει
1: και θα τα πούμε. Θα τα πούμε.
12: Θα τα
1: ξαναπούμε το άλλο Σάββατο, 25 του μηνό θα τα πούμε.
12: Ναι, θα τα πούμε.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
12: Σαββατοκύριακο είμαστε πιο χαλαροί.
1: Εντάξει, ναι.
12: Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για χαρά. Λοιπόν, να σα πω ότι εκτό από τον ΣΑ που ήταν παλιά στον Ολυμπιακό και άλλοι τραυματοφύλακε, έχει ακουστεί από το πρωί το όνομα του Στέφανο Ορτέγα. Δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε. Ήταν μια τριετία στη Σίτι, έπαιζε με τον Γκουαρδιόλα και τότε ήταν στην Νότιχαμ, Γερμανός στα 33 του. Σαφώς Ολυμπιακός πάει για γκολκίπερ βασικό τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, είπα ότι ο Παναθηναϊκός μιλάει για τον Φαν Τρόγκυλεν της Σάμσου Σπορ, δεν έχει κλείσει κάτι, δεν έχει ανακοινωθεί. 27 χρονών αριστεροπόδαρος, θέλει οπωσδήποτε παίκτη λόγω του τραυματισμού του Ίγκασον. Θέλει δύο στόπερ, όχι ένα. Να πούμε επίσης καλή επιτυχία σήμερα στη Μαρία Τσάκαρη. Παίζει τώρα στις 7.30, πάει για τετράδα στο Athens Open 250, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κεντρικό γήπεδο. Και καλό θα είναι όσοι μπορείτε να πάτε να ενισχύσετε το μαράκι που το έχει ανάγκη, γιατί παίζει πρώτη φορά στην Αθήνα και θέλει να φτάσει στο τελικό και να πάρει το, και το τρόπαιο. Λοιπόν, με ρωτάτε για τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, δεν έχω δει τη Δυναμό Κιέβου. Δυναμό Κιέβου είναι αντιπαλός της. Πέρασε χθες τα πέναλτι 0-0. Ο κανονικός αγώνας 4-2 γκλους και παίζει τώρα ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Δεν ξέρω το επίπεδο της Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ είναι ανέτοιμος. Έχει κάνει 4 μεταγραφές, αλλά δεν ξέρω σε τι θέση είναι να παίξουν, ποιοι θα παίξουν, τι άλλο θα πάρει. Να πω ότι μέχρι σήμερα το βράδυ πρέπει να δηλώσει την UEFA τους παίκτες. Και ο Χατζηδιάκος δεν μένει, ήρθε ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί. Πιστεύω να τον προλάβουν. Πάση περιπτώσει θα τα δούμε όλα αυτά. Φτάσαμε στο τέλος. Εντάξει, Γιαννάκη μου, φεύγουμε, με μαλώνεις. Φτάσαμε στο τέλος. Όσοι φεύγετε διακοπές, καλά να περάσετε, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε το Σάββατο 25 Ιουλίου. Δίνω τη σκητάλη στο Γιώργο Γουδαλάκη και στην Κασιανή Βραχά. Να είστε καλά, υγεία στα σπίτια σας.
13: Real FM.
14: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
15: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντόμο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
19: Έλα, πού είσαι?
20: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
19: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
20: Έλα, εδώ, δεξιά.
19: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
20: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
19: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
20: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
19: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
21: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
22: Η ώρα είναι 5.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
24: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
25: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
24: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
26: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
24: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
0: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
26: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Say something.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είναι ποιητής, είναι συγγραφέας, είναι εκδότης, είναι δημοσιογράφος. Κατά βάση είναι ένας αιώνιος έφηβος. Προσωπικά και όχι μόνο εγώ, η γενιά μου τον γνωρίζει από αρχαιοτά των χρόνων. Δεν τον ξέραμε προσωπικά, αλλά τον τραγουδάγαμε στους δρόμους, τον τραγουδάγαμε στις διαδηλώσεις, τον τραγουδάγαμε στις κινητοποιήσεις. Όταν τον γνώρισα πριν από 30 χρόνια, μου επιβεβαίωσε ότι μπορείς να είσαι νέος μέχρι την αιωνιότητα. Φόντα Λάδη, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Αυτό που ακούσαμε τι είναι?
1: Αυτό είναι ένα καινούριο και παλιό τραγούδι, δηλαδή ένα τραγούδι μουσική του Μίκη, στίχη δική μου από τον κύκλο Γράμματα από τη Γερμανία, που είναι η πρώτη μου δουλειά, βγήκε στα μέσα της δεκαετίας του 60. Αλλά είχαν ξεχαστεί 4 γράμματα, τα βρήκα στο ίδρυμα, στο αρχείο του Μίκη, στο ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη. Τα δείξαμε στο Μίκη, ζούσε ακόμα. Κάναμε ένα demo και συμφώνησε να βγουν, ενθουσιάστηκε και τα λοιπά. Οπότε τελικά πέρσι κυκλοφορήσαν από το Μετρονόμο με 4 γνωστούς τραγουδιστές και προσθέτουν μια ψηφίδα σε αυτό το κύκλο τραγουδιών.
0: Αυτά τα 4 τραγούδια, εδώ ακούσαμε το Γιάννη του Διονυσίου, είναι η Ευημερίδα ο Μπέζος.
1: Ο Γιάννης ο Μπέζος.
0: Είναι ο Κώστας ο Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης που λέει κυράτα αφεντικού, έτσι ένα πολύ σκαμπρόζικο τραγούδι, χαρακτηριστικό άρρωστο των γραμμάτων.
0: Και ο Κώστας ο Θωμαίδης.
1: Και ο Κώστας Θωμαίδης ένα αντιφασιστικό. Έχει δύο έτσι καθαρά αντιφασιστικά για τον νεοναζισμό που σήκωνε κεφάλι τότε στη Γερμανία. Αλλά που ακόμα είναι επίκαιρα.
0: Αυτά τα έχει γράψει ο Μίκης ήδη από τότε.
1: Ναι, ναι, τα
0: αλλά
1: γράψει...
0: δεν είχαν δισκογραφηθεί.
1: Τα πήρε μαζί του στο Παρίσι γιατί έπρεπε να γράψει για τη Λυσιστράτη, θυμάμαι, για την Αντιγόνη, για το θέατρο Λυκαβητού, για την Άννα τη Συνοδεινού. Υπήρχε μια πολύ έτσι όμορφη ιστορία πώς γραφτήκανε και μου είχε ζητήσει να του γράψω στίχους και το έχω αφηγηθεί αυτό, γιατί ήταν μια φοβερή έκπληξη για μένα να μου ζητήσει ο Μίκης να του γράψω στίχους. Και τα πήρε μαζί του και στο αεροδρόμιο, μέσα στο αεροπλάνο άρχισε να τα γράφει, γιατί κατά το συνήθειό του τράβαγε, έφτιαχνε χιλιάδες μικρά ας πούμε πεντάγραμμα και έβαζε πάνω, δεν είχε ανάγκη να παίξει ένα όργανο, το είχε στο μυαλό του και έβαζε τις νότες. Αυτά γυρίζοντας από το Παρίσι, μου λέει, με παίρνει στο τηλέφωνο, μου λέει, άκουσε τα, με έβαλε μισή ώρα στο τηλέφωνο, τα άκουσα που τα είχε παίξει αυτός και μετά μου χάρισε αυτά τα χειρόγραφα. Άρα υπάρχει και η απόδειξη ότι στο αρχείο ίδρυμα, που υπάρχει στο ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, είναι τα χειρόγραφα του Μίκη.
0: Εσύ αυτά τα γράφεις ηλικία 20 χρονών?
1: Όχι,
0: είσαι, 23.
1: 22 στα 23.
0: Πώς γράφτηκαν?
1: Είχα γράψει ένα τραγούδι με τον Μάνο τον Λοΐζο που κάναμε, είχαμε επιλέξει ένα στον άλλον αμέσως μετά από το Καράβια Λίτες, που ήταν το πρώτο μας τραγούδι. Γράψαμε το «Απ' τη Συνοικία», το οποίο ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αλλά δεν βγήκε τότε και 6 χρόνια
0: είναι άλλο από αυτό που ξέρουμε, το «Απ'
1: τη
0: Συνοικία»?
1: Όχι, το «Κόκκινη
0: αυτό,
1: πόλη», ναι, το γράψαμε το
0: προϋπάρχει
1: 65,
0: δηλαδή. Προϋπάρχει,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι, κάναμε πειραματισμούς. Είχαμε φύγει από την περιοχή του Πρωτόλιου, γιατί τώρα που βλέπω τα πρώτα τραγούδια που γράφω με τον Μάνο, τα κρύβω, δηλαδή ντρέπομαι, ας πούμε, είναι κάτι πολύ αφελή πράγματα, τουλάχιστον από στιχουργική. Αλλά σε ένα χρόνο ήδη με τη σκληρή δουλειά είχε αρχίσει η πηγή να βγάζει. Οπότε ας πούμε το άκουσε αυτό ο Μίκης, είχε πάει ο Μάνος στο σπίτι του, του άρεσε πολύ, ήταν μπαλαντοειδές, όχι λαϊκό με την έννοια, και με βλέπει στον δρόμο τυχαία, μπροστά στο Ρεξ. Δηλαδή κάθε μέρα βλεπόμαστε με τον Μίκη στους Λαμπράκηδες, μέναμε και κοντά, πήγαινε στο σπίτι του, αλλά άσχετα από αυτό έτυχε και μια τυχαία συνάντηση. Μου λέει, έλα εδώ εσύ, στη στάση του Ρεκ. Άκουσα, λέει, χθες ένα τραγούδι καταπληκτικό, ας πούμε, μου έπαιξε ο Μάνος τα καινούργια του. Γιατί δεν μου γράφεις και μάμα, μου αρέσει αυτό το ύφος, έτσι το αυτό και τα λοιπά. Όπως ξέρεις, οι μπαλάντες μου και ο ένας Όμηρος, που πραγματικά με είχε επηρεάσει τρομερά, γι' αυτό και τα γράμματα τα έλεγε μετά, ο μικρός Όμηρος ήταν. Οπότε γράψε μου, λέει, μια σειρά σε ό,τι θέμα θέλεις, φέρε μου την και θα την μελοποιήσω. Εντάξει, του είπα εγώ αυτό.
0: Δηλαδή τα γράμματα από τη Γερμανία ήταν παραγγελιά του Μίκη.
1: Παραγγελιά του Μίκη, ναι. Πήγα λοιπόν, εγώ στρίβω στην Εμμανουήλ Μπενάκη πάνω και αρχίζω να χοροπηδάω. Αφού εξασφάλισα ότι δεν με βλέπει, ας πούμε. Και πήγα, στρώθηκα στη δουλειά. Είχα το θέμα, διάβαζα, δούλευα στην Αυγή τότε, διάβαζα τα γράμματα τα πραγματικά των αναστών. Στην Γερμανία δεν είχα πάει. Άλλη ιστορία αυτή, εντάξει, πώς τα έγραψε, το κλίμα και τα λοιπά. Είχα πάει στην Αμβέρσα και εκεί πέρα είχε γίνει ένα επεισόδιο σε ένα μπαρ που ήταν Έλληνες ναυτικοί και από εκεί βγήκε μια ξανθιά από το Wiesbaden. Δηλαδή ξέρεις, είναι συνειρμοί διάφοροι.
0: Αυτά τα τραγούδια απαγορεύτηκαν. Τι έγινε με τη λογοκρισία?
1: Ναι, δηλαδή κοίταξε, στην αρχή ήταν να τα τραγουδήσει ο Λάκης ο Παπάς. Ήθελε ο Μίκης να χρησιμοποιήσει καινούριους τραγουδιστές. Ο Λάκης δέχτηκε και μετά αρνήθηκε γιατί ο πατέρας του δούλευε, ήταν πολιτικός υπάλληλος στην αεροπορία. Το Νατάλο. Φτάσαν στο ζωγράφο. Ο ζωγράφος τα παρουσίαζε στην Μπουάτ Εσπερίδες της Πλάκας και είχαν γίνει αρκετά γνωστά στην νεολαία. Αλλά σε λίγους μήνες έγινε η πρώτη εβδομάδα έντεχνης λαϊκής μουσικής στο Λυκαβητό. Οπότε τα παρουσίασε δύο βραδίες εκεί ο Μίκης. Αλλά σε δίσκο εγκριθήκανε από την Προεδρία, γιατί τότε πριν από τη δικτατορία υπήρχε αυστηρή λογοκρισία στο δίσκο. Πήγαινε τους στίχους και τη μουσική, αν είναι δυνατόν για τη μουσική, για να την περάσουν, ας πούμε. Οπότε εγκριθήκαν μόνο 5 από τα 19-18. Οπότε τι να βγάλεις long play με αυτό. Και μείνανε. Γίνανε λίγο, τα βοήθησες να γίνουν λίγο θρύλο στα τραγούδια, στόμα με στόμα. Είναι
0: και δισκογραφούνται μετά την Χούντα.
1: Σε δύο εκδοχές. Στο μεταξύ, βέβαια, το θέμα και το ύφος είχε λίγο δηλαδή, νομίζω ότι παίξαν ένα ρόλο σαν μοντέλο, γιατί γράφτηκαν μετά. Καταρχήν γράφτηκαν οι μετανάστες, που είναι πολύ ωραία δουλειά με στη Χούντα, από τον Γιώργο του Σκούρτη και τον Μαρκόπουλο. Έγραψε ο Λουκιανός το Αχ Μαρία μόνη στην Πυράρη. Έγραψε ο Σαββόπουλος μερικά. Δηλαδή, μια βραδιά στο Λεβερχούζεν δώσαν ένα στίγμα, ας πούμε, να τραγουδάει κανείς για τη μετανάστευση με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι τον καημό, πώς ήταν τα τραγούδια του Καζατζίδη και τα λοιπά.
0: Όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν αυτά, είπες από τον ζωγράφο, έτσι. Ο ζωγράφος τα έχει πρωτοπαρουσιάσει.
1: Άνοιξη του 1966.
0: Και έχει κάνει και ο Μίκης συναυλία με αυτά τα τραγούδια.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω δηλαδή, γιατί εμένα έπεσαν στα χέρια μου κάτι εφημερίδες της εποχής, πολύ δημοκρατικές, που έλεγαν ότι διαφθείρεται την νεολαία με αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι, επειδή πρώτα απ' όλα το ίδιο το περιεχόμενο τώρα. Να έχεις ένα τραγούδια σκαμπρόζικα, με σόκιν, με λέξεις διαφορετικές. Έτσι κι αλλιώς ο πουριτανισμός, είχαμε και από την αριστερά κάποιους λίγους διανοούμενους, όπως ο Τάσος ο Κουρνάς, πως είναι δυνατόν μετά από τον Ελίτη, το Ρίτσο και τα λοιπά, ο Μίκης την ίδια χρονιά να μελοποιεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να λένε εμείς, αλλά η Ακρόπολη, η εφημερίδα που ήταν τότε η επίσημη εφημερίδα της, ας πούμε, άκρας δεξιά, όχι της άκρας τέλος πάντων, ναι, πως ήταν τα πράγματα μετά τον Εμφύλιο, τη σατήριζα εγώ σε ένα τραγούδι και έλεγα ότι τη μοιράζουν δωρεάν στα καφενεία στη Γερμανία και ότι κάποιος εργάτης εκεί μετανάστης τις έπαιρνε για να τη λύγει, ας πούμε, δηλαδή. Οπότε έδωσα το έναυσμα, η Ακρόπολη ήταν κυρίως που ξεσπάθωσε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά τα ξεχασμένα, τα άγνωστα μάλλον τραγούδια. Ποιο λες να βάλουμε? Πάμε να ακούσουμε αυτό που έχετε με τον Κώστα, το Τριανταφυλλίδι.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το πιο σκαμπρόζικο, όπως λέω εγώ, και θα καταλάβει ο ακροατής, ας πούμε, πόσο τολμηρά ήταν για την εποχή τους.

0: Για πες μου για την εποχή που ο Θοδωράκης σταματούσε τις συναυλίες και σε ανέβαζε πάνω και λέγες ποίημα.
1: Ναι, αυτό είχε γίνει πιο πριν ακόμα τότε, όπως το είπες, 20 χρονών. Ήμουνα και στο στρατό ταυτόχρονα, αλλά πέταγα τη στολή, ήμουνα εθελοντής στην αεροπορία από 18 χρονών. Εκεί γνώρισα και τον Χρήστο Λεοντή στον Άραξο. Οπότε με έπαιρνε, ναι, του άρεσε ένα ποίημα που είχα γράψει στην Επιθεώρηση Τέχνης, ένας άνθρωπος, που ήταν πραγματικά ωραίο και ακόμα μα τι προσωπεύει. Και σταματούσε τον Πιθηγότση, ας πούμε, στη μέση. Δεν ήξερε το κοινό, δεν με είχαν αναγγείλει. Έχουμε ένα νέο ποιητή μαζί μας. Θα διαβάσει ένα ποίημα, έβγαινα εγώ με το χειρόγραφο και το έλεγα σε στήλ Μαγιακόφσκι.
0: Ήταν από κάτω, κάπου είχα δει από κάτω, ήταν ο Βάρναλης, ήταν.
1: Ναι, μια φορά, εκτός από την πλάκα που γινόταν όπως στο Ναύπλιο, στο τζαμί. Το παλιό τζαμί που είχε γίνει και ήταν κάτω ο διοικητής της χωροφυλακής, ο πάντες, γιατί όταν έφτανε ο Μίκης εκεί γινόταν ο χαμός. Οπότε ναι, μεν τον κυνηγάγανε με εκείνο ή τον άλλο τρόπο, αλλά την άλλη μεριά τους λέγανε οι γυναίκες τους τι θα γίνει στην αυλή του Θεοδωράκη το βράδυ και θα πάμε πρώτη. Και οπότε ερχόντουσαν και σαν αυτοί και τους το διάβαζα εγώ, ένας άνθρωπος ή τα λοιπά, και κοιτάγανε, σου λέει τι γίνεται εδώ, ήρθαμε για τον Πιθηγότση. Και... αλλά την άλλη φορά γινόταν μια συναυλία στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής με τραγούδια του Λεοντή και του Λοΐζου. Τους προωθούσαν ο Μίκης και ο Μάνος, τους νέους ας πούμε συνέδες, και στίχοι Μάνου Ελευθερίου, δική μου, και απάγγειλα αυτό. Και ξαφνικά κάποια στιγμή, ενώ τις άλλες φορές τα κατάφερνα, δεν είχε έρθει ακόμα η περίοδος της ας πούμε αγοραφοβίας και της γνώσης όταν είσαι νέος. Αυτό. Αλλά παρόλα αυτά μπλόκαρα, γιατί βλέπω τον Βρετάκο και τον Ρίτσο μπροστά στην πρώτη θέση να παρακολουθούν τη συναυλία των νέων συνθετών. Οπότε σταμάτησε εντελώς. Σταμάτησε όλη η αίθουσα. Εγώ τίποτα. Έπαθα ένα για μισό λεπτό περίπου. Χαμογελούσε ο Ρίτσος, ας πούμε. Ξέρεις, ας πούμε. Στο τέλος βρήκα κάποια διέξοδο και συνέχισε, ας πούμε.

0: Και είμαστε στον αστερισμό των γραμμάτων από τη Γερμανία, τα ξεχασμένα αυτά τέσσερα τραγούδια, και έχω επιλέξει σε αυτό το πρώτο ημίωρο της συνάντησής μας να ακουστούν και τα τέσσερα. Θεωρώ ότι είναι πολιτιστικό γεγονός ότι έχουν βρεθεί αυτά τα τραγούδια. Εδώ είναι ο Μπέζος που τραγουδάει την Ευημερία. Κάτι γράφεις μέσα για τον Μπρέχτ. Θα έρθω στον Μπρέχτ μετά και σε σένα. Είναι πολύ ενδιαφέρον τι συμβαίνει στην εποχή του ίντερνετ. Εσύ το έχεις βιώσει. Πάμε να ακούσουμε και το τέταρτο αυτής της δουλειάς, που για μας είναι καινούργια βέβαια, αλλά εσύ την έχεις γράψει εδώ και 60 χρόνια. Είναι ο Κώστας και ο τίτλος είναι εξαιρετικός. Ήταν εσές ο Φουκαράς. Είναι ναι, Φουκαράς ο εσές.
1: Ναι, τώρα είναι γεράκο, έξω από, πουλάει, έχει ένα μπάγκο ας πούμε, πρώτα με τα πολεμικά χρόνια, πρώτη δεκαετία τι ήτανε. Αλλά έχει τις αναμνήσεις του και τα κρυφά του ντέρτια.
0: Για πάμε στο Φουκαρά, τον εσές.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος από την Αθήνα των αδειούχων του Ιουλίου. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στις εθνικές οδούς, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κολυρέη και Σπαράγγες του πύργου Ηλίας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών. Με μήνυμα του 112 καλούνται οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η Ρένα Δούρου.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
16: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
17: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
18: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
19: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
20: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
19: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Σας έλεγα ότι ξέραμε τον Φόντα Λάδη από την αρχαιότητα, τον τραγουδάγαμε. Αυτοί είναι μερικοί, αυτοί που ακούσαμε, μερικοί από εκείνους τους στίχους που τραγουδάγαμε πριν ακόμα γεννηθούμε, στις διαδηλώσεις, στις κινητοποιήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι όταν τα τραγουδάγαμε δεν καταλαβαίναμε τι τραγουδάμε και γιατί τα τραγουδάμε. Εσύ πότε το έγραψες αυτό, Φόντα?
1: Αυτό το έγραψα εκεί τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, μια σειρά από τραγούδια που φτιάξαν σιγά σιγά μια ενότητα, αργότερα την ονόμασα Καθημερινός Φασισμός, εμπνευσμένος και από το περίφημο έργο του Μιχαήλ Ρομ, που είναι Συνηθισμένος ή Καθημερινός, είναι δύο εκδοχές. Τα είχε μελοποιήσει ορισμένα από αυτά ο Γιώργος Τσαγκάρης. Χάθηκε αυτή η ηχογράφηση, οι εταιρείες αρνούνταν να τα βγάλουν. Ιδιαίτερα ο Πατσιφάς της Λίρα είχε πάθει, μου λέει, θα αυτοκτονήσω, δεν μπορώ άλλα πολιτικά τραγούδια, κύριε Λάδη, σας παρακαλώ, κτλ. Οπότε αργότερα, ίσως και καλύτερα από μια άποψη, τα έδωσε κάποια
0: από αυτά. Τρούτσικος, έτσι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, έλεγα δεν καταλαβαίναμε τι τραγουδάγαμε, διότι τότε λοιπόν που εμείς τραγουδάγαμε αυτό το τραγούδι, το αιώνιο τραγούδι, το αθάνατο τραγούδι, πιστεύαμε ότι είχαμε τελειώσει με τον φασισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά από 30 χρόνια, από όταν η δική μου γενιά το τραγουδούσε αυτό, μας προκύπτουν οι ναζισταράδες της Χρυσής Αυγής και μας προκύπτει αυτή η μαυρίλα η παγκόσμια. Γι' αυτό σε ρωτάω πότε εσύ το γράφεις αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, το γράφω σε μία από τις περιόδους που κάθε τόσο ο φασισμός σηκώνει κεφάλι. Όπως βλέπεις, δόξα τω Θεώ, και τώρα ακόμα έχουμε, και γι' αυτό είναι επίκαιρα και τα δύο από τα ανεπίδοτα τα και, γράμματα από τη Γερμανία, γιατί έτυχε αυτά που είχαν κρατηθεί, γιατί δεν μπορούσε να γίνει ένας δίσκος με 18 τραγουδία. Αυτός ήταν ο λόγος που είχαν κρατηθεί και μετά ξεχάσαμε.
0: Έλεγα προηγουμένως για την εποχή του ίντερνετ και τις ανοησίες ότι, βέβαια αυτό είναι πολύ κολακευτικό για σένα, γραφόταν ίσως και για χρόνια, ότι οι στίχοι που ακούσαμε είναι του Μπρέχτ. Σε μπέρδεψαν με τον Μπρέχτ λοιπόν.
1: Έγινε
0: αυτή, δεν είναι παιδιά του Μπρέχτ, είναι του Φόντα του Λάδη.
1: Κάποιος το είπε, κάποιος άλλος λέγανε, ξέρεις, αυτές τις συζητήσεις που γίνονται στο ίντερνετ, οι ατέλειωτες, ότι όχι, όχι, αλλά το έχει μεταφράσει ο Λάδης, λέγανε, ας μην τα λοιπόν. Τέλος πάντων, ναι, η καλύτερη, έτσι, πιο επίκης, αυτή ήταν η φίλη μου, η Μακαρίτσα, η Αριστούλα Ελληνούδη, που μου έλεγε, μου λέει, αυτά που γράφουν εσύ έχεις αφομοιώσει. Ότι κάτι πρέπει να έχουμε αφομοιώσει και κάπως δεν μπορεί όλα. Και αυτή ακόμα είναι όλη τη διδασκαλία του Μπρέχτ, ας πούμε, είσαι ο καταλληλότερος να γράφεις αυτό το ιδίωμα, μου λέει.
0: Λοιπόν, δεν είναι ο Μπρέχτ, είναι ο Φόντας Λάδης μαζί μας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.

0: νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Ω, πάπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
13: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: 21 και 22 Αυγούστου.
16: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
17: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό είναι ένα ακόμα από τα αιώνια, τα αθάνατα τραγουδιά του Φόντα Λάδη, και είναι αιώνιο και αθάνατο, γιατί οι εργάτες θα υπάρχουν πάντα. Βιομήχανοι χωρίς εργάτες είναι δύσκολο να υπάρχουν. Εργάτες χωρίς βιομήχανους είναι πιο εύκολο. Συνόδευσε στο φέρετρο του Λοΐζο από τη Μόσχα.
1: Ναι, από μια συγκυρία βρέθηκα εκεί, ενώ όσο ήταν ο Μάνος από αρκετούς μήνες πριν, μετά από ένα δεύτερο εγκεφαλικό, και γινόταν μια προσπάθεια μήπως εκεί οι συνθήκες σε ένα πολύ καλό νοσοκομείο, και εγώ είχα πάει για να μάθω ρώσικα στο Ινστιτούτο Πούσκιν που ήταν το χόμπι μου, ας πούμε. Οπότε συνέβη αυτό και μου είπανε, ας πούμε, και έφερα το Μάνο, έγινε κηδεία, και την άλλη μέρα ξαναγύρισα στη Μόσχα.

0: Πώς γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια μας?
1: Αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν εκεί στις αρχές της μεταπολίτευσης, με εμπειρίες και που είχα από την Ευρώπη, τους αγώνες στην Ιταλία που είχα μείνει 6 χρόνια, αλλά κυρίως τα οράματα και τα όνειρα που άνοιγε η καινούργια εποχή, και οι αγώνες που αρχίσαν αμέσως να εκδηλώνονται μετά από 6,5 χρόνια έτσι σιωπής και φοβέρας. Ξέσπασε όλο αυτό το πράγμα, απεργίες της Λάρκο, θυμόμαστε τι γινόταν, της Πυρκάλ, οπότε μου λέει και ο Μάνος, αυτό το δίσκο, αυτό το κύκλο τραγουδιών που τόσο καιρό λέμε από τα νιάτα μας, είμαστε ήδη πάνω από 30 και έλεγε από τα νιάτα μας, να κάνουμε εργατικά τραγούδια, πώς θα το κάνουμε? Γιατί είχαμε γράψει το από τη συνοικία, όπως είπαμε πριν, οπότε υπήρχε η μαγιά και ο σπόρος, και το έδωσα εγώ μια σειρά από τραγούδια. Βάλαμε στο τέλος και φτιάξαμε ένα τραγούδι, το εισαγωγικό, το «Λιώνουν τα νιάτα μας στη βιο πάλι», που είχε...
0: Πώς νιώθεις όταν τα ακούς αυτά τα τραγούδια στις συγκεντρώσεις?
1: Πολύ, πολύ όμορφα.
0: Δεν υπάρχει συγκέντρωση που δεν ακούγονται αυτά τα τραγούδια.
1: Καμιά φορά περνάω, γιατί τώρα παλιά ήμουνα μέσα, αλλά τώρα περνάω απ' έξω ή από τον παρακάτω δρόμο, αν ακόμα κάνω καμιά βόλτα, και τώρα να ξέρεις ότι κατεβαίνει ένα ποτάμι από την Πανεπιστημίου Συνάση Στραδίου και να ακούς να λένε τη τσιμινιέρα. Κάποιος άλλος θα έλεγε ένα λεπτό του λεπτού να έπαιρνα από κάθε εκτέλεση του τραγουδιού, θα είχα γίνει πλούσιος, αλλά εγώ γίνομαι πλούσιος έτσι ακούγοντάς τα, ας πούμε.

0: Real FM. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
1: Ρυθμιστή. Η ώρα είναι 8.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Περισσότερα στο philathlos.gr. weather.
16: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με τον Φόντα Λάδη. Ποίηση, θέατρο, δημοσιογραφία, πεζά, δοκίμια, εκδηλώσεις. Κοιμάσαι καθόλου?
1: Κοιμάμαι, αλλά πότε κοιμάμαι?
0: Είσαι αιώνιος φοιτητής εσύ, ε?
1: Κοιμάμαι την ημέρα. Και είχα γράψει ένα παιδικό τραγούδι κάποτε, και σε ένα δίσκο που τραγουδούσε η Τάνια Τσανακλείδου, Άρης Μάρης Κουγουνάρης, με μουσική του Τόκα. Και μου ήρθε έτσι ένα τετράστιχο και λέω, γεια σου Τάνια, γεια σου Μάρη, με τη Τόκα, με την Χρυσή σου Ρόκα και τα λοιπά που μου έρχεται. Και λέω, γεια σου και σε ένα Φόντα Λάδη που ροχαλίζεις το πρωί και γράφεις όλο το βράδυ. Και ήρθε και έδεσε τώρα.
0: Σπαρτή.
1: Η γέννηση, ναι, στην κατοχή.
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ανακαλύπτεις τον έφηβο Λάδη, τον αιώνιο έφηβο, στη Δράμα βασικά.
1: Μπράβο.
0: Η Δράμα, ναι, ναι. Το τόπο.
1: Μια ζωή γυρίζαμε, είτε τις γειτονιές Αθήνας, συνοικίες, αλλάζαμε σπίτια, είτε πόλεις, γιατί ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, είναι γυμνασιάρχης, φιλόλογος, από αγροτική οικογένεια, αυτοδημιούργητος, και αυτό το πράγμα τότε τους εκπαιδευτικούς και τους στρατιωτικούς ιδιαίτερα δεν στεκόσουν, να ήσουν με τα μπαγκάζια έτοιμα για την επόμενη μετάθεση. Οπότε βρέθηκα στη Δράμα και ήταν πολύ σημαντικό, δεύτερη πατρίδα μου, παρόλο που έμεινα μόνο 2 χρόνια, γιατί ήταν δόξα Δράμας τότε. Στα αυτά, Κασατζίδης από τον ομό Δράμας.
0: Λουκανίδης ήταν τότε στη δόξα.
1: Ήταν τα αδέρφια Λουκανίδη, ναι. Ναι, και μάλιστα ο Θανάσης ο Λουκανίδης είχε, ας πούμε, το πρώτο προποτζίδικο της Ελλάδας, σαν κίνητρο, ας πούμε, σχεδόν επαγγελματικό, με τον Ιγνατίου είχαν στο ιατρικό δρόμο της Δράμας ένα πρακτορείο. Οπότε εκεί έβγαλα τις πρώτες μαθητικές εφημερίδες, ήμουν ανταποκριτής στα αθλητικά χρονικά με τη Δράμα και τη Δόξα, ας πούμε, και έγραψα τα πρώτα διηγήματά μου στον τοπικό τύπο. Οπότε ήρθα, έγινε αριστερός από παρέες, ας πούμε, διανοωμένων λίγο μεγαλύτερων από είχαν τελειώσει το γυμνάσιο, ίσως και το πανεπιστήμιο, η ελίτ, ας πούμε, της πόλης, Μπετόβεν, Ρίτσος, Βρετάκος και τα λοιπά, αλλά κυρίως η κοινωνική κατάσταση, όλος ο νομός Δράμας, μετανάστες, καπνοτόπια, όλοι μου οι φίλοι, οι συμμαθητές από χωριά και μέναν σε κάτι δωμάτια, τρεις-τρεις και τα λοιπά. Όλα αυτά με κάνανε, ας πούμε, να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Οπότε ερχόμενο στην Αθήνα πήγα στα γραφεία του περιοδικού Επιθεώρησης Τέχνης να τους δώσω τα πρώτα μου ποίηματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν σε ηλικία 18 χρονών στη στήλη νέοι ποιητές.
0: Την πρώτη εφημερίδα την έχεις βγάλει στο σχολείο, έβγαζες τη σχολική εφημερίδα?
1: Την πρώτη μου εφημερίδα την έκανα 5 ετών, που είχα, μάλλον εκεί λίγο στον ήπιο, μεταξύ πρώτης δεν θυμάμαι, που είχα πάθει και μία και κάθισα ένα χρόνο, δεν πήγα σχολείο, και είχα ένα φιλαράκο λίγο μεγαλύτερο που που έκανε ωραία σκίτσα, και φτιάξαμε ένα περιοδικό χειρόγραφο, το στείλαμε στον Ανεμοδουρά που έβγαζε
0: το μικρό
1: ήρωα, yeah. Αλλά τότε έβγαζε πιο πριν τον Υπεράνθρωπο, τον ελληνική εκδοχή, και είχε έναν ήρωα, τον Κοντοστούπη. Εμείς φτιάξαμε λοιπόν ένα περιοδικάκι ο Κοντοστούπης και το στείλαμε.
0: Στα 5 έγινε
1: στα
0: αυτό.
1: 6, 5, ξέρω 6. Εγώ. Οπότε μας απάντησε και έγραψε στο μέσα στο περιοδικό ότι, αγαπητοί μου μικροί φίλοι, πήρα το καταπληκτικό περιοδικό σας κτλ.
0: Με τον Γκιόνι φτιάχνετε μετά τη Χούντα ένα περιοδικό το οποίο δεν ήταν μακρόβιο. Ωστόσο, η έγκλη του φτάνει μέχρι και σήμερα.
1: Μερικά πράγματα δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί είχε επιτυχία αυτό το περιοδικό. Δηλαδή το βγάζαμε χήμα, αυτοσχεδιάζαμε, δεν ξέραμε να κάνουμε σελιδοποίηση, βάζαμε. Αλλά επειδή είμαστε μέσα στην καρδιά των γεγονότων, ήταν όλοι φίλοι, βάζαμε, φαίνεται, πράγματα που ενδιαφέραν τον κόσμο. Έπειτα, δηλαδή καλλιτεχνικά, έπειτα δεν υπήρχε άλλο. Υπήρχε το Αντί, υπήρχαν άλλα περιοδικά ή κομματικά ή πολιτικά, με τη μεταπολίτευση που δίψαγε ο κόσμος, αλλά ένα καθαρά πολιτιστικό περιοδικό Δεν υπήρχε και μάλιστα αισθανθήκαμε και λίγο και την ανάσα πολλών που μας ρωτάγανε, ας πούμε, πολύ ωραία, αλλά που ανήκετε, ας πούμε. Δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε, δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας και σε καμιά κατάσταση ότι ένα πολιτιστικό περιοδικό μπορούσε να είναι στον χώρο της αριστεράς, αλλά να μην ανήκει δηλαδή. Οπότε μετά πολλά 18 μήνες καταφέραμε να κρατηθούμε. Αλλά άφησε πραγματικά αποτύπωμα.
0: Χούντα, φεύγεις Ιταλία.
1: Χούντα μένω καταρχήν 6 μήνες, παρανομία δηλαδή, την παρανομία. Όποιον βλέπανε από την νεότερη γενιά που δεν είμαστε στις λίστες των πρώτων συλλήψεων, τους μαζεύανε μετά. Τους βλέπανε στον δρόμο, όποιος έκανε. Οπότε αναγκαζόμαστε, δουλειά δεν υπήρχε.
0: Κρύβεσαι εκείνη την περίοδο.
1: Κρυβόμαστε. Ναι. Πότε στην αρχή σε φίλους, μετά. Αυτά και αρχές Σεπτεμβρίου πιάνει το πρώτο κλιμάκιο του ΠΑΜ. Ήταν τότε τέλος πάντων στο σπίτι του Μάνου του Λοΐζου, ο οποίος είχε κυπριακό διαβατήριο. Τον καλέσαν στην ασφάλεια γιατί εκεί κάποιοι μας μοιράζανε τις εκδόσεις, ας πούμε, τα έντυπα του πατριωτικού μετώπου. Ο Λοΐζος και του λένε, κοίταξε να δεις, θα σε απελάσουμε ή μη βασίσεις το ότι είσαι κυπριακής καταγωγής. Και έτσι, ας πούμε, ήρθαν και σε μένα, ευτυχώς έλειπα εκείνη τη στιγμή, για να δούνε ποιος κρύβεται σε αυτό το σπίτι, και είχα ένα παλιό διαβατήριο που είχα βρεθεί στο εξωτερικό το 65 και έφυγα άρον-άρον για το αεροδρόμιο. Και τα λεφτά που είχα μαζί μου δηλαδή φτάνανε να φτάσω μέχρι τη Ρώμη. Αυτό καθόρισε το γεγονός ότι όπου μας περιθάλψαν αμέσως υπήρχε ένα αυτή των πολιτικών κομμάτων, ένα όχι σωματείο, τέλος πάντων, ένας φορέας που αμέσως για μερικούς μήνες, μέχρι να μάθεις τη γλώσσα, μέχρι να σου δίνανε, σε πήγαινε σε μια πανσιόν, όπου βρήκα το Μάνο, το Λοΐζο, που είχε φτάσει 10 μέρες πριν και ούτε περίμενε ότι θα δείξει ξαφνικά εμένα. Δηλαδή πρώτα έφυγε ο Μάνος και το λέγαμε, ρε μπαγάσα, φεύγεις, δεν τρέπεσαι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και μετά από 2-3 μέρες ήρθε η αστυνομία στο δικό μου σπίτι. Ναι, η Ιταλία, ταξίδια σε όλο τη κυρίως αντιδικτατορική δράση, δεκαετία φοβερή, ξέρεις τώρα τι γινόταν το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 εκτός από τη Χούντα στην Ελλάδα, τι άλλο γινόταν σε όλο τον πλανήτη.
0: Η Ιορδανία πώς έφτασε?
1: Μπα και που το ξέρεις εσύ ότι έφτασε.
0: Κάτι έχω ακούσει.
1: Όχι, δεν ήταν τίποτα. Η Ιορδανία, αφού κάθισε ένα-δυο χρόνια στη Ρώμη και αφού είχαμε μια έτσι ο καθένας μια ενεργή δράση, μαζεύαμε λεφτά, βγάζαμε έντυπα, τα στέλναμε κρυφά στην Ελλάδα, ανήκαμε σε διάφορες ομάδες ή σε κόμματα όπου οι ιδέες πηγαίνουν ερχόντουσαν, βράζανε οι δρόμοι. Σκέψου τώρα, Γαλλικός Μάης, Πράγα, Θάνατος Τσέ, φοιτητικό κίνημα, Βιετνάμ, δηλαδή δεν σταματάει, πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα, τα πάντα, ας πούμε, μέσα σε 2-3 χρόνια. Μέσα σε αυτό το κλίμα υπήρχε και το Παλαιστινιακό, που δυστυχώς υπάρχει ακόμα, και κάποιες ομάδες φτιαχνόντουσαν και πηγαίναν εκεί για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους Παλαιστίνιους και να πάρουν και ένα πολιτικό, κυρίως, όχι τόσο στρατιωτικό μάθημα από τον αγώνα των Παλαιστινίων. Και έτσι βρέθηκα στην Ιορδανία.
0: Αυτό που ακούσαμε, γιατί ξεχάστηκα, είναι το πρώτο τραγούδι, το
1: Καράβι Αλίτες, ναι. Είναι το πρώτο, γράφτηκε με τον τρόπο που έγραφε ο Μάνος πολύ συχνά τα τραγούδια. Του ρώταγε τη γνώμη σου για τη μουσική, σου λέγε τη γνώμη του για το στίχο, αλλάζαμε κάτι. Και συγκεκριμένα αυτό το γράψαμε σε ένα πατσατζίδικο του Νόντα, που ήταν ανάμεσα σε δύο θέατρα στην αρχή της Αλεξάνδρας, το Πάρκ και το Μετροπόλιταν. Στο ένα έπαιζε ο Θεοδωράκης στην όμορφη πόλη, στο άλλο έπαιζε ο Χατζηδάκης στην Οδό Ονείρων. Εμείς τι κάτι ξημερώνει, βραδιάζει εκεί, ας πούμε, να ακούμε, να μπαίνουμε, να βγαίνουμε. Οπότε στο ενδιάμεσο ήταν αυτό το στέγη που ξενυχτούσε. Σύγναζε ο Τάσος ο Λιβαδίτης, σύγναζαν οι πάντες. Δυστυχώς σύγναζε και ο Μανιαδάκης, ο περίφημος, εκεί στα γεράματα. Ο
0: υπήρχε ακόμα, αυτός.
1: Ναι, και τον αγνοούσαμε, αλλά ερχόταν εκεί. Κάπου καθόταν, ας πούμε, και με μια κιθαρούλα ο Μάνος γράψαμε το Καράβι Αλίτες σιγά σιγά. Να φανταστείς τώρα, παράγγελνες, ας πούμε, μισή μερίδα μακαρόνια, μισή μακαρονάδα, μισή φέτα, ολίγη από φέτα, ένα καρτούτσο και τα λοιπά. Και εγώ θα δώσω ώρες ατέλειωτες. Οπότε εκεί γράφτηκαν τα καραβιαλίτες.

0: Για πες μου για τη Βαλπονία.
1: Η Βαλπονία, το πραξικόπημα στη Βαλπονία, είναι ένα θεατρικό έργο που άρχισα να το γράφω στην παρανοία, που σου έλεγα ότι έμενα από εδώ και από εκεί στη διάρκεια της Χούντας. Οι αντιδράσεις μου, οι συναισθηματικές στην αρχή, για αυτό που είχε γίνει. Γιατί όλο είναι ένα, ας πούμε, θεατρικό, το οποίο το δούλεψα αρκετά χρόνια. Το 1970 στη Ρώμη πια το μεταφράσαμε και στα Ιταλικά και πήρε και ένα βραβείο εκεί σε ένα διαγωνισμό στο Σανταρκάντζελο.
0: Το πρώτο βραβείο.
1: Τη Ρωμάνια, ναι. Και στην ουσία είναι ένα μονόπρακτο όπου ένας λαός, μια μικρή χώρα, ένα πριγκιπάτο της Ευρώπης, γίνεται ένα πραξικόπημα. Πώς αντιδράει ο λαός και τι κάνει. Γιατί στην ίδια χώρα έχουν γίνει 10 πραξικοπήματα, 2 εμφύλοι κτλ. Οπότε έχει και χωρικά. Αυτό σιγά σιγά ολοκληρώθηκε, βγήκε και σε βιβλίο σχετικά πρόσφατα από τη σύγχρονη εποχή. Και μέσα εκεί έχει και τραγούδια. Κάποια τραγούδια, ένα από αυτά είναι αυτό που ακούμε, σε αυτό, μουσική Γιώργου Κομπογιάννη. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα CD όπου τραγουδάει η Πολυξένη Καράκογλου αυτό τα τραγούδια όλα, και, αλλά προέρχεται, λέμε τώρα, από το θεατρικό Βαλπονία που με ρώτησες. Τώρα γίνανε διάφορα και στους 11ους στην Ρωμανία κάναμε και το λεγόμενο, τότε το λέγανε θέατρο γκουερίλια, δηλαδή θέατρο δρόμου. Και είχα πάει εγώ με 40 φοιτητές και αυτοεξόριστους Έλληνες από τη Ρώμη με πούλμαν και κάναμε ένα, ας πούμε, happening, ένα, αυτό που κάνουν καμιά φορά. Αλλά ήταν τόσο ζωντανό που ήρθε η αστυνομία, η χωροφυλακή τότε, από το Ρίμινι, και μας έπιασε και έτσι είχε πλήρη επιτυχία.
0: Τα τραγούδια του νόμου και της τάξης.
1: Ναι. Μια συλλογή έφτιαξα από πολιτικό στίχο που άλλα είναι από θεατρικά, άλλα είναι έτσι γραμμένα, διάφορες προελεύσεις, ας πούμε, όπου σαν βιβλίο βγήκε πρώτα από τη σύγχρονη εποχή και έτσι ξεκίνησε και μια πολύ γόνιμη τα τελευταία 3-4 χρόνια συνεργασία μου με τον εκδοτικό οίκο αυτό. Ήταν το πρώτο βιβλίο. Σε συνέχεια 9 από αυτά τα τραγούδια, τα τραγούδια του νόμου και της τάξης με τον ίδιο τίτλο, βγήκανε με την Πολυξένη την Καράκογλου σε ένα βιβλιαράκι CD.
0: Πάμε να πάρουμε λοιπόν μια γεύση και από αυτή την δουλειά. Πάμε να ακούσουμε την Πολυξένη, ο Κοντιλοφόρος.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, δεν σε προλαβαίνω. Δεν σε προλαβαίνω. Τα κυριακάτικα, το τετράδιό μου, λογοτεχνία για παιδιά, μικρές σημαίες. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Ανατομία ενός εγκλήματος.
1: Ανατομία ενός εγκλήματος. Στίχοι που γράφτηκαν πριν από πολλές δεκαετίες, πρωτοδημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Πολιτιστική που έβγαζε ο Αντώνης ο Μακαρίτης ο Στεμνής.
0: Α, δεν είπαμε για το περιοδικό με τον Γκιόνι, το
1: τετράδιο.
0: Το τετράδιο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Είναι γνωστό τίτλο, έχει και άλλα περιοδικά έχουν βγει με αυτό το τίτλο και συνεχίζουν να βγαίνουν, είτε αυτό, αλλά το σκεφτήκαμε πάρα πολύ τέλο πάντων και το βαφτίσαμε τετράδιο. Ήταν και η Φρίντα η Μπιούμπη, η δημοσιογράφος στην αρχική ομάδα, αλλά με τις πρώτες δυσκολίες ή για κάποιους λόγους το τρίτο τεύχος, γιατί μας συλλάβανε όταν το βγάλαμε δηλαδή μέσα στη Χούντα, ήρθαν ένα πρωί και μας πήγαν στο Πάμπαλι. Οπότε λέω, όλες κοιτάξτε να δείτε, τώρα καταλαβαίνουμε, λέει Σαββόπουλος, Γαβράς, βλέπουμε η δισογραφία, κόφτε το, γιατί ας πούμε είχαν αρχίσει να ξαναστέλνουν τότε και νέους ας πούμε στη Γιάρο νομίζω, τον Πατελή, τον Βούλγαρη είχαν στείλει κτλ. Και μας άφησε με την προϋπόθεση, γιατί ήταν από τη Δημητσάνα, από όπου έτυχε να είναι και ο Γκιόνης, αλλιώς δεν θα την είχαμε. Και τρεπόταν, ως λέω, Μπάμπαρης δεν μπορώ να πηγαίνω, ας πούμε, στη Δημητσάνα. Αλλά μετά από 10-15 μέρες άρχισε το Κυπριακό, το πραξικό με αυτά, πέσανε, οπότε το επόμενο τεύχος έτσι κι αλλιώς ήταν επί μεταπολίτευσης.
0: Ανατομία λοιπόν, ενός
1: Ανατομία είναι λοιπόν, γράφτηκαν παλιά, στη δεκαετία του 70. Από τότε τα σκίτσα ρε ο Στάθης του αρέσανε, που ξεκινούσε σαν σκιτσογράφος. Έχουμε μια συνεργασία 50 χρόνια και πόσο, τους γνώρισα 40 με τον Στάθη, να μην λέω και την ηλικία του, καλά τη δική μου. Αλλά μετά ήρθε η στιγμή που τα πήρε ένας συνθέτης που είχε κάνει μια ωραία δουλειά σε στίχους του Καμπανέλη, και εγώ ήμουν στην Αμερική για μια έρευνα που έκανα για κάτι που είχα αφήσει η Μίτερλες στο Λος Άντζελες, και άκουσα μια σειρά τραγουδιών που σε ποιήση Καμπανέλη, λέγεται ο συνθέτης Σπύρος Εξάρας, είναι κιθαρίστας, ζει στη Νέα Υόρκη, μεγάλος τζαζίστας και τα λοιπά, του τάστηλα και φτιάξε μια πολύ ωραία σειρά από 11 αστυνομικά τραγούδια, έτσι τα ονόματα.
0: Παρέκαμψα αυτό που είπες για το Στάθη, πυργαίος είναι, του αξίζουν όλα να τα πάθει. Λοιπόν, για πες μου κάτι, πώς τα έλεγες, πώς το έλεγες το πολιτικό τραγούδι, τραγούδι πολιτικής ψυχαγωγίας, διδακτικό τραγούδι, πώς το...
1: Κοίταξε, υπάρχει το πολιτικό τραγούδι, έχει υποείδη, λογικό είναι υβρίδιο, μπορεί να συγγενεύει ένα πολιτικό τραγούδι να έχει και ερωτικό στοιχείο μέσα, να έχει και τα πάντα, και θρησκευτικό μπορεί να έχει όπως το spiritual και να είναι και πολιτικό. Αλλά έχω μια θεωρία για το πολιτικό τραγούδι που έχω γράψει ένα άρθρο παλιά στο Ριζοσπάστη και επαναλαμβάνεται, ότι υπάρχει και το αυστηρά πολιτικό τραγούδι, ας το πούμε το μπρεχτικό, που έχει πάρει αυτή την, το οποίο πιστεύω υπηρετώ στο μεγάλο βαθμό όσο μπορώ, κατά καιρούς εκεί ανήκουν τα τραγούδια του νόμου και της τάξης. Η ανατομία ενός εγκλήματος είναι, ας το πούμε, αστυνομικά τραγούδια τα ονομάζω, ή τραγούδια κόμικ. Αυτό είναι μια άλλη μικροθεωρία που αφιάχνουν αυτή την εποχή. Ξεκινάει από τα γράμματα από τη Γερμανία, δηλαδή ότι ένας κύκλος τραγουδιών μπορεί να δώσει την ατμόσφαιρα και την ουσία για ένα κόμικ, σαν να είναι τα γράμματα από τη Γερμανία, έχει τύπους, χαρακτήρες. Αυτά. Δεν μιλάω για τραγούδια όπως ο Νίκος, πώς λέει, ο Φωνιάς, πώς το λένε, του Γκάτσου, ναι, που είναι ένα κόμικ ολόκληρα, δηλαδή μόνο τους δημιουργούνται μια ιστορία. Λέω, στην αλληλουχία τους όλα τα τραγούδια είναι ένα κόμικ, ας πούμε.
0: Πολιτικό τραγούδι υπάρχει σήμερα? Η ραπ τι είναι?
1: Πολιτικό τραγούδι υπάρχει βέβαια σήμερα, αρκετά σημαντικό. Τις τελευταίες δεκαετίες παράλληλα η ραπ είναι βασική συνισταμένη, στο βαθμό που τα ξέρω και τα παρακολουθώ, αλλά κάτι ξέρω, ας πούμε. Κάποτε είχαμε κάνει μια με τους Υπεραστικούς, που είναι ένα συγκρότημα, είχαν και μια κίνηση.
0: Έτσι. Καταπληκτικά παιδιά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και υπέροχο συγκρότημα.
1: Μπράβο. Είχαν τη τέχνη εν κινήσει. Τότε ήρθαν και με βρήκαν να μου ζητήσουν την άδεια για να χρησιμοποιήσουν το στίχο, το καθημερινός φασισμός, σε κάποια δουλειά τους. γίναμε φίλοι. Λοιπόν, κάναμε μια καταγραφή και βρήκαμε ότι είναι δεκάδες τα συγκροτήματα που κάνουν πολιτικό τραγούδι. Τα άκουσα όλα, τους είπα αν μπορούν να κάνουν ένα μικρό φεστιβάλ πολιτικού τραγουδιού, το να τάλω διάφορες ιδέες. Δεν έγινε κάτι. Τότε ήρθα λοιπόν στη συνάφεια, ξέρω τους social waves, ξέρω τους, ας πούμε, τους άλλους, όχι τους υπεραστικούς, πώς λέγονται,
2: οι κινητοί
1: και τα λοιπά. Μετά βρέθηκα στις κινητοποιήσεις που γίνανε έξω από το Εθνικό Θέατρο για τις παραστατικές τέχνες τότε, και βρέθηκα, δηλαδή, να βλέπεις τώρα δεκάδες χιλιάδες νεαρούς και να κατεβαίνουν την Αγίου Κωνσταντίνου και να ξέρουν όλα τα τραγούδια που είπαν τα συγκροτήματα και τα πολιτικά και να τα τραγουδάνε όλα μαζί, σε πιάνει σηκώνει τρίχα σου, δηλαδή είναι φαινόμενο. Βέβαια η ραπ έχει μουσικά όρια, ας πούμε. Πέρα από το, τα άλλα τα, που αρχίσανε με αγγλόφωνο στίχο, σιγά σιγά εξελίχθηκε, αλλά βλέπεις καταφεύγουν στο δημοτικό τραγούδι ή σε επιτυχίες όπως το «Ημέρα εκείνη θα αργήσει» που μόλις ακούσαμε, για, και βάζουν ας πούμε και δικούς τους στίχους, λένε τώρα έτσι τα τίβο όπως λέγεται αυτό το μόνοι τους, αλλά χρειάζεται μελωδία το πράγμα και καταφεύγουν σε τραγούδι.
2: Πάμε να ακούσουμε «Ανατομία ενός εγκλήματος», Γιώργος Νταλάρες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πριν κλείσουμε, πες μου δύο λόγια για την αστυνομική λογοτεχνία.
1: Έχω γράψει αρκετά, αλλά πάνε παράλληλα με όλα τα άλλα. 4 βιβλία, ετοιμάζω κάποια άλλα. Είχα γράψει από το δεκαετία του 80 ένα άρθρο στο Ριζοσπάστη πάλι, συνηγορία υπέρ της αστυνομικής, που αναφέρεται και στην ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, ότι έκανε μια τομή αυτό το άρθρο. Ας πούμε, αναφέρομαι στη γνώμη του Μπρέχτ πάλι, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε αυτό, του Μπόρχες, του Ντίρεμα, του Φρίς, που γράφουν καλή αστυνομική λογοτεχνία. Αυτό που λέω εγώ καλή, έχουμε πολλές σχολές. Είναι η σχολή του του Ντόιλ, του Τσέστερτον, υπάρχει η Αμερικάνικη σχολή, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτά τα θέματα. Εγώ μαζί με τη διτήνα τη Δανέλη είμαστε οι πρώτοι που γράψαμε μετά από το Γιάννη Μαρή, και το αναφέρεται γι' αυτό, ας πούμε, αστυνομική. Δηλαδή βοηθήσαμε στην αναγέννηση του είδους και να προσεχθούν οι θετικές πλευρές της αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Λοιπόν, υπόσχεσαι ότι θα τα ξαναπούμε. Και
1: πολύ ευχαρίστω.
0: Το λέω αυτό γιατί κλείνοντας.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: είμαστε ακόμα.
0: Αυτό ακριβώς. Εσύ έχεις κατακτήσει μία αθανασία, την οποία προφανώς δεν τη γνωρίζεις, αλλά δεν το γνωρίζεις ή εν πάση περιπτώσει δεν θέλεις να μιλάς γι' αυτό. Εγώ που θέλω να μιλάω γι' αυτό, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται, ενώνονται, παλεύουν, διεκδικούν, κινητοποιούνται, απεργούν, οι άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε οξυγόνο, το οξυγόνο του δίκαιου, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, θα σε τραγουδάνε αιώνια, θα τον τραγουδάμε αιώνια τον Φόντα Λάδη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ
1: και,
0: και κυρίως θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας, που είσαι με εμάς.
1: Ωραία. Το έπιασε το υπονοούμενο.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βάθια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
7: ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά 8. Όχι, περίμενε. 9 λεπτά μετά τις 9. Περίμενα να πάει 9.
1: Το πέτυχες όμως αυτό.
0: Γιατί έκανε έτσι τη
1: βιβλία. Πολύ ωραία το πέτυχες. Πάρα πολύ ωραία.
0: Βράδυ Παρασκευής. Καλησπέρα.
1: Ωραίες ημέρες οι Παρασκευές. Να το πούμε.
0: Έχει κίνηση πολύ έξω.
1: Αγία Μαρίνα σήμερα.
0: Ναι, είναι της Αγίας Μαρίνας.
1: Χρόνια πολλά στις Μαρινούλες μας.
0: Ναι.
1: Τι όμορφο όνομα. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, εμένα με στεναχωρεί πολύ γιατί τη λέγανε τη γιαγιά μου Μαρινά που με έχει μεγαλώσει. Και κάθε χρόνο τέτοια μέρα, παραμονή δηλαδή, πήγαινα πάντα στο, στην Εκάλη. Είπα και στο Σταυρακάκι να πάμε, αλλά με γαντέμιασε.
1: Ναι. Μου το είχε πει ότι είχατε σκοπό να πάτε χθες.
0: Ναι, ναι. Και πήγαινα, ας πούμε, έπαιρνα λουκουμαδάκια και τέτοια. Λοιπόν, είναι ωραία μέρα, ναι. Έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Έχει εκνευριστική ζέστη.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ ο Σταυρακάκης.
1: Άκουσα κι εγώ τη φωνή του. Λες να έχουμε παρεστήσει σκηνές.
0: Κάτι άλλο.
1: Συγχρονίστηκαν οι παρεστήσεις μας.
0: Και εσύ τα άκουσες.
1: Και εσύ, Μαρία.
0: Εντάξει.
1: Μαρία Χριστόδουλου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων.
0: Α, είναι και ο Διβάνης εδώ.
1: Είναι και ο Διβάνης
0: εντάξει,
1: εδώ.
0: Ωραία.
1: Και αρχίσαμε.
0: Ναι, με τι αρχίσαμε.
1: Με την Billie Holiday, δηλαδή την Lady Sings the Blues. Η οποία σαν σήμερα το 1952 έφυγε από τη ζωή. Διαβάζα ότι η εξάρτησή της, η πολύ μεγάλη εξάρτησή της, η καταστροφική εξάρτησή της από το αλκοόλ της τύχησε τη ζωή. Μια σπουδαία, πραγματικά σπουδαία καλλιτέχνης η Billie Holiday. Όταν λέει έφυγε από τη ζωή στο λογαριασμό της, τώρα μιλάμε για μια γυναίκα η οποία έχει κάνει πάνω από 100 δίσκους, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο λογαριασμό της λέει υπήρχαν 70 cents. Είχε 70 cents, αυτά της είχαν μείνει. Τεράστια εξάρτηση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλοκαιρινή νύχτα και νομίζω ότι ειδικά αυτό το τραγούδι της Billie Holiday είναι... Για τις καλοκαιρινές
0: νύχτες
1: σαν αυτή.
0: Ναι, είναι, καλο... ναι, είναι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, τι έλεγα. Κίνηση πολύ έχει προς τα πάνω.
1: Όλη μέρα αυτή, σήμερα έχει να... κίνηση. Ξέρεις, σήμερα έκανε μεγάλες διαδρομές.
0: Μπορεί να φτύχει η Αγία Μαρίνα, αλλά είναι πολύ κάτω για να πιο
1: όχι,
0: πάνω.
1: Επειδή ήρθα από εκεί, ναι. Έχει το ανωδικό ρεύμα από την Κηφισιά ουσιαστικά και πιο πριν, έτσι, Κηφισιά, μέχρι την Αγία Μαρίνα της Εκάλης. Το καθοδικό δεν έχει.
0: Πού?
1: Το καθοδικό ρεύμα δεν έχει.
0: Το καθοδικό έχει.
1: Δεν έχει. Πολύ μικρή εκεί πέρα στην εκκλησία. Αλλά γενικά σήμερα είχε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Και ο Κηφισός που πέρασα και η παραλιακή που είχα κάποιες δουλειές και ήμουνα το πρωί.
0: Παραλιακή.
1: Ναι, ναι, είχε πάρα πολύ κίνηση σήμερα.
0: Κάνε δρομολόγια.
1: Έκανα πολλά δρομολόγια σήμερα, Μαντρέλη. Ναι. Πολλά δρομολόγια, ναι. Η αλήθεια.
0: Ναι. Χθες όμως τις καπουλάρες.
1: Χθες όμως τις καπουλάρες.
0: Και αυτό είναι, το βλέπω φρέσκο.
1: Ναι.
0: Πώς συνέβη αυτό?
1: Πήρα ένα καφέ.
0: Okay.
1: Ναι. Δεν πειράζει.
0: Okay.
1: Πιστεύω ότι δεν θα με πιάσει ιδιαίτερα.
0: Όχι.
1: Αλλιώς θα απολαύσω την καλοκαιρινή νύχτα.
0: Απλά ζηλεύω. Χθες λοιπόν τις καπούλαρες. Να πω δύο λόγια γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Χθες ήταν μία από αυτές τις μέρες που ήρθα και έφυγα.
1: Ναι. Λοιπόν. Από αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Διότι λόγω...
1: Πήραν πολλά τηλέφωνα από κόσμο.
0: Ναι, λόγω των θεμάτων αυτών της πέμασης που έκανα στις αρχές του έτους, έκρινε ο γιατρός μου χθες ότι έπρεπε επειγόντως να πάω στο νοσοκομείο. Πήγα λοιπόν στο νοσοκομείο επειγόντως και έχω να πω πάρα πολλά πράγματα ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω ποιος θέλει να τα ακούσει, ποιος δεν θέλει να τα ακούσει. Εγώ θα τα πω. Και αμαρτία δεν έχω.
1: Πέρασες πολλές ώρες, η αλήθεια είναι, στο νοσοκομείο.
0: Πέρασα πάρα πολλές ώρες χωρίς να κάνω τίποτα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία και το βραχιολάκι και η διαλογή. Καλά, το βραχιολάκι δεν λέει κάτι. Όταν πας στο νοσοκομείο σου δίνουν έναν αριθμό και βάζεις το βραχιολάκι, βγαίνει ένα βραχιολάκι με το όνομά σου, τον αριθμό και έναν αριθμό μητρό, τέλος πάντων, αυτό. Το οποίο υποτίθεται το φορά στο χέρι, κάποιοι το φορούσαν, κάποιοι δεν το φορούσαν, και δείχνει ότι έχεις περάσει από εκεί και άρα δεν είσαι ένας που γυρνάει γύρω-γύρω χωρίς λόγο. Η διαλογή γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο έχει γίνει διαλογή. Και έχει γίνει...
1: Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Από ποιον γίνεται η διαλογή?
0: Από γιατρό.
1: Α, πάλι καλά.
0: Ρώτατε. Δεν ξέρω αν είναι δικαιωμένος ή τι είναι, αλλά είναι γιατρός.
1: Ναι, γιατί έχω ζήσει και το να κάνει διαλογή ένας άνθρωπος της ασφάλειας.
0: Όχι, η διαλογή γίνεται από γιατρό. Μάλιστα. Αλλά τα περιστατικά μπαίνουν μέσα με βάση τη σοβαρότητα και με βάση την εκτίμηση του γιατρού.
1: Μάλιστα. Λογικό μου ακούγεται αυτό.
0: Απολύτως. Εμένα λοιπόν μου, που ήσουν χθες, ρε, θα ακούσεις τώρα χιλιάρχη. Ήμουνα γέναγα στο Αλεξάνδρα.
1: Μα και εσύ όμως.
0: Εγώ.
1: Μα και εσύ. Πού είσαι, Μανώλη, στο Αλεξάνδρα?
0: Ναι. Γεννάμε. Λοιπόν. Προφανώς και το κριτήριο του γιατρού είναι πάνω από τα κριτήρια όλων. Όταν όμως είναι μέσα το νούμερο 230 και έχει έρθει ένα... Εγώ έχω πάει 8,5 ώρα και είναι ένας... έχω δει έναν άνθρωπο που είναι εκεί. Mm-hmm. Και σε κάποια στιγμή κατά τις 2 τον πιάνει ένα αμόκ. Κύριε παιδιά, είμαι από τις 8 και δεν με έχει φωνάξει κανείς. Πρέπει να φωνάξω, τι πρέπει να κάνω για να με δει κάποιος. Έχει αλλάξει η βάρτια το μεταξύ της διαλογής.
1: Ναι.
0: Η διαλογή που ο γιατρός που έχει έρθει έχει παρακολουθήσει τα περιστατικά που έχουν πέσει στη βάρδια του και απλά έχει διαβάσει ένα βιβλίο που έχει μέσα 200 περιστατικά. Τι να δει. Θέλετε, λέει, και αυτό, λέει, και εγώ, λέει, για να έχω έρθει, κάποιο λόγο έχω. Έχουν ένα ιατρείο που γράφει απ' έξω περιπατητική ασθενής.
1: Μάλιστα.
0: Ένα θάλαμο. Ένα, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Φεύγει ο γιατρός από τη διαλογή, λοιπόν. Παίρνει τον ασθενή που περίμενε ο άνθρωπος 6 ώρες, πόσο περίμενε, δεν ξέρω. Και πάει και του παίρνει μια πίεση. Πιθανόν να τον αγράστηκε κιόλας και του λέει, εγώ θα έλεγα να περιμένετε. Όταν σου λέει ο γιατρός, εγώ θα έλεγα να περιμένετε, και έχεις πάει στο νοσοκομείο.
1: Δεν έχεις και επιλογή.
0: Εκτός αν σου περάσουν όλα τα συμπτώματα και πεις, πάει στα τσακίδια.
1: Όχι, δεν τα έχεις επιλογή. Μένεις εκεί.
0: Λοιπόν, ένα αυτό. Δύο. Αβάλανε τέτοια. Αυτά είναι πιο σκληρά, είναι ωραίότερα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, δύο. Σε στέλνει ο γιατρός σου γιατί κρίνει ότι πρέπει επειγόντως να πας στο νοσοκομείο. Πας λοιπόν με την οδηγία του γιατρού σου. Το νοσοκομείο δεν είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει την οδηγία του γιατρού σου. Το νοσοκομείο θα ακούσει αυτό που λες.
1: Ναι, αλλά θα κάνει την εκτίμηση τη δική του.
0: Τη δική του εκτίμηση, θα κάνει τις εξετάσεις του και θα αποφασίσει με βάση
1: αυτά τα στοιχεία.
0: Τα στοιχεία και το τι θα αποφασίσουν οι γιατροί του νοσοκομείου. Βέβαια. Πολύ σωστά.
1: Φυσικά.
0: Πολύ σωστά.
1: Φυσικά.
0: Τρία. Γενική εφημερία 5 κρεβάτια.
1: Πολύ καλό. Πολύ δυνατό.
0: 5 κρεβάτια. Εάν έρθουν 3 ασθενοφόρα, τα κρεβάτια γίνονται 2, διότι τα 3 ασθενοφόρα είναι σοβαρά περιστατικά.
1: Είναι έκτακτα σοβαρά περιστατικά, ναι. Βέβαια.
0: Ωραία. Τα κρεβάτια γίνονται 2. Όταν έχεις 300 άτομα, καληνύχτα.
1: Οπότε εσύ καληνύχτα χθες.
0: Καληνύχτα, ναι. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα.
1: Όχι, απλά για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Ναι, εσύ πήγες στις 8.30 το βράδυ. Ωραία.
0: Ναι, και στις 2.30 ώρα μου πήραν αίμα.
1: 2.30 ώρα σου πήραν αίμα.
0: 2.30 ώρα με φωνάξανε.
1: Ωραία. Και τι ώρα σου είπανε τα αποτελέσματα?
0: 4.30 ώρα βγήκαν οι εξετάσεις του αίματος.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή δεν προέκυπτε αυτό που ήθελε ο θεράπων ιατρός μου, αλλά επειδή κάτι βλέπανε, μου λέει πήγαινε να κάνεις και μια εκτονογραφία.
1: Μάλιστα.
0: 5.30.
1: 5.30 ξεκίνησε, πήγε.
0: 5 και έκανα την εκτονογραφία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Γύρω στις 6.
1: Ναι.
0: Μπήκα μέσα για να με δει ο γιατρός να με θυμηθεί. Γιατί είναι λογικό. Του έχει φύγει η έννοια μου, αλλά να με δει και με το που με βλέπει. Α,
1: εσύ είσαι. Και εσύ είσαι εδώ.
0: Βλέπει και την εκτινογραφία. Να σου γράψω, μου λέει, και κάτι εξετάσεις. Γιατί τώρα να τις κάνεις με εδώ πάλι δεν έχει νόημα.
1: Τι ώρα τελείωσες από εκεί?
0: Τι ώρα σου στο μήνυμα?
1: 7.30.
0: Εκεί. Καλά είσαι.
1: Εντάξει, 12 ώρες δεν έκλεισες όμως.
0: Όχι.
1: Αυτά να τα
0: δεν
1: λέμε.
0: Δεν έκλεισα 12 ώρες, αλλά δεν έκανα και αυτό για το οποίο πήγα συνολικά. Δεν ξέρω τι θα Πρόσεξε τώρα τι συμβαίνει. Τα έχω και φωτογραφίες, άμα θέλει ο υπουργός να τα στείλω. Έχουν ένα ωραίο πλακάτ μεγάλο με μια παράσταση που γράφει Υπουργείο Υγείας, σε ένα, έχει ένα αυτοκολλητάκι δεξιά.
1: Ναι.
0: Υπουργείο Υγείας, Κέντρο Υγείας Γαλατσίου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι παραβάν.
1: Ναι.
0: Ένα παραβάν ξύλινο μεγάλο.
1: Mm-hmm.
0: Με μια πολύ ωραία, δεν θυμάμαι την παράσταση, τη δείξω όμως, την έχω φωτογραφία. Όταν μπαίνεις λοιπόν στο θάλαμο πριν το εξεταστήριο, βλέπεις αυτό το παραβάν και λες τι ωραία εικόνα.
1: Ωραίο.
0: Μάντεψε τι έχει πίσω από το παραβάν. Τέσσερα ράτζα. Τα οποία είναι το ένα πίσω από το άλλο. Είναι πίσω από το παραβάν για να μην φαίνονται. Διότι δεν φτάνουν τα πέντε κρεβάτια.
1: Ναι.
0: Και σου βγάζει και τέσσερα ράτζα. Όταν μπαίνεις στην διαλογή, έχει άλλα πέντε κρεβάτια αριστερά σε ένα χώρο. Και πριν το εξεταστήριο έχει άλλα πέντε κρεβάτια δεξιά. Μέσα στο χώρο εκεί. Συμπούρμπουλα όλα.
1: Ναι.
0: Φέρνουν και ένα κοριτσάκι το οποίο είναι, έχει πιει. Μην πω ότι έχει πιει το
1: ναι.
0: Το γυφισό.
1: Έχει πιει, ναι.
0: Τέλος, δεν είχε πιει το κοριτσάκι του γυφισό. Κάτι την πείραξε. Γιατί είναι άλλα δύο κοριτσάκια και τρία παλικαράκια. Σηκωτή τη φέρνουν. Συναγερμός. Λογικό.
1: Βέβαια,
0: λογικό. Λογικό. Έρχεται μετά και ο μπαμπάς με την μαμά. Πανικός. Έχουν και έναν.
1: Η Μαρία με κοίταξε και γέλασε.
0: Έχουν και έναν με χειροπέδες. Ο οποίος είναι καθηγητής Muay Thai.
1: Έμαθες πολλά χθες το βράδυ.
0: Δεν έχεις καταλάβει.
1: Βγήκε σοφότερος.
0: Είναι μια κυρία. Η οποία κυρία, όχι μεγάλη γυναίκα, η οποία πηγαίνει, έρχεται, έχει τον πατέρα της. Όταν πήγα ήταν εκεί και όταν έφυγα ήταν εκεί.
1: Ο πατέρας τον είχε μπει κάπου ή περίμενε
0: έξω? Καθόταν και κοιμόταν σε ένα κάθισμα.
1: Καθόταν σε ένα, ναι, κοιμόταν. Ναι.
0: Τον είχε πάρει ύπνος, κουράστηκα. Μεγάλος. Φέρνουν μετά άλλη μια κοπέλα αλλοδαπή, πιωμένη κι αυτή πολύ. Σκάει όλη η παρέα της Αιγύπτη. Το χρυσαφικά πάει. Δεν σου λέω. Έχει ένα σεκιουριτά, έναν άνθρωπο ηλικιωμένο, πολύ ευγενής. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν σου λέω τίποτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Βρε βγείτε έξω, βρε. Ποιος να βγει. Έχει δύο τουαλέτες και μία είναι χαλασμένη.
1: Ναι.
0: Έχει μία τουαλέτα. Πρόσεξε όμως το να δεις. Επειδή αυτό το νοσοκομείο είναι, έχει, δεν ξέρω, είναι ακόμα μεύτικη κλινική προφανώς. Η μία τουαλέτα είναι γυναικεία.
1: Ναι, παραμένει η μεύτικη κλινική.
0: Έβγες έξω καντούρα λοιπόν εσύ. Γιατί άλλη είναι χαλασμένη. Γιατί γράφει μόνο για γυναίκες. Παιδιά, πού να πάω?
1: Δεν έχω που να πάω.
0: Πού να πάω? Κατά τις 3 η ώρα, 3:30 έχει σπάσει η κίνηση. Έρχεται μια οικογένεια Ρωμά. Τέσσερις άνθρωποι. Μπαμπάς, μαμά, δύο παιδιά. Ο μπαμπάς δεν αισθάνεται καλά.
1: Ναι.
0: Ευγενείς, δεν ενοχλούν κανέναν. Πετάγεται ένας. Αμάγκες. Ήρθανε 3:30 ώρα, ούτε περιμένουν ούτε τίποτα. Του λέω, άμα τώρα του λέω ο άνθρωπος αδιαθεσία. Όχι, ξέρουνε το κόλπο, τι ώρα δεν έχει κίνηση, αλλά του λέω και εσύ τέτοια.
1: Δηλαδή, νιώθουν αδιαθεσία την ώρα που δεν έχει κίνηση.
0: Ναι, έρα και εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί και εγώ του λέω εδώ, 9. Τι να κάνουμε, του λέω, εκείνη την ώρα έπρεπε να έρθω. Δεν ήξερα, του λέω να έρθω κι εγώ 3. Πριν από μισή ώρα του λέω, έκανα κι εγώ αίμα. Άμα ερχόμουν να ζει 2:30, μάλλον θα με παίρναν γρήγορα. Ναι, μου λέει, αλλά αυτή.
1: Κοίταξε, όλη αυτή η αναμονή προκαλεί εκνευρισμούς,
0: ναι,
1: και.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτή.
1: Γίνονται
0: αυτά. Είναι που λέω η αυτή. Εν τω μεταξύ, ένα γιο είχε πάρει χαμπάρι ότι γίνεται κουβέντα και τον αγριοκοίταζε.
1: Ναι.
0: Του λέω, τι είναι, του λέω αυτή. Ο άνθρωπος του λέω, νιώσα διαθεσία και ήρθε 3:30 ώρα. Το νοσοκομείο είναι σε εφημερία. Έχει δικαίωμα. Ναι, αλλά τον πήραν αμέσως. Ναι, του λέω, αλλά τώρα που ήρθε, έχουμε μείνει εμείς στα λιμά. Δηλαδή και εμείς.
1: Τα υπόλοιπα.
0: Και εμείς, ναι, τα υποδέλυπα. Και εμείς περιμένουμε εξετάσεις. Δεν είναι να μας. Δηλαδή έχουν περάσει όσοι να εξεταστούν. Άρα του λέω τι θες να κάνουν. Να του πούνε κάτσε τρεις ώρες.
1: Ναι,
0: για να ισοπαλίσουν.
1: Και άλλοι τρεις καθίσανε. Τέσσερις, πέντε. Ναι.
0: Δεν έχει λογική.
1: Δεν έχει, όχι, καμία λογική.
0: Έτσι.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί γίνεται και πολλή συζήτηση.
0: Και φέρνουν μέσα σε όλα, φέρνουν και έναν ο οποίος έχει πάθει έμφραγμα. Και πετάγεται ένας και λέει: εντάξει, θα πεθάνει αυτός. Εμείς που περιμένουμε τόση ώρα.
1: Λογικό
0: ρε,
1: το
0: φίλε, ναι, ρε φίλε, γι' αυτό είσαι άνθρωπος πάνω απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα άνθρωπος.
0: Α, είσαι άνθρωπος. Άστο να πεθάνει.
1: Ωραία. Θέλω να μου πεις το προσωπικό, οι γιατροί, οι νοσηλευτές κτλ. Τι ζουν οι άνθρωποι αυτοί σε αυτές τις καταστάσεις εφημερίδας? Γιατί εγώ το έχω θαυμάσει αυτό το πράγμα.
0: Δεν πληρώνεται.
1: Το έχω θαυμάσει.
0: Δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται.
1: Και απορώ πραγματικά πώς
0: δεν πληρώνεται, διότι πρέπει να προσέχει τις αιματολογικές μιας κυρίας που χάνει αίμα, ταυτόχρονα να προσπαθεί να συνεννοηθεί στα αγγλικά με μια Αιγύπτια που δεν ξέρει αγγλικά, την ίδια ώρα προσπαθεί να συνεννοηθεί στα αλβανικά με έναν αλβανό κρατούμενο, έχει τον αστυνομικό από πάνω του να του λέει τελείωνε, πρέπει να φύγουμε. Ο γιατρός, και έχει τον αστυνομικό και του λέει: κοίτα, του λέει, δεν είμαστε τόση ώρα, πρέπει να φύγουμε. Έχουμε αλλάξει βάρδια.
1: Ο αστυνομικός έλεγε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Που εκείνη την ώρα κανονικά πρέπει ο γιατρός να πάρει ένα δίσκο από αυτούς που έχουν πάνω και να του κάνει μια παου! Για να τελειώνει η ιστορία. Τι τελείωνε, ρε. Τι τελείωνε.
1: Και όλα αυτά.
0: Έχει,
1: και να πρέπει ο γιατρός να είναι απολύτως ορθός σε αυτό,
0: ναι,
1: που
0: έχει,
1: θα κάνει.
0: Έχει, δεν, τον, ειδικευόμενο, έχει τον ειδικευόμενο που έχει πάει και του έχει κολλήσει και του λέει: ο Παρδάλης έχει στις εξτάσεις του αυτό, και του λέει: ναι, πες του να πίνει πολλά νερά. Και, δηλαδή, απαντάει και, και στον ειδικευόμενο. Και εκείνη την ώρα του σκάει και το μήνυμα στον υπολογιστή ότι του έχουν φέρει ένα μαχαιρωμένο. Και λέει: παιδιά, ανοίξτε, ανοίξτε, γιατί μου έρχεται βίγο.
1: Ναι.
0: Τι να πληρωθεί? Ποια βαρέα και ανθυγή?
1: Όχι, ναι.
0: Ποια βαρέα και ανθυγή να μωρέ. Η Δέιν, μια νοσηλεύτρια από τις πολλές που είχε, πρέπει να την είδα 200 φορές να περνάει από μπροστά μου. Πήγαινε, έλα, θαλάμους, ακτινογραφίες, δεν ξέρω που αλλού πήγαινε, πάνω ανέβαινε, κατέβαινε, έκανε, έρανε. Και όλος περιέργος δεν φωνάζανε. Στα άλλα νοσοκομεία φωνάζουνε: Παρδαλής, Κατσαμπέκι, ο! Εκεί ήτανε, μάλλον λόγω του ότι είναι νοευτική κλινική,
1: ναι.
0: Είναι πιο, λίγο
1: πιο ήρεμα,
0: πιο ήσυχα. Πιο ήρεμη.
1: Το Αλεξάνδρα είναι εξαιρετικό νοσοκομείο.
0: Τι να σου πω.
1: Εξαιρετικό νοσοκομείο. Και έχει και πολύ καλές επιστημονικές ομάδες.
0: Όλες,
1: γιατρών,
0: όλα τα νοσοκομεία
1: εργάζονται εκεί. Επειδή το συγκεκριμένο το γνωρίζω. Πολύ υψηλού επίπεδου ομάδες γιατρών που εργάζονται. Αλλά κοίταξε, αυτοί όμως αυτό που περιγράφεις είναι η πραγματικότητά τους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες πρέπει να εργαστούν. Θέλω να σου πω το εξής. Ότι στο Αλεξάνδρα συγκεκριμένα έχει τύχει να πάω πολύ δικό μου άνθρωπο για να πάμε μαζί, όχι να πάω, να πάμε μαζί για πολύ σοβαρό λόγο σε καθηγητή γιατρό, ο οποίος δεν είχε γραφείο. Δεν είχε γραφείο.
0: Τι να το κάνει.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, ο άνθρωπος αυτός δεν είχε ένα γραφείο με έναν υπολογιστή να καθίσει, να περάσει ένα ιστορικό, να δει το ιστορικό του ασθενούς. Να εργαστεί. Όχι, να εργαστεί. Εργάζεται εκείνη τη στιγμή. Mm. Έτσι. Βρήκε ένα γραφείο άδειο, τράβηξε και μία καρέκλα από ένα άλλο γραφείο. Εμείς όρθιοι, γιατί δεν βρισκόντουσαν άλλες δύο, ούτε μία ακόμη καρέκλα. Δεν υπήρχε προφανώς. Άρα όρθιοι. Και ο άνθρωπος αυτός έκανε τη δουλειά του κάτω από αυτές τις συνθήκες. Έτσι.
0: Α, και μέσα σε όλα είναι, έχει τουρίστες πολλούς. Τουρισμός πολύ.
1: Περιστατικά δηλαδή.
0: Ναι, ναι, αδιαθεσίες, δεν ξέρω τι, τραύματα, δεν ξέρω.
1: Οτιδήποτε.
0: Και είναι και ένα ζευγάρι Γάλλων που οι άνθρωποι λίγο αγγλικά, λίγο, όπου η κοπέλα έχει νιώσει αδιαθεσία. Είναι ανδρόγυνο μάλλον. Δεν ξέρω τώρα, έτσι το ένιωσα εγώ. Όπου έρχεται σε κάποια στιγμή, γιατί έχω κάτσει έξω. Δεν έχω, έχω χάσει κάθε ελπίδα. Λέω εντάξει, εδώ θα ξενυχτήσουμε, θα ξημερώσουμε. Θα ξαναξενυχτήσουμε. Ό,τι χρειαστεί τέλος πάντων. Μου λέει στα αγγλικά, μου λέει για μια ακτινογραφία. Και βλέπω στο χαρτί που του έχουν γράψει πιθανή εγκυμοσύνη. Δεν τον έχουν ενημερώσει όμως. Δεν τους το έχει πει κανείς. Και το χαρτί το έχει βάλει στην τσάντα, στο τσαντάκι του. Ναι. Γιατί έχει ένα χαρτί μικρό παραπεμπτικό, ένα χειρόγραφο. Του λέω μόνο αυτό έχετε, δεν έχει, του λέω χαρτί για την εξέταση. Και το βγάζει από την τσάντα. Και το χαρτί το μεγάλο που του έχει δώσει ο γιατρός από μέσα, λέει πιθανή εγκυμοσύνη πρέπει να δώσει. Mm-hmm. Του λέω, ξέρετε, του λέω υπάρχει πιθανότητα. Με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια του. Λέω τώρα, λέω θα βγάλει και μπουρμπουάρ.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, μου λέει δεν μου το. Όχι, του λέω δεν σας το είπαν, του λέω να το γράψανε. Γιατί του λέω έχει radiation. Mm. Και το δίνει στον τύπο και του λέει, όχι, του λέει δεν κάνουμε έτσι. Θα κάνει πρώτα τεστ. Mm. Αν δεν το δίνε, θα την περνάγα να χτίνε στην κοπέλα. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην ήτανε.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να ήτανε. Mm. Αλλά δεν παίζουμε με αυτά.
1: Προφανώς.
0: Ε, δεν προφανώς. Παίζουμε. Προφανώς. Πάμε σε τίτλους.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
6: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Release your energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Release Athens. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα ζηλέψω τη δόξα σου τώρα. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9.
1: Μπράβο,
0: το είπα πάρα πολύ καλά, πολύ νομίζω. Το πέτυχα. Έτσι, εξαιρετικά. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε απόψε με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, ο οποίος υπήρξε, ήταν, είναι πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ένα τμήμα εχμής. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, Βέβαια. Πραγματικά εχμής. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα, κύριε Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη.
1: Είμαστε καλά.
2: Και καλησπέρα στους φίλους που μας ακούν.
0: Να είστε καλά. Θα ξεκινήσω χωρίς να πούμε καθόλου βεβαίως στην ουσία, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, αλλά δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από αυτό τώρα με αφορμή τις εξελίξεις στη Μαρφίν. Γίνεται αρκετή συζήτηση και θα το πάμε έτσι γενικά, πώς η τεχνολογία, θα έλεγα και η τεχνητή νοημοσύνη, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, λειτουργούν ως εργαλείο σε ένα κομμάτι της εγκληματικότητας, ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο νομίζω.
2: Θα έλεγα καταρχήν ότι γενικότερα, όχι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη, όλες οι λεγόμενες τεχνολογίες εχμής, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η τεχνητή νοημοσύνη, είναι καθοριστική, θα έλεγα ένας καθοριστικός σταθμός για όλη την ανθρωπότητα, επηρεάζει όλο το φάσμα, οριζόντια και κάθετα, θα λέγαμε, της ανθρώπινης πραγματικότητας. Άρα επηρεάζει και το θέμα του εγκλήματος, θα λέγαμε, έχει διπλή έννοια, έχει έννοια ότι από τη μία μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι οι εγκληματίες, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου με τα θέματα που ασχολούν εγώ, οι κυβερνοεγκληματίες, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν και οι αρχές που ασχολούνται με την αντιμετώπιση και οι δικαστικές ακτές, αν και στο πλαίσιο της δικαιοσύνης, να είναι εργαλείο και για τις αρχές που καλούνται να αντιμετωπίσουν το έγκλημα. Εδώ να πούμε ένα σημαντικό σημείο στις λεγόμενες τεχνολογίες εχμής. Περιλαμβάνονται και λεγόμενες βιοτεχνολογίες, οι οποίες την δεκαετία του 90, με κύρια με αποκορύφωμα τις εξελίξεις που είχαμε στο DNA, θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι σημεία σταθμός θα λέγαμε.
0: Ναι, το DNA είναι κάτι 100% αξιόπιστο, ή αν δεν είναι 100% πάντως είναι αξιόπιστο. Αυτά που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τις εξιχνιάσεις είναι αξιόπιστα?
2: Θα έλεγα ότι σε κάθε περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο στη διάθεση των ανθρώπων. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο και αν ακολουθούνται επιστημονικοί μέθοδοι. Καμία τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της δεν οδηγεί και δεν βγάζει συμπεράσματα. Αντιλαμβάνεστε, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα εργαλείο. Τον τελικό λόγο σε όλα τα πράγματα, άκουσα προηγουμένως με προσοχή που στην αρχή της εκπομπής σας που μιλούσατε για τα ιατρικά θέματα, που συζητούσατε, που φανταστείτε την τεχνητή νοημοσύνη να αποφασίζει για θέματα ιατρικά. Έτσι, θεωρώ δεδομένο ότι ο άνθρωπος είναι εκείνος που τελικά αποφασίζει, θα το αναφέρω αυτό. Άρα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι είναι ένα εργαλείο στη διάθεσή μας. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Εδώ είναι το θέμα αν οι προϋποθέσεις, το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί αυτό το εργαλείο είναι σωστό. Για παράδειγμα, υπάρχουν ζητήματα, μείζωνα θέματα, όπως είναι τα θέματα της μεροληψίας των δεδομένων. Μην ξεχνάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται σε δεδομένα. Έτσι, ό,τι δεδομένα θα τη δώσουμε, αυτά τα. Θα μας δώσει κάτι αντίστοιχο. Αν δώσουμε λάθος δεδομένα, λάθος δεδομένα θα μας δώσει. Αυτό άρα θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο και παρεπιπτόντως να πούμε στους φίλους που μας ακούνε, ότι μόλις χθες επικυρώθηκε και ψηφίστηκε από την Βουλή ο νόμος, το νέο πλαίσιο, που ο οργανισμός για την τεχνητή νοημοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακριβώς έρχεται και απαντά σε αυτό το πυρήνα, αυτό το πλαίσιο, ότι ανάγκη ενός πλαισίου αξιόπιστου και το οποίο θα το διέπει και διαφάνεια και λογοδοσία.
0: Άρα δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, για ένα θέμα, για ένα κομμάτι έρευνας, αν κάποιος δώσει τα αλφα δεδομένα να του βγάλει συγκεκριμένο συμπέρασμα, ενώ αν κάποιος άλλος δώσει κάποια άλλα δεδομένα, τα οποία είναι υπαρκτά, αλλά είναι άλλα όμως από τα πρώτα, να πάει σε κάποιο άλλο συμπέρασμα η έρευνα.
2: Βεβαίως, γιατί να εκτραπεί κάπως κατά το που θα λέγαμε έτσι, αυτό το πράγμα. Άρα θα πρέπει εδώ το πλαίσιο, είπαμε προηγουμένως, τι δεδομένα δίνουμε, με ποιες αρχές κινούμαστε και αν υπακούει σε επιστημονικές μεθόδους. Και έτσι, αυτό θα πρέπει να ακολουθεί μια σειρά πραγμάτων. Είναι ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο όταν γίνεται σωστή χρήση του.
1: Βέβαια, να δούμε όμως κάτι, κύριε Παπαπροδρόμου. Η τεχνητή νοημοσύνη, τι είναι ακριβώς, επί της ουσίας?
2: Να είναι, το πούμε με απλά λόγια.
1: Είναι μια πολύ γρήγορη μέθοδος συγκέντρωσης στοιχείων ή σύγκρισης στοιχείων τα οποία έχουν προέλθει από ανθρώπινο παράγοντα.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη που την ονομάζουμε έτσι κάνει κάτι που ο άνθρωπος θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για να το κάνει.
2: Σωστό.
1: Δεν βγάζει συμπεράσματα.
2: Ακριβώς. Για παράδειγμα, αν το βάλουμε σε επίπεδο πρακτικό, φανταστείτε τον καλύτερο επιστήμονα έναν γιατρό, ας πούμε πόσα paper, πόσα ειδικά, έτσι τα λέγαμε, άρθρα θα μπορούσε να διαβάσει μέσα σε μια μέρα να μελετήσει για να τα αξιοποιήσει.
1: Αυτό.
2: Και τώρα το τίθεται ένα θέμα, κύριε Παραδάκη, το εξής, ότι στον ειδικό είναι εργαλείο, στον άσχετο είναι επικίνδυνο εργαλείο. Για παράδειγμα, έχουμε τώρα τους λεγόμενους γιατρούς του διαδικτύου, δηλαδή ασθενείς που βάζουν θέματα χωρίς να έχουν το background, την υποδομή ή οτιδήποτε, και καταλαβαίνετε ότι αυτό εκεί καταντά να είναι επικίνδυνο, θα έλεγα.
1: Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ λάθος, κατά την προσωπική μου άποψη, το ότι τα ψαχτήρια του διαδικτύου δίνουν πλέον δυνατότητα στην αναζήτηση και της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί ήδη ο κόσμος μπαίνει, ας πούμε, και βάζει μια ερώτηση, πονάω εκεί, τι μπορεί να είναι, που θα σου βγάζει, ας πούμε, 5 ιατρικά άρθρα, τα οποία όμως και πάλι λάθος είναι να τα διαβάσει κανείς. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει και σου κάνει ερωτήσεις και σε βάζει σε ένα παιχνίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι ξέρετε, είναι σαν το χαρτάκι του φαρμάκου. Αν αρχίσεις να το διαβάζεις, αρχίζεις και ανακαλύπτεις ότι έχεις όλα τα συμπτώματα.
2: Ακριβώς, θα λέγαω ότι στα χέρια του ενός άσχετου είναι επικίνδυνο εργαλείο.
1: Επειδή όλοι άσχετοι είμαστε, γιατί ο γιατρός δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Είναι πολύ ευστοχήνη η ερώτησή σας. Τι δεξιότητες και ικανότητες χρειάζεται σήμερα στον 21ο αιώνα να έχουμε, έτσι ώστε να σταθούμε σε αυτό το περιβάλλον των προκλήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα του κυβερνοεγκλήματος με τα οποία ασχολούμαι περισσότερο και τα θέματα της κυβερνοασφάλειας, θα σας έλεγα ότι εντοπίζει τροτότητες, δίνει εργαλεία στους κυβερνοεγκληματίες με την κλωνοποίηση φωνής, να σας πω ένα παράδειγμα, με τα deepfakes, με τις παρεμβάσεις σε πολυμεσικά αρχεία, να εξαπατούν, να αλλιεύουν δεδομένα, να αξιοποιούν τεχνικές και μάλλον και βαλωτότητες που εντοπίζουν και να προβαίνουν σε κυβερνητιθέσεις. Και πάμε και στα άλλα θέματα που έχουν σχέση με την παραπληροφόρηση, αντιλαμβάνεστε, τα οποία βάζουν σε διακινδύνευση την συνοχή μιας κοινωνίας, την αποσταθεροποίηση μιας κοινωνίας πολλές φορές. Καταλαβαίνετε ότι αν διασπείρεις ψευδείς ειδήσεις σε μια κρίσιμη περίοδο, ή αν απειλείς να αλλοιώσεις εκλογικά αποτελέσματα, να διαμορφώσεις απόψεις, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν ένα κοκτέιλ, θα έλεγα, ιδιόμορφο, και από εδώ που απαιτείται να υπάρχει η κριτική σκέψη. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που έχει θεοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, εκείνο που έχουμε ανάγκη σήμερα είναι η επαναφορά στη φυσική νοημοσύνη, θα έλεγα, την οποία έχουμε αποποιηθεί, θα έλεγα, όλο και περισσότερο. Και την κριτική σκέψη. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα.
1: Να
0: σας κάνω μια ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπατε τώρα μόλις, όπως ξεκινήσατε την απάντησή σας. Έχω την αίσθηση ότι οι κυβερνοεγκληματίες είναι ένα βήμα μπροστά πάντα. Ισχύει αυτό?
2: Πολύ εύστοχη η παρατήρηση αυτή, κυρία Κατσαμπέκη. Θα σας πω γιατί. Γιατί κινούνται, και γενικότερα το κυβερνοέγκλημα του σήμερα είναι κομμάτι του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο κινείται με ταχύτητα, με τις δικές του ταχύτητες και λογικές, και δεν είναι πίσω από γραφειοκρατικές, θα έλεγα, αγκυλώσεις και ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, τα κράτη για να ανταποκριθούν στο κυβερνοέγκλημα θα επιβάλλονται να έχουν διεθνή συνεργασία, συμφωνίες, ένα θεσμικό πλαίσιο, όλα αυτά. Αυτά απαιτούν χρόνο και διαδικασίες διαλόγου και συνεννόησης. Το κυβερνοέγκλημα κινείται χωρίς αυτές τις διατυπώσεις. Δεν περιμένει ένα εγκύκλιο για να κινηθεί. Σίγουρα είναι ένα βήμα μπροστά, και εδώ πάντοτε αυτό είναι διαχρονικό. Μάλλον θα έλεγα διαφορετικά. Πάντοτε υπήρχε αυτό η διαφορά του χρόνου, όπου το έγκλημα ήταν πιο μπροστά από τις αρχές που καλούν να το αντιμετωπίσουν. Απλώς τώρα αυτή η διαφορά με την εκθετική αύξηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας αποκτά ένα άλλο ενδιαφέρον, και αποκτά ένα ενδιαφέρον το οποίο συναντά την υβριδική πραγματικότητα. Ποια είναι η υβριδική πραγματικότητα? Είναι η φυσική και η εικονική πραγματικότητα στην οποία συμβιώνουμε. Έτσι, σήμερα όλοι οι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, συμβιώνουμε σε μια υβριδική πραγματικότητα.
1: Ναι. Τώρα, σε επίπεδο οργάνωσης κράτους, εγώ καταλαβαίνω πώς μπορεί να λειτουργήσει. μια υπηρεσία που ασχολείται με το κυβερνό έγκλημα. Σε επίπεδο.
2: Θεοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Εκείνο που έχουμε ανάγκη σήμερα είναι η επαναφορά στη φυσική νοημοσύνη, θα λέγα, την οποία έχουμε αποποιηθεί, θα λέγω, όλο και περισσότερο. Mm. Και την κριτική σκέψη. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα.
1: Να
0: σας κάνω μια ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπατε τώρα μόλις, όπως ξεκινήσατε την απάντησή σας. Έχω την αίσθηση ότι οι κυβερνοεγκληματίες είναι ένα βήμα μπροστά πάντα. Ισχύει αυτό?
2: Πολύ εύστοχη η παρατήρηση αυτή, κυρία Κατσαμπέκη. Θα σας πω γιατί. Γιατί κινούνται και γενικότερα το κυβερνοέγκλημα του σήμερα είναι κομμάτι του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο κινείται με ταχύτητα, με τις δικές του ταχύτητες και λογικές, και δεν είναι πίσω από γραφειοκρατικές, θα έλεγα, αγκυλώσεις και ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, τα κράτη για να τα αποκριθούν στο κυβερνοέγκλημα θα επιβάλλονται να έχουν διεθνή συνεργασία, συμφωνίες, ένα θεσμικό πλαίσιο, όλα αυτά. Αυτά απαιτούν χρόνο και διαδικασίες διαλόγου και συνεννόησης. Το κυβερνοέγκλημα κινείται χωρίς αυτές τις διατυπώσεις. Δεν περιμένει ένα εγκύκλιο για να κινηθεί. Σίγουρα είναι ένα βήμα μπροστά. Και εδώ πάντοτε αυτό είναι διαχρονικό. Μάλλον θα έλεγα διαφορετικά. Πάντοτε υπήρχε αυτό η διαφορά του χρόνου, όπου το έγκλημα ήταν πιο μπροστά από τις αρχές που καλούν να το αντιμετωπίσουν. Απλώς τώρα αυτή η διαφορά με την εκθετική αύξηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας αποκτά ένα άλλο ενδιαφέρον, και αποκτά ένα ενδιαφέρον το οποίο συναντά την υβριδική πραγματικότητα. Ποια είναι η υβριδική πραγματικότητα? Είναι η φυσική και η εικονική πραγματικότητα στην οποία συμβιώνουμε. Έτσι, σήμερα όλοι οι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, συμβιώνουμε σε μια υβριδική πραγματικότητα.
1: Ναι. Τώρα, σε επίπεδο οργάνωσης κράτους, εγώ καταλαβαίνω πώς μπορεί

0: σας πω γιατί. Γιατί κινούνται και γενικότερα το κυβερνοέγκλημα του σήμερα είναι κομμάτι του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο κινείται με ταχύτητα, με τις δικές του ταχύτητες και λογικές, και δεν είναι πίσω από γραφειοκρατικές, θα έλεγα, αγκυλώσεις και ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, τα κράτη για να ανταποκριθούν στο κυβερνοέγκλημα θα επιβάλλονται να έχουν διεθνή συνεργασία, συμφωνίες, ένα θεσμικό πλαίσιο, όλα αυτά. Αυτά απαιτούν χρόνο και διαδικασίες διαλόγου και συνεννόησης. Το κυβερνοέγκλημα κινείται χωρίς αυτές τις διατυπώσεις. Δεν περιμένει ένα εγκύκλιο για να κινηθεί. Σίγουρα είναι ένα βήμα μπροστά. Και εδώ πάντοτε αυτό είναι διαχρονικό. Μάλλον θα έλεγα διαφορετικά. Πάντοτε υπήρχε αυτό το, η διαφορά του χρόνου, όπου το έγκλημα ήταν πιο μπροστά από τις αρχές που καλούν να το αντιμετωπίσουν. Απλώς τώρα αυτή η διαφορά με την εκθετική αύξηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας αποκτά ένα άλλο ενδιαφέρον, και αποκτά ένα ενδιαφέρον το οποίο συναντά την υβριδική πραγματικότητα. Ποια είναι η υβριδική πραγματικότητα? Είναι η φυσική και η εικονική πραγματικότητα στην οποία συμβιώνουμε. Έτσι, σήμερα όλοι οι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, συμβιώνουμε σε μια υβριδική πραγματικότητα.
1: Ναι. Τώρα, σε επίπεδο οργάνωσης κράτους, εγώ καταλαβαίνω πώς μπορεί να λειτουργήσει μια υπηρεσία που ασχολείται με το κυβερνοέγκλημα. Σε επίπεδο πολίτη, θα ήθελα να μου πείτε, και με βάση την εμπειρία σας, τι θέλω να πω. Επειδή υπάρχει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, έτσι.
0: Μάλλον ο σωστός όρος επιστημονικά είναι κυβερνοέγκλημα, άρα είναι η δίωξη του κυβερνοέγκληματος.
1: Ναι, ωραία, του κυβερνοέγκληματος.
0: Δεν είναι ηλεκτρονικό το έγκλημα, είναι,
1: ναι, είναι, ναι, ναι, του κυβερνοέγκληματος.
0: Η οποία παρεπιπτόντως να το πούμε είναι και ελληνική λέξη. Η λέξη cyber που είναι προέρχεται από τη λέξη κυβερνήτης, που σημαίνει ο πυρκαγιούχος οποιοδήποτε πλεόμενο, και η λέξη crime είναι από το αρχαίο ελληνικό και νεοελληνικό κρίμα.
1: Λοιπόν, ναι, σωστό. Δέχεται λοιπόν κάποιος απειλητικά email, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα. Τα παίρνει, τα τυπώνει, τα πάει στο αστυνομικό τμήμα. Θα ασχοληθεί η αστυνομία με αυτό? Θα τον παραπέμψει σε κάποια υπηρεσία? Είναι εύκολη πρόσβαση στην Ελλάδα σε μια τέτοια υπηρεσία?
0: Πρώτα απ' όλα υπάρχει δυνατότητα αυτή την ώρα που μιλούμε κάποιος να καταγγείλει online. Υπάρχει πλατφόρμα στο gov που με απλά πρακτικά βήματα να καταγγείλει άμεσα, για παράδειγμα, μια περίπτωση απάτης, που είναι ένα πολύ συνηθισμένο δείγμα. Θα έλεγα είναι παραπάνω από τα μισά δικήματα που συμβαίνουν στο κυβερνοχώρο. Φανταστείτε. Αυτό μπορεί με πολύ εύκολο τρόπο άμεσα να το αναφέρει, να επισυνάψει ενδεχομένως και αποδεικτικά στοιχεία, αντιλαμβάνεστε. Το πρόβλημα, κύριε Βαρδάλη, είναι το εξής. Η πλατφόρμα έχει φτιαχτεί, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας. Για παράδειγμα, ενώ έχει τροποποιηθεί τα τελευταία χρόνια ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας, και αυτό σας το λέω ως νομικός, να κάνει ένα γενναίο βήμα στο να υπάρχει η λεγόμενη άλλη δικογραφία. Πώς λέμε, άλλη συνταγογράφηση, υπάρχει ψηφιακή δικογραφία. Να υπάρχει ένας εισαγγελέας που αυτή τη στιγμή να επιβλέπει αυτή την πλατφόρμα και να επιλαμβάνεται αμέσως. Μην ξεχνούμε ότι αυτά πρέπει να καταλήγουν στη δικαιοσύνη. Σωστά. Δεν είναι η υπόθεση της αστυνομίας. Ζούμε σε μια δημοκρατία. Υπάρχει αρχή τη διάκριση των λειτουργιών και εξουσιών. Άρα χρειαζόμαστε εξειδικευμένους δικαστές, οι οποίοι να λειτουργούν με τη λογική του δευτερολέπτου και όχι με γραφειοκρατική αγκύλωση. Θεωρώ τα μοντέλα αντιμετώπισης του εγκλήματος του κυβερνοχώρου γενικότερα είναι παροχημένα για τη χώρα μας. Το θεωρώ είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτό που σας λέω. Το έχω γράψει, το έχω. Μιλάω επανειλημμένως για την ανάγκη εξειδίκευσης των δικαστών μας. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτά τα σύγχρονα θέματα κρατώντας το ποντίκι ανάποδα, να το πω χαρακτηριστικά. Και
2: το ποντίκι ανάποδα.
0: Όμως, γιατί είναι σουρεαλιστικό. Από την άλλη, να σας πω ένα πραγματικό περιστατικό που σήμερα μάλιστα βουλευτής που ανέδειξε πάλι για δεύτερη φορά για τα φάρμακα που διακινούνται παράνομα στο διαδίκτυο, που η χώρα μας εδώ και χρόνια δεν έχει επικυρώσει από τη Βουλή τη σύμβαση. Τη Medicine Convention.
1: Όχι, δεν διακινούνται μόνο, διαφημίζονται κιόλας.
0: Καταλαβαίνετε, σας λέω τώρα. Είναι ένα θετικό εργαλείο που εδώ η χώρα μας το έχει υπογράψει πριν 4-5 χρόνια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακόμα είναι σε κρεμότητα. Δηλαδή, πράγματα που έπρεπε να τα λύσουμε χθες. Φοβάμαι ότι έχουμε μπροστά μας ένα τσουνάμι που θεωρώ ότι η γραφειοκρατική αγκύλωση καμιά φορά αδικεί την προοπτική. Και το λέω αυτό γιατί τα θέματα αυτά πρέπει πλέον να είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Αγγίζουν τα παιδιά μας, αγγίζουν εμάς τους μεγαλύτερους, αγγίζουν ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας που πέφτουν θύματα απάτης, τα θέματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και όχι παιδικής πορνογραφίας που εσφαλμένως λέγεται στο δημόσιο λόγο, τα θέματα της διακίνησης ναρκωτικών και νέων ψυχοδραστικών.

0: μουσείων, όλα αυτά είναι θέματα που πλέον έχουν περάσει και στο εικονικό περιβάλλον.
1: Αναφερθήκατε στα παιδιά. Η γνώμη σας ποια είναι σε σχέση με την απαγόρευση στα social media? Θεωρείτε ότι λειτουργεί η απαγόρευση? Μπορεί να λειτουργήσει?
0: Έχω γράψει άρθρο γι' αυτό, κύριε Γατζαμπέκη, και έχω πει το εξής, ότι αποτελεί ομολογία συλλογική της συλλογικής μας αποτυχίας. Διότι στο προηγούμενο διάστημα δεν καθίσαμε να μιλήσουμε με τα παιδιά μας. Οι δε πλατφόρμες που κερδίζουν το νέο χρυσάφι που χρησιμοποιούν σήμερα, που είναι τα δεδομένα, πάνω σε αυτό χτίζουν τον πλούτο τους. Δεν ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η παγκόσμια οικονομική ελίτ του πλανήτη έχει σχέση με τη διαχείριση των δεδομένων. Με τα θέματα τεχνικής νοημοσύνης, τις πλατφόρμες, όλες αυτές που βλέπουμε. Λοιπόν, δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, που υποτίθεται μέσα στο δικό της γήπεδο γίνονται αυτά τα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε, το να δημιουργεί ένα παιδί, ένα ανήλικο παιδί πρόφιλ, το να δέχεται απειλές κλπ. Άρα είναι διπλής κατεύθυνσης. Είναι από τη μία, εμείς ως γονείς δεν είμαστε κοντά στα παιδιά μας, σε μια εποχή που περισσότερο κοιτούμε την οθόνη του κινητού μας και λιγότερο το πρόσωπο του παιδιού μας. Το εκπαιδευτικό σύστημα ενδεχομένως δεν έχει δώσει τα στοιχεία αυτά. Θεσμικά μιλάω, να δώσει τα παραπάνω εφόδια. Και όλο αυτό βρίσκει σημείο ευαλωτότητας. Τώρα, η πράξη, και επαναπαυθήκαμε, νιώσαμε προσωρινά ότι λύθηκε το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο, κατά την άποψή μου. Θα πρέπει να λύνεται με το επιχείρημα, με τη συζήτηση και την πειθόν.
2: Μάλιστα. Κύριε Παπαπροδρόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ να έχετε.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο. Και εγώ
2: χαρήκα, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε κι εμείς.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιμ Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Είδες, παιδί μου, υπάρχουν ακροατές οι οποίοι είναι πάνω από όλα άνθρωποι και είναι καλοί άνθρωποι. Mm. Πρώτη φορά, λέει, στη χθεσινή εκπομπή βάλατε τόσο καλή μουσική. Μπράβο. Είναι ο γνωστός αυτός ακροατής, δεν ξέρω τι είναι, πάνω ακροατής θα είναι, φαντάζομαι. Που δεν στέλνει ποτέ την υπογραφή του.
1: Και
0: όταν του είπα να υπογράψει, μου λέει σιγά μη σου στείλω και τα αφημί μου. Εγώ δεν ήθελα τα αφημί, την υπογραφή του δεν πειράζει όμως.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, όχι, δεν πει πραγματικά. Και έχει στείλει μετά κι άλλα. Αν ήρθες εσύ μαζί, γιατί στο νοσοκομείο, όχι δεν ήρθε, ήθελε να έρθει, της λέω, όχι δεν υπάρχει λόγος, να μας πει, λέει, τώρα και η κυρία Κατσαμπίκη την περιπέτεια, ναι, όταν θα έχει θα την πει. Θα σας ρωτήσουμε, εντάξει, τι λες, λέει, παιδί μου, έχετε εκπομπή ο Φόρτσα Παοκάρα.
1: Ναι, ναι. Μας τρολάρει ο Φόρτσα Παοκάρα.
0: Κύριε Βαγγέλη, δεν ήρθε το μήνυμά σας. Δεν
1: ναι,
0: το ξαναστέλνετε.
1: Κύριε Βαγγέλη, να μας το στείλετε ξανά, δεν έχει έρθει. Δεν έχει έρθει μήνυμα για να το μεταφέρουμε. Λοιπόν, περιγράφει ο κύριος Γιώργος από Γαλάτσι μια εμπειρία στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα. Η γυναίκα μου, λέει, πέφτει στις κυλιόμενες σκάλες του μετρό, παθαίνει συντριπτικό κάταγμα στο αριστερό χέρι. Το διαπιστώσανε αυτό όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο να πάμε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Σε μία αίθουσα περίμεναν 300 άτομα για διαλογή, 5 το απόγευμα. Ο οδηγός, ένα εξαίρετο παλικάρι που μιλάει για αγγλικά, μας λέει: επειδή είστε τουρίστες, θέμε μαζί σας μέχρι να τελειώσετε. Είχε οδηγία γι' αυτό, από την καλή του καρδιά, δεν ξέρω. Βλέποντας τόσο κόσμο, μας λέει: θα χρειαστούν 2-3 ώρες για τη διαλογή. Πάω μέσα να ρωτήσω πότε θα σας δει ο ορθοπαιδικός. Γυρίζει, μας λέει, μετά από 10-12 ώρες θα σας δει γιατρός ορθοπαιδικός. Όπως καταλαβαίνετε, φύγαμε. Η κόρη μου γιατρός, μας λέει, πηγαίνετε σε ένα φαρμακείο, πάρτε ένα νάρθηκα, να είναι κρεμασμένο το χέρι και παυσίπονα. Και αν είναι αφόρητη πόνη, πηγαίνετε σε ιδιωτική κλινική. Ευτυχώς ανακουφίστηκε άπως μέχρι να γυρίσουμε Ελλάδα. Και μας γράφει
0: θα μας μείνει, ναι.
1: Θα μας μείνει αξέχαστη η Πορτογαλία.
0: Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω τώρα στα ορθοπαιδικά τι παίζει στις αναμονές. Γιατί
1: καλά, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
0: Καλά,
1: τώρα
0: δεν
1: αυτό,
0: θα είναι,
1: δεν, μην το.
0: Ναι. Ναι, επίσης, αυτό τώρα που λέει για το φαρμακείο, βέβαια θα πάω πολλά χρόνια πίσω. Είμαστε στο εξωτερικό, στη Γαλλία. Χρειαστεί να πάμε σε ένα φαρμακείο. Αλλά τώρα μιλάμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι και 20 και χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν παίρνει παυσίπονο. Δεν πουλάγανε. Μόνο με συνταγή.
1: Και το παυσίπονο.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Απλό κοινό δηλαδή, παυσίπονο,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και παυσίπονα τα οποία και εδώ θέλουν
0: τι
1: συνταγή.
0: Να σου
1: για
0: πω,
1: να
0: τώρα, εμείς ένα παυσίπονο ζητήσαμε. Mm. Για συγκεκριμένο. Και δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Δεν υπήρχε. Μάλιστα.
0: Με την καμία. Μόνο λέει παραϊατρικά.
1: Mm-hmm.
0: Μάλλον λέμε από τουρίστες και τέλος. Ναι, λέει, δεν. Να είχατε μαζί σας. Γιατί δεν είναι. Το παυσίπονο δεν είναι ένα εξειδικευμένο φάρμακο το παυσίπονο, ρε παιδί μου. Σου λέει, μπορείς να έχεις ένα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ένα κουτάκι, δεν ξέρω τώρα αν απαγορεύεται. Φαντάζομαι δεν απαγορεύεται.
1: Κι εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Αν έχεις τη βαλίτσα, ας πούμε.
0: Ναι. Ξέρω. Καλά, όχι, κοίτα, αν έχεις κάποια φαρμακευτική αγωγή, το έχεις και μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε αυτή την περίπτωση. Απλά λέμε για το
0: παυσίπονο. Μα πει. Παιδιά, κάντε μια στάση,
1: ναι.
0: Να βγάλουμε λίγο τη βαλίτσα, γιατί πρέπει να πάρω ένα χάπι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης. Ναι, γιατροί, λέει, για το Αλεξάνδρα, κυρίως και προσωπικό στην πλειοψηφία του, όχι όλοι, ναι, όλοι νομίζω εγώ. Τώρα σε αυτόν θα πεθάνει και αλλιώς δεν το γελάτε. Όχι, αυτό δεν το είπε γιατρός. Ο γιατρός δεν υπάρχει τέτοια ισοδοπία. Αυτό το είπε, παιδιά, ασθενής.
1: Mm.
0: Παιδιά, λέει, θα πεθάνει, λέει. Θα πεθάνει. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Περιμένω τόση ώρα, παιδιά, τώρα. Αυτός πεθαίνει, δεν είναι.
1: Πάντως εδώ σε ρωτάει ο κύριος Δημήτρης. Κάτι τελευταίο, λέει, τελικά δεν μας είπες, γέννησες.
0: Όχι, ήταν. Πες το, ήταν. Πώς τους λένε αυτούς τους πόνους, όχι. Είναι. Πόνιο, είναι οδύνες.
1: Ψευτοδύνες.
0: Ναι, ναι, μπράβο αυτό.
1: Ναι. Αυτό είχες.
0: Ναι, ναι. Δεν είμαι στο μήνα μου. Να πηγαίνουν, λέγανε όλα καλά, εύχομαι. Να σας πω, ξέρω, είναι λάθος συναγερμός.
1: Ναι, είναι λάθος συναγερμός. Συμβαίνει αυτό, ξέρεις.
0: Λοιπόν, οτιδήποτε λύση συμβαίνει, όσο βαρύ και αν είναι, όσο νέος ή γέρος, εσύ, αν πας μόνος σου, θα περιμένεις. Ρεκόρ λύση. Ιπποκράτιο, 1:30 το μεσημέρι, νούμερο 5 με τη μητέρα με 92 ετών. Μπήκαμε στη 9:10 τα ξημερώματα, αφού έκανα τρίπλα στο security και μπήκαμε με το ζόρι μαζί με περιστατικό ασθενοφόρου για χαλασμένο δόντι στο νοσοκομείο. χαλασμένο δόντι, πορτούλα, κλωστή.
1: Έλα τώρα.
0: Σε νοσοκομείο. Α, περίμενε τώρα που το θυμήθηκα. Είναι μια κυρία. Έχει πάει στη διαλογή και την ενοχλεί κάτι. Δεν είναι ανεμογκάστη, μπράβο. Χιλιάρχος το έστειλε. Καλός άνθρωπος. Λοιπόν, είναι μια κυρία που την έχει πειράξει πάνω κάποιο φάρμακο.
1: Διαβάζει πάρα πολύ τις σκέψεις σου.
0: Ναι, καλά, είναι ο Χιλιάρχος. Δεν ξέρω, μπορεί και να γνωριζόμαστε και να μην το ξέρω.
1: Και να μην το ξέρει, ναι.
0: Λοιπόν, έχει βγάλει λοιπόν όλα τα φάρμακα. Βλέπει ο γιατρός. Πρέπει να έχει βγάλει καμιά δεκαπενταριά κουτιά. Και τη λέει, μην λέτε, τη λέει τι είναι το καθένα, τα ξέρω. Και του λέει αυτό και τον και τα. Τι τη κάνει λοιπόν ερωτήσεις, αυτό, εκείνο και μία. Το απαντάει, μήπως τη λέει, έχετε με το θυρεοειδή κάποιο πρόβλημα. Του λέει, αύριο του λέει, θα κάνω εξέταση. Έχει κλείσει και εξέταση στο νοσοκομείο. Για, ναι. Τέλος πάντων, λέει, θα περιμένετε. Μην πάρετε, λέει, αυτά τα φάρμακα. Πάρτε αυτά, λέει, πρέπει να τα πάρετε. Αυτό, αφού θεωρείτε ότι μπορεί να σας πειράζει, μην το πάρετε. Να κάνουμε πρώτα τις εξετάσεις, να δούμε και είναι αυτό. Και γυρνάει και του κάνει το κορυφαίο, αφού είναι κάνα πεντάλεπτο δηλαδή στη διαλογή. Γυρνάει και του λέει το κορυφαίο, και με πονάει και ένα δόντι. Και γυρνάει και τη κάνει, αφήστε το αυτό τώρα. Αφήστε το. Άλλη στιγμή. Είναι ο άντρας της και η κόρη της μαζί του μεταξύ. Ρε μαμά της, λέει.
1: Ρε μαμά τώρα.
0: Α, το δόντι. Θα πιούμε ένα αυτό. Της λέει ο άντρας, γαριφαλέλο.
1: Λέει εδώ ο Δημήτρης, όχι παιδιά, ενώ και για χαλασμένο δόντι να πάτε πηγαίνετε πάντοτε με ασθενοφόρο. Αυτό.
0: Ναι, καλά, πόνεξε ασθενοφόρο και πες στους παιδιά, με πονέει το δόντι μου.
1: Που λέει ο λόγος, ρε Μανώλη, που λέει ο λόγος.
0: Εντάξει, θα περάσουμε μεθαύριο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, έχει στείλει ένα πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο κ. Νίκος από τη Χαλκίδα. Θα περίμενα περισσότεροι να το θέσουν σε μια τέτοια λογική. Άκουσα, λέει, με προσοχή την αναφορά στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για τη φράση σας: αυτό δεν πληρώνεται. Εσείς, λέει, με βάση αυτή τη μικρή εμπειρία, καλά, είναι μία από τις εμπειρίες, τέλος πάντων, είναι η πιο πρόσφατη. Τι θα προτείνατε, λέει, προς τα αρμόδια Υπουργεία με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών? Σημειωτέων, λέει, ότι όλα αυτά τα γνωρίζουν πολύ καλά, προφανώς τα γνωρίζουν. Και φυσικά, λέει, αν αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα, από εφημερία να ανατέσσει ημέρες, λέτε να γίνεται στα επαρχιακά, από εφημερία είναι καθημερινή. Σας ευχαριστώ, λοιπόν. Πρώτον.
1: Χαλκίδα, έτσι. Χαλκίδα, από Χαλκίδα, κύριο Νίκος.
0: Μάλιστα. Το νοσοκομείο της Χαλκίδας δεν είναι αστείο νοσοκομείο. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μεγάλο νοσοκομείο και καλό νοσοκομείο. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι, αλλά είναι ένα καλό νοσοκομείο.
1: Και είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο.
0: Λοιπόν, πρώτον. Δεν μπορεί η εφημερία να γίνεται με 5 κρεβάτια, 15 κρεβάτια, 20 κρεβάτια. Και δεν μπορεί να γίνεται η εφημερία με 5 κρεβάτια και 5 γιατρούς. 15 κρεβάτια και 15 γιατροί. Πάρτε κόσμο. Και 30 νοσηλευτές. 20, δεν ξέρω, πληρώστε. Δώστε χρήμα να δουλέψει ο κόσμος. Έχουμε και γιατρούς, έχουμε και νοσηλευτές, έχουμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε. Δώστε και σώστε. Φτιάχνουμε νοσοκομεία, πτέρυγες, κέρατα, δίχαλα. Φτιάξτε μεγαλύτερα εξεταστήρια. Διπλά και τριπλά. Δεν σας λέω να είναι 15 κρεβάτια στον ίδιο χώρο να γίνεται χάος, προφανώς. Φτιάξτε 3 μονάδες. Να ξεχωρίσουν.
1: Νομίζω ότι οι ίδιοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές έχουν κάνει συγκεκριμένες επισημάνσεις για το πώς θα αντιμετωπίζεται.
0: Όχι, εγώ λέω αυτό που θεωρώ
1: αυτό
0: ότι είναι.
1: Αυτό λοιπόν το, αυτό που σκεφτόμαστε εμείς, το απλό.
0: Πολύ μπακαλίστηκα.
1: Το απλό. Αυτό που βλέπουμε και
0: έτσι,
1: αυτό. Που... Έχουν κάνει όμως τις προτάσεις τους. Έχουν περιγράψει τις καταστάσεις.
0: Ναι. Μα γιατί δεν χρειάζεται τις περιγράψεις, ξέρουν.
1: Τις ξέρουν, αλλά θέλω να πω και ως προς τη λεπτομέρεια, δηλαδή τι ακριβώς χρειάζεται,
0: ναι, λοιπόν,
1: το κάθε νοσοκομείο.
0: Δεύτερον, δεν γίνεται να υπάρχει παραβάν για να κρύβονται από... το ράτζο, όπου και να το βάλεις, το ράτζο, αυτό το λέω, όπου και να το βάλεις είναι ράτζο. Το αν δεν είναι ράτζο τώρα και είναι κρεβάτι νοσοκομιακό με ρόδες και δεν είναι το... δεν έχει καμία διαφορά, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το να το κρύψεις πίσω από την κουρτίνα ή πίσω από το πλακάτ αυτό που είναι του Υπουργείου Υγείας, Κέντρο Υγείας Γαλατσίου, mm-hmm. δεν λέει κάτι. Διότι αν μετακινηθείς 3 βήματα προς τα αριστερά ή 3 βήματα προς τα δεξιά, θα δεις την πραγματικότητα από πίσω. Είναι σαν να σηκώνεις το χαλί, ναι, και να σπρώχνεις από κάτω τα χνούδια. Όταν θα μαζέψεις το χαλί, θα σε έχουν φάει τα ποντίκια. Είναι απλό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να πω κάτι που μπορεί να φανεί αστείο, αλλά δεν είναι καθόλου. Όταν ένας άνθρωπος περιμένει στο νοσοκομείο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συνοδό, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν συνοδό. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν περιμένει στο νοσοκομείο 5 και 6 και 7 ώρες, πρέπει να υπάρχει, ξαναλέω, είναι ίσως το έλασον και μπορεί να ακουστεί και αστείο, δεν είναι. Μπορεί να χρειαστεί ένα μπουκαλάκι νερό. Πρέπει να υπάρχει μέσα, νοικιάστε σε ιδιώτη, δεν με νοιάζει, ένα χώρο, και όταν υπάρχει εφημερία, γιατί προφανώς το νοσοκομείο κάπου έχει ένα κηλικείο, αλλά χθες και αν υπήρχε ήταν κλειστό.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν ρωτούσε ο κόσμος για ένα νεράκι ή κάτι, τους στέλνανε σε ένα ψιλικατζίδικο που ήταν στη γωνία ανοιχτό, το οποίο δεν θέλετε να σας πω πόσο χρέωνε. Δεν θέλετε να σας πω πόσο χρέωνε.
1: Πόσο χρέωνε.
0: 2 νερά, ένα αναψυκτικό και ένα πατατάκι, 11 ευρώ. Γιατί ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε. Mm. Εγώ μετά ντράπηκα να το πω πάρτα πίσω. Ντράπηκα να το πω. Τι να το πω, τι χτυπάς. Τόσο θέλω να πω, δεν μου λέγεται. Ό,τι θες. Τι να το κάνεις. φτιάξτε μέσα στο χώρο, μέσα στο νοσοκομείο, ένα μαγαζάκι που να έχει νερό, να σου μπορεί να σου φτιάξει, να σου πουλήσει έτοιμα ένα καφέ, ένα κρακερά, κάτι. Γιατί όταν ο άλλος κάθεται 12 ώρες, θα το χρειαστεί. Και ξαναλέει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν σύνοδο. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι περιπατητικοί, δεν μπορούν να βγουν έξω, να περάσουν τον δρόμο απέναντι και να πάνε στο ψιλικατζίδικο να πάρουν κάτι. Λοιπόν, δύο διαλογές και τρεις διαλογές αν χρειαστεί. Εγώ δεν το λέω τώρα επειδή είναι ο Γεωργιάδης, όποιος και να είναι, η κατάσταση δεν αλλάζει. Δεν με νοιάζει ποιος είναι πάνω. Αυτά τα πράγματα. Μα στην Πορτογαλία που λέει εδώ ο φίλος, θα περιμέναμε 12. Ναι, εντάξει, ωραία. Τότε να γίνουμε Πορτογαλία, αφού δεν είμαστε Πορτογαλία, είμαστε Γαλλά. Το θέμα δεν είναι, εγώ δεν το συγκρίνω με κανέναν. Βλέπω. Περιγράφω αυτό που βλέπω. Και επιμένω. Αυτό που κάνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές για μένα δεν πληρώνεται. Βέβαια, θα μου πει ο άλλος, βρε Καραγκιοζάκο, το λες τώρα που πέρασε από το νοσοκομείο. Δεν το λες κάθε μέρα. Σωστό. Και θα συνεχίσω να το λέω. Αλλά εφημερία δεν βγαίνει με 5 κρεβάτια. Τέλος.
1: Να μείνουμε αυτό. Στα θέματα της υγείας, τα οποία είναι και ευαίσθητα και χρήζουν λύσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών και Φίλων της Άρτας, επιστήφη φίλη, την κυρία Αγγελική Τσιρογιάννη. Καλησπέρα σας, κυρία Τσιρογιάννη.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κατσαμπέκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας,
2: ευχαριστώ,
0: κυρία
2: Τσιρογιάννη, πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Λοιπόν, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί σας έχουμε καλέσει, στην Άρτα έχετε ένα μικρό ζήτημα. Δεν υπάρχει φαρμακείο το οποίο.
1: Μικρό,
0: τι πώς το λέω μικρό, να μην το γιγαντώσω.
1: Να μην το γιγαντώσω από την αρχή. Ναι,
0: δεν υπάρχει φαρμακείο το οποίο. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πάτε ή στα Ιωάννινα ή στην Πρέβεζα.
2: Πολύ καλά τα λέτε. Ναι,
0: το οποίο τι αποστάσεις είναι.
2: Να περιμένουμε.
0: Ναι. Να περιμένετε να οριμάσει το ουίσκι. Καλό είναι αυτό.
2: Ακριβώς έτσι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Για
2: δηλαδή, δεν ξέρω αν ο κόσμος ξέρει και τι είναι το φαρμακείο ΕΟΠΗ. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, πείτε μας λοιπόν
2: γιατί,
0: τι είναι.
2: Ναι, λοιπόν, το φαρμακείο του ΕΟΠΗ τι είναι. Είναι φαρμακεία που διαθέτουν φάρμακα υψηλού κόστους. Τα οποία δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε στα απλά φαρμακεία. Τα φάρμακα υψηλού κόστους είναι φάρμακα που χρειάζονται σίγουρα οι καρκινοπαθείς και πολλοί άλλοι ασθενείς, νομίζω ρευματολογικά, νευρολογικά και άλλα νοσήματα, χρόνιες παθήσεις γενικά. Και εμείς στην Άρτα λοιπόν δεν έχουμε τη δυνατότητα με τη συνταγή μας να πάμε σε ένα φαρμακείο ή ΟΠΗ και να πάρουμε τα φαρμακά μας. Πρέπει να πάμε να καταθέσουμε τη συνταγή στο σημείο διανομής που υπάρχει στην Άρτα.
0: Μάλιστα.
2: Το σημείο διανομής να κάνει την παραγγελία του φαρμάκου που τώρα πλέον γίνεται στην Αθήνα, να έρθει το φάρμακο κάποια στιγμή από την Αθήνα στην Άρτα και να πάει ο ασθενής να το παραλάβει.
1: Κυρία Τσιρογιάννη, λέτε τώρα πλέον γίνεται στην Αθήνα. Γινόταν αλλιώς δηλαδή.
2: Ναι. Παλιά υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ του σημείου διανομής της Άρτας και του φαρμακείου του ΕΟΠΗ στη Πρέβεζα και στα Ιωάννινα. Δηλαδή, ειδικά με τα Ιωάννινα μπορούσαν να το παραγγείλουν. Οπότε μειωνόταν ο χρόνος αναμονής. Αλλά βέβαια μπορεί να μειωνόταν ο χρόνος αναμονής για αρκετά φάρμακα, αλλά δεν μειωνόταν η διπλή μετακίνηση.
1: Σωστά.
2: Κάποιος μπορεί να πει, δεν έγινε και κάτι το να πας δύο φορές. Αλλά όμως εντάξει, ένας ασθενής ογκολογικός που κάνει τις θεραπείες, ένα χρονίος πάσχων που είναι εξαντλημένος, που είναι άνωσο, κατασταλμένος, ηλικιωμένος, που μπορεί να μένει στο χωριό, του προσθέτει άγχος, του προσθέτει μετακίνηση, εξάρτηση από συνοδόν, δεν μπορεί να πάει μόνος του.
0: Πόσους εξυπηρετεί, 50 άτομα διάβασα περίπου ημερησίως.
2: Θα σας πω, αυτό διάβασα και εγώ, δεν ξέρω αν είναι ακριβή τα νούμερα.
0: Ναι.
2: Αν είναι 1.000 άτομα που εξυπηρετούνται, αν είναι 2.000, είναι κάπου εκεί. Και το θέμα είναι ότι δεν είσαι και σίγουρος ότι θα έρθει το φάρμακο στην ώρα του. Στο σελίδα του ΕΟΠΗ λέει ότι μέσα σε 10-15 μέρες. Κάποιοι άνθρωποι που μπορούν και προγραμματίζουν, γιατί η νόσος τους είναι τέτοια που έχει μια χρονιότητα και μπορούν και προγραμματίζουν τις συνταγές τους, μπορούν να παραλαμβάνουν εγκαίρως τα φάρμακά τους και δεν πειράζει και να περιμένουν και 10 μέρες και 15. Όμως δεν είναι και όλες τις θεραπείες απόλυτα προβλέψιμες. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να αλλάξει, ένας ογκολογικός ασθενής που γνωρίζω, μπορεί να αλλάξει το θεραπευτικό του σχήμα. Να χρειάζεται να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, κάποιο άλλο νέο φάρμακο, να υπάρχει καθυστέρηση σε μια έγκριση, μια συνταγή. Ή θα πρέπει το φάρμακο να το πάρει σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Παράθυρο, συγγνώμη. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι ογκολογικοί ασθενείς, ένα χαρακτηριστικό φάρμακο που παίρνουμε είναι ο αυξητικός παράγοντας. Όταν κάνεις χημειοθεραπείες δεν πρέπει να πέσουν τα λευκά σου, οπότε κάνεις τον αυξητικό παράγοντα για να μην έχεις ουδετεροπαινία. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνεις μια έννηση σε μία μέρα ή σε λίγες μέρες μετά τη θεραπεία. Δεν μπορείς να περιμένεις να έρθει το φάρμακο σε 15 μέρες. Άρα αναγκάζεσαι και τι κάνεις, πηγαίνεις σε διπλανό νομό. Αν μπορείς εσύ, αλλιώς πρέπει να στείλεις ένα συγγενή σου με εξουσιοδότηση, θα προβλέπει το φάρμακο για σένα.
0: Οι θεραπείες, οι συνταγές, κυρία Τσιρογιάννη, επειδή δεν γνωρίζω τώρα, ρωτάω, συγγνώμη, είναι μηνιαίες ή είναι τρίμηνες?
2: Νομίζω ότι αυτό εξαρτάται. Δηλαδή, ας πούμε, για τον αυξητικό παράγοντα συγκεκριμένα, κάνεις τη θεραπεία και μετά σου δίνουν τη συνταγή. Για άλλα χρόνια νοσήματα μπορεί να είναι και τρίμηνες, αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να τις δώσεις και τις τρεις μαζί. Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που σας λέω, αλλά όταν κάτι είναι χρόνιο, λίγο πιο εύκολα το ρυθμίζεις.
0: Κατάλαβα. Όχι, ρωτάω γιατί όλα παίζουν ρόλο, γιατί υπάρχουν και φάρμακα τα οποία συνταγογραφούνται αμέσως μόλις τελειώσει η ποσότητα του συνταγογραφούμενου φαρμάκου. Και δηλαδή δεν μπορεί να σου γράψει νωρίτερα. Πρέπει να τελειώσει η ποσότητα.
1: Να ολοκληρωθεί η πρόταση.
0: Για να σου γράψει το φάρμακο. Το οποίο σημαίνει ότι αν στο γράψει, όταν τελειώνει το φάρμακο και μέχρι να εγκριθεί και να σταλεί και να
2: χαίρεται,
0: καληνύχτα και αντίο ζωή.
2: Ακριβώς.
0: Να το πω έτσι πολύ ευγενικά.
2: Πολύ καλά το πω.
0: Και αυτό δεν ισχύει. Αυτό ισχύει γενικώς για αρκετά φάρμακα. Όχι μόνο για τα και για απλά φάρμακα που είναι για παθήσεις που πολύ χαμηλότερης σοβαρότητας από τον καρκίνο, προφανώς, έτσι, και τα οποία προμηθεύεσαι και από τα απλά φαρμακεία και σου λέει και τι γίνεται, τελειώνει λοιπόν το φάρμακο, στο γράφει και λες εντάξει θα πάω σήμερα να το πάρω και δεν θα μείνω ακάλυπτος και πας λοιπόν σου έχει γράψει το φάρμακο το οποίο είναι κλειδωμένο γιατί δεν υπάρχει, έτσι, γιατί είναι κλειδωμένο και σου λέει έχουμε έλλειψη.
2: Και μετά πρέπει να σου πράξει κάποιο άλλο παρόμοιο.
0: Αν υπάρχει, γιατί υπάρχουν και φάρμακα που δεν έχουν διανόσημα.
2: Να ξαναγυρίσει ξανά στο γιατρό.
0: Ναι, είναι καλά, εννοείται. Εννοείται.
2: Τόσο καλά.
1: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό το μέτρο της διανομής των φαρμάκων κατοίκων είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
2: Κοιτάξτε, εναλλακτικά υπάρχει κατοίκον αποστολή. Νομίζω ότι θα μπορούσαν και τα ιδιωτικά φαρμακεία να συμβάλλουν. Ας πούμε, όσον αφορά τα ιδιωτικά φαρμακεία στην Άρτα, νομίζω ότι μάλλον κανένα δεν έχει κάνει κάποια συμφωνία, δεν διαθέτει φάρμακα υψηλού κόστους. Όσον αφορά τώρα την κατοίκον, σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι άνθρωποι θα παραγγείλουν στην Άρτα 360 χιλιόμετρα μακριά ένα φάρμακο που μπορεί να είναι ευαίσθητο στη συντήρησή του και να περιμένει θα έρθει, δεν θα έρθει, σε τι συνθήκες θα μεταφερθεί, τι θα γίνει αν καθυστερήσει. Okay, μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση το φαρμακείο του ΕΟΠΗ.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Πώς η μετακίνηση που χρειάζεται να γίνει τώρα, κυρία Τσιρογιάννη, είναι πόσα χιλιόμετρα είναι, πόση η απόσταση?
2: 360 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
0: Όχι, δεν μιλώ για την Αθήνα, μιλώ για Ιωάννα και Πρέβεζα.
1: Ιωάννα και Πρέβεζα και να μας πείτε και όχι και σε κεντρικά, αλλά και στα χωριά, φαντάζομαι. Έτσι, οι άνθρωποι δηλαδή που είναι στα χωριά που
0: δηλαδή
1: έχουν
0: είναι
1: 30, ανάγκη.
0: 40 χιλιόμετρα,
1: πόσα χιλιόμετρα
0: 50.
1: Κάνουν.
2: Για να πας στα Γιάννενα θέλεις μια ώρα. Για να πας στην Πρέβεζα θέλεις περίπου 40 λεπτά. Από το κέντρο της Άρτας.
1: Από το κέντρο.
2: Τώρα, αν είσαι στα ορεινά της Άρτας, θέλεις μια ώρα από τα ορεινά για να κατέβεις στο κέντρο.
0: Άρα μπορεί να φτάσει και τις 2 ώρες, ας πούμε, η μετακίνηση και άλλες 2 η επιστροφή, 4.
1: Και εδώ είναι και αυτό που είπε η κυρία Τσιρογιάννη, ότι ορισμένοι ασθενείς δεν μπορούν να κάνουν αυτές τις αποστάσεις. Δηλαδή χρειάζεται κάποιος συνοδός, κάποιος δικός τους άνθρωπος.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν οδηγούν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν
1: έχουν τις δυνάμεις τους.
0: Δεν έχουν συνοδό.
1: Και άνθρωποι που δεν έχουν συνοδό, βεβαίως.
0: Ναι.
2: και δεν έχουν συναυλό, δεν έχουν δυνάμεις. Ξέρω, κατά καιρούς ο σύλλογος είχε μετακινήσει άτομα γιατί δεν είχαν πει ποιος θα τους πάνε για θεραπεία.
0: Ναι. Αυτό το κατοίκον λειτουργήσε ποτέ, δηλαδή ήρθε ποτέ στο σπίτι το φάρμακο?
2: Από ό,τι ξέρω, ναι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πάρει φάρμακα.
0: Ναι.
2: Κάποιοι άλλοι είπαν ότι ψάχνω εγώ με το φάρμακο. Δεν ξέρω όμως αν είναι τώρα τελευταίος, δεν ήταν το πρώτο διάστημα που υπήρχαν τα προβλήματα. Και από τότε, από ό,τι κατάλαβα, δεν το εμπιστευόταν και τόσο. Όταν έμαθαν τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν, δεν. Πλέον προτιμούν να μπαίνουν στην ταλαιπωρία του σημείου διανομής και να μετακινούνται σε άλλο νομό παρά να περιμένουν να μπλέξουν με το κατοίκον. Έτσι το βλέπει ο ασθενής.
0: Τώρα, το έχετε συζητήσει εκεί με κάποιο παράγοντα του Υπουργείου ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή έχετε έρθει σε κάτι?
2: Ναι. Εμείς έχουμε καταθέσει επιστολή παρέμβαση στο διοικητή του ΕΟΠΗ, τον κύριο Ζαμάνη.
0: Ναι, και τι σας είπε ο κύριος Ζαμάνης?
2: Ναι, έχει πρωτοκολληθεί η επιστολή μας, περιμένουμε.
0: Δεν σας έχει απαντήσει ακόμα?
2: Όχι, είναι την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Α, εντάξει,
2: ναι, έχουμε ενημερώσει και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου που είμαστε μέλος της, ο σύλλογος, και το θέμα συζητήθηκε. Είχε συνάντηση πρόσφατα πριν δύο μέρες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Καπετανάκης, με το διοικητή του ΕΟΠΗ. Συζητήθηκε το θέμα. Θετικά το είδε, είδε το γεγονός ο κ. Ζαμάνης όσον αφορά ότι πρέπει να βοηθήσει την κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Αναμένουμε.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα είναι μια εβδομάδα. Σε κάποια στιγμή λογικά θα σας απαντήσει. Αλλά να δούμε όμως και ποια θα είναι η απάντηση και αν η απάντηση προσφέρει και κάποια λύση, έτσι. Γιατί το απαντήσει είναι
2: ακριβώς
0: ένα ζήτημα.
2: Αλλά κοιτάξτε, εμείς θέλουμε λύση η οποία να προσφέρει ασφάλεια στον ασθενή, να προσφέρει έλλειψη αβεβαιότητας. Ναι. Θα ξέρεις ότι μια λύση που θα νιώθεις ότι έχεις εμπιστοσύνη στο σύστημα. Τώρα, αν θα είναι φαρμακείο το ΕΟΠΗ, αν θα είναι διάθεση μέσω νοσοκομείου ή κάποιος άλλος τρόπος, δεν έχει σημασία, αρκεί να βρεθεί λύση. Δηλαδή το ότι ζητάμε φαρμακείο το ΕΟΠΗ το ζητάμε γιατί αυτό υπάρχει σε άλλους νομούς. Ας μας δώσεις όμως μια λύση η οποία δεν είναι λειτουργική, ακόμη και αν δεν είναι φαρμακείο το ΕΟΠΗ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία, πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Ούτε σοβαρό είναι, ούτε τίποτα. Λέει, να πούμε, λέει για τη σεξουαλικότητα, όχι τη λέω.
1: Μα είναι δυνατόν, τι τρόπο είναι αυτό. Και λέω, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί σου. Έχω πρόβλημα.
0: Τώρα θα έρθει στα Σταυρακάκη, θα κάνει τα παραπονά σου.
1: Θα τον υποδεχθούμε. Ωραία. Λοιπόν, θα πω τα τη εξόδου.
0: Θα πούμε για την έξοδο, θα σου πω για τον ταξιδιώτη. Όχι.
1: Από Δευτέρα θα είμαστε.
0: Σιγά μωρέ που θα είμαστε λιγότεροι από Δευτέρα.
1: 90.000 ταξιδιώτε, λέει, στα πλοία το τριήμερο.
0: 5 εκατομμύρια είναι στην Αθήνα και φύγανε
1: 90.000 αυτοκίνητα.
0: Φύγανε 150.000 άνθρωποι και πες μου και μείνανε 4.850.000.
1: Είναι το πρώτο κύμα εξόδου. Μέχρι πριν από λίγο η Αθηνό Κορίνθου είχε κίνηση.
0: Και τι, και τι φοβάσαι, μην και δεν συναντάμε άνθρωπο στον δρόμο να μας λέει καλημέρα.
1: Μην αποξενωθούμε, Μανώλη.
0: Μην αποξενωθούμε, είμαστε τώρα, είμαστε πες το, αγκαλιασμένοι. Είμαστε και τραγουδάμε κάθε βράδυ. Λοιπόν, θα σου πω για τον ταξιδιώτη.
1: Του μέλλοντο.
0: Το έλεγα χθε, αλλά μετά γίνανε.
1: Ναι, μετά γίνανε αυτά που γίνανε.
0: Λοιπόν, έχει ανέβει στο X. Δεν έχει ανέβει. Είναι ανεβασμένο, λέει, από τις 12 Ιουλίου του 2021. Ένα μήνυμα. Ήτανε Twitter τότε. Έτσι είπα, αυτός ο βλαμμένος που το έγραψε ήταν στο Twitter. Και έγραψε χτες. Η Αργεντινή τα ακούει αυτά στα βέκα και δεν ξέρω αν τα ακούει, δεν πειράζει.
1: Θα τα ακούει, δεν μπορεί.
0: Χτες η Αργεντινή κέρδισε 3-2 στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2006 την 26 στην Ισπανία. Δεν το καταλάβες.
1: Εγώ τα τρίχιασα τώρα.
0: Γιατί έγραψε το 2021
1: για αυτό
0: ότι χτες η Αργεντινή κέρδισε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026 την Ισπανία με 3-2.
1: Ερώτηση. Ποια ημέρα το έγραψε, τι μέρα, ήταν
0: 12
1: όντως,
0: Ιουλίου.
1: Ήτανε, μάλιστα.
0: Όχι, άσχετα είναι.
1: Ήτανε 12 Ιουλίου.
0: 12 Ιουλίου του 2021.
1: Μάλιστα.
0: Άσχετα με την ημερομηνία τέλεση.
1: Τελείως άσχετα, ναι.
0: Έχει γίνει τη τρελή από κάτω από μηνύματα. Τη τρελή πρέπει να έχει και ένα εκατομμύριο μηνύματα από κάτω. Από που του ψόφο του έσου του εύχονται οι Ισπανοί, τον αποθεώνει η Αργεντινή. Ναι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς του ζητάνε μέχρι να τους βρει, ας πούμε, το χαμένο φλιτζανάκι της γιαγιάς. Ναι, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ναι, ναι, χαμός. Δεν απαντεύεσαι σε κανένα, δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει ποιος είναι. Και το εξ. Λένε εντωμεταξύ, πιο πολύ λένε ότι εντάξει είναι τρολιά, κάποιος το έκανε τώρα.
1: Γίνεται αυτό, μπορείς να βάλεις.
0: Αυτό λέει το εξ. Αρνείται κατηγορηματικά ότι υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει την ημερομηνία.
1: Δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να βάλει η ημερομηνία του 21.
0: Όχι. Και επίσης δεν δέχεται και το ότι έχει, το έχουν χακάρει. Γιατί αν είχε χακαριστεί θα βγαίνει και θα έλεγε ότι υπάρχει, είναι χακαρισμένο, ας πούμε, και είναι λογαριασμός ο οποίος θα τον έκανε μπάν, ας πούμε, θα τον πέταγε έξω. Δεν δέχεται ούτε ότι είναι χακαρισμένο, ούτε ότι μπορεί να αλλάξει κάποιο την ημερομηνία. Γίνεται, κατά την προσωπική μου άποψη, γίνεται και είναι ξεκάθαρο.
1: Ο συγκεκριμένο χρήστη, το στίγμα του
0: τώρα. Είναι νεφελήν. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς. 23-10-52-10-10. Σηκώθηκε την τηβάνια, πολυτρώνε, καναπέδε κτλ. Ελάτε.
1: Τέτοια περίπτωση είναι.
0: Νεφελήν, νεφελήν με λοχήν.
1: Τέτοια περίπτωση.
0: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, ο τύπος κάνει ταξίδια αστρικά, διαστρικά και τέτοια.
1: Έλα τώρα, μην
0: καλά, εντάξει τώρα. Dr. Strange.
1: Έλα τώρα.
0: Μπαίνει στο τηλεφωνικό θάλαμο και βγαίνει στην άλλη άκρη του πλανήτη, τρεις διαστάσεις πάνω.
1: Είναι φανάρι αριστερά.
0: Πού να ξέρω, το ξέρω.
1: Τέτοιος τύπος
0: θα είναι. Αν τον ήξερα, δεν θα συζητούσαμε τώρα. Δεν θα ήμουν καν εδώ. Θα τον είχα πάρει στο κατόπι. Χαμένο θα ήμουν και εγώ, δεν είμαι.
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Νομίζω πως
0: δεν είμαι για πολύ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το ζήτημα όμως τώρα, περίμενε εδώ τώρα, θα σε πάω, διότι εδώ είναι τώρα τα ωραία. Κάτσε να σου πω τώρα. Πού είσαι ρε Σταυρακάκη. Τι έγινε, θα σου πω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Προηγουμένως, στην αρχή της εκπομπής, και οι τρεις μας δεν είπαμε ότι ακούσαμε τη φωνή του.
0: Ναι, δεν ήταν εδώ όμως. Ήταν
1: πώς
0: το
1: είναι
0: πνεύμα,
1: δυνατόν
0: το πνεύμα,
1: και οι τρεις να ακούσαμε τον, όχι, γιατί συζητάμε για το Twitter και το X και τα λοιπά.
0: Τον Μιμή το ξενοδόχος.
1: Και εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα και θάματα.
0: Ξενοδόχος τον Μιμή.
1: Μα είναι δυνατόν και οι τρεις να νομίσαμε ότι ακούσαμε τη φωνή του
0: Σταυρακάκη. Τον Μιμή το ξενοδόχος.
1: Το πιστεύεις αυτό?
0: Δεν γίνεται, αφού δεν ήταν εδώ. Τι ήταν, το πνεύμα του? κάνει και αυτό αστρικά ταξίδια.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, Γαλλία, Αγγλία, ποιος ασχολείται με αυτό το παιχνίδι, κάνεις?
1: Εδώ που τα λέμε κανείς.
0: Δύο χαμένοι. Παγκόσμιο κύπελο, μάλιστα. Λοιπόν, η Ισπανία. Α, την Ισπανία δεν δίνουν φαβορί.
1: Καλό. Ναι, καλά.
0: Περίμενε. Ακριβές σκορ. Το 2-3 πληρώνει 45. Λέω.
1: Το 2-3, ναι. Που έδωσε.
0: Ναι, το 2-3 εννοώ 3-2, επειδή πάει η Ισπανία Αργεντινή.
1: Ναι, ναι.
0: Πληρώνει 45. Στο λέω, διότι θα το παίξει κόσμος.
1: Εννοείται ότι θα το παίξει κόσμος μετά από όλο αυτό.
0: Ναι. Θα το παίξει κόσμος.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αύριο το 2-3 θα κλειδώσει. Δεν μπορούν να το παίξουν. Αλλά δεν είμαι και σχετικός με αυτά. Εντάξει, κάποιος έχει λεφτά να χάσει. Θα το δοκιμάσει, φαντάζομαι.
1: Ναι, νομίζω πως ναι.
0: Έχεις τα χέρια.
1: Θέλεις να καλέσουμε με έναν τρόπο μουσικό τον Δημήτρη?
0: Ναι, πρέπει να τον καλέσουμε.
1: Ωραία, ωραία, με ένα μουσικό τρόπο.
0: Ναι.

0: Και ρωτάει και ο Διονύσης Εύλογος, πού είναι ο Παρδάλης, λέει, άδεια ξεκίνησε. Δεν έχετε, κύριε Διονύση.
1: Είναι σαν το λεωφορείο που μπήκα για να έρθω, που ήμουν στο τέντζ για να έρθω πάνω στην Ιξιά και φοράω τη διαπίστευση και φωνάζει ένας έλεγχο, ελεκτής, ελεκτής, φτάνει να κατέβω.
0: Για σένα.
1: Ναι. Να πω ρε παιδιά, τι να πω.
2: Είδες τι ωραία που σε υποδεχθήκαμε.
1: Ναι, με έχετε υποδεχθεί πολύ ωραία.
2: Έτσι, αργεντίνικα.
1: Ναι, αλλά βλέπω ότι μεροληπτείτε. Ισπανικό τραγούδι δεν ακούσαμε.
2: Καλά, στη γλώσσα.
0: Είσαι με τους Ισπανούς.
1: Όχι, αλλά να κρατάμε τις ισορροπίες. Λοιπόν, να ξεκινήσω.
0: Ποιον υποστηρίζει Δημήτρη στο τελικό?
2: Δεν θα πει.
1: Δεν θα πω.
0: Όχι, δεν θα πει, ήταν με τους Γάλλους.
1: Είμαι πικραμένη. Α, το μη μου το θυμίζει.
0: Τι να μου θυμίζει.
1: Θέλει να σου ξεκινήσω μεγάλου. Θέλει να μεγάλου. Έχω είδηση. Κάτσε, έχω είδηση. Αφού μου πα, επειδή λέτε το παιχνίδι το αυριανό. Επειδή λέτε το αυριανό παιχνίδι δεν ασχολείται κανένα.
0: Ποιο ασχολείται.
1: Εντάξει, ό,τι πείτε εσεί. Είναι και θέμα γοήτρου. Και για του δύο.
0: Ποιο γοήτρο.
1: Είναι θέμα γοήτρου. Μα Παρδάλη, μα αγόρι μου, Μανώλη μου. Όταν αγωνίζεσαι και όταν φτάνεις στο παγκόσμιο κύπελο και παίρνεις για μια τρίτη θέση, είναι θέμα γοήτρου να μπορέσεις έστω να πάρεις την τρίτη θέση.
0: Θύμισε μου λίγο τι παίρνει ο δεύτερος.
1: Είναι και θέμα.
0: Για να σου πω τι παίρνει ο τρίτος. Δεν μπορώ να το πω γιατί είμαι στον αέρα.
1: Εντάξει τώρα, εσύ τώρα να βλέπεις όλα όπως το 70% των Ελλήνων.
0: Τι παίρνει ο δεύτερος, ξαναθύμισε μου.
1: Τι παίρνει ο δεύτερος. Ο δεύτερος μένει με την πίκρα.
0: Και ο τρίτος τι κάνει.
1: Ο τρίτος
0: τρώει
1: τρώει
0: καραμέλα.
1: Ο τρίτος έχει τη χαρά. Ο τρίτος. Και ο τέταρτος επίσης μένει με την πίκρα. Λοιπόν.
0: Α, δηλαδή ο πρώτος και ο τρίτος χαίρονται.
1: Στους Ολυμπιακούς αγώνες χαίρονται ο πρώτος και ο τρίτος. Ο δεύτερος δεν χαίρεται.
0: Γιατί?
2: Γιατί δεν είναι πρώτος.
1: Γιατί είναι πρώτος, γιατί βλέπει τον άλλο να είναι πρώτος. Και ο τρίτος έχει την ικανοποίηση ότι φοράει στους Ολυμπιακούς Αγώνες μενταγιόν, ενώ ο τέταρτος είναι άχαρη θέση, δεν σε θυμάται κανένας. Και ειδικά σε ομαδικό άθλημα που έχει χάσει το μικρό τελικό.
0: Τι λέω, παιδί μου.
1: Λοιπόν, Ζινεντίν Ζιντάν, γράφει ο Φαμπρίτσιο. Τι?
0: Ναι, έλα, πες.
1: Γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο,
0: ναι, ναι.
1: Ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είναι αυτός που θέλαμε όλοι να είμαστε.
1: Ναι, ένας πολύ καλός Ιταλός δημοσιογράφος.
0: Λοιπόν,
1: ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει επίσημα την Εθνική Γαλλίας. Έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό του επιτελείου του και είναι αυτός που θα την οδηγήσει από εδώ και πέρα. Μετά τον αυριανό δεύτερο αγώνα για την τρίτη τέταρτη θέση θα πάρει τη θέση του Ντεσάπ και είναι αυτός που θα την οδηγήσει στο Euro 2028, στο Nation League και
0: καλά, δεν ξέρουμε
1: στο Μουντιάλ του 2030.
0: Αυτά είναι,
1: λοιπόν, είναι αυτό, έχει και φωτογραφία του και έχει ανάγκη και έχει και ανάρτηση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε μετά. Αυτά που ενδιαφέρουν την κυρία Ανώ, επειδή λέτε ότι το αυριανό παιχνίδι δεν ασχολείται κανένας.
0: Ποιος ασχολείται.
1: Εντάξει, ό,τι πείτε εσείς.
0: Ποιος
1: είναι και θέμα γοήτρου. Και για τους δύο.
0: Ποιο γοήτρο.
1: Είναι θέμα γοήτρου. Μα Παρδάλη, μα αγόρι μου, Μανώλη μου. Όταν αγωνίζεσαι και όταν φτάνεις στο παγκόσμιο κύπελο και παίρνεις για μια τρίτη θέση, είναι θέμα γοήτρου να μπορέσεις έστω να πάρεις την τρίτη θέση.
0: Θύμισε μου λίγο τι παίρνει ο δεύτερος.
1: Είναι και θέμα.
0: Για να σου πω τι παίρνει ο τρίτος. Δεν μπορώ να το πω γιατί είμαι στον αέρα.
1: Εντάξει τώρα, εσύ τώρα να βλέπεις όλα όπως το 70% των Ελλήνων.
0: Τι παίρνει ο δεύτερος, ξαναθύμισε μου.
1: Τι παίρνει ο δεύτερος. Ο δεύτερος μένει με την πίκρα.
0: Και ο τρίτος τι κάνει.
1: Ο τρίτος
0: τρώει
1: τρώει
0: καραμέλα.
1: Ο τρίτος έχει τη χαρά. Ο τρίτος. Και ο τέταρτος επίσης μένει με την πίκρα. Λοιπόν.
0: Α, δηλαδή ο πρώτος και ο τρίτος χαίρονται.
1: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες χαίρονται ο πρώτος και ο τρίτος. Ο δεύτερος δεν χαίρεται.
0: Γιατί?
2: Γιατί δεν είναι πρώτος.
1: Γιατί είναι πρώτος, γιατί βλέπει τον άλλο να είναι πρώτος. Και ο τρίτος έχει την ικανοποίηση ότι φοράει στους Ολυμπιακούς Αγώνες μενταγιόν, ενώ ο τέταρτος είναι άχαρη θέση, δεν σε θυμάται κανένας. Και ειδικά σε ομαδικό άθλημα που έχει χάσει το μικρό τελικό.
0: Τι λέω, παιδί μου.
1: Λοιπόν, Ζινεντίν Ζιντάν, γράφει ο Φαμπρίτσιο. Τι?
0: Ναι, έλα, πες.
1: Γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο,
0: ναι, ναι.
1: Ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είναι αυτός που θέλαμε όλοι να είμαστε.
1: Ναι, ένας πολύ καλός Ιταλός δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει επίσημα την Εθνική Γαλλίας. Έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό του επιτελείου του και είναι αυτός που θα την οδηγήσει από εδώ και πέρα. Μετά τον αυριανό δεύτερο αγώνα για την τρίτη τέταρτη θέση θα πάρει τη θέση του Ντεσάπ και είναι αυτός που θα την οδηγήσει στο Euro 2028, στο Nation League και
0: καλά, δεν ξέρουμε
1: στο Μουντιάλ του 2030.
0: Αυτά είναι,
1: λοιπόν, είναι αυτό, έχει και φωτογραφία του και έχει ανάγκη.

0: Και ο τρίτος τι κάνει?
1: Ο τρίτος
0: τρώει
1: έχει
0: καραμέλα.
1: Ο τρίτος έχει τη χαρά, ο τρίτος. Και ο τέταρτος επίσης μένει με την πίκρα. Λοιπόν.
0: Α, δηλαδή ο πρώτος και ο τρίτος χαίρονται.
1: Στους Ολυμπιακούς αγώνες χαίρονται ο πρώτος και ο τρίτος. Ο δεύτερος δεν χαίρεται.
0: Γιατί?
2: Γιατί δεν είναι πρώτος.
1: Γιατί είναι πρώτος, γιατί βλέπει τον άλλο να είναι πρώτος. Και ο τρίτος έχει την ικανοποίηση ότι φοράει στους Ολυμπιακούς αγώνες μενταγιόν. Ενώ ο τέταρτος είναι άχαρη θέση, δεν σε θυμάται κανένας. Και ειδικά σε ομαδικό άθλημα που έχει χάσει το μικρό τελικό.
0: Τι λέω, παιδί μου.
1: Λοιπόν, Ζενεντίν Ζιντάν, γράφει ο Φαμπρίτσιο. Τι?
0: Ναι, έλα, πες.
1: Γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι ο Ζενεντίν Ζιντάν.
0: Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είναι αυτός που θέλαμε όλοι να είμαστε.
1: Ναι, ένας πολύ καλός Ιταλός δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει επίσημα την Εθνική Γαλλίας. Έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό του επιτελείου του και είναι αυτός που θα την οδηγήσει από εδώ και πέρα. Μετά τον αυριανό αγώνα για την τρίτη ή τέταρτη θέση, θα πάρει τη θέση του Ντεσάπ και είναι αυτός που θα την οδηγήσει στο Euro 2028, στο Nation League και
0: καλά, δεν ξέρουμε,
1: στο Μουντιάλ του 2030.
0: Αυτά είναι,
1: λοιπόν, είναι φλιναφήματα αυτό, του. Έχει και φωτογραφία του και έχει ανάγκη και έχει και ανάρτηση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε μετά. Αυτά που ενδιαφέρουν την κυρία Κατσαμπέκη.
2: Μάλιστα.
1: Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσες, θα είναι, θυμίζω ότι είναι σφοδρός επικριτής του Προέδρου των ΗΠΑ, θα είναι στον τελικό, στο New Jersey.
0: Ποιος είναι, συγγνώμη?
1: Ο Σάντσες, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας.
0: Θα κάτσει δίπλα στον Τραμπ.
1: Μαζί με τον. Δίπλα στον Τραμπ δεν θα κάτσει, γιατί δίπλα στον Τραμπ θα είναι ο Ινφαντίνο και είναι οι ηγέτες των δύο χωρών. Οι Ισπανοί θα είναι ο Φελίπε, ο έκτος ο βασιλιάς.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι και ο Σάντσες. Θυμίζω ότι ο Σάντσες είναι επικριτής, όπως είπα, και αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι θα πάει πρώτα στο New Jersey και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για την Αλγερία που έχει προγραμματισμένη επίσημη επίσκεψη. Ο Χαβιέ Μιλέι, ο πρόεδρος της Αργεντινής, θα δει το παιχνίδι από την τηλεόραση, κάποιος άλλος ένα από την κυβέρνηση της Αργεντινής, γιατί έχει λόγους τύχης. Θεωρεί ότι.
0: Τι είναι γουρί.
1: Ναι, ναι, το βλέπω. Είναι...
0: Εντάξει, Αργεντίνη, μ' αρέσουν εμένα αυτά.
1: Ωραία. Ένα αυτό.
0: Πώς έκανε ένα ένταλμα ει βάρο του και δεν πάει?
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Έχουν καλές σχέσεις.
0: Δεν ξέρω, ξέρω.
1: Δεν έχουν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Έχουν καλές σχέσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, 82.000 οι θεατές, 50.000 θα είναι οι Αργεντίνοι. Στον τελικό της Κυριακής. Τα εισιτήρια, εντάξει, έχουμε πει ότι τα εισιτήρια είναι λίγο τσιμπημένα, Θέλεις να ξαναπώ, προλαβαίνεις να πας?
2: Για πες μας τιμές.
0: Πού να πάω?
1: Πού να πας? Αν φύγεις αύριο το πρωί από την Αθήνα και πας στην Κωνσταντινούπολη, στη Φραγκφούρτη, προλαβαίνεις να πάρεις το απόγευμα ή το μεσημεράκι την πτήση Αθήνα, Φραγκφούρτη, Νέα Υόρκη ή Κωνσταντινούπολη, Νέα Υόρκη και να είσαι Κυριακή προς το μεσημέρι στη Νέα Υόρκη.
0: Σε πείραξε το τένις?
1: Όχι, γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Κάποιος θα μπορεί και να έχει την οικονομική δυνατότητα και να έχει εξασφαλίσει εισιτήριο, θα ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, Μανώλη μου, που κυκλοφορούν με Learjet να πάνε από τη Μύκονο στη Σαντορίνη με ελικόπτερο. Γιατί δυστυχώς, καλός ή κακός, όχι δυστυχώς, όταν όλος θα έχει τον παρά.
2: Να προτείνω κάτι.
0: Ναι, ο Φουγκαράς.
2: Δημήτρη,
1: ναι.
2: Δημήτρη,
1: ναι.
2: Να προτείνω κάτι.
0: Πάρε μια ανάσα.
2: Μια ανασούλα μικρή.
0: Να δούμε λίγο να αναμετρήσουμε τα κέρματα να μας βγαίνουν.
2: Αυτό, ναι, βγάλε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Συνεχίστε, εγώ πάω να δω τα εισιτήρια να κλείσω.
1: Σε αντίθεση με τον αυριανό μικρό τελικό που δεν έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια.
0: Όχι, μη μου λες.
1: Εντάξει, τα εισιτήρια του τελικού έχουν εξαντληθεί. Οι τιμές κυμαίνονταν από 5.000 δολάρια στην οικονομική θέση έως 10.000 δολάρια στη διακεκριμένη θέση.

0: Αυτό περίμενα να μου πεις, γιατί δεν ήμουν σίγουρο.
1: Ο Σλοβαίνος.
0: Α, έχουν εξαντληθεί, είπες.
1: Ναι,
0: πώς να πάω τότε.
1: Μπορούσες να βρίσκεις κάτι στη μαύρη χτες, ώρα.
0: Αλλά χτες ήμουν αποσχολημένος.
1: Ναι, λοιπόν. Ο Σλοβαίνος διαιτητής elite της κατηγορίας elite της UEFA.
0: Αυτός που βάλε τα κλάματα.
1: Ο Σλάβκο Βίτης θα είναι ο διαιτητής του τελικού.
0: Ο δάκρυσε.
1: Ναι. Mm. Πολύ μεγάλη ιστορία για τον Σλοβαίνο διαιτητή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να ασχοληθούμε μαζί του. Γιαμάλ και Πόρο.
0: Και ίδιος αυτό ελπίζει.
1: Γιαμάλ και Πόρο που δεν προπονήθηκαν, το έχουμε πει από χθες, με τους Ισπανούς δεν έχει βγει κάτι. Ήταν για προληπτικούς λόγους ότι δεν τους έβαλε στην προπόνηση και κάνω ατομικό.
0: Επιτρέπεται να παίζει το βαυτιστήριο σου εναντίον σου?
2: Τι ωραία ιστορία είναι.
0: Ο Γιαμάλ.
1: Ο Γιαμάλ, γιατί να μην παίζει.
0: Τι
2: ωραία ιστορία είναι αυτή.
1: Τέσσερα χρόνια.
0: Πώς του το πέταξα, δεν το τίποτα.
1: Το πιάσα, εντάξει. Τέσσερα χρόνια μετά το θρίαμβο.
2: Έπιασε και το άφησε.
1: Στο Λουσάιλ του Κατάρ, η Αργεντινή λοιπόν έχει μια ακόμη πρόκληση να είναι τρίτη εθνική ομάδα στην ιστορία που καταφέρει να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Ο Μέση ηγέτης θα πάει να οδηγήσει την ομάδα απέναντι στην Ισπανία, η οποία έχει την καλύτερη άμυνα, η οποία έβγαλε ποιότητα στον ημιτελικό και πέταξε τους Γάλλους και η οποία έχει ταλέντο και φυσικά πρέπει να πιάσουν τα οι παίχτες που έχει να μπορέσει να πιάσουν αυτό το επίπεδο που θέλουν.
2: Ισπανία στηρίζει, Μανολή.
1: Έχουνε, ο Νταλαφουέντε έχει να δημιουργήσει ένα σύνολο με έντονο το στοιχείο της ενότητας των παικτών. Κάτι που φάνηκε στον ημιτελικό. Θυμίζω ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες στην Μπαρτσελόνα, ενώ στην εθνική της, δεν υπάρχουν παίκτες Ρεάλ. Της Μπαρτσελόνα υπάρχουν. Είναι ο Ρόδρι ακόμα της Manchester City, ο Ρουίθ της Paris Saint-Germain, ο Μποένα της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Γιοθάμπαλ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, που έχει, ο Γιοθάμπαλ έχει βάλει καθοριστικά γκολ. Και πάνε και αυτοί να πάρουν, θέλουν να πάρουν το δεύτερο τίτλο στην ιστορία τους. Τελευταία ευκαιρία για το Μέση, εντάξει, είναι 39 ετών. Νομίζω ότι θα ήταν το καλύτερο να κλείσει έτσι τη παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο με έναν τίτλο. Κομβικός παίκτης, θα δούμε αν θα τον ξεκινήσει ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Παίκτης που έχει ξελασπώσει την Αργεντινή, να μην ξεχνόμαστε. Πάρα πολλές, σε πάρα σημαντικά παιχνίδια. Και πάμε να δούμε τώρα για Μάλ, Όλμο και εναντίον Μέση, Λαουτάρο Μαρτίνες, Μακάλιστερ, όλους αυτούς που έχει η Αργεντινή. Είπα ότι ο Τραμπ θα είναι, το ανακοίνωσε και η κυρία Καρολάιν Λεβίτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, που είπε ότι ανυπομονούμε για τον τελικό της Κυριακής και γνωρίζω ότι και ο πρόεδρος ανυπομονεί να βρεθεί εκεί. Η παρουσία του θα αποτελέσει την κορύφωση αυτού που ήταν το παγκόσμιο κύπελο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, το ασφαλέστερο και το πιο επιτυχημένο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Φαντάζομαι τα μέτρα ασφαλείας, Δημήτρη. Έτσι.
1: Φαντάζομαι, ναι, και εγώ. Θα είναι πάρα πολύ ισχυρά. Φυσικά όταν πάει ο Πλανητάρχης.
0: Και όταν ξεκινάει ο τελικός.
1: 10 η ώρα θα είμαστε εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Δεν είναι μέχρι τα μεσάνυχτα. Κάνεις λάθος.
1: Τι είναι?
0: Πρώτα απ' όλα έχει μισή ώρα ημίχρονο.
1: Όχι, αυτό σε προλαβαίνω, διότι τελικά.
0: Δεν θα γίνει μισή ώρα.
1: Δεν θα είναι μισή ώρα. Η FIFA ενημέρωσε Ισπανία και Αργεντινή.
0: Θα γίνει ένα τέταρτο.
1: Ότι οι μουσικές εμφανίσεις στον τελικό της Κυριακής θα είναι 17 λεπτά. Δηλαδή 2 λεπτά παραπάνω από το συνηθισμένο. 11 λεπτά θα καλυφθούν από τις μουσικές εμφανίσεις Σακίρα, Μαντόνα, Τζάστιν Πίμπερ. Και θα είναι τα υπόλοιπα λεπτά για να
0: για
1: το στήσιμο. Δεν έχω αυτό που βλέπω είναι. Δεν έχει κορεάτες εδώ. Μπορεί να είναι στην τελική έναρξη. Στην τελική λήξη, συγγνώμη.
0: Μπορεί.
1: Θα χρησιμοποιηθούν τα 6 λεπτά για το στήσιμο και το μάζεμα της σκηνής. Οπότε.
0: Άρα 17 λεπτά και άλλα 3-4 για να μπουν οι ομάδες και να ξεκινήσει το
1: παιχνίδι. Όμως, πάλι
0: 21,
1: καλά να λες. Πάλι καλά. Ακούσε πάλι καλά γιατί το μισάωρο θα ήταν εξωτερικό. Και ακούω και λένε ότι ωραίο κλπ. Πήγαινε εσύ να παίξεις μπάλα, να σταματήσεις στο 45, στο 46, 7,
0: να το σταματήσεις στο 23,
1: όχι εσύ,
0: τους κόβεις
1: όχι, δεν κατάλαβες, εννοώ ότι θα κάνει διακοπή στο ημίχρονο.
0: Εκεί που είχε ανάψει το παιχνίδι.
1: Ναι, λίγο, αλλά κάνει διακοπή.
0: Πήγαινε να πήγαινε μια γκαζόλα.
1: Ναι. κάνει διακοπή στο ημίχρονο και μετά ο άλλος είναι προγραμματισμένος να μπει ο αθλητής για 15 λεπτά με να κάνει τη διακοπή.
0: Θα τον αφήσουν
1: του
0: στη φόρτιση 5 λεπτά παραπάνω.
1: Έχεις παίξει μπάλα, αγόρι μου, ποτέ?
0: Ποτέ.
1: Ποτέ στη ζωή σου?
0: Όχι.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ούτε στην οδηγήτρια Πειραιά ή στον Χολαργό και στον.
0: Στην οδηγήτρια Πειραιά. Στην οδηγήτρια πήγαινα ένα βαγεράκι.
1: Ωραία. Ναι. Ούτε στον Χολαργό ή στον Παπάγου που έχω παίξει εγώ.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Εγώ έτρωγα συνήθως.
1: Ή στον Άρη Χολαργού.
0: Έτρωγα
1: και στο...
0: πίσω από τον Επόπτη. Και του κράταγα την Coca-Cola και όταν.
1: Θα πω τώρα για τα δαχτυλίδια λίγο. Α, για πρώτη φορά λοιπόν στους νικητές θα δοθεί δαχτυλίδι όπως το NBA.
2: Εντάξει.
1: Επίσημη ανακοίνωση της FIFA γνωστοποίησε πως για πρώτη φορά στην ιστορία θα δώσει δαχτυλίδια στους νικητές του παγκοσμίου κυπέλου, θυμίζοντας το NBA.
0: Ιθαγενής.
1: Εντάξει.
2: Τελείως όμως.
1: Θα λάβουν αυτό το ακόμα το έπαθλο χρυσό δαχτυλίδι που αποτυπώνεται πάνω. Η μία πλευρά θα φέρει το τρόπαιο του Μουντιάλ και η άλλη θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για την νικήτρια ομάδα.
2: Ποια μία και άλλη, το δαχτυλίδι?
0: Δηλαδή έχει μία πλευρά, δεν έχει δύο.
1: Ναι, έχει από κάτω. Λοιπόν,
2: από μέσα,
1: από μέσα.
0: Αντί να γράφει το όνομα
1: λοιπόν, της άλλης, ναι. Μάλιστα θα κυκλοφορήσουν και 1996 δαχτυλίδια για το κοινό, έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία να αποκτήσει ένα κομμάτι από αυτή τη διοργάνωση.
0: 1996,
1: ναι.
0: Και γιατί έχει 2026?
1: Γιατί τόσα μπορούσαν να βγάλουν?
2: Δεν προλαβαίνανε.
0: Δεν τους περίσσεψε μεταλλό.
1: Εντάξει, θα είναι κάτι ξεχωριστό αυτό. Λοιπόν,
0: να πάρουμε ένα δαχτυλίδι αφού δεν πήγαμε στο παιχνίδι.
1: Ο Παρδάλης είναι ο τύπος που ενώ του κόβει από μπάλα, Ελένη, θα πηγαίνει σε κάτι αεραστεχνικά, κάτι γάμα τοπικά κλπ. Ή αλφα βιωτίας ύπατο, ή όχι ύπατο, ακρέφνιο.
2: Να την αφήσει την βιωτία λίγο στην άκρη.
1: Ακρέφνιο. Ποιο να πω άλλο εκεί που. Ακρέφνιο ύπατο.
2: Κάστρο
1: κλπ.
2: Ορχομενό.
1: Ορχομενό που τον ενδιαφέρει και ξεκινάει από το πρώτο λεπτό και έχει μπύρα. Και hot dog ή σουβλάκι. Κάθε και βλέπει.
0: Έχει χάσει ο κεραυνός.
1: Ποιος κεραυνός?
0: Ρε φίλε, τώρα άσε το. Εσύ ήσουν να πήγαινε στο τένις όταν εμείς βλέπαμε αυτά.
1: Ποιος κεραυνός?
0: Λοιπόν, έχει χάσει ο κεραυνός.
1: Ναι.
0: Η ομάδα ο κεραυνός, δεν ξέρει τον κεραυνό. Έχει χάσει ο
1: κεραυνός. Κεραυνός Αγίας Ζωράς είχα πάει μια φορά να παίξω.
0: Έχει χάσει ο κεραυνός από τον Νέαντα.
1: Ναι.
0: 3-0.
1: Ο Νέαντα Σαλαμινάς.
0: Ναι. 3-0.
1: Ναι.
0: Και έχουμε βγει την επόμενη μέρα πρωτοσέλιδο εφημερίδα που κάλυπτε το εραστεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Τάγκς ο κεραυνός.
1: Ναι.
0: Που έχει χάσει 3-0, έτσι.
1: Ναι.
0: Τάγκς ο κεραυνός. Αδικείται από το τελικό σκορ. Έχει κερδίσει ο Νέαντα Σαλαμίνας 3-0. Όπου το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Και έχει έρθει ο επόπτης στο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Να μου πει στην κερκίδα, σε παρακαλώ, μην πει ότι στη φάση που ήταν offside. Είχα γυρίσει και έπινα τον καφέ μου. Είχε το καφεδάκι από πίσω.
2: Καταπληκτικά πράγματα.
0: Έχει έρθει, το υπογραμμίζαμε τους παίχτες που ήταν διακριθέντες. Και έρχεται, έχει χάσει η ομάδα του με 3-0. Και έρχεται ο πατέρας και λέει 100.000 δραχμές για να βγάλετε διακριθέντα τον παίχτη μου.
1: Ναι.
0: Το κοιτάγαμε. Μα του λέμε δεν ακούμπησε την μπάλα. Ναι, λέει, μια γραμμή θα βάλει από κάτω.
2: Εντάξει, τέλο. Απλά πράγματα.
0: Του υπογράμμιζε και μπαίνανε μπόλτι.
1: Λοιπόν, το 2022.
2: Συγγνώμη, αν είναι αμφίβολο ο Γιαμάλ, λέει που έχει θέμα με τον Αστράχα.
1: Όχι, είπα.
2: Όχι,
1: ότι έκανε με επίδεσμο ατομικό. Mm. Και αυτά που μετέδωσαν και η μάρκα που γράφει χθε, μάλλον σήμερα το πρωί, ότι ήταν για προληπτικού λόγου. Θα το δούμε τώρα, μήπω υπάρχει κάτι τελευταία στιγμή. Λοιπόν, η Αργεντινή το 2022 είχε πάρει 31 εκατομμύρια για την κατάκτηση του Ευρωπαίου. Ο φετιζός νικητής θα πάρει 6 εκατομμύρια περισσότερο. Ωραία.
0: Κοιτάει ανάγκη.
1: Ο φιναλίστ 24.500.
0: Όχι.
1: Ο νικητής του τρίτης θέσης 21 εκατομμύρια. Και ο τέταρτος 20 εκατομμύρια. Ξαναλέω όμως.
0: Δηλαδή η Γαλλία θα πάρει 20 εκατομμύρια.
1: Αν έρθει τρίτη, ναι. Ξαναλέω όμως.
0: Ο τέταρτος είπε.
1: Ξαναλέω όμως ότι για να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Ότι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτοί που πήραν μέρος και δεν περάσανε στους 32 παίρνουν γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για χώρες όπως το Ουσμπεκιστάν, ναι, το Κουροσάο, μικρές χώρες. Το ποιο άλλο, τη Σαουδική Αραβία θα μου πεις έχει λεφτά, δεν έχει σχέση.
0: Το
1: πράσινο ακροτήρι είπε όχι, παίρνει παραπάνω, διότι έφτασε στους 32. Παίρνει παραπάνω. Όσο για αυτούς. το Ιράν, αυτούς που φύγανε δεν προκρίθηκαν. Παίρνουν χρήματα που εντάξει, είπα, έχω πει ότι κάπου μπορεί να ξεφύγει κανένα εκατομμύριο.
3: Η αλλά... ώρα είναι 11.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι και θα πορευτούμε και απόψε μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2, ξημερώματα δηλαδή Σαββάτου, της Αγίας Μαρίνας απόψε. Είπαμε χρόνια πολλά στις Μαρίνες, στους Μαρίνους και στο Μαρίνο τον Αλιφέρη, τον συνάδελφο, τον φίλο. Να έχει υγεία το παλικάρι, να είναι καλά. Λοιπόν, επειδή μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για χθες, να το πω για άλλη μια φορά. Μπορούσα να κάνω χθες εκπομπή. Έκρινε όμως η γιατρός μου ότι έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο για μια ιατρική πράξη, εν πάση περιπτώσει, που ήταν επίγουσα. Με βάση κάποιες εξετάσεις που επαναλαμβάνω σε σχεδόν εβδομαδία, κάθε δεκαήμερο τέλος πάντων, ας πούμε σε εβδομαδία βάση. Και αναγκαστικά χρειάστηκε να λείψω. Οπότε δεν είναι δηλαδή μια διαθεσία που μου λέει περαστικά και τα λοιπά. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα και τις ευχές και να είστε καλά. Απλά το λέω γιατί δεν θέλω να φαντάζεται ο καθένας ή να σκέφτεται ο καθένας διάφορα πράγματα. Καλό είναι αυτά να μην συμβαίνουν, να μην τυχαίνουν, αλλά είναι και αυτά μέσα στη ζωή. Λοιπόν, 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Κατσαμπέκη, η κυρία Ψάλτη τώρα είναι πια μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο κύριος Διβάνης είναι στα δελτία ειδήσεων. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, δεν το ξέρω βέβαια αυτό που μου γράφει κύριε Νίκο, αλλά το διαβάζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω να το ψάξω λίγο. Να δω δηλαδή ποιο είναι το νομικό καθεστώς που διέπει αυτή την απόφαση της Ιταλίας. Η Ιταλία απαγόρευσε την παραγωγή, την πώληση και την εισαγωγή κρέατος που παράγεται σε εργαστήριο με στόχο την προστασία της γαστρονομικής, της κληρονομιάς και της αγροτικής της παραγωγής. Η αλήθεια είναι ότι οι Ιταλοί έχουν φοβερά σαλάμια που είναι δική τους παραγωγή τώρα, και όλα αυτά δηλαδή τα αλλαντικά, προσούτο, σπεκ και τέτοια. Το προσούτο είναι σίγουρο, τώρα για το σπεκ δεν είμαι πολύ σίγουρος, νομίζω και αυτό είναι ιταλικό. Έχουν δηλαδή τέτοια προϊόντα, δεν ξέρω όμως για κρέατα. Καλά, τα έχουν σίγουρα. Δεν ξέρω όμως για κρέατα γενικώς τι ποιότητα έχουν. Αλλά τα αλλαντικά τους είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι φοβερά. Και τα τυριά τους και τυροκομικά προϊόντα έχουν πολύ καλά. Η απόφαση λέει υποστηρίζεται από την κυβέρνηση, αλλά έχει προκαλέσει νομικές συζητήσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί η Ιταλία να μόνο μερός να απαγορεύσει την πώληση και την εισαγωγή κρέατος παράγεται σε εργαστήριο. Τώρα την παραγωγή ίσως και να μπορεί να την απαγορεύσει, αλλά την πώληση και την εισαγωγή και κυρίως την πώληση θα δυσκολευτεί φαντάζομαι αρκετά. Ένα απλό πράγμα αυτό. Γιατί να είναι η τελευταία εκπομπή κύριε Ευαγγέλη σήμερα? Όχι. Ζητάει, λέει, και τα αρέστα. Και εδώ το απίθανο θράσος. Αυτός εδώ τώρα είναι πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που 4 ενεργεία βουλευτές θα καθίσουν στο σκαμνί, κατηγορούμενοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πάτη και κυκλοπή ευρωπαϊκών κονδυλίων, και δεν να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες και τους Έλληνες αγρότες που εξαπατήθηκαν και αδικήθηκαν. Βγαίνει και από πάνω και απαιτεί συγγνώμη για τους έντιμους βουλευτές του που διασύρθηκαν και δεν κατηγορήθηκαν. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειδή δεν τα είπαμε χθες, η αλήθεια είναι ότι το ότι βάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο αρχείο κάποιες τις υποθέσεις που αφορούν κάποια πρόσωπα, προφανώς και έχει ενδιαφέρον. Αλλά ναι, υπάρχουν και κάποιοι οποίοι θα καθίσουν στο σκαμνί για πλημελήματα. Θα συμφωνεί. Υπάρχει μια διπλή ανάγνωση εδώ. Απ' τη μία σου λέει ότι να που μας κατηγορούσαν το υπερσκάνδαλο και αυτά και δεν είναι έτσι, γιατί να εκείνοι που κατηγορούσαν τελικώς μπήκαν στο αρχείο και άρα δεν ήταν. Απ' την άλλη υπάρχουν όντως 4 άτομα τα οποία θα καθίσουν στο σκαμνί. Βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ισχύει το τεκμήριο της αθότητας, που ισχύει για όλους, το ξαναλέω, γιατί διάβασα σήμερα ένα δημοσίευμα για το πώς έχουν κλειδώσει οι κατηγορίες και για τη Θεσσαλονίκη και για τη Μαρφίν, που το έχουν κλειδώσει οι κατηγορίες επί της ουσίας υπονοεί ότι είναι δεδομένο ότι οι δράστες είναι αυτοί που έχουν συλληφθεί. Δεδομένο όμως δεν είναι τίποτα μέχρι να δικαστούν οι υποθέσεις. Θα το πω άλλη μια φορά για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Μακάρι δικαιοσύνη να μπορέσει να φτάσει στους δράστες και να μπορέσει να αποδείξει, όποτε βρίσκεται μπροστά σε τέτοιες υποθέσεις, ότι ο Χ, Ψ και ο Μέγα ήταν οι δράστες για αυτό το έγκλημα. Αλλά μέχρι να αποδειχθεί δεν υπάρχουν ένοχοι, υπάρχουν κατηγορούμενοι, και οι κατηγορούμενοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους είναι αθώοι. Άρα και αυτοί οι 4 εν ενεργεία βουλευτές που θα καθίσουν στο σκαμνί είναι κατηγορούμενοι, δεν είναι ένοχοι. Είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους. Ωστόσο, ο θεσμικός τους ρόλος και το ότι κατηγορούνται δημιουργεί και ένα ζήτημα επιπλέον, καθώς είναι εκλεγμένοι από το λαό. Άρα, η κυβέρνηση, κατά την προσωπική μου άποψη, η εκάστοτε κυβέρνηση, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, δεν μπορεί να πανηγυρίζει για το ότι είναι λιγότεροι οι κατηγορούμενοι από αυτούς που αρχικά έλεγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και να επέρεται ότι να τελικά δεν είναι τόσο μεγάλο το σκάνδαλο, και ένας να κατηγορείται. Είναι πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε και για το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το μέλλον αυτού του κόμματος. Σε λίγο, δεν ξέρω, θα μείνουν, δεν ξέρω ποιος θα μείνει στο τέλος. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές αυτή τη στιγμή μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι 50. Το 1/6. Έτσι, το 1/6 της δύναμης του Κοινοβουλίου αποτελείται από ανεξάρτητους βουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη τέσσερις ενεργεία βουλευτές και ακόμα 18. Άλλο αυτό τα 18 άτομα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Για τα γεωργικά κονδύλια. Και μπορεί να ο αριθμός να μεγαλώσει. Ή κάποιες από αυτές, και από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να μπουν στο αρχείο. Δεν ξέρω. Εγώ αναφέρομαι αποκλειστικά στα πολιτικά πρόσωπα. Τα υπόλοιπα. Ούτε τη σύνδεση με τα κόμματα βλέπω, κύριε Νίκο. Μπορεί κάποιος από αυτούς που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα να είχε σύνδεση με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να έχει σύνδεση με το Πασόκ. Μπορεί να έχει σύνδεση, ξέρω, με το. Δεν ξέρω. Αυτά είναι λίγο. Πώς το λένε, λίγο θολά. Εγώ δεν τα υπολογίζω κιόλας γενικώς. Τα πολιτικά πρόσωπα όμως είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πολύ συγκεκριμένο. Εμμανουέλ, λέει ο Γεωργιάδης, έλεγε το πρωί σε άλλη εκπομπή πως οι θέσεις θα δικαστούν για συνολικό αντικείμενο 13.500 ευρώ. Δηλαδή, αν λέει και οι θέσεις κριθούν ένοχοι, θα αποδειχθεί πως έχουν βλέψει το Ευρωπαϊκό Ταμείο, όχι τον προϋπολογισμό της χώρας, γιατί δόθηκαν επιδοτήσεις που δεν έπρεπε να δοθούν ύψους 13.500 ευρώ. Αν αυτό είναι αλήθεια, νομίζω πως όχι απλώς ήταν υπερβολικός ο θόρυβος, αλλά είναι απλώς γελίο. Ωραία, κύριε Δημήτρη, ακούω τον προβληματισμό σας, το σκεπτικό σας. Σέβομαι και το γελίο που μου λέτε. Προσωπικώς, έστω και ένα ευρώ να έχει βάλει κάποιος το χεράκι του να πάρει κάποιος παράνομα, για μένα δεν είναι υπερβολικός ο θόρυβος. Δεν κατάλαβα, τα 13.500 ευρώ δηλαδή είναι, πώς το λένε, είναι ένα ποσό αμεληταίο. Είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα εκατομμύρια, ας πούμε, που έχουν φαγωθεί μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, είναι μικρό. Αν είναι έτσι, τι σημαίνει αυτό? Ο ρόλος τους αυτός είναι να προβαίνουν σε πράξεις που ζημιώνουν καθιονδήποτε τρόπο το Ευρωπαϊκό Ταμείο, τον προϋπολογισμό της χώρας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το κατάλαβα. Και μιλάω για το καθαρά νόμιμο, έτσι, γιατί σε ό,τι αφορά το ηθικό, και ένα ευρώ να έχει αποκομίσει κάποιος παράνομα με παρέμβαση πολιτικού προσώπου είναι ανήθικο. Θα μου πείτε ποιος υπολογίζει το ευρώ, το οποίο σου πέφτει από την τσέπη και δεν τη σκύβεις να το βρεις. Εντάξει, τα κάνουμε τώρα. Να μην ασχοληθούμε. Δηλαδή δεν το θεωρούμε, δεν είναι παρανομία, αλλά είναι μικρότερη από αυτό που συζητιόταν και ακουγόταν και στηρίχθηκε η αντιπολίτευση. Μάλιστα, αυτό το δέχομαι. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό. Δεν είναι ο ΠΚΠ δεν είναι σκάνδαλο. Η κυβέρνηση δεν μετέφερε τις αρμοδιότητες στο ΠΚΠ αναγνωρίζοντας την ύπαρξη ενός τεράστιου σκανδάλου διαχρονικού. Τώρα δεν είναι πλέον σκάνδαλο? Τι είναι? Όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται και δήλωναν βοσκοτόπια και δήλωναν ζωντανά που δεν υπήρχαν και αερομεταφορές προβάτων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και βοσκοτόπια πάνω σε απάτητες κορφές και σε αεροδρόμια στρατιωτικά, δεν είναι αυτά, δεν είναι παρανομίας? Δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι υπερβολικός ο θόρυβος? Εντάξει. Διαγράψτε λοιπόν το σκάνδαλο του ΠΚΠ, δεν έγινε τίποτα. Και να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση, εγώ λέω. Να μην πάει καν στην ΑΔΕ. Δεν υπάρχει λόγος. Αφού δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει και λόγος μεταφοράς των αρμοδιοτήτων. Ε? Δεν πάει έτσι? Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε. Καλό βράδυ Παρασκευής. Να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ναι, κύριε Γιώργο, δεν την έχω ακούσει τη δήλωση, τη συνέντευξη του κύριου Γεωργιάδη. Είναι πιθανό να είναι τα στοιχεία έτσι όπως τα λέει, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Μπορεί να είναι αυτό το ποσό, μπορεί να είναι και μικρότερο το ποσό, μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει παρανομία? Είναι αυτό που λέει ο Σταυρίδης, δηλαδή στα μικρά ποσά δεν έγινε τίποτα? Γιατί ο Σταυρίδης λέει το αντίθετο, ότι αν είναι μικρά τα ποσά είναι που τρως την καμπάνα, στα μεγάλα είσαι επενδυτής. Δεν ξέρω. Περιμένω και τη δική σας άποψη, βοηθήστε με σε αυτό. Αν το μικρό σκάνδαλο, μάλλον αν το, η μικρή, πώς το, η μικρή παρανομία δεν είναι παρανομία, να μην, τότε να μην ασχολούμαστε. Α, το γράφουμε στο χιόνι. Ναι, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Μικρό πράγματα. Χαζομάρες. Αλλά να το ξέρουμε. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, επιμένεις, μου λέει ότι δεν είναι τι. Επιμένεις ότι οι εκλογές θα γίνουν. Έχω δώσει μια ημερομηνία που εντάξει δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επαληθευτεί. Εγώ εκτιμώ ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στη χρονιά. Από αυτά που βλέπω, από αυτά που ακούω και από αυτά που καταλαβαίνω όσο μπορώ να καταλάβω. Το πιο πιθανό είναι εγώ να πέφτω έξω, γιατί ο Πρωθυπουργός εκεί γνωρίζει πότε θα γίνουν εκλογές. Αλλά με ρωτάτε και ναι, εγώ θα την κρατήσω την άποψή μου και θα επιμείνω σε αυτήν, ότι οι εκλογές δηλαδή θα γίνουν μέσα στη χρονιά. Θα το ξαναπώ όμως, το πιο πιθανό είναι εγώ να πέφτω έξω. Αλλά αφήστε με να πέφτω έξω, δεν πειράζει. Εξάλλου τις προβλέψεις γι' αυτό τις κάνουμε. Ή θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευστεί. Δεν έγινε τίποτα. Δεν υπογράφουμε και κανένα συμβόλαιο. Καθίστε να γίνει διεθνής έκθεση. Να δούμε ποιες θα είναι οι παροχές της κυβέρνησης. Να δούμε πώς θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τότε το κλίμα σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις των κομμάτων. Και το συζητάμε. Μην περιμένετε τώρα μέσα στο κατά καλό καιρό να έχουμε πώς το λένε, δεν είπα εγώ για ότι τα πήρανε, αλλά για οτιδήποτε αν κατηγορείται κάποιος. Δηλαδή μου λες, ο άλλος διώκεται για 700 ευρώ για κάτι εντελώς γελίο. Τι σημαίνει κάτι εντελώς γελίο? Ωραία, έστω ότι διώκεται ένα πολιτικό πρόσωπο για 700 ευρώ. Αν, για κάποιο λόγο τα 700 ευρώ έχουν πτάχει, τα έχω πάρει εγώ με την παρέμβαση ενός πολιτικού πρόσωπου, δεν ξέρω τι. Δεν είναι παρανομία? Όχι. Έλα μωρέ, εντάξει. Η ανακύκλωση λέει είναι διαχρονικά ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Ελλάδα. Μόνο από τις 6 Ιουλίου του 19 στις 4 Ιουνίου του 26 έχουν καεί 38 εργοστάσια ανακύκλωσης. Πέρα λέει από τις κομπίνες και πέρα από τα εκατομμύρια που τσεπώνουν, σκεφτείτε το δηλητήριο που έχει βγει στον αέρα. Και μου στέλνει εδώ πέρα από το 19 όλες τις πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί μέχρι και 4 Ιουνίου 2026. Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχετε συγκεντρώσει όλες τις πυρκαγιές. Θα το κρατήσω γιατί είναι όλα μαζεμένα και νοικοκυρεμένα και είναι καλό αυτό. Μια παρατήρηση, ό,τι και να λέω κάθε λέει. Όχι, όχι, δεν είναι ό,τι και να λέω κάθε Γεωργιάδης. Αν λέει κάτι ένας υπουργός, εγώ το ακούω, αλλά να το δούμε. Αυτό λέει που αποκαλείται και στη συνέχεια δικαιολογείται ως ρουσφέτη στο σκάνδαλο ΠΚΠ είναι πράξη διαφθοράς. Και αυτό που κάνει ο βουλευτής είναι παράβαση καθήκοντος με εξαγορά της ψήφου και άλλοι. Στο τέλος θα πούμε εντάξει, έλα μωρέ, γελίο είναι, δεν έγινε και τίποτα, σιγά. Όχου τώρα. Να, λέει Γιάννης, 700 ευρώ γελίο. Γεια σου Μπούμεραγκ. Με τέτοιες φιλικές τιμές ποιο από τα 7 λάντα θα πάρετε? Τον είδα, βέβαια. Α, έχει και το station wagon, ε. Δεν νομίζω ότι κυκλοφορεί πια κανένα station wagon. Τον είδα όμως κυκλοφορεί. Ίσως λέει παρεξηγήθηκε. Όχι καθόλου, δεν παρεξήγησα. Εγώ έκανα μια αναφορά απλή. Από όσο λέει, έχω ακούσει, έχω διαβάσει, κυριότερα δε από τα λεγόμενα και την παρουσία των εμπλεκόμενων στις εξεταστικές, δεν μπορώ να πιστέψω πως το αντικείμενο όλης αυτής της ιστορίας είναι 13.500. Αν όμως είναι, τότε λέω πως το μέγεθος του σκανδάλου που έχει επικοινωνηθεί είναι όντως γελίο. Και ρε σύλλη, Μανώλη, παίζει ρόλο το ποσό. Δηλαδή, αν έχω επιστροφή εφορίας 458 ευρώ και μου βάλει ο έφορος 460, θα τον πάει στο δικό δικαστήριο για επεξαίρεση? Όχι. Εν κατακλείδη όμως, για να αποκωδικοποιήσω το τι λέω, λέω πως αν το αντικείμενο έμεινε έναν 13.500, έχει πέσει υψηλή μαγειρική και ευρωπαϊκής κουζίνας. Καλή συνέχεια. Α, άλλο αυτό. Εγώ όμως ρωτάω το εξής. Αν όλο το επίδικο είναι 13.500, η κυβέρνηση για ποιο λόγο παραδέχτηκε την ύπαρξη σκανδάλου και μετέφερε τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ σε άλλο όργανο? Αυτό δεν υπάρχει ένα σκάνδαλο. Είναι γελίο. Το λέω για εσάς, κύριε Δημήτρη, γενικώς. Αλλά δεν υπάρχει ένα σκάνδαλο. Τσάμπα συζητούσαμε τόσο καιρό. Δηλαδή, λέει, εσύ είσαι πολιτικός και έχεις κάποιον που δεν έχει τον ήλιο μοίρα και από ένα λάθος θα είχαν 700 ευρώ που τα δικαιούται επειδή έχασε μια ημερομηνία. Και μπορείς να παρέμβεις. Πάντα μιλάμε για κάτι που δικαιούται, δεν θα βοηθήσεις? Αυτό είναι, Γιάννη μου. Όχι, δεν ξέρω αν θα βοηθήσω. Γιατί είμαι πολιτικός. Και μπορεί να βοηθήσω να δημιουργήσει θέματα. Αν κάποιος δικαιούται κάτι, δεν χρειάζεται να βοηθήσω εγώ. Μπορεί μόνος του να το διεκδικήσει. Έτσι δεν είναι?
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε, 36 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, στον Real FM είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, βράδυ Παρασκευής, 17 Ιουλίου. Κύριε Νίκο, αυτό που μου γράφετε δεν το γνωρίζω. Μου λέει ότι εγγενίασε χθες ο Υπουργός Υγείας νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σήμερα δεν λειτουργεί γιατί ο εξοπλισμός ήταν δανεικός για τα εγγένεια και τον πήραν. Δεν το γνωρίζω. Το διαβάζω το μήνυμα με επιφύλαξη. Έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση για να δω αν υπάρχει κάποιο ρεπορτάζ κάτι γραμμένο. Δεν το ξέρω. Ούτε μπορώ τέτοια ώρα να το μάθω. Θα το δω. Ακόμα και αν ισχύει κατά την προσωπική μου άποψη, δεν θα χρειαζόταν να υπάρχει εξοπλισμός δανεικός για να γίνουν εγγένεια. Έτσι. Αλλά επειδή θα σας πω κάτι, επειδή είμαστε σε μια ξεκάθαρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο και επειδή θα ακουστούν, θα υποθούν και θα γίνουν πολλά, όταν δεν γνωρίζω κάτι, θα το έχετε καταλάβει όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή όσα χρόνια κάνουμε παρέα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, όταν δεν γνωρίζω κάτι, λέω δεν το γνωρίζω. Και το λέω αρκετές φορές. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι μας, τη φωτεινή παντογνώστηση, ότι γνωρίζουμε τα πάντα ή ότι πρέπει να γνωρίζουμε τα πάντα. Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τα πάντα. Λοιπόν, και όταν καμιά φορά νομίζουμε ότι ξέρουμε κάτι και το ξέρουμε λάθος, άλλο πράγμα. Αλλά όταν δεν ξέρουμε κάτι, καλό είναι να λέμε δεν γνωρίζω και να το ψάχνουμε να δούμε τι ισχύει. Δεν ντροπή. Ντροπή είναι να λες ότι το ξέρω και να επιμένεις για κάτι που δεν ξέρεις. Λοιπόν, όταν δεν ξέρεις κάτι, προσπαθείς να το μάθεις. Κοιτάς να το μάθεις, διαβάζεις και βλέπεις τι ισχύει. Και θα πω κάτι ακόμα, επειδή βλέπω εδώ πέρα κάποια μηνύματα που μου έχετε στείλει. Όταν μου στέλνετε παραπομπές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να ξέρετε ότι δεν τα ανοίγω. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μένα δεν είναι πηγή πληροφόρησης. Μα θα μου πείτε, μπορεί το μέσο κοινωνικής δικτύωσης να έχει τραβήξει την πληροφορία από κάποιο site. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα μπω καν στη διαδικασία να το διαβάσω. Αν μου στείλετε κάτι από κάποιο site ειδησιογραφικό, θα μπω να το δω. Έγραψε στο Facebook, έγραψε στο Twitter, έγραψε στο, ξέρω εγώ που, στο Instagram, δεν ξέρω εγώ που αλλού. Γράφει αυτό, εκείνος είπε το άλλο, έγινε τούτο. Δεν με απασχολεί. Το λέω για να μην ταλαιπωρήσετε άδικα και νομίζετε ότι αγνώ και τα μηνύματά σας. Κύριε Αλέξανδρε, το αναδείξαμε το θέμα. Ο κόσμος μπορεί να φωνάζει. Εγώ προσωπικά γι' αυτό είπαμε να βγάλουμε το θέμα για την Άρτα, για να δούμε αν μπορεί λίγο να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός και να βοηθηθεί λίγο ο κόσμος εκεί. Ή όπου αλλού υπάρχει πρόβλημα με φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Προσωπικά, ίσως επειδή είναι προεκλογική περίοδος, μπορεί να γίνει κάτι. Γενικώς δεν το βλέπω πάντως, να ξέρετε. Θα είχε γίνει. Σε άλλες περιοχές δεν έχουν ειδικότητες γιατρών για να τους γράψουν φάρμακα ή για να τους γράψουν εξετάσεις. Και πρέπει να ταξιδεύουν εξίσου πολλά χιλιόμετρα για να γράψουν μια εξέταση. Που και αυτό λάθος είναι. Τι γίνεται με τις νέες ταυτότητες, όσοι δεν έχουν αποκτήσει θα αποκτήσουν. Τι εννοείται? Δεν ξέρω που αναφέρεστε, αν έχετε δει κάποιο δημοσίευμα δεν το γνωρίζω. Οι δηλώσεις έχουν πάρει παράταση μέχρι και την Παρασκευή που μας έρχεται, έλει μια εβδομάδα, μέχρι τις 24 του μήνα. Άρα τελευταία εβδομάδα η επόμενη. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Και αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, και αυτή που δόθηκε πολύ ήταν. Στο Μεξικό, για να το δω. Όχι τώρα όμως. Λοιπόν, ο σεισμός στο Μεξικό, ναι, δεν είναι τωρινό. Και 48 τοπική ώρα το πρωί. 7,4 έγινε ιδιαίτερα ζητό στη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ. Την έχω δει εγώ αυτή την είδηση. Εντάξει, έχει παίξει. Είχανε. Την είδα πότε την είδα. Αρκετές ώρες. Γιατί είδα ότι. Αρχικά διάβασα ότι είχε σαν σιρήνες εκτάκτου ανάγκης λίγα λεπτά πριν γίνει ο σεισμός και εκενώθηκαν κτίρια. Με έχει παίξει στις ειδήσεις, κύριε Μιχάλη. Α, προφανώς δεν μπαίνει σε κάθε δελτίο. Ισχυρός σεισμός είναι και έχουν κυκλοφορήσει στα διαδίκτυα και πάρα πολλά βίντεο. Και είχε μόλις 2 τραυματίες. Διαβάζω. Ναι, προφανώς επειδή προλάβανε και ενώσουν. Εντάξει, παίζει ρόλο και η ώρα, πολλά παίζουν ρόλο. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί ένα από τα βίντεο από ένα σπίτι, το σπίτι είναι και στολισμένο χριστουγεννιάτικα και φαντάστηκα ότι είναι βίντεο λάθος, έχει γίνει κάποιο λάθος, αλλά μπαίνοντας μετά λίγο μέσα στο, ναι, είδα ότι υπήρχε αναφορά, ας πούμε, ότι κάποιος είχε, ναι, είχε το σπίτι του, το είχε αφήσει στολισμένο χριστουγεννιάτικα. Τι να κάνουμε τώρα. Η εκλογική μοναρχία, μου γράφει ο κύριος Μιχάλης, που έχουμε και ο κοινοβουλευτισμός, απέτυχαν πλήρως. Λαός ξύπνησε, αποχή από τα κόμματα και συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όπως στην Ελβετία. Κύριε Μιχάλη, αυτό ποιος θα το εφαρμόσει? Βοηθήστε με λίγο. Και δεν το έχω καταλάβει. Επίσης, το λαός ξύπνησε που γράφετε, έχετε εσείς, το έχετε διαπιστώσει αυτό? Δηλαδή, ακούσατε το ξυπνητήρι, κοίτατε κόσμο να ξυπνάει? Όχι, με πολύ ενδιαφέρον το ρωτάω, γιατί δεν το βλέπω γι' αυτό. Το λαός ξύπνησε που λέτε, τώρα το αποχή από τα κόμματα και συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία, αυτό κι αν δεν βλέπω. Επίσης, αν έχετε την καλοσύνη ή επικοινωνήστε ή στείλετε ένα μήνυμα. Τι εννοείτε όταν λέτε άμεση δημοκρατία? Γιατί μου τα λέει αυτά και ο κύριος Ζαφυρόπουλος καμιά φορά και διαφωνούμε. Τι πάει να πει άμεση δημοκρατία? Θα αποφασίζει δηλαδή η Μαρία και εγώ για το, εδώ πέρα για το καντόνι του Αμαρουσίου? Πώς θα γίνεται ακριβώς? Και έχω ξαναπεί, να μου φέρει κάποιος ένα παράδειγμα και πού εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Με ποιο τρόπο, αφήστε τώρα, όχι στην Ελβετία. Με ποιο τρόπο αυτό διασφαλίζει στη λειτουργία του συστήματος? Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι...
0: Το λαός ξύπνησε που λέτε. Τώρα το αποχή από τα κόμματα και συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία, αυτό κι αν δεν βλέπω. Επίσης, αν έχετε την καλοσύνη ή επικοινωνήστε ή στείλετε ένα μήνυμα, τι εννοείτε όταν λέτε άμεση δημοκρατία? Γιατί μου τα λέει αυτά και ο κύριος Ζαφυρόπουλος καμιά φορά και διαφωνούμε. Τι πάει να πει άμεση δημοκρατία? Θα αποφασίζει δηλαδή η Μαρία και εγώ για το, εδώ πέρα για το καντόνι του Αμαρουσίου? Πώς θα γίνεται ακριβώς? Και έχω ξαναπεί, να μου φέρει κάποιος ένα παράδειγμα και πού εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Με ποιο τρόπο, αφήστε τώρα, όχι στην Ελβετία. Με ποιο τρόπο αυτό διασφαλίζει στη λειτουργία του συστήματος? Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους

0: Και έχω ξαναπεί, να μου φέρει κάποιος ένα παράδειγμα και πού εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Με ποιο τρόπο, αφήστε τώρα, όχι στην Ελβετία. Με ποιο τρόπο αυτό διασφαλίζει στη λειτουργία του συστήματος. Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

51 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Αθηνό ραδιόφωνο, βράδυ Παρασκευής, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καταπληκτική εκτέλεση γράφει ο Διογέννης Επικούρος, ερμηνεία. Ναι, εντάξει, είναι το. Εσείς μιλάτε τώρα για το μουσικό μέρος. Από τα ποσοστά λέει των κομμάτων δεν τα βλέπετε ότι είναι μικρά. Αυτό εννοώ. Ξύπνησε ο λαός, δεν θέλει κόμματα. Εμείς ο λαός λέει κάθε 15 μέρες τα αποφασίζουμε και εμείς όχι ένας για 10 εκατομμύρια Έλληνες για 4 χρόνια. Απλό είναι. Δεν βλέπω, κύριε Μιχάλη, πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Αγενεία σε λέει ο πρωθυπουργός του μηχάνημα μου κάθεσε στο κέντρο υγείας στο Μαντούδη στην Αγία Άννα. Αυτό που έλειπε ήταν ο νεφρολόγος να το λειτουργήσει. Ούτε αυτό το γνωρίζω. Πρέπει να το δω. Δεν σου κάνει, λέει εδώ ο φίλος, χοντρέ η Ελβετία. Το χοντρέ είναι για μένα. Όχι, δεν μου κάνει, ανοείται, η Ελβετία. Επίσης, σε έχει χρήσει κανείς η γαριά μου? Δεν ξέρω. Έχεις θέμα με τους με τους υπερβαρούς, είσαι ρατσιστής? Σε έχουν ορίσει να ελέγχεις τα κιλά του κόσμου? Έλα Χριστέ και Παναγία. Καλησπέρα κυρία Κατερίνα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Αμφισβητής λέει ότι φεύγει ο κόσμος? Όχι καθόλου. Απλά δεν θεωρώ ότι αδειάζει η Αθήνα, ότι άδειασε η Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Προφανώς έχει, από εδώ και πέρα τα Σαββατοκύριακα θα έχουμε κύματα εξόδου. Αλλά όχι ότι αδειάζει η Αθήνα. Δηλαδή εγώ ερχόμενος απόψε είδα πάρα πολύ κίνηση. Προφανώς φεύγει ο κόσμος. Είμαστε πια στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Πολύ λογικό είναι να λείπει ο κόσμος και τον Αύγουστο ακόμα περισσότερο. Αλλά όχι ότι έγινε, ας πούμε, συγκλονιστική έξοδος και άδειασε η πόλη. Ο κύριος Γιάννης μου γράφει ότι πάλι αλλάξανε τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων. Ναι, το πρόσεξα. Είχαν ανακοινωθεί άλλες ημερομηνίες, τώρα πήγανε λίγο πιο πίσω. 28 και 30. Ήτανε κατά τη νωρίτερα. Μια-δυο μέρες, όχι, μην φανταστείτε. Πήγαινε Δευτέρα και θα γινόταν η πρώτη καταβολή Παρασκευή. Τώρα νομίζω ότι είναι Τρίτη και γίνεται η καταβολή Δευτέρα, κάπως έτσι. Μικρή μετατόπιση, μία-δύο μέρες δηλαδή, ίσα-ίσα για να φτάσει μέχρι το τέλος του μήνα. Δεν ξέρω αν θα επηρεάσει αυτό και τον Αύγουστο. Δεν υπάρχει πάντως επίσημη ενημέρωση για τον Αύγουστο. Ο ΕΦΚΑ έχει ενημερώσει μόνο για τον, για τη σύνταξη Αυγούστου που θα αποδοθεί τώρα τέλος Ιουλίου. Για τη σύνταξη Σεπτεμβρίου που θα αποδοθεί τέλος Αυγούστου δεν έχουν βγει ημερομηνίες, οπότε μην μπερδεύεστε από αυτά που διαβάζετε στα site. Οι επίσημες ημερομηνίες αφορούν μόνο τις συντάξεις Αυγούστου. Δεν υπάρχει άλλη επίσημη ανακοίνωση. Γράφει εδώ ένας φίλος ότι ο σεισμός στο Μεξικό επηρέασε μέχρι και το Ελσαλβαδόρ. Επηρέασε. Έβγαλε εκεί τέλος πάντων ένα υπουργείο, αν δεν κάνω λάθος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία απέκλειε το ενδεχόμενο έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι. Δεν επηρέασε τόσο. Ασχολήθηκαν στη λογική του ότι αν υπάρχει περίπτωση να έχει τσουνάμι, οι ειδικοί κατέληξαν στο ότι δεν υπάρχει φόβος και άρα δεν εκδόθηκε προειδοποίηση. Ωστόσο έθεσαν σε επιφυλακή ομάδες εκτάκτου ανάγκης.
Ξαναλέω πάντως για το σεισμό, επειδή βλέπω εδώ ένα-δύο μηνύματα που έχετε στείλει. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο και από σπίτια και από στούντιο και από μαγαζιά και από διάφορα. Ότι ήχησαν σιρήνες λίγο πριν το σεισμό. Και είναι δύο οι πολιτείες που έχουν πληγεί περισσότερο. Είναι η πολιτεία, λέει, Τσιάπας και η πολιτεία Ταμπάσκο. Και ο επίσημος απολογισμός, μέχρι πριν από λίγη ώρα που έβλεπα εδώ στο Associated Press, έκαναν λόγο για δύο τραυματίες. Ίσως να αυξηθεί ο αριθμός. Είχε και κατολιστήσει σε κάποια σημεία. Αλλά γενικώς λειτουργήσε το σύστημα, ίσως να παίξε ρόλο και η ώρα. Τοπική ήταν πρωινή. Πρωινή εννοώ ώρα που ο κόσμος έχει φύγει για τη δουλειά του. Γενικώς πάντως λειτουργήσε το σύστημα και ο κόσμος εκένωσε πριν το σεισμό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό σε κάθε περίπτωση, έχετε δίκιο, κύριε Κώστα. Να είστε καλά, κύριε Νίκο, από το Βερολίνο. Κυρία Αναστασία, δεν τα έχω δει τα μηνύματα. Ναι, δεν χρειάζεται να το κάνετε copy-paste, θα τα δω. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λένε για τη 13η σύνταξη και για τον έμφυα. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα δώσει και τα δύο δημοσιονομικά στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω όμως ότι ενώ αρχικώς υπήρχε το σχέδιο για τον έμφυα, έχει τώρα προκριθεί πολύ περισσότερο το σχέδιο για τη 13η σύνταξη. Και κοστολογημένα. Αλλά ίσως να είναι και παραπάνω από ένα. Παραπάνω από μία υπαροχές. Το πιθανότερο είναι να είναι παραπάνω από μία. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Εγώ περιμένω τώρα και την πρώτη δημοσκόπηση στη μετά ΟΠΕΚΕΠΕ εξέλιξη. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Να δω πως θα καταγράφει τυχόν διαφοροποίηση στην άποψη των πολιτών. Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων μεσάνυχτα. Αλλάζουμε μέρα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Αλλάξαμε μέρα. 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Σάββατο, πια 18. Πού είναι το πανηγύρι που μας λέγανε και λέγαμε ότι θα πάμε. Α, μπράβο στο σουλάρι, ναι. Όχι, άλλο το κοροπή. Το κοροπή ήταν το ένα που ήταν κοντά και το στο σουλάρι, ναι, εκεί. Καλά το πες. Ο καπιταλισμός λέει και κεφαλαιοκρατία της δεξιάς τρόικας και της δεξιάς κυβέρνησης στη χώρα μας, η οποία είναι και χειρότερη από τις τρόικας, έχουν ρημάξει στους φτωχούς, στους μικρομεσαίους και γενικά το λαό, και δεν ξέρω που θα πάει αυτό με ακρίβειες, κρίση, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, λογαριασμούς, φόρους βενζίνης και τα λοιπά. Να είστε καλά. Γεια σου, συνονόματε φίλε Μανώλη. Άμεση λέει δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο οι πολίτες συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων αυτοπροσώπων χωρίς την εκλογή αντιπροσώπων ή βουλευτών. Ουσιαστικά ο λαός ασκεί απευθείας στην εξουσία μέσω της άμεσης συμμετοχής του. Βασικά χαρακτηριστικά εφαρμογής. Συνέλευση των πολιτών. Η κύρια λειτουργία του πολιτεύματος γίνεται σε ανοιχτές συγκεντρώσεις όπου όλοι οι δικαιούχοι πολίτες μπορούν να συζητήσουν, να προτείνουν και να ψηφίσουν για νόμους και κρατικές υποθέσεις. Ομόφωνη και πλειοψηφική απόφαση. Οι αποφάσεις, λέει, λαμβάνονται άμεσα από την πλειοψηφία των πολιτών. Εκτελεστικός και νομοθετικός ρόλος. Οι ίδιοι πολίτες επιφορτίζονται με την εφαρμογή των νόμων και την κρίση υποθέσεων, συχνά μέσω κλήρωση για τις στελέχους διοικητικών και δικαστικών θέσεων. Θα φάει ο ένας τα σηκώτια του άλλου. Εκεί που ράγησαν, λέει, οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη, υπήρχε η βίλα του Ναύαρχου Μιαούλη. Την έδωσαν αντιπαροχή, έχει μείνει μόνο το εκκλησάκι. Εν τω μεταξύ, εκεί ξαφνικά το θέμα χάθηκε από τη δημοσιότητα. Πρέπει πρώτα θέσω από εβδομάδα πάλι να το κινήσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Γιατί ήταν εκεί η συνέλευση που θα κάνανε. Η συνάντηση εκεί στο Δήμο, τι έγινε τελικά. Μπήκανε, πήρανε τα σχέδια από τους μηχανικούς, τις μελέτες, τι έχει γίνει. Να το δούμε. Κύριε Σταυρακάκη, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φιλικό παιχνίδι κέρδισε την Φορτούνα Σίνταρτ στην Ολλανδία με 3-1. Ο Ζώτα Σίλβα τα 3 τέρματα για τον Ολυμπιακό. Όπως όλα δείχνουν, γιατί υπάρχουν και δηλώσεις του προπονητή της Χαλ. Η Χαλ φέτος ανέβηκε στην Premier League. Ο Κωνσταντής Τσολάκης οδεύει για την αγγλική ομάδα. Ο προπονητής είπε ότι είναι κλεισμένος κατά 95% και απομένουν να πέσουν υπογραφές για να φύγει ο Τσολάκης να πάει στην Χαλ. Και ο Ολυμπιακός κινείται για τον Γερμανό τερματοφύλακα για να καλύψει το κενό αυτό του Τσολάκη, τον Στέφαν Ορτέγκα, με θητεία στην City, πέρασμα από την Forest. Κινείται λοιπόν για να έρθει αυτός. Η ΑΕΚ, Πινέδα τέλος. Ο Πινέδα πάει στο Μεξικό, πάει στην Μοντερέι.
0: Περίμενε μισό λεπτό. Ο Τσολάκης θέλει να πάει εκεί πέρα.
1: Κοίτα, δεις, τώρα Premier League είναι, νεοφώτιστη στην Premier League.
0: Ναι, αλλά είναι νεοφώτιστη, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις ότι όποτε και να λέμε τώρα είναι Premier League.
0: Άλλο τώρα να παίζεις Champions League και άλλο να παίζεις
1: σε τέτοια ομάδα.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια, Premier League έχεις απέναντί σου άπαντες, αλλά εντάξει, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, ο Πινέδα τέλος από την ΑΕΚ, από το μεσημέρι το έχουμε πει. Και πάει στο Μεξικό, στην Μοντερέι, εκεί προπονητής είναι ο Ματίας Αλμέιδα. Στο ΠΑΟΚ, ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, υπέγραψε, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή από την Κοπενχάγη. Νομίζω ότι είναι καλή μεταγραφή. Μεταγραφή ουσίας, αυτή η μεταγραφή του Χατζηδιάκου στον ΠΑΟΚ. Εγώ τον Χατζηδιάκο τον θεωρώ έναν αρχικά τίμιο στο παιχνίδι του παίχτη. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ.
0: Καλός παίχτης είναι, πολύ καλός.
1: Και είναι ένας πολύ καλός παίχτης.
0: Πόσους Χατζηδιάκους έχουμε στην Ελλάδα?
1: Ναι, μέχρι το 2029.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα, πάμε λίγο τώρα πρώτα στον Στίβο, όπου γίνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών στο Ριέτι στην Ιταλία. Εκεί λοιπόν σήμερα την σημερινή απογευματινή ημέρα είχαμε δύο πολύ πολύ σημαντικές επιτυχίες, δύο αργυρά μετάλλια. Το ένα το πήρε η Αντωνία Αντωνάτου, είναι κάτω των 18 ετών, που σημαίνει είναι το, η νέα φουρνιά του αναθλητών του Στίβου. Η Αντωνάτου στα 100 μέτρα 11 δευτερόλεπτα 46 εκατοστά, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Και ο Πέτρος Κασαβίτας στην σφυροβολία 75 μέτρα 24 εκατοστά στην σφύρα, όπως είπα, ατομικό ρεκόρ. Πήραν τα παιδιά δύο αργυρά μετάλλια, δύο δεύτερες θέσεις, πολύ πολύ καλές παρουσία, και έχετε και συνέχεια, γιατί έχουμε και αύριο και την Κυριακή που τελειώνει η διοργάνωση και άλλες συμμετοχές Ελλήνων που θα είναι σε τελικούς. Τώρα πήγα, είδα τένις, είχε γύρω στους 4.000. Εκεί λοιπόν η Μαρία Σάκαρη εύκολα κέρδισε την Αμερικανίδα Parks με 2-0 σετ μέσα σε 1 ώρα και 16 λεπτά. 6-4-6-3 ήταν το παιχνίδι στο τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο της φέρησης του Ολυμπιακού, των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και αύριο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν αυτός προημιτελικός. Αύριο θα παίξει στον ημιτελικό στις 7.30 ώρα με την Κόρνεβα την Ρωσίδα, για να πάει στον τελικό. Ναι. Η Κόρνεβα, έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι στο 90, η Σάκαρη είναι στο 37. Η Τόνσον από την Δανία, που είναι στο 30, θα αντιμετωπίσει μετά την Κριτσίκοβα την Τσέχα που είναι στο 32. Και ο Στέφανος Τσιπάς στο Γκντάνσκ στην Ελβετία. Εκεί λοιπόν ο Έλληνας πρωταθλητής θα παίξει αύριο ημιτελικό με τον Σετσβάνκο που είναι
0: στο Γκντάνσκ.
1: Στο Γκντάνσκ, ναι, στην Ελβετία. Και έχεις πάει φυσικά, εντάξει.
0: Εγώ γιατί?
1: Δεν έχεις πάει.
0: Θα έπρεπε.
1: Χριστούγεννα δεν έχεις κάνει εκεί?
0: Όχι.
1: Κακός.
0: Δεν έφτανε το κομπόδεμά μου για να κάνω εκεί πέρα.
1: Οι παράδες δεν φτάνανε.
0: Χριστούγεννα.
1: Λοιπόν, με τον Σεβένσκο θα παίξει, είναι από το Καζακστάν, στις 2.30 το μεσημέρι. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 2-1 σετ νίκησε την Παρασκευή τον Ρίντιγκ Νέρντς από την Γαλλία με 2-1 σετ και πέρασε στον αυριανό, στον σημερινό μάλλον, ημιτελικό. Από εκεί και πέρα, κάτσε να δω από το μπάσκετ, ο Γιαμπουσέλε. Ο Γιάννης παρουσιάστηκε από τους Miami Heat. Εντάξει, είπε ότι θυμάται τότε που είχε κάνει ένα Big 3 η ομάδα, το 2011 ήτανε, του Miami, ότι ήθελε πάρα πολύ γιατί είχε ενέργεια και πιστεύει σε αυτή την ομάδα, γι' αυτό διάλεξε. Ο Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό επισημοποιήθηκε. Έχω ήδη φανταστεί το πρώτο μου κάρφωμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ξαναγήθηκε στους χώρους του γηπέδου και παρουσιάστηκε. Γενικά, εντάξει, έχουμε τώρα, ξέρεις, μεταγραφές, πάει φουλάρουμε, έτσι να το πω εγώ. Ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, το έχουμε πει από τις ειδήσεις από την Πέμπτη,
0: ναι,
1: ότι θα παίξει στο Sunel Arena, στο γήπεδο της ΑΕΚ, στα Άνω Λιώσια. Εκεί θα είναι. Θα είναι εκεί η έδρα του για Ελλάδα και Ευρώπη. Γιατί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας γίνονται τα έργα για την ανακατασκευή του.
0: Ναι.
1: Ο Τζέτι Όσμαν έρχεται Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για την ομάδα του ΠΑΟ και απομένει η ιστορία με τον Τελειόπουλο. Με τον Τελειόπουλο απομένει να επισημοποιηθεί στην ομάδα της του Άρη.
0: Τον Τελειόπουλο περίμενε, τον παίρνει ο Άρης. Ναι.
1: Ο Άρης, ναι, ναι. ΠΑΟΚ έβγαλε το ενδιαφέρον που είχε, το απέσυρε και ο παίχτης τον ήθελε. Και ο Άρης θα γυρίσει στην ομάδα που ήταν πριν πάει στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω πάρα πολύ για τον Τολιόπουλο, ένας παίχτης πάρα πολύ εργάτης, που κατά την άποψή μου, ταπεινή άποψη αυτή, δεν ξέρω ο κόσμος τι λέει, αδικήθηκε από τον Αταμάν.
0: Από ποιον?
1: Από τον Αταμάν.
0: Ναι, ισχύει.
1: Εντάξει, ένας παίχτης, εργάτης, εντάξει, θα μου πεις, μπορεί να σου πει ένας προπονητής, ξέρεις, αυτός ήταν μέχρι εκεί οι δυνατότητες του. Εγώ ξέρω ότι όποτε έπαιξε ο Τολιόπουλος, έκανε το παιδί το 100% των δυνατοτήτων που μπορούσε. Εντάξει. Και αυτό ξαναλέω, πολύ ταπεινός και σοβαρό παιδί και στην εθνική ομάδα και όπου έπαιξε σε παιχνίδια έβγαλε το, δηλαδή το μεροκάμα του που έβγαλε, θα μου πεις παίρνει εκατομμύρια ρε Σταυρακάκη. Εντάξει, να το πω εγώ απλά, τίμιος παίχτης. Τώρα ο Αταμάν τι ιδέες είχε και δεν τον πίστευε, εντάξει.
0: Νομίζω ότι είναι παραπάνω από τίμιος.
1: Ναι, κατάλαβες πως το λέω, ναι, το τίμιος, εντάξει.
0: Και καλό σουτέρ και ναι, περιφερειακό σουτ και όχι μια χαρά.
1: Ένας παίκτης που...
0: και διείσδυση έχει, μια χαρά.
1: Τώρα, εντάξει, που το παιδί ό,τι μπορούσε έβγαζε στην ομάδα. Τώρα δεν τον πιστεύεις και λοιπά, είναι ένα θέμα. Η Σάκαρη, πρέπει να σου πω ότι ξανααναφέρθηκε στις δηλώσεις που έκανε στο... και στο ΑΚΑ, στο Athens Open, στο τουρνά, μοναδικό να παίζω σπίτι μου, δεν άλλαζα με τίποτα αυτό το συνέστημα και στέκεται πάρα πολύ στο γεγονός ότι είναι αυτό το τουρνά στην Αθήνα, είναι στο WTA, στο επίσημο καλεντάρι της Ένωσης των Γυναικών, 250, και πολύ σημαντικό ότι δεν την παίρνουν τα αεροδρόμια και τα αεροδρόμια και τα ξενοδοχεία και παίζει για να τη δουν ο κόσμος, οι Έλληνες φιλάθλοι. Είχε αρκετό κόσμο. Εγώ δηλαδή όταν έφυγα πριν από λίγες ώρες, όταν έφυγα και πήγαινα σιγά σιγά για να βγω στην Κηφισίας, ναι, από εκεί που είναι τα γήπεδα του τέννις, ναι, είχε αρκετό κόσμο, έβλεπα οικογένειες με παιδάκια, το ζευγάρι με τα παιδιά του πηγαίνανε, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, να βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, τώρα μουντιαλικά, χρυσή πρόταση, έχω να σου πω, Μπεσίκτας έχει κάνει πρόταση στο Σάλαχ. Πώς το βλέπεις αυτό, πώς το ακούς?
0: Κοίτα να δεις, οι Τούρκοι όταν μπαίνουν κάπου μπαίνουν πολύ δυνατά.
1: Ναι, υπάρχει δημοσίευμα ότι έχει καταθέσει πρόταση για Μοχάμετ Σάλα. Σάλαχ, ο οποίος έχουμε πει ότι φεύγει από την Λίβερπουλ. Ζινεντίν Ζιντάν, νέος προπονητής στη Γαλλία. Το γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και δείχνει ότι όλα είναι... έχει κλείσει, για να το γράφει Ρωμάνο, έχει κλείσει. Δεν είναι τώρα, μην κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων. Εντάξει, έχει κλείσει. Αύριο θα είναι, μάλλον σήμερα, στις 12 τα ξημερώματα, θα είναι το παιχνίδι, ο μικρός τελικός, η τρίτη, τέταρτη θέση, η Γαλλία με την Αγγλία, και μετά τελειώνει ο Ντεσάπ και προχωράμε στην εποχή Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Κάτι μου στέλνετε τώρα, Αριστοτέλης, από το Σίδνεϊ.
1: Από το Σίδνεϊ, ναι.
0: Είναι... πες το, είναι ο παδός της Λίβερπουλ, αλλά δεν έχει έρθει σωστά, Αριστοτέλη. Μάλλον έχει πει νέο Σάλαχ. Κάτι θες να μου πεις εδώ, αλλά δεν ξέρω τι.
1: Θα το ξαναδώ. Ένα θετικό...
0: Όχι, ότι έχει πει, όχι επίσημα.
1: Ότι είπαμε, ότι είναι, ναι, έχει γίνει πρόταση και προχωράει. Ότι ο Στέφανος Τζίμας, που είχε πάθει ρήξη πρόσθετου χιαστού τον Δεκέμβριο, επέστρεψε στις προπονήσεις της Brighton, το ανακοίνωσε η ίδια η ομάδα. Και για τον Χρήστο Τζόλι, που θα είναι η ακριβότερη μεταγραφή.
0: Α, όχι, δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι ο Αριστοτέλης από το Σιδνεϊ, άλλος ο Αριστοτέλης.
1: Ναι, για τον Χρήστο Τζόλι.
0: Ο Άριστος είναι.
1: Πρέπει να σου πω ότι προχωράει η ιστορία της με την Arsenal. Απομένουν, τα βρήκαν και με την Club Breeze, 40 εκατομμυριάκια θα πάρει η Club Breeze. Σαφώς και είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή, ξεπερνάει αυτή του Μπάμπη Κοστούλα από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Πάμε τώρα, είπαμε, θα έχουμε Προέδρους και Βασιλεί στο τελικό, 10 η ώρα την Κυριακή, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Παιχνίδι με δύο σχολές ξεχωριστές, την κορυφαία ομάδα στη Λατινική Αμερική και την κάτοχο του τίτλου, απέναντι την Αργεντινή, απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, την ομάδα της Ισπανίας. Δηλαδή, οι δύο ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης και οι πρωταθλητές Λατινικής Αμερικής είναι στην ιστορία του τελικού, αυτού του τελικού που τελειώνει. Εντάξει. Επειδή ακούω και κάποια αθλητικά ραδιόφωνα, λέει είναι το χειρότερο θέαμα που είδαμε. Εγώ διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι δεν είδαμε καλά παιχνίδια.
0: Είχε καλά παιχνίδια, αλλά γενικά δεν είναι Μουντιάλ.
1: Εντάξει, δεν είχε. Ακού, δεν ήταν στο 100%.
0: Δεν
1: όμως,
0: ήταν το Μουντιάλ πάντως που θα μας μείνει στη, ναι, στη μνήμη.
1: Πλέον δεν θα μας μένει. Θα μας μένει ένας τελικός, θα μας μένει ένα παιχνίδι που ήταν ο ημιτελικός, θα μας μένουν κάποια παιχνίδια που ήταν καλά. Θα μας μένουν κάποιες προσωπικότητες. Που όπως ο Χάλαν, το Εμπαπέ, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Μέση.
0: Από τον Εμπαπέ τι σου μείνει από αυτό το Μουντιάλ? Εντάξει, θα μου πεις ότι με εμπαθείς, αλλά...
1: Όχι, θα σου πω τι μου μείνει. Από τον Εμπαπέ μου έμεινε η ομαδικότητα που έβγαζε, ναι. Όταν η άμυνα, όταν η επίθεση μπροστά ήταν όλοι σε Εμπαπέ και
0: Ντεμπελέ.
1: Το γεγονός ότι πολύ γρήγορες πίσω επιστροφές, ότι έπαιζε και άμυνα και ότι ο Ντεσάμ θέλουμε δεν θέλουμε, παρά το γεγονός της αποτυχίας, γιατί για μένα η Γαλλία είναι αποτυχία ότι δεν έφτασε στο τελικό και ότι δεν το πήρε, ενώ η Αγγλία δεν τη θεωρώ αποτυχία.
0: Ναι, την Αγγλία, θεωρώ αποτυχία της Αγγλίας.
1: Τη θεωρώ ότι με τόσα χρόνια που δεν υπάρχει στο χάρτη, που δεν πήγαινε κλπ, ότι έφτασε να παίζει ημιτελικό. Ήταν σημαντικό.
0: Πάντως οι δύο ημιτελικοί ήταν η νύχτα με τη μέρα, έτσι. Η Αγγλία ήταν ένα βήμα πριν να προκληθεί στον τελικό. Η Γαλλία δεν ήταν ποτέ.
1: Δεν υπάρχει. Σου είπα, ήταν ένα παιχνίδι ποτέ κακό. Να μην, να λέμε
0: δηλαδή,
1: τώρα τι.
0: Δηλαδή εκδίκησε τη συμμετοχή της στον τελικό με τους Ισπάνους.
1: Κακό παιχνίδι. Να τα λέμε όλα, μην τώρα. Ναι. Μην κάνουμε τώρα και λέμε ιστορίες για. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Εμένα μου άρεσαν κάποια παιχνίδια. Στο ξαναλέω, ήταν κάποια παιχνίδια που μου άρεσαν πάρα πάρα πολύ. Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: κάποιες
0: ότι...
1: προσωπικότητες, κάποια. Να κλείσω αυτό που έλεγα. Έλα. Ότι 40 εκατομμύρια θα είναι η μεταγραφή Τζόλι από Club Bridge στην Arsenal, την πρωταθλήτρια Arsenal. Mm-hmm. Ήτανε 36 εκατομμύρια ο Κώστας ο Μανολάς από Ρώμα στην Νάπολη. Mm-hmm. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας από Ολυμπιακό στην Brighton 35. Ο Τζίμας ήταν στα, όταν πήγε στην Brighton, στα 26. Mm. Και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος όταν πήγε στην από την Nottingham Forest, που πήγε ο Βλαχοδήμος στο Τοβρό, ήταν στα 23. Εντάξει, δηλαδή αυτά είναι οι πιο ηχηρές μεταγραφές που στη Newcastle ήταν ο Βλαχοδήμος. Mm. Που είχαν γίνει και οι άλλοι, και ο Τζίμας ήταν από την Ερεβέργη στην Brighton.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: 3-2 σκορ υπέρ της Αργεντινής, δίνει 45.
1: Ναι.
0: Απόδοση την έχουν την Ισπανία, την έχουν φαβορή οι στοιχηματικές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω,
1: η Ισπανία
0: είναι. Δεν ξέρω, λέω, αν είναι, μπορεί να είναι.
1: Έχει κάνει πολλά πολλά χιλιόμετρα σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν θυμάμαι πόσα χιλιόμετρα έχει βγάλει.
0: Αθόρυβο.
1: Αθόρυβα.
0: Ισχύει.
1: Ωραία. Α, μία είδηση που ξέχασα, ότι ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Φαν Ντρόνκελερ, ο οποίος παίζει σε Σαμ Σπορτ, είναι Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, για να γίνει μεταγραφή. Και απομένει, γιατί έχουμε το θέμα ότι στο Παναθηναϊκό τραυματίστηκε ο Ίγκασον, θα μείνει έξω για πολύ χρονικό διάστημα για να καλύψει τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες παίζουν πλέον, δηλαδή μπαίνουν στην τελική ευθεία για τα παιχνίδια που έχουν. Δεν είναι τώρα να κάνουμε.
0: Για τα ευρωπαϊκά, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: 45 δίνει και το hat-trick του Μέση.
1: Ναι. Hat-trick να κάνει ο Μέση.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, να πάμε να βάλουμε ένα ευρώ. Πώς θα γίνει, για πες μου.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν μπορεί να γίνει hat-trick.
0: Μα να σου πω, εκεί πας για να βγάλεις λεφτά.
1: Άνθρωπε μου, ναι, για να γίνει hat-trick του Μέση, πρέπει η Ισπανία να σβήσει τις μηχανές, να το εκμεταλλευτεί αυτό η Αργεντινή, να είναι ο Μέση σε μια θέση, να του βγάζουν τις μπαλιές, να το παστελώνει.
0: φτάνει πια με τον Εμπαπέ, μου γράφει ο Σίφ από την Αριζόνα. Ρώτησε τον λοιπόν πόσα γκολ έσωσε ο Εμπαπέ και πόσα ο Κέιν.
1: Πόσα?
0: Έσωσε ο Εμπαπέ και πόσα ο Κέιν. Καλά, ούτε αυτό ούτε εγώ το ξέρω.
1: Δεν το θυμάμαι, αλλά και ο Κέιν για μένα είναι μεγάλο παίκτη. Δεν. Να μην βλέπετε την εμπάθεια, γιατί νιώθω ότι έχει μια εμπάθεια στον Εμπαπέ. Εγώ δεν έχω καμία εμπάθεια. Εκτός ότι το γεγονός ότι, να μην ξεχνάμε, ωραία, το γεγονός ότι στο Ελλάδα-Γαλλία, στη Νέα Φιλαδέλφια, τον περίμεναν όλοι οι δημοσιογράφοι στη μεικτή ζώνη. Περνάγανε όλοι οι παίχτες, αυτοί οι παιχταράδες που βλέπεις, που τους είδαμε εκεί, περνάγανε, μιλάγανε και στους Γάλλους και στους Έλληνες συναδέλφους μας, μιλάγανε. Και ο Εμπαπέ πέρασε με μια κουστοδία, σαν να είναι ο πρωθυπουργός μιας χώρας ή ο πρόεδρος της δημοκρατίας μιας χώρας. Αριστερά δεξιά είχε το γυμναστή του, τους δημοσιογράφους που είχε μαζί, τους δικούς του, τους προπονητές, τους διατροφολόγους, τους γιατρούς του. Πέρασε, ούτε γύρισε να μιλήσει στους δημοσιογράφους τους Γάλλους. Φυσικά στη Ρεάλ Μαδρίτης αυτά δεν τον παίρνανε. Όταν ήρθε στο Καραϊσκάκι και εκεί μίλησε σε δύο ραδιόφωνα ισπανικά, επειδή ήμουν μπροστά και τον έβλεπα, εκεί δεν τον παίρνανε, ωραία. Εκεί είπε το έργο του.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Η ουγγρική αυτή πάξη που θα παίξει ο Παναθηναϊκός για το Conference League, στον δεύτερο προκριματικό, έπαιξε φιλικό με την Αύστρια Βιέννης και έχασε 4-1. Και θα παίξει ο Παναθηναϊκός, θυμίζω.
0: Άκου τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι έχει συμφωνήσει ο Σάλαχ.
1: Ναι.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσυχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Που πάει.
1: Ναι, ολίσε.
0: Ρεάλ. Έχει βγάλει μια φωτογραφία του Σάλαχ.
1: Ναι.
0: Γράφει αυτός για μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Με τη φανέλα της Μπεσίκτας.
1: Ναι. Είπαμε ότι είναι, ότι είναι τώρα πλέον.
0: Α, είναι λέει, δημοσιογράφος λέει Foot Mercato.
1: Α, στο Football Mercato, στο Ιταλικό.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι, τώρα έχει προχωρήσει η ιστορία.
0: Σάντι Αούνα.
1: Κάθε να δω κι άλλο ένα, μήπως έχει κάτι εδώ. Έχει προχωρήσει η ιστορία. Μείνω τώρα, μείνω λέμε. Έχει έως.
0: Εμπαπέ λέει κανονικά Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Ο Μπαμεγιάνγκ. Τι λέει για τον Ομπαμεγιάνγκ, δεν ξέρω. Τρανσφερ, τι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Okay. Ναι, στο Football Mercato. Λοιπόν, ο Σάλαχ λέει verbal agreement, προφορική συμφωνία.
1: Για Σάλαχ.
0: Ναι. Περίπου 10 εκατομμύρια το χρόνο και 2 εκατομμύρια μπόνους, ένας χρόνος συμβόλαιο με οψιόν για έναν επιπλέον χρόνο. Football Mercato.
1: Και έρχεται τώρα στις 10:21 ο μάνατζερ του Σάλαχ. Προσωπικά δεν γνωρίζω που θα αγωνίζεται στην επόμενη σεζόν.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει. Χρόνια πολλά.
0: Τι κάνει νιάου νιάου. Ούτως ή άλλως ήθελε να φύγει για τη Λίβερπουλ.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ο Λίσε, ναι.
1: Ο Λίσε Πεκταράς
0: θέλει λέει, να πάει στη Ρεάλ αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι, θέλει να πάει να βρει τον κολλητό του.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Θέλει να κάνει.
0: Έτοιμος λέει ο Μπαμεγιάνγκ να υπογράψει Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Ρε, είναι καλός αυτός.
1: Ποιος ο Μπαμεγιάνγκ?
0: Όχι, ο Σάντι Αούνα.
1: Ο Σάντι.
0: Ο δημοσιογράφος. Σάντι
1: Αούνα.
0: Αούνα.
1: Ναι. Θα τον παρακολουθήσω, τον πιάσω
0: εκεί, ναι.
1: Να τον βρω τον κύριο. Πάντως εντάξει.
0: Transfer news λέει Paris United και τέτοια έχει διάφορα.
1: Τελειώνει ένα παγκόσμιο κύπελο που επέτρεψε να σου πω ότι εντάξει. Η διαφορά της ώρας μας κούρασε πάρα πολύ. Για να τα λέμε όλα. Θα μου πεις μεγάλη δουλειά σου είναι. Εντάξει, ναι, αλλά. Εντάξει, αλλά έχει όπως και να το κάνουμε. Θέλω να δω το Τούχελ τι θα κατεβάσει αύριο το βράδυ.
0: Τι θα κατεβάσει.
1: Πώς θα πάει την ομάδα, τι θα κάνει.
0: Πώς θα την πάει.
1: Εντάξει, θέλω να δω.
0: Τι θες να κάνει δηλαδή.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα, τώρα τα βλέπω στο BBC που έχω μπει, ότι οι Άγγλοι θα προχωρήσουν, να το ανοίξω λίγο, θα προχωρήσουν σε Γκουαρδιόλα.
0: Χτες έπρεπε να έχει φύγει ο Τούχελ, αλλά τώρα εντάξει δεν γίνεται.
1: Τι.
0: Χτες έπρεπε να έχει φύγει.
1: Εντάξει.
0: Προχτές, πότε αποκλείστηκε η Αγγλία, προχτές.
1: Τώρα, πάρ' τηλέφωνο να μιλήσω με τον κύριο Παρδάλη, γιατί θα αρχίσει να με συγχύζει και είμαι μεγάλος σε ηλικία και είναι 12.30 ώρα. Αύριο από τις 7 το απόγευμα, μάλλον σήμερα, Σάββατο από τις 7 το απόγευμα, έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή με πάρα πολλά
0: Σάββατο
1: πράγματα.
0: Σάββατο δεν θα σε πειράξω καθόλου.
1: Δεν με ενοχλήσει, παρακαλώ. Να κάνω
0: την
1: 3 ώρες είναι να τελειώνουμε.
0: Την Κυριακή.
1: Εντάξει,
0: όμως,
1: την Κυριακή. Θα μπορέσει να ξεκινήσει μετά τις 9 τα μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και όχι να πάει το 7
0: παιχνιδιού.
1: Μετά να πάει το 7 με 9 που είναι η δισογραφία,
0: ναι,
1: η σκληρή κλπ.
0: Ναι.
1: Θα έχει πολλά θέματα και θα γίνεται λίγο χαμός. Μετά, όταν θα ξεκινάει το μάτς, θα σε παρακαλέσω, κάνε την κριτική σου ό,τι θέλεις.
0: Συγγνώμη, ο γιος του Τζιωβάνι υπογράφει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ναι, αυτό δεν μου το πες.
1: Δεν
0: στο
1: απάντησε.
0: Συγγνώμη, αυτό ήταν το πιο σημαντικό και δεν μου το πες.
1: Πόσο χρόνο είναι το παιδάκι, να σου πω.
0: Τι λες τώρα. 10% από την μπάλα που έπαιζε ο Τζιωβάνι να παίξει.
1: Στη δεύτερη ομάδα θα είναι του Ολυμπιακού.
0: Καλά που θες, μικρός θα είναι, πιτσιρικάς. 10%
1: ο Τζουλιάνο Λόμπο Ντε Ολιβέιρα.
0: Τι λες τώρα.
1: Πέρασε λογομετρικά. Είναι γεννημένος το 2006.
0: Δεν κάνε μας τη χάρη.
1: Έχει πολύ καλό αριστερό πόδι. Το δεύτερο εξάμεινο του 2023 με την Σάο Μπερνάντο στο πρωτάθλημα K17 της Βραζιλίας έπαιξε. Αυτό έχει καταγραφεί. Έχει γεννηθεί 28 Ιουνίου του 2006. Ωραία. Είναι για σένα αυτό μεγάλη ιστορία.
0: Για σένα δεν είναι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ένα 10% να παίζει από την μπάλα που έπαιζε ο πατέρας του.
1: Μακάρι για το παιδί, αλλά ένα 10%. Εντάξει,
0: 10% να
1: γιατί
0: παίζει.
1: Άκουσα να δεις. Έχω μια άποψη που δεν τη βγάζει κανένας. Ότι παίχτες, παραδείγματος χάρη, τώρα Τζιοβάνι, δεν θα ξαναδείς τέτοιον. Το καλούπι είναι ένα για αυτούς τους παίχτες.
0: Μου σου λέει 10%.
1: Ωραία. Ένα 10% μακάρι το παιδί για να, και να οικονομήσει και να παίξει και καλή μπάλα, γιατί έχει πολύ βαρύ όνομα.
0: Πες μου, πες μου από τότε που ήρθε ο Τζιοβάνι, ποιος άλλος έχει έρθει σε αυτό το επίπεδο, κανένας.
1: Ναι, και ο.
0: Ποιος?
1: Εντάξει, τέτοιο επίπεδο που θέλεις.
0: Στην ηλικία που ήρθε ο Τζιοβάνι, κανένας.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί έχουν έρθει άλλοι, αλλά μεγαλύτεροι.
0: Όχι, εντάξει, ήρθε ο Ριβάλντο.
1: Ο Ριβάλντο, ναι. Αλλά στην ηλικία που ήρθε ο Τζιοβάνι, ναι, είναι αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ακούω. Να πάρει ο κόσμος τώρα να μιλήσετε για να.
0: Τέλος,
1: όχι, πες μου, σε παρακαλώ, μετά τις 9 την Κυριακή.
0: Μετά τις 9, μετά τις 10 ακριβώς.
1: 10, όχι, να ξεκινήσει να έχει να κάνουμε.
0: 10 και 5, εντάξει, θα έχει μπει το πρώτο γκολ 10 και 7.
1: Τώρα στα μούλες, γιατί 1-2 ευρώ μπορεί να πάει να παίξει και να κερδίσει λεφτά.
0: Τι θες να σου πω, εγώ έκανα μια πρόβλεψη.
1: Ποιος το βάλει?
0: Ο Μέση.
1: Με... Το πρώτο γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Και θα έχει σημειωθεί.
1: Αυτά που λέει τώρα.
0: Μέχρι το 10ο λεπτό θα έχει σημειωθεί και θα είναι 0-1. Γιατί η Αργεντινή είναι επίσημα φιλοξενούμενη.
1: Φιλοξενούμενη. Ναι. Ωραία, θα πάμε να παίξουμε. Το αυριανό, το σημερινό, τι βλέπεις?
0: Γαλλία από εδώ μέχρι το Παρίσι.
1: Γαλλία, Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, ναι. Για να...
0: Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί η Αγγλία μετά το στραπάτσο αυτό, δεν ξέρω.
1: Πάντα.
0: Εγώ τους Άγγλους είμαι, δεν θέλω να βλέπω τους Γάλλους.
1: Πάντα θέλω να σου πω κάτι. Ότι ένας αγώνας για τρίτη τέταρτη θέση, γιατί κακώς τον λέμε μικρό τελικό, δεν είναι μικρός τελικός, ο τελικός είναι ένας. Εντάξει. Πάντα ο αγώνας των δύο ομάδων που έχουν χάσει τα ημιτελικά. Σε οποιοδήποτε σπορ, σε οποιοδήποτε ομαδικό σπορ, είναι πολύ πολύ περίεργο.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα, αυτό που λέει ο Σιφ έχει δίκιο.
1: Για διαβάζω, γιατί εγώ δεν βλέπω τα.
0: Λέει, τι θα γίνει, λέει, με Μπέλιγχαμ και Τούχελ μετά το τουρνουά. Εγώ δεν ξέρω αν θα τον βάλει τον Μπέλιγχαμ.
1: Τα γύρισε, έκανε με ένα.
0: Καλά, τα γύρισε.
1: Ο Μπέλιγχαμ. Κάθε να βρω τύπο.
0: Την έκανε τη δήλωση στην αρχή, τώρα τη γύρισε. Άσε
1: την γύρισε. Πρώτα,
0: τη
1: γύρισε τη λεμονιά.
0: Ναι. Εγώ σου λέω, δεν θα τον ξεκινήσει καν.
1: Εντάξει, ναι. Δεν πιστεύω εγώ τι θα κάνει.
0: Είχε κομπλεξικό σαν του είχε φάνει για τις δηλώσεις του.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έγινε, χάσαμε, άχω καλά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Γερμανός προπονητής στην Εθνική Αγγλίας. Καληνύχτα. Έμα τώρα, πραγματικά.
1: Θέλω να παραγγείλω τώρα να φάω κάτι, γιατί έχω δουλειά. Εντάξει, και εσύ.
0: Και δεν
1: με
0: αφήνεις.
1: Δεν με αφήνεις, δηλαδή. Ναι. Να σου πω κάτι, άκουσε. Λέμε πολλές φορές τώρα, επειδή θα ξεκινήσει και στις 22 του μήνα το ελληνικό πρωτάθλημα, θα έχουμε πάλι τις τοξικότητες, τις γκρίνιες κλπ. Ναι. Θα έχουμε πάλι τις τοξικότητες, τις γκρίνιες κλπ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, διάφοροι. Εντάξει. Αυτά που γίνονται στο εξωτερικό, ώρες-ώρες, νιώθω ότι οχριούν μπροστά στα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Απλώς εμείς είμαστε επικεντρωμένοι στα δικά μας ή στο μπάσκετ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κλπ. Και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Α, και να πω και κάτι. Και δεν τα βγάζουνε. Και.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν τα βγάζουνε.
0: Είχε άδικο ο Μπέλιγχαμ. Ασχέτως αν πρέπει να μιλάει ένας παίκτης για τον προπονητή του έτσι. Κερδίζει στην Αργεντινή 1-0 στον ημιτελικό.
1: Ο Τούχελ επιμένει ότι έκανε σωστά.
0: Εντάξει, φάνηκε από το αποτέλεσμα πόσο σωστά έκανε.
1: Ο Τούχελ επιμένει ότι έκανε σωστά. Ότι έβγαλε τον Γκαστόν, αν θυμάμαι καλά, ναι, και ότι έκανε πολύ σωστά.
0: Ποιον
1: επιμένει.
0: Τον τέτοιο ρεσί έβγαλε, τον.
1: Το σκόρερ έβγαλε. Το σκόρερ έβγαλε. Κάτσε, περίμενε. Τώρα επιμένει ότι έκανε και έβαλε μετά κάποια στιγμή έπαιζε με 5 στόπερ.
0: Ο Γκόρντον ήταν πιο
1: σωστό. Ο Γκόρντον ή Γκαστόν. Γκόρντον. Λοιπόν, έκανε σωστά, πιστεύει ότι έχει κάνει σωστά.
0: Άρα προκρίθηκε στον τελικό αφού έκανε σωστά. Τι έκανε σωστά, αφού αποκλείστηκε. Αφού είχε 2 γκολ σε 10 λεπτά.
1: Κάτσε να το βρω.
0: Τι έκανε σωστό.
1: Ήταν Τετάρτη. Λοιπόν, θεωρεί ότι έκανε σωστά.
0: Πήγε και πάρκαρε Πούλμαν με Κέιν και Μπέλιγχαμ πίσω.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Υπεραμύνθηκε στο 72 έβγαλε το Γκόρντον και βάλε τον Γκόνσα και έφαγε τον γκολ στο 85. Επίσης δεν είχε το Χέντερσον που είχε τραυματιστεί. Δεν είχε τον άλλο τον Κουάνσα που ήταν τιμωρημένος.
0: Αλλά δεν φταίνε αυτά.
1: Εντάξει, ναι, και έκανε μετά τις αλλαγές που έβγαλε τους παίχτες που ήταν στο παιχνίδι. Για
0: και
1: να...
0: έγινε τρικυμία.
1: Και έγινε μετά. Τρικυμία. Εκεί μετά το 70... μετά το 72 που βγάζει τον Γκόρντον, και η άλλη βάζει, ο άλλος, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Ταμεντή, και έκανε τις αλλαγές η Αργεντινή, έγινε Κασοκαρπαθία με 10 μποφόρ. Εντάξει, να είσαι στην μεταξύ Κάσου και Καρπάθου και να έχει καλοκαίρι 9 μποφόρ, να μην μπορεί να το πηγαίνει, να μην μπορεί να πηγαίνει το. Ποια πάνε εκεί πέρα, δεν θυμάμαι, κάτι μεγάλα που πηγαίνουν.
0: Ό,τι και να πηγαίνει,
1: εντάξει, άμα πιάσει. Λοιπόν,
0: πρώτα απ' όλα δεν πηγαίνει λιμάνι με 10 μποφόρ.
1: Ναι. Ειδικά στην Κάσο δεν μπορεί να πιάσει.
0: Δεν πιάνει με τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, κύριε
1: Λοιπόν,
0: Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Άντε, καλό βράδυ.
1: Νομίζω ότι θα είναι και αύριο, αν έχει θέληση. Μετά τις 9.30 όμως, κάνα μήνυμα.
0: Αύριο να ηρεμήσουμε λίγο.
1: Να ηρεμήσουμε, εντάξει.
0: Άντε,
1: να είστε καλά, γεια σας.

Εδώ είμαστε 47 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Παρενικό, πάρε να τα πούμε.

Εδώ είμαστε 47 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr.

0: Εδώ είμαστε 47 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάρε Νίκο, πάρε να τα πούμε, τι να σου πω τώρα. Έφυγε ο κόσμος, δεν ξέρω. Δεν έχω εικόνα. Δεν ξεχνάμε, λέει, το βρώμικο παιχνίδι των δημοσκοπήσεων. Ο Τσίπρας κατεδαφιζόταν και μας είχαν πρίξει με δημοσκοπήσεις που τον έδειχναν ακόμα μια ανάσα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, δεν υπήρχε επίσημη δημοσκόπηση που να το καταγράφει. Ήτανε πληροφορίες ενός οργανισμού που υποστήριζε ότι έχει στοιχεία. Εγώ σας έχω πει την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις, οπότε να αναλάβει, λέει ο Κάρολος της Αγγλίας, προπονητής της Απικίας, ήταν σκληρή και τώρα αφλόρη έσχος. Ποτέ δεν θα πάει τελικό. Καλά, το ποτέ δεν θα πάει τελικό. Πάντως φέτος που έφτασε μια ανάσα. Τι να πω, ξέρω εγώ. Ρε Άριστε, τι είναι αυτό το deep state, το βαθύ κράτος? Τώρα αυτά που μου στέλνεις πρέπει, θέλουν χρόνο για να τα διαβάσω, να τα, για να καταλάβω τι συμβαίνει. Ελεύθερος, λέει ο Νοσάλαχ, δεν είναι και καμία. Εντάξει, μεγάλη, καλή μεταγραφή Νοσάλαχ, τώρα μην τρελαθούμε. Έχουμε τέτοιο παίχτη, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα και δεν το ξέρω? Δεν έχουμε. Καλώς είναι. Της απευθείας ανάθεση στο κάγκελο. Τι είναι αυτό, κύριε Νίκο? Κύριε Νίκο, όταν μου στέλνετε ονόματα, να ξέρετε, δεν πρόκειται να διαβάσω ποτέ. Γιατί όταν θα έρθει η μήνυση, θα έρθει το ραδιοτηλεοπτικό, τι θα τους πω εγώ, ότι μου ήρθε μήνυμα? Όταν ξέρω κάτι το λέω, όταν δεν ξέρω δεν μιλάω. Γράφει εδώ Διογέννης Επίκουρος και έχει δίκιο. 12 λέει και 20, εκείνη την ώρα το έστειλε το μήνυμα. Ο Κλάρινο γαμπρός, λέει, παντρεύεται και ρίχνει βεγγαλικά. Εκείνη την ώρα. Συμβαίνει, λέει, 2-3 φορές την εβδομάδα να ακούω απολύτως παράνομες και παράλογες ρήψεις, γιατί μένω και στα ορεινά του Παγκρατίου και ο άλλος θέλει αμεσοδημοκρατία. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αν ακούσατε πριν το δελτίο, έλεγε για τις φωτιές του τελευταίου διημέρου και μέσα στις αιτίες των πυρκαγιών ήταν και η ρήψη βεγγαλικών. Από πού, ρε παιδιά, ρήψη βεγγαλικών? Από πού? Τι είχε τις προηγούμενες 2 μέρες για να ρίχνουν βεγγαλικά? Ποια γιορτή ήτανε για να πέφτουν βεγγαλικά? Καμία. Να πεις, ρε παιδί μου, 15 Αύγουστος γιορτάζει Παναγία. Εντάξει, η κοίμηση της Θεοτοκουίνα, αλλά είναι μια μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης. Να πεις ότι έχει πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και κάπου θα πέσουν και βεγγαλικά. Τι είχε τις προηγούμενες 2 μέρες και ρίχνανε βεγγαλικά? Ο Κλέρνο γαμπρός που λέει εδώ ο Διογέννης. Κάποιος παντρεύεται και έχει πάρει άδεια, κύριε. Και εγώ έχει πει ότι δεν πήρε καν άδεια. Ρίχνει βεγγαλικά. Έλα, Άριστε.
1: Τι κάνουμε?
0: Τι έγινε?

0: Γεια σας.
1: Το βαθύ κράτος.
0: Το βαθύ κράτος είναι παντού, σε όλο τον κόσμο. Πήγε ο Τραμπ να το ξεπατώσει εκεί. Δυστυχώς δεν ξέρω τι κάνει, ξεκίνησε.
1: Ο Τραμπ τι εννοείς πήγε να.
0: Με τη USAID δεν πήγε να ξεπατώσει ό,τι βρήκε εκεί από τη CIA, NSA και τα λοιπά και μετά.
1: Αλήθεια,
0: πόλεμος έγινε.
1: Το πιστεύεις τώρα αυτό ότι πήγαινε.
0: Ναι, 100%, 100%, 101, εννοείται.
1: Να.
0: Γιατί δεν μπορούσε να λειτουργήσει.
1: Και τι έκανε, τι έκανε τελικά.
0: Πώς θα έβρισκε τα αυτά που βγήκε σήμερα, αν είναι και ισχύει και δείξει αυτά που είπε στο διάγγελμα, δηλαδή που έκανε πριν, πότε ήταν, πριν μερικές ώρες, πριν μισή μέρα κτλ. Πώς θα τα δείξει, άμα δεν έχει μέσα να βρει τα ντοκουμέντα. Από πού, όταν δεν έχει τις υπηρεσίες δικές σου, εδώ εμείς είμαστε κράτος, όχι. Δεν είμαστε κράτος, είμαστε κράτος η Ελλάδα. Είμαστε Τουρκία η Ελλάδα. Είμαστε Τουρκία.
1: Αχ, δεν μπορώ τη σύγκριση. Άριστε με την Τουρκία, πραγματικά δεν
0: είναι. Ενώ στις υπηρεσίες. Δεν μιλάω για άλλα πράγματα, μιλάω για υπηρεσίες. Ελέγχουμε το κράτος μας εμείς. Είμαστε όπως είναι οι Τούρκοι. Είμαστε διασφαλισμένες υπηρεσίες οι δικές μας. Είναι δικές μας υπηρεσίες.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Όχι. Δεν είναι.
1: Ποιανού είναι?
0: Δεν είναι. Είναι των άλλων υπηρεσιών. Των άλλων δυνατών του κόσμου. Δεν είναι δικές μας υπηρεσίες. Ποιος σου είπε σένα ότι οι υπηρεσίες οι ελληνικές είναι 100% ελληνικές? Ποιος το είπε σένα? Από πού είναι αυτοί οι τοποθετημένοι πάνω που βγαίνουν και τους τοποθετούν? Να μην πω ούτε ονόματα ούτε βαθμούς και τέτοια. Τώρα σοβαρολογούμε, είμαστε κράτος εμείς? Είμαστε κράτος εμείς? Είμαστε σοβαρό κράτος εμείς? Από πού είμαστε σοβαρό κράτος? Από πού? Πιάσε μου ένα θέμα να σου πω αν είμαστε σοβαροί, όποιο θέλει. Λοιπόν, άκου τώρα να πούμε για τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ.
1: Υγεία. Όχι.
0: Ούτε υγεία, τι είμαστε σοβαροί στην υγεία. Που πάμε 10 ώρες για να πάρουμε. Άμα είναι κάποιος και δεν μπορεί να πάει σε ένα ιδιωτικό, περιμένει 10 ώρες για να πει μέσα. Και αν μπει ή θα γίνει καλά ή θα πεθάνει. Αν τον προλάβουν, έχει καλό. Σοβαρό. Είμαστε κράτος υγείας εμείς. Είμαστε δηλαδή δακτυλοδεικτούμενοι ότι έχουμε εμείς υγεία. Τι έχει η Ελλάδα? Μόνο ήλιο έχει. Και τον εκμεταλλεύονται κάποιοι και δεν φροντίσαν ούτε να το αποθηκεύουν.
1: Και θάλασσα έχουμε.
0: Ναι, και θάλασσα. Απλά ενώ ήλιο, θάλασσα κτλ. Λοιπόν, αυτά τα εκμεταλλεύονται τώρα. Δεν φροντίσαμε ούτε να έχουμε αποθήκευση για να έχουμε φτηνό ρεύμα. Παρά το στέλνουμε στη Βουλγαρία που έχουν προνοήσει. Ακόμα και οι Βούλγαροι που μας έχουν ξεπεράσει και έχουν προνοήσει άνθρωποι και φτιάξανε. Πήρανε τα απαραίτητα αποθήκη, δηλαδή σαν μπαταρίδα, να το πούμε χοντρικά. Που έπρεπε εκεί πέρα και φτιάξα να μπορεί να αποθηκεύεται κάποια ενέργεια και να τη χρησιμοποιούν όποτε θέλουν. Ενώ εμείς την παράγουμε χωρίς να μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Τόσο προνοητικοί είμαστε πάντοτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα έλεγα τώρα, εμείς εδώ είμαστε εναντίον των πολιτών. Τα ξέρεις τώρα, μπορώ να το βαρύνω όσο θέλεις εσύ, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Λοιπόν, δεν υπάρχουν υπηρεσίες, δεν υπάρχουν ασφαλεία, δεν υπάρχει. Ποια είναι η υπηρεσία εδώ υπέρ του πολίτη? Αν πάει κάποιος και πει, ας πούμε, έχω αυτό, του λέει πάρε το ταξί, λέει δεν είμαστε εμείς ταξί και το σκοτώνουνε. Ποια είναι τώρα κάτι πάει να κάνει, δειλά-δειλά, μετά πίσω, είμαστε αναχρονιστικοί εντελώς. Εδώ ο Τραμπ και δεν μπορούσε, εδώ, κοίτα να δεις τώρα, όταν υπάρχει ο πλανήτης, τι να πάνε, τον Επστάιν, που είναι παντού χωμένος, που ήταν, είναι, ήταν, δεν το ξέρουμε αν είναι ή δεν είναι.
1: Όχι, λοιπόν, δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το γνωρίζουμε. Εμείς λέει ότι μας σερβίρουνε, λέμε τώρα, μας το είπαν.
1: Εντάξει, δεν το ξέρουμε τώρα.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Εμείς δεν το ξέρουμε, αλλά γενικώς υπάρχει περιρρεύουσα ατμόσφαιρα.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Κοίτα να δεις, αυτό ήταν εχομένο παντού. Πώς λειτουργούσε, δεν είχε από πίσω υπηρεσίες, δεν είχε κάλυψη. Πώς θα έκανε ό,τι έκανε. Πώς καλούσε, ποιοι ήταν αυτοί που τον καλύβαν, ποιοι συμμετείχαν. Εδώ είχε αποβάσει σε όλα τα νησιά. Από την Αλβανία πιο πάνω που τους έχουμε δώσει επί Βενιζέλου, από σε 2-3 μέρη τουλάχιστον ξέρουμε εμείς. Σκέψου πόσα μέρη είναι που δεν ξέρουμε. Και ήταν και χωμένο σε χειραγώγηση πολιτών και 1002 κακοποίηση από τις αρχές, δηλαδή με σύγχρονες τεχνολογίες. Ο Επστάιν παντού ήταν χωμένο. Πώς λειτουργούσε? Εσύ, εμείς τώρα, άμα θέλουμε να κάνουμε κάτι, πριν πάμε να ξέρεις, θα μας βουτήξουνε. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, αν θέλουν, τα πάντα είναι όλα, είναι φανερά. Όλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, λόγω των ηλεκτρονικών μέσων που υπάρχουν, διασφαλίζουν την ασφάλεια. Ποιον όμως, εμάς? Τέλος πάντων, ο Τραμπ έχει πρόβλημα. Το λάθος του Τραμπ για μένα είναι ότι πριν καθαρίσει το δικό του το βαθύ κράτος, όσο μπορεί να το καθαρίσει, και δεν ξέρω αν μπορέσει και αν καταλάβει, γιατί μην ξεχνάς ότι έχει λίγο χρονικό διάστημα. Δεν έχει πολύ ο Τραμπ. Έχει ελάχιστο χρονικό διάστημα ακόμα για να κάνει ό,τι μπορεί. Λοιπόν, οπότε
1: λοιπόν, γιατί, επειδή έχει ενδιάμεσα.
0: Τελειώνει η θητεία του. Τελειώνει η θητεία του.
1: Σε ενδιάμεσα έχει, δεν τελειώνει η θητεία του. Στα μισά φτάνει.
0: Ναι, έχει, τι νομίζει, είναι πολύ ο χρόνο για να κάνει.
1: Πολύ, είναι ο χρόνο που έχει.
0: Είναι πολύ, τι πολύ
1: είναι. Ξέρω, έχει περάσει το μισό. Έχει.
0: Έχει περάσει το μισό χρόνο, το μισό χρόνο που είχε. Ακόμα δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, προσπαθεί ακόμα να καθαρίσει το βαθύ κράτος. Εδώ είχε την USAID. Πού είναι οι κατάλογοι εδώ που θέλουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα να μας πει για πολιτικούς, για δημοσιογράφους? Δεν μιλάω τώρα για. Μιλάμε γενικά. Ποιοι ήταν οι payrolls, ποιοι κάνανε ό,τι κάνανε, πού είναι τα ονόματα, αφού έχει κάνει αποχαρακτηρισμό και λέει και τώρα θα κάνω αποχαρακτηρισμό. Λέει και θα το. Ωραία, δώσε να δούμε. Πού είναι οι χώρες αυτές που έβγαλε εκεί και ήταν 2.500 σελίδες κατά δήλωση των εδώ ας πούμε εκτετραμένων που είχε. Ήρθε μετά από πόσο καιρό ήρθε η Πρέσβης. Καλά να είναι η κοπέλα, η γυναίκα. Είμαστε δηλαδή, το βλέπω έτσι λίγο παραθεριστική, παραδοτική. Οπαδοί, υπάκουοι, υπήκοοι, σκλάβοι κάποιον, έτσι όπως το βλέπω εγώ, δηλαδή κάπως έτσι που ας το πω, και νομίζουμε τώρα τι θα κάνει. Να σε ρωτήσω τώρα, εσύ περιμένεις, ας πάρουμε τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις τώρα είναι κάτι, είναι εργαλείο σοβαρό, δηλαδή βλέπεις εσύ η τάδε εταιρεία κάνει.
1: Έχω πει την άποψη, μάλιστα, για τις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν είναι λοιπόν σοβαρό εργαλείο, αλλά να υπέρχανε για εσωτερικό τουλάχιστον για να μην ας πούμε, ο καθένας παραμυθιάζεται, να το πω έτσι, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Λοιπόν, εσύ τώρα νομίζεις ότι αν προκυριουχτούν αρχές Οκτωβρίου εκλογές, λέω εγώ, άσε τι λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός λέει τα δικά του. Εγώ βλέπω ότι η αγορά δεν πάει καθόλου, καθόλου όμως. Δεν πάει καθόλου. Έχει κλατάρει που λέμε, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Μπορεί χωρίς κιόλας υποστήριξη οικονομική από την Ευρώπη να κρατηθεί και να δώσει και να μπορέσει να λειτουργήσει κάτι, αφού από εκεί είναι τα κονδύλια. Είναι αναγκασμένος για μένα να πάει σε εκλογές, τουλάχιστον μετά τη διεθνή την έκθεση Θεσσαλονίκης τη ΔΕΣ, μετά από ένα-δύο δρόμο, να ανακοινώσει την πρόορη εκλογή, την πρόορη να διεξαρθούν οι εκλογές πρόωρα. Για λόγους χ. Και πολύ ωραία, αν τυχόν πάρει αυτονομία, αν κατέβει και πάρει, αν κατέβει κιόλας, που βάζω και αυτό ο ίδιος, για λόγους διάφορους, να πει, αν δεν πάρει αυτονομία, 3-4 κόμματα βγουν, 3-4, θα πει, εγώ παραδίδω ότι δεν το έχει πει και ο ίδιος και κάντε εσείς, ας πούμε, και γεια σας. Λύσαμε το πρόβλημα με τις εκλογές που θα έρθουν, θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Θα λύσουμε το πρόβλημα με τις εκλογές, όποτε γίνουν.
1: Έλα.
0: Μ' ακούς, εγώ για το κάνω το ερώτημα. Λέω, θα λύσουμε το πρόβλημα. Γίνονται εκλογές αρχές Οκτωβρίου. Λύνουμε το πρόβλημα. Θα λυθεί, θα βρούμε λύση. Βγαίνει κάποιος, θα μας σώσει, δηλαδή θέλουμε, θα υπάρξει σωτήρας. Σου έχω πει και άλλη φορά και έχει συμφωνήσει ότι πρέπει να αλλάξουμε. Το είπε και κάποιος τώρα, τέλος πάντων, να μην πω ονόματα κτλ. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας. Δεν μπορεί να αποφασίζει ένας όλα τα προβλήματα. Πρέπει να αποφασίζουν οι πολλοί.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Εδώ δεν μπορούμε.
0: Είναι και να βγουν κάτι άλλο. Ο Μανώλη, αν γίνουν όποτε γίνουν εκλογές, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί μέσα στους εκλογικούς καταλόγους. Πρέπει να καθαριστούν. Είναι απαράδεκτο.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω πολύ.
0: Δεν μπορεί να είναι μέσα. Όχι τραγικό, είναι ύποπτο.
1: Το ότι δεν έχουν ανανεωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι είναι εντάξει.
0: Ύποπτο δεν είναι. Γιατί ύποπτο
1: δεν είναι. Ύποπτο δεν είναι. Δείχνει την αδιαφορία και την. Όχι,
0: αδιαφορία. Για όλα τα άλλα μπορούσαν, γι' αυτό δεν μπορούν. Τι είναι τόσο δύσκολο, είναι μανιωτικό.
1: Όχι, την αδιαφορία και την ανικανότητα δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Όχι, είναι ύποπτο, το λέω εγώ.
1: Ύποπτο δεν είναι. Το ξαναλέω.
0: Γιατί δεν είναι ύποπτο? Γιατί δεν είναι ύποπτο?
1: Έχει εσύ κάποια υπόνοια?
0: Βέβαια, όλοι εγώ έχω. Τα κόμματα έχουν, όχι εγώ. Οι ίδιοι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα ο Γιάννης βάζει ένα θέμα, έχει δίκιο. Εδώ λέει δεν πάνε κάθε 4 χρόνια να ψηφίσουν, να πηγαίνουν κάθε εβδομάδα.
0: Δεν θα πηγαίνει κάθε εβδομάδα. Ηλεκτρονικά είναι. Ηλεκτρονικά το είπα. Μάλλον το είπα λίγο μετά, είχε στείλει ο άνθρωπος, γι' αυτό δεν τ' άκουσε. Ηλεκτρονικά γίνονται τα δημοψηφίσματα. Και στην Ελλάδα δεν πάνε.
1: Ποιος θα μπαίνει ηλεκτρονικά?
0: Τι ποιος θα μπει? Αυτός που θα έχει ηλεκτρονικά. Γιατί τώρα ποιος πάει και παίρνει τα λεφτά και υπόλοιποι.
1: Οι υπόλοιποι που δεν έχουν τη δυνατότητα, τι θα κάνουν?
0: Οι υπόλοιποι πώς, δεν έχουν ένα κινητό?
1: Στα χωριά και εδώ και εκεί, αν ήθελες τώρα.
0: Πόσο είναι, συγγνώμη, ένας που δεν έχει κινητό καθόλου δεν μπορεί και να πάει και να ψηφίσει κιόλας.
1: Δηλαδή, να σου πω, λέει τώρα, περίμενε, να το συζητήσουμε. Τι θα βάζει, ας πούμε, σε δημοψήφισμα τι, τα εμβόλια, τις ταυτότητες, το γάμο, ό,τι τα ίσα δικαιώματα των ομόφυλων, τι. Αυτά θα τα.
0: Ό,τι είναι, υπάρχουν διαδικασίες τις οποίες τα θέματα θα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Όταν θα υπάρχουν, πώς το λένε, ικανός αριθμός, π.χ. 50.000 άνθρωποι ηλεκτρονικά κάνουν με το π.χ. λέμε τώρα με τον αριθμό τους, το αθυμί τους, κάνουν ότι εγώ θέλω, όπως το λένε, να κάνω δημοψήφισμα για αυτό το θέμα το οποίο το κρίνω σοβαρό. Όταν μαζεύουν οι υπογραφές, τότε θα πηγαίνουν, υπάρχουν και διαδικασίες ανάλογα τη χώρα, πώς θα τις διαμορφώσει. Δεν μπορεί να αποφασίζει. Τώρα δηλαδή είναι καλύτερο να αποφασίζει η πέντε, είναι καλύτερο αυτό, Μανώλη? Πώς το βλέπεις εσύ δηλαδή?
1: Είναι καλή. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερο. Θεωρώ ότι το άλλο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Αφού εφαρμόζεται ήδη. Και στην Ελβετία και στην Ισλανδία. Εφαρμόζεται. Όχι, δεν μπορεί. Εφαρμόζεται. Απλά οι χώρες ακόμα το βλέπουν μόνο και λένε να δούμε τώρα πώς. Αφού είναι το κατεστημένο. Συμφέρει να ελέγχει τους λίγους για να έχει αποτέλεσμα. Τους πολλούς πώς θα τους ελέγξει.
1: Εγώ δεν πιστεύω θα το ζήσουμε εμείς αυτό, η γενιά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Τότε δεν ξέρω αν θα υπάρχει με το δημογραφικό και το που έχουμε σοβαρό θέμα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποιος τώρα έχει δώσει, ας πούμε, τα εχέγγυα η κυβέρνηση αυτή να κάνει κάποιος οικογένεια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή εύκολο, πώς να το πω, είναι δηλαδή, μπορεί κάποιος να κάνει κάτι.
1: Να, εδώ ο Παπαντορίτης μου λέει: εδώ η Γαλλία δεν έχει κάνει άμεση δημοκρατία, που είναι προοδευτική.
0: Και ποιος, ναι, και ωραία, και οι Γάλλοι δεν έχουν κάνει άμεση δημοκρατία.
1: Κανείς δεν έχει κάνει, το συζητάμε τώρα.
0: Ναι, δεν έχει κάνει κανείς, γιατί ακόμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δεν το αφήνουν να εφαρμοστεί. Δηλαδή,
1: ούτε τα δισεγγονά δεν θα δουν άμεση δημοκρατία.
0: Κοίταξε να δεις. Υπάρχει πρόβλημα. Όταν βλέπω εγώ στο Ντουμπάι τώρα και βγάλανε από ό,τι είδα και το έχω τσεκάρει και δεν είναι fake αυτό που
1: το Ντουμπάι, γιατί το συζητάμε, δεν κατάλαβα τώρα. Είναι παράδειγμα για κάτι το Ντουμπάι. Market,
0: ναι, ότι είναι μια χώρα η οποία δεν είναι. Είναι ευκατάσταση το μέρος εκεί. Δεν είναι η πόλη. Δεν είναι δηλαδή. Η πόλη δεν είναι.
1: Ευκατάστατη είναι εκεί που πηγαίνουν οι τουρίστες. Γιατί άλλα τα υπόλοιπα είναι.
0: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν που όλα τα υπόλοιπα είναι δύσκολα, βγάλανε αυτόματα μηχανήματα παραγωγή.
1: Τι για το ψωμί, λες, που το δίνει, που το ζυμώνει και βέβαια, το δίνει δωρεάν.
0: Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κάποιο.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει με την αμεσοδημοκρατία πάντως.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια κάποιου ανθρώπου που δεν μπορεί.
1: Περίμενε. Αυτό, επειδή το είδα και εγώ, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπως επίσης θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπάρχουν. Όχι τα συσίτια που έχουμε εδώ, να υπάρχουν αυτά τα εστιατόρια που μπορείς να πας να φας με 1-2 ευρώ.
0: Όπως είχε κάνει ο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη για κάποιο
1: λοιπόν,
0: διάστημα.
1: Ναι. Αλλά εδώ ούτε αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ναι, δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε, πώς να το πω τώρα, κυβερνήσεις οι οποίες είναι υπέρ του πολίτη. Είναι κάτι άλλο. Δεν θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις αυτές είναι υπέρ μας και το βλέπετε στο αποτέλεσμα. Δεν λύσανε κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, διονύσανε, κάνανε, χειροτερέψανε τα πράγματα.
1: Ολοκλήρωσε, άριστε.
0: Και πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση και σκέψη πώς θα αντιμετωπίσουμε το ολικό πρόβλημα πια στη χώρα. Καταλάβατε, έχουμε ολικό γενικευμένο πρόβλημα οικονομικό. Δεν έχουμε παραγωγή, έχουμε δύσκολες. Καταστάσεις. Ανά πάσα στιγμή είδατε, είμαστε εξαρτημένοι. Εδώ έκανε βέτο για το πετρέλαιο. Έχουμε πρόβλημα και στην πρωτογενή παραγωγή. Καταλάβεις. Δεν έχουμε θέματα σοβαρά. Ελπίζω να διαψευστώ, Μανώλη μου, αλλά εκφέρω τεράστια.
1: Δεν είναι θέμα να διαψευστεί ή να επιβεβαιωθεί.
0: Για το άμεσο μέλλον.
1: Απόψεις συζητάμε. Εγώ απλά θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα έως και αδύνατα να εφαρμοστούν. Τα δούμε όμως. Εντάξει, okay. Εγώ τα ακούω. Απλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει.
0: Δύσκολα δεν είναι, τίποτα δεν είναι εύκολο.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Τίποτα δεν είναι εύκολο. Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά, Μανώλη.
1: Γεια, γεια. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα, έλα, Νίκο.
16: Χαίρετε.
1: Γαλλιάστε.
16: Το μήνυμα το σου στείλα. Μάλλον δύο μηνύματα.
1: Το είδα, τα διάβασα.
16: Μπράβο. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Σου παπάρε. Δεν άκουσε.
16: Δεν άκουσα. Γιατί κάτι έκανα εδώ πέρα μέσα. Θα πάρω. Σου χαλάσω χατήρι, ρε φίλε. Λοιπόν, παιδιά, Παρασκευή, αλλά Παρασκευή, εντάξει, είναι λίγο πιο ελαφριά τα πράγματα στην εκπομπή, αλλά μην το παρακάνουμε.
1: Για πες.
16: Λοιπόν, τώρα πιάνομαι από τον τελευταίο ακροατή, γιατί το έχω ακούσει. Αυτό που έχει πει ο Άριστος δεν είναι, δεν ακούγεται πρώτη φορά.
1: Όχι, βέβαια, εγώ δεν είπα και...
16: Ναι. Ακούγεται γενικώς, ας πούμε.
1: Εγώ τα ακούω και γενικώς και κάποιες περιόδους τα ακούω και πολύ έντονα. Απλά θεωρώ ότι δεν γίνεται.
16: Σίγουρα δεν γίνεται. Και από συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογική μεριά ακούγεται. Δεν ακούγεται γενικώς. Γενικώς. Έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
16: Ναι. Θα έξω λίγο πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να το βρεις. Κάτι τύποι που ονειρεύονται τον Καποδίστρια που ήθελε να καταργήσει κόμματα, εθνοσυνελεύσεις κτλ. Ένα πολιταρχικό καθεστώς με δύο λόγια. Και στάθατε, θα κάνουμε και δημοψηφίσματα. Και για να ρωτήσω κάτι αυτούς με τα δημοψηφίσματα, τους θειασότες. Όχι ότι είναι κακό.
1: Το δημοψήφισμα κακό δεν είναι, αλλά
16: κακό
1: το,
16: δεν να σου είναι, πω το... αλλά όταν μισό λεπτό, όταν το 15 το όχι το γυρίζεις ναι, τότε τι να το κάνω ρε παιδιά το δημοψήφισμα.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν επειδή μπήκα μετά και διάβασα για τα δημοψηφίσματα, θα μου πεις δεν το ξέρεις, έπρεπε να το ξέρεις, δεν το ξέρα. Υπάρχουν δύο είδη δημοψηφισμάτων. Το δεσμευτικό και το συμβουλευτικό.
16: Ναι.
1: Στο Σύνταγμα περιγράφονται και τα δύο. Δεν είναι δηλαδή, δεν το βγάλω από το μυαλό μου.
16: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο λέει, δεν ήταν δεσμευτικό, ήταν συμβουλευτικό.
16: Α, έτσι. Ναι. Το πάει το... Τι ωραία.
1: Γι' αυτό και μπορείς να τα αλλάξεις. Το δεσμευτικό δεν μπορείς να τα αλλάξεις.
16: Ναι, δεσμευτικό ήταν το 1974.
1: Μπράβο.
16: Που έριξε το. Που, τέλος πάντων, που ξαπόστειλε τον κοκό και την
1: αλλαγή πολιτεύματος.
16: Ναι. Που ξαπόστειλε τον κοκό από, εκεί, από την Ελλάδα.
1: Αυτό λέει, ήταν συμβουλευτικό.
16: Όλο του το σόι, να πούμε.
1: Καταλαβαίνω. Οπότε τα αλλάζει. Σε συμβουλεύομαι, αλλά.
16: Αλλά όπως και να έχει το πράγμα. Μπαστε. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν. Τι να πω. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί. Είπαμε, αυτοί όλοι είναι νοσταλγοί του Καποδίστρια που ήθελε να καταργήσει, είχε καταργήσει κάπως τέλος πάντων κόμματα, εθνοσυνελεύσεις.
1: Εγώ δεν είμαι αντίθετος.
16: Εντελώς, συγγνώμη, εντελώς αντικοινοβουλευτικό. Ξέρεις ποιοι καταργήσανε τη Βουλή? Δικτάτορες. Εκεί πέρα θέλουν να φτάσουν.
1: Ναι, εντάξει, ο Καποδίστρια.
16: Γι' αυτό σου είπαν ότι είναι δεξιότερα της.
1: Περίμενε, ο Καποδίστρια δεν ήταν δικτάτορας όμως.
16: Θα γινόταν. Αλλά τον
1: δεν, δεν ξέρουμε τι θα γινόταν.
16: Τον φάγανε στη στροφή κάποιοι.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν.
16: Ναι, μόλι θα γινόταν, αλλά σου είπα, τον φάγανε γιατί ήταν και τα συμφέροντα, τα τότε συμφέροντα, ας πούμε, της εποχής. Και τον φάγανε στη στροφή. Αυτό θα γινόταν. Μην νομίζεις ότι. Τέλος πάντων, εγώ για άλλο πράγμα ήθελα να μιλήσω.
1: Για πες.
16: Συναισθανόμενος τον πόνο των φίλων μας, των Σιριζαίων και των υπολείπων εκεί πέρα.
1: Καταστράφηκε ο Σιριζαίος. Πραγματικά καταστράφηκε. Δεν ξέρω βέβαια, τώρα μπορεί αύριο να. Δεν ξέρω τι μπορεί, αλλά αύριο ενώ καταλαβαίνεις δεν το
16: ρίχνω. Μανώλη, τώρα έμπειρος άνθρωπος είσαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχω δει πολλά πράγματα να συμβαίνουν που.
16: Μέσα είσαι,
1: ναι, έχω δει όμως να συμβαίνουν.
16: Παρακολουθείς τα πολιτικά, πώς το πω, την κατάσταση, όπως και εγώ τα παρακολουθώ, διαβάζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Λοιπόν. Πιστεύεις ότι αυτό το κόμμα τώρα υπάρχει περίπτωση να πάρει τα πάνω του ποτέ?
1: Όχι, δεν το πιστεύω, αλλά επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου.
16: Ας πω.
1: Εγώ βλέπω κι άλλο κόμμα να διαλύεται.
16: Για ονοματισέ το έτσι.
1: Δεν μπορώ.
16: Το
1: άντε βάζω το διαλύεται εισαγωγικά.
16: Πάει βρε κάπου το μυαλό μου, αλλά και εγώ δεν το λέω, εντάξει.
1: Ναι, εκεί που πάει το μυαλό σου νομίζω.
16: Κατάλαβα. Τέλος πάντων, πάντως αυτή η έπαρση του 15 με τα γρυλίσματα του 26, αυτό το πράγμα δεν το περίμενα. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, όχι ότι εμένα δεν, επειδή πιστεύω ας πούμε σε ένα, είμαι ενταγμένος τέλος πάντων σε ένα πολιτικό χώρο, ψηφίζω ένα συγκεκριμένο κόμμα κτλ. Όχι ότι δεν με βολεύει, αλλά από την άλλη μεριά φουσκώνει ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε μία ή άλλη ερχόμαστε.
1: Κοίτα, ο ΣΥΡΙΖΑ ως φυσική συνέχεια του συνασπισμού.
16: Τελείως.
1: Έτσι.
16: Τελείως.
1: Ναι, δηλαδή μπαίνει μία τελεία.
16: Από το κοινό πόρισμα, από το κοινό πόρισμα, ΚΚΕ, ΕΑΡ, που έθεσε τα θεμέλια του συνασπισμού μέχρι σήμερα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Δηλαδή το
16: καμία σχέση.
1: Από την εποχή του Κύρκου
16: και του Φλωράκη
1: φτάνουμε πια να υπάρχει ένα κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος και να μην δεν υπάρχει, αυτό είναι τέλος. Και μετά υπάρχει ο Τσίπρας, που δεν ξέρω όμως αν υπάρχει ο Τσίπρας ως αριστερά.
16: Όχι, γιατί αποφεύγει να μιλήσει για αριστερά.
1: Αυτό λέω, δηλαδή ως προηγούμενη αριστερά,
16: το φρασιολόγιο του, συγγνώμη, παρακολουθώ το φρασιολόγιο του, ενώ παλιότερα μιλούσε συνέχεια για την αριστερά, έτσι, τώρα αποφεύγει να μιλήσει για αριστερά.
1: Αυτό
16: μιλάει
1: λέω,
16: για
1: δηλαδή
16: προοδευτικές δυνάμεις.
1: Εντάξει, προοδευτικές δυνάμεις τα πιάνει όλα. Τώρα πιάνει και Πασόκ μέσα όλα τα.
16: Όπως λέγανε μια εποχή. Πώς το λέω τώρα, δεν μου έρχεται μόνο στο μυαλό. Και άλλες δημοκρατικές
1: δυνάμεις. Ο τέτοιος, ο Πανούσης.
16: Ναι, μπράβο.
1: Οι μουσικές ταξιαρχίες.
16: Λοιπόν, τον ώρα αριστερά τον έχει απεμπολίσει ο Τσίπρας.
1: Ναι, τον έχει λίγο.
16: Πάντως, να ξέρετε ότι καλοί μου φίλοι που μας ακούτε τώρα και εσύ Μανώλη, πάντως να ξέρετε ότι εάν έρθει η στιγμή να ξανακυβερνήσει ο Τσίπρας, δεν θα έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνούσαν
1: από
16: το 15 μέχρι το 19. Καμία σχέση.
1: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
16: Περισσότερο θα θυμίζουν τα σοκ του 90. Περισσότερο μπορεί να θυμίζουν, ας πούμε, το Πασόκ του Γιωργάκη μετά που ανέλαβε η κυβέρνηση που μας έκανε άνω κάτω, παρά μια κυβέρνηση αριστεράς και προοδευτικών ΔΜΕΚ.
1: Δεν νομίζω ότι και ο Τσίπρας φιλοδόξη. Καλά, δεν νομίζω θα κυβερνήσει ο Τσίπρας.
16: Το στυλ διακυβέρνησης μιλάω.
1: Ναι. Δέξτε. Δηλαδή, αν υπάρξει κάποια συνεργασία, βλέπω αυτοδυναμία, δεν νομίζω θα υπάρξει.
16: Δεν ξέρω, όχι. Όταν έρθει η ώρα του ρε παιδάκι μου να κυβερνήσει. Τώρα, με τι τρόπο, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι δικό του θέμα. Δεν είναι. Έχει να κάνει με τις συγκυρίες της εποχής, της στιγμής, πώς θα τα φέρει η εκλογική ώρα. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω. Απάντως, εάν αναλάβει ως κυβέρνηση ο Τσίπρας η Ελλάς, Πάντως δεν θα έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Υπόψη μου αυτό. Γιατί μερικοί ονειρεύονται την επιστροφή στο 2015.
1: Όχι, αυτό δεν είναι. Ούτε ο Τσίπρας. Ούτε ο Τσίπρας το. Πες το προωθεί ως κάτι. Ως...
16: Α, μπράβο, φαίνεται. Α, ακριβώς. Επειδή τον έχω ακούσει και επειδή βλέπω τα πράγματα, ας πούμε, από εκεί πέρα που.
1: Σαν το έχει ξεκαθαρίσει και στη συνέντευξη του ότι.
16: Ναι.
1: Τότε δεν ήξερα, τώρα έμαθα.
16: Ναι, έγινε τώρα το καλό παιδί τη αύξηση τάξη. Τι να κάνουμε, τη ολιγαρχία, τη πλουτοκρατία, όπω θέλετε, πείτε τα. Πείτε με ότι μιλάω και ξύλινη γλώσσα, δεν πειράζει. Το ξύλο είναι, το προτιμώ το ξύλο από το πλαστικό. Γιατί εσεί θέλετε, φίλοι μου, να σα μιλάνε με πλαστική γλώσσα. Εγώ μιλάω με ξύλινη. Φυσικό πράγμα είναι το ξύλο, όχι τεχνητό.
1: Ναι.
16: Ψευτικό. Εντάξει. Λοιπόν, Μανουήλ, εσύ είπαμε τον Αύγουστο σταματάς.
1: Πρωτοθές.
16: Ναι. Λοιπόν. Να είμαστε καλά μέχρι τότε.
1: Γεια σου Νικό μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
16: Καλημέρα.
1: Καλό ξημέρωμα.
16: Σε όλο τον κόσμο. Καλώς σε όλους.
1: Καλώς
16: σε
1: να είσαι καλά.
16: Γεια.
1: Ο κύριος Κώστας από το Εγάλη, ελάτε κύριε Κώστα.
17: Γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
17: Λοιπόν, εγώ επειδή θέλω να μιλήσω με τη γλώσσα της αλήθειας.
1: Μάλιστα.
17: Τώρα ξύλινη είναι, πλαστικά είναι, σιδερένια είναι.
1: Θέλετε να πείτε την άποψή σας τώρα.
17: Ναι, ναι. Βεβαίως. Θα συνεχίσω τώρα στον κύριο Νίκο. Δηλαδή θα συνεχίσω από τα λεγόμενα του κύριου Νίκου.
1: Ναι.
17: Και θα πω στην ακροατές μας να το ξέρουν κάτι. Λοιπόν, παιδιά, το κεφάλαιο έχει πολλά κόμματα. Οι εργάτες έχουν ένα. Και αυτό είναι μόνο το ΚΚΕ που είναι σταθερό, δοκιμασμένο, έτσι, και αταλάντευτο.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι κύριε Κώστα.
17: Αταλάντευτο. Κατάλαβες, αυτό είναι. Ήθελα να δώσω συνέχεια το.
1: Να ρωτήσω κάτι
17: Νίκο.
1: Θέλω.
17: Ναι.
1: Γιατί δεν το ψηφίζει ο κόσμος το ΚΚΕ?
17: Διότι, κοίταξε να δεις, υπάρχουν εκβιασμοί από τα άλλα κόμματα, υπάρχουν, ξέρεις, τα ρουσφετάκια, το θα δεις, καταλαβαίνεις βρες, δημοσιογράφος.
1: Μισό λεπτό, αφήστε μισό λεπτό, αφήστε, ναι, τα καταλαβαίνεις, ναι, και τα ρουσφετάκια.
17: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό που σας ρωτάω είναι πολύ, ναι, συγκεκριμένο.
17: Ναι. Ναι, αυτό το πράγμα γίνεται αυτά, τον βρίσκουν στον κόσμο στην αδυναμία και γι' αυτό είπα το μήνυμα που είδε εδώ προηγουμένως.
1: Άρα δεν είναι τόσο ισχυρό το μήνυμα που
17: στέλνει. Όχι, είναι κανονικό το μήνυμα αυτό.
1: Δεν είπα ότι δεν είναι κανονικό.
17: Να το καταλάβει ο λαός, ο κόσμος, κατάλαβε ο εργάτης.
1: Μήπως πρέπει να κάνει κάτι το ΚΚΚ για να το καταλάβει ο κόσμος?
17: Βεβαίως κάνει κάθε μέρα, είναι στους αγώνες, υποστηρίζει τους εργάτες, συνταξιούχους, τους φτωχούς ανθρώπους. Όπως, τι άλλο μπορεί να κάνει, κάνει το χρέος του. Γι' αυτό είναι δοκιμασμένο, σταθερό και αταλάντευτο. Το λέει στους εργάτες. Είναι το κόμμα σου εργατιά. Δώσε δύναμη στη δύναμή σου. Τι άλλο να
1: κάνει. Και ο εργάτης τι κάνει, δεν
17: το. Κοίταξε να δεις, ο Κουκουέ, φίλε μου, δεν κάνει ρουσφέτια. Ούτε πιάνει και εκβιάζει κόσμο και το άλλο, πώς κάνουν αυτά τα αστικά κόμματα. Αυτά τα ξέρουμε τι είναι. Και τι να κάνουμε, και τον φέρνει σε αδυναμία. Άμα ψηφίσει άλλο κόμμα, θα σε διώξουμε από τη δουλειά και το ένα και το άλλο. Αυτά τα εκβιαστά. Αυτά τα κόμματα είναι εκβιαστικά, εκβιάζουν. Γι' αυτό τόσα χρόνια.
1: Επίσης, σωστό είναι το ερώτημα. Δοκιμασμένο από πού είναι, πού έχει.
17: Από πού, ναι. Δοκιμασμένο, από πού είναι δοκιμασμένο.
1: Κυβέρνηση, ας
17: πούμε. Στους αγώνες.
1: Στους αγώνες.
17: Σταθερός στους αγώνες. Όταν ψηφίζεις ΚΚΕ,
1: σε διακυβέρνηση όμως δεν είναι.
17: Η ψήφος σου είναι στο Κουκουέ, μένει στο Κουκουέ. Δοκιμασμένος στους αγώνες και αταλάντευτο. Δεν το έχουν στη τσέπη, δεν θα το βάλουν το ΚΚΕ οι πλουτοκράτες. Αυτό είναι ο καημός.
1: Πάντως τουλάχιστον μία φορά η ψήφος δεν πήγε στο ΚΚΕ, πήγε σε συγκυβέρνηση.
17: Ποια συγκυβέρνηση? Ποια συγκυβέρνηση?
1: Δεν συγκυβέρνησε το ΚΚΕ.
17: Με ποιον?
1: Με το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία.
17: Αυτό τώρα μιλάς για το σκάνδαλο Κοσκοτάμου, ναι. Για το σκάνδαλο εκεί πέρα, ναι, ναι. Παπαντρέου και Κοσκοτάμου. Λοιπόν, εφόσον τώρα να πούμε και την αλήθεια, να μάθει και ο κόσμος, αυτό το σκάνδαλο της, με το Κοσκοτά, κατόπιν συνεννοήσεως Πασόκ, εγώ, απόψη δική μου είναι, θα σας αποδείξω κιόλας,
1: συνεννοήσεως
17: να κλαπούν τα λεφτά τα εκατομμύρια από τον ελληνικό λαό, γιατί ο λαός πλέρωσε την τράπεζα. Mm. Έτσι, ο λαός πλέρωσε τα λεφτά και τα βάλε στην τράπεζα. Λοιπόν, τι είχαν κάνει, κύριοι, το Πασόκ τι είχε ψηφίσει, σε περίπτωση. Σε περίπτωση όταν γίνουν εκλογές να υπάρξει διαγραφή του σκανδάλου. Άρα δεν το είχε στο πρόγραμμά του το σκάνδαλο και τα αρπάξανε τα λεφτά μαζί με το Κοσκοτά και οι Πασοκατζίδες.
1: Ναι,
17: αυτοί
1: το,
17: εκεί
1: το
17: πέρα τα μεγάλα κεφάλια.
1: Γιατί συμμετείχε τότε.
17: Ορίστε.
1: Γιατί συμμετείχε τότε το ΚΚΚ.
17: Πού συμμετείχε, πού. Έγινε ένας, για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ναι. Να μην καλυφθεί το σκάνδαλο, γιατί ήταν σχεδιασμένο να διαγραφεί το σκάνδαλο, καταλαβαίνεις.
1: Και
17: τι είχε ψηφίσει το Πασόκ, ρε παιδιά, τι είχε ψηφίσει.
1: Και τελικά τι έγινε.
17: Και τι έγινε. Έγινε η δίκη, φανερώθηκαν αυτοί που φανερώθηκαν. Άρα υπήρχε σκάνδαλο. Και μετά αφού το θέλεις έτσι, μετά τι έγινε,
1: μια συγκυβέρνηση,
17: ΣΥΡΙΖΑ, πώς το λένε, συνασπισμός, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Δεν το θυμάσαι μετά που έγινε και άλλη κυβέρνηση μαζί. Λοιπόν, ας τα αφήσουν αυτά. Ήταν σχεδιασμένο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως, και το λέω και το επιμένω και το ήξερε ο Παπαντρέου, και είχαν κάνει αυτό το σχέδιο εκεί πέρα, ώστε να κλαφούν τα λεφτά και όταν. Έτσι, όταν γίνουν εκλογές, όταν κάνουμε εκλογές, στο σχέδιο ήταν να διαγραφεί το σκάνδαλο. Ήταν νόμος αυτός, τον είχαν γράψει τον νόμο, είχαν φτιάξει νόμο. Όταν δεν κάνουμε κυβέρνηση, έτσι, συνεργασία κυβέρνησης, και κάνουμε εκλογές και γίνουν εκλογές, το σκάνδαλο διαγράφεται. Τώρα δεν είναι απατεωνιά, ρε φίλε, τώρα.
1: Πάντως.
17: Αφήστε τώρα. Ήταν, ξέρει και ο Παπαντρέου, τα ήξερε ο Μακαρίτης και όλα. Μην μου τα θυμίζει τα παλιά, γιατί.
1: Ναι. Πάντως ο Μητσοτάκης.
17: Ναι.
1: Παραδέχθηκε αργότερα ότι ήταν λάθος η παραπομπή του Παπανδρέου.
17: Γιατί ήταν λάθος.
1: Μισό λεπτό. Εγώ δεν λέω αν ήταν λάθος.
17: Εγώ, φίλε μου, συγχωροχάρτια δεν δίνω σε κανέναν.
1: Εγώ λέω ότι ο Μητσοτάκης παραδέχθηκε το ΚΚΚ.
17: Η ψήφος
1: παραμένει στη θέση του.
17: Η ψήφος μόνο για μία ψήφος.
1: Δεν έχει σημασία. Όχι, δεν έχει. Μισό λεπτό.
17: Πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Όχι. Γι' αυτό τα δικαστικά συμβούλια.
17: Να το ξέρεις, φίλε, άστα τα.
1: Έχετε άδικο, κύριε Κώστα.
17: Έχει μία διαφορά ψήφους, σαν να είναι περίπου. Δηλαδή,
1: όχι, έχετε άδικο, κύριε Κώστα. Έχετε άδικο.
17: Δεν έχω καθόλου άδικο.
1: Το δικαστικό συμβούλιο. Το δικαστικό συμβούλιο. Κύριε Κώστα.
17: Να ήταν τέσσερι. Θα ήταν τέσσερις ψήφοι διαφορά, τρεις, να πω ότι
1: όχι, άρα τι σημαίνει αυτό. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι όταν ένα δικαστικό
17: συμβούλιο.
1: Άρα τώρα και τώρα, όταν ένα δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία με μία ψήφο διαφορά, πάει να πει.
17: Στα όρια είναι.
1: Δεν υπάρχει όριο.
17: Τώρα μα θυμίζει τώρα τα παλιά να πούμε.
1: Δεν υπάρχει όριο, μην το λέτε αυτό γι' αυτό.
17: Εγώ σου έδωσα το μήνυμα στον κόσμο. Λοιπόν, θέλεις να μάθεις τώρα για την κυρία αυτή και πέρα από το γεννηματάς. Την προσλάβανε πάλι πίσω.
1: Ναι, για πείτε.
17: Τη Δευτέρα είχαμε συγκέντρωση πάνω εκεί στο Υπουργείο.
1: Ναι, την πήραν τη γυναίκα πίσω, ωραία.
17: Ναι, την έπαιζα. Λοιπόν, και είχαμε εκεί συναντήσαμε και ήταν και ο Άδωνης, κατέβηκε. Του λέω, Άδωνη, του λέω, κύριε Υπουργέ, του λέω, θα πάρει τηλέφωνο την εταιρεία να προσλάβει τη γυναίκα.
1: Ήρθε ο υπουργός στη συγκέντρωση. Ήρθε στη συγκέντρωση.
17: Ναι, όχι, ήταν στο Υπουργείο του παιδί μου. Απόξω πάνω στο Υπουργείο.
1: Ναι.
17: Εκεί πέρα στο Υπουργείο
1: ήταν
17: μέσα ο Άδωνης. Ήταν μέσα.
1: Και κατέβηκε να σας δει.
17: Κάτσε να σου πω, ήταν όταν έφευγε, κατέβηκε. Του λέμε, Άδωνη, κύριε Υπουργέ, ότι θα πάρει τηλέφωνο την εταιρεία να προσλάβει τη γυναίκα. Ναι, λέει, θα το κάνω αυτό το πράγμα. Θα πάρω. Και μετά πάει, λέω. Πάει για τη μηχανή να ανεβεί. Με τη μηχανή ήταν συνοδηγός. Έτσι. Πάει το κράνος του.
3: Λέω, είστε τώρα, συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
18: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
19: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
20: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
19: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
20: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
19: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
22: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
23: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
22: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
24: Τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ των ωφελητών, των οφειλών στη χαμηλή τάση, τα 819 εκατομμύρια ευρώ αφορούν εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ενώ τα οικιακά τιμολόγια, έτσι, αφορούν 710 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, βέβαια το εμπορική και βιομηχανική επιχείρηση μπορεί να είναι και ένα μαγαζάκι, έτσι.
24: Ναι, μπράβο, θα προχωρήσω. Έχουν άλλα αυτά σήμερα. Επιπλέον, υπάρχουν άλλα 684 εκατομμύρια ευρώ στη μέση τάση. Και πάνω από 214 εκατομμύρια ευρώ στην υψηλή τάση. Δηλαδή, τα δει σε μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Να σκάνε αυτοί ότι δεν χρωστάνε. Με άλλα λόγια, ένα τεράστιο μέρος των χρεών.
1: Χρωστάνε, ναι.
24: Με άλλα λόγια, ένα τεράστιο μέρος των χρεών προέρχεται από τις επιχειρηματίες.
1: Ίσως και το μεγαλύτερο.
24: Το μεγαλύτερο. Ναι, αλλά το γεγονός αυτό σχεδόν εξαφανίζεται από τα περισσότερα ρεπορτάζ. Εσύ το έχεις ακούσει στις τηλεοράσεις και ραδιόφωνα.
1: Ναι,
24: τα λένε, δεν τα λένε.
1: Όχι, δεν έχετε δίκιο, το έχω ακούσει.
24: Δεν φταίει ο γείτονας και με βάζει εμένα. Να λέω να ο κακός ο γείτονας, ο μπαταξής, ο ένας και το άλλο. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε μου? Γιατί σου είπα αυτά, δεν τα λέω εγώ, ή ΡΑΗ, πώς τα λένε αυτοί εκεί πέρα.
1: Ναι, δεν συμφωνώ, όμως το έχω ακούσει.
24: Το έχεις ακούσει, ότι ναι. Μεγάλες, ε?
1: Ναι.
24: Ναι, αλλά αφήνουν να...
1: Καταγράφεται πάντα όταν δίνονται τα στοιχεία.
24: Ναι, ναι, αφήνεται όμως στον κόσμο ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, το ρέμα, το κλέβουνε. Το κλέβουν οι μπαταξίδες και το κάτι.
1: Μισό λεπτό. Άλλο το κλέβω, ναι. Άλλο το δεν πληρώνω.
24: Ναι, ναι, ναι.
1: Άλλο το
24: ναι,
1: ένα
24: άλλο
1: το
24: δεν πληρώνω. Ναι, οι βιομηχανίες δεν πληρώνουν.
1: Ναι, άλλο το κλέβω ρεύμα, το άλλο κάνω ρευματοκλοπή, άλλο δεν πληρώνω.
24: Άλλο το αυτό, το ρευματοκλοπή είναι έγκλημα. Αυτή πρέπει να πηγαίνει μέσα.
1: Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
24: Ναι. Λοιπόν, όπως το άλλο που λέει, ας πούμε, αυτό το περιβόητο ενεργειακό τουρισμό το λένε. Δηλαδή, ξέρεις ποιο είναι αυτό. Δηλαδή είναι το συνήθως κάποιων πονηρών, ας πούμε, έτσι, καταναλωτών που αλλάζουν πάροχο συνέχεια και αφήνουν να πληρώνουν τους λογαριασμούς. Αυτούς τους λένε ενεργειακούς.
1: Βέβαια τώρα δεν είναι εύκολο αυτό.
24: Τέλος πάντων, νομίζεις, αλλά ξέρω περίπτωση που από, ποτέ
1: γίνεται,
24: ξέρω.
1: Πάντως, γίνεται, αλλά δεν είναι εύκολο. Γιατί...
24: Κι όμως υπάρχει, μπορεί να την κάνουν, τους έχουν τα μέσα που γίνεται. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω. Τώρα έχω δει εγώ, γι' αυτό και δεν το πίστευα κι εγώ, κι όμως έτσι έγινε. Mm. Με κάποια βυσματάκια, κατάλαβες. Άστο τώρα, δεν είναι έτσι. Ναι, όμως οι μεγαλύτερες μετακινήσεις πελατών και τα μεγαλύτερα, έτσι, ανίσπρακτα, ας πούμε, ποσά αφορούν πάλι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν πολύ μεγαλύτερη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Αυτές οι επιχειρήσεις κάνουν διαπραγμάτευση, ενώ ο εργάτης δεν μπορεί να κάνει το, πάει δε και τον νοικοκυριό του κόβει το ρεύμα. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά είναι. Δηλαδή έχουν κάνει το πράγμα να πούμε, να λέει ότι να ο Παταξής, ο ένας και ο άλλος, ναι, δεν πληρώνει, και το μεγαλύτερο χρέφεση το έχουν οι επιχειρηματίες, οι μεγαλομεγχειρηματίες, οι εμπόροι, μεγαλεμπόροι και όλοι αυτοί. Αυτό είναι, καταλάβες, φίλε μου.
1: Μάλιστα.
24: Εδώ θα τα μιλάμε την αλήθεια, θα λέμε. Θα λέμε την αλήθεια. Θα λέμε πράγματα που δεν έχουν τα κότσια να τα πούνε.
1: Ωραία.
24: Να τα πούνε. Και κάτι άλλο τώρα.
1: Ελάτε και ολοκλήρωση.
24: Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος, έτσι, για τις παραλίες.
1: Τι εννοείται?
24: Για τις παραλίες, κύριε, να μείνουν ανοιχτές για τον Κοσμάκη.
1: Γιατί δεν είναι ανοιχτές?
24: Εδώ στις Αττικής. Ε?
1: Δεν είναι ανοιχτές.
24: Τι είναι ανοιχτές οι παραλίες? Πληρωμένες. Και εκεί πέρα που έχουν αφήσει κάτι κομματάκια, είναι μολυσμένα και το ένα και το άλλο. Από τα διάφορα εκεί καταστήματα που είναι εκεί.
1: Εντάξει, υπάρχουν αρκετές. Α, εσείς μιλάτε μόνο για νότια, γιατί γενικά...
24: Ναι, για νότια μιλάω.
1: Γιατί
24: εδώ,
1: υπάρχουν γενικά παραλίες, υπάρχουν πολλές στην Αττική.
24: Από εδώ μιλάω, για τη δικιά μας εδώ από κάτω, εδώ την παραλία.
1: Mm.
24: Ελεύθερη πρόσβαση, ρε παιδιά, να υπάρχουν, γιατί να μην υπάρχουν. Ναι, να υπάρχει και καθαριότητα στις παραλίες, και δωρεάν υποδομές, και εξαπλώστρες, και ντουζ, και αποδυτήρια, για τον Κοσμάκι εκεί πέρα. Γιατί? Δεν το κατάλαβα. Γιατί να είναι μαντρωμένες και να παίρνει το Υπουργείο Οικονομικών από τις ξαπλώστρες? Ξέρεις που πάνε, ξέρεις ποιος εισπράττει τα χρήματα?
1: Ποιος εισπράττει, γιατί δεν...
24: Το Υπουργείο Οικονομικών. Αμέ. Το Υπουργείο Οικονομικών, οι ξαπλώστρες που βλέπετε που κόβουν οι άνθρωποι τις αποδείξεις, δεν πάνε στο Δήμο. Δεν είναι του Δήμου. Μακάρι να πηγαίνουν τα λεφτά στο Δήμο.
1: Δεν μπορεί. Θα παίρνει και ο Δήμος.
24: Ο Δήμος μπορεί να παίρνει που δίνει κάποια μέτρα, δεν ξέρω τι. Θα παίρνει, τι θα παίρνει, σίγουρα. Εγώ σου λέω, ρώτησε τους δημάρχους να δεις, παίρνει. Αυτά πάνε, πώς το λένε, συνεφορία πάνε.
1: Ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
24: Βέβαια, ψάξε το να δεις. Γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει αν πάει 3 εκατοστάρικα και 5 εκατοστάρικα το κάτω στα νησιά και το. Ρώτησε να δεις. Ρωτήστε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
24: Αν κάτι λίγα θα τους δώσει. Το πακέτο, το χοντρό πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών. Ξαπλώστρες, ομπρέλες και πώς τα λένε αυτά που με αποδείξει, έτσι, αυτά, όχι τα παράνομα. Έτσι.
1: Ναι.
24: Λοιπόν, ψάξτε το, φίλε μου, να το δεις.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον, να είστε καλά.
24: Ναι, να το ψάξει.
1: Ευχαριστώ.
24: Για χαρά.
1: Καλό βράδυ, γεια σας. Δεν ξέρω, λέει, αν πήρες χαμπάρι τι έγινε χθες, λέμε, στα πρόθυρα κοσμοϊστορικών αλλαγών στον τομέα της AI. Δεν το έχω δει. Κύριε Φώτη, αυτό που μου είδε στην είπε, πλέον οι πάροχοι μοιράζονται τα στοιχεία των πελατών τους, οπότε είναι αδύνατο κάποιος που χρωστάει να αλλάξει πάροχο. Εντάξει, εξαρτάται τώρα την οφειλή. Αλλά γενικά αυτό που γινόταν πριν από κάνα δύο χρόνια δεν γίνεται. Αφήστε που η οφειλή παραμένει. Δηλαδή μετά σε πιάνουν και σε... Σε κυνηγάνε. Ο Elon Musk έκανε ανάρτηση υπέρ του Κασιδιά. Δεν μπαίνω καν να το διαβάσω. Πραγματικά. Η οικουμενική λιπονάει. Όχι ρε παιδί μου, εγώ δεν... Απλά συζητάμε για το... Εντάξει ρε Νίκο, αυτά έχουν καταγραφεί ιστορικά. Νίκο έστειλε μία ερώτηση πριν ο Μπούμερακ, δεν την είδα. Το 88 λύσουν υπέρ ή κατά του συν της αριστεράς και της πρόοδου. Αν θες μου, στείλε μου μήνυμα. Η Ήταν, λέει, δύο πλαστικοί χειρουργοί και ένας ξύλινος. Εγώ πάντως, λέει, ανησυχώ για τον τελικό της Κυριακής για διαιτητική σφαγή. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα κάνει την απονομή. Αν ήσουν, λέει, Τραμπ, με υποτελεί τον Ινφαντίνο, δεν θα ήθελες φωτό με το κύπελο και τον Μέση? Και όχι, λέει, με την Ισπανία που ο Τραμπ έχει κάκιστες σχέσεις. Δεν μπορώ, κύριε Γιώργο, να το σκεφτώ έτσι πραγματικά. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Αργεντινή θα το πάρει, αλλά καλά να είμαστε να δούμε το παιχνίδι. Ξέρω εγώ τι να πω. Χαίρομαι, κύριε Κώστα, που συμφωνείτε. Τι λέει η πρόταση κοινοβουλευτικού αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος? Μονοεδρικές σε περιφέρειες 50.000 ψηφοφόρων. Έλεγχη και ασυμβίβαστα διάκριση των τριών εξουσιών. Καλά. Ποτέ όμως. Όχι πάντως πια ούτε τη δική μας γενιά, ούτε την επόμενη, τη μεθεπόμενη. Συστημικό κόμμα το ΚΚ δεν μπορείς να το πεις. Εντάξει. Γι' αυτό, λέει, δεν θα κυβερνήσει ποτέ το ΚΚ, γιατί αντί να πει ο ψηφοφόρος του ότι έστω έκανε λάθος με τη συγκυβέρνηση, κάθεται και βρίσκει πλάγιες οδούς διαφυγής. Έχει ένα τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερή λωρίδα, αυτοκίνητο είναι σε κολόνα και δεξιά το δεύτερο όχημα, προσοχή. Ο κύριος Άγγελος το έχει στείλει. Ευχαριστώ, κύριε Άγγελε. Κάθοδο Αλεξάνδρας προς Πατησίων στην είσοδο του πεδίου του Άρεως. Το τροχαίο. Λοιπόν, μη με βάζετε τώρα πραγματικά να δω τι έκανε ο Καστιάρης, τι έκανε ο Μάσκ. Ο Μάσκ σχολιάζει για την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκησης του Κασιδιάρη, ότι το θέμα έχει γίνει μπάχαλο. Τι, ο Μάσκ ως τι? Τι σχέση έχει ο Μάσκ με αυτό? Αλήθεια τώρα. Έλεος Χριστέ μου. Ας του πει κάποιος του Μάσκ να ασχολείται με τη χώρα του. Δεν ξέρω, λέει, αν πήρες χαμπάρι τι έγινε. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτό. Ο τεχνολογικός σεισμός της Κίνας. Η Κίνα προκαλεί νέο τεχνολογικό σεισμό με AI που ισοπεδώνει το ChatGPT. Μετά τον DeepSeek, η Κίνα ανατρέπει εκ νέου τις τεχνολογικές εξελίξεις στο υψηλό επίπεδο. Και τι ακριβώς είναι αυτό τώρα? Οι Κινέζοι, λέει, το DeepSeek, τα ανοιχτά μοντέλα, λέει, ήταν συνήθως πιο μικρά και λιγότερο έξυπνα από τα κλειστά, τα οποία διατίθενται έναντι αντιτή μου. Το δημιούργημα του Liang Wenfeng προκάλεσε τεχνολογικό σεισμό στην παγκόσμια αγορά της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και στη Wall Street, αφού κανένας τεχνολογικός κολοσσός της Δύσης δεν μπορούσε καν να σκεφτεί αυτό που έκανε. Τι έκανε? Πήρε κάτι που έως τώρα ήταν για λίγους και πλούσιους, Silicon Valley, και το έδωσε σε όλους δωρεάν. Έφτιαξε, λέει, έναν άξιο ανταγωνιστή των Gemini, ChatGPT, Grok και όλων των άλλων ισχυρών γλωσσικών μοντέλων AI με το 1/20 του κόστους τους. DeepSeek έχει, λέει, ανοιχτό βάρος. Διαθέτει σε όλους τις γνώσεις, τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες που απέκτησε η AI κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής της. Μάλιστα. Έχει και βιντεάκι. Πρέπει να το δω τώρα για να καταλάβω τι ακριβώς κάνει. Και ευχαριστώ πάντως που το στείλατε, κύριε Φώτη. Να το δω. Έτσι που το διαβάζω τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα. Ενδιαφέρον φαίνεται. Καταρχήν, λέει, ήμουν όχι. Α, μόνο σε επιμέρους, είπε ο Νίκος από τα Γιάννητσά στην ερώτηση του Μπούμεραγκ. Καταρχήν ήμουν όχι, μόνο σε επιμέρους υπέρ. Μάλιστα. Εντάξει, πολύ δίνει η απάντηση είναι. Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα, να είστε καλά. Χαρακτηριστική, λέει, άμεση επίπτωση του AI ήταν η πτώση του Nasdaq κατά 1% σε λίγες ώρες. Καλά, τώρα το 1% όμως δεν είναι. Α, κι όμως, εδώ το αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έπεσε, λέει, 1% μετά την κυκλοφορία του νέου AI της, της Κίνας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, παρά 45 λεπτά μετά τη μία, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να καληνυχτήσουμε.

πράσινα γλυκά μάτια.

πράσινα γλυκά μάτια. Στην υγειά σας.

49 λεπτά μετά τη μία. Αυτό λέει ότι το AI της Κίνας είναι σαν το προηγούμενο που το ρώταγε τι έγινε στην πλατεία Τιάνανμεν. Δεν ξέρω, ρε Γιάννη. Μπορεί να σου λέει, δεν μπορώ να απαντήσω σε πολιτικά θέματα, αλλά αν πέφτει ο Νάσδακ μία μονάδα, αν επηρεάζει τον Νάσδακ, γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ πιο φτηνό και πολύ πιο καλά δομημένο από τα άλλα που είναι μεγαθύρια, προφανώς κάτι θα κάνει. Δεν ξέρω, θα δω το βιντεάκι. Να σου πω κάτι, επειδή έχω κι εγώ ένα ψαχτήρι στο τηλέφωνο, αυτό το Gemini που είναι της Google, ξέρω εγώ τι είναι, κάποιο είναι τέλος πάντων. Έχω και το ChatGPT, το έχω κατεβάσει. Όταν λοιπόν κάνω τώρα μια αναζήτηση στο Google, κάτι μου βγάζει αυτομάτως λειτουργία AI και αρχίζει και μου γράφει κάτι, ναι, μην το χαρακτηρίσω. Αν είναι καλύτερο, δεν σου λέω ότι είναι το, δεν ξέρω αν είναι το κινέζικο καλύτερο, αλλά προφανώς για να επηρεάζει, ξαναλέω, το χρηματιστηριακό δίκτυο, το Nasdaq, υπάρχει ζήτημα. Δεν τον επηρεάζει τσάμπα. Λοιπόν, ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Και αυτά τα AI που χρησιμοποιούμε εμείς μπορεί να σου απαντάει στο τι έγινε στην πλατεία Τιάνανμεν, αλλά σου βγάζει και κάτι αρλούμπες. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Εντάξει, έχουν βελτιώσει πολύ τη διαδικασία αναζήτησης και τους τρόπους αναζήτησης και τις πηγές, αλλά επειδή ξαρώνει με συγκλονιστική ταχύτητα τις πηγές και τραβάει σε αντλή στοιχεία, βγάζει και κάτι μαργαριτάρια συγκλονιστικά. Τι να σας πω, κύριε Λία, δεν ξέρω.

0: Ούτε εγώ έχω ιδέα, γι' αυτό λέω θέλω να δω το βίντεο. Αλλά εκτιμώ ότι όταν επηρεάζει χρηματιστηριακούς δείκτες, πάει να πει ότι το υπολογίζουν. Και πάντως το κριτήριο τους δεν είναι η απάντηση για το τι έγινε στην πλατεία Τιανανμεν. Όλοι ξέρουμε τι έγινε στην πλατεία Τιανανμεν. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις ούτε το AI, ούτε να το ψάξεις στο διαδίκτυο. Και αν κάποιος δεν ξέρει, θα το βρει. Έχουν τον τρόπο τους. Κακά τα ψέματα. Τι θα κάνουμε, λέει, τι θα κάνουμε τώρα χωρίς Μουντιάλ? Ό,τι κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ευχάριστο καλοκαίρι. Γεια σας κυρία Σόφη, μου χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Καλά τα λέγαμε βέβαια. Και στο στρατηγό. Τι έγινε, τι συνέβη?
1: Τι θα κάνουμε χωρίς Μουντιάλ? Ποιος το ρωτάει αυτό?
0: Ένας ακροατής.
1: Ναι, τι θα κάνουμε χωρίς Μουντιάλ?
0: Έχεις χαιρετίσματα, στρατηγέ?
2: Ναι.
0: Από την κυρία Σόφη.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά η κυρία και να έχει πάντα υγεία. Ένα, τι θα κάνουμε χωρίς Μουντιάλ? Δεν πλήττουμε. Γιατί, καλέ μου φίλε, ξεκινάει. Περίμενε. Τι? Ξεκινάνε. 23 του μήνα παίζει ο ΠΑΟΚ. Τι Αυγούστου? Ιούλιο.
0: Την άλλη Πέμπτη.
2: Ναι. Λοιπόν, περίμενε. Ξεκινάει ο ΠΑΟΚ, ξεκινάει ο Παναθηναϊκός. Τι θα κάνουμε? Περνάνε οι μέρες. Κάτι θα βρούμε να κάνουμε, μην φοβάστε. Δεν πλήττουμε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Την άλλη Πέμπτη. Καταρχήν βλέπω ότι Τετάρτη, Τρίτη έχει προκριματικά Champions League, εντάξει. Που σου αρέσουν εσένα κάποιες ομάδες αυτές. Αν είσαι εδώ, θα σου λέω. Την άλλη Πέμπτη.
0: Τι εννοείς αν είμαι εδώ?
2: Εκθέσει
0: κάτι που δεν ξέρω.
2: Όχι, ρε παιδί μου, όχι, άνθρωπέ μου. Ρωτάω, δεν ξέρω
0: όχι,
2: το πρόγραμμα.
0: Όχι, εσύ κάτι να μου το πει, όχι, δεν έχω θέμα.
2: Δεν ξέρω το πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν, έχει την άλλη Πέμπτη στην Πολωνία Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ.
0: Ναι.
2: Και το
0: δύσκολο πολύ παιχνίδι.
2: Δύσκολο, ναι. Και ο Παναθηναϊκός, κάτσα να τον βρω, που είναι με τον στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός, ώρα 9. Και μετά από μία εβδομάδα είναι η ρεβάνς. Μα ρεβάνς, οι δεύτεροι αγώνες. Όπως καταλαβαίνεις, δεν πλήττουμε ποτέ ένα αυτό.
0: Ναι.
2: Πότε.
0: Τι θες να παίξεις, είπες γκολ μέχρι το 10ο λεπτό.
2: Αυτό θα πάω να βάλω δύο ένα
0: γκολ μέση μέχρι το 10ο λεπτό.
2: Θα πάω να το κάνω τώρα, να το κάνω. Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, να σκοράρει το πρώτο τέρμα ο Μέση.
2: Ναι.
0: Σου πω εγώ τώρα αμέσως. Πρώτος να σκοράρει ο Μέση δίνει 5.40.
2: Ναι.
0: Και αν είναι πρώτο ημίχρονο να προηγεί, να το πάρει Αργεντινή, να είναι, να προηγείται η Αργεντινή και να σκοράρει και μέχρι το 10ο λεπτό.
2: Ναι.
0: Θα σου πω αμέσως στατιστικά, ωραία. Σουτ στην εστία, όχι. Πρώτο ημίχρονο σουτ στην εστία, όχι. Δεν το έχει. Σκορ μέχρι το 10. Δεν μπορεί, θα το έχουν βγάλει. Αποκλείεται να μην το έχουν βγάλει. Ειδικά εδώ σε έχω.
2: Εντάξει, θα το βρούμε.
0: Πρώτο γκολ. Να το βρήκα. Πριν μετά το 28. Το 28 δίνει ο σωρόσιμο.
2: Ναι.
0: Ωραία. Στο δίνω.
2: Μου το δίνεις, ναι.
0: 2-18. Όπα, δεν το δίνει. Α. 2.
2: Άστο. Μπερδεύεται και ο κόσμος. Να μην παραπέξουμε τίποτα.
0: Περίμενε,
2: να κρατήσουμε τους παράδες μας. Να πάθαμε ένα ωραίο παγωτό.
0: Πάντως ο Μέση να σκοράρει.
2: Στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Πρώτος παίχτης που θα σκοράρει και αποτέλεσμα πρώτο ημίχρονο Αργεντινή δίνει 10.
2: Εντάξει.
0: Ένα άσχημα.
2: Μπορεί, δεν είναι άσχημα να πάμε να κάνουμε αυτό κάτι. Αλλά να πάμε να βάλουμε έτσι συμβολικά.
0: Ναι, και αν έχει και.
2: Ποιο?
0: Και αν μπήκε γκολ μέχρι το 28 η Αργεντινή, δίνει 28-50.
2: Καλό αυτό μου ακούγεται.
0: Ναι, ένα ευρουλάκι 28-50 καλά είναι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή με ένα τάλιρο είσαι πάνω από. Πας στα 120 ευρώ.
2: 120 ευρώ είναι.
0: Λογαριασμός.
2: Λογαριασμός, δυνατός. Ή μπορεί να είναι ρεύμα. Μπορεί να είναι το σούπερ μάρκετ ένα δεκαημέρου. Ε.
0: Βλέπεις 120 ευρώ.
2: Ναι.
0: Μη σου πω ότι για κάποιους είναι όλη του μήνα.
2: Ναι, για κάποιους που μπορεί να είναι μόνοι τους, είναι όλη του μήνα.
0: Mm.
2: Εντάξει. Το 120 ευρώ. Για κάποιον που είναι μόνος του. Αλλά για άλλους που έχουν οικογένεια είναι του δεκαημέρου το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, δεκαημέρου, δεκαπενθημέρου, ναι, τέλος πάντων εκεί.
2: Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ούτε εγώ.
2: Απλώς επειδή άκουσα τι θα κάνουμε, θα βρούμε να κάνουμε.
0: Είπες να μπει, εντάξει.
2: Καλό έχει βράδυ. Και ευρωπαϊκό στίβου, μην ξεχνιέσαι.
0: Τι ευρωπαϊκό στίβου?
2: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου έχει. Τι ευρωπαϊκό στίβου?
0: Πότε έχει?
2: Τώρα θα σου πω αμέσως.
0: Όχι τώρα το Σαββατοκύριακο.
2: Όχι, όχι.
0: Τώρα το Σαββατοκύριακο ήταν το θέμα.
2: Στον Μπέρμιγχαμ έχει.
0: Άρα.
2: Μισό λεπτό, μην κάνω κανένα λάθος. Όχι στον Μπέρμιγχαμ. Ανοιχτό στίβου, ναι. Στον Μπέρμιγχαμ είναι τον Αύγουστο.
0: Κάτσε ρε Δημήτρη, τον Αύγουστο έχουμε 18 Ιουλίου ακόμα.
2: Τι?
0: Έχουμε 18 Ιουλίου ακόμα, κάτσε ντε.
2: Εντάξει, έχει δρόμο, ρε φίλε. Δεν έχει.
0: Ας ξεκινήσουμε με την άλλη εβδομάδα με ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και βλέπουμε. Έχει.
2: Για την ακρίβεια, είναι τον Αύγουστο, πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Έχει πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στα Τρίκαλα.
0: Πανελλήνιο πρωτάθλημα, πες μου ποιος παρακολουθεί. Εκτός από τους συγγενείς.
2: Ναι, ωραία. 25-26, εντάξει, με Τεντόγλου και Καραλή.
0: Ναι, εντάξει, θα την επαναλάβω την ερώτηση, εντάξει. Δεν μπορώ.
2: Το ευρωπαϊκό είναι 10 με 16 Αυγούστου. Εντάξει, 10 με 16 Αυγούστου είναι το ευρωπαϊκό του στίβου.
0: 10 με 16 στην άδεια μου πάνω. Θα ευχαριστηθώ να βλέπω
2: θα
0: στίβο.
2: Θα ευχαριστηθείς. Και μην παίρνεις τηλέφωνο, δεν στέλνεις μήνυμα.
0: Όχι, στην άδεια μου δεν τα κλείνω, αλλά δεν υπάρχει τίποτα.
2: Ναι, γλίτωσα.
0: Ναι.
2: Γλίτωσα. Αυτό γλιτώνω.
0: Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Θα σας ακούω.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Μουσικές βραδιές στο Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Έβγαλα κι ήταν ασκέπαστης καλά. Κάνει τόσο

0: κι όπως ήμουν σκέφτηκε, ήρθε ένα παλικάρι.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

σκόνη και τρυψαλά γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου, πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου.

να σε θυμίσω. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμίσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι. Να γίνομαι.

και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή ξαναφεύγεις και μετά σκονή και τρυψαλά

0: Real FM. Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με